and take off that brassiere, my dear. Everybody's gone.

Σφαρμάτα στο 96,3, Αλέξη στα μικρόφωνα, θα σου πω για να πληστηρίζεις του ήχου. Καλό απόγευμα, 5η σήμερα, 11 Ιουνίου. Μικρή καθυστέρηση και πάλι, πάλι καλά που είμαστε εδώ. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα εκ των πραγμάτων. Πάμε λοιπόν γρήγορα να δούμε τι λέει η δημοσιογραφία. Σε λίγη ώρα η συνάντηση της Δίκης Τεχνικής με τον κύριο Μαρίνη και τον Αργύρη Λίβα, ο οποίος έχει φτάσει εδώ και λίγη ώρα στην Πάτρα. Η Αρσενική μετά τον Τάσο Παπαδόπουλο και τον κύριο Αποστολίδη και τον κύριο Λεμονή που άκουσε χθες το βράδυ για μία μισή ώρα, θα ακούσει και την πλευρά των Αμερικάνων για να πάρει τελική της απόφαση μέσω διοικητικού συμβουλίου. Χθες με τον Τάσο Παπαδόπουλο δεν τέθηκε πάντως στην πλευρά του Παπαδόπουλου κάποια ημερομηνία, κάποια καταλυτική ημερομηνία. Τους είπα ότι συζητήσει και με την άλλη πλευρά, αλλά η πλευρά Παπαδόπουλου εκφράζει αισιοδοξία ότι αυτή θα είναι που θα αναλάβει την Παναγαϊκή και από ό,τι φαίνεται και από σήμερα, όπως ο ίδιος το τόνισε, ότι εγώ θα προχωρήσω το σχεδιασμό μου, θεωρώντας ότι θα είναι η καλύτερη πρόταση που θα έχετε. Η πλευρά του κυρίου Μαρή με τον Αργύρη Λίβα έχουν έτοιμο το πλάνο, το οποίο θα καταθέσουν σε λίγη ώρα ενώπιον της διοίκησης της Αίρας Τεχνικής. Θα γίνει μια κουβέντα, να πω ότι και στο χτεσινή συνάντηση και στη σημερινή είναι παρίσταται όλο το διοικητικό συμβούλιο της Αίρας Τεχνικής. Απλά από ό,τι γνωρίζω, άλλαξε για σήμερα το ξενοδοχείο που είχε κλειστεί στις 7.30. Θα πάνε σε άλλο ξενοδοχείο. Οι δύο πλευρές θέλουν να είναι μακριά από κόσμο για να συζητήσουν. Πιστεύω γύρω μέχρι 9-9.30 να έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση. Ο κ. Μαρίνης, ο οποίος και χθες είχε και αυτός τις δικές του επαφές και σήμερα εδώ στην Πάτρα. Άρα, ώρες κρίσιμες. Αυτό που λέγεται πάντως είναι ότι, αν και ο Αργύρης Λίβας είπε από λίγο ότι θα ζητήσει μέρες, το ξεκαθάρισε ότι θα ζητήσουμε μέρες, είπε, να γίνει ένας έλεγχος. Η Δίκης Τεχνικής θέλει μέσα στην επόμενη εβδομάδα να προχωρήσει στην τελική της απόφαση, άρα νομίζω ότι οι επόμενες μέρες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Την ίδια ώρα στα υπόλοιπα θέματα δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι δύο ομάδες του μπάσκετ περιμένουν τις World Card και είναι όλη η ιστορία αυτή την ώρα. Να δούμε, η Παναγάκη θεωρώ δεδομένο ότι μαθαίνω ότι θα είναι στην National League 1. Ο Απόλλωνας έχει την παραμείνει στα αναμένα κάρβουνα, όσο οι φήμες εντείνονται για την αναγέννηση Αρκαλοχαρίου, που αυτός περιμένει. Ο Βρομηθέας έχει ξεκινήσει και αυτός τον σχεδιασμό του. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπόρεφιν Πάτρα 96, στο φέρετε τα μηνύματά σας, 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Ένα 24ωρο σημαντικό είναι αυτό που έχουμε διανύσει από χθες το βράδυ και θα διανύσουμε μέχρι απόψε το βράδυ. Καθώς η Δίκη Σαρασακινκής, η οποία και χθες και σήμερα είναι όλα τα μέλη παρόντες, και χθες το βράδυ ήταν όλα τα μέλη παρόντες στη συνάντηση με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου και του δικηγόρου του κ. Αποστολίδη και του Θανάση Λεμονή. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα στο ραντεβού, το οποίο θα είναι ο κ. Μαρίνης, ο Αργύρης Λίβας, ο νομικός του εκπρόσωπος και ο σύμβουλος που έχουν φέρει. Για επί οικονομικών θεμάτων. Τρεις αυτοί θα είναι στη συνάντηση. Θα αναπτύξουν σε λίγο το πλάνο τους, την πρότασή τους που θα καταθέσουν σε όλη τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής. Η διοίκηση Ερασιτεχνικής άκουσε χθες για πρώτη φορά όλοι μαζί τις απόψεις του κ. Παπαδόπουλου και των υπολείπων το πλάνο το οποίο έχουν για την Παναχαϊκή, το πώς θα υπάρξει, πού θα έρχονται τα χρήματα στην ομάδα και εκ των πραγμάτων προσπάθησαν να δώσουν τα πάντα να γίνουν κατανοητά από τα μέλη της Αριστεχνικής. Απόψε η πλευρά του Αργύρη Λίβα και του κυρίου Μαρίνη και αυτοί θα προσπαθήσουν να δώσουν ένα πλάνο μακροπρόθεσμο για τα επόμενα χρόνια στους ανθρώπους της διοίκησης της Ερασιτεχνικής. Δεδομένο είναι ότι ο κ. Μαρίνης συναντήθηκε χθες το βράδυ εδώ στην Πάτρα και σήμερα είχε κάποια ραντεβού με ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Συζήτησαν αρκετά θέματα, αλλά ο Αργύρης Λίβας θα καταθέσει σήμερα το δικό του πλάνο, γνωρίζοντας, όπως λέει αυτή τη στιγμή, τον ακριβή αριθμό των πάνω κάτω χρεών, αλλά και ξεκαθαρίζοντας προς όλους ότι είναι αναμενόμενο ότι θα ζητηθούν μέρες. Δεν μπορεί να βάλει ποια θα είναι, πόσες μέρες θα ζητηθούν. Ξεκάθαρο όμως η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων και κατανοητό και αναμενόμενο, έτσι, ότι θα ζητήσουν μέρες σήμερα. Ότι δεν θα πρέπει να μπουν εκ των πραγμάτων για κάποιες μέρες κάποιοι λογιστές στα βιβλία της Παναχαϊκής, να ελέγξουν πράγματα, να ψάξουν κάποια πράγματα που το νομικό επιτελείο τα θεωρεί απαραίτητα. Άρα εκ των πραγμάτων απόψε λογικά θα ζητηθούν κάποιες μέρες προθεσμία από την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων, αλλά είναι κατανοητό νομίζω. Ήταν το αναμενόμενο ότι θα συμβεί, που δεν θέλουν να είναι και πάρα πολλές, αλλά θεωρούν ότι πρέπει να μπει ο λογιστής. Ότι έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει ένας έλεγχος αν δεν υπάρξει θέμα λογιστών να τους δώσει μια πλήρη εικόνα. Μπορεί ο Αργύρης Λίβας να έχει εικόνα όσον αφορά το τι γίνεται μετά από το Διοικητικό Δικαστήριο. Οι πληροφορίες είναι ότι έχει κάνει τηλεφωνήματα να μάθει περισσότερα πράγματα για τα χρέη, ώστε να έχουν ένα νούμερο. Αλλά και βεβαίως θέλουν να ακούσουν αυτό που τονίζει την πλευρά απόψε των Ελληνοαμερικάνων, ότι όχι μόνο να πούμε, αλλά να ακούσουμε και την πλευρά της Ερασιτεχνικής. Δηλαδή, ποια θέματα θέτει, το θέμα, ποιες είναι οι εγγυήσεις. Όλα αυτά λοιπόν θα χρειαστούν κάποιες μέρες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Άρα, έχοντας λοιπόν υπόψη τη Δίκη Ερασιτεχνικής ότι θα έχει ακούσει και τις δύο πλευρές, φαντάζομαι ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι αρκετά σημαντική. Είπα ότι χθες το βράδυ η πλευρά του κ. Παπαδόπουλου δεν έβαλε καταληκτική ημερομηνία. Δηλαδή, δεν είπε ότι ακούστε και την άλλη πλευρά και απαντήστε μας. Όχι. Είπε ότι θα μας δώσει την απάντηση όταν θεωρήσετε ότι είστε πλέον έτοιμοι να απαντήσετε, όταν έχετε ακούσει και την άλλη πλευρά. Άρα, νομίζω ότι και πλευρά Ερασιτεχνικής, δεν ξέρω ποιο θα είναι το διάστημα και που θα ζητηθεί απόψε, θα συζητηθεί. Αλλά και η Δίκη Ερασιτεχνικής θέλει εκ των πραγμάτων να πάρει μια απόφαση το επόμενο διάστημα για το που θα παραδώσει την ομάδα, αφού βεβαίως ακούσει και απόψε τη δεύτερη πλευρά και τη δεύτερη πρόταση.

Άρα είμαστε σε φάση που λογικά θα πρέπει να περιμένουμε. Εντάξει, περνάει και αυτή η εβδομάδα χωρίς το τελικό πόρισμα. Αλλά βέβαια αυτή η εβδομάδα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έγινε. Κάποια έγινε. Έγιναν κάποια πράγματα. Αποκαλύφθηκαν με η πρώτη πλευρά. Βέβαια, να πω ένα βασικό πράγμα. Ότι χθες το βράδυ, στη συνάντηση του κ. Παπαδόπουλου, υπόθηκε και κάτι που μου είχαν μιλήσει και εμένα πριν από λίγο. Ότι υπάρχει ένα βαρύ όνομα πίσω από όλη την ιστορία, το οποίο θα ανακοινώσουν, είπαν, την κατάλληλη ώρα. Τους ξεκαθάρισαν ότι υπάρχει κι άλλο όνομα από πίσω, το οποίο στη δικιά τους τακτική, όπως ξεκαθάρισαν, θα το ανακοινώσουν όταν ήδη θεωρήσουν ότι είναι κατάλληλη ώρα. Ότι ακούστε και την άλλη πλευρά τους, είπαν σήμερα, και εμείς επικοινωνιακά ξέρουμε πότε θα ανακοινώσουμε και το επόμενο πρόσωπο που θα είναι και ο βασικός χρηματοδότης της ομάδος. Τώρα εντάξει, κάθε πλευρά κάνει και το επικοινωνιακό τους παιχνίδι, έχω την αίσθηση. Η πλευρά των Αμερικάνων λέει ότι εμείς πάμε με ανοιχτά χαρτιά, είμαι γνωστή ποιοι είναι, είμαστε οι τρεις, έχουμε γνωστό δικηγόρο, ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, ό,τι να πούμε θα το πούμε ξεκάθαρα στη δίκη τεχνική απόψε. Άρα νομίζω ότι η δίκη τεχνική θα ζυγίσει τα δεδομένα. Το τι θα έχοντας ακούσει τη μια πλευρά χθες, θα ακούσει και την άλλη πλευρά σήμερα, θα δώσει σίγουρα ένα χρονικό περιθώριο. Έτσι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα ακούσει μια πλευρά και θα πει ότι απαντήστε μας μέχρι την Κυριακή. Δεν γίνεται και αυτό. Εξυπακούεται, δεν γίνεται και αυτό. Έτσι, αναμενόμενο και αυτό. Και σε κάποιες μέρες θα δώσει την τελική της απάντηση. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Sport FM Patras.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Θυμίζω βέβαια απόψε αρχίζει και η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ στις 10 το βράδυ. Στη Winmaster μπορεί να πληρωθεί πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό με το νέο early over? Παίζει over 2,5 γκολ σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφο. Γι' αυτό σα λέω εγγύηση να παίζει στη Winmaster. Και μην ξεχνάτε την πρώην πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

0: Λοιπόν, ο Νίκος το πρώτο μήνυμα εδώ λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει να πούν το βαρύ όνομα. Λέει τώρα, τώρα λέει: Αν είναι Παντελονάτη. Εντάξει, Νίκο, τι να σου πω, δεν ξέρω τι, ποιο είναι το όνομα που μπορεί να έχουν από πίσω. Ό,τι για να σου πω, δεν το γνωρίζω. Τώρα, νομίζω ότι όλα σιγά σιγά θα βγουν στην επιφάνεια, θα τα μάθουμε. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα. Τώρα, οι δύο πλευρές ξέρουν τι ακριβώς συζήτησαν. Έτσι, χθες για μία μισή ώρα, περίπου κράτησε η κουβέντα χθες το βράδυ. Φαντάζομαι ότι περίπου μία μισή με δύο ώρες θα κρατήσει και απόψινή. Έτσι, απόψε μπορεί να κρατήσει και περισσότερο η κουβέντα, γιατί θα είναι και η πρώτη φορά που ο κ. Μαρίνης θα έχει μία ολοκληρωμένη κουβέντα με τους ανθρώπους της Παναγαϊκής. Θα δούμε. Όλοι νομίζω ότι περιμένουμε τις εξελίξεις να μιλήσουν και απόψε και τουλάχιστον να έχουμε μια, να έχει ρασθενική καταρχήν μια ολοκληρωμένη εικόνα και εκ των πραγμάτων να δούμε τι θα αποφασίσει. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική και συνεχίζουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έχεις καταλάβει ότι έχει γίνει γενική συνέλευση για μας τα μέλη που δεν είμαστε ΔΣ, έτσι?
0: Αν έχω καταλάβει...
1: Ότι έχει γίνει γενική συνέλευση για αυτά τα μέλη της ερασιτεχνικής που δεν είναι στο ΔΣ. Γιατί εμείς για να πούμε κάτι, δυστυχώς μόνο από σένα μπορούμε να ακουστούμε.
0: Α, εντάξει. Ναι, γιατί όντως φαίνεται ότι την απόφαση να την πάρει ΔΣ, το ΔΣ, να σου αφήσω, να σου αφήσω από σήμερα 1%. Αλλά αφήνω πλέον για πρώτη φορά 1% στη δυσκολία ότι μπορεί να πάμε στη Γενική Συνέλευση. Γιατί θεωρώ ότι αν πάμε σε μια σχεσμετισμό 5-4, είναι ένα πολύ δύσκολο αποτέλεσμα. Έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα, εντάξει, αλλά για την ώρα, όντως, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρει μια απόφαση ότι θα την πάρουν σαν ΔΣ.
1: Λοιπόν, επειδή μας ακούνε το ΔΣ, τέλος πάντων, και αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, να το κάνουμε μέσα από σένα. Έχω εγώ μια έτσι, μπορεί να είναι κουτί η πρότασή μου, αλλά βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια περίπτωση τριών ανθρώπων με έναν άσο, ας πούμε, στο μανίκι και από την άλλη πλευρά πάλι άλλη μια περίπτωση τριών ανθρώπων. Δεν είναι ότι έχουμε μια περίπτωση ενός και ενός, του Μουτζουρούλια, ας πούμε, και του Μακρύ, να πεις ότι την απόφαση πρέπει να την παίρνει ο Μουτζουρούλιας, την απόφαση πρέπει να την παίρνει ο Μακρύς, ας πούμε. Είναι ότι στη μία περίπτωση είναι τέσσερις και τρεις. Έχει γίνει από καμία πλευρά η κουβέντα άμα είναι όλοι αυτοί να συνεργαστούν μαζί για το καλό της Παναχαϊκής, εφόσον θέλουν το καλό της Παναχαϊκής.
0: Δεν νομίζω ότι έχει γίνει καμία
1: τέτοια. Γιατί δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια κουβέντα?
0: Δεν έχει γίνει και δεν νομίζω ότι, ότι πρόκειται να γίνει. Μη σου λέω ψέματα.
1: Το θεωρείτε ανοησία, ας πούμε, αυτό?
0: Όχι, δεν το θεωρώ. Σαν σκέψη ότι η δικιά σου φιλοσοφία την καταλαβαίνω, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, νομίζω ότι ούτε μία πλευρά ούτε η άλλη θα θέλουν να πάνε από κοινού. Και εδώ που έχουμε φτάσει, νομίζω ότι μπορεί να γίνει τώρα και να συμπράξουν από κοινού. Κάθε μία πλευρά φαντάζομαι ότι έχει τη δικιά της πολιτική και τη δικιά της στρατηγική.
1: Εντάξει. Πάντως απ' έξω αυτό που φαίνεται. Αυτό και αυτό που γνωρίζουμε όλοι μας για το ποδόσφαιρο, δυστυχώς για να πάει μπροστά η μία ομάδα στην Ελλάδα, σε αυτό που το λέμε ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο δεν είναι, τέλος πάντων, για να πάει μπροστά μία ομάδα στη χώρα μας, πρέπει να πάει με την παράγκα. Είναι έτσι ή δεν είναι?
0: Εντάξει, πρέπει να είσαι και του συστήματος.
1: Δεν μπορείς να απαντήσεις ευθέως, είναι τέλος πάντων κάπως έτσι.
0: Πρέπει να έχεις καλές δημόσιες σχέσεις, να σου το πω πιο λαϊκά.
1: Εγώ από ό,τι βλέπω, η συγκεκριμένη παρέα και η μία και η άλλη, αν είναι να ταχτούν με κάποιον συγκεκριμένο, θα ταχτούν με την ίδια πλευρά. Και εφόσον θα ταχτούν με την ίδια πλευρά, δεν βρίσκω τον λόγο γιατί να μην μπορούν να συνεργαστούν αυτοί. Άποψή μου, εντάξει.
0: Ναι, σεβαστή, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Και το λέω αυτή τη στιγμή, μήπως αυτό μπορούν να το κουβεντιάσουν είτε σήμερα τα μέλη της διοίκησης με την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων και να το μεταφέρουν και στην πλευρά την άλλη, τη χθεσινή, ας πούμε, αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου, εντάξει. Μακάρι να βρεθεί καλύτερη λύση.
0: Ναι, τώρα φαντάζομαι ότι όλοι αυτό επιθυμούν να υπάρξει καλύτερη λύση. Νομίζω ότι όλοι αυτό τα επιθυμούν από εδώ και πέρα.
1: Ωραία, ωραία. Οκ. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Έγινε, καλή μου βράδυ. Ευχαριστούμε.

Λοιπόν, ο Αλέξης λέει εδώ, μετά λέει το όνομα λέει του Λεμονί, το επόμενο βαρύ όνομα λέει που περιμένω να ακούσω λέει είναι του Βαμβακούλα. Μάλιστα, του Νίκου Βαμβακούλα. Είναι στο Ολυμπιακό Βαμβακούλας, Άλεξ. Οπότε μην περιμένεις να ακούσει και... Πάντως να ξέρεις ότι ο Βαμβακούλας μιλάει που αρκετούς εδώ στην Πάτρα. Να το έχεις υπόψη σου και αυτό, ότι έχει καλές επαφές με αρκετό κόσμο στην Πάτρα. Και νομίζω ότι κάνει δύο-τρεις, ξέρω ότι τηλεφώνησα και τις τελευταίες μέρες. Και όταν εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον και των Ελληνοαμερικάνων αρχικά, και αν είχε ακούσει κάτι, και τώρα με το Λεμονί, γνωρίζω ότι δύο-τρεις το έχουν τηλεφωνήσει, γιατί έχει όντως επαφές εδώ στην Πάτρα. Αλλά βέβαια αποκλείεται να ασχοληθεί.

Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει: χθες μας είπε ότι ο Παπαδόπουλος είπε ότι είναι άλλοι δύο ακόμη. Σήμερα λέει: δύο γίνανε ένα με ένα βαρύ όνομα. Ας αποφασίσουν τελικά δύο ή κανένα είναι και μας δουλεύουν κανονικά. Τώρα, Πολύβιο, κοίταξε. Ο Παπαδόπουλος κατέθεσε χθες και επίσημα σε όλο το ΔΣ το πλάνο του, την πρότασή του, το σκεπτικό του, το πώς θα διοικήσει την Μοναχακή. Το ίδιο θα κάνει σήμερα και ο Αποστόλης Μαρίνης με τον Αργύρη Λίβα. Θα καταθέσουν το πλάνο, η κάθε μια πλευρά θεωρεί επικοινωνιακά. Τώρα αν είναι ένας, αν είναι δύο, αν είναι τέσσερι, φαντάζομαι ότι επικοινωνιακά είπαν ότι θα υπάρξει κι άλλο, θα υπάρξει και ακόμη ένα όνομα που θα το πει, θα το βγάλουν. Η πλευρά του Γιάννη Αλιομαρκάνου λέει ότι εμείς είμαστε γνωστοί από την αρχή. Έχουμε ξεκαθαρίσει ποιοι είμαστε. Είμαστε οι τρεις αυτοί. Το γνωστή, έτσι. Ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Έχουμε γνωστοποιήσει και το δικηγόρο που έχουμε. Και θα πάμε σήμερα με ανοιχτά χαρτιά να μιλήσουμε με τη διοίκηση της Παναχαϊκής. Τώρα, η διοίκηση Παναχαϊκής είναι αυτή που θα αποφασίσει. Η διοίκηση Παναχαϊκής έχει ακούσει, ξέρει καλά τι θα κουβεντιαστεί, τι κουβεντιάστηκε χθες, τι θα κουβεντιαστεί σήμερα. Έτσι. Τώρα, αυτή τη στιγμή γίνονται και μικρές διαρροές. Το τι θα πράξουν. Είναι όμως γεγονός ότι σήμερα πλευρά των Αλιομαρκάνων θα ζητήσει κάποιες μέρες προθεσμία. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ότι εγώ μίσαμε τον Αργύρη Λίβα, μην παίξει πακού ότι θα ζητήσουμε μέρες. Δηλαδή δεν πρέπει να βγει ένας λογιστής αυτή σήμερα από αύριο το πρωί να μας δώσει μια πλήρη εικόνα. Ότι ψάχνουμε λέει, τα χρέη αυτή τη στιγμή. Μόνος μου παίρνω τηλέφωνο στο διαιτητικό, παίρνω τους πρώην, τα πρώην στελέχη της ΠΑΕ, παίρνω από εδώ από εκεί που μπορώ να βρω μια εικόνα για τα χρέη. Για να έχουν μια αντίληψη, να έχουν οι άνθρωποι μια πραγματική εικόνα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να έχουν χρήματα, αλλά δεν πρέπει να έχουμε την πραγματική εικόνα. Άρα, επόμενη επέτειο θα ζητήσουμε όταν μπει λογιστής. Να έχουμε να ψάξει κάποια πράγματα. Γι' αυτό σου λέω ότι η κάθε πλευρά θα προσπαθήσει, είναι αισιόδοξη, επειδή η ξερασιανική είναι αυτή που θα ακούσει, άκουσε μια πλευρά, θα ακούσει και την άλλη. Το σημαντικό για μένα είναι ότι ήταν παρόντες όλοι. Πάρα πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά όλη η ξερασιανική έδωσε το παρόν. Το ίδιο θα κάνει και σήμερα και μεταξύ τους θα πάρουν μια τελική απόφαση.

Ο Νίκος λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Λέει: Ο χρηματοδότης λέει: Θα είναι από τις επιδοτήσεις στο ΠΕΚΠΕ. Μάλιστα. Το πιάσε το υπονοούμενο, Νίκο. Τι εννοείς. Θεωρείς δηλαδή τη σχέση του κ. Αποστολίδη με το κυβερνό κόμμα, έτσι. Είπα: Εγώ δεν παίρνω τώρα στα πολιτικά. Γιατί. Εντάξει, και άλλη πλευρά λέει ότι δεν είναι τώρα δυνατόν να μην συζητάμε ότι κάποιος έχει μια σχέση και επί της ουσίας δεν ξέρει κανείς και ποια είναι η σχέση. Απλά ο συγκεκριμένος δικηγόρος, ο οποίος πληροφορήθηκα σήμερα, εντάξει, είναι ένας καλός δικηγόρος στην Αθήνα, αλλά δεν έχει ασχοληθεί με ποδόσφαιρο. Είναι αυτός που έχει φτιάξει πλέον, έχει ασχοληθεί με το νέο σύστημα που υπάρχει στο δικαστικό. Έτσι. Από εκεί πέρα θα κρυθούν όλοι. Δεν θέλω να πω ούτε πρέπει να κάνουμε σημαία ή γνωστό αν έχει συγνωριμία με τον Α, ούτε ο άλλος αν έχει με τον Β, αν τον πολιτικό, ποδοσφαιρικό παράγοντα. Είπα και χθες, εγώ δεν θα τους κρίνω για τι επαφές θα έχω. Έτσι, το θέμα θα κριθούν στην πορεία με τις πράξεις τους, όποιος και αν είναι, θα κριθεί με τα έργα του. Με το πώς θα δικήσει, τι θα αλλάξει, ποια θα είναι η λειτουργία, τι ομάδα θα χτίσει, τις βάσεις εγγύησης. Εκεί θα τον κρίνουμε όλοι. Τώρα το να βγαίνουν καλέ, μα είναι φίλος μου, τάδε, εμένα δεν μου λέει κάτι. Να σου το πω πολύ ευθέως, δηλαδή, ότι δεν μου λέει και κάτι. She's running still.

Αναστάσιο, λέει Αλέξη, καλησπέρα. Λέει, μπορεί να μα πει περίπου πόσε μέρε δηλαδή, θα πάρει να τραβήξει ακόμη όλη η ιστορία και πόσε μέρε θα ζητήσει πλευρά των Αμερικάνων. Αναστάσιο μου, δεν μπορώ να σου πω εγώ πόσε μέρε θα κρατήσει. Δεδομένο και επίση αναμενόμενο. Δηλαδή, τι θα πάνε απόψε. Εντάξει, όσα χρήματα και να έχει, θα πάει ο κύριο Μαρίνη απόψε και θα πει: εντάξει, θα πει ο άνθρωπο στον πλάνο την πρότασή του, με ενδιαφέρει Παναγάκη, θα βάλω αυτά τα χρήματα. Έχω πλάνο για τα επόμενα δύο χρόνια να την πάω στο Περλιγκένα, όλα αυτά που θα αναπτύξει. Ξέρω ποιο θα είναι το ακριβώ το πλάνο του, το έχουν σχεδιάσει με τον δικηγόρο. Θα μιλήσει πιο πολύ ο Άργυρη Λίβα από ό,τι έχω πληροφορίε. Ο Άργυρη Λίβα θα το παρεμβάνουν την κουβέντα πιο πολύ. Έτσι. Ο κύριο Μαρίνη θα απαντάει με τον σύμβουλο που έχει μαζί του επί οικονομικών θεμάτων για τα οικονομικά θέματα θα δίδονται στην κουβέντα. Μα δεν είναι σωστό. Δεν θα ζητήσουν να λογιστεί. Δεν πρέπει να ψάξουν για αυτή πέντε πράγματα. Η πλευρά του κ. Παπαδόπουλου έχει τόσο διάστημα που έχει ψαχτεί με τα θέματα. Και είδατε ότι έχουν περάσει πάνω από 2,5 μήνες που γνωρίζουμε εμείς, 2 μήνες που γνωρίζουμε εμείς στην αρχή των επαφών, που τελικά δεν ήταν στις 8 Απριλίου. Δεν λέω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε άλλους 2 μήνες. Έτσι το ξεκαθαρίζω. Δεν μπορεί να πάει άλλους 2 μήνες πίσω η ιστορία. Κατανοητό. Αλλά νομίζω ότι ήταν σωστό. Τώρα, πού θα είναι το διάστημα που θα χρειαστεί να γίνει ένας μικρός έλεγχος. Μεγάλος έλεγχος εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει. Μεγάλος έλεγχος σημαίνει ότι θες αρκετό διάστημα. Τώρα δεν πάμε τώρα. Ότι μια πλευρά θα πάει τόσο μακριά, ότι η άλλη θα ζητήσει να πάει τόσο μακριά. Θεωρώ ότι κάποιες μέρες αναμενόμενο και εκ των πραγμάτων θα έχουμε την τελική απόφαση. Γιατί με τον κύριο Παπαδόπουλο, κατά τα ψέματα, η πλευρά αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο προχωρημένα τα πράγματα από την άποψη ότι έχουν πάει σε δικηγόρους, πήγαν να κάνουν μια συμβολιογραφική πράξη. Με την πλευρά σήμερα συναντιώται η πλευρά. Ναι, πρέπει την ίδια διαδικασία. Δηλαδή, σήμερα, ό,τι ζητήσαν από ό,τι πιστεύω από την πλευρά του κύριου Παπαδόπουλου, ένα εκεί θα του ζητήσει και από την πλευρά του κύριου Μαρίνη και των τριών Ελληνοαμερικανών. Θα του πει ότι ζητάμε μια χρηματική, μια εγγυητική επιστολή, την οποία πρέπει να καταθέσετε και τι υπόλοιπε εγγυήσει. Είναι δεδομένο ότι η Ερασιτεχνική θα το ζητήσει. Ό,τι ζήτησε στην μια πλευρά θα το συζητήσει απόψε. Άρα δεν είναι δεδομένο ότι και άλλη πλευρά πρέπει να πάρει τον ίδιο χρόνο να μπουν οι λογιστές, να ενημερώσουν δικηγόρους και σε συνέχεια να μπουν σε επίπεδο δικηγόρων. Αυτή τη στιγμή ο Λίβα σήμερα δεν θα μπει σε επίπεδο δικηγόρων. Δεν θα κάνει καμία κουβέντα με τον δικηγόρο τη Παναγάκη. Θα μιλήσει ως εκπρόσωπος των τριών Αμερικανών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή, η κουβέντα του Λίβα σε επίπεδο νομικών φαντάζομαι θα πάρει μια εβδομάδα για να γίνει. Με τον δικηγόρο της Παναγάκης. Όταν δηλαδή καταθέσουν το χρηματικό αντίτιμο ως εγγύηση, γιατί το ίδιο έχει γίνει από τη φέτεξη πλευρά του κ. Παπαδόπουλου, και να μπουν σε διαδικασία να μιλήσουν οι δικηγόροι. Το πώς θα φτιάξουν ένα προσύμφωνο. Όλα αυτά δεν πρέπει να απόψε. Ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Άρα θα έχουμε κάποιες μέρες που σίγουρα θα μας πάνε στο περίμενο.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, ο Αλέξης λέει, το ερώτημα για μένα είναι ένα. Γιατί τόσους μήνες λέει δεν έχουν καταλήξει θετικά ή αρνητικά. Πού ήταν το θέμα και ξαφνικά όλα λύθηκαν μόλις εμφανίστηκαν άλλοι ενδιαφερόμενοι. Τέλος, με ποιο δικαίωμα θα αποφασίσει το Συμβούλιο και όχι η Γενική Συνέλευση. Τώρα, Γιώργο, κοίταξε, το είπα. Θεωρώ ότι στην όλη διαπραγμάτευση με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου τέθηκαν θέμα. Που μπορεί να έχουμε μάθει που υπήρξαν εμπλοκές. Εμπλοκή υπήρξε σε κάποιο θέμα. Φαίνεται ότι από τη στιγμή που κατάληξαν οι δικηγόροι στο σχεδιασμό του προσυμφώνου, πριν από λίγες μέρες έγινε αυτό. Σε μια διαδραγμάτευση αυτό μπορεί να συμβούν. Όντως μπορεί, αν θες απόψη μου, μπορεί να μην περίμενε ότι υπάρξει άλλος ενδιαφερόμενος. Έτσι, που σήμερα αναμένεται να καταθέσει και επίσημα την πρότασή του. Αυτό μπορεί να μην το είχα απολογίσει. Τώρα, όσον αφορά το ΔΣ, η Ερασιανική έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι την απόφαση θα την πάρει το ΔΣ. Χωρίς να ξέρω κάτι, θεωρώ ότι αυτό θα συμβεί ό,τι και να γίνει. Αν τώρα τεθούν οι δύο προτάσεις, το ΔΣ και νομίζω ότι θα πάνε οριακά, αν είναι στο 5-4, αν θες την απόφαση μου, εκεί δεν μπορώ να σου πω τι θα γίνει. Αν τώρα η απόφαση είναι ομόφωνη, είναι και οι 9 ψηφίζουν τη μία πλευρά, θεωρώ ότι θα την πάρουν στο ΔΣ. Είναι ξεκάθαρο. Αν είναι 8-1-7-2, εξυπακούει ότι θα περάσει την πλειοψηφία. Τώρα, αν πάμε σε κανένα 5-4, είναι επόμενο ότι θα τεθεί ένα θέμα. Θα πάρει πολύ ωριακή η κατάσταση. Όμως έχουν ξεκαθαρίσει στην αρχή την απόφαση να πάρουν το ΔΣ. Και πέρυσι, Γιώργο, επειδή και εσύ την υποστήριξε σε εκείνη τη λύση, σου λέω ότι παρότι έγινε Γενική Συνέλευση με τον Δημήτρη Δρόσο, στη συνέχεια του είχαν ξεκαθαρίσει ότι αν συμφωνήσουμε, θα πάμε στο ΔΣ. Δεν θα επαναλαμβανόταν καμία Γενική Συνέλευση και πέρυσι. Θα πήγαμε και θα παίρνουν απόφαση ΔΣ. Δηλαδή, αν στον δρόμο δεν γίνονταν και το τηλεφώνημα και ήταν όλα με λίγα, αλλά ο Δημήτρης Δρόσος την είχε πάρει το μάτι με απόφαση ΔΣ. Τώρα το ίδιο έγινε και τώρα. Η Ερασιανική το έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι θα πάει μέσω ΔΣ να πάρει την απόφαση. Αυτή είναι το θέλουν να την πάρουν μέσω ΔΣ. Φαντάζομαι, είπα ότι στην Ερασιανική αυτή τη στιγμή, όσο και αν μπορεί να όλοι να θέλουν να ακούσουν. Δηλαδή, η Ερασιανική αυτό που λέει σήμερα είναι ξεκάθαρα ένα. Ότι εμείς πρέπει να ακούσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε τώρα και την άλλη πλευρά. Ότι από τη στιγμή που εκδηλώθηκε ένα ενδιαφέρον, υπήρξαν μέλη τα οποία είπαν ότι κύριε, δεν μπορούμε να μην ακούσουμε τους ενδιαφέρον μας. Και από τη στιγμή που δεν υπήρχε και τελική συμφωνία με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, η Ερασιανική κρίνει και για τον κόσμο και για όλους να ακούσει οπωσδήποτε και τους άλλους. Και γι' αυτό παίζει συνάντηση απόψε. Θα ακούσει τις δύο πλευρές, θα περιμένει κάποιες μέρες και θα πάρει σαν ΔΣ την τελική της απόφαση. Θεωρώ ότι στο ΔΣ της Ερασιανικής, εντάξει, δεν θεωρώ ότι θα έχουν μεγάλες αποκλήσεις αν θες απόψη. Δεν θεωρώ ότι θα έχουν μεγάλες αποκλήσεις.

Ο Νίκος λέει: ο κ. Μαρίνης ξέρει ελληνικά, λέει θα χαθούν στη μετάφραση. Ξέρει ελληνικά. Από το εργοστόλιο. Από, συγγνώμη, τη μεγάλη αποβολή. Πελοποννήσιος είναι. Ξέρω άνθρωπο ελληνικά. Νίκο, από ό,τι γνωρίζω, θα το πάρει πάνω το περισσότερο Αργύρης Λίβας το έργο. Απόψε. Δηλαδή αυτό που θα μιλήσει πιο πολύ ήταν ο Αργύρης Λίβας. Ο οποίο, από ό,τι μετέφερε μια πολύ λίγη ώρα, θα ζητήσει και την πλευρά τη Αριζανική να μιλήσει. Ότι ενημερώστε μας εσείς. Πείτε μας και εσείς τι ζητάτε. Τι έχετε κατά νου. Τι σκέφτεστε, δηλαδή, ότι ο Λίβας θα βάλει θέματα απόψε. Έτσι. Την περισσότερη κουβέντα θα την πάρει ο Αργύρης Λίβας επάνω του και ο κύριος Μαρίνης μαζί με το σύμβολο επικονομικών που έχει θα απαντά και θα τοποθετείτε σε θέματα επικονομικών περισσότερο. Και βεβαίως θα αναπτύξει και το πλάνο που έχει μαζί με τους υπόλοιπους δύο Ελληνοαμερικάνους στη δίκη της Αριστανικής να είναι ξεκάθαρο το τοπίο.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: το ΔΣ μου λέει αν πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Λέει: τότε θα τη δώσω τον Αποστολίδη. Λέει: και δεν τρώμε κουτόχαρτο. Λέει: μας πόνεσαν τώρα, λένε οι δημοκράτες. Γιώργο, θέλω να πιστεύω ότι τα κριτήρια της επιλογής δεν θα είναι κομματικά. Δεν νομίζω ότι θα πάει κάποιος. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στελέχη της πρόσκληση της Νέα Δημοκρατία στο ΔΣ μου της Αρσενικής. Είναι γνωστό, τουλάχιστον για 2-3 άτομα που τα γνωρίζουμε. Υπάρχουν όμως και στελέχη τα οποία δεν πρόσκληση της Νέα Δημοκρατία που τη γνωρίζουν. Στο ΔΣ τη Αριστεχνική. Ένα ήταν υποψήφιο με κάποιο άλλο κόμμα, ένα είναι με Πασόκ, κάποιοι άλλοι πρόσκονται αλλού. Δηλαδή δεν είναι όλοι Νέοι Δημοκράτες. Δεν θεωρώ ότι το κριτήριο αυτή τη στιγμή θα είναι Νέα Δημοκρατία. Και θεωρώ αν είναι Αποστολίδης, ότι το κριτήριο δεν θα είναι Νέα Δημοκρατία. Όπως επίσης θεωρώ ότι αν είναι Ελληνοαμερικάνοι, το κριτήριο δεν θα είναι Μαρινάκης. Έτσι. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα ακούγεται ότι και άλλη πλευρά την έχουν ταυτίσει λόγω Πρασά ότι είναι Ολυμπιακού. Έτσι. Άρα, θεωρώ τα κριτήρια δεν θα είναι ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο Μαρινάκης για τη διοίκηση Αριστεχνικής. Τα κριτήρια θα είναι ξεκάθαρα με βάση την πρόταση που θα έχουν καταθέσει οι δύο πλευρές. Και έτσι πρέπει να γίνει. Όποια θεωρήσει το ΔΣ της Αριστεχνικής την καλύτερη πρόταση, αυτή και θα επιλέξει. Ο Γιώργος λέει: Αλέξη, το καταστατικό τι λέει, πότε παρανομούν και πότε όχι. Γιώργο, το καταστατικό, αν θυμάμαι καλά, και αυτό μου έχει πει ο Αντώνης, το έχει διαβάσει, λέει ότι θα πρέπει μέχρι τέλος Ιουλίου να κάνουν γενική συνέλευση. Έτσι. Δεν αποκλείω ότι μπορεί να γίνει στη συνέχεια με γενική συνέλευση. Αλλά λέει το μέχρι τέλος Ιουλίου. Δεν τους απαγορεύει, νομίζω, το καταστατικό να πάρουν απόφαση ως ΔΣ. Λέει όμως ότι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν μέχρι τέλους Ιουλίου κάθε χρόνο μια γενική συνέλευση. Θεωρώ ότι το καταστατικό το γνωρίζουν και στην Παναχαϊκή. Δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουν. Έτσι. Αν θυμάμαι καλά, λέει ότι μέχρι τέλους Ιουλίου πρέπει να γίνει και συνέλευση. Αυτό λέει. Τώρα, στο θέμα, για να σου ξεκαθαρίσω λίγο και νομικά, επειδή το έχω ψάξει, το θέμα δηλαδή, που μου λένε πολλοί, γιατί δεν απάντησαν στην ιδέα και γιατί όντως δεν τους έδωσαν μια απάντηση, γιατί δεν πήγαμε στη Γενική Συνέλευση που έθεσε θέμα η ιδέα. Εγώ δεν μπαίνω τώρα, λέω ότι η ιδέα είχε στείλει τα σωστά ονόματα, ήταν το ό,τι έλεγε το καταστατικό, τα άτομα που έπρεπε να υπογράψουν ήταν όλοι μέλη και ήσανται στην ποιοστά άτομα στο ποσοστό που πρέπει για να πα στη Γενική Συνέλευση. Απλά του παρήγει νόμος το δικαίωμα και ακόμη και να μην κάνουν γενική συνέλευση, έπρεπε μετά η ιδέα να πάει. Τώρα μην κατηγορούν, δηλαδή κάπου κατηγορούν και την ιδέα, γιατί η ιδέα μετά δεν είχε άλλη επιλογή. Ξέρετε, ποια είχε. Να πάει να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, να πάει στο πρωτοδικείο, να πάει να βγάλει προσωρινή διαταγή, δεν κάνανε γενική συνέλευση, και μετά να οριστεί δικάσιμο μετά από 3 μήνες. Δηλαδή και άλλοι ξέρουν, έχουν δικηγόρους μέσα. Τα ξέρουν αυτά. Δεν πατάνε δηλαδή έτσι. Ούτε και ιδέα θα έχει καμία διάθεση να φτάσει χωρίς να. Εντάξει, ζήτησαν αυτοί να γίνει γενική συνέλευση. Νομίμως, δικαίως, αν θες, όλα. Αλλά και η άλλη πλευρά ξέρει. Έχει δικηγόρους μες στο ΔΣ. Έχει τους δικηγόρους μες στο ΔΣ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η επόμενη λύση για την Παναχαϊκή ιδέα ήταν να πάει σε ασφαλιστικά. Αυτή τη στιγμή που δεν τους απαντήσαν και δεν κάνανε γενική συνέλευση. Τώρα να κάνει μπει σε μια διαδικασία χωρίς λόγο και να περιμένει την κύρια απόφαση 3 μήνες. 4 για τη Μεσολαβή καλοκαίρι δεν έχει νόημα. Θεωρώ ότι το γνωρίζουν και γι' αυτό δεν απάντησαν και δεν κάνανε συνέλευση. Θεωρώ ότι το γνωρίζουν και γι' αυτό δεν απάντησαν και δεν κάνανε συνέλευση. Να

Ο Λεμονής λέει: ο Σάββας είναι ο γιος, λέει, του προπονητή και παλιού παίκτη Τάκη Λεμονή. Ναι, αυτός είναι ο Θανάσης Λεμονής. Ο Διονύσης λέει: εδώ, κύριε Διονύση, καλησπέρα. Λέει: συγγνώμη, αλλά δεν γίνονται έτσι, λέει, εκπομπές. Όλα τα ίδια, λέει, και τα ίδια και έχει γίνει και εσύ βαρετός. Έκανε ένα ρεπορτάζ, λέει, για την συνάντηση. Τι συζήτησαν, τι ζήτησε η αεροτεχνική και τι δεσμεύτηκαν οι επενδυτές. Μούγκα, λέει, και από σένα και από αυτούς. Η λεγόμενη σιωπή των αμνών. Εγώ, Διονύση, μου για να σου απαντήσω ευθέως, γιατί σου τα διαβάζω τα πάντα. Όταν δεν μιλάνε οι δύο πλευρές, να σου πω τι. Είδες εσύ μέχρι τώρα η πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου να έχει κάνει κάποια δήλωση όλο αυτό το διάστημα? Καμία. Καμία. Να σου πω δηλαδή ότι δεν επιβεβαιώνει κανένας. Ούτε η πλευρά της αεροτεχνικής επιβεβαιώσει. Η πλευρά της αεροτεχνικής λέει ότι μιλήσαμε μία μισή ώρα, αναλύσαμε τα θέματα που έπρεπε να αναλύσουμε, ακούσαμε το πλάνο τους. Πιθανότατα και η Ρασενγκή δεν θέλει να βγάλει κάποια πράγματα προς τα έξω, τι συζήτησαν, γιατί υπάρχει μια δεύτερη κουβέντα. Και αν δεν είναι απόψη μου, σέβομαι τη δικιά σου. Πρέπει να σεβαστεί την άλλη, σωστά το κάνουνε. Δηλαδή, αν κάτσω από του δημοσιογράφου στη Ρεσταγική σήμερα, τι συζητήσαν χθες, είναι άκυρη κουβέντα που θα κάνουν σήμερα. Η Ρεσταγική έχει ακούσει, ούτε είναι υποχρεωμένη σήμερα να πει σε μένα, στον άλφα συνάλφο, κουβεντιάσαμε για μια μισή ώρα, εκείνο. Μέχρι τώρα, ευθέως θα μου απαντήσει, να σου κάνω μια ερώτηση. Είδες μέχρι σήμερα άνθρωπο τη Ρεσταγική στου 2,5 μήνες να έχει κάνει κάποια επίσημη δήλωση? Κανένας. Οι μόνες δηλώσεις που έχουν γίνει είναι πριν από 2 μήνες του Παναγιώτη Σεμετέκουλου σε μένα, ότι θα φύγω όταν βρω την κατάλληλη λύση και θα δώσω την ομάδα. Θα δώσω την ομάδα σε υγιή λύση και θα αποχωρήσω. Και η μία δήλωση του Κώστα Σβόλη στον Αλέξη, στον Γιάννη Γιωργόπη, στο Μαξεβέμ. Αυτό ήταν. Αντικειμενικά. Αν μου βρεις μία άλλη δήλωση σήμερα, έχω κάνει λάθος. Η πλευρά Παπαδόπουλου έχει δει να έχει κάνει κάποια δήλωση μέχρι τώρα? Καμία. Καμία, δεν ξέρουμε χτες ποιοι είναι. Άρα τι πρέπει να πω εμένα και τον κάθε έναν? Να σου πω τι, σε κάτι που δεν ξέρω, σε κάτι που ήδη δεν μιλάνε. Μακάρι να μιλάγαν. Και πάρα πολλά πράγματα έχουμε βγάλει που μέχρι τώρα που δεν έχουν υποθεί. Εγώ προσωπικά λοιπόν, επειδή το λες ότι δεν κάνουμε το ρεπορτάζ, σου λέω, όταν δεν μιλάνε δύο πλευρές, τι ρεπορτάζ να κάνεις? Τις ειδήσεις βγάζουμε στα γνώμετρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βρες μου λοιπόν μια δήλωση εκτός από αυτές που σου έχω πει. Όσον αφορά αυτές τις δύο πλευρές. Η πλευρά των Αμερικανών έχει τοποθετηθεί 2 και 3 φορές με δηλώσεις. Θες ανακατασκευή σε κάποια θέματα? Μίλησαν. Δεν σου λέω. Αλλά και η πλευρά των Αμερικανών έχει πει ό,τι έχει πει, τα οποία δεν θα τα λάβω υπόψη μου όταν τα πει επίσημα σήμερα στην ασθενική. Το θέμα είναι τι θα πει σήμερα η πλευρά αυτή στην πλευρά της δίκης. Αυτό θα μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και παρεχόμαστε.

Πρέπει να διαφημίσω, πάω ακόμη στο Διονύση, ένα πράγμα που ξέχασα, ότι υπάρχει και η ρήτρα της εμπιστευτικότητας, την οποία μου είπε ο Καργύρης Λίβας θα τεθεί και από την άλλη πλευρά απόψε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που σου λέει ο Διονύση. Ο Λίβας λέει θα μπει και από την άλλη πλευρά ότι να μην διαρρέουν πράγματα απόψε. Όταν λοιπόν στην όλη διαδικασία οι δύο πλευρές βάζουν τη ρήτρα εμπιστευτικότητας, τι θες να κάνουμε εμείς? Που εγώ σου λέω, μπορεί να μάθω μια πληροφορία. Με το Λίβα δεν σου κρύβω, την έχω στη σχέση με το που έχουμε τον Αργύρη Λίβα, έτσι, ότι είμαστε φίλοι. Δεν την έχω κρύψει ποτέ. Που εμένα μπορεί να μου πει, αλλά θα μου πει, δεν θα το πει. Είναι υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητα. Που θα μου πει ένα κάτι, αλλά είναι μέσα στην εμπιστευτικότητα, δεν το πει ποτέ. Ή δεν θα μου πει, θα μου πει, υπάρχει εμπιστευτικότητα. Πρέπει να σεβόμαστε και αυτό. Ότι οι δύο πλευρές, η ερασιτεχνική και η άλλη πλευρά, θέτουν εμπιστευτικότητα. Θεωρώ και γνωρίζω ότι το ίδιο θα γίνει και απόψε. Ο Λίβας θα το ζητήσει ότι όχι διαρροές. Ότι ό,τι συζητάμε θα είναι μεταξύ μας. Άρα και αυτό πρέπει να το θέσουμε, να το καταλάβουμε. Πάμε τώρα διαφημιστώ.

0: ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα El Greco.
1: El Greco,
3: πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη.

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό των Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχολογία.

0: Λοιπόν, προχωράμε να πω ότι με ενημέρωσαν όσον αφορά το θέμα της Γενικής Συνέλευσης, για να ξεκαθαρίζεται από την πλευρά της Πανακακής, ότι το αίτημα που έγινε Γενική Συνέλευση δεν κάλυπτε το 1/5, το απαιτούμενο 1/5 που θα έπρεπε των μελών, και μάλιστα με ενημερώνουν ότι αυτό όντως το γνωρίζουν, γιατί έγινε μια συνάντηση ο οποίος τους ενημέρωσαν ότι για ποιο λόγο δεν καλυπτόταν το 1/5. Αυτό τώρα μου λένε ότι υπήρξε συνάντηση και τους έχουν απαντήσει ότι δεν έγινε συνέλευση γιατί δεν κάλυπταν το 1/5 που λέει το κατσατικό της ομάδος ότι θα έπρεπε να γίνει συνέλευση. Μάλιστα μου λένε ότι έχουν ήδη ενημερωθεί για το λόγο που δεν έγινε η συνέλευση που είχε ζητηθεί. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Αλέξη, καλησπέρα. Έτσι. Τι έγινε?
0: Καλά.
1: Καλά. Να σου πω ρε Αλέξη μου. Πες τα λιγάκι διαφορετικά ρε παιδάκι μου, να πούμε. Όλα τα ίδια και τα ίδια έχουν μου γράψει.
0: Δεν κάνουμε τώρα, θα σου πω. Στο Απάτσα και στον άλλο.
1: Κάτσε να σου πω κάτι. Κάτσε να σου πω κάτι.
0: Τράβε να τα πεις και στους άλλους. Στους που δεν μιλάνε.
1: Εμείς τα... που σε είδα εκεί στο Αίγιο. Με τον Ιταλό που έβγαινε. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Το τι έχω τραβήξει αυτή τη βδομάδα, άστο.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις κάτι. Εσύ. Είσαι δημοσιογράφος, έτσι δεν είναι? Yeah. Και πόσο είσαι δημοσιογράφος, πρέπει να κάνεις ας πούμε όμορφα και ωραία όπως και την κάνεις, αλλά λες και το σωστό. Τώρα εντάξει, μπορεί να πεις 100%, εντάξει είναι και δουλειά τέτοια. Αλλά όλα τα ίδια και τα ίδια. Μετά να σου πω και κάτι. Έχουμε αρχίσει την κρίνια. Κάτσε ρε παιδί μου να δούμε την κατάσταση.
0: Όλα αυτά κρίνια δεν. Να σας πω και κάτι.
1: Θα τελειώσω. Ναι. Θα τελειώσω τις κουβέντες. Όλο γκρίνια. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έτσι δεν ευθύγει κανένας. Και εσύ να είσαι και εγώ να είμαι, όταν ακούω ότι το όνομά μου γύρω-γύρω. Δηλαδή, ο άλλος παραπάνω τα λεφτά του. Παίρνουν άλλους, ας πούμε, τώρα μήνυμα και λέει τα δικά του. Ας έρθει ρε μάγκα να την πάρει ο άλλος. Να πάω εγώ που θέλω να βρίσω να κάνω. Να πάω να την πάρω. Μπορώ, όχι. Είχα κάνει υπομονή. Να δω κάτι θα γίνει. Να φύγει δηλαδή το περσινό. Αυτό το άγχος. Και κάτι άλλο. Ο κύριος Βόλης είναι έξω από αυτή την περίπτωση.
0: Μέσα
1: από... Έχω ακούσει ότι είναι ακόμα ο Σημιτέκολος. Δηλαδή αυτός θα αποφασίσει και αυτός θα υπογράψει. Όπως πέρσι άκουσέ με. Εντάξει και καλά κάνανε και δεν τη δώσανε τέλος πάντων, να αφούσατε έτσι. Εγώ είχα μιλήσει με κάποιον από εκεί και μου λέει εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Την έχει πάρει στην πλάτη του. Ο κύριος Σημιτέκολος. Έκανε αυτό που
0: θα σας πω λοιπόν, απαντάω, να σε απευτού. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Σημιτέκολος είναι ο πρόεδρος της Πανακακής. Δεδομένου ότι θα υπογράψει ο Παναγιώτης Σημιτέκολος.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, ο Κώστας Βόλης είναι παρόν σε όλες τις συζητήσεις του και επόμου και στο Διοικητικό Συμβούλιο θα μετρήσει πάρα πολύ το λόγιο για πρώτη φορά η γνώμη του Κώστας Βόλη.
1: Ωραία.
0: Ο Παναγιώτης Σημιτέκολος ήταν αυτός όμως που θα πάλι υπογράφει. Είναι πρόεδρος αυτή τη στιγμή. Και ένα δεύτερο, να σας απαντήσω που λέτε για το ρεπορτάζ.
1: Εχθές λοιπόν. Έχει εντύπωση ότι είναι στην απέναντι ο κύριος Μόλις και δεν μιλάει.
0: Όχι, είναι κανονικό.
1: Δηλαδή, δεν μιλάει, δεν θέλει. Ξέρω εγώ, δηλαδή όπως και πέρσι.
0: Κανονικότατα παρόν είναι. Και εχθές και σήμερα παρόν ο κύριος Μόλις.
1: Παρόν μπορεί να είναι. Και εγώ να κάθομαι σε μια καρέκλα και να είμαι παρόν. Το θέμα είναι, έχω δικαίωμα να μιλήσω και να πω την άποψή μου κι εγώ, ας πούμε. Άλλο πρόεδρος θα υπογράψει.
0: Απλά θα σας πω, σωστά το βάζετε, ότι με την πλευρά...
1: Κάτσε, περίμενε, πέρσι εγώ δεν θέλω να πω ονόματα, μίλησα.
0: Εντάξει, ξέρω
1: και αν ήταν. Και ήτανε. Εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη, ο κύριος Σημιτέκολος έκανε αυτό.
0: Να σας
1: και μετά ήρθε η αστυνομία... Και πήγαινε γύρω-γύρω από τις μάντρες, γιατί φώναξε ο κύριος Σημιτέκολος για να μην του δημιουργήσουν πρόβλημα κτλ. Και μετά έγινε αυτό που έγινε από τους 10-15, τελείωσε η υπόθεση, την πήρε η αεροτεχνική και έφυγε και η αστυνομία και πήγε στη δουλειά της. Εγώ τα ξέρω αυτά.
0: Ωραία, να σας πω λοιπόν κάτι. Σωστά.
1: Αλλά θέλω να πω το εξής. Σε ακούσει ο κύριος Σημιτέκολος και ο κύριος Βόλης και όλοι, που εκτιμώ όλους, ότι αυτό το περσινό δεν πρέπει να γίνει επιπουδενίο. Γιατί θα σου πω, το έχω πει και πάλι. Εάν είμαστε 500, μέσα ήμουνα κι εγώ, που δεν είχα και πολλούς άλλους που έχω χάσει, δεν θέλω να πω ονόματα που τους βλέπω στην Πάτρα και περπατάνε κτλ. Λοιπόν, και πήγα και διαρκείας και έχω δώσει και παίρνει και σιτήρι κτλ. Να μου βγει ο Χριστός στην Παναγία ανάποδα, να κάθομαι τσακώνουμε με τη μάνα, του κάθε βοηθεί, οτιδήποτε. Γιατί δεν ξέρω τα παιδιά, αλλά πας να αγανακτησίσω όταν βλέπω εγώ τώρα και λέμε ότι η Παναχαϊκή τώρα, έτσι, η Παναχαϊκή, πάει να σωθεί τώρα στη Γάμα. Και τρέμει η ψυχή μας και λέμε να πάμε, να πάμε σε γήπεδο να δούμε την Αγιά, την Αχαϊκή, οτιδήποτε. Ομάδες δηλαδή, δεν μειώνα, οι οποίες έχουν καμία σχέση. Λοιπόν, αυτό πρέπει να φύγει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, και κάτι άλλο. Σου στέλνουν μηνύματα, εντάξει, ωραία. Εγώ δεν θα έκανα στη θέση σου. Θα διάβαζα τα μηνύματα βέβαια όλα, αλλά κάποια που έχουν νόημα. Γιατί κάποια μπορεί να τα ακούει εγώ που είμαι διαφερόμενος ΑΒ και να λέει τι γίνεται εκεί πέρα. Ποιος είναι αυτός που λέει. Εντάξει, κάποιος είναι εκεί που στέλνει 15 μηνύματα την ημέρα. Έχω βαρεθεί να ακούω. Γιατί δεν βγαίνει να τα πει έξω όπως βγαίνω εγώ άλλος. Να πει, ξέρεις κάτι, είμαι ο Νίκος, είμαι ο Γιώργος, είμαι εγώ, είναι ο Ανδρέας. Αυτό, αυτό.
0: Εντάξει, είναι πολύ. Νικολάκη, δεν σε απολύψαν.
1: Συγγνώμη, πατάς το κουμπάκι και το απαντάς. Ο Τάδε. Λέω ένα όνομα τώρα τυχαία. Ο Ανδρέας. Δεν είναι αυτό, ξέρεις. Μετά από 5 λεπτά, πάλι ο Ανδρέας. Πάλι ο Ανδρέας. Π.χ. Αυτός τι είναι δηλαδή, στην Παναγιακή Πρόεδρος, τι ήταν, αντιπρόεδρος, τι είναι αυτός.
0: Εντάξει, Νίκο...
1: Θα πρέπει να πούμε συνέχεια, το έχω σημειώσει. Εχθές 7 μηνύματα.
0: Δεν είναι ο ίδιος σας λέω, είναι 3-4 Νίκο εδώ.
1: Όχι, πίσω. Δεν είπα ότι λέγεται Νίκος. Ναι. Δεν θέλω να τον ονομάσω. Ας ξέρεις, ο Νίκος, ο Ανδρέας, ο ΑΒ στέλνει ένα μήνυμα δύο. Αυτός στέλνει 6-7 μηνύματα την ημέρα. Αντί να βγει τα στέλνει. Τώρα μην πούμε όνομα, το ξέρεις. Τώρα σε λίγο θα σου απαντήσει. Γιατί δεν λέει και τίποτα. Τώρα μετά το ρίξαμε στα πολιτικά. Εντάξει. Όπως είπε και ο Γιώργης εποχτές, τον ξέρω το Γιώργο, εντάξει. Είναι και αυτός σαν και εμένα μου δώσμα. Τώρα τι δουλειά έχουμε εμείς με τη Νέα Δημοκρατία, με το Πασόκ, με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτά είναι έξω, αυτά είναι έξω.
1: Εμείς ανήκουμε κάπου, έτσι. Εγώ ανήκω κάπου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Παναγιακή με ενδιαφέρει.
0: Ακριβώς αυτά, δεν παίρνω τώρα σε αυτά τα...
1: Όχι, αν έρθει ένας πρόεδρος τώρα με λεφτά, τι είναι, και είναι μητσοταγικός ή είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ του Τσίπρα, τι με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Αυτά δεν πάντα λες κι εσύ. Τι μπορεί να πει, ο καθένας κάπου ψηφίζει. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα μου, εντάξει, να είναι ένας σωστός άνθρωπος, να βάλει τα λεφτά του, έλπα, κι αν έχει και διασυνδέσεις με κάθε κυβέρνηση, να μπορούμε γιατί εδώ όλοι οι πολιτικοί και της Νέας Δημοκρατίας, εγώ τους βρίζω να πούμε. Και την άλλη την κυρία, δεν θέλω ονόματα, και τον άλλον που είναι υφυπουργός. Περνάει που πίνω καφέ και του τάχωνα την άλλη φορά. Μας κοροϊδεύεις, του λέω. Δεν βγήκε μια φορά εκεί στη Βουλή να πεις και πράγματα, ρίξανε την ομάδα του, λέω. Εντάξει, γιατί χρωστάγαμε. Ωραία. Ο άνθρωπος δεν χρωστάει. Ο άλλος δεν χρωστάει. Γιατί δεν του ρίξανε, του λέω αυτούς, και μας μέσα σε ένα βράδυ μας ρίξανε. Να μας αφήσουν να παίξουμε και από εκεί και πέρα, μόλις θα γίνει μετά να, και γίνουν οι ομάδες, οι όμιλοι κτλ., να πει ξέρεις κάτι, κυρία Παναχαϊκή, χρωστάς τόσα λεφτά από τον κύριο Παναγόπουλο. Είσαι μια εβδομάδα τα δίνεις ή σε κατεβάζω στη γάμα. Σωστό. Το κατάλαβες. Δεν το κάνανε. Πάνε μαζί σε ένα βράδυ. Του τάπα. Λοιπόν, δεν μας διαφέρουν τα κόμματα και να σταματήσουν τώρα τα κομματικά και να κοιτάξουμε ένας από τους δύο ποιος θα είναι που συμφέρει να πάρει την ομάδα να προχωρήσει. Εντάξει, Αλέξη.
0: Yes, ωραία.
1: Εγώ νομίζω αυτό είναι. Και εσύ με τη σειρά σου, ωραία, να διαβάζεις κάποια ωραία. Δηλαδή να ακούνε και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μα
1: που
0: εγώ διαβάζω αυτό που τα έχουν σε μένα, δεν διαβάζω τα υπόλοιπα.
1: Ή τώρα αυτός που είπαμε, πώς θα είπαμε, του πρόσωπου, είπαμε να πούμε του... Τι να σταμάτησε το μυαλό μου. Ο γιος του τι είναι και τα λοιπά. Εντάξει, τι με πειράζει με ένα το παιδί. Αυτό μπορεί να το βάλουν μέσα να πηγαίνει τις φανέλες. Ξέρω τι θα κάνει. Τι πάει να πει. Σε ένα σχολείο μέσα δουλεύει ο διευθυντής, δουλεύει ο γραμματέας, δουλεύει ο επιστάτης, δουλεύει η καθαρίστρια. Τι πάει να πει δηλαδή. Ο καθένας έχει ένα πόστο. Δεν του παίρνουμε όλους και τους αραδιάζουμε. Λοιπόν. Εντάξει.
0: Ναι, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, έτσι που λες. Πες τα και πες το κοινού με τα 10 μηνύματα, διάβασέ του 2. Έστω λίγο να βγει να τον ακούσουμε.
0: Καλό βράδυ,
1: λοιπόν,
0: καλό βράδυ. Γεια, γεια.
1: Γεια, χαρά, γεια.

0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ πέρα, λέει: Αλέξη, επαγγέλλεται ο κύριος Δαιμονής, λέει, και πίσω σε δύο που είναι μπροστινή και άλλοι από πίσω, λέει. Για να καταλάβουμε δηλαδή, γιατί με αυτό το κρυφτού λέει άκρη δεν βγάζουμε. Νίκο, κοίταξε, ο Θανάσης Λεμονής, από ό,τι γνωρίζω ότι είναι μαζί με τον αδερφό του, έχει μία εταιρεία η οποία ασχολείται αυτή την, ένα sport management που ασχολείται με αθλητικό τουρισμό και ανάπτυξη ακαδημιών. Έτσι. Αυτή είναι, ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Ο κύριος Αποστολίδης είναι δικηγόρος Αθηνών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συλλόγου Αθηνών. Έτσι, από ό,τι πληροφορήθηκα, όχι μπορεί να έχει γραφεί στη Θεσσαλονίκη, είναι μέλος όμως του Διοικητικού Συλλόγου Αθηνών. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο. Αχ, τώρα, αν υπάρχει κάποιος άλλος που είναι, αυτά τα βάθουμε στην πορεία. Τουλάχιστον τώρα που έχουν βγει τα ονόματά τους, γνωρίζουμε αυτή που έχει ανακοινωθεί και τι πράττουν. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Αλέξη, καλησπέρα. Νίκο,
0: καλησπέρα, Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καταρχήν, εσύ είπες χθες, δικά σου λόγια ήταν ότι είναι προσωπικός φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο δικηγόρος, έτσι δεν είπες?
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Και ο Ανδρέας ο Άνεργος, από τον Πύργο, έχει φωτογραφία με τον Μητσοτάκη. Τι πάει να πει, ότι είναι φίλοι?
0: Ναι, το συζητήσαμε ήδη. Το συμφωνώ.
1: Ωραία. Δεν είναι φίλοι, γιατί οι φίλοι του Μητσοτάκη δεν βάζουν φωτογραφίες με τον Μητσοτάκη, κάνουν δουλειά με τον Μητσοτάκη.
0: Άρα,
1: να μην δημιουργείται εντυπώσει ότι είναι κάτι μεγάλο.
0: Ναι, έχει αναλάβει όλο το νέο νομικό σύστημα που υπάρχει στα δικαστήρια και όλα αυτά. Ο κ. Αποστολίδης.
1: Ωραία. Λοιπόν, μας λέγανε ότι θα έρθουν τρία ονόματα, θα πάθουμε πλάκα. Ήρθε ένας άνθρωπος νοικοκύρης, αλλά μέχρι εκεί, ο γιος του Λεμονή, που κάνει τουρνουά 5x5 και τα λοιπά, και ακαδημίες του εξωτερικού. Ήρθε ο Τάσος Παπαδόπουλος, τη δουλειά του για αυτό, για το μεροκάμα το πάει. Και ήρθε και ένας δικηγόρος που λέγανε δικηγόρος επιχειρηματίας, δικηγόρος 40-45 χρονών από τη Θεσσαλονίκη, που έχει γραφείο στη Σκουφά, που έχει ένα site που άμα μπεις μέσα νομίζεις ότι δουλεύει με τον Τραμπ, και άμα δει μπάλα θα φωνάξει πυροτεχνουργό. Δεν έχει ασχοληθεί με ποδόσφαιρο ποτέ.
0: Δεν δηλαδή, έχει ασχοληθεί.
1: Τώρα του ήρθε κάψα. Αντί να πάει στη Χαλκιδική για μπάνιο, να έρθει στην Παναχαϊκή να ασχοληθεί. Δηλαδή, δεν θέλω να το πω πιώμα, αλλά φαντάζομαι καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται. Πρέπει να προβληματιστούμε λίγο. Δηλαδή, τόσο πολύ μας αγάπησε αυτός και σου λέει Παναχαϊκή, μαγαζί, γωνία, ευκαιρία, πάμε εκεί να οικονομήσουμε. Δεν ξέρω εσύ τι λες.
0: Εντάξει, αυτός...
1: Τι του αρέσει το επαγωνίζεστε και λέει ρε παιδιά, θέλω να βοηθήσω και εγώ τον αθλητισμό της πατρίδας μου. Έτσι δεν είναι?
0: Δεν το ήξερα ότι συζήτησα χθες με Ρασιανή. Και πάντως αυτά είναι τα όντως τα ονόματα, Νίκο, όπως θα είπες μέχρι τώρα που γνωρίζουμε.
1: Και μεγαλοδικηγόρος 45 χρονών δεν υπάρχει.
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Μπορώ, το
0: ναι, εντάξει, είναι σχετικό βέβαια. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω. Εντάξει. Είναι σχετικό. Υπάρχουν και διοικηγόροι 40 χρόνια, 45 που έχουν μια σημαντική διαδρομή. Τώρα, εγώ δεν θα κρίνω πόσο μεγάλο
1: είναι. Σημαντική διαδρομή να παίρνει κακουργήματα, ναι. Αυτό παρουσιάζεται ότι λύνει διαφορές μεταξύ κρατών. Μην τρελαθώ.
0: Ναι, δεν το ξέρω, δεν έχω ψάξει. Μου είπαν ότι απλώς είναι μέλος του ΣΥΓΜΑ Αθηνών. Δεν ξέρω περισσότερα. Ότι είναι ένα διοικηγόρο καλό. Ναι, δεν ξέρω περισσότερο. Ναι.
1: Προφανώς ο άνθρωπος δουλεύει αθόρυβα και τέτοια, αλλά δεν είναι μάχημος στα δικαστήρια κτλ. Προφανώς αναλαμβάνει κάτι άλλο. Δικηγόρος επιχειρηματίας είναι ο πρόεδρος του Πανεγέλιο, που έχει δικηγορική εταιρεία με 110 άτομα. Καταλαβαίνεις, γιατί ο καθένας, δεν το ξέρουμε, πετάει ένα πυροτέχνημα και ό,τι θέλει δηλώνει και καθόμαστε εμείς και ψαρώνουμε μεταξύ μας και τσακωνόμαστε ότι άχασαμε την ευκαιρία. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω εγώ. Και τώρα που έχουν κι άλλο όνομα έκπληξη, δεν είναι πανηγύρι εδώ ότι θα ανακοινώσουμε τραγουδιστή την άλλη εβδομάδα να πούμε ποιος θα έρθει. Πρέπει να πούνε.
0: Μάλιστα, ναι, τώρα νομίζω ότι ναι, τώρα πρέπει να ανοίξουν εντελώς τα χαρτιά.
1: Δεν είναι νυχτερινό μαγαζί, παίρνουμε και όνομα έκπληξη. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι δεν τους βγαίνει και έχει αρχίσει. Και έχουν αρχίσει σπασμωδικές κινήσεις. Τώρα και απ' την άλλη, ο Λίβας είναι. Ο Λίβας που είναι και φίλος του, ακόμα μας χρωστάει να βγει να μας πει που είχε πει θα βγω και θα μιλήσω για τον Καλαθά, για τον για το Μυτιλινιό, όπως το λένε τον άλλο που είχαμε, που μας έφερε. Ακόμα χρωστάει εξηγήσεις στον κόσμο. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Εύχομαι να επιλέξουν την καλύτερη λύση. Μπας και δούμε στην ημέρα.
0: Για σένα, στο νου σου έχεις πιάνει η καλύτερη λύση ή θεωρείς ότι μέσα από αυτά που θα ακούσουν να επιλέξουν η καλύτερη λύση?
1: Δεν ξέρω, μωρά, Αλέξ. Ναι. Από ποιον να βγάλω συμπέρασμα? Ναι. Από τα παπαγαλάκια που στέλνουν μηνύματα έτσι γίνεται. Μετά θα βγουν, θα λένε ελάτε στο γήπεδο. Θα πάμε στο γήπεδο, αλλά έτσι γίνεται. Δεν πρέπει να πούνε, παιδιά, είναι αυτοί και είναι και αυτοί. Αυτοί έχουν πει αυτά, οι άλλοι έχουν πει τα άλλα. Εδώ είναι φανερό ότι, δηλαδή, συγκινήθηκε ο άλλος, ο δικηγόρος, να έρχεται, του αρέσει η διαδρομή Αθήνα Πάτρα, να έρχεται συνέχεια εδώ τώρα για να λάβει την Παναχαϊκή στη Γάμα Εθνική, χωρίς γήπεδο, χωρίς ακαδημίες και με 1,5 εκατομμύριο χρέη. Δηλαδή, δεν ξέρω, εμένα αυτό μου φαίνεται περίεργο. Μακάρι ο άνθρωπος να είναι τόσο ρομαντικός και να του την κάρκουν σε 45 να αγαπήσει ξαφνικά τον αθλητισμό. Εμένα εκεί πάει το μυαλό μου. Παραπάνω τώρα μην μπούμε, γιατί είναι και δικηγόρος.
0: Εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν ξέρω τις οικονομικές δυνατότητες. Δεν ξέρω
1: την οικονομική δυνατότητα, εφόσον αναλαμβάνει τέτοιες δουλειές, μπορεί να την έχει. Αλλά θα έρθει να τα πετάξει εδώ στην Πάτρα που δεν τον δένει τίποτα? Δεν το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να έρθει να τα χαλάσει εδώ? Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Μάλιστα, ωραία, Νίκο.
1: Μακάρι να επιλέξουν το σωστό.
0: Για πες μας τώρα, ρίξε μας και μια είδηση τώρα, γιατί εσύ πάντα ό,τι μου έχεις πει πριν να πω, είσαι μπροστά στις ειδήσεις. Μου έχεις πει ήδη μια είδηση.
1: Ναι, τι θες να σου πω?
0: World Card.
1: Από προχθές έχει κλειδώσει ανεπίσημο ότι δεν την πάρει ο Απόλλωνας.
0: Μάλιστα.
1: Και συγχαρητήρια και στους βουλευτές και στους υπουργούς του νομού που φροντίζουν για τον αθλητισμό της Αχαΐας. Συγχαρητήρια. Στο Αρκαλοχώρι ακόμα έχουν κοντέινερ, ξέρεις. Ναι, ακόμα μένουν σε κοντέινερ από το σεισμό. Και θα πάρει τη World Cup τώρα. Εκεί όλο το χωριό να μαζευτεί. Το γήπεδο, το μισό θα είναι άδειο.
0: Ναι, δεν συγκρίνει τώρα από όλα αυτά. Μόνο το σεβασμό για την Αγία σου Αρκαλοχώρη, αλλά δεν ξέρω, δηλαδή, αν όντως είναι όντως που όντως ακούγεται ότι αυτή η ομάδα μάλλον θα πάρει την Gold Card. Αλλά δηλαδή πέρα που πούμε ότι από όλα μπαίνει η ιστορία του, από όλα τα κριτήρια του, από όλα.
1: Εμένα ανεπίσημα φίλοι μου στην Αθήνα μου είπαν ότι από προχθές έχει κλειδώσει και έχει ανακοινωθεί κιόλας ανεπίσημα στον Απόλλωνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι θα σταστώ και η ίδια πηγή που σου είχε δώσει ότι ο Απόλλωνας τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές και κλεισμένο θηρών. Που το έχεις πει πριν το μάθει, κάνω ο Απόλλωνας και με πέρα τηλέφωνο που το έμαθες. Το είπες εσύ και ο Απόλλωνας δεν το ήξερε. Έτσι, κόντουσες η τιμωρία των 2 αγωνιστικών. Το μάθανε την επόμενη μέρα.
1: Η ίδια πηγή είναι και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι σαν πατρινοί και για τους βουλευτές μας και για τον πρόεδρο του ΣΕΟΚ και για όλα που φροντίζουν για τον τόπο αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία, Νίκο.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Καλό βράδυ. Καλή βράδυ.

Μάλιστα, λοιπόν, γίνονται εδώ. Ο Γιώργος λέει εδώ, μήπως υποψήφιος επενδυτής παραχαϊκής λέει είναι ο Τζέιμι Νταλαμάγκας. Μάλιστα, Νταλαμάγκας, να δούμε τι θα την εξέλιξει ο Γιώργο. Ο Κούγιας λέει, ο Αλέξης Κούγιας 45 ήταν λίγος δικηγόρος. Όχι, εντάξει. Είπα και στον Νίκο ότι υπάρχουν οι δικηγόροι που 45 όντως έχουν μια μεγάλη διαδρομή αυτή τη στιγμή σαν δικηγόροι. Αν μην κρυφόμαστε, υπάρχουν άνθρωποι. Εντάξει, ο Αλέξης Κούγιας ήταν. Τότε ο Κούγιας σαν δικηγόρος, ο Γιώργος, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι εντάξει, ο Αλέξης από πολύ μικρή ηλικία πει μπροστά πολύ στην νομική. Γιατί διάβασε εκείνο το διάστημα μετά το τροχαίο πάρα πολλά. Διάβασε συνέχεια νομική μέσα στο νοσοκομείο που ήταν 19 μήνες. Ήταν πολύ μεγάλο διάστημα, 19 μήνες μέσα στο νοσοκομείο. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι δικηγόροι βέβαια που έχουν μια μεγάλη διαδρομή στα 45 τους χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα πει ο Θόδωρος. Μου λέει διαφημίσεις, μάλλον θα πάμε. Λοιπόν, να θυμίσω ότι το εμπορικό του πάρκο Top Parks υποδέχεται το καλοκαίρι με το Summer Festival και με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο». Μια ολόκληρη μέρα με ένα δροσερό φεστιβάλ με μουσική, με εκπλήξεις, περιμένει όλους τους επισκέπτες. Σάββατο 13 Ιουνίου, 6:30, υποδεχόμαστε τους τρίλους της χρυσής εποχής των 90, Έιδης, Σαπολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που θα τους τραγουδήσουμε μαζί μικροί και μεγάλοι. Το Top Parks βρίσκεται στο νέο λιμάνι Πάτρας και διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Μην χάσετε 13 Ιουνίου το Top Summer Festival στο εμπορικό κέντρο Top Park Πάτρας, γιατί θα χάσετε. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
6: Υπέροχοι και λειτουργικοί χώροι.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642. 399.
16: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
17: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
18: Sport FM.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Ο Ηλίας λέει: υπάρχει περίπτωση η ΧΑΗ να υπερβεί το λόμπι των κριτικών και να πάρει ο Απόλλωνας wild card. Αποκλείεται. Με την περίπτωση τη Έλλας και των άλλων ομάδων, γιατί η ΓΑΜΑ Εθνική παίζει κάτι. Κοίταξε, Ηλία, τώρα θεωρώ ότι ο Απόλλωνας, από ό,τι μου έχουν μεταφέρει, καταθέσει ένα πληρέστατο φάκελο. Πληρεί όλα τα κριτήρια. Πιθανόν να πληρεί και τα κριτήρια κομμάτων καλοχωρίου, δεν λέω έτσι, μην λέω τώρα. Πιθανόν να έχουν και αυτοί το καλό φάκελο. Τώρα, ο Απόλλωνας δεν συγκρίνεται η ιστορία του με το Αρκαλοχώρι. Εντάξει, μπορεί αυτή τη στιγμή, τι σημαίνει όλα, εντάξει, που είναι πιο δυνατή η κριτική. Στο, εντάξει, πολιτικά φαίνεται πιο δυνατή. Θα περιμένουμε τελική απόφαση, ποια θα είναι. Εντάξει, όντως, η πιάτσα η Βουίξο ήταν το Αρκαλοχώρι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Απόλλωνας παλεύει μέχρι να ανακοινωθεί η απόφαση. Εντάξει, δεν πήρε πέρυσι. Λες άντε μια χρονιά τώρα και δεύτερη. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν νομίζω τώρα το πρόβλημα, επειδή ακούω ότι είναι λίγο δύσκολο τώρα, ανέβηκε ο Γλάφκος και η Ένωση, είναι δύσκολο να πάρει και Απόλλωνας. Εντάξει, η Ένωση ανέβηκε πάλι Καρίσα. Πήρε άνοδο μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει να κάνει. Η Ένωση το πήρε μέσα στο γήπεδο το πρωτάθλημα. Τη δεύτερη θέση. Ο Απόλλωνας, εντάξει, παλεύει. Και ο Απόλλωνας, εντάξει, δεν είχε πέσει και αγωνιστικά στη National League, ένα μόνος του. Έτσι, δεν έπεσε αγωνιστικά. Πάσο ή τόση, τι να σου πω. Φαίνεται ότι οι κριτικοί το παλεύουν, ξέρουν τον δρόμο και το παλεύουν καλύτερα. Πέρυσι ήταν η νίκη Βόλου, πέρυσι ήταν ο Χαρταλιάς, φέτος πιθανότατα θα είναι κάποιος άλλος. Τι να πω. Μαθαίνω ότι και εδώ οι βουλευτές Αγαίας το παλεύουν μέχρι τελευταία ώρα. Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα, το παιχνίδι είναι πολιτικό. Στην περίπτωση αυτή είναι πολιτικό ξεκάθαρο. Ποιος θα υπερισχύσει. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση της Θήλας και των άλλων ομάδων, για τη Θήλα δεν έχει υπάρξει καμία κουβέντα και για τις υπόλοιπες ομάδες. Για την Αχαϊκή δεν μπορεί να υπάρξει κουβέντα αν δεν ολοκληρωθεί καταρχήν οι συμμετοχές των ομάδων. Και κατά δεύτερον, όταν θα τελειώσουν οι συμμετοχές των ομάδων, να εξαντληθεί το δικαίωμα ότι αν κάποια ομάδα ένωσης δεν μπορεί να παίξει, δεν τελειώσει συμμετοχή, πρέπει να πάμε στο δεύτερο και το τρίτο της ιδίας ένωσης. Πρέπει να εξαντληθούν όλα αυτά τα περιθώρια πρώτα. Για να φτάσουμε να δούμε αν μένουν και νέες θέσεις και να διεκδικήσει η ΑΧΑΙΑΣ να ανέβει η ΑΧΑΙΚΗ. Υπάρχει μια διαδικασία δηλαδή. Ακόμη και αν στις 3 Ιουλίου μένουν 10 θέσεις κενές, θα πρέπει μετά στις ομάδες που δεν θα κατέβουν να ερωτηθεί η δεύτερη και η τρίτη ομάδα. Στην τελική κατάταξη της ιδίας ΣΕΠΣ. Έχουμε δρόμο ακόμη. Για την Θήλα, η Θήλα περιμένει. Δεν έχει καμία ενημέρωση. Δεν ξέρω αν το θέμα θα τεθεί τελικά και στην ΕΠΟ. Βλέπω ότι η ΕΠΟ έχει κάνει ένα συμβούλιο, δεν ασχολήθηκε με αυτό. Βεβαίως, ο βαθμολογικός πίνακας δεν έχει επικυρωθεί. Όσο δεν επικυρώνεται, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι φοβερά πράγματα αυτό σημαίνει. Έτσι. Αύριο βέβαια στη συζήτηση του πύργου, η Έφεση και του Άρη Πετρούπολης. Αλλά έχουμε φτάσει τώρα, τελείωσε το πρωτάθλημα 8 Απριλίου, είμαστε 11 Ιουνίου και δεν έχουμε επικύρωση βαθμολογικού πίνακα. Εντάξει, θα μου πει κάποιο ότι θα μπαράζει. Ναι, πήγαν και τα μπαράζει λίγο παραπέρα. Έχουμε όμως από τα μπαράζ περάσει τόσες μέρες και δεν έχουμε καν επικύρωση βαθμολογικού πίνακα. Όσο δεν γίνεται επικύρωση βαθμολογικού πίνακα, η Θήλα περιμένει την απόφαση τη ΕΠΟ. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική, καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Έλα, Μαρίνο, καλησπέρα.
1: Τι έγινε, καλά. Να σε ρωτήσω κάτι για το τελευταίο φίλο, ο Νίκος, που έχει τις πληροφορίες για τον Απόλλωνα. Δεν κατάλαβα. Τελικά, από τις πληροφορίες που έχει ο Απόλλωνας, δεν θα πάρει wild card. Τι θα πάρει.
0: Δεν θα πάρει.
1: Αναμενόμενο αυτό. Εντάξει, αφού είναι πολιτικά τα παιχνίδια. Όποιος υπερισχύσει πολιτικά. Κρίμα, ρε γάμο του.
0: Εντάξει, κοίταξε. Εγώ, Νίκο, Μαρίνο, θα περιμένω μέχρι τελευταία στιγμή, αλλά όντως γενικώς υπάρχει μία περιραίωση ατμόσφαιρα την πάρει το Αρκαλοχώρι. Δηλαδή, όταν μεγάλα site της Αθήνας βλέπεις ότι ασχολούνται και λένε αυτή είναι η ομάδα που θα πάρει τη wild card, τώρα είναι μια διαρροή αυτό, έχω την αίσθηση. Δεν ασχολήθηκε, δηλαδή, δεν ασχολήθηκε ένα site της Κρήτης και είπε θα την πάρουμε εμείς. Το είπαν κάποια μεγάλα site, το βγάλαν της Αθήνας. Άρα κάποια διαρροή ήδη αρχίζει και υπάρχει.
1: Να σε ρωτήσω τότε γιατί κάποιοι βουλευτές, βουλευτίνες και κομματικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ερχόντουσαν στην κερκίδα στον Απόλλωνα και καθόντουσαν στα επίσημα πρώτη γραμμή.
0: Φέτος θα σου πω κάτι. Παλεύουν. Το παλεύουν.
1: Τι παλεύουν,
0: παλεύουν. Πιθανόν να φανταστούν άλλοι πιο δυνατοί. Ότι φέτος ο Απόλλωνας έχει στηρίγματα. Αυτό θα σου πω, ότι φέτος ο Απόλλωνας έχει στηρίγματα. Και ο ίδιος το παλεύει και έχει βοήθεια και στηρίγμα.
1: Δεν τα βλέπω. Αν είχε στήριγμα, τουλάχιστον.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: ξέρω ποιοι υπερισχύουν.
1: Θα έπρεπε να την είχε πάρει και βάσει φακέλου και βάσει.
0: Καλά, τα περιμένουμε. Τώρα την άλλη εβδομάδα θα γινωθούν οι κάρτες.
1: Λοιπόν, θα σου πω μια είδηση τώρα που διάβασα τώρα το μεσημέρι στο Μπασκέτα. δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, ναι, έχει μια συνέντευξη του Προέδρου του χρηματοδότη του Λυσιακού. Ναι. Ο Λυσιακός έπαιζε αντίπαλο στα πόνα στην Άσυνα Αντικένα την χρονιά που πέρασε. Mm. Και είπε ότι εάν μέχρι τις 18 Ιουνίου, δηλαδή σε μια εβδομάδα μέχρι την άλλη Πέμπτη, δεν έχει βρεθεί διάδοχη κατάσταση, ο Λυσιακός φεύγει για τις εθνικές κατηγορίες. Αποσύρεται δηλαδή ο άνθρωπος. Ήταν τα τελευταία 4-5 χρόνια, έβαζε λεφτά, είχε την ομάδα. Ο άνθρωπος λέει κουράστηκα, τέλος, θα παραμείνω απλός φύλαθλος και δίνω την ομάδα. Αν δεν βρεθεί κάποιος μέσα σε μια εβδομάδα να πάρει την ομάδα του Λυσιακού, ο Λυσιακός αποσύρεται από το National League 1, όχι λέει από τις εθνικές κατηγορίες. Άρα δεν ξέρω να πάει στο τοπικό.
0: Ναι, το είπα για τον Λυσιακό την περασμένη εβδομάδα, αν το άκουσα, ότι μάλλον δεν κατεβαίνει ο Λυσιακός. Το έχω πληροφορηθεί για τον Λυσιακό.
1: Εγώ το διάβασα σήμερα στον Πασχέτα, οπότε αν ισχύει αυτό, να είναι μια καινή θέση για την Παναχαϊκή.
0: Η Παναχαϊκή Μαρίνο θα παίξει να σου είναι και ένα.
1: Ναι, εντάξει, τέλος. Εγώ αυτό σου είπα. Εγώ σου είχα πει κάτι, όταν είχαν δυστυχία και είχα δει τα παιχνίδια, μετά το πρώτο παιχνίδι του Σαββάτου που κέρδισε το πρώτο παιχνίδι που κέρδισε η Παναχαϊκή, όλοι ήταν χαρούμενοι, με χαμόγελα και ευτυχισμένοι, γιατί θεωρούσαν ότι η Παναχαϊκή ανέβηκε άσχετα ότι τι θα κάνουν στο επόμενο παιχνίδι με το Σίλα. Κατάλαβες, οπότε κάτι θα ξέρουν παραπάνω αυτοί. Απλώς επειδή διάβασα αυτό σήμερα στον Μπασκέτα, μπορεί να προκύψει ένα κενό σε μια εβδομάδα.
0: Ναι, σε μια εβδομάδα βγουν και κάρτες ούτως ή άλλως. Η Παναχαϊκή θα είναι δεδομένο ότι θα πάρει τη δωρεάν wild card και θα παίξει ένα στο Ελληνικό. Ένα, ο Απόλλωνας προσπαθεί να ανατρέψει τα δεδομένα σε αυτή τη εβδομάδα που του έχει απομείνει.
1: Καλώς. Λοιπόν, εντάξει, αυτά ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν το ήξερες αυτό. Το διάβασα σήμερα στον Πασκέτα.
0: Το είπα για τον Ελληνικό, το έχω πει εδώ και μια εβδομάδα ότι μαθαίνω ότι έχω μεταφέρει την Αθήνα ότι μάλλον δεν θα κατέβει ο Ελληνικό.
1: Εγώ διάβασα τη συνέντευξη του χρηματοδότη του Ελληνικού σήμερα το μεσημέρι στην Πασκέτα. Κατάλαβες αναλυτικά τι έλεγε ο άνθρωπος και ήταν από την ότι αφήνει την ομάδα. Και ότι αν δεν την πάρει κάποιος μέχρι την επόμενη Πέμπτη, την καταληκτική ημερομηνία 18 Ιουνίου, η ομάδα θα προσυρθεί από τις εθνικές κατηγορίες. Λοιπόν, αυτά. Περιμένουμε τα νεότερα τώρα. Τι γίνεται, έχει ξεκινήσει στο
0: λογικά 7.30. 7.30 ήταν το ραντεβού. Τώρα λογικά το
1: ρεξάμε. Υπάρχει να ξέρουμε τίποτα το βράδυ.
0: Ό,τι αν πιστεύω ότι η πλευρά των Αμερικάνων μιλάει πιο πολύ, δεν ξέρω αν ο Λίβας επιτρέψει ή αν υπάρχει πλέον απόψε η ρήτρα εμπιστευτικότητας που βάλει η δίξερα στενική, έτσι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Το site στο Sport FM, γιατί δεν ανανεώνεται, δεν βλέπουμε ειδήσεις εκεί τις τελευταίες μέρες.
0: Εντάξει, τώρα αυτές τις μέρες είναι και το...
1: Ναι,
0: όχι, δεν υπάρχει ειδήσεις, είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο τρέξιμο με τη βραδιά νικητών και δεν προλαβαίνουν τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας δρόμου για τη βραδιά νικητών.
1: Καλώς. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλώς. Τα λέμε. Έλα, γεια.

Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ, λέει, ως απολογιστής από χθες, με αυτά που έμαθα, δεν ελπίζω, λέει, σε κάρτα ανόδου για τον Απόλλωνα. Η Παναχαϊκή θα την πάρει και δυστυχώς για μένα, ντέρμπι Απόλλωνας Παναχαϊκή τη νέα χρονιά. Υπάρχει πατρινός, λέει, που την έχει δώσει στην Κρήτη. Δεν πειράζει. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Μάλιστα. Κοίταξε, Κωνσταντίνα, η περιουραίος ατμόσφαιρα, όντως το είπα και εγώ προχθές, λέω ότι την πήρε το Αρκαλοχώρι. Ότι την έχει πάρει ήδη. Απλά μένει ανακοίνωση. Όντως πάρει αυτό. Εγώ από τη στιγμή που είδα διαρροή μεγάλων site της Αθήνας ότι αυτή είναι η ομάδα που παίρνει την κάρτα, θεωρώ ότι κάποιος το έδωσε. Δεν λέει η πιθανή ομάδα. Αυτή είναι η ομάδα, λέει, που ο τίτλος είναι αυτή η ομάδα παίρνει την World Cards. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πιθανότητα έχει αποφασιστεί η απόφαση. Βλέπω και στον Απόλλωνα λίγο ότι είναι προβληματισμένοι. Έτσι. Μαθαίνω ότι προσπαθούν να ανατρέψουν τελευταία ώρα. Όντως η πηγή που έχει ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος πολύ μέσα στο σύστημα. Έτσι. Επειδή ξέρω ποια είναι η πηγή, είναι άνθρωπος που ό,τι μας έχει πει, μας έχει μεταφέρει, μας το έχει πει 48 ώρες πριν. Έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι από όλες τις πλευρές και εγώ μαθαίνω ότι είναι Αρκαλοχώρη τελικά. Μακάρι ο Απόλλωνας να κάνει παρασκήνιο και να ανατρέψει μέχρι την απόφαση. Μακάρι. Όπως το λες και εσύ, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αυτό που μαθαίνουμε όλοι είναι ότι η κάρτα όχι απλώς είναι φαβορή, ότι πανηγυρίζουν ότι έχουν πάρει. Ο Μαρκάκης μου φαίνεται κάτω κάνει μεταγραφές μου πάνε. Ότι κλείνει παίκτες, κάνει πρόταση για Elite League. Άρα εκ των πραγμάτων κάποιος το έχει πει. Μακάρι, εγώ ξέρω πάντα είμαι αισιόδοξος, θα ακούω, περιμένουμε μέχρι τη μέρα φύγει η κάρτα. Με η ανακοίνωση ΕΟΚ, με τη επιτροπή ΕΟΚ. Μέχρι τότε θα περιμένουμε.

Λοιπόν, ο Ηλίας λέει εδώ, άλλος Ηλίας, μια πλευρά λέει αν δουλεύει 100% επαγγελματικά και ξέρει τι να ζητήσει από την αρσενική, λογικά έχει ξεπνακσίνησει τα πάντα μέσα και γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτό συνεπάγεται ότι η αρσενική κανονικά πρέπει να έχει τα πάντα που αφορούν εκείνη εγγράφος. Οπότε μαζί με τα ζητούμενά της θα δίνει στους Ολυμπιακούς σήμερα και σε 3-5 εργάσιμες μέρες θα ξέρουμε αν θα υποβάλουν επίσημη πρόταση ή όχι. Εντάξει, Ηλία, θα συζητήσουν αυτά. Κοίταξε τώρα, είναι ξεκάθαρα. Είδα και κάτι που έγραψε ο φίλος μου Μίλτος πριν από λίγο και το εγκρίνω απόλυτα. Δηλαδή, ότι τώρα με αυτά τα στοιχεία που έχουν πάρει η πλευρά του Παπαδόπουλου, που θα πάρει και άλλη πλευρά που θα συζητήσουν απόψε, οι Ελεμερικάνοι και όλα αυτά, νομίζω ότι μόνο θολή δεν θα είναι πλέον η κατάσταση. Όλοι θα έχουν πραγματικά στοιχεία στα χέρια του. Και θα είναι πραγματικότητα ότι τώρα δεν μιλάμε για μια θολή κατάσταση. Μακάρι, θα δούμε τι θα γίνει και πόσες μέρες θα χρειαστούμε.

Λοιπόν, ο Αντώνης μας τρολάρει τώρα από τη Μύκονο, ο Γατάκια λέει, μάλιστα. Μου στέλνει φωτογραφία τώρα με τον Μουζακίτη. Αυτά είναι τα, ο Αντώνης. Μία με την παίχτες Νάπολης, μία με Άγγλους. Τώρα Μουζακίτη στο προσκήνιο εδώ. Μουζακίτης όμως με πράσινο και άσπρο καπέλο, ρε Αντώνη. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, Μουζακίτης με πράσινο και άσπρο καπέλο, έτσι. Αντώνης Σουκαλάς και Μουζακίτης, και Χρήστος Μουζακίτης αυτήν την ώρα στη Μύκονο. Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι, γνωριμίες βλέπω αβέρτα. Οι άλλοι ψάχνουν για γκουλτ κάρτσα, βλέπω για διαρκείας πλέον σε πολλές ομάδες.

Ο Χρήστο μέχρι τώρα θα έχει εκπομπή σήμερα. Έκανε τώρα, ακόμη εδώ είμαστε. Χρήστο, άμα είναι να κάνει βαρέμαση, κάντε τώρα να μαζέξει και εσύ καμία είδηση, γιατί μαθαίνει κι εσύ.

Ας θα δούμε τις εξελίξεις, τα γίνει και ο Παναγιώτης για τον Απόλλωνα. Λέει, κρίμα και μεγάλη αδικία αν ο Απόλλωνας δεν πάρει φέτος wild card. Παναγιώτη, εντάξει, είπαμε, εντάξει, είναι κρίμα. Δεν λέω, μπορεί και άλλοι να έχουν πληρέσει το φάκελο. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι δεν κατάθεσαν βέβαια, γιατί κανονικό φάκελο, γιατί διεκδικούν τόσο πολύ την wild card, να ο φάκελος ήταν σωστός. Δεν ξέρω τώρα πώς ο Απόλλωνας κάθε φορά την πατάει. Πέρσι και η ίδια επιτροπή την πάτσε με την νίκη γκολ. Έτσι. Τώρα ας περιμένουμε τελική απόφαση, αν και μάλλον όλοι την ξέρουμε από ό,τι φαίνεται, για να είναι όλοι τόσο απεσιόδοξοι. Θα δούμε.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ, ο Λίβας δηλαδή απόψε διαπραγματεύεται να αναλάβουν Μερκάνη την Παναχαϊκή και αύριο θα πάει για την Έφεση. Ναι, αύριο θα είναι στη δευτεροβάθμια Εφέσεων. Ο Ρίος Λίβας θα φύγει απόψε. Ο κ. Μαρίνης δεν ξέρω, πιθανότατα μείνει και απόψε στην Πάτρα. Νομίζω ότι αύριο πιθανόν να αποχωρήσει από την Πάτρα. Ο Ρίος Λίβας θα φύγει απόψε κανονικά, ναι. Αύριο μεσημέρι βεβαίως είναι η εκδίκαση των Εφέσεων. Είναι δύο Εφέσεις αύριο, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει Έφεση του Άρη Πετρούπολης κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης, που θεωρεί ότι δεν τηρήθηκε ό,τι λέει ο κανονισμός και ζητάει την ανατροπή της απόφασης σε δεύτερο βαθμό. Και υπάρχει και η Έφεση του Πύργου, ο οποίος παρότι επί ουσίας έχει δικαιωθεί καθώς το αφαιρέθηκε βαθμός, ο Πύργος έκανε Έφεση και επί ουσίας ζητάει το μάτς να συνεχιστεί από το 78 λεπτό της αναμέτρησης και μετά με τη Ζάκεντο. Βέβαια ο Πύργος από τη μία το βασικό του ατού είναι να μην αλλάξει απόφαση σε δεύτερο βαθμό για να είναι σίγουρος και επί ουσίας να εξασφαλίσει και τη δυνατότητα μετά ότι μπορεί να φτάσει στο ΚΑΣ αν υπάρξει ανατροπή της απόφασης σε δεύτερο βαθμό. Έχει ιστορία δηλαδή, θα είναι μια δύσκολη απόφαση. Από ό,τι φαίνεται η Εφέσεων την επόμενη Τετάρτη θα ανακοινώσει την απόφασή της. Εκδικάζεται αύριο ως κατεπήγον θέμα, κατεπήγον υπόθεση, κατεπήγουσα υπόθεση και Τετάρτη απόφαση από τη διεθνοβάθμια Εφέσεων.

Ο Νίκος λέει να μείνει ο Μαρίνης, λέει, και το Σαββατοκύριακο, λέει, και να πάει στο Χάραμα. Η σωστή πρόεδρε, λέει, πάνε και στα μπουζούκια. Μάλιστα. Στα μπουζούκια. Δεν ξέρω τι. Πάντως απόψε ξέρω θα μείνει στην Πάτρα. Έτσι. Και χθες συναντήθηκε και σήμερα για ραντεβού. Φαντάζομαι ότι και απόψε. Οπότε εντάξει, δεν ξέρω μετά το πρόγραμμα. Σήμερα είμαι Πέμπτη. Έχουμε ακόμη 48 ώρες με αυτά τα μπουζούκια. Δεν ξέρω και το Χάραμα πότε είναι. Είναι και αύριο ή μόνο Σάββατο. Δεν ξέρω αυτό.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: η Θήλα έχει πιθανότητες για παραμύστερη εθνική κατηγορία. Κοίταξε, Παναγιώτη, η Θήλα παίρνει κρέμεται από την ΕΦΟ. Όσο δεν γίνεται επικύρωση βαθμολογικού πίνακα, ποντάρει να πάει σε ένα συμβούλιο της ΕΠΟ και να αποφαρθεί τι θα γίνει. Αν είχε γίνει επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα, θα σου έλεγα ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση, γιατί μετά ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, η επικύρωση βαθμολογίας δεν έχει γίνει. Όλα είναι ανοιχτά δηλαδή ακόμη. Ούτε μερική επικύρωση έχει γίνει, που λέγανε θα γίνει τρεις θέσεις κάτω. Άρα, η Θήλα, όσο δεν γίνεται επικύρωση, το παλεύει με τις άλλες ομάδες, περιμένοντας να συζητηθεί από την ΕΦΟ. Είναι θέμα τώρα εκτελεστικής επιτροπής της ΕΦΟ. Η Θήλα, η οποία στις 14 Ιουνίου, δηλαδή στην Κυριακή, έχει γενέθλια και πλέον συμπληρώνει 96 χρόνια ιστορία στην κοινωνία και στον αθλητισμό. Και ήδη το γράφει ότι δεν είναι απλώς μια ομάδα, είναι μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα από τις προσφυγικές γειτονιές της πόλης, μεγάλωσε μαζί με τις γενιές που ακολούθησαν και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό, την νεολαία και την κοινωνία της Πάτρας. Είναι η ανακοίνωση που έχει κάνει η Θήλα για τα επικίνδυνα γενέθλιά της. Είναι και αυτή μια ιστορική ομάδα με μεγάλη ιστορία, συμπληρώνει 96 χρόνια την Κυριακή 14 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, πάμε μια τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη μου, καλησπέρα.
0: Έλα, έλα. Τελευταίος απόψε. Όχι, θα ρίξει τη βόμβα απόψε.
1: Όχι, μωρέ, τι βόμβα να ρίξω. Τι βόμβα.
0: Κάτι
1: και... Γιατί ίσα ίσα που πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Υπάρχουν πολύ φερτινήφοι έχει γίνει η Βαναχάκη, δεν το βλέπεις.
0: Ναι. Δύο ενδιαφερόμενοι.
1: Ε, ωραία, μια χαρά.
0: Φαντάζεσαι να σκάσει κανένα τρίτο το Σαββατοκύριακο, τι έχει να γίνει.
1: Τι να σκάσει.
0: Κανένα τρίτο το Σαββατοκύριακο.
1: Μη δεν μείνει κανένα από του δύο να δει γέλια που θα γίνουν. Ε?
0: Αυτό είναι το απευθέω σενάριο.
1: Μπράβο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω ούτε το απευθέω σενάριο, ούτε το ευκταίο ποιο είναι. Εγώ το φιλοσόφισα μέσα μου.
0: Ναι.
1: Θα σα αναλύσω αύριο γιατί δεν έχουμε χρόνο τώρα.
0: Όχι, σου δίνω 5 λεπτά. Πάμε, δεν είναι έτο.
1: Άκου, άκου, άκου. Διάβασα ότι έρχεται ο Λίβας νομικός σύμβουλος τώρα το...
0: Είναι εδώ, ψηφίστε το απόγευμα. Είναι τσόφι.
1: Αυτό που έχουν κάτι αντίστοιχο με τα mini market Ιωάννου στην Αμερική. Όπως είναι εδώ, πώς έχουμε εμείς μια λυσίδα mini market, σου λέω τώρα κάτι αντίστοιχο έχουν εκεί αυτοί.
0: Εντάξει, τώρα σεβαστώ ότι έχουν άνθρωποι σούπερ μάρκετ.
1: Εννοείται, δεν υπάρχουν. Σου λέω τώρα εντάξει. Και εγώ τώρα τι έπαθα. Εγώ θέλω να γυρίσουν όλοι από το παρελθόν. Όλοι, όλοι. Τώρα που θυμήθηκα το Λίβα, όλοι. Θέλω τον Παναγιώτη που έβγαινε πέρυσι και σου λέγει για τα ροζ βίντεο. Θυμάσαι?
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω αυτόν, ναι. Θέλω το διαχειριστή που έπεσε η ομάδα για 80 χιλιάρικα. Όλους τους θέλω. Να γυρίσουν και να εμπλακούν στην ομάδα.
0: Δηλαδή, σε θεωρείς ότι πίσω από το Λίβα είναι κάποιοι ακόμη.
1: Σου ανέφερε εγώ κάτι τέτοιο.
0: Ω, εντάξει, να το διευκρινίσω.
1: Όχι, εγώ σου είπα τώρα με αφορμή αυτό,
0: ναι.
1: Γιατί βλέπω αυτή η ανακύκλωση προσώπων των ίδιων και των ίδιων που γίνεται στην Παναχαϊκή, το οποίο είναι τραγικό αυτό, έτσι.
0: Κοίταξε, άκου, Χριστό.
1: Τι να ακούς.
0: Σε επίπεδο δικηγόρων, αυτή τη στιγμή τα ονόματα που παίζουν σε επίπεδο δικηγόρων, έτσι. Ναι. Είναι σε αθλητικών δικηγόρων. Είναι Λίβας, Γρηγορίου, Παναγόπουλος, Βαγιάκος, Σημειοφορίδης. 5-6 είναι οι δικηγόροι που είναι αυτή τη στιγμή, που γυρίζουν γύρω από τις ομάδες.
1: Δεν είπα εγώ το αντίθετο. Όχι, εγώ σου λέω με αφορμή αυτό, θέλω να βλέπω κι άλλους από το παρελθόν. Κι άλλους. Γίνεται.
0: Τόσο καιρό δεν λέγαμε να μην υπάρχει παρελθόν. Τώρα λέμε...
1: Εγώ τώρα άλλαξα γνώμη. Σου λέω, εάν την προσωπική μου γνώμη εκφράζω.
0: Ναι,
1: θέλω,
0: σεβαστή.
1: Λέω, τον Παναγιώτη, θέλω το διαχειριστή που έριξε την ομάδα μια κατηγορία για 5 παίχτες, πόσο ήταν 80.000. Αυτό θέλω. Το φιλοσόφισα μέσα μου και είδα ότι αυτό είναι το ιδανικό.
0: Μάλιστα.

0: Το καινούριο αφήγημα που έχει κυκλοφορήσει και μιλάει ότι, ξέρεις κάτι, προωθούν οι οργανωμένοι που ελέγχουν την ερασιτεχνική τη λύση των μάνατζερ και των Ολλανδών και από εδώ και από εκεί, σου λέω ότι έχουν γνώση οι φύλακες. Αυτό είναι το καινούριο αφήγημα τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτοί που μιλάγανε για αφήγηματα, τώρα κυκλοφορούν αυτό το αφήγημα. Ότι οι οργανωμένοι που ελέγχουν την ερασιτεχνική προωθούν τη λύση των Ολλανδών μάνατζερ.
1: Γιατί οι ερασιτεχνικές δεν θα επηρεαστεί από κανένα και οι εννέα θα πάρουν την απόφαση με βάση το συμφέρον της ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η εκτίμησή μου. Δεν θα
0: και εν ευθέτω χρόνο θα τα πούμε και τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει. Καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε. Κάτσε να λήξει αυτή η ιστορία. Θα λήξει. Πώς θα πάει, 2, 3, 4, 5 μέρες. Κατάλαβες. Να δούμε ποιος μιλάει, πώς μιλάει και τι συμφέροντα εξυπηρετεί ο καθένας. Κατάλαβες. Εγώ δουλειά έχω, μεροκάματα έχω. Κάμια 30 χρόνια τώρα, έτσι. Ένα ευρώ δεν έχω πάρει από κανέναν, οπότε καθαρός ουρανός σας τραπέζι, δεν φοβάται. Να δούμε και τους άλλους μετά λίγο. Με ποιο κίνητρο μιλάει ο καθένας και τι συμφέροντα εξυπηρετεί. Θα περάσουμε καλά, σου λέω. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα είμαστε ωραία.
1: Εγώ θεωρώ, Χρήστο, το κάθε φίλο που αυτή τη στιγμή που όπως και να. Θεωρείται ότι θέλει το καλό της ομάδος το κάθε φίλο.
0: Καλά, αυτό. Και αυτό λίγο υποκειμενικό είναι. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, είναι κουβέντα που δεν γίνεται τώρα σε 4-5 λεπτά. Ναι. Όταν η ομάδα βρίσκεται σε αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος και επειδή βλέπεις ότι εσύ για δικά σου συμφέροντα προσπαθείς να προωθήσεις μία λύση και δεν σου βγαίνει και λες, α, ξέρεις, δεν μου βγαίνει, γιατί οι οργανωμένοι προωθούν, μωρέ, τη λύση του μανατζερικού γραφείου από την Ολλανδία. Καταλαβες. Είναι άλλα πράγματα στη μέση, λοιπόν, και δεν είναι το καλό της Παναχαϊκής.
1: Είμαστε. Ας περιμένουμε μερικές μέρες να δούμε τι.
0: Αλλοί από αυτούς, αγαπητέ μου Αλέξη, που θέλουν να πληρωθούν από την Παναχαϊκή. Κατάλαβες. Γιατί εγώ σου έχω πει ότι είμαι 45, κάμε 40 χρόνια την πληρώνω. Αλλοί από αυτούς που δεν θέλουν να την πληρώσουν και θέλουν να εξεργυρώσουν. Θα τα πούμε. Θα τελειώσει το θέμα της αγοροπολισίας κάποια στιγμή. Και εμένα με αφήνει και παγερά διάφορο πίσω την πάρει, να σου το πω και ξεκάθαρα. Κατάλαβε.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι σε αφήνει αδιάφορο, όλους ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, και τι να κάνω, αφού εγώ ορίζω κάτι.
1: Όχι.
0: Εγώ αποφασίζω για κάτι.
1: Όχι.
0: Με έχεις ακούσει να βγω εγώ εδώ στο ράδιο και να κάνω κατήχηση ό,τι μου μεταφέρουν να τα μεταφέρω στον κόσμο, μπας και βρεθεί κάποιο κουτορνίσι που θα με ασπαστεί. Με έχεις ακούσει ποτέ να βγω εγώ και να σου πω, α, η ΣΕΚ είναι καλή, η άλλη δεν είναι καλή και η ερασιτεχνική δεν κάνει αυτό. Και ποιος είναι ο γιος του Λεμονή, ή άλλος είναι η κουνιάδα του. Όχι, ποτέ.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι τώρα, μπαίνουμε σε.
0: Δεν έχω και κάποιο συμφέρον εγώ να τα κάνω. Για αυτούς που έχουν, σούπα, κυρία Γιώτη. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Σε χαιρετώ.
1: Άντε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Yeah.

Λοιπόν, πάμε για φινάλε, Θόδωρος. Ναι, ωραία, Θόδωρε. Λοιπόν, να πω ότι λογικά αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντηση που έχει ξεκινήσει. Ένα λεπτό, Θόδωρε.

Λοιπόν, τώρα που λέει κάνεις εξέλιξη, είπα η συνάντηση της Δίκης Αριθεγγικής με τον Γκριμαρίνη, τον εκπρόσωπο των τριών Ελληνοαμερικάνων από το Σικάγο, μαζί με τον κύριο Σιώμη και τον κύριο Στελάτο, οι οποίοι καταθέτουν λογικά την ώρα μαζί με τον νομικό σύμβουλο Αργύρη Λίβα, το πλάνο τους, την πρότασή τους για την παραχώρηση του management της ποδοσφαιρικής ομάδος της Παναθηναϊκής. Ότι αν υπάρξει κάτι νεότερο όταν ολοκληρωθεί η συνάντηση, θα το πούμε στο site, ή αύριο θα είμαστε εδώ. Ό,τι μπορεί να μαθευτεί, είπα. Θεωρώ δεδομένο ότι για να μην λέει και ο κόσμος πολλά, ότι θα μπει δρύτα εμπιστευτικό της απόψε. Ότι και οι δύο πλευρές θα πούνε ότι δεν πρέπει να βγουν πράγματα προς τα έξω. Βέβαια δεν αποκλείω τίποτα, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα χειριστεί κάθε πλευρά το δεδομένο. Ό,τι λοιπόν όμως, ό,τι μαθευτεί, θα τα σχολιάσουμε αύριο.

θα είμαστε πρώτα Θεός πάλι εδώ. Από τον Αλέξη Γεμίδα στα μικρόφωνα της Φορφήν Πάτρας, το Θόδωρο Παγκανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και θυμίζοντας ότι απόψε υπάρχει και η έναρξη του Μουντιάλ σε λίγη ώρα, 10 η ώρα το βράδυ. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
11: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
12: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
16: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρωευουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
18: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
18: Τρελό σερί.
20: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Βραβιά νικητών 2026.
0: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
21: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

Καλή ημέρα σε όλους. Τώρα κάτι πήγα άλλο να πω, μάλλον και μου βγήκε έτσι η θέσμα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στην Πάτρα, την αγαπημένη μας. Καλημέρα στην Αύπακτο και στο Αντίριο, στον Πύργο και στο Αίγιο, από όπου μας ακούτε, Καλάβρητα, Ερήμανθο και τα λοιπά, σε όλες τις περιοχές, Αχαγιά, εκεί τα παιδιά, ναι, μην τα ξεχνάμε. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 9, είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος και απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Ξυπνήστε ρε παιδιά, η ώρα είναι 8 και κάτι. Σίγουρα πάτε τα παιδιά σας στο σχολείο, είναι τελευταίες μέρες, τώρα κάνουν κάποιες γιορτές. Και μετά θα τα έχετε επόμου αν δεν τα στείλετε σε παππούδες και τα λοιπά ή αν δεν τα στείλετε σε camp, που συνήθως πλέον τα στέλνουν σε camp. Τελευταία μέρα της εβδομάδας σήμερα. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου, φτάσαμε ουσιαστικά στη μέση του Ιουνίου. Ποιος θα το περίμενε, τόσο γρήγορα, ναι. Του Οσίου Ονουφρίου σήμερα γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία, χρόνια πολλά αν έχετε κάποιον ή κάποια που γιορτάζει. Φυσικά υπάρχουν και κάποια γενέθλια σήμερα, για να δεν είναι κάποιος γνωστός. Ο Δημήτρης Αλεξανδρής, ο γιορτάζει ο ανιψιός μου, ο Θανάσης. Κάσε να του στείλω χρόνια πολλά, γιατί εγώ δεν τα πάω καλά και με τις ημερομηνίες. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Όχι, πριν πούμε μια ματιά, να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Η δύση του ηλίου είναι 12 λεπτά πριν τις 9. Πω, το έχουμε τερματίσει. Σελήνη 26,3 ημερών. Αύριο γιορτάζει ο Τριφύλιος και η Τριφυλία. Και την Κυριακή ο Ελισσαίος και η Ελισσό. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη την Κυριακή. Τα άλλα θα τα πούμε από τη Δευτέρα. Και να ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στον καιρό. Τι είναι αυτό τώρα πάλι? Όχι σαν ακριβώς συνέφιας, έτσι λίγο κάπως είναι εδώ, έτσι. Αν και δείχνει μια αστάθεια στη χώρα μας σήμερα, έτσι λένε μετεωρολογικές προβλέψεις. Θα δούμε και τι γίνεται στην Πάτρα, αλλά γενικότερα θα υπάρχουν έντονες τοπικά πάντα καταιγίδες με ισχυρούς ανέμους και μικρή πτώση της θερμοκρασίας για το επόμενο διήμερο, για την Παρασκευή λοιπόν και το Σάββατο.

Όντως βλέπω τώρα και ένα καιρικό μοντέλο, έτσι που ψιλοεμπιστεύομαι, και δείχνει μετά τις 3-4 έχει βροχή, Θόδωρε, στην Πάτρα. Τώρα μπορεί να το φέρει και νωρίτερα, σε αυτά είναι πάνω κάτω, ας πούμε σύμπλην μια ώρα. Οπότε θα έχουμε βροχούλα και κάποιες καταιγίδες. Βέβαια κάτι το ιδιαίτερο, μην φανταστείτε τώρα, θα έχει και κρύο. Μέχρι 29 βαθμούς θα φτάσει θερμοκρασία σήμερα, χαμηλότερη 21. Με αυτά τα ποσοστά η υγρασία να είναι ψηλά στην πόλη μας, όπως συμβαίνει. Το Σαββατοκύριακο εκεί θα κυνηγηθεί η θερμοκρασία 29 με 31. Και θα πάρει τον ανήφορο από την επόμενη εβδομάδα, θα φτάσουμε 32 και 33. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, το έχουμε πει, ξεκινήσει, παρότι είμαστε στις αρχές του Ιουνίου. Και περισσότεροι ήδη έχουν ξεκινήσει και τα μπάνια, κάποιοι και το Μάιο. Δεν το έχω τολμήσει ακόμα. Θα δούμε πώς είναι ο καιρός το Σάββατο ή την Κυριακή. Μήπως το τολμήσω, μήπως. Αν και απέναντι θα πάω, είναι δεδομένο. Στο Αντίριο θα πάω. Δεν νομίζω να πάω από εδώ, δεν μ' αρέσουνε. Όχι, ότι έχω κάτι, απλά δεν μ' αρέσουν από εδώ στην από εδώ πλευρά. Αλλιώς θα πήγαινα Κυλλήνη. Αλλά τώρα σιγά μην κάτσω εγώ τώρα αυτό με τη βραδιά νικητών εδώ που τρέχουμε, γιατί έρχεται, παιδιά, η βραδιά των νικητών 19 Ιουνίου στο καλοκαιρινό Μετρόπολης. Η καλύτερη των καλύτερων, ο καλύτερη κτλ. Θα είναι εκεί μαζί μας σε μια βραδιά που ο αθλητισμός ενώνεται μαζί με τη μουσική. Έτσι, γιατί θα έχουμε και μουσικό πρόγραμμα το μετά. Είναι μια ωραία, τέλος πάντων, εκδήλωση στην οποία έχουν κληθεί και θα έχουμε παρουσία και από ΑΕΚ. Το λέω. Από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Θα υπάρχει εκπρόσωπος από την ΠΑΕ ΑΕΚ. Λοιπόν, όχι, δεν το λέω γιατί. Εντάξει, okay. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις 1000 λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

0: Dance.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε, ναι. Ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Δύο παιχνίδια ήδη έχουν ολοκληρωθεί. Εχθές στην πρεμιέρα με Σακίρα και τα λοιπά ήταν πολύ εντυπωσιακή η τελετή έναρξης των Μεξικάνων. Το Μεξικό λοιπόν κέρδισε 2-0 την Νότια Αφρική σε ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, μαδεύτηκε και συζητήθηκε έντονα για τις τρεις κόκκινες κάρτες. Πρεμιέρα με τρεις κόκκινες κάρτες έγινε και αυτό. Ποιος το περίμενε, θα μου πείτε. Ελάχιστη, δεν μου σου πω και κανένας. Ένας φίλος έγραψε χθες, το έπαιξα κόκκινες. Ναι, σιγά μην έπαιξες τώρα πάνω από δύο κόκκινες. Τα πλάκα μας κάνεις. Ποιο κοροϊδεύεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, μακάρι ο άνθρωπος να έπιασε και λεφτά. Αλλά είναι σπάνιο το να δούμε σε πρεμιέρα τέτοιας διοργάνωσης να έχουμε τρεις κόκκινες. 2-0 λοιπόν το Μεξικό και σήμερα το πρωί είχαμε ακόμα μία αναμέτρηση. Η Νότια Κορέα, τα ξημερώματα έγινε αυτό, 5 η ώρα. Η Νότια Κορέα κέρδισε την Τσεχία 2-1. Προηγήθηκαν βέβαια οι Τσέχοι με τον Κρέσκι. Ισοφάρισε ο Χουάνγκ Ιν Μπεόν, αν το λέω σωστά τον άνθρωπο έτσι, και ο Ον Χέον Γκιου. Τι τραβάμε, είναι πραγματικά. Στο 80 έκανε την ανατροπή σε 2-1. Να τους έχεις αυτούς συγγενείς, Θόδωρε, έτσι. Ο Κιμ Γιν Γκιου, ο Πακ Τζιν Σομπ. Τέλος πάντων. Μπράβο στη Νότια Κορέα, παρότι είναι, έτσι, δεν τους συμπαθώ, γιατί είχαν κάνει τα όρια τότε στο δικό τους Μουντιάλ. Και 10 η ώρα το βράδυ απόψε θα κλείσει το πρόγραμμα με το Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που, εντάξει, δεν τραβάει και τα βλέμματα. Με φαβορεί τον Καναδά βέβαια, να το πούμε και αυτό, εκεί βλέπω να παίζεται, με φαβορεί τον Καναδά. Και νομίζω έχει και τα ξημερώματα πάλι ένα παιχνίδι. Ναι, στις 4 το πρωί η ματσάρα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη. Είναι ματσάρα γιατί είναι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα αυτό το παιχνίδι. Δυνατές ομάδες και οι δύο, ντέρμπι, θα μπορούσαν να σκοράρουν και οι δύο εδώ. Έτσι έκανα μια πρόβλεψη. Στο Καναδάς Βοσνία δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, παιδιά, αλλά προς τον Άσο πάει. Η πρόβλεψή μου εκεί πάει. Άσο το Καναδά και γκολ-γκολ το πρωινό ξημέρωματα αυτό. Δίνω δικαιώματα.

Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Ακούστε το, οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing και management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 είναι στην Πάτρα. Και τηλέφωνο 2610 27 05 51.

Και τώρα, παιδιά, τι γίνεται? Τι κάνουμε τώρα? Ακούσαμε τη μία πλευρά. Πάντα στην Παναχαϊκή μιλάμε. Ακούσαμε και την άλλη πλευρά. Τώρα πρέπει να αποφασίσουν οι ερασιτεχνικοί τι θα κάνουν. Ναι μεν, ακούγεται ότι ουσιαστικά έχει τελειώσει το ζήτημα, ότι η πλευρά του μάνατζερ και των δύο Ελλήνων επιχειρηματιών είναι μπροστά σε αυτή τη μάχη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και θα αποφασίσει όλο το Δέλτα Σίγμα εκεί το τι θα γίνει. Εχθές λοιπόν υπήρξε η συνάντηση με την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων και της ερασιτεχνικής, τέθηκαν κάτω τα ζητήματα και δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά. Μίλησε με αρκετή ώρα ο κύριος Μαρίνης, παρουσίασε το πλάνο του. Υπάρχει στα πλάνα τους και η δημιουργία ενός προπονητικού κέντρου αλλά και ένα βάθμιση του γηπέδου. Ο κύριος Μαρίνης πήγε, είδε τις εγκαταστάσεις θες, χωρίς την παρουσία των μελών της ερασιτεχνικής, ενώ να ακούγεται έντονο την πλευρά των Ελληνοαμερικανών θα δώσει τη δημοσιότητα σήμερα ή και αύριο την πρότασή της. Δηλαδή ο κόσμος θα μάθει τι συζητήθηκε και τι πρόταση έγινε ακριβώς. Τώρα η αλήθεια είναι ότι η απόφαση περνάει στα χέρια της ερασιτεχνικής, που πρέπει να αποφασίσει που θα δώσει το management της ομάδας, και όλα δείχνουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν εξελίξεις, καθώς πρέπει να ξεκινήσουμε. Παιδιά, είναι 12 Ιουνίου, φεύγει το Σαββατοκύριακο αυτό και την άλλη εβδομάδα πάμε 16 και τα λοιπά. Πού θα φεύγει ο χρόνος? Η αγωνία των φιλάθλων είναι δεδομένη, το βλέπουμε και στα μηνύματα, το βλέπουμε και στα φόρουμ και έτσι που σχολιάζουν, και όλοι βέβαια έχουν πάρει κάποιοι το μέρος των Ελλήνων επιχειρηματιών, κάποιοι έχουν πάρει το μέρος και των Ελληνοαμερικάνων. Εντάξει παιδιά, τι να πω τώρα, δεν αποφασίζουμε εμείς, ούτε εσείς, αποφασίζει ερασιτεχνική. Για να δούμε. Άρα τις επόμενες μέρες θα έχουμε σίγουρα 100% εξελίξεις.

Εχθές αργά το βράδυ είχαμε και μια δυσάρεστη είδηση στην Πάτρα. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Αθανασίου. Ήταν η σύντομη μάχη που έδωσε με γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα είχε ενταχθεί και στην διοίκηση της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκος Έσπερος, ενώ για χρόνια, θυμάστε, ήταν και πρόεδρος στην ομάδα του Απόλλωνα. Ο Κώστας Μαλαφέκας εξέδωσε και ανακοίνωση που λέει: «Φίλε Γιώργο, έφυγες ξαφνικά και δεν πρόλαβα να σε αποχαιρετήσω. Την ημέρα που η ομάδα μας πέτυχε την άνοδο, όλοι πανηγύριζαν. Εγώ όμως είχα το μυαλό μου σε σένα. Περίμενα σε εδώ πάλι στη θέση σου στην κερκίδα με το χαμόγελο και τη θετική σου ενέργεια μέσα στις άκρες». Αυτά λέει. Καλό ταξίδι, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Εξέδωσε ανακοίνωση βέβαια και η ομάδα μπάσκετ του Απόλλωνα. Πώς να μην, εντάξει, η απώλειά του αναφέρει ανακοίνωση. Βέβαια υπήρχαν και άλλες ανακοινώσεις. Ο Απόλλωνας λέει: «Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένεια του Απόλλωνα», ενώ ο Προμηθέας εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι εκφράζει, εννοείται, τη θλίψη και την οδύνη για την απώλεια του Γιώργου Αθανασίου. Πρόκειται για ένα σπουδαίο παράγοντα, ο οποίος αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του αχαϊκού ποδοσφαίρου, με μακρά διαδρομή στον Απόλλωνα που διατέλεσε και πρόεδρος, ενώ τον τελευταίο χρόνο ήταν μέλος της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Εσπέρου. Συλληπιτήρια στους οικείους του και ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Εννοείται, θερμά συλληπιτήρια και από εμάς στην οικογένειά του.

Υπάρχουν πράξεις που μοιάζουν μικρές, αλλά μπορούν να αλλάξουν μια ζωή. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότησης 14 Ιουνίου, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, με το μήνυμα «Όσο φυσικό είναι να πίνεις νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνεις αίμα», στηρίζει την εθελοντική αιμοδοσία και μας καλεί να γίνουμε μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας ζωής.

Γύρω στις 9 παρα 20 θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον καλαθοσφαιριστή, μ' αρέσει όταν το λέω έτσι, καλαθοσφαιριστή της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων, τον Διονύση τον Πολυδωρόπουλο, με τον οποίο θα σχολιάσουμε, εννοείται, τελικό του των play-offs. Ίσως την Κυριακή μάλιστα η ομάδα του, αν κερδίσει τη νέα, θα κάνει το 4-1 και θα πανηγυρίσει τον τίτλο μέσα στην έδρα των Ροητίκων και φυσικά την άνοδο στην National League 2. Να δούμε τι γίνεται στα τελευταία 24 ώρα, γιατί η ομάδα έχασε. Εντάξει, έχασε, γιατί έχασε ένα παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί να μην λέει και πολλά αυτό. Και είναι και από τα καλά παιδιά Διονύσης και καλός παίκτης εννοείται. Οπότε θα μας τα πει αυτός καλύτερα μετά τις 9 παρα 20, θα τον έχουμε εδώ τηλεφωνικά.

Τη συνταγή λέει ο άλλος για το παγωτό θέλω. Τι να πω τώρα, ρε παιδιά, τώρα πραγματικά. Κάλεσε με, ρε φίλε, τώρα ή στείλε μου μήνυμα να σου πω πώς το φτιάχνω το παγωτό. Πάντως δεν το φτιάχνω όπως το φτιάχνουν όλοι. Δεν το φτιάχνω όπως το. Δεν, ναι. Δεν τρώμε ό,τι και ό,τι παγωτά εμείς. Σούπα, παγωμένα φρούτα, γάλα, ό,τι θες προτίμεις, καλύτερα αμυγδάλου και καλύτερα χωρίς ζάχαρη, είναι η αλήθεια. Άντε να ρίξεις μια κουταλιά μέλι. Χτύπα το εκεί πέρα, κάτι θα βγει. Δεν γίνεται να μην βγει κάτι από αυτό το παγωμένο, ό,τι φρούτο θέλεις. Θες μπανάνα, θες φράουλα, θες αυτό, ό,τι θες. Ορίστε, πόσο δύσκολο είναι. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε και για το φιλικό παιχνίδι που είναι ξεχωριστό, ιδιαίτερα σημαντικό γιατί έχει και σκοπό. Ένας φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στους βετεράνους της Αχαΐας και την Εθνική Ελλάδος Παλεμάχων, μεθαύριο Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο κήπεδο της Θύελλας Πατρών. Η αθλητική αυτή συνάντηση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με τη στήριξη του Δήμου Πατρέων και των χορηγών που συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Σκοπός του αγώνα είναι αποκλειστικά φιλανθρωπικός, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του Μιχάλου Μπενέτου, ο οποίος δίνει το σημαντικότερο αγώνα της ζωής του. Η τοπική κοινωνία, οι αρχές και ο Δήμος, αλλά και οι χορηγοί και ο αθλητικός κόσμος ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τον βοηθήσουν. Στο γήπεδο της Θύελλας θα βρεθούν μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, προσφέροντας στους θεατές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σπουδαία αναμέτρηση, να θυμηθούν ένδοξες στιγμές του αθλητισμού και ταυτόχρονα να στηρίξουν έναν συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Υπάρχουν και οι λογαριασμοί στα social και φυσικά σε όλα τα sites, στο σελίδες, να, άμα θέλει κάποιος να καταθέσει χρήματα, να βοηθήσει τον Μιχάλη που είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και πολύ καλό παιδί, τον γνωρίζω χρόνια γι' αυτό το λέω, και όπως μπορούν παιδιά όλοι να βοηθήσουμε για τον Μιχάλη, γιατί εντάξει, δίνει αγώνα ζωής τώρα. Κυριακή 6 ώρα στο γήπεδο της Θύελλας αυτός ο αγώνας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος να υποδεχτούμε και τον Διονύση Πολυδωρόπουλο.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

Ξεκινάμε. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε, το είπα. Ωραία. Στον αέρα είμαστε, στο Sport FM Πάτρας, στους 96,3. Συνεχίζουμε. Δεν έχουμε τελειώσει, εννοείται, έχουμε ακόμα. Νέος προπονητής Σαχαγιάς 82, Ανδρέας Παπαδημητρίου, ανακοινώθηκε και επίσημα. Εντάξει, το είχαμε αναφέρει από χθες ότι εκεί θα πήγαινε το πράγμα. Επιστρέφει στην Σαχαγιά 82 μετά την περίοδο 2013-2014. Και φυσικά έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, Ανδρέας Παπαδημητρίου, και στόχος είναι η ομάδα να πάει σε επιτυχίες. Πάμε παρακάτω για να προλάβουμε να έχουμε και τον Διονύση Πολυδωρόπουλο μετά. Μετά την κλήση των Ανδρέα Μπιτσάκο και Απόστολου Γεωργαρά στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας των ανδρών, στο Πόλο εννοείται, ακούγεται ότι στα ραντάρ των ομοσπονδιακών προπονητών υπάρχουν ακόμα δύο παίχτες, πατρινοί. Θα δούμε τι θα γίνει, πιθανόν να μάθουμε και τα ονόματα σε λίγες ημέρες.

Κάθε μέρα το μεταξύ διαβάζεις και μία τραγική είδηση. Μία είδηση, παιδί μου, που δεν το χωράει ο νους και λες, μπορεί να συμβαίνει αυτό. Πάλι έγινε κάτι, βέβαια δεν έγινε στην Ελλάδα, αλλά όπου και να, σε αυτές τις περιπτώσεις λες, είναι απίστευτο, δηλαδή πώς το έκανε αυτό. Να τώρα μία, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μία φρικτή δολοφονία τριών παιδιών από την ίδια τους τη μητέρα, στη Μασαχουσέτη, και μάλιστα με τρόπο βασανιστικό, καθώς έσφυγε με λάστιχα γυμναστική στο λαιμό τους. Ρε παιδιά, πραγματικά, δεν τα θες τα παιδιά, δώσ' τα αυτό σε κάποιον, αν είναι δυνατόν.

Λοιπόν, να κάνει την προσπάθεια να βρούμε τον Διονύση Πολυδωρόπουλο, έτσι, Θόδωρε, για να μιλήσουμε λοιπόν για το παιχνίδι αυτό που έρχεται την Κυριακή στις 9 το βράδυ στα Ροήτικα, ανάμεσα στα Ροήτικα, την Αθλητική Ένωση Ροητίκων και την ΕΑΠ.

0: Καλημερίζω τον καλό φίλο και καλό παίχτη της Αερωτήκων, τον κύριο Διονύση Πολυδωρόπουλο. Τι έγινε, Διονύση, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, φίλε, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Προετοιμάσαι? Καλά, εγώ καλά είμαι. Με βλέπεις, αφού ανεβάζω. Δεν κρύβομαι.
1: Σε βλέπω. Πότε σε βλέπω?
0: Λοιπόν, είμαι σε καλή κατάσταση. Η Αερωτήκων είναι σε καλή κατάσταση?
1: Σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα, η ήττα, ναι, βέβαια, θα σου πω κάτι. Η ήττα που κάνατε, ναι, η πρώτη σας ήττα, γιατί είναι και μοναδική, ναι, που έχετε, ναι, κάνει, συζητήθηκε. Βέβαια, έτσι όπως εξελίχθηκε, ναι, γιατί εγώ το βλέπω από τηλεόραση, είναι η ώρα τώρα εκείνη που σου έχω πει, δουλεύω στην Ακαδημία, το βλέπω από τηλεόραση. Και μόλις το είδα, δεν το πίστευα ότι έγινε αυτό, ρε παιδί μου, δεν το πίστευα. Είχατε όλο το προβάδισμα και στο τέλος γίνεται ζημιά, ρε παιδί μου. Ξέρεις ότι, ναι, από, ναι, εκεί, ναι, που δεν, ναι, το περιμένεις. Ναι. Τι έγινε, ας θες να πούμε για αυτό το παιχνίδι πρώτα. Τι έγινε και ήρθε η πρώτη ήττα έτσι όπως εξελίχθηκε? Επαναπαυθήκατε δηλαδή?
1: Κοίταξε να δεις, δεν επαναπαυθήκαμε, όχι ακριβώς, δεν θα το έλεγα έτσι. Μπάσκετ παίζεις, αθλητισμός είναι, το ξέρουμε πώς γίνεται. Δηλαδή έχουμε δει και σε άλλα επίπεδα και σε πιο μεγάλα πώς γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλει πολύ δηλαδή ένα μάτς, γιατί είναι μια αξιόλογη ομάδα, έτσι, πάρα πολύ καλή. Δικαίωση είναι στο τελικό. Το μάτς είναι στα ίσα δηλαδή. Λίγο να χαλαρώσεις, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, είναι πολύ εύκολο να γυρίσει ένα παιχνίδι. Βάλα και κατά την άποψή μου κάποια λάθος φυρίγματα. Δηλαδή μπάσκετ παίζουμε.
0: Εγώ θα σου πω την αλήθεια, είναι αυτό. Εγώ θα σου πω την αλήθεια, εγώ είμαι ουδέτερος, το ξέρεις, δεν υποστηρίζω. Αλλά ειδικά στην τελευταία φάση, ας πούμε, θα μπορούσε να... στην τελευταία φάση εκεί που είχατε την επίθεση, θα μπορούσε να έχει σφυριχτεί φάουλ εύκολα στην Αερωτήκων. Δεν το είδαν διαιτές, δεν το σφύριξαν, δεν ξέρω. Βέβαια κι άλλα, γιατί δημοσιεύσατε και άλλες φάσεις. Αλλά τώρα εντάξει, είναι πολλές.
1: Έγιναν κάποια λάθη, αλλά τώρα να κάθεσαι και να σκέφτεσαι το τι έχει γίνει, δεν βοηθάει κανέναν. Το σχολιάζει εκείνη τη στιγμή, πάμε παρακάτω.
0: Ναι, αυτό. Θεωρώ μετά την ήττα, λοιπόν, αυτό πήγα να σου πω. Μετά την ήττα στο αυτό, πρώτο τελικό, τι ήταν αυτό που άλλαξε στην ομάδα ή δεν άλλαξε τίποτα και απαντήσατε με μια μεγάλη νίκη?
1: Άλλαξε με την έννοια ότι έγινε ένα ταρακούνημα στην ουσία όλη τη ομάδα. Ότι την επόμενη φορά μαζευτήκαμε στην προπόνηση, μιλήσαμε, διαθετήσαμε κάποια πράγματα. Είπαμε ότι πρέπει να μπούμε ακόμα πιο δυνατά. Έτσι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα για κάποιο λόγο συμβαίνουν. Και από εκεί και πέρα ανασυνταχθήκαμε στην ουσία και πήγαμε να διεκδικήσουμε αυτό που έχουμε βάλει ως στόχο από την αρχή της σεζόν, έτσι.
0: Ναι, γιατί και στο δεύτερο παιχνίδι δεν τους αφήσατε να πάρουν ανάσα τους ανθρώπους, έτσι, για το είδα δηλαδή.
1: Όχι, μπήκαμε πολύ, πολύ πιο συγκεντρωμένοι, πιο προσιλωμένοι. Θεωρώ ότι όλο αυτό δηλαδή το κλίμα που είναι, σε βγήκε σε καλό. Γιατί υπήρχε, ξέρεις, μια πίεση στην ουσία κλπ. Το διαχειριστήκαμε όπως έπρεπε, με κίνητρο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, και ναι, πήγαμε μετά να αποδείξουμε στην ουσία αυτό που, γι' αυτό που σχηματίσαμε την ομάδα το καλοκαίρι, να πάμε να κάνουμε, να πετύχουμε το στόχο μας.
0: Ναι, άνωση, γιατί και η ΕΑΒ από την πλευρά της, από τη στιγμή που κέρδισε μέσα στα ροήτικα, ήλπιζε. Βγαίνανε φίλοι της, αυτό, και μου στέλνανε μηνύματα. Δεν κακό, εντάξει, το να πιστεύεις ότι μπορεί να το πάρεις. Βγαίνανε, μου λέγανε αυτό και τώρα στην έδρα μας.
1: Μα έτσι είναι. Μα αυτό είναι το πλεονέκτημα έδρας. Που και εμείς, που για μένα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, έτσι, ότι έχουμε το πλεονέκτημα έδρας, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί πρέπει όπως και να γίνει να χάσει 3 φορές την έδρα σου για να χάσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, εξ αρχής ήταν δύσκολο τώρα και για τη Νέα, που είχατε το πλεονέκτημα το 2-0 με όλες τις ομάδες, και με τη Νέα που είχατε το 2-0.
1: Σίγουρα. Μα γι' αυτό και όταν έγινε το διπλό και μας κέρδισε η ΕΑ, λογικό να υπάρχει αυτό το κλίμα, γιατί παίζαμε μετά στην έδρα τους, οπότε είναι φυσιολογικό όλο αυτό να υπάρχει. Γι' αυτό εμείς έπρεπε να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι. Και το κακό είναι, ξέρεις, ότι είναι πολύ κοντά τα παιχνίδια. Ναι. Δεν προλαβαίνει δηλαδή ίσα-ίσα να συνειδητοποιήσεις τι έχει γίνει. Πρέπει να πας παρακάτω. Δηλαδή έρχεται ήττα, ξεχνάς το επόμενο δευτερόλεπτο. Συνεχίζεις την επόμενη στιγμή και μπαίνεις μέσα, γιατί έρχεται άλλο παιχνίδι. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι μετά να σε πάρει η ψυχολογία κάτω, εγώ τα κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Και να πρέπει να το αφήσεις και να προχωρήσεις το επόμενο.
0: Ναι, η ΕΑΠ τέλος πάντων απέδειξε ότι είναι ένας δυνατός αντίπαλος, αλλά πού πιστεύεις ότι θα κριθεί ο τρίτος, και δεν ξέρω αν θα είναι και ο τελευταίος, ο τρίτος τελικός τέλος πάντων, που μπορεί να είναι και ο τελευταίος?
1: Κοίταξε να δεις, εμείς το σίγουρο που θέλουμε είναι να διατηρήσουμε το πλεονέκτημα έδρας, με την έννοια να κερδίσουμε στο γήπεδό μας και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε σωστά. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να μην διατηρήσουμε αυτό που έχουμε. Έτσι, αυτό, ναι, εγώ θεωρώ ότι πάλι θα κληθεί στις λεπτομέρειες. Έτσι, δηλαδή ανεξαρτήτως έδρας, εγώ πιστεύω η ΕΑΠ είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. και με τον τρόπο που παίζει, έτσι, με το νεανικό μπάσκετ, νέα παιδιά, έτσι, μεγάλο rotation, οπότε θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο και το ξέραμε από την αρχή.
0: Και φαντάζομαι με τη στήριξη του κόσμου των ροητίκων, γιατί εγώ εδώ μεταξύ, όποτε έρχομαι στα ροητικά, γίνεται ένας χαμούλης εκεί με τα πιτσιρίκια και αυτό τον εκοφαντικό, με τον εκοφαντικό θόρυβο έτσι που δημιουργούν, αλλά και για σας θέλετε να δώσετε έτσι και, και την απάντηση, αλλά και έτσι μια στήριξη σε αυτά τα παιδιά που έρχονται σε εσάς.
1: Εννοείται, εννοείται. Μα όπως οι άνθρωποι μας στηρίζουν όλες κάθε μέρα, έτσι και στο γήπεδο αυτό που λες, έχετε κόσμος. Παρακολουθούν, βοηθάνε την ομάδα, την στηρίζουν, έτσι και για μας είναι χρέος μας και να το διεκδικήσουμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Στην έδρα μας, με τον κόσμο μας, είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας, δηλαδή που έχει έρθει τώρα το παιχνίδι και κρίνεται στην έδρα μας, ας πούμε.
0: Αν τα ροήτικα κατακτήσουν το πρωτάθλημα τέλος πάντων την Κυριακή, τι σημαίνει αυτή η επιτυχία έτσι για την ομάδα και την περιοχή των ροητίκων και αν μετά θα ανοίξει όρεξη και για το κύπελο?
1: Κοίταξε, είναι μεγάλη επιτυχία για μένα. Γιατί εντάξει, ήταν η πρώτη φορά σε εθνικές κατηγορίες. Έτσι, οι άνθρωποι στα ροήτικα κάνουν μια δουλειά όχι απλά φέτος. Έτσι, είναι πολλά τα χρόνια που προσπαθούν οι άνθρωποι έτσι, για το καλύτερο της ομάδας. Την αγαπάνε, είναι το μόνο σίγουρο. Φαίνεται δηλαδή αυτό και ο κόσμος την αγαπάει. Γιατί έτσι, είναι μια... δεν είναι ακριβώς στο κέντρο της Πάτρας που είναι και άλλες πολλές ομάδες. Είναι λίγο πιο έξω. Οπότε μαζεύει και ένα έτσι τοπικό κοινό λίγο περισσότερο από όλες τις περιοχές της γύρω. Οπότε
0: ναι, γιατί και εγώ που πήγα εκεί στα μικρά που φωνάζουν τέλος πάντων και τους είπαν είναι από την περιοχή. Είναι...
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό έτσι να αναγνωρίζετε την προσπάθεια όλων των ανθρώπων, τη διοίκηση, των προπονητών, των παιχτών, όλων των αυτών που έτσι απαρτίζουν όλο το κλίμα της αεροτήκων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα όλο αυτό και είναι και κάτι το οποίο το επιθυμούν οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια, έτσι. Δεν είναι δηλαδή μόνο σήμερα.
0: Ναι, γιατί...
1: Θέλουν οι άνθρωποι να δουν την ομάδα να πάει σε υψηλότερα επίπεδα.
0: Γιατί αυτό έλεγα πριν, ότι και γιατί με τη νέα πίστα και στο τελικό του κυπέλου μαζί. Δηλαδή δεν σταματάνε τα παιχνίδια, είναι σερή ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Όχι.
0: Θες και το κύπελο, δηλαδή. Δεν θες το πρωτάθλημα, θες και το κύπελο. Έτσι,
1: εννοείται. Μα εδώ που έχεις φτάσει, πώς θα γίνει, ναι, εννοείται.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω πάνω κάτω για το πώς θα κινηθεί. Φυσικά και θα έρθω την Κυριακή σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Ναι. Επειδή είναι Κυριακή, κατάλαβες και δεν δουλεύω εκεί που δουλεύω.
1: Σίγουρα, εντάξει, χαρά. Κυριακή βολεύει όντως.
0: Και θα μαζέψει και πολύ κόσμο 9 η ώρα. Βέβαια, να είναι καλά και το Λεπάντο και ο Γιώργος, ο φίλος μας που έχει και τα.
1: Εννοείται. Πολύ σημαντική δουλειά να δώσουμε credit οπωσδήποτε και στο Γιώργο και σε όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται στο Λεπάντο, γιατί. Θεωρώ ότι πια όλα τα αθλήματα, όλα τα επίπεδα πρέπει να δείχνονται και σε ανθρώπους που δεν μπορούν να έρθουν στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ανάπτυξη του αθλητισμού και του μπάσκετ, αλλά γενικά και του χώρου, έτσι. Πολύ, πολύ σπουδαίο αυτό.
0: Ναι, θα συνεχίσεις του χρόνου ή είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο τώρα δεν πρέπει να...
1: Ακόμα δεν περνάει από το μυαλό μου τίποτα. Το θέμα τώρα είναι...
0: Θα ήθελες όμως, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, θα ήθελες όμως.
1: Ήθελα,
0: γιατί είναι ο Ηλίας τώρα και ακούει εκεί και σημειώνει.
1: Ναι.
0: Σου λέει να μην πω κάτι, ας πούμε, και να είμαι έτοιμος να τον πάρω τηλέφωνο άμα πει ότι το σκέφτομαι.
1: Έτσι, αυτό. Όχι, πρώτα ο πρώτος στόχος είναι να τελειώσουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει και μετά βάζουμε κάτω στο τραπέζι και συζητάμε. Υπό άλλες συνθήκες.
0: Ναι, η δουλειά πώς πάει, Διονύση? Έχουμε δουλίτσα.
1: Πολύ καλά, πολύ
0: πού
1: καλά.
0: Πού βρίσκεσαι, να ξέρει ο κόσμος, παιδί μου, πού δουλεύεις?
1: Τώρα βρίσκομαι στο Active Motion, το γυμναστήριο. Είμαι εδώ στο νέο δρόμο, είμαστε Νέα Εθνική 53. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, σε περιμένω κιόλας, να έρθει να βγούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Δεν προδίδουμε φίλους, γυναίκες και γυμναστές, δεν προδίδουμε, έτσι, και ομάδες εννοείται.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Διονύση, καλή επιτυχία. Ό,τι καλύτερο εύχομαι και θα δούμε τώρα. Ο καλύτερος σας κερδίσει την Κυριακή.
1: Εννοείται.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Διονύσης Πολυδωρόπουλος από την Αεροητίκον. Όλοι οι γυμναστές με έχουν σημαδεύσει. Λες και ναι, okay. Μένα βρήκατε τώρα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φαίνει η ζωή και πώς θα συνεργαστείς με κάθε άνθρωπο. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Το εμπορικό πάρκο Top Parks υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival και με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο». Μια ολόκληρη μέρα με ένα δροσερό φεστιβάλ, με μουσική και εκπλήξεις, περιμένει όλους τους επισκέπτες. Το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, 18:30, υποδεχόμαστε τους θρύλους της χρυσής εποχής των 90s, την Πολίνα, τη Σοφία Βόσου, τον Κώστα Μπίγαλη και τη Μαντό σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που θα τα τραγουδήσουμε μαζί μικρή και μεγάλη. Γιατί κάποια τραγούδια τα τραγουδάνε μικρή και μεγάλη των συγκεκριμένων καλλιτεχνών. Το Top Parks, θυμίζουμε ότι βρίσκεται στο νέο λιμάνι της Πάτρας, διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ και μην χάσετε. Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, το Top Summer Festival στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πάτρας, γιατί θα χάσετε.

Καλημέρα κύριε Κώστα που μας βλέπετε και από το TikTok. Δεν δουλεύετε σήμερα? Άντε δουλέψτε όλοι, τι καθόμαστε? Δεν πρέπει να καθόμαστε, πρέπει να δουλεύουμε. Το είπε χθες και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδειξε κάλπες, λέει το 27. Μας έχει ζαλίσει με αυτό το 27, ότι θα γίνει την άνοιξη. Εντάξει, να δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Μη λες μεγάλα λόγια. Το λέω γενικότερα. Μη λέμε μεγάλα λόγια, γιατί αύριο ξυπνάμε και μπορεί να κάνουμε εκλογές. Βέβαια, ήδη αρχίζουν τα κόμματα και βάζουν τους δικούς τους υποψήφιους, αλλά ας αφήσουμε αυτούς. Δεν μας ενδιαφέρει βέβαια και τόσο η πολιτική σε συγκεκριμένη βέβαια ζώνη, γιατί εδώ είναι και αθλητικός σταθμός. Να τα λέμε και αυτά. Πάμε. Ναι. Εγώ πέρα το θυμάμαι αυτό. Πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Να δούμε. 3 η ώρα από την Earth Sports 2 υπάρχει η ώρα Μουντιάλ για το ποδόσφαιρο. Nova Sports 6 υπάρχουν έτσι τα WRC και τα λοιπά, που κάποιοι είναι με τα μηχανάκια και τα, όπως ο φίλος μου ο Μάριος που μας έχει ζαλίσει κάθε μέρα με τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια. Στο Κοσμοτέ Sport 6, α, είναι επανάληψη αυτό, πρωιμή τελικό. Φόρμουλα 1 στον Antenna Plus 6 ώρα είναι τα μηχανοκίνητα. Τι άλλο έχουμε? Βαλένθια Μπανταλώνα σε 9 το βράδυ από το Κοσμοτέ Sport 4, η Ισπανική Λίγκα. Το Μουντιάλ, ώρα Μουντιάλ, 9 η ώρα Earth Sports 2 είναι η εκπομπή που βγαίνει πριν το παιχνίδι. Αμέσως μετά το παιχνίδι στις 10 Earth Sports 2 Καναδάς Βοσνία. Στις 12 βγαίνει επίσης η εκπομπή η ώρα Μουντιάλ με στιγμιότυπα παρελειπόμενα και τα λοιπά του αγώνα. Και στις 4 Earth 1 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη.

Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομία θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μην χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, κάνε την εγγραφή σου τώρα και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα σε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα.

Απέναντι στη Θύελλα, με διαιτή τον Γιώργο Μπακόπουλο, αξιολογημένο παιχνίδι εδώ βλέπω, με διαιτητές δυνατούς, Μαρίνο, Στέφανο και Γαλάνη, Δημήτριο Ελευθέριο η βοηθή. Πάμε και στο άλλο παιχνίδι που θα γίνει τη Δευτέρα, στο Κώστα Ζάρας 8.30, Δίας Παναχαϊκή, με διαιτή τον Βασίλη Φωτίνη και βοηθούς Ξουρή Γεράσιμο και Τζίκα Βασίλειο. Και κλείνουμε την εκπομπή γιατί θα έρθει ο Δημήτρης Σαρής. Ναι. Σάββατο, ο πρώτος ημιτελικός των προπαίδων Ελίτ στο Ζάρας, στις 8 η ώρα, μια χαρά είναι. Πάτρα 2005 Δαβουλής, διαιτητής ο Σπύρος ο Παλαιολόγος, με βοηθούς Βλασόπουλο Κωνσταντίνο και Μαρίνο Στέφανο. Ενώ στο Atlas Arena την Κυριακή το βράδυ στις 9, Atlas Δίας, διαιτητής Ταξιάρχης Κωνσταντίνος, με βοηθούς Κωνσταγιάννη Στέφανο και Παλάσκα Παντελή. Λοιπόν, αυτά κλείνουμε. Εμείς θα τα πούμε τώρα την Δευτέρα το πρωί στις 8. Προσέξτε να είναι στις 8 κάθε Δευτέρα. Δευτέρα και Παρασκευή έχουμε 8. Τις υπόλοιπες μέρες στις 9. Έως τότε να είστε καλά. Ευχαριστώ και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο. Να ήρθω, Μίστερ Σαρής. Λοιπόν, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Κλεοπάτρα. Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης.

0: με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
1: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
6: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη. Πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Πάμε, φύγαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σπρόφεν Πάτρας 96,3 στα 3 corner penalty με Θοδωρή Παπαγιαννόπουλο στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Σταρίστε, πάμε μαζί μέχρι και τις 10.

και φυσικά ακολουθούν Μαρία Ζαφυράτου και Αλέξανδρος Τσουβέλας. Λοιπόν, μπήκαμε σε αριθμούς Μουντιάλ, παγκοσμίου κυπέλου, όπως το ξέρουμε καλύτερα, χθες το βράδυ στην είδη του Μεξικού. Το Μεξικό μπήκε με το δεξί 2-0 νίκη κόντρα στην Νότια Αφρική. Σε ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα θα γραφεί στην ιστορία, καθώς βγήκαν τρεις κόκκινες κάρτες και μάλιστα απευθείας κόκκινες κάρτες. Ποτέ σε πρεμιέρα δεν είχαμε ποτέ ξανά τρεις κόκκινες κάρτες και για πρώτη φορά μετά το 1998 είχαμε τρεις απευθείας κόκκινες κάρτες σε παγκόσμιο κύπελο.

Τώρα οι δύο είναι πεντακάθαρες, θα έλεγα, κόκκινες. Η μία είναι λίγο τραβηγμένη εκεί στο τέλος που βγάζει το Μεξικό, και αυτή μείνανε με 10 παίκτες. Εντάξει, τα παιχνίδια δεν έλεγε πολλά πράγματα. Μέτριο παιχνιδάκι. Εντάξει, πρεμιέρα ήταν, αλλά και το Μεξικό ήταν ότι το καλύτερο αυτό το ξεκίνημα. Όπως και για την Νότια Κορέα, η οποία επιβλήθηκε με 2-1 της Τσεχίας. Κατάφερα να δω το δεύτερο ημίχρονο σήμερα το πρωί, ξημερώματα. Στις 5 ξεκίνησε το μάτς ώρα Ελλάδος, στις 7 τελείωσε. Πρόλαβα το δεύτερο ημίχρονο.

Έτσι έχει λίγα πράγματα, κυρίως με στατικές φάσεις προσπαθούσαν να πετύχουν γκολ, όπως και πέτυχαν γκολ με στατική φάση με ένα μακρινό πλάγιο, αράωτο όπως το λέμε εδώ στο τοπικό, και κεφαλιά του Κρέιτσι, αν το λέω καλά, το Κρέιτσι, κεφαλιά το 0-1 στο 59, και τελικά πάτησαν οι Κορεάτες 8 λεπτά αργότερα με τον Χουάνγ Ιν Μπουέμ και στο 80 με τον Χουέν Γκουί. Τώρα νομίζω μικρή σημασία έχουν όλα αυτά τα ονόματα που λέω των Κορεατών, γιατί δύσκολα θα τα συγκρατήσει κανείς, ούτε εγώ δεν τα θυμάμαι. Ναι, όλα τα ίδια μου φαίνονται, ναι, όλα τα ίδια.

Ωραία, σήμερα είναι 12 Ιουνίου, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Είναι μάλιστα του Αγίου, του Οσίου Ονουφρίου, ναι, του Αιγυπτίου. Γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία.

Και γενέθλια έχουν η Αλεξάνδρα Ελιβιζάτου, η Ελισάβετ η Καρλή, η Μίνα Ταγκαλάκη, ο Θανάσης ο Ζάρλας, πάρεμος γκολκίπερ, ο Δημήτρης ο Αλεξανδρής,

και η Ελένη Ζαρίφη. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα στις 10 απόψε το βράδυ έχουμε Καναδάς με την Βοσνία και Ερτσεγκοβίνη. Θα συμφωνήσω με τον Παπασταυρά τον Νίκο ότι το Καναδάς είναι το φαβορί για το παιχνίδι αυτό. Παίζει την έδρα του. Νομίζω έχει ένα προβάδισμα κόντρα στην πάντα αξιόμαχη Βοσνία.

Και τα ξημερώματα απόψε στις 4 το πρωί, μάλλον αύριο το πρωί, οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με την Παραγουάη. Όπως βλέπετε, οι τρεις διοργανώτριες ξεκινούν το πρόγραμμα, η μία Παρασκευή, η άλλη Σάββατο, η άλλη Κυριακή. Ναι, και Κατάρ Ελβετία επίσης αύριο βράδυ στις 10.

Λοιπόν, χθες βράδυ έγινε η συνάντηση και της άλλης πλευράς των επενδυτών που ενδιαφέρονται για την παραγωγή των Ελληνοαμερικάνων με την ελληνική παραγωγή, μια συνάντηση που διήρχεσε αρκετές ώρες. Τώρα η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων είναι αισιόδοξη ότι, εντάξει, είπε και ο Νίκος νωρίτερα ότι η πλάστηκα γέρνει προς τους Ολλανδούς. Αυτοί τα λένε αλλιώς. Αυτοί είναι αισιόδοξοι ότι όλα πήγανε πάρα πολύ καλά, το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο. Περιμένουν μάλιστα σήμερα κάποια έντυπα, κάποια χαρτιά όσον αφορά τα χρέη της ομάδας και προχωρούν σε προσύμφωνο. Αυτό υποστηρίζει η πλευρά των Αμερικανών, των Ελληνοαμερικανών, συγγνώμη. Ο Μαρίνης, ναι, τηλέφωνο για το και δεν το σήκωσα. Ο Μαρίνης, ο Αποστόλης, ο Πολ, με το νομικό σύμβουλο και τους ανθρώπους, τους λογιστές, ήταν στην συνάντηση και ξαναλέω, θεωρούν ότι σύντομα θα υπογραφεί ένα προσύμφωνο. Άρα είναι πολύ κοντά στην συμφωνία. Αυτό λέει η πλευρά των Αμερικάνων. Έτσι, το τελευταίο λόγο και τον πρώτο και το τελευταίο τον έχει μόνο η ερασιτική παραγωγή. Αυτή θα αποφασίσει, θα βάλει κάτω ποια πρόταση είναι πιο συμφέρουσα, ποια είναι καλύτερη για την παραγωγή.

Η πλευρά των Αμερικανών κάνει λόγο για πενταετές πλάνο, να μπουν οι βάσεις από φέτος. Υπολογίζεται ότι χρειάζεται να μπάζει 400.000, λένε, για να μπορεί η παραγωγή να πρωταγωνιστήσει. Θα χρειαστεί μια εγκυητική 100.000 ευρώ αρχικά. Αυτά τα χρήματα που τους είπαν ότι πρέπει να καταβάλουν άμεσα, το οποίο εντάξει είναι νομίζω σχετικά εύκολο για αυτούς να το κάνουν άμεσα. Από εκεί πέρα υπάρχουν πλάνα για προπονητικό κέντρο. Μάλιστα χθες έγινε μια αυτοψία, θα έλεγα, στο γήπεδο της Παναχαϊκής, να δουν οι άνθρωποι σε τι κατάσταση βρίσκεται. Μάλιστα έχουν βρει και κάποιο χώρο εδώ στην Πάτρα, κοντά στο γήπεδο της Παναχαϊκής, δηλαδή στην περιοχή αυτή, τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως προπονητικό κέντρο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια στρέμματα τα οποία, αν τελικά παραχωρηθούν και καταφέρουν να τα αποκτήσουν, μπορούν να το κάνουν αθλητικό κέντρο. Και βέβαια και η Ακαδημία είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το κοιτάζουν και έχουν κάνει πρόταση στην Παναχαϊκή.

Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, άρα λέει ο Λεμονής, λέει, με μια εταιρεία με τουρνουά ποδοσφαίρου και ένας δικηγόρος Αποστολίδης είναι αυτοί που θα έπεφτε η Πάτρα ξερή όταν μάθουν τα ονόματά τους. Πάντως δεν πείθουν ότι έχουν τεράστια οικονομική δυνατότητα. Εκτός και είναι μπροστινή άλλη, ναι. Επίσης, ποιος από τους δύο αυτούς είναι που ήταν σε ομάδα. Καλημέρα, λέει, έχουμε καμία εξέλιξη με την Βαρχακή σχετικά με τους Ελληνοαμερικανούς. Ναι, φίλε Γιώργο, είναι αυτό που είπα νωρίτερα με τους Ελληνοαμερικανούς, ότι αυτοί υποστηρίζουν ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Αυτό θα το ξέρουμε σήμερα, αύριο. Θα δούμε. Έτσι.

Λοιπόν, 2-6-10-2-29-119 το τηλέφωνο του σταθμού, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή αλλιώς με ένα μηνυματάκι στο Messenger, στο Sport FM Πάτρας ή στο δικό μου προφίλ.

Λοιπόν, αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στην WinMasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν. Όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Παραλαμβάνω, κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα.

Λοιπόν, να θυμίσουμε επίσης ότι την Κυριακή έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Ένας φιλανθρωπικός αγώνας είναι για την οικονομική ενίσχυση του Μιχάλη Μπενέτου, ο οποίος κάνει το δικό του μεγάλο αγώνα. Οι βετεράνοι λοιπόν της Αχαΐας θα αντιμετωπίσουν την Εθνική Ελλάδα Παλεμάχων. Είναι μια μεικτή ομάδα τέλος πάντων Παλεμάχων. Έχουν κληθεί μεγάλα ονόματα του παρελθόντος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να πω έτσι χαρακτηριστικά κάποιες μεγάλες μορφές του παρελθόντος, όπως ο Παναγιώτης ο Κελεσίδης, παλιός γκολκίπερ του Ολυμπιακού δεκαετία του 70, ο Ανδρέας Σομπονόβας, ο Νίκος ο Πατσιαβούρας, ο οποίος έπαιζε στη Λάρισα πιο παλιά για τους νέους που δεν γνωρίζουν, ο Αντώνης ο Μανίκας, ο παλιός γκολκίπερ του Πανιωνίου, ο Χρήστος Αρβανίτης, ο παλιός γκολκίπερ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, ο Νίκος ο Καρούλιας, καθώς του Παναθηναϊκού αριστερό μπακ, ο Λάβης ο Γεωργιάδης, ο Αντώνης ο Καζδοβασίλης, ο Γιάννης ο Μαγκίνας, ο Χρήστος ο Αρδίζογλου, παλιά δόξα της ΑΕΚ και αυτός, ο Νίκος ο Γκουλής, ποιος άλλος, ο Νίκος ο Τσιαντάκης, καθώς του Ολυμπιακού. Δεν σημαίνει ότι θα έρθουν όλοι αυτοί που λέω, έχουν κληθεί. Θεωρώ ότι αρκετοί από αυτούς πάντως θα είναι την Κυριακή εδώ στο κήπεδο της Θήλας για το φιλικό αυτό παιχνίδι φιλανθρωπικού χαρακτήρα, όπως είπα, για την οικονομική ενίσχυση του Μιχάλη Μπενέτου, με τον οποίο Μιχάλη θα μιλήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα τον ακούσουμε και αυτόν. Και λογικά θα παίξει και ο Μιχάλης κάποια λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Σίγουρα ένα μισό ημίχρονο θα το βγάλει. Λοιπόν, ίσως και παραπάνω. Ποιος άλλος, ο Χρήστος Τόλιας, ο Κώστας ο Πάσχος, ο Μιχάλης ο Γεροθόδωρος. Εδώ βλέπω και τον Ρούσεφ και τον Ρεκόμπα. Τι θα είναι ο Ρεκόμπα στην Πάτρα? Μάλιστα. Ο Νίκος ο Βαβακούλας και αρκετοί άλλοι.

Είπα, σκοπός του αγώνα είναι αποκλειστικά φιλανθρωπικός. Όλα τα έσοδα θα διατηρηθούν για την οικονομική ενίσχυση του Μιχάλη Μπενέτου, ο οποίος, όπως είπα, δίνει το σημαντικότερο αγώνα της ζωής του. Η τοπική κοινωνία, οι αρχές, ο Δήμος, οι χορηγοί και ο αθλητικός κόσμος ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν. Είναι μια συνδιοργάνωση, ξέχασα να το πω, η οποία γίνεται από τους βετεράνους της Αχαΐας, μαζί με την Εθνική Ελλάδος Παλεμάχων, είναι και από την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και με τη στήριξη του Δήμου Πατρών αλλά και των χορηγών. Είναι αρκετοί χορηγοί οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την προσπάθεια και θα συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο.

Και για όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να ενισχύσουν τον Μιχάλη Μπενέτο στην προσπάθεια αυτή, υπάρχουν λογαριασμοί. Ο ένας είναι της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και ο άλλος είναι της Eurobank. Μπορείτε να βρείτε τους λογαριασμούς αναρτημένους και στο Facebook, στο Αχάια Σόκερ και στο Sport FM Patras. Σε πολλά site μπορείτε να βρείτε τον τρόπο να βοηθήσετε κι εσείς.

Τώρα μιλάμε για Μουντιάλ επίσης. Πάμε και πάλι στο Μουντιάλ. Σαν Πάτρα, πάντως έχουμε δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παίξει Έλληνες, δηλαδή σε Μουντιάλ. Είναι ο Κώστας Κατσουράνης και ο Ανδρέας ο Σάμαρης. Στο Μουντιάλ του 2014 παίξανε τελευταία φορά και οι δύο πατρινοί. Και ναι, ήταν και τελευταία. Από τότε δεν έχουν ξαναπάει σε Μουντιάλ. Και αφού δεν καταφέραμε τώρα να πάμε σε αυτό το Μουντιάλ, στο οποίο είναι 48 ομάδες, και η Κουσή Μαρία, συγγνώμη για την έκφραση, να δούμε τελικά πότε θα τα καταφέρουμε. Επίσης, η Παναχαϊκή έχει εκπροσωπηθεί σε Μουντιάλ από τον Ραϊμόν Καλά, τον Καμερουνέζο αμυντικό, ο οποίος είχε φορέσει τη βραδιά της Παναχαϊκής, από τον Ζωέλ Επαλέ. Μάλιστα, ο Ζωέλ Παλέ έχει κατακτήσει και χρυσό μετάλλιο Ολυμπιακών Αγώνων το 2000 στο Σίδνεϊ. Έχει παίξει και σε Μουντιάλ ο Ζωέλ. Και μάλιστα το 2000, όταν επέστρεψε από το Σίδνεϊ, τότε από το Ολυμπιακό τουρνά των Ολυμπιακών Αγώνων της Αυστραλίας του Σίδνεϊ, μου χάρισε και μια φανέλα που φορούσε τότε στον τελικό. Αυτοί δεν υπάρχουν άλλοι, έτσι, που ξέρουμε από πλευράς Πάτρας.

Τι είναι ποτή. Τώρα στο Μοντιάλ υπάρχουν και κάτι μικρά παρατράγουδα, κάποιες γκρίνιες, μουρμούρες. Προχθές οι δημοσιογράφοι στρίμωξαν, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο τον πρόεδρο της FIFA, τον κ. Ινφαντίνο. Ιδιαίτερα οι Βρετανοί, οι Άγγλοι, με το θέμα με τα εισιτήρια, ότι είναι ακριβά, ότι είχαν δηλώσει οι άνθρωποι της FIFA ότι, ότι υπήρχε sold out σε όλα τα μάτς, κάτι το οποίο βέβαια δεν ισχύει. Και μάλιστα το διαπιστώσαμε και χθες το βράδυ στον αγώνα της Νότιας Κορέας με την Τσεχία. Εντάξει, υπήρχαν πάρα πολλές κενές θέσεις. Τα εισιτήρια είναι πανάκριβα, τα έχουν ρίξει πάντως, δηλαδή υπάρχουν τώρα οι τιμές πιο προσιτές. Δίνω σας όσο να καταλάβετε, εισιτήρια των 600 παράδειγμα ευρώ που πουλούσαν, τώρα είναι στα 150. Είδαν ότι οι θέσεις είναι κενές και κάθε άλλο παρά sold out ήταν το Μουντιάλ.

μαζοχιστικά. Και χθες πάλι στο Mexico City είχαμε κάποια επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας. Τώρα υπήρχαν και 5 νεκροί τώρα από ό,τι κάπου διάβασα. Όλα αυτά περνάνε λίγο στον ντούκο κάποιες φορές όταν έχουμε ένα τόσο μεγάλο τουρνά, δυστυχώς.

ρωτάει. Και βέβαια και αυτό το φιάσκο με τον Σομαλό, τον διαιτητή, το οποίο είναι κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής, ο οποίος δεν το επιτράπηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ ο Ινφαντίνο υποστήριξε ότι δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα της κυβέρνησης της Αμερικής. Εμείς σαν FIFA δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποιοι μπαίνουν και ποιοι δεν μπαίνουν σε μια χώρα. Είναι καθαρά θέμα της κυβέρνησης και τις διατάξεις και τους νόμους αυτής της χώρας.

Πάντως ο Σομαλός είναι καλοδεχούμενος στον Καναδά, γιατί ο Καναδάς του είπε ότι έλα σε εμάς να σφυρίξεις όποτε θες, και έγινε ήρωας εκεί στην χώρα του. Όταν επέστρεψε, του κάνανε υποδοχή μεγάλη φίλη της χώρας του.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε στο πάντα στην 6 και 3. Βλέπω εδώ η Mirror, η αγγλική μερίδα, η Mirror, τρολάρει λίγο τους Ιταλούς, καθώς λένε οι Άγγλοι ότι η Σακίρα έχει περισσότερες εμφανίσεις σε παγκόσμια κύπελλα από ό,τι έχει η Ιταλία. Τρολάρει τους Ιταλούς. Μάλιστα. Οι Άγγλοι που μετρούν ένα κύπελλο το 1966 και τώρα τρολάρουν τους Ιταλούς. Λοιπόν, η Σακίρα έχει εμφανιστεί σε παγκόσμιο κύπελλο το 2006, το 2010, το 2014 και το 2026. Τώρα δηλαδή έχει 4 παρουσίες. Οι Ιταλοί σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια έχουν 3. Δηλαδή, τις τελευταίες 3 διοργανώσεις, το 18, το 22 και φέτος, οι Ιταλοί δεν δίνουν το παρόν. Βέβαια, υπάρχει μια άλλη άποψη, αυτή του τεράστιου Μάρκο Βαν Μπάστερ, ο οποίος λέει: θέλουμε να δούμε ποδόσφαιρο, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε κάποιον να τραγουδάει και χορευτές. Η UEFA και η FIFA προσπαθούν να βγάλουν χρήματα με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Κρατήστε αυτά τα πράγματα μακριά μας. Θέλουμε να δούμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, λέει ο Μάρκο Βαν Μπάστεν, ο οποίος δεν του αρέσουν όλα αυτά με τα show και οι γκλαμουριές στην τελετή έναρξης. Λοιπόν, πάμε σε τηλεφωνική γραμμή τώρα και έχουμε τον πολύ καλό φίλο, τον Μιχάλη τον Μπενέτο, για τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα και μιλήσαμε για το φιλανθρωπικό αγώνα, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή στο γήπεδο της Θήλας ανάμεσα στους βετεράνους και την μεικτή παλεμάχων της Εθνικής Ελλάδος με πολύ μεγάλα αστέρια του παρελθόντος. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα.
0: Ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται για σένα προσωπικά, για το μεγάλο αγώνα που κάνεις. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο νομίζω αξίζει να το αναφέρουμε, δηλαδή και αυτούς που θα σε βοηθήσουν. Αλλά θέλω να ακούσω και λίγο από τη δική σου πλευρά, πώς θα πας καταρχήν, πώς είσαι.
1: Ο μεγάλος αγώνας, όπως το είπες, δυστυχώς ή ευτυχώς, η αλήθεια αυτή είναι. Έχω μάθει να ζούμε αυτό, πλέον εδώ και 6 χρόνια. Το σημαντικό είναι ότι έχω καλή ψυχολογία και από την πρώτη στιγμή το έχω πάρει πολύ θετικά. Το παλεύω, κάνω αυτά που μου λένε οι γιατροί και θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει η στιγμή που θα νικήσω. Θα βγω νικητής. Θέλω να πιστεύω.
0: Είμαι βέβαιος θα νικήσεις, Μιχάλη. Έχεις μάθει να κερδίσεις πάντα στους αγωνιστικούς χώρους. Νομίζω είναι μια νίκη η οποία είναι δεδομένη, θα την έχεις με τη στήριξη όλων αυτών που σε αγαπάνε. Και ξέρεις τι μ' αρέσει με εσένα, ότι δεν το κρύβεις. Μ' αρέσει που θες να το μοιράζεις με κόσμο, το συζητάς. Δεν είναι κάτι που σε έχει καταβάλει και τα βλέπεις όλα θετικά. Ψυχολογία.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια, έτσι όπως το ψυχολογία. Πρέπει να το βλέπεις θετικά, γιατί άμα δεν το βλέπεις θετικά θα σε πάρει από κάτω και καταλαβαίνεις ποιος είναι ο δρόμος, ο επόμενος. Θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω καταρχήν, ποιο να ευχαριστήσω, είναι πολλοί που πρέπει να ευχαριστήσω. Ευχαριστώ καταρχήν όλο τον κόσμο που είναι δίπλα μου. Ευχαριστώ την Έψα Χαΐας που είναι δίπλα μου. Ευχαριστώ γενικά όλο τον κόσμο. Και θέλω να πιστεύω ότι την Κυριακή θα βγούμε όλοι νικητές.
0: Ναι, και σίγουρα και τους δικούς ανθρώπους, Μιχάλη, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, τους στενούς συγγενείς. Είμαι βέβαιος και αυτοί έχουν βοηθήσει.
1: Η οικογένειά μου, η γυναίκα μου είναι βράχος δίπλα μου, εδώ και 6 χρόνια. Την ευχαριστώ δημόσια και το παιδί μου πάνω απ' όλα, γιατί δεν το κρύβω, αν δεν είχα το παιδί μου, καλό και βουργόνο αυτή τη στιγμή, μπορεί να μην μοιραζόμαστε αυτή την ομιλία,
0: ναι,
1: στον αέρα. Αυτό.
0: Η ζωή σου, Μιχάλη, αυτά τα τελευταία χρόνια πώς έχει αλλάξει?
1: Πώς έχει αλλάξει.
0: Και πώς το αντιμετωπίζεις?
1: Έχω μάθει να ζω με αυτό, κάθε 15 μέρες εξετάσεις, την επόμενη μέρα χημοθεραπεία, μετά τη χημοθεραπεία ενέσεις για τα λευκά και για το ανασωπητικό και κούραση 7 μέρες, μετά πάλι το ίδιο. Στα μέσα του σχήματος, επανέλεγχος και κάνουμε το σταυρό μας, πάνω απ' όλα ο επανέλεγχος να είναι θετικός όσον αφορά τα φάρμακα που παίρνω, να έχουν ανταπόκριση.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλο αυτό. Και προχωράμε.
0: Θα χρειαστεί κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό, Μιχάλη?
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω στείλει τις εξετάσεις μου στη Γερμανία, όλες τις εξετάσεις μου. Περίμενα από τον κύριο Κούτρα να ευχαριστήσω και δημόσια κιόλας, το Διευθυντή Οικολογικού Τμήματος στο Ρείο,
0: ναι.
1: Που μου έφυξε το ιστορικό. Το ήθελα και αυτό και περιμένω οι γιατροί να δουν όλα αυτά που έχω στείλει, όλα αυτά βασικά που μου έχουν στείλει, που μου έχουν ζητήσει συγγνώμη. Και από εκεί και πέρα, αν κρίνουν ότι πρέπει να ταξιδέψω στη Γερμανία, δεν το συζητάω, Δημήτρη μου. Θα πάω και αν χρειαστεί και αύριο το πρωί. Μάλιστα. Για την υγεία μου, έτσι, το συζητάμε.
0: Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, όλοι θέλουμε να και θα συμβάλλουμε έτσι, στην προσπάθειά σου, στον αγώνα αυτό που δίνεις. Έτσι. Είπαμε, είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Δεν υπάρχει εισιτήριο αγώνα. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να. Ό,τι πόσο μπορεί να βοηθήσει, αλλά και να μην είναι στο γήπεδο την Κυριακή, μπορεί, είπαμε, καταθέτοντας ένα ποσό μικρό, ό,τι μπορεί ο καθένας, υπάρχουν λογαριασμοί και της Eurobank αλλά και της Εθνικής Τράπεζας, να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή. Πάμε και λίγο πάλι στο παιχνίδι, Μιχάλη, της Κυριακής.
1: Ναι.
0: Είναι μια πρωτοβουλία των βετεράνων, έτσι.
1: Είναι μια πρωτοβουλία των βετεράνων και να βάλω μια παρένθεση. Mm-hmm. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα και τον κύριο Χρήστο, τον κύριο Λιμάτο, γιατί. Αυτός πήρε την πρωτοβουλία πρώτος να γίνει αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το πρότεινε βασικά. Και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια. Και γενικά και όσοι έρθουν και όσοι δεν έρθουν στο γήπεδο, επειδή αναφέραμε το κομμάτι του γήπεδου, και όσοι συμβάλλουν και όσοι δεν συμβάλλουν, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους αγαπώ πάρα πολύ.
0: Ναι. Ο Χρήστος Γερολυμάτος, ο Δημοσθένης ο κ. Καντόπουλος, ο Νίκος ο Ιωαννίδης, ο Ηλίας ο Λογαράς. Τώρα...
1: Όλο το συμβούλιο, όλο το συμβούλιο.
0: Τώρα θα δικήσω κάποιος, ο Γιαννέτας. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι βοηθούν.
1: Όλοι.
0: Λοιπόν, χρέη προπονητή θα κάνει ο Χρήστος, έτσι. Ο Γερολυμάτος.
1: Ναι,
0: λοιπόν, για πέρα, ξεκινάς την Κυριακή, τι κάνεις.
1: Αυτό θα το κρίνει ο προπονητής, αν ξεκινήσω. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Είμαι γεννημένος έτοιμος, Δημήτρη,
0: ναι.
1: Είμαι μαχητής, ναι. Και θα κάνω μεγάλη προσπάθεια να παίξω όλο, να παίξω όλο λιγνά.
0: Ναι, και είναι σημαντικό. Και
1: αν ήμουν καλά θα αγωνιζόμουν μέχρι και τώρα, σε 47 μου.
0: Ναι, το λέει και Αρδούρος, το ξέρω. Και
1: το αγαπάω.
0: Μέχρι πρόπερση έπαιζες.
1: Έπαιζα μέχρι πρόπερση, ναι. Έκανα θεραπεία και έφευγα και πήγαινα στο κήπο και έκανα προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Το ξέρουν πολύ αυτό το πράγμα.
0: Σε θυμάμαι από παιδάκι από 14 χρόνων περίπου που ξεκίνησες τα πρώτα σου βήματα και θα το πω και στον αέρα, είναι μεγάλη μου τιμή που μαζί κατακτήσαμε και μια κούπα. Κούπα, όχι βέβαια σε 11x11, στο 5x5, πότε ήταν το Μιχάλη, το 2000 ήταν περίπου, κάπου εκεί το 2001.
1: Κάπου εκεί στο λιμάνι.
0: Στο λιμάνι, κάτω, λιμάνι. Στην προβλήτα τότε στο λιμάνι, κατακτήσαμε ένα κύπελο το Super, πώς λέγονταν, το Super Sport τότε ήταν.
1: Super Sport, ναι.
0: Κουπάρα. Για θυμίσαι με τους υπόλοιπους τότε που παίζαμε, Βέρας.
1: Ήτανε ο Κώστας και ο Λίας ο Βέρας.
0: Ναι, ο Μάκης ο Παρασκευόπουλος.
1: Ήταν ο Μάκης ο Παρασκευόπουλος, ήταν ο Λίας ο Σκέτζος.
0: Ο Σκέτζος, όχι ο Λίας.
1: Ο Βασίλης.
0: Ναι,
1: ο Βασίλης, που είμαστε και στην άλλη συμπαίκτες, στην άλλη πατρών.
0: Ναι.
1: Συμπαίκτες. Και ήταν και άλλα δύο παιδιά από τους Πετινούς, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τα ονόματα.
0: Ο Καρκούλης πρέπει να ήταν ο ένας, αν θυμάμαι καλά.
1: Δεν θυμάμαι, μην πω σαν να δεν θυμάμαι.
0: Ο Καρκούλιας και προπονητή είχαμε το Γιδόπουλο, τον Νικολακόπουλο, το Γιώργη.
1: Ναι, το Γιώργη, ναι. Θα θυμάμαι, ναι.
0: Και γκολκίπερ δεν είπες.
1: Γκολκίπερ ο μεγάλος, ο Δημήτρης Ζαρίς, που δεν τρεκούλουμε τίποτα.
0: Στα μικρά δοκάρια καλοί ήμασταν. Στα μεγάλα δυσκολευόμασταν.
1: Υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά. Το πιο σημαντικό.
0: Πάντως γενικά, Μιχάλη, το ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια σου έχει δώσει χαρά, σου έχει δώσει πνοή, σου έχει δώσει δύναμη. Όλα αυτά τα ηχεία δηλαδή, για να γίνεις πολεμιστής.
1: Εντάξει. Έχω κάνει φίλους πολλούς. Mm. Και εντός και εκτός Αχαΐας. Και μου έχει δώσει δύναμη, όπως το λέω, γιατί από μικρό παιδί το αγαπούσα και το αγαπάω ακόμα. Και όσο μπορώ θα πηγαίνω γιατί μου κάνει καλό. Ξεχνιέμαι. Και είναι σημαντικό το να φεύγεις, να μην κάθεσαι, Δημήτρη, όταν έχεις και περνάς όλο αυτό που περνάω εγώ.
0: Ναι.
1: Τώρα στα 6 χρόνια είναι σημαντικό, το λέω και όσοι το περνάνε κιόλας αυτό, είναι σημαντικό να φεύγουν, να αλλάζουν παραστάσεις. Είναι σημαντικό στον οργανισμό, στην ψυχολογία τους κάνει πάρα πολύ καλό αυτό. Το να φεύγουν, το να ξεχνιούνται και να αλλάζουν παραστάσεις.
0: Είσαι στους αγωνιστικούς χώρους για πάρα από 30 χρόνια, Μιχάλη. Τι είναι αυτό που, ας πούμε, κάτι που δεν θα ξεχάσεις, κάποιες στιγμές ξεχωριστές όλα αυτά τα χρόνια?
1: Κάποιες στιγμές ξεχωριστές. Υπάρχουν και καλές, υπάρχουν και κακές στιγμές, έτσι. Εντάξει, τις καλύτερες στιγμές έχω περάσει με τον Άρη Πατρών.
0: Με τον Άρη.
1: Η αλήθεια είναι. Με τον Άρη, ναι. Με προπονητή τον Αντρέα Ζήκο, τον οποίο τον ευχαριστώ και αυτόν δημόσια, γιατί με έχει βοηθήσει και θα τον έχω και συμπέρθει μεθαύριο.
0: Μάλιστα.
1: Το Χρήστο Τζίκα, έχουμε πάρει κύπελο, ντάμπλ. Γενικά με τον Άρη έχω ζήσει στιγμές πολύ καλές. Αξέχαστες στιγμές. Αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μουντιάλ βλέπεις, θα δεις.
1: Θα δούμε, ναι, εννοείται. Μουντιάλ θα δούμε.
0: Εχθές την
1: γενικά και ποδόσφαιρο και μπάσκετ βλέπουμε.
0: Α, να και μπάσκετ βλέπουμε. Εχθές την πρεμιέρα πώς είναι, Μιχάλη, χθες το βράδυ. Το πρώτο μάσκετ, το Μεξικό.
1: Το Μεξικό πιστεύω όχι λόγω επειδή γίνεται η διοργάνωση εκεί. Θεωρώ ότι θα πάει μακριά το Μεξικό. Έχω αυτή τη γνώμη, έτσι.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα πάει μακριά. Τώρα εντάξει, υπάρχουν και άλλες μεγάλες ομάδες, έτσι. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα το πάρει κάποιο outsider το Μουντιάλ. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Υποστηρίζει κάποια ομάδα?
1: Εθνική Ελλάδος. Μόνο.
0: Δεν πήγαμε, κύριε Μιχάλη.
1: Λέω, Δεν πήγαμε, δυστυχώς. Έπρεπε να πάμε, Δημήτρη μου.
0: Από αυτές που είναι εκεί τώρα, με ποια θα είσαι?
1: Όπως το είπες, και η Κουτσή Μαρία πριν που σ' άκουγα, η Κουτσή Μαρία πήγε
0: και, δεν πήγαμε εμείς. Και το Κουρασάου, ναι.
1: Με αυτό το ταλέντο που διαθέτει η Εθνική Ελλάδος. Ναι. Δυστυχώς.
0: Συμπαθείς πάντως
1: κάτι. Δεν υποστηρίζω. Απλά μου αρέσει να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο, Δημήτρη.
0: Καλή μπάλα. Ναι.
1: Αυτό να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Πάντως θα σου πω ένα στατιστικό στοιχείο που λέει ότι όποια ομάδα κατακτά το κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο, έχει προπονητή από την ίδια χώρα. Δηλαδή ποτέ στο παρελθόν, σε όλα τα παγκόσμια κύπελα, στους τελικούς, δεν το έχει κατακτήσει η χώρα με ξένο προπονητή.
1: Για να δούμε, θα δούμε τώρα.
0: Το λέω αυτό για παράδειγμα, ότι οι Άγγλοι τώρα που έχουν Γερμανό, για παράδειγμα, ή οι Βραζιλιάνοι που έχουν τον Ιταλό, άρα δεν παίζει. Βάσει στατιστικής, έτσι, βάσει παράδοσης μάλλον.
1: Ναι.
0: Βέβαια, όλα αυτά είναι. Οι
1: παραδόσεις λέει είναι για να σπάνε οι παραδόσεις.
0: Μπράβο, για να σπάνε οι παραδόσεις, ναι.
1: Ναι. Κάπως έτσι γίνεται συνήθως. Ναι. Θα δούμε στο τέλος ποιος θα το κατακτήσει. Εγώ θεωρώ ότι θα το κατακτήσει κάποιο outsider.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πιστεύω. Τώρα θα δούμε.
0: Ωραία.
1: Αρκεί να δούμε καλό ποδόσφαιρο. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Να δούμε καλό ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι θα δούμε καλό ποδόσφαιρο.
0: Μακάρι. Είπαμε την Κυριακή του ραντεβού, επαναλαμβάνω πριν σε κλείσω, Μιχάλη, 6 ώρα στο γήπεδο της Θήλας, στο Φώτης Αραβαντινός. Και εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Θήλα.

Λοιπόν, φτάνω προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Περισσότερα το απόγευμα ρεπορτάζ για την παραγωγή από τον Αλέξη Διγενή. Να δούμε αν έχουμε κάτι καινούριο, δηλαδή αν υπάρχουν κάποιες αποφάσεις από την Ερσινική, γιατί έχει πλέον στα χέρια της αυτές τις δύο προτάσεις και των Ολλανδών και των Ελληνοαμερικάνων, μάλλον Έλληνων Ολλανδών και Ελληνοαμερικάνων. Πάντως, και οι δύο πλευρές πάντως είναι αισιόδοξες ότι αυτοί θα αναλάβουν τα ενία της ομάδας. Θα το δούμε. Είπαμε, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει μόνο η Ερσινική Παραγωγή. Λοιπόν, εμείς θα πούμε πάλι την Δευτέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο για την συμβολή του στην εκπομπή. Από τον Δημήτρη Σαρύπωτο στο μικρόφωνο, ευχές μια καλή σας μέρα. Καλά να περάτε. Bye bye.

0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
1: Το σούτ, είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40

0: 30 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξεις κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η

0: Ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη. Πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας

0: Τι έγινε, αρχίσατε τα ξενύχτια. Αρχίσατε και βέβαια.
1: Πώς την είδες στην Κορέα, Ζαφυρά του.
0: Βλέπετε τώρα κάτι μεξικά και κάτι νότιες Αφρικής. Καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι. Mm. Καλό είναι, εντάξει, εντάξει, αφού δεν έχουμε Super League. Καλό είναι, μπορεί, καλό, καλό. Είδες τώρα. Τώρα για να με ακούω καλά. Είδες η Κορέα. Είδες η Κορέα με ανατροπή. Είδες η Κορέα. Αμέ, αμέ, είδες. Και σκοντάψαμε και σε γνωστές φυσιογνωμίες.
1: Αγαπημένες.
0: Συγγνώμη, άμα δεν ήταν Ολυμπιακός, τώρα θα έπαιζε αυτός εθνική, θα έπαιζε Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Χωρίς πάρα πολύ, δηλαδή. Όχι. Πολύ καλημέρα σας, 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ.
2: Το Σαραμόκι!
0: Με Πάνο Ρίλο.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Παιδιά, ο Τσούβι μας δεν ξέρω. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλά χθες το βράδυ. Πριν από λίγες ώρες μου έστειλε μήνυμα, μου λέει δεν είμαι καλά. Είχε και τους άχαστους χθες και μάλλον. Μια υπερκούπωση.
1: Εχθές.
0: Ναι, έχουν κάποιες έκτακτες μουντιαλικές εκπομπές με τους άχαστοι. Αλλά εντάξει.
1: Τι τους θα ήσαν πάλι εκεί.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μάθω. Καλημέρα, παιδιά. Στέλνω δύο κούτες κεφίρ. Το άλλο δεν κατάλαβα τι είναι.
1: Και.
0: Αριανίγια. Τι είναι το Αριανίγια. Κάτι έχει. Όντως υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, όχι, όχι. Και, για τον Άλεξ. Και.
0: Και Άρια.
1: Και Αριανή, Αρνή μήπως. Αρνή, όχι.
0: Λες, να μας έρθει ζωντανό.
1: Κι όμως είναι Αριάννη.
0: Αριάννα Παπαγιάννη μου βγάζει εμένα τον Google.
1: Αριάννη, Αριάννη.
0: Αριάννη.
1: Κρυορόφημα γιαουρτιού με κρύο νερό που περιέχει μερικές φορές και αλάτι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχάς έχουμε πει ότι ό,τι μας στέλνετε.
1: Είναι πρόσδεκτο.
0: Εκτός από σφαλιάρες. Μόνο αυτό είναι πρόσδεκτο. Δηλαδή, άμα τρώγεται κιόλας. Επίσης, ναι, είναι πρόσδεκτο. Μαρία, πες το ότι είναι ωραίο. Δεν μπορώ να πω κάτι ότι είναι ωραίο που δεν το έχω δοκιμάσει. Ούτε κεφίρ έχω δοκιμάσει, ούτε αυτό το Αριάννη το έχω δοκιμάσει. Δεν ξέρω.
1: Αριάννη.
0: Για τον Άλεξ πιστεύω θα σφυρίξει. Αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε το μουντουάλ γιατί που το κατάλαβα, κάτσε. Εντάξει.
1: Όχι.
0: Γιατί που το κατάλαβε. Δηλαδή, τόσοι άνθρωποι δεν πήρανε βίζα να μπουν. Δηλαδή, για όνομα του Θεού πήγανε μέχρι τα σύνορα και του είπανε δεν γίνεται. Άλλοι λέει, ανακλήθηκαν και κάποιε βίζε από φιλάθλου που έχουν πάρει εισιτήρια και χάσανε ένα σκασμό λεφτά. Μα είπαν ότι θα έρθετε και τελικά μα είπαν ότι δεν θα έρθετε. Αυτό ακριβώς, τίποτε άλλο. Αντιπρόεδρος ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, ο ΕΟ. Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτή, να ξέρετε, είναι μόνο η αρχή.
1: Κατάφερες να δεις καθόλου το βράδυ.
0: Είδα, ναι, Μέχικο είδα. Είδα
1: όλο.
0: Σχεδόν. Έβαλε και το 2-0 και λέω εντάξει.
1: Καλά, ούτως ή άλλως.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Πήγαινε σβηστά, δεν μπορούσε.
0: Ναι. Είχαμε και τη γιορτή τη σχολική εχθές.
1: Και εμείς.
0: Ορίστε, ναι. Και σήμερα λέει, ξυπνάει το πρωί η μικρή και έχουν λέει πάλι γιορτή. Πάλι. Από γιορτή σε γιορτή το πάμε. Και είναι λέει η γιορτή της αποφύτησης της 6ης Δημοτικού. Και λέω, οκ, 10 η ώρα το πρωί. Μου λέει η μικρή, είναι λέει και για τους γονείς. Μην κοιτάς εγώ που δουλεύω 2 ώρες την ημέρα, 8 με 10 και μετά κάθομαι στην πισίνα όλη μέρα. Οι υπόλοιποι γονείς που όντως σηκώνονται το πρωί και δουλεύουν 7 ώρα, 8 ώρα, 10 ώρα, 12 ώρα σε 3 δουλειές, πώς θα έρθουν.
1: Πώς θα έρθουν, μόνο με γονική.
0: Ναι.
1: Μόνο με γονική.
0: Ναι, με γονική. Έστειλα εγώ ένα μήνυμα στην ομαδική, λέω είναι για τα παιδιά. Όχι, λέει για τους γονείς. Μαντέψτε ποιος θα φύγει πιο νωρίς σήμερα από την εκπομπή.
1: Μόνος που θα τη βγάλω στο τέλος.
0: Όχι, 10 παρά 10 και θα πω τις. Εδώ πέρα όλους τους χορηγούς που έχουν δει που έχει γίνει χαμός. Λοιπόν, δεν ξέρω, είδες καθόλου από ματσάκι Τσεχίας με Κορέα?
1: Βεβαίως, σηκώθηκα 5 η ώρα γιατί εκεί την ώρα σηκώνομαι.
0: Γιατί δεν έχεις καμιά πρεμούρα με τη
1: Τσεχία. Βλέπω το πρώτο 25 λεπτό γιατί μετά ξεκινάω να έρθω. Καλύτερη Κορέα λίγο στην αρχή, έχανε μια πολύ καλή.
0: Γενικά ήταν καλύτερη
1: φάση. Γενικότερα η Κορέα έπαιζε πολύ ωραία την μπάλα χαμηλά. Η Τσέχη από την άλλη μεριά θα έπρεπε να παίξουν ψηλά λόγω των κορμιών και κάπως έτσι σκοράρανε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Καλά, όχι, περίμενε. Μην λες κάπως έτσι σκοράρανε. Γιατί το γκολ που βάλανε ήταν της Αλάνας, παιδιά. Ήταν.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Πάσα. Συγγνώμη, assist μάλλον.
1: Από πλάγιο.
0: Από around. Από πλάγιο. Πάσα από πλάγιο. Με τα χέρια. Έκανε, καλά, πολύ δυνατό.
1: Ναι,
0: γιατί σέντρα. Έφτασε στη μεγάλη περιοχή. Ήταν σέντρα κανονικότατη.
1: Στη μικρή περιοχή.
0: Στη μικρή περιοχή, έχει δίκιο. Ναι. Και σηκώνεται άλλο και βάζει την κεφαλιά. Παιδιά, άμα ένα παίζουμε σαλάνες, πείτε το μας. Στα 3 corner penalty και τέτοια.
1: Παρ' όλα αυτά.
0: Είχα πάρα πολύ καιρό να δω τέτοιο. Mm. Δεν σε θυμάμαι.
1: Παίξαν την μπάλα χαμηλά οι Κορέατες μετά και βγάλαν δύο πολύ καλούς συνδυασμούς.
0: Ναι.
1: Αντίο σας και χαίρετε. Βέβαια, σκοράραν οι Τσέχοι στο 1-1.
0: Ακυρώθηκε όμως.
1: Ήταν ένα καθαρό
0: offside. Αϊράνι λέγεται, όχι Αριάνι. Αϊράνι. Εντάξει, παιδιά, ούτως όπως και να είναι.
1: Εγώ το βρίσκω Αριάνι, παιδιά. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Α, και λέγεται και Αϊράνι. Όχι, έχει και τις δύο ονομάσεις.
0: Αναγουλιάσαμε, λέει. Φυσικό προβιωτικό μας ενημερώνει ο Γιώργος. Μπράβο. Γενικά αυτά τα γαλακτοκομικά δεν τα έχω. Δεν το έχω καθόλου. Καλημέρα σας από εδώ, γιατί από εκεί Λάκη. Σκεφτείτε, λέει, τον Κολίνα με κάμερες στους κροτάφους. Λέει να ανακοινώνει αποφάσεις στα μεγάφωνα.
1: Το έδωσε αυτό εχθές.
0: Εντάξει. Έχουμε διάφορα πράγματα.
1: Βλέπουμε και την κάμερα πια του διαιτητή. Τους έχουν καλωδιώσει. Καλά, όχι, δεν ήταν καλωδιωμένοι. Περισσότερο, τέλος πάντων.
0: Α, ήπιαν χθες.
1: Τι ήπιανε?
0: Ήπιαν χθες, λέει, η άχαστη.
1: Α,
0: και φάγανε και σούσι. Αιωνία, ύμνη. Ωραία. Καλημέρα, λέει η Μαρία. Να πας Κωνσταντινούπολη να φας κεμπάμπ με ένα ποτήρι Αριάνι. Απλά υπέροχο, λέει ο Γιώργος.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλή όρεξη. Καλό πρωινό. Εννοείς να το βουτήξω μέσα. Τύπου μπισκότο. Ήου.
1: Ενδιαφέρον στατιστικό, η Σακύρα έχει περισσότερες παρουσίες σε Μουντιάλ τα τελευταία 20 χρόνια από την Ιταλία. Τι του
0: δεν τρέπεσαι. Θα έρθω να σε βρω, ρε. Ξέρω που μένεις.
1: Έχει δώσει αλήθειες.
0: Ναι. Έχει αλήθεια μέσα. Ήταν και ο Μπάτζιο εκεί. Τον είδες, τον έδειξε και τον Μπάτζιο. Ας εμάς και εσύ. Ας εμάς.

0: Γι' αυτό το στείλανε, αρέσει. Πίνανε αυτά εχθές το βράδυ.
1: Α, πίνανε τέτοια.
0: Κεφίρ και Αριάννη.
1: Γιατί πίνανε τέτοια.
0: Τι να σωματίσω.
1: Τι στοίχημα χάσατε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Καλέ, φάγανε και σούσι. Σούσι, αποκλείται να έχει φάει ο Τζότσου, παιδιά, που
0: είναι
1: αλλεργικό.
0: Είναι αλλεργικό, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός και αν έχει εντοπίσει κάτι το οποίο δεν του βγάζει.
1: Καλά, λέτε βλακίες τώρα, έκανε με το live.
0: Εντάξει τώρα.
1: Όταν λείπει με λί... και το γράφει όπως γράφεται η λύπη.
0: Λύπη.
1: Γιατί όταν λείπει ο Τζουβέλας, έχουμε λύπη. Ο Τζουβέλας να παίρνετε ρεπό όλοι.
0: Να τα αφήνουμε στον αυτόματο. Το ακούω.
1: Δεν έχετε ενδιαφέρον. Δεν πειράζει. Βάλε πέπερ. Βάλε που είναι. Βάλε
0: πέπερ. Θε να βάλω ρε τυχόν τη λύπη.
1: Αχ, μια χαρά είσαι και εσύ.
0: Καλά, πάμε.
1: Είσαι εγώ, αλλά είμαι και εσύ.
0: Πάμε και ένα διάλειμμα. Μπα και συνέλθουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
10: Ναι,
9: τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: καλά πήγε αυτό.
1: Τα παιδιά δεν είναι καλά. Τα παιδιά δεν είναι με τα καλά τους. Και μιλάω για το Τσουβέλα, το Ράπτη και το Μαλλιάς. Τα παιδιά. Καλά, όχι. Δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί. Ο Διομήδης φταίει. Ο Διομήδης φταίει. Τα έχει βρει χαζά και τα κοροϊδεύει. Και τα τρία. Γιατί μου στείλανε το συγκεκριμένο πλάνο που δοκιμάζει και φύρο ο Τσούβι και σχεδόν, ναι, σχεδόν το ξερνάει. Σχεδόν. Αλλά ξέρετε, αυτά τα κάνουν για το content.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, γιατί έχει πέσει τελευταία. Έχουν πέσει άχαστα τελευταία.
0: Μόνο 50.000.
1: Ναι, μόνο 50.000. Τώρα έχω δει 180.000 προβολές. Λέει από χθες το βράδυ δεν έχεις πληρώσει 12 ώρες. Οκ. Κάποιος λέει, μου κάνει εντύπωση λέει, που δεν έχεις φάει ποτέ. Δεν έχεις πιει, δεν έχεις δοκιμάσει κεφίρ. Για μένα το λέει. Ήμουν σίγουρος πως ή θα έπνες καθημερινά. Γιατί? Προτείναν επιφύλακτα. Λέει να το ξεκινήσεις μαζί με λίγο κακάο ή κανέλα να σπάει τη μυρωδιά.
0: Με το κακάο ίσως να στρώσει λίγο αυτό, γιατί φαίνεται πολύ πίχτο.
1: Ναι, φαίνεται κάπως. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, είναι χαζά τα παιδιά.
0: Και έφαγε και σπρίγκλο. Δεν έφαγε σούσι προφανώς.
1: Spring Rolls έφαγε.
0: Okay.
1: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, παιδιά, σας είπα, είδα το Μέχικο με το που έβαλε το 2-0. Λέω εντάξει, οκ, okay, καθαρίσαμε. Οι άλλοι δεν ήταν και για πολλά. Φαινόταν ότι δεν ήταν και με ένα
0: παιχνιδικότερο.
1: Μετά έσκασε η δεύτερη κόκκινη της Νοτιού Αφρικής. Τώρα είδα, συγγνώμη, το πλάνο. Ήταν μια δύσκολη μέρα, με συγχωρείτε. Θα οργανωθώ κι εγώ με το παγκόσμιο κύπελο. Είδε το ΒΑΡ ο διαιτητής και προσπάθησε να εξηγήσει στο μικρόφωνο.
0: Σε όλο το γήπεδο.
1: Σε όλο το γήπεδο. Όχι μόνο στους παίκτες. Ακουγόταν σε όλο το γήπεδο. Τι είδε και γιατί είναι κόκκινη κάρτα. Έπρεπε να βγει ο Χελάκης σε εκείνη την ώρα. Θα μας εξηγήσει κανείς τι είπε. Τι είπε τώρα.
0: Τόση ώρα μιλούσε.
1: Τόση ώρα μιλούσε. Προσπαθεί να μιλήσει ο άνθρωπος αγγλικά. Εντάξει, προφανώς και δεν το έχει με τη γλώσσα και δεν είναι και απαραίτητο εδώ που τα λέμε. Δεν κάνει.
0: Εντάξει, από την άλλη μεριά.
1: Language shaming.
0: Okay, γιατί πρέπει να συνεννοείσαι κάπως.
1: Είναι και Βραζιλιάνος και προσπαθεί να μιλήσει και αγγλικά, αλλά πρέπει να δείτε γιατί κάνει ο μέγας σκηνοθέτης κοντινά πλάνα στους παίκτες της Νοτιού Αφρικής, που είναι σε φάση. What? Τι είπε τώρα? Και το μόνο που καταλάβανε είναι red card. Δεν κατάλαβε κανένας. Κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Κυκλοφορούν κάτι βιντεάκια εκπληκτικά με Σοφία Βεργκάρα από bloopers από Modern Family που προσπαθεί να μιλήσει αγγλικά. Θα σου φύγει το κρανίο. Γιατί μιλάει πολύ γρήγορα. Ένα γονέτο κάνει κάτι τέτοια.
0: Εντάξει.
1: Όχι, δεν θα έρθει. Τσίβι, μπορείς να αλλάξεις σταθμό.
0: Ναι, και
1: τα λέμε από Δευτέρα. Να είσαι καλά, καλά να είσαι.
0: Έχει κομματάκια μέσα το Αριάννη, λέει. Ήου, εντάξει, και πορτοκαλάδα έχει κομματάκια. Δεν την πίνεις. Τι?
1: Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν μερικά παιδάκια.
0: Ναι,
1: δεν θα βάλω επιθετικό προσδιορισμό μπροστά. Που θέλουν να μου το σουρώσει. Τι να σουρώσει? Τι να σου σουρώσει? Δεν μπορώ να το με ενοχλεί. Πιες το πως είναι, κλείς τη μύτη και πιες το.
0: Πιες.
1: Κάποιος ψάχνει ένα τραγούδι από χθες, κατά τις 10 και κάτι σε break, λέει 90s hip hop ήταν. Λείπει και ο Κυριάκος ρε εσύ που τα έβαλε χθες. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, μωρέ.
0: Δύσκολο να σου βρω τη χθεσινή λίστα, οπότε.
1: Ναι. Έχετε δίκιο, εντάξει. Πλάκα κάνουμε, χιουμοράκι. Είχε και τράκο ρε φέρει. Σου λέει εντάξει, ποιος με βλέπει.
0: Ποιος με βλέπει.
1: Μισή φίλιο, σιγά σιγά. Ποιος με βλέπει.
0: Μη σου πω.
1: Σιγά σιγά.

0: Καλημέρα στο Θοδωρή. Ο Θοδωρής λέει τυπώνω σχολικό βιβλίο.
1: Μάλιστα.
0: Και είδα τον παίκτη με έψιλον.
1: Ορίστε.
0: Για όσους μπερδεύονται, να πούμε ότι ο παίκτης γράφεται με αλφαγιώτα.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω γιατί βλέπουν διάφορα τα ματάκια μου εδώ πέρα. Δηλαδή, ναι, τον παίκτη με έψιλον. Δεν ξέρω. Μπορεί να ξέφυγε της διόρθωσης. Γιατί πάντα τα βιβλία περνάνε και από διόρθωση.
1: Καλημέρα. Το έκανα με το κεφέρι επειδή θα μπουν στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Α, θα
0: ναι. Καλά, εκεί θα μπουν.
1: Πολλές πωλήσεις.
0: Παχαμός θα γίνει.
1: Ξεπουλάνε τα κηλικία.
0: Μιλάμε για ουρές. Μιλάμε για ουρές.
1: Θα πέφτουν μπούφλες. Ποιος θα πάρει το τελευταίο.
0: Μαρία, εντί την έκανε στη Σοφία. Άκουσε την. Ψάξε λίγο βιντεάκια στο Instagram και στο TikTok που κυκλοφορούν και η Βεργκάρα έτσι μιλάει, να ξέρετε. Και εντάξει, εννοείται ότι και καρδιτσιώτικα να μιλήσει το σοφάκι είναι πάντα στην καρδιά μας.
1: Εντάξει,
0: και στη δική μου, να ξέρετε. Και στη δική μου.
1: Όσοι ετοιμάζεστε για μεγάλη μέρα γενικότερα, πάρτε και μια ομπρελίτσα μαζί σας, διότι είναι λίγο ό,τι να είναι ο καιρός. Είναι λίγο ό,τι να είναι ο καιρός. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές, καταιγίδες το απόγευμα, το μεσημέρι, στην Αττική. Προσέξτε το γενικότερα όσοι μάλλον θα αργήσετε.
0: Για σήμερα μόνο.
1: Έτσι, για σήμερα. Τώρα για αύριο έχει ο Θεός.
0: Παντελή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα Μαρία. Λοιπόν, θέλουμε γνώμη για γεμιστά με πληγούρι. Ωραίο είναι. Έχω δοκιμάσει.
1: Εντάξει, είναι και
0: οι
1: διαβητικοί νομίζω οι οποίοι.
0: Ναι, που δεν τρώνε.
1: Έτσι, κάποιος το στείλε νωρίτερα στο Βαγγέλη.
0: Ωραίο είναι.
1: Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν έχω.
0: Παιδιά, άλλο είναι το τρένο με αλφαγιώτα και με έψιλον που γράφτηκε με τα δύο.
1: Ναι, γιατί είναι δάνειο το τρένο, είναι ξένη λέξη.
0: Ναι, ακριβώς, είναι από το train.
1: Train.
0: Λοιπόν, αλλά. Όχι, το παίζω τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Το παίζω
0: με τι. Γιατί. Όχι, δεν θα πάω στο φως.
1: Όχι.
0: Καλημέρα, Νικόλ. Για τους αεροψεκασμούς σας έχουν απαγορεύσει να μιλάτε, ρε παιδιά. Μας έχουν απαγορεύσει, ναι. Ρίξτε ένα μάτι στον ουρανό να δείτε τι γίνεται σήμερα.
1: Γιατί ξέρετε, αυτοί οι οποίοι διατάσσουν τους αεροψεκασμούς εκείνη την ώρα πηγαίνουν σε ένα ανήλιαγο υπόγειο 17 ορόφους κατά τη γη και δεν τους πιάνει.
0: Έτσι είναι. Τώρα το είπες όμως.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί. Υπάρχει ένα κόλπο, κάπως γίνεται.
0: Εντάξει, γενικά μιλάμε για πάρα πολλά θέματα, αλλά για τους αεροψεκασμούς δεν μιλάμε.
1: Ναι, δεν μιλάμε. Λίγο απογορευμένο, κανείς.

Για μίλα και εσύ αγγλικά να σε δούμε, θα καταλάβουμε τίποτα. Γιατί είμαι εγώ διαιτητής. Πήγα εγώ να διαιτητεύσω Νότια Αφρική, Σενεγάλη, ξέρω εγώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καθένας καθίσε φοετάχθη. Είπε τώρα κάτι περίεργο.

0: Μερικές λέξεις λέει γράφονται πλέον με την απλούστερη ελληνική γραφή. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Λιόν με γιώτα. Λιόν με ύψιλον και ωμέγα. Α πούμε, και τώρα το γράφουν με γιώτα και όμικρο.
1: Ενώ παίζω με ωμέγα.
0: Καταρχάς, αυτές είναι ξένες λέξεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και γι' αυτό τις γράφουμε και με την απλούστερη μορφή της. Προφανώς. Τώρα το παίζω που έχει ρίζες και κάτι από παιχνίδι και τα λοιπά. Και είναι από τα αρχαία μας. Θα το κάνουμε με ύψιλον. Εγώ πιστεύω ότι ήταν απλά λάθος.
1: Ναι. Καμιά φορά ξεφεύγουν.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Καλά ξεκίνησε η μέρα με αμάξι στο συνεργείο. Παπάσια.
1: Ρίο, άσε τις ξαπνάδες, ρε φίλε, είναι σιβαρό το θέμα. Οκ, αδερφέ.
0: Για ποιο απ' όλα. Α, για τους αεροψυχασμούς. Εντάξει, αν ήταν σοβαρό το θέμα, δεν θα μας ρωτούσες αν μας έχουν απαγορεύσει να μιλάμε γι' αυτό.
1: Και σε κάθε περίπτωση κάποιος τους διατάσσει αυτούς τους αεροψυχασμούς, εάν γίνονται. Αυτοί δηλαδή που κρύβονται και πιάνει μόνο εμάς και όχι εκείνους, ξέρω εγώ.
0: Με συγχωρείς, για ποιο λόγο γίνονται οι αεροψυχασμοί?
1: Για να είμαστε βλαμμένοι, να ψηφίζουμε, ξέρω εγώ.
0: Αφού ψεκάζουν, ψεκάζουν. Δεν μπορούν να ψεκάσουν και για αυτά τα κουνούπια. Και τις κνύπες που με το που βγαίνουν από το σπίτι έρχονται και με γαζώνουν κανονικά.
1: Ισχύει, ισχύει, πες τα.
0: Πω, που το θυμήθηκε.
1: Ναι, το λοιπόν, μπροστά μου, λέω, κάτσε το ρίξω.
0: Καλά έκανες. Λοιπόν, βρέξει σήμερα, δεν βρέξει, πιονίσει, τέλος πάντων. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, παντός καιρού, συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Περισσότερα, κοσμοτέ.gr. Και αν θέλεις να δώσεις λίγο deluxe χαρακτήρα στο τραπέζι σου, στα Lidl σε περιμένουν οι αγαπημένες σου γεύσεις deluxe για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή λίγο πιο ξεχωριστά. Ανακάλυψε νοπά γεμιστά ραβιόλι, μπρεζά όλα σε φέτες, σαλάμι αέρος και μπαλίτσες κρέμα στυριού για εντυπωσιακά πλατό και γευστικά ορεκτικά. Συνοδευσέ τα με πέστο, μίξ μπαχαρικών, ακόμα περισσότερη νοστιμιά και για το τέλος πίτς, λαχταριστά, επιδόρπια, ταρτάκια και σεμιφρέντο αλμύρι καραμέλα που θα κλέψουν την παράσταση. Όλα αυτά στα Lidl.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Πω πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουν σκάσει. Ο Γιούχτα Τζαζ λέει: έχω ξεχάσει και τα ελληνικά που ξέρουμε. Ναι, λέει και το ορθοπαιδικό με έψινο γράφεται. Ναι, αλλά δεν βγαίνει. Βγαίνει από το πεδίο. Ναι, από το ορθοπεδίο. Λέει και όχι από το όρθιο παιδί.
1: Ναι, προφανώς. Ακριβώς.
0: Ναι, ο παίκτη όμω βγαίνει από το παιχνίδι. Από το παιδί. Από εκεί βγαίνει.
1: Παίζω, ναι.
0: Ναι, από το παίζω. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου φταίει για το χάλι της Δημοτικής, ενώ αν είχαμε καθαρεύουσα θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά θα ήταν φανταστικά, φανταστικά.
1: Ωραία.
0: Παιδιά, δεν θα ξανα. Εντάξει, δεν το ξέρουμε το θέμα των αεροψυχασμών.
1: Ναι, το ξέρετε.
0: Κρατήστε το εσείς που το ξέρετε.
1: Okay. Είπες πριν για ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να μπουν να παρακολουθήσουν αγώνες Μουντιάλ. Εδώ γίνεται και με τις διαιτητές θέμα.
0: Ναι, καλέ. Τον Σομαλό τον στείλανε αντίο, φυλάκια χαιρετίσματα. Ο οποίος βραβευμένος διαιτητής. Κορυφαίος της Αφρικής.
1: Της χρονιάς για το 2025.
0: Ναι, κορυφαίος. Και είπαν εντάξει.
1: Επειδή είναι Σομαλία. Ποιο το πρόβλημα με τη Σομαλία.
0: Τον συνδέσανε, λέει, το όνομά του με διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις και ήταν ύποπτος. Και... ναι, ρε, σου λέω εγώ. Σου λέω εγώ, ναι, τον στείλανε σπίτι του. Όμως, είπε η καλή UEFA, φέρ τον εδώ. Είναι καλό παιδί.
1: Φαίνεται.
0: Τελικά δεν ήταν. Μπλεγμένος με κακές παρέες.
1: Η Σομαλία βρίσκεται στη λίστα χωρών με ταξιδιωτικούς περιορισμούς που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση Τραμπ. Γεγονός που φαίνεται να σχετίζεται με την απόφαση.
0: Αυτό δεν το ήξερε η FIFA όταν όριζε τους διαιτητές.
1: Κάτσε, τι θα ξέρει
0: και
1: αυτή.
0: Τι να πρωτοκάνει και αυτή, παιδί μου. Ένα κορμί είναι αυτό.
1: Δεν το προλαβαίνει και αυτόν τον Ντόναλτ.
0: Είπε λοιπόν η UEFA, φέρ τον αυτόν επειδή είναι καλός. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος. Έκανε ένα λάθος η αδελφή μας η FIFA. Εμείς η UEFA θα τον βάλουμε να σφυρίξει το Super Cup.
1: Είμαστε ωραίοι.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη δεν
0: κάποιος θα έλεγε, κάποιος έτσι κακότροπος, θα έλεγε ότι προσπαθούν να σώσουν τα άσωστα. Και είπε η FIFA στην UEFA, ρε εσύ δεν τον βάζει να σφυρίξει κανένα παιχνίδι.
1: Μεγάλο, έτσι,
0: δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι σαν να έχεις κλείσει ένα resort, έτσι, οχτάστερο ξέρω εγώ, να πας μέχρι την είσοδο, να κάνεις check-in, σου λένε λυπάμαι, σας απαγορεύουμε την είσοδο για διάφορους λόγους, γιατί είμαστε full booked. Και μετά, αλλά για να σας, θα σας πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο διάστερο και από τον πρώτο θα σας βάλουμε στον δεύτερο. Αυτό ήτανε. Ο άνθρωπος πήγε να σφυρίξει στο Μουντιάλ και τώρα του λένε εντάξει θα σφυρίξει στο Super Cup.
1: Super Cup Ευρώπης. Εντάξει. Πλάκα μας κάνετε τώρα, βγήκε ξανά ο Τσούβης στο διάλειμμα και διαφήμιση στην παράσταση. Πού τον έχετε κρυμμένο.
0: Τον βγάζουμε πότε πότε.
1: Από τον Παούλ. Εντάξει φίλε, εντάξει, σταμάτα να γράφεις τρεις λέξεις σε μία, okay, τα ξέρεις καλύτερα. Εμείς του Δίφραγκου, έχω να πάω σε ένα γάμο στις 7.
0: Α, εδώ είμαστε.
1: Ξαδέρφη της συζύγου, βαριόμαστε και οι δύο, βρείτε μας δικαιολογία. Παρασκευή, παντρεύεται ο κόσμος,
0: Όλες τις μέρες παντρεύεται ο κόσμος. Όλες τις μέρες. Και η Παρασκευή είναι και κοντά σε ό,τι. Κύριε Κωσουλή, δεν έχεις και θεματάκι.
1: Ναι. Και 7 η ώρα. Ναι.
0: Και 7 η ώρα. Εν τω μεταξύ, 7 η ώρα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Yeah. Αν, κοίταξε, αν είσαστε, πώς το λένε, καλεσμένοι και στο τραπέζι.
1: Μπορεί να βαριούνται όμως, ρε παιδί μου τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλουν. Πρέπει να τους βρούμε μια δικαιολογία. Για στείλτε καμιά δικαιολογία. Καλή όμως.
0: Πρέπει να μάθετε, αν έχει καλέσει πολύ κόσμο. Mm-hmm. Αν έχει καλέσει πολύ κόσμο, δεν θα φανεί η απουσία σας.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, δηλαδή δεν θα είναι με. Η νύφη, ίσως και ο γαμπρός, να μην έχουν την έκνοια σας. Λέω εγώ.
1: Εντάξει,
0: όχι, δεν θα βρείτε καμία δικαιολογία. Αλλά... δεν θα βρείτε και αν μιλήσετε αργότερα, σε κάμια εβδομάδα, δύο, όταν θα συνέλθουν αυτοί από το γάμο κτλ., θα του στείλετε ένα μήνυμα να ζήσετε. Θα στείλετε δώρο, μην είσαστε.
1: Ναι, μην είστε τέτοιοι.
0: Τώρα, εντάξει. Θα στείλετε δώρο. Εκτός αν θέλετε να μην πάτε λέει, για το δώρο. Όχι, δώρο θα στείλετε. Εσύ,
1: θα το έχουν πάρει σήμερα.
0: Σωστά, σωστά. Θα στείλετε το δώρο. Εσύ δεν μπορείς. Άστο, εντάξει, μωρέ, έγινε κάτι, αλλά εντάξει, οκ, το ξεπεράσαμε. Μην πεις λεπτομέρειες. Όπως λέει και ο Τσούβι, θα ακολουθήσουμε τη φιλοσοφία του Τσούβι. Δεν θα πεις λεπτομέρειες, ακούγεται πιο σοβαρό. Αυτό. Και καθίστε να δείτε μισό λεπτό, να δω τι έχουμε σήμερα. Περίμενε σήμερα. Α, δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Έχει εννοώ στις 10 η ώρα.
1: Α.
0: Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη.
1: Ωραιότατο.
0: 10 η ώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και στις 4 τα ξημερώματα USA Paraguay.
1: Α, προλάβω το δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Εντάξει.

0: Γεια σου Ηλία από τον Κολωνό, γεια σου Λευτέρη από την Κατερίνη.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη από Καματερό. Καλημέρα σας, είμαι στον δρόμο για το σχολείο με τα παιδιά 7 και 11. Έκλεγαν γιατί ήταν η τελευταία μέρα, ενώ θα πρέπει να κλείσει εσύ. Τον αλήτη που μου άλλαξε τα παιδιά στο νοσοκομείο θα τον βρω, λέει.
0: κάπου υπήρχε και ένα ανάλογο μήνυμα. Κάπου. Το χάσα τώρα με τους ψεκασμούς και αυτά. Ξαφανίστηκαν πολλά. Τελειώνουν τα δημοτικά σήμερα. Συγκίνηση για τα μικρά μας που μεγαλώνουν. Τι θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι? Πάνε την τρέλα μου, λέει ο Διονύσης, ο οποίος καλημερίζει. Τι θα κάνουμε?
1: Ούτε είπαμε ανοίγουν τα σχολεία.
0: 11.
1: Δεν ξέρω, κάτσε να δω τι μέρα πέφτει.
0: Σεπτέμβρη, 11.
1: Γιατί έχω δει πότε πέφτει το Πάσχα του
0: Παρασκευή.
1: Χρόνου.
0: Παρασκευή. Μήπως θα ξεκινήσω 14.
1: Παρασκευή. Παρασκευή θα κάνουμε
0: και... την είσοδο. Ναι, εντάξει.
1: Μαρία, δεύτερη φορά σε 7 χρόνια διακοπές στη Ρώμη. Η πρώτη φορά σε Βαρκελόνη. Οκτώβριο μήνα με τη σύζυγο. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίος μήνας ο Οκτώβρης για Ρώμη. Γιατί αν πας τώρα θα ψηθείς κανονικά σαν το κοτόπουλο.
0: Κάποιος λέει πείτε COVID και εγώ αυτό σκέφτηκα.
1: Όχι ρε, μην πείτε τίποτα. Παιδιά, δεν ασχολείται κανένας μαζί σας. Σήμερα παντρεύεται το ζευγάρι. Mm-hmm. Δεν ασχολούνται μαζί σας. Σε καμιά εβδομάδα πάρε ένα τηλέφωνο. Και όχι ρε τηλέφωνο για βόμβα στην εκκλησία, μου σκαλάσει το γάμο. Δεν λέει, πάτε καλά.
0: Μπορεί να παντρεύεται στο δημαρχείο.
1: Έχουν δώσει ένα σκασμό λεφτά οι άνθρωποι. Τι?
0: Μπορεί να παντρεύεται στο δημαρχείο.
1: Μπα.
0: Όχι.
1: Μπορεί να 7 η ώρα το απόγευμα, μωρέ.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν ξέρω.
1: Για του γάμου και για του αεροψυχασμού δεν έχω ιδέα.
0: Α, δεν σώζεται Μαρία, στέλνουν τα παιδιά. Μην το ψάχνει. Πεθεράκι, μα μάθανε με το κιάλι ποιο δεν ήρθε.
1: Α, ναι. Τίποτα, εξαφανιστείτε τώρα και εμφανιστείτε σε μια εβδομάδα. Αυτό, εξαφανιστείτε και μετά COVID. Γεια σας.
0: No more lies, dance of death. Προχτές τα άκουγα.
1: Καλημέρα στη Μαρία, τη γειτόνισσα. Το κεφίρ λέει, δεν το έχεις... με ξέρει λίγο καλά η Μαρία. Το κεφίρ δεν το έχει δοκιμάσει γιατί δεν ταιριάζει με το αλκοόλ.
0: Α, ναι, δεν γίνεται συνδυασμός.
1: Το είχα δοκιμάσει μια φορά με τζιν και λέω όχι.
0: Δεν. Ο γιος μου τις τελευταίες μέρες σηκώνεται, λέει, μόνος από τη χαρά του.
1: Επειδή τελειώνουν τα σχολεία.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ναι, σήμερα και τη Δευτέρα. Εμείς τη Δευτέρα.
0: Βαθμούς μόνο.
1: Παίρνουν βαθμούς και μπουγέλο.
0: Ναι.
1: Οπότε τη Δευτέρα είναι το μπουγέλο. Ναι. Σήμερα έχουν κανονικά σχολείο. Και... εντός πολλών εισαγωγικών δηλαδή.
0: Μας χθες τα βγάλαμε βόλτα στην πόλη μας. Λέει να τη γνωρίσουμε.
1: Εμείς προχθές πήγαμε στη Βουλή. Beat that. Άσε με τώρα. Μου είδαμε τόση λεπτά για εκδρομή. Γιατί πάτε εκδρομή, τι, αφού τελείωσε.
0: Φάγαμε παγωτό, πήραμε σουβλάκι.
1: Εκπαιδευτική εκδρομή, να ξέρεις.
0: Μπράβο.

0: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν,
2: για μένα κορυφαία στιγμή της χθεσινής ημέρας, εντάξει, θα το πάω αγωνιστικά. Mm-hmm. Θα πάω με τον γκολ του Χουάν. Αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι σήμερα, δεν είναι χθες.
2: Δεν έχει σημασία. Ό,τι έχουμε δει, ρε Σύριλο, μη μου
1: χαλάς την πρώτη μέρα. Είναι τη πρώτη μέρα. Το δέχομαι. Ναι. Πολύ ωραία τρίπλα, διάζει αμυντικό.
2: Ναι, ωραίο γκολ.
1: Πολύ ωραίο πλασέ. Ίσα-ίσα μην το προλάβει ο αμυντικός, ο οποίος κυνήγησε, αλλά δεν.
2: Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ και παύξανω.
0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι! Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Hey.
11: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
18: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
19: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων. Οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: destruction. Πού ήταν ο Χιμένεθ χθες, κάποιος ανάλογος.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Mm. Θα το ψάξω και στο διάλειμμα και θα σας πω. Mm-hmm. Κάποιος διαμαρτύρεται και λέει: συγγνώμη, 857 ομάδες, ξέρω εγώ, και να έχουμε μόνο δύο παιχνίδια σήμερα. Ναι, δεν κατάλαβες. Η Κορέα με την Τσεχία ήταν τη σημερινή αγωνιστική.
0: Δεν ήταν τη πρώτη.
1: Είναι λίγο περίεργα επειδή υπάρχει διαφορά της ώρας. Mm. Της πρώτης, δηλαδή η Κορέα με την Τσεχία είναι μαζί θεωρητικά με το Καναδά και Βοσνία Ζερογοβίνη και με το USA Παραγουάι. Κατάλαβε.
0: Όχι. Νομίζω ότι η πρώτη μέρα ήταν το Ενεργτήριο, το Μέχικο, και στην ίδια μέρα ήταν και η Κορέα. Όχι.
1: Τα βάζουν ημερολογιακά.
0: Ναι,
1: ημερολογιακά λοιπόν είναι η Κορέα με την Τσεχία και ο Καναδάς με τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Το βλέπω δηλαδή στο live score.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει tomorrow morning όπως έρχεσαι, 4 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Σε κάθε περίπτωση πάλι δύο παιχνίδια είναι την ημέρα. Έχει δίκιο.
1: Περίμενε να δω. Ναι, δύο Σάββατο, USA Παραγουάι και Κατάρ. Ναι, δύο είναι. Ναι, σωστό, δύο είναι. Δύο.
0: Τι είπες.
1: Τι είπα.
0: Από εδώ και πέρα μου μιλάει μουσουράκι στο αυτή. Από εδώ και πέρα λέει θα έχει πιο πολλά. Μάλιστα.
1: Ωραία. Άμαρε, δεν κατάλαβες. Ρώμη έχουμε ξαναπάει πριν από 7 χρόνια. Απλά Βαρκελόνη δεν έχουμε ξαναπάει. Η σύζυγος φοβάται απίστευτα τα αεροπλάνα και η Ρώμη φαίνεται πιο σύντομος προορισμός. Είναι πιο σύντομος προορισμός.
0: Ναι,
1: η Βαρκελόνη είναι ένα τριωράκι, πρέπει να είναι. Ναι.
0: Είτε πας όμως στην Καβάλα, είτε πας στη Βαρκελόνη, θα μπεις.
1: Δηλαδή, άμα μπεις.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, άμα δεν έχετε πάει Βαρκελόνη, ωραία είναι. Η Ρώμη είναι πάντα μια καλή ιδέα. Πάντα μια καλή ιδέα. Αλλά ναι. Επίσης, νομίζω ότι η Ρώμη είναι και λίγο πιο φτηνή από τη Βαρκελόνη. Από όλες τις απόψεις.
0: Δεν το ξέρω ποτέ.
1: Εσύ που έχεις λυσάξει με τη Σέριφο, είπα ότι θα πάω. Εντάξει, είχες πάει και εσύ πριν από 3 χρόνια. Θα πάω και θα σου πω.
0: Εντάξει,
1: ευχαριστώ.
0: Γάμο εν μέσω Μουντιάλ καταρχάς δεν κάνεις. Ή τον κάνεις πριν ή από Οκτώβριο και μετά. Εγώ το Ιούλιο Αύγουστο θα πήγαινε κανονισμένο σε γάμο. Εντάξει, την αρχή τον κάνει. Ρε παιδί, με την πρώτη μέρα. Και εσύ μην είσαι τέτοιο.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά δεν παίζει και η εθνική μας.
0: Ναι.
1: Να καταδικάσουμε κόσμο τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, ναι, έχασε το άλλο στο Νότια Αφρική, Μεξικό.
0: Όπω.
1: Επίσης δεν έχει 7 η ώρα παιχνίδι, έχει στις 10.
0: Στις 10.
1: Κουκλά ημερολογικά για την Αμερική. Παιδιά, ό,τι να είναι τώρα, δηλαδή μην περιμένετε να βγάλετε συμπέρασμα και εσείς πώς έχει γίνει το πρόγραμμα. Καλημέρα από Αμβούργο Κώστας. Έχω το προνόμιο, δουλειά security, 12ωρο νυχτερινή βάρδια, να βλέπω Μουντιάλ. Είχα παίξει σωστή μακιά σου την Κορέα.
0: Μια χαρά. Έχεις ξεκινήσει.
1: Μια χαρά. Προσπαθώ να ξυπνήσω δύο παιδιά και γυναίκα, η οποία πλέον έχει τεντώσει και είναι η πιο δύσκολη. Τσάντες, φαγητό, δοχεία στο μαγαζί της με έπιπλα. Τώρα έχω τεντώσει κι εγώ. Έχει πάρα πολύ πλάκα πολλά βιντεάκια κυκλοφορούν που λέει στην αρχή της σχολικής χρονιάς που ετοιμάζω το βαλιτσάκι του παιδιού και βάζω αγκουράκια. Ναι, κάνω σχηματάκια με την ντοματούλα κτλ. Στο τέλος σχολικής χρονιάς βάζω ένα κρεμμύδι, ομό αρακά, ένα μπουκαλάκι ουίσκι και αντέ.
0: Καλημέρα παρέα. Τι θα γίνει με την κίνηση στους δρόμους στις μισές Παρασκευές κολλημένος, στις άλλες μισές άδεια? Μήπως να μπεις και στοιχηματικές να αρχίσουμε να κάνουμε προβλέψεις? Τι να σου πω τώρα. Η Δευτέρα συνήθως είναι χαλάρη. Έτσι εγώ την έχω πάρει λίγο χαμπάρι. 150 ευρώ πρόστιμο και 20 μέρες αφαίρεση διπλώματος για παρκάρισμα πάνω στο πεζοδρόμιο έξω από το πάρκινγκ μου.
1: Ναι, φίλε, έχεις παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο.
0: Ναι.
1: Δεν
0: έχει σημασία που είσαι. Ναι. 20 μέρες αφαίρεση. Πω. Παρασκευή, λέει, είναι πιο φθηνή η εκκλησία.
1: Τις καθημερινές γενικότερα είναι πιο φθηνή η εκκλησία. Την Τρίτη είναι ακόμα πιο φθηνή από την Παρασκευή.
0: Α.
1: Καταλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι πιο φθηνή. Και έχει και λιγότερο κόσμο, σαν τα μπουζούκια παλιά. Όσο πλησιάζει προς το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ανεβαίνει.
1: Ανεβαίνει τιμή, γιατί ανεβαίνει και η ζήτηση. Αυτό. Καλύτερα Καβάλα από Βαρκελόνη, αν με ρωτάς. Έχει Βαρκελόνη χονδροθύμιο. ρωτάει από δύο πομπέως μάλλον. Ναι, αλλά και ο Χονδροθύμιος δεν είναι τώρα στην Καβάλα.
0: Δεν έχει σημασία, είναι πάντα στην Καβάλα ο Χονδροθύμιος. Όπου και αν είναι.
1: Γιατί διαβάζετε οικογενειακές ιστορίες άλλων, κατάντια. Ή δεν διαβάσαμε όμως και το δικό σου.
0: Ναι, είδες.
1: Ο Νίκος από Παναγία, κανάλα Κύθνου, λέει το μεγαλύτερο μειονέκτημα του να πας στη Σέριφο είναι ότι περνάς από την Κύθνο και δεν κατεβαίνεις. Δεν έχω πάει Κύθνο, να πω την αλήθεια, αλλά επειδή έχει γίνει πολύ must τα τελευταία 2-3 χρόνια, μου έλεγε κάποιος πέρσι που είχε πάει ότι δεν φτάνανε οι καρέκλες στα εστιατόρια και στις ταβέρνες από τον πολύ κόσμο. Έμενε κόσμος νηστικός.
0: Καλημέρα στη Βάσο. Νομίζω ότι τα παιχνίδια είναι ένα όμιλο. Ναι, πάντα παγαίνουμε με τη σειρά των ομίλων χρόνια τώρα. Και είναι και 12.
1: Όχι, δεν πάνε ένα όμιλο. Το παιχνίδι της Κορέας με την Τσεχία είναι Group A, ναι. Και το παιχνίδι του Καναδά με τη Βοσνία είναι Group B. Και το παιχνίδι της Αμερικής με την Παραγουάη είναι Group D. Δεν πάνε ένα όμιλο.
0: Α, καλά. Όχι. Καλά.
1: Ναι, ναι. Άστος,
0: ίσως επειδή είναι οι τρεις διοργανωτές να παίξουν.
1: Ναι, έχει Μέχικο, έχει Αμερική, έχει από εδώ και από εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, παιδιά, το επόμενο να είμαστε καλά που θα γίνει Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τα πρώτα
0: δεν
1: παιχνίδια.
0: Δεν το πες, ισχύει αυτό που πες.
1: Ναι.
0: Α, οκ.
1: Τι να κάτσε να βρω τρεις χώρες που θέλω να πάω.
0: Είναι κοντά.

0: Rihanna. Πρόσεξε.
1: Για πες.
0: Οι κύριες χώρες θα είναι το Μαρόκο, η Πορτογαλία και η Ισπανία.
1: Ωραία.
0: Εκεί θα γίνουν το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μ' αρέσει ο τρόπος που με κοιτάς, γιατί και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, περίμενε λίγο, θα γίνουν στην Ουραγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη.
1: Ορίστε. Τι γίνεται,
0: βεβαίως. Κάπου το άκουγα χθες και λέω κάτι πρέπει να το. Γιατί γιορτάζουμε 100 χρόνια επιτυχίες.
1: Αχα.
0: Από το 1930 που ήταν το πρώτο Παγκοσμίο Κύπελλο στην Ουραγουάη.
1: Ναι, σωστά.
0: Καταλαβες. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, okay, εντάξει, γιορτάζουμε 100 χρόνια. Δώστε στην Ουραγουάη. Γιατί πρέπει
1: τελείωσαν να ξοδεύουμε. Αυτά που τα είχε μία χώρα έχουν τελειώσει πια. Τελείωσαν. Τελείωσαν. Εντάξει.
0: Όχι, κακώς. Γιατί έλαβες, έτσι τα ξέραμε. Πού έγινε.
1: Αυτά που να τα ξεχάσετε.
0: Εγώ όταν ήμουν στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, το πρώτο πράγμα που μας είχε βάλει ο Σωτηρακόπουλος να μάθουμε ήταν τους φιναλίστ του Champions League και του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, τους νικητές του Euro.
1: Αχα, και το Μουντιάλ.
0: Και το Μουντιάλ. Και λέγαμε, ξέρω εγώ, 30 Ουρουγουάη, 34 εκεί. Τώρα τι θα μάθουν τα παιδιά. Τι θα μάθουν που θα πρέπει να θυμούνται 800 χώρες.
1: Ναι.
0: Έχουν δυσκολέψει τα
1: υπάρχει
0: πράγματα.
1: Υπάρχει ένα δίκιο σε αυτό. Υπάρχει. Τώρα λέει που άλλαξα το προϊόντα στο κηλικείο, δεν είναι ωραία. Επιχειρηματική ιδέα πάγκος έξω από τα σχολεία μέσα των μονοτήριων φοιτητές. Λέει ο Βαγγέλης. Έτσι θα λυθεί το κυκλοφοριακό. Θα μας πάρουν όλων τα διπλώματα. Ναι.
0: Ρε κονφερενσάκια. Ναι. Καρέκλες και τραπέζια θα τρώγανε, νηστικοί θα έμεναν. Οι ταξιδιώτες μόνο αν δεν έφταναν οι προμήθειες των τροφίμων. Θα τους βάζανε όρθιους να φάνε στην Κύθνο στα εστιατόρια.
1: Ε.
0: Ναι. Οι άνθρωποι δεν κάθονται στα τραπέζια. Στις καρέκλες κάθονται.

0: ο Θωμά μου, όλη τη σχολική χρονιά ο μικρός πρώτη δημοτικού με το ζόρι ξυπνούσε 8 παρατέταρτο. Σήμερα που δεν έχει σχολείο, είδαμε το δεύτερο ημίχρονο της Κορέας. Εννοείται. Θωμά, να ξέρεις, θα δεις όλο το μουντιάλ.
1: Καλημέρα από Ρόδο. Ανεβαίνω Αθήνα Σουκού να δω τα παιδιά. Χαρισμένος. Ποιες είναι οι δύο καλύτερες περιοχές για παραλία ή water park? Δεν πρέπει να είναι και πολλά τα water park, νομίζω, που
0: στην
1: υπάρχουν.
0: Στην Αθήνα water park.
1: Υπάρχει ένα σταλιώσια έχει.
0: Υπάρχει ένα σταλιώσια και υπάρχει ένα στα Σπάτα.
1: Το οποίο είναι αρκετά καλό, τουλάχιστον όταν είχα πάει εγώ πριν 2-3 χρόνια.
0: Δεν θα πάω στο Σουκού. Το Σουκού. Εκτός αν είσαι αποφασισμένος, θα πεις: θα πάω με τα παιδιά μου και θα πάρω δύο άλλα παιδιά μετά. Δεν πρόκειται να τα ξαναβρεις τα παιδιά σου, να ξέρεις.
1: Πήγαινε στο άνοιγμα, καλύτερα.
0: Σε ρωτάνε στο water park πόσα παιδιά φέρατε. Τόσα θα πάρετε. Όχι απαραίτητα τα δικά σας. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει και τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Έτσι και το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Μπες και σε διαφημιστικό κλίμα.
0: Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και για εμάς που έχουμε την Big Win στο πλευρό μας και αυτό το δίωρο, το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Big Win με 0% γανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, Build a Bet και στο live.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
5: Επενδύσεις και κουζίνας.
6: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.

0: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254-565.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
7: Βραδιά νικητών 2026.
8: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό των Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
10: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
9: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
10: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
11: Sport FM Πάτρας 96,3.
12: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ.
1: Του Σαμπάκη!
0: Ρίλος.
2: Ζαφυρά του.
0: Τσουβέλα δεν έχουμε.
2: Μουσουράκι όμως έχουμε.
0: Βεβαίως. Έχουμε και το δήμαρχο της καρδιάς μας. Καλημέρα, καλημέρα, δημαρχέ.
2: Καλημέρα, δημαρχέ.
0: Κύθνο να πας, λέει, σούπερ. Καλό φαγητό και παραλίες. Ωραία.
2: Να τα.
0: Ναι, όχι, δεν έχω κάτι με την Κύθνο. Εννοείται ότι θα πάω. Απλά δεν έχει τύχει. Και ωραία μπαράκι το βράδυ. Εντάξει. Με έπεισες.
2: Λοιπόν, κάποιος ρωτάει αν υπάρχει καμιά εκπομπή που θα δείχνει τα στιγμιότυπα του Μουντιάλ όπως η συνδρομητική. Καλό Σαββατοκύριακο. Χτες είχε μετά το τέλος του παιχνιδιού, κανονικά στην ΕΡΤ. Ναι. Επίσης, χρησιμοποιήσει υπολογιστές, ας πούμε πριν μία ώρα έχουν ανέβει κανονικά τα.
0: Ναι, όλα τα στιγμιότυπα.
2: ΕΡΤ ΑΕ είναι το κανάλι. Βρίσκεται τα στιγμιότυπα.
0: Βλέπουμε και μηνύματα στο Instagram. Έχετε δίκιο. Δεν τα προλαβαίνω όλα σήμερα. Θαλασσινές καλημέρες από τον ηλιόλουστο για την ώρα Βόλο. Βάλτε λιγάκι το τραγούδι της Βουλγαρίας να ανέβουμε στην παραλία. Έλα ρε Χριστό πρωί. Άσημα το Χριστό πρωί, δηλαδή πραγματικά. Καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρι. Για να μην πάνε στο γάμο, μπορούν να πούνε ότι ήπιανε Αριάννη. Το οποίο σε συνδυασμό με το σημερινό ισχυρό αέρο ψεκασμό του πήγε σπρέι και δεν μπορούν να βγουν από το τουαλέτα. Ντροπή και έσχο, ντροπή. Καλημέρα στον Στέλιο τον Μπεταλχάρτ. Είπα να δω τη νέα ταινία του Σπίλμπεργκ. 2,5 ώρες βαρεμάρας. Πολύ αργή και άνευρη. Κρίμα. Παιδιά, τα έχουμε πει αυτά με τις ταινίες που ξαφνικά δηλαδή πρέπει όλες να είναι πάνω από 2,5 ώρες. Δεν γίνεται δηλαδή να κάνουμε μια ταινία εδώ 2 ώρες. Λες και παίρνουν, δεν ξέρω, επιδότηση.
2: Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Δεν ξέρω. Παιδιά, μια χαρά. Θα πάω να δω το Toy Story 5. Πόση ώρα μπορεί να είναι. Τώρα βγαίνει.
2: Μια μισή.
0: Τώρα βγαίνει. 2 ώρες εκπομπή με διαφημίσεις και μουσική 40 λεπτά. Δεν πιστεύω να πληρώνεστε για 2 ώρες. Γιατί την τσέπη σου τα βγάζουμε. Τι σε νοιάζει εσένα.
2: Έλαντε.
0: Έλα πάνω. Τι σας νοιάζει, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Από εσάς τα παίρνουν.
2: Να δείτε την ταινία Μοντεβιδέο, αληθινή ιστορία που δείχνει τους παίχτες της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας τότε να προσπαθούν να μαζέψουν χρήματα για να πάνε στο πρώτο Μουντιάλ. Μάλιστα.
0: Μαρία, μην πας Κύθνο. Ένα δρομολόγιο στο τριήμερο. Ένα πήγαινε, ένα άλλο. Γιατί.
2: Εντάξει.
0: Και γιατί να μην πάω Κύθνο. Τι, αυτό δεν είναι λόγος να πάτε. Εσείς να μην πάτε αστυπάλαια.
2: Χάλια.
0: Μην πάτε. Αρχές Αυγούστου γίνεται χαμός. Γίνεται κακός χαμός. Μην πάτε.
2: Την καλημέρα μου σας από εκεί. Εμείς οι από εδώ. Ελάτε στην Ίω να τρελαθούμε στα πάρτι καλοκαιράκι. Λέω Τόνι 13.
0: Ίως πολύ ωραία. Ίως έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα και στο Λευτέρη μας ακούει από την Ίω. Βεβαίως. Hideout Switch. Ίσως είναι λίγο το πρώτο Μουντιάλ που θα δω τόσο λίγα παιχνίδια λόγω ώρας, φυσικά λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, μην απελπίζεσαι. Μην απελπίζεσαι, Ανδρέα μου.
2: Το Σάββατο έχει στις 10, στη 1, στις 5 και στις 7. Κάτι τέτοιο μου δείχνει ο Μουσουράκης.
0: Περίμενε, κάτσε να δω.
2: 4-7. Θα δούμε με Νίκο Παπάογλου το τέτοιο.
0: Έχει στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 10 το βράδυ. Στη 1 ξημερώματα Κυριακής και στις 4 ξημερώματα Κυριακής. Και μετά Κυριακή.
2: Έχει και στις 7 το πρωί.
0: Έχει και στις 7, έχει και στις 8, έχει και στις 11. Εντάξει, την Κυριακή χαμός. Το κανάλι που δείχνει τα highlights μου, διάπαιδια, η ΕΡΤ είναι. Η ΕΡΤ έχει τα.
2: Στο YouTube της ΕΡΤ κατευθείαν. Δηλαδή. Το παιχνίδι τελείωσε στις. Τι ώρα τελείωσε? Στις 7, στις 8 τα είχαν ανεβάσει.
0: Εγώ που έχω μείνει μόνος μου, θα πάω στα Μαγκουφονίσια.
2: Καλό.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν θα σου πούμε που είναι ο Αλέξανδρος. Θα μου πείτε, λέει, πάτε γυρεύοντας πρωί-πρωί να με εκνευρίσετε. Γιατί, δηλαδή, άμα σου πούμε που είναι, θα πας να τον βρεις.
2: Επιθετικός είμαι.

0: Η φάση λέει είναι η εξής. Πας τυχαία να τσεκάρεις άδειες και σου έχουν αφήσει μόνο για Ιούλιο. Α, ξεχάσαμε να σε ρωτήσουμε. Φταίω εγώ να δηλώσω ποτέ να είναι. Καλημέρα, αγαπητή. Καλό σου.
1: Ξεχάσαμε να σε ρωτήσουμε.
0: Κάντος Μπιλμπάο. Κάντος Μπιλμπάο. Βάλε Αύγουστο, φουλ.
1: Καλημέρα και στον Μάκη. Καλημέρα και στο Μανώλη από Μοχλωσιτίας. Βλέπω τώρα τα μηνύματα, παιδιά, στο Instagram. Mm-hmm. Πώς είναι ο Τσούβ μετά το κεφίρ, ρωτάει ο Μιχάλης.
0: Δεν είναι εδώ.
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Το θέμα με το κεφίρ, λέει ο Μίλτος, το συσκευασμένο είναι το βάζουν γάλα και προσθέτουν πολτό που φέρνει στο κεφίρ γευστικά. Εμείς λέει που καλλιεργούμε κεφίρ στο σπίτι περίπου 25 χρόνια, δεν έχει καμία σχέση με το τυποποιημένο. Ο Αλέν Ντεπον. Δεν ξέρω, λέει, πώς το κάνετε αυτό με το ψευδόνυμα. Τι εννοείτε, εσείς το κάνετε. Καλημέρα και στην Άτας από τον Brighton. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ πίστευα ότι κεφίρ και αριάνι είναι κάτι που θα τα έτρωγες εσύ. Σας έχω δώσει εγώ τέτοια εντύπωση.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Επειδή τρώω καμιά βρώμη και καμιά γκρανιόλα καμιά φορά. Αυτό. Σε έχουμε διαγνωστεί ζωντανοφάγο, λέει, και κρασοκανάτα. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό. Αλλά έχεις καταφέρει επίσης να μας πεις ότι έχεις και υγιεινές διατροφικές επιλογές.
0: Λίγο
1: το ισορροπώ. Mm-hmm. Δεν ισχύει αυτό για τα δρομολόγια. 2. Όπα, μας έρθει την ημέρα, περίμενε. Δεν ισχύει αυτό για τα δρομολόγια. 2, μπορεί και 3 την ημέρα. Ειδικά τώρα που είναι και η σεζόν.
0: Ναι. Το χειμώνα το ακούω, τις 3 μέρες.
1: Καλημέρα. Πιο μακρινό προορισμό, αλλά μιλάμε για μακρινό. Ασία, η Αμερική θεωρείται ιδανικό για Αύγουστο. Ξέρω, ρε παιδιά. Δεν έχω ιδέα, να σας πω την αλήθεια. Ξέρω ότι για Αύγουστο δεν είναι, η Ασία δεν είναι καλή. Πηγαίνετε κανένα Όσλο.
0: Ναι, έτσι. Τίποτα δεν είναι.
1: Ναι, βόρεια. Πολωνία, ξέρω εγώ.

0: Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Μαρία, ακούμε και σένα, όχι μόνο το Τσουβέλα. Πέστα ρε Ανδρέα. Πέστα ρε Ανδρέα. Που μου έχουν αφήσει εδώ τη γλάστρα σήμερα και λείπει ο Τσούβι. Εγώ είμαι η γλάστρα. Εσύ είσαι η γλάστρα, μωρέ. 350 χρόνια εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, για εσάς πρώτα τι για εκπομπή. Στις 3 η ώρα σήμερα το μεσημέρι στην ΕΡΤ 2 υπάρχει η ώρα Μουντιάλ, ας πούμε. Τσακάρετε το site του Big Wins 4 FM στην ενότητα TV να βλέπετε τι ώρες πέφτουν.
0: Ρε εσύ Κίμωνα, τι σχέση έχει το ότι έχω μπαμπά ζαχαροπλάστη? Είναι δυνατόν να μην έχεις δοκιμάσει ξινόγαλα? Τι σχέση έχει το η ζαχαροπλαστική με το ξινόγαλα?
1: Δεν χρησιμοποιούν πουθενά άλλα.
0: Ο μπαμπάς μου όχι.
1: Εντάξει, πάμε για λίγο.
2: Big Wins 4 FM 94,6.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκη. Γιατί αξίζει.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτε. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
15: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Big Wins for FM 94,6.

0: Εν τω μεταξύ, πόσο άκρη, φίλε. Πόσο άκρη, γιατί ο άνθρωπος μας έστειλε το μήνυμα για το Χιμένεθ.
1: Ναι.
0: Και εμάς το μυαλό μας πήγε στο Μανόλο Χιμένεθ.
1: Για ποιο Χιμένεθ έλεγε?
0: Όχι. Μιλούσε για τον, για τον ποδοσφαιριστή, τον Ραούλ Χιμένεθ.
1: Αχα, okay.
0: Που έπαιξε χθες με το Μέχικο και έβαλε και τον γκολ. Για όσους δεν το θυμούνται, είναι ο ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί πάρα πολύ στον αγώνα της Γουλφ με την Arsenal. Είχε συγκρουστεί με τον Νταβίτ Λουίς και είχε κάταγμα στο κρανίο. Ήταν ένας τραυματισμός που του είχε απειλήσει ακόμα και την ίδια του τη ζωή.
1: Okay.
0: Και ο τύπος όχι απλά επανήλθε, έπαιξε και έβαλε και γκολ. Και μπορώ να υποψιαστώ ότι αυτό που φορούσε, γιατί φορούσε μια κορδέλα, γιατί αυτό μας έστειλε ο άνθρωπος, έχει ένα προστατευτικό στο κεφάλι του προφανώς. Ο οποίος έβαλε και γκολ και έβαλε και τα κλάματα, γιατί έχει φύγει και ο μπαμπάς του από τη ζωή. Και ήταν όλο αυτό το συγκινησιακό, έτσι, πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι είναι, είχε παρουσία το 14, το 18, το 22 και θες. Εντάξει, γιατί είναι και 35 χρόνια. Οπότε όλο αυτό. Του είχαν πει ότι δεν θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο και όχι απλά ξανάπαιξε ο άνθρωπος, έβαλε και γκολ σε Μουντιάλ.
1: Νάτα, ο Χέρι Μπάλτα λέει κάνει διακοπές ή εργάζεται για την ομάδα. Μπα, παραπονάκια.
0: Τα ίδια λέγατε και πέρσι που είχε πάει στην Άξο ο άνθρωπος. Το αφήσατε να φάει ένα κατσικάκι με πατάτες. Και είδατε τι έγινε τώρα.
1: Λέξτε, θα πρέπει να πάει να τους πάρει από το χέρι να τους φέρει. Ο Τσούβι λέει θα πρέπει να κάνει στο Sky επεισόδιο τότε και τώρα για το Μουντιάλ. Σωστό.
0: Καλημέρα στον Στίβεν Πιγκάλ. Λέει, δεν σας δίνει ιδιαίτερη αξία σαν άτομα αν πάτε και στριμώχνεστε στα must νησάκια. Έχει ακόμη πολύ απλά η Ελλάδα και υπέροχα μέρη παντού.
1: Και ισχύει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ισχύει.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ποιος είναι αυτός ο Τσουβέλας που λείπει? Κώστας Πετράλωνα, πρόεδρος Συλλόγου Παδών Μαρίας.
0: Ναι, είναι ένας εκπαιδευόμενος εδώ πέρα. Έτσι. Ο Χουάνγκ έχει κλείσει την ΑΕΚ, λέει.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ωραίο το κόλτο.
0: Καλημέρα στη Βασιλίνα. Καλημέρα, παιδιά. Μαρία, χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ. Πιστεύω, λέει, και φύρ, λέει, και μάτσα. Πίνουν όλοι και το συχαίνονται, αλλά επειδή είναι viral, μας λένε ψέματα.
1: Τι είναι το μάτσα πάλι?
0: Το μάτσα είναι ένα ρόφημα πράσινο.
1: Πράσινο.
0: Και πίνουν τσάι μάτσα, καφέ μάτσα, ριζόγαλο μάτσα. Μάτσα, άστα,
1: μάτσα.
0: Μάτσα μου. Ναι. Δεν το έχω πιει, να πω την αλήθεια. Κάνει πολύ καλό, λέει αυτό. Κάνει πολύ καλό.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, αν με ρωτάς. Δεν. Εμένα πρέπει να μου αρέσει και λίγο στο μάτσα. Αυτό το πράσινο. Καλημέρα και στη Σοφία. Καλημέρα. Τελειώνουν τα σχολεία. Δεν θα πίζω στον Κηφισό. Φιλιά στους Ανθουσαίους και καλό σου κου. Και χρόνια πολλά και σε σένα, Σοφία, γιατί χθες έκλειναν 25 χρόνια με το σύζυγο. Μαζί από το Λύκειο, λέει. Και εσύ τα 25 κλείνεις, λέει, οπότε διπλή σύμπτωση. Ναι, χωρίς το ΦΠΑ. Χωρίς το ΦΠΑ, πάντα. Καλημέρα στον Σαλοπέτα. Πόσο κλώτσο στο σβέρκο θέλω που δουλεύω σε πισίνα χωρίς να πάρω ένα μαγιό μαζί μου. Συγγνώμη, αν δουλεύεις σε πισίνα, μπορείς και να βουτήξεις κιόλας. Δηλαδή δεν ξεχωρίζεις τη διασκέδαση
1: στο
0: από
1: τέλος
0: το...
1: της βάρδιας, ρε παιδί, να κάνεις μια βουτιά που τη βλέπεις όλη μέρα.
0: Ξέρω εγώ. Καλημέρα στον Παντελίξ. Ευχαριστώ, παιδιά. Βλέπω ο συγχρόνος και τα μηνύματα που μας στέλνετε χθες, γιατί δεν τα πρόλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν μιλάμε για Μουντιάλ σήμερα, μόνο για τους άχαστους. Εχθές έδωσαν ρέστα, ακόμα γελάω. Είδα λίγο.
1: Εγώ δεν ήξερα καν τι είχε.
0: Είδα λίγο, ναι. Είδα λίγο τώρα.
1: Παίζανε πάνω στο παιχνίδι.
0: Όχι, τώρα λέω. Είδα λίγο αυτό που σου
1: έλεγε. Όχι, λέω ότι τι ώρα παίξανε πάνω στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν του κάνανε, ξέρω εγώ, τύπου απόγευμα. Άγγελε 05, κάτι μήνες είχε να παίξει το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Με όλο το σεβασμό, λέει, προς όσους ζουν από τον τουρισμό, έχουμε καταλάβει ότι σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να κάνουμε ολιγοήμερες διακοπές ούτε στον Αργοσαρονικό, γιατί δεν θα είμαστε ονάσιδες. Δεν έχεις και πάρα πολύ άδικο σε αυτό που λες. Ήδη κάποια νησιά έχουν αποκλειστεί από τον κατάλογό μας, έχουν διαγραφεί.
1: Εύκολα.
0: Έχεις δίκιο. Είναι πολύ ακριβό χόμπι οι διακοπές, ειδικά στα νησιά, και για τα ακτοπλοϊκά και για τη διαμονή. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο.
1: Μόλις είδα, λέει, ότι όλα τα γύρω που έχουν γίνει από το 1960 και όλα τα μουντιάλα από το 30 τα κέρδισαν προπονητές από την εκάστοτε χώρα που κέρδισε. Μόνο Ρεχάγκελ εξαιρείται. Με την εθνική.
0: Από το 60 και όλα τα μουντιάλα.
1: Από το 30. Για τα μουντιάλα είναι σίγουρο. Είχε γίνει και θέμα τις προηγούμενες μέρες για το γύρω.
0: Κάηκα λιγάκι, πρέπει να το ξαναδώ λίγο αυτό. Μόλις είδα, λέει, όλα τα Euro που έχουν γίνει από το 60 και όλα τα Μουντιάλ από το 30
1: κερδίσει.
0: Τα κέρδισαν προπονητές από την εκάστοτε χώρα.
1: Ναι. Πήγαινε, το πήρε η Γερμανία, είχε γερμανό.
0: Άμα γερμανό. Ναι. Μόνο Ρεχάγκελ. Μπορεί. Ναι.
1: Στο Μουντιάλ ισχύει. Γιατί ξαναλέω, ήταν θέμα τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Ας πούμε ότι δεν το έχει πάρει προπονητής από άλλη χώρα με μια άλλη χώρα.
0: Ναι, και... ναι, μπορεί να ισχύει. Mm. Τι είναι αυτά που λέτε σήμερα για Αριάδνη και Φύρ και τα λοιπά. Παιδιά, ήταν ένα θεματάκι των άχαστων εχθές.
1: Απόνερο.
0: Γιατί δοκίμασαν και Φύρ και Αριάννη, πώς το λένε, Αριάδνη.
1: Ναι,
0: και δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Σίγουρα θα το δείτε σε κάποιο reel που θα ανεβάσουν από τους άχαστους. Ναι. Σίγουρα.
1: Τι...
0: Το μάτσα, λέει, είναι ένα πράσινο πράγμα, μη πράσινο
1: ναι,
0: κομμάτι.
1: Ναι, το είδα. Επίσης, η ΕΡΤ, να πούμε ότι ανεβάζει και ολόκληρα τα παιχνίδια. Ήδη υπάρχει.
0: Ναι, ήδη έχουν ανέβει.
1: Ναι, ό,τι συνέβη.
0: Ο γιος μου, μετά από κάταγμα στην κλίδα από εργατικό ατύχημα, πρότεινε ο γιατρός, λέει, να πίνει κεφίρ για να...
1: Δώσουν τα κόκαλα.
0: Ναι, πιο γρήγορα, λέει, και όντως βοήθησε πολύ.
1: Ναι.
0: Okay. Καλά, σίγουρα θα κάνει καλό. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να το πίνεις.

0: ισχύει ότι σε νησιά τύπου Σαντορίνη μπορεί να βρει τρίμερα, λέει, με 30-40 ευρώ τη διανυκτέρευση.
1: Στη Σαντορίνη?
0: Ναι, ναι. Το ξέρω και εγώ αυτό.
1: Όχι στα Φυρά, ας πούμε. Όχι στην Ιταλία, σε κανένα καμάρι και σε κανένα.
0: Ναι, οκ, αλλά Σαντορίνη. Πόσο μεγάλη είναι η Σαντορίνη? Τη γυρνά για πλάκα.
1: Εντάξει, θέλει αυτοκίνητο.
0: Ναι, ή ένα μηχανάκι, τέλος πάντων.
1: Θέλει κάτι. Εντάξει, δεν τη λες τσάμπα τη Σαντορίνη.
0: Όχι, προφανώς.
1: Δεν τη λες τσάμπα τη Σαντορίνη.
0: Αλλά τώρα η διανυκτέρευση 30-40 ευρώ δεν είναι άσχημα.
1: Ιούλιο-Αύγουστο. Θα διατηρήσω έτσι κάποιες επιφυλάξεις.
0: Επιφυλάξεις λες. Ναι. Okay. Ναι.

0: Αν είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της, έρχεται η Cosmota Telecom και σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου χυμάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά πολλά πολλά ακόμα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα. Και αν έχει αγώνα, φυσικά και έχει αγώνα, τότε το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσεις το τέλειο Match Day τραπέζι. Στο Lidl θα βρεις μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσεις κάθε φάση, γιατί παιδιά, στο παιχνίδι έχουμε πει χρειάζεται finger food. Δεν πρέπει να τρώμε πράγματα που μα απασχολούν και τα χέρια και τα μάτια.
1: Και τα μάτια.
0: Έτσι. Έχει σημασία. Hot dog, mini focaccia σε διάφορες γεύσεις, finger food party box, mini τυράκια για να τσιμπολογάς μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Η θέλει Lidl, η γεύση θέλει παρέα.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
13: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τη τελευταία λέξη στην τεχνολογία.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
16: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
17: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
18: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
19: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
20: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
21: Τηλέφωνο 2610 642 399.

0: Καλά, μας έχετε στείλει κάτι τρελές τιμές που έχετε πληρώσει.
1: Ναι. Ναι.
0: Παναγία μου, σώσε. Από Γερμανία για Θεσσαλονίκη λέει 1800 ευρώ.
1: 1800 ευρώ. Για πόσα άτομα.
0: Για πόσα άτομα. 17, ξέρω εγώ. Η αποστολή.
1: Θα πάρετε και την ομάδα μαζί. Τι 1800.
0: Κάποιος λέει Σαντορίν με 30 ευρώ το βράδυ, βεβαίως, μέσω Λονδίνου με τσάρτερ από Μπέρμιγχαμ.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Κάποιος λέει ναι, 30 ευρώ Σαντορίνη μέσα στο ηφαίστειο. Βεβαίως.
1: 50 με 60 στο καμάρι Σαντορίνη ακόμα και Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Κοιτάξτε, μην μπερδευόμαστε, γιατί εγώ έβαλα τώρα ας πούμε στο booking για 4 άτομα, μια οικογένεια ας πούμε, πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Πιο χαμηλά από 90 ευρώ δεν βρήκα.
1: Για 4 άτομα.
0: Για 4
1: ναι.
0: άτομα, ναι.
1: Άρα στο ναι. για 2, 50 με 60 είναι
0: ναι,
1: normal.
0: Εντάξει. Ανάλογα, ναι. Φυσικά. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με όλα αυτά τα ταξιδιωτικά, πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι απόψε στις 10 η ώρα το βράδυ παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φερεντσβάρος.
1: Τα κορίτσια.
0: Τα κορίτσια. Στον τελικό του Champions League. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος. Λοιπόν, 10 η ώρα το βράδυ υπάρχει ενημέρωση από sportfm.gr, από το site και από Mega.
1: Mega News.
0: Mega News, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Ενώ στο Mega. Το δείχνει έτσι τουλάχιστον. Είναι ο μικρός τελικός της Champions League στους άνδρες. Δεν τα κατάφεραν οι άνδρες απέναντι στην Προρέκο και παίζουν στο μικρό τελικό.
0: Θέλω να θυμίσουμε 15, 21 και 22 είχαν κατακτήσει το Champions League τα κορίτσια και πάνε τώρα για το τέταρτο της ιστορίας τους. Πριν από δύο μέρες είχαν κερδίσει την Ματαρό με 14-12 στον ημιτελικό. Έχει κάνει πολύ κακή εντύπωση η εικόνα με τα άδεια καθίσματα στο παιχνίδι της Κορέας με την Τσεχία. Εντάξει ρε παιδιά, ήταν και καθημερινή, ο κόσμος δούλευε. Δεν θέλω να σκάσουν και 800 ευρώ, ξέρω. μπορεί να είναι όλα.
1: Ειδικά στις κεντρικές θύρες, ποιος ξέρει τι ζητάνε.
0: Περίμενε, λέει, η επίσημη προσέλευση ήταν 44.985 θεατές.
1: Ωραία.
0: Με το γήπεδο να έχει χωρητικότητα 45.000. Ωστόσο, λέει, η απόκληση 700 εισιτήριων. Δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα που μεταφέρθηκε. Μήπως ήταν απ' έξω.
1: Τους άφησα. Ή ήταν αυτοί που πήραν εισιτήρια και δεν μπορούσαν να πάνε.
0: Α, μπορεί.
1: Ποιος όρισε αυτό το διαιτητή, έπαιξα το άσο το Μεξικό και τα 2,5 γκολ, το πιάσα. Και για να ανεβάσω λίγο την απόδοση, λέω ας παίξω και άντερ 7,5 καρτουλές, θα το πιάσω. Πόσες θα βγουν. Μα έπαιζε πολύ σκληρά η Νότιος Αφρική, οπότε φυσιολογικά δεν έδωσε κάτι παράλογο, τουλάχιστον όσο είδα εγώ.
0: Ζαφίρα, το ξέρεις τι είναι τα φίλτρα, δεν ξέρω εγώ, στο Instagram δεν είμαι κάθε μέρα. Α, εννοείς άλλα φίλτρα, συγγνώμη. Αν πατήσεις αύξουσα τιμή, λέει, στα φίλτρα, θα σου βάλει από πιο φτηνά προς ακριβά.
1: Ας το καλό. Δεν το ξέρεις, πες
0: το. Τώρα, mansplaining που μου έκανε.
1: Είπε ότι έβαλε για 4 άτομα, εντάξει.
0: Μαρία, άφησε στα Βόρεια Προάστια για να έρθει στη Νέα Σμύρνη και εγώ θα αφήσω τη Νέα Σμύρνη για να πάω στα Βόρεια Προάστια περί ορέξεως κολοκυθόπιτα. Ακριβώς αυτό και να σου πω και κάτι. Δεν μπορούμε να κατεβούμε όλοι στη Νέα Σμύρνη. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στο σύμπαν. Πρέπει κάποιος να μετακομίσει και να πάει βόρεια. Γιατί αλλιώς θα μπατάρουμε.
1: Ω, πάνω κάνει ένα ανακαίνιση και εγώ αναγκαστικά δουλεύω από το σπίτι. Δεν έχει το ένα σχέση με το άλλο, φαντάζομαι. Εντάξει, και τα τραγουδάκια λες, μια χαρά.
0: Θυμάμαι από παλιά που είχαμε λεφτά και πηγαίναμε διακοπές ότι η Κύθνος ήταν λίγο πιο ωραία από τη Σέριφο. Sorry κιόλας, Μαρία. Sorry γιατί. Δεν είμαι ιδιοκτήτρια ούτε της Κύθνου ούτε της Σέριφου. Πρώτον, αυτόν δεν έχω πάει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο νησί. Δεύτερον, παιδιά, η Κύθνος παλιά ήταν ένα ερημονής που δεν το προτιμούσε κανένας. Και τώρα δεν ξέρω τι έγινε, έχει γίνει λίγο viral, έχει γίνει λίγο φασέικο, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και πάει πάρα πολλοί κόσμος. Το οποίο δεν είναι καλό για το νησί, γιατί όλα τα νησιά της Ελλάδος τουλάχιστον έχουν συγκεκριμένο αριθμό χωρητικότητας.
1: Που αντέχουν τέλος πάντων.
0: Ναι, που αντέχουν όλα. Και οι παραλίες και η εστίαση και τα μπαράκια και όλα.
1: Και τα δωμάτια, το νερό, οι αποχέτες. Τώρα μην το πιάσουμε όλο αυτό. Παιδιά, κόψτε το αυτό, λέει, είναι ακριβές διακοπές. Απλά νομίζουμε ότι η ζωάρα του Instagram είναι για όλους. Έχουν μπερδευτεί. Δεν νομίζω.
0: Είναι και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Είναι και αυτό. Λίγο το Instagram δεν έχει βοηθήσει σε αυτό το
1: δεν
0: πράγμα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι τρεις ανθρώπους στα χρόνια που ήμουν από τις ειδικάς, ας πούμε, παππούς, γιαγιά και θεία, κλείνανε πεντάρι στα στήρα για 2 μήνες. Και μπορούσαν, συνταξιούχοι όντας.
0: Πασοκάρα.
1: Έτσι.

0: τώρα, δεν σας αρέσει το κεφίρ?
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, περιορέξω σχολοκυστοπιτά.
0: Δεν έχω πιει κεφίρ. Δεν έχω πιει κεφίρ, δεν έχω πάει Κίθινο και Σέριφο. Αυτά.
1: Αυτά. Άλλη μέρα στον πυγμάχο της εκπομπής και για μένα ήταν δύσκολο το βράδυ χτες, δεν ξέρω γιατί. Ζέστη, κουνούπια.
0: Πήρα να κλείσω, λέει, για δύο μέρες τους φούρνους Ικαρίας και μου είπε 140 τη βραδιά για ένα δωμάτιο που μόνο με 50 έμενες. Πού? Στους φούρνους. Του είπες ότι δεν θες να τα αγοράσεις?
1: Μήπως τον κατάλαβε καλά?
0: Μαρία, σε τις τραγωδίες, Κίθνο είναι φοβερά. Ξέρω κάτι ψαγμένες παραλίες, πατημένες από λίγους. Θα σε κυκλοφορείς αν θες, κανόνισε Ιούλιο, Αύγουστο. Αχ, του χρόνου, τώρα έχω κλείσει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ωραία, δεν το είχα δει αυτό. Ήταν το παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Mm-hmm. Λοιπόν, και είχαμε τρεις αποβολές. Καταρχάς, ναι, είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσες πολλές αποβολές σε πρεμιέρα. Σε πρεμιέρα. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό είναι φούτμπολ, έτσι. Δεν είναι σόκερ. Και πολλοί από τους Αμερικανούς δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ τι σημαίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε υπήρχε επεξήγηση του Fox Sports με την κόκκινη καρτούλα να γράφει από κάτω: τώρα Νότια Αφρική παίζει με 10 παίχτες. Γιατί ο 11ος έφυγε. Γιατί έφαγε κόκκινη καρτούλα. Δεν θα ξαναμπεί.
1: Τίποτα, δεν
0: και τους γλεντάνε κανονικά. Δεν ταντεύουν, λέει, τους τηλεθεατές κανονικότατα.
1: Τίποτα, το Μουντιάλ του 90 δεν άφησε τίποτα. Καλά λέει ο προηγούμενος φίλος του. Τι είναι να χαλάσεις ένα μισθό 4-5 μέρες για διακοπές. Σταματήστε να λέτε ότι είναι ακριβά. Επίσης, ποιος ξέρει που δουλεύαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν συνταξάρα έπαιρναν για να κλείνουν 2 μήνες διακοπές.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Πρέπει να σου πω ότι ο παππούς ήταν ράφτης. Απλά. Και οι δύο κυρίες ήταν στο σπίτι.
0: Ήταν στο σπίτι. Ναι. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δουλεύανε μία δουλειά. Έτσι. Κανονική δουλειά. Ναι. Ήτανε όλα τα πράγματα.
1: Άντε να καθυστερούσε 1-2 ώρες κάποια φορά που θα είχε δουλειά, πούμε, και τα λοιπά. Μέχρι εκεί.
0: Και το εφάπαξ και η σύνταξη και όλα. Ναι, ναι, ναι.
1: Η φούρνη λέει τα σπάνε, αλλά σπάει στη Θήμαινα δίπλα. Να σκεφτείτε τα παιδιά της Θήμαινα σπάνε στο Λύκειο κάθε μέρα στην Ικαρία με καράβι. Μπήκα και είδα. Γιατί από Ικαρία ήξερα και από φούρνους ήξερα, αλλά τη Θήμαινα δεν την ήξερα. Στην απογραφή του 11 είχε 136 κατοίκους στο νησί.
0: Κάνω 24 χρόνια τώρα σε ζώνος μάγειρας και έχω πάει σε πολλά νησιά. Για μένα το πιο ωραίο είναι η Σκύρος. Ωραία. Από φαγητό διασκέδες παραλίες είναι τέλεια. Δείτε στο Netflix το πολύ καλό ντοκιμαντέρ «Νησιά στην άκρη». Έτσι για να σεβαστείτε τα τυχόν άγωνα μέρη που θα πάτε το καλοκαίρι και να μην κάνετε τους κλαντινογαμπρούς. Φιλεράκι, εντάξει. Έμψε λίγο.
1: Σεζόν είναι η πόρη, γκαρσονιέρα, δηλαδή κρεβατοκάμαρα και κουζίνα μαζί με 3 κρεβάτια, ένα διπλό και ένα μόνο που ανοίγει 4.000 ευρώ. Εντάξει. Σεζόν. Όταν λες σεζόν, μιλάμε για 4 μήνες. Να μου πεις από 1.000 το μήνα. Και υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Δεν τα είπα. Συγγνώμη.
1: Ναι, όσο πιο λίγα. Πες το. Όσο πιο λίγα χρήματα χρειαζόταν ο διοκτήτης του δωματίου, τόσο πιο καλά περνούσαμε. Όταν σήμερα του ζητάνε το 25% σε φόρους, τι να κάνει. Οκ. Για πες.
0: Ναι, παιδιά, το δικό μας ποδόσφαιρο το λένε σόκερ. Το είπα ανάποδα.
1: Ναι.
0: Είναι φούτμπολ, λέω.
1: Φούτμπολ. Το λέει και ο. Έλα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Σαν μια.
0: Α, ναι.
1: Στο τέλος. Της not soccer, της football.
0: Λοιπόν, πολλά λέγονται και για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται τα καλά, τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Έτσι ακριβώς κάνει και το WhatsApp, μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Δώσε και το τελευταίο να φύγει.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και παίζει στην BWIN. Στην BWIN τα παιχνίδια ξεκινούν με 1710 δώρα.
2: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Άντε, πήγαινε.
0: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε αύριο. Σχολάμε νωρίς.
1: Τι αύριο, βρε, τη Δευτέρα.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα. Ναι, σωστά.
1: Αύριο θα τα πούμε εμείς, 8 με 10. Να μην έρθει κανένας, λέει κάποιος. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Συγγνώμη, λέει κάποιος. MLS δεν έχουν τόσα χρόνια, δεν έχουν μάθει ακόμα τους κανονισμούς. Επίσης, παλιά, να ξέρετε, μοδίστρες και ράφτες είχαν πολλά λεφτά. Ήταν πολύ hot επάγγελμα. Νομίζω ότι και τώρα γενικότερα τα επαγγέλματα που απαιτούν χέρια και τεχνική είναι καλοπληρωμένα σιγά-σιγά. Mm-hmm. Επίσης, με τον πληθυσμό που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσοι πάνε στο MLS είναι πολύ λιγότεροι από την πλειοψηφία. Κεφαλονιά, Αργοστολάκι, ρε, η καλύτερη νησάρα, παραλιάρες και τα καλύτερα παϊδάκια στο Γαλαξία. Στο πάνθεο της γεύσης, λέει ο Πάνος Επταπατρά. Γεια σου Γιώργο από το Γαλάτσι. $2,500 για να πάω Κολομβία 12 μέρες. Για νησί Κυκλάδων 1,200 για 5 μέρες. Λογική μηδέν. Κάλιο Ντρογκμπά παρά Τουρέτ. Πάνω την ίδια μέρα του τελικού Μουντιάλ παίζει και ο Μάλμστιν, οπότε πάει άκλαυτος. Εντάξει, έρχεται σχετικά τακτικά ο Ίγκι. Ίγκβι, πώς τέλο πάντων, πώς το λένε. Ρίλο λέει, δεν σε είδα, πήγες χθες Magic Despair στην πλατεία Φατσέα. Όχι, είχε τη γιορτή της αποφύτησης η κόρη και μετά υπήρχαν κάτι γενέθλια, οπότε... Πάνω μου. Και εγώ το είδα ότι παίζανε και θα ήταν καλή περίπτωση, αλλά

Λοιπόν, όπως σας είπα, στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 2 ώρα Μουντιάλ και στις 9 το βράδυ επίσης ως pre-game στο Καναδάς Βοσνία-Ζεγοβίνη που παίζει στις 10 το βράδυ επίσης στην ΕΡΤ 2.

Κάποιος λέει να επενθυμίσω ότι πριν 50 χρόνια, εντάξει δεν μιλάμε για 50, αλλά τέλος πάντων το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας βασιζόταν στη βιομηχανία, την εκποίηση και την αγροτιά. Τώρα έχουμε γίνει οικονομία τουρισμού. Γεια σου Χριστάρα. Σπύρλο, καλημέρα. Μένε Βίρονα, γιατί είχα μαγαζί στο Βίρονα. Ναι. Για συνέντευξη Μητσοτάκη που μάμισε χθες κουβέντα, έτσι τα σόβρακα θα σας πάρει. Δεν έχει μείνει και τίποτα να μην πάρει αυτό το παιδί. Και μόνο ότι έχουμε 20 μέρες άδεια σε 365 μέρες, δεν έχεις μόνο 20 μέρες άδεια. Δεν δουλεύεις 7 στα 7 φαντάζομαι. Οπότε μειώνεται αυτό το... μεγαλώνει μάλλον. Φαύλε Σιδηρόπουλε. Τα λέμε αύριο. Αύριο από τις 8 θα είμαστε με Νίκο Παπάουγλου εδώ. Ίσως μπορεί να παίξουμε ξένα αύριο, διότι και την Κυριακή θα σπάσουμε τον κώδικα του ελληνικού από τις 9, γιατί θα έχουμε τους Μίστη Ρούτ εδώ. Αχ, κάνω διαφήμιση στην εκπομπή. Και έχοντας καλό τα πράγματα, στις 20 του μήνα θα φιλοξενήσουμε Τζόρτζια Κεφαλά, καθώς κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ. Ήδη με το νούμερο 8 στον τίτλο του. Τα έδωσα τα spoiler κείμωνα από το Ηράκλειο. Λοιπόν, αυτά για τις προηγούμενες 2 ώρες. Την παρέα σας Μαρία Ζαφυράτου και Πάνος Δρύλος, ή από εδώ τους από εκεί. Μανώλης Μουσουράκης στην παραγωγή της εκπομπής. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Αύριο και μεθαύριο τα πάνω κάτω 8 με 10 και Δευτέρα. Ξανά ή από εδώ. Τους από εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Ακολουθεί Πάνος Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Τσούτσικας Τσόχος. Ο Τσόχος είναι ήδη εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
6: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
7: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
8: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του

0: Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό των Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
4: El Greco, πίτσα, El Greco.
3: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
6: Here is the planet's ultimate game. The final of the 21st Football World Cup. Flicked in by Griezmann and flicked on! Indeed, Croatia's centre-forward got the touch that mattered.
7: Faded it in, Vasilko appeared round the back. Mandžukić can compete with Pogba. Came down for Vida. And then Perisic, 1-1! He has screamed that in! A penalty for France in the World Cup final.
8: Antoine Griezmann.
7: France have their lead back! A goal of its age, of its generation! Mbappe, Griezmann, Pogba! Pogba! For France! And possibly now the world! Here's Mbappe! Oh my word! The first teenage World Cup final goal since Pelé himself! Oh, Lloris was caught on it by Mandžukić! Lloris with a moment of madness, Mandžukić perhaps a moment of redemption. It is France. It will be some can-can on the Champs-Élysées tonight.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Καλημέρα στον Άρλον Σβαρτζενέκερ και στον Σιλβέστερ Σταλόνε του Big Wings for FM. Δηλαδή, εμένα με κόβεις για Σβαρτζενέκερ ή για Σταλόνε, ρε φίλε. Σβαρτζενέκερ,
1: φίλε, γιατί εγώ είμαι Σταλόνε.
0: Εγώ πάντως αισθάνομαι μονίμως σαν τον Ντάνι Ντεβίτο, δίπλα στον Σβαρτζενέκερ, στους δίδυμους.

0: Ξεκίνησε επιτέλους, DNA.
1: Ξεκίνησε, φίλε, ναι. Εγώ το καταλαβαίνω την ατάκα του Τάσου του Κολίτζα. Γεια σου ρε Τάσα ρε γιγαντά. Λοιπόν, που είπε ότι ανατριχιάζομαι σε αυτό το κήπεδο. Ναι. Στα 10. Ναι. Γιατί κακά τα ψήματα, στη δική μας τη γενιά, το γήπεδο αυτό.
2: Ναι, ρε.
1: Είναι.
2: Ναι, ρε. Εγώ έψαχνα να βρω το ήλιο.
1: Τον
2: ήλιο. Του ήλιου.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, έχει αλλάξει. Με τα χρόνια έχει αλλάξει και το πλάνο έχει αλλάξει. Έτσι. Έχει γίνει πιο μακρινό το πλάνο πλέον. Οκ, okay, εντάξει. Αλλά είναι λίγο ανατριχιαστικό. Και εντάξει, στο Μεξικό ήταν μια ατμόσφαιρα που δύσκολα θα δούμε στις άλλες πόλεις.
2: Ναι.
1: Στις άλλες πόλεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καλό ήταν λοιπόν σαν ξεκίνημα. Σαν μάτζε μ' άρεσε, φίλε. Δεν θέλω να γκρινιάζω. Ναι. Να ξέρεις. Αλλά δεν μ' άρεσε σαν μάτζε. Δηλαδή είναι Μεξικό.
2: Έχουμε δει και χειρότερες πρεμιέρες, αλλά όντως δεν
1: είναι. Δηλαδή είναι Μεξικό, κάνε μας τη χάρη τώρα. Βάζεις το πρώτο γκολ και μετά κάτσε πίσω την μπάλα και περιμένεις να κάνει τι μπαφάνα Νότιος Αφρική. Τι περιμένεις να κάνουν δηλαδή.
2: Μπαφανιές.
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Αυτός ο διαιτητής πέρασε τεστ αγγλικών.
2: Γιατί, και γιατί τον βάλαμε, γιατί δεν τα πες στη μήτρα και του γλώσσα.
1: Αφού να σου πω κάτι.
2: Στο μεταξύ, τι είπαμε, δεν ήταν Βραζιλιάνος. Ναι, να τα λέγει Ισπανικά.
1: Να τα λέγει Ισπανικά.
2: Έτσι κι αλλιώς οι Μεξικανοί θα καταλαβαίνανε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά το δικαίωμα μετά. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια επίσημη γλώσσα που πρέπει να καταλαβαίνει ο πλανήτης ολόκληρος.
2: Τέλος πάντων, ας έχανε έναν στα αυτιά του,
1: ναι,
2: να του υπαγορεύει φράση τι να πει.
1: Ναι.
2: Εκεί,
1: και άμα, άμα του λέγε, ξέρω εγώ, πρέπει να. Δεν καταλάβαινε και λέγε να δώσουμε τρία πέναλτι τώρα καπάκι για να σβήσουμε
2: την αλήθεια. Εντάξει, ρε παιδί μου, τα βασικά δεν του λέγε, δεν θα έκανα ολόκληρη ανάλυση.
1: Δεν περνάνε τεστ αγγλικών όμως.
2: Δεν ξέρω, πού να ξέρω.
1: Τον είδε στον Αφρικανό τον παίχτη που τον κοίταζε. Πώς τον κοίταζε.
2: Τι είπε αυτό
1: τώρα. Τι είπε αυτό τώρα.
2: Τι είπε ο κύριος.
1: Είναι αυτό που λένε, χέστηκε η φοράδα σταλώνε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε να αρχίσουμε, φίλε, με τα σημαντικά. Είπαμε θα δίνουμε όλο το δρόμο, όλο το μήνα, όλο το δώρο μήνα. Έτσι, θα δώσουμε όλο το μήνα δώρα και μπορεί να φτάσουμε και στον επόμενο για να καταφέρουμε να μοιράσουμε τα δώρα που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς. Και σήμερα ένα PlayStation 5. Και σήμερα λοιπόν ένα PlayStation 5. Στέλνετε εδώ στο Viber του bwinsport FM 946-946-6988, συγγνώμη, 946-946. Στέλνετε το όνομά σας και το τηλέφωνο επικοινωνίας για να μπείτε στην κλήρωση και σήμερα τρία βιβλία. Και για την Αργεντινή, τα βρώμικα πρόσωπα, οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Και η ιστορία των λιονταριών. Για να παθιαστείτε, να το αγκαλιάσετε και να κοιμηθείτε έτσι με ένα δάκρυ να πέφτει στο μάτι για την ιστορία της Εθνικής Αγγλίας στα Παγκόσμια Κύπελλα. Και το Μουντιάλ, ιστορία όπως δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ. Και αυτό του Τζόναθαν Ουίλσον. Στείλτε μήνυμα εδώ που πινελικώνετε για αυτά τα βιβλία, έτσι. Εδώ που πινελικώνετε. Λοιπόν, και στο τέλος εκπομπής θα τα δώσουμε.
2: Κάτσε, Γιάννη, μισό λεπτό, Γιάννη, δεν κατάλαβα. Ξύπνησες να δεις το μάτς, έβαλες R2, δεν το έδειχνε και δεν το είδες.
1: Ερτένα, ρε. Γίνεται, ρε, κύριε.
2: Δεν μπορεί, ρε, Γιάννη, δεν γίνεται.
1: Γίνεται, βγει, κύριε.
2: Κάτι άλλο θες να μας πεις και δεν το έγραψες καλά. Δεν μπορεί.
1: Γίνεται, βγει, κύριε.
2: Δεν γίνεται, Γιάννη, μισό λεπτό, Γιάννη. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνέβει αυτό.
1: Το Σταθερόπουλο που κυκλοφορεί, σαν Ντινέι άσπρος, πώς τον βλέπεις?
2: Ναι.
1: Με φανέλα Φλαμέγκο. Με το σήμα της Λιμπερταδόρες.
2: Ναι, γυαλί ηλίου.
1: Γυαλί ηλίου. Πολύ κουρασμένο, φίλε.
2: Ναι.
1: Πολύ κουρασμένο, φίλε. Εχθές έκανε τρομερό ποστάρισμα ο Κυριάκος. Λέει: Κόσμε μου αγαπημένε,
2: ναι,
1: σε αποχαιρετώ.
2: Ναι.
1: Αρχίζει το Μουντιάλ. Θα τα πούμε 20 Ιουλίου.

0: Ναι, πάνω δεύτερο δεν το είδες εσύ, ε.
1: Όριστε, ο Παύλος από το Χαλάνδρι. Λέει, ίσως την έρθει να το μάτς. Εμείς το ξέρουμε. Ο άλλος που σηκώθηκε και το ψάχνει στη 2, στο 2 και δεν το είδε και ξανακοιμήθηκε. Παύλο μου, αυτό είναι το θέμα. Παύλος από το Χαλάνδρι. Τι είπες, Μιχάλη μου?
0: Το δεύτερο δεν το είδες, ε.
1: Δεν το είδα.
0: Εγώ σηκώθηκα στις 6, είχα βάλει ξυπνητήρι.
1: Μετά γκρινιάζεις που εγώ σε βάζω πρωινές εκπομπές. Αλλά άμα έχει μουντιάλ, πας και ξυπνάς 6 ώρα.
0: Λέει, να δω το δεύτερο ημίχρονο να έχω μια γεύση.
1: Τσεχία Κορέα, μόνο τον Καρπετόπουλο ξέρω που έλεγε αυτό το μάτσο το χάνω.
0: Ναι. Και φτιάχνω καφέ, ανοίγω την τηλεόραση, είναι κάποιο το 51.
1: Δεν σου πέταξε μια παντοφλαϊνία που έκανε φασαρία σπίτι, ξέρω.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: 51.
1: 0-0.
0: 0-0. Mm. Λέω, πα.
1: Ωραία.
0: Μάλλον τσάμπα χάσαμε 2 ώρες σύπνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα έχουμε πέσει σε καμιά σούπα.
1: Ναι.
0: Παίρνω το κινητό, κοιτάω λίγο τα στατιστικά. Όπα, λέω.
1: Τίποτα, ρε.
0: Τίποτα, δεν γίνεται τίποτα εδώ πέρα. Την κάτσαμε τη μάρκα. Αλλά ήταν μπατσάρα το δεύτερο ημίχρονο.
1: Χουάνγκε, Χουάνγκε.
0: Ναι.
1: Χουάνγκε Μπεόμ.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ η Νότια Κορέα. Πάρα πολύ. Το δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω τι γινόταν στο πρώτο. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι είναι από αυτές τις ομάδες που θα παίζουν καλά και κάποια στιγμή θα αποκλειστούν έχοντας παίξει καλύτερα από αυτόν που του απέκλεισε.
1: Βέβαια, 3 ποντάκια είναι ήδη.
0: Ναι, ναι, καλά, δεν λέω στον όμιλο. Γιατί στον όμιλο τώρα έχουν και την Νότια Αφρική. Μάλλον περνάνε και 8 καλύτερε τρίτε από τι 12. Μάλλον έχουν περάσει. Λέω παρακάτω, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι από αυτές τις ομάδες που παίζει. Έτσι γινόταν και στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιζε μόνο η Νότια Κορέα. Έπαιζε η Νότια Κορέα. Ένα πλάγιο η Τσεχία, μια κεφαλιά γκολ. 0-1. Τίποτα, ρε.
1: Ο ψηλός,
0: ο Κρέιτσι. Από ένα πλάγιο out εκτελεσμένο που πήγε μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι.
0: Και δεν έγινε καμιά ανακατοσούρα. Σαν κόρνερ ήταν. Έρχεται με φορά ο Κρέιτσι. Ναι, μπαπ, κεφαλιά. 0-1. Συνεχίζανε, παίζανε οι Κορεάτες. 1-1, λες, θα το γυρίσουν. Το γυρνάνε 2-1. Ένα φάουλ η Τσεχία. Μια γιόμπα. Σότσε κεφαλιά, μπαπ, 2-2.
1: Offside.
0: Οριακά.
1: Γιατί εγώ 2-1 ξύπνησα και το δω. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Μην έχουμε λάθος στο site, όχι τίποτα άλλο.
0: Όχι, όχι. Ναι. Οριακά. Offside.
1: Οριακά.
0: Ναι, λες, κοίτα,
1: αλλά κοίτα να δεις, ναι.
0: Με ένα πλάγιο και ένα. Φάουλ, ένα μάτσο που στο δεύτερο ημίχρονο έμειζε ότι έπρεπε να τελειώσει 3-0. Το τσάκ δεν τελειώσε 2-2. Και κάνανε και μία κανονική ευκαιρία οι Τσέχοι. Στο τέλος του μάτσου χρειάστηκε να κάνει η επέμβαση ο Κολεράτης θεματοφύλακας. Αλλά. Ωραίο ποδόσφαιρο, μοντέρνο ποδόσφαιρο.
1: Κάτω μπάλα.
0: Ναι. Ο Χουάνγκ είναι.
1: Χταρά.
0: Στα καλύτερά του. Mm-hmm. Βάλει απίθανο γκολ. Δεν στον κολλήγει βάλει.
1: Θα τα δω με ησυχία μετά.
0: Παραδοσιακή χορή και τραγούδια του τόπου μας.
1: Σήμερα τι έχει, ρε φίλε.
0: Ξαπλώνει στόπερ και τραγουδοφύλακα στο χορτάρι.
1: Ναι.
0: Με μια προσποίηση.
1: Ναι, με την κοφτή, την γνωστή, ε.
0: Ναι, ναι, προσποίηση χορευτική. Και μιλάμε για ξάπλωμα στο χορτάρι. Όχι. Σύρθηκαν στο χόρτο, βγήκανε.
1: Εξηγήθηκε ankle breaking που λένε και στην Αμερική.
0: Ναι, και μετά κάνει και ένα τσιμπηματάκι και τη σκάβε και τη σηκώνει. Και έτρεχαν οι κακομπίδες, ο Κρεΐτσι, ο τέτοιος, μπας και την προλάβουν γιατί πήγαινε και αργά-αργά με το τσιμπηματάκι μέσα.
1: Αυτά είναι. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what...

0: Με έχει Καναδά, Βοσνία, ε, το βράδυ.
1: Καναδά, Βοσνία στις 10, ναι. Να και είπα Παραγουάη στις 4.
0: Στις 4,
1: πάλι, είπα... πάλι το καλό είναι το αργά.
0: Είπα Παραγουάη στις 4. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι αύριο πρέπει να είμαι εγώ στο Athens Metro Mall. Και δεν ξέρω αν θα είμαι στο Athens Metro Mall. Γιατί εντάξει, θα το δω, το είπα. Ναι. Είπα Παραγουάη.
1: Ναι.
0: Θα το δω. Δεν ξέρω αν θα είμαι στο Athens Metro Mall. Θα είναι ο Σταύρος Γονδρίμης, ο Νίκος Ράλης εκεί. Θα είναι και καλεσμένοι. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ εκεί. Γιατί το είπα Παραγουάη, θα το δω. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ρίχνει αυλαία με την BWIN. Είναι σταθερά στην παρέα μας καθημερινά. Στην BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι, σε στοίχημα και live καζίνο, με καθημερινές προσφορές και μοναδικά έπαθλα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
10: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
9: Και τώρα ακμή.
10: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
14: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
15: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
16: Στο Telecom Center Athens.
15: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
16: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
3: BWIN Sport FM 94,6.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι από Δευτέρα θα δίνουμε και τις μπλούζες του Μουντιάλ. Όχι τις φανέλες. Τις μπλούζες του Μουντιάλ. Η Animal Print έχει ετοιμάσει κάτι special για τους ακροατές του BWIN Sport FM. Οπότε λοιπόν να μείνετε συντονισμένοι, να ντυθείτε Μουντιάλ, να γουστάρετε με τις καλύτερες μπλούζες που θα κυκλοφορούν αυτό το καλοκαίρι. Και επίσης να μεταφέρω και ένα μήνυμα αγωνίας από Σκωτία μεριά. Ο φίλος μας ο Λάμπης, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, λέει: επειδή οι ΠΑΠ δεν έχουν άδεια να δουλεύουν μετά τις 11, Παπαθεμελής παίζει στη Σκωτία, πήραν ειδική άδεια για τις ώρες των αγώνων, αλλά θα πρέπει όσοι θέλουν να πάνε να δουν το ματς να κάνουν κράτηση με εισιτήριο. Πρόσεξε τώρα. Δηλαδή, να κάνεις κράτηση εισιτηρίου στην ΠΑΠ. Ναι. Okay. Ναι. Λοιπόν, τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και 1,5 μήνα και το πρώτο μάτς είναι Κυριακή 2 το πρωί, 4 Ελλάδος. Το ακόμα πιο κορυφαίο είναι ότι έβαλαν καθολική αργία στη Σκωτία για τη Δευτέρα, έτσι ώστε να μπορέσει να το δει όλο και περισσότερος κόσμος, χωρίς την έννοια της πρωινής αγκέρσης τη Δευτέρα το πρωί, μέχρι και τα μωρά θα ξυπνήσουν να δουν μπάλα. Καλημέρα, Λαμπί μου, καλημέρα. Τι γίνεται.

0: Η Καραλάρα το κάνει το Αμερική Παραγουάη.
1: Δεν έχω πάρει ημερομηνία.
0: Θε να του στέλνουμε μηνύματα συνέχεια.
1: Ναι, ναι, συνέχεια.
0: Θέλει.
1: Συνέχεια.
0: Θέλει. Βέβαια, από ό,τι θυμάμαι, από το όσα είδαμε με την Παραγουάη εδώ στην Ελλάδα, στο φιλικό με την Εθνική, δεν πρόκειται να βοηθήσει η Παραγουάη να δούμε μπαλάρα. Δεν θα βοηθήσει.
1: Όχι.
0: Αν και έχει καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά η τακτική της προσέγγιση, και θυμάμαι τότε να λένε οι προπονητές της και αυτοί να λένε ότι η Ελλάδα είναι μια ομάδα που σε εμάς ταιριάζει πολύ στο στυλ των ΗΠΑ, σαν ποδοσφαιρικό στυλ. Οπότε ήρθαμε να κάνουμε προσομοίωση. Αν λοιπόν αυτό το πλάνο που είδαμε τότε το εφαρμόσουν και στο παιχνίδι με τις ΗΠΑ, θα κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να μείνουμε ξύπνοι. 4-6. Αλλά πιστεύω θα καταφέρουμε. Λοιπόν, τι γίνεται στα ρεπορταζιακά, τι μαθαίνεις, τι ακούς? Δεν τον κουνάει ο Λουτσέσκου, ε?
1: Καθάς να μου ότι έχασε. Μας δέχε κάποιος Ολυμπιακός, το Πόλο έχασε στους άντρες.
0: Ρε, οι άλλοι βάλανε 8 γκολ στην πρώτη περίοδο, ρε.
1: Ναι. Άρα πάει μικρό τελικός. Στις γυναίκες είναι σήμερα ο μεγάλος τελικός.
0: Ο μεγάλος τελικός, ναι.
1: Επίσης σήμερα έχει πολλή Ελλάδα σε διάφορα μέτωπα. Έχει βόλεϊ γυναικών Κόσοβο-Ελλάδα, με έχει ενημερώσει ο.
0: Ναι.
1: Γενικός γραμματέας.
0: Τη εκπομπή, μάλλον.
1: Ναι, European League. Κόσοβο-Ελλάδα. Τι σημαίνει European League, ρε?
0: Τι καταλαβαίνεις από τις δύο λέξεις, Μιχάλη μου? Δημοσιογράφος 50 χρονιά.
1: Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Είναι για πρόκριση στα τελικά του Euro.
0: Δηλαδή, να κάνουν Nations League ποδοσφαιρική, να μην κάνουμε European League εμείς στο βολή.
1: Είναι στη Λάρισα.
0: Ωραία, έχουμε πάρει τον όμιλο εμείς.
1: Α, όμιλος είναι. Αυτό λέω.
0: Δεν ξέρω, έτσι λέω. Φτιάχνω μια ιστορία το κεφάλι μου.
1: Αυτό ρωτάω, ρε Καραγκιόζη. Λοιπόν. Λέει στο κλειστό.
0: Τι σου φταίει ο Καραγκιόζης, ρε Μιχάλη?
1: Στο κλειστό γυμναστήριο ΤΑΦ9 Κωστακίων.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω να το λέω σωστά.
0: Αυτό είναι στα βάση τη CIA.
1: Ελλάδα-Δανία.
0: Ναι. Σε τι άθλημα?
1: Μπάσκετ γυναικών.
0: Μάλιστα.
1: Τουρνουά Βάσο Μπεσκάκι.
0: Ναι.
1: Βόλεϊ ανδρών. European League.
0: Ωραία.
1: Κλειστό γυμναστήριο Γλυφάδας. Ισλανδία-Ελλάδα.
0: Ισλανδία.
1: Ναι.
0: Θα γιώσουν οι κοπέλες της Ισλανδίας.
1: Βόλεϊ ανδρών είπαμε.
0: Ανδρών είναι.
1: Ναι.
0: Θα γιώσουν οι Ισλανδοί.
1: Αυτά έχω σε Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχω και τον τελικό του Πόλο γυναικών στις 10, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, γυναίκες.
0: Mm-hmm.
1: Και έχω και Μουντιάλ, Καναδάς Βοσνία στις 10, είπα Παραγουάη στις 4.
0: Ναι. Καναδά, θα δούμε τίποτα της προκοπής. Ντέιβιντ, μπροστά σε Ντερφόρ.
1: Ναι, Ντέιβις τον Μπακ τον Αστερόδη.
0: Τον Αφόσο Ντέιβις.
1: Ναι, τον Μπάγκεν.
0: Τον Κανέζο που.
1: Ναι, ναι. Και το δικό μας παιδί. Το έλεγα εγώ από τότε που είχα ξετραλαθεί.
0: Το δικό μας παιδί.
1: Στο Πανατολικό που έπαιζε, ο Κορνέλιος.
0: Ο Κορνέλιος. Εντάξει, ναι. Δικό μας παιδί. Πρώην δικό μας παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Κορνέλιος.
1: Πρώην δικό μας παιδί. Το οποίο έχει πάει και κάνει κάπου 5 εκατομμύρια. Παίζει κάπου.
0: Αμέ.
1: Να κάνει μπάμα αυτό το παιδί. Θυμάμαι μάλιστα την πρώτη φορά. Μπορεί να είναι και το πρώτο μάτι στην Ελλάδα που έχω περιγράψει. Γιατί έχει έρθει και ψάχνω να βρω, το έχει πάρει δανεικό ο Πανελβός. Και ψάχνω να βρω στοιχεία τι είναι αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η μετάδοση.
0: Δεν λιμπέριζε αυτός.
1: Και βρίσκω ότι μέχρι τα 19 του έπαιζε center for και τα βάζε το ένα πίσω από το άλλο.
0: Mm.
1: Λέω πλάκα έχει. Για να δούμε. Ένα στόπερ Καναδός που ήρθε δανεικό στο Αγρίνιο και μέχρι τα 19 του ένα center for που τα βάζε. Και τον βλέπω και λέω αμάν εδώ είναι. Εντάξει,
0: και φύγε γρήγορα έτσι.
1: Ναι, ο Πανετολικός δεν μπορούσε να το κρατήσει.
0: Πώς έπαιξε αυτός, πώς ήρθε στο Πανετολικό?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Πολύ ακριβώς πόρο για τον Πανετολικό. Ναι. Αλλά εγώ λέω ότι ήταν επίπεδο για να. Ναι. Γιατί τότε έφυγε με κανένα εκατομμύριο. Δεν έφυγε με 5-10 όπως θα κάνει τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν για παραπάνω.
0: Έτσι.
1: Έκανε μπάμα ότι ήταν για παραπάνω στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, προσπαθεί ο Αποστόλης Λιβάνιος.
1: Κι άλλα έχει ο Καναδάς. Κι άλλα δεν έχει μόνο.
0: Έχει, ναι.
1: Τώρα τον Κορνέλιους τον είπα εγώ, δεν είναι και το αστέρι του Καναδά. Τον είπα επειδή κάποιοι μπορεί να το θυμούνται επειδή έπαιξε στην Ελλάδα. Αλλά έχει πράγμα ο Καναδάς.
0: Όχι, το χειρότερο, παιδιά.
1: Όπως έχει πράγμα και η Βοσνία, έτσι.
0: Ναι, έχει. Το χειρότερο νούμερο στη Σκοπιά είναι το 2-4, δεν είναι το 4-6. Αυτό είναι στάνταρ. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Πάμε να κάνουμε break. Να ακούσουμε δελτίο, αν το επιτρέψει ο Τσόχος και ο Ρήλος. Και επιστρέφουμε. Λοιπόν, το European League, μας λέει ο Γιώργος Ζαχαρίου, προσφέρει ως και 4 εισιτήρια πρόκρισης αναφύλλο για το επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ιστορικά χρησιμεύε και ως πύλη εισόδου για τις παγκόσμιες οργανώσεις. Άιντε Τσόχο, ορίστε!
1: Ως πύλη εισόδου για τις παγκόσμιες οργανώσεις.
0: Γιώργος Ζαχαρίου speaking.
1: Ναι, ρε Γιώργο.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677
4: 304. Τι έχει, Ρεμάκι, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
3: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
6: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
3: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
9: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Εντάξει, λέει η παγκοσμιοποίηση είναι εδώ, πιο δυνατή από ποτέ.
1: Ναι.
0: Γιατί οι Κορεάτες, οι Νοτιοκορεάτες,
1: ναι,
0: πήγαν να μπουν στο γήπεδο με τεκίλες, δεν τους άφησαν και τις ήπιαν απ' έξω. Δηλαδή, κάλλιστα μια συμπεριφορά ελληνική. Εδώ είναι, φίλε, είμαστε όλοι ένα πλέον.
1: Ε, βέβαια.
0: Έτσι. Χωρίς σύνορα, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, και γίναν θέση. Υπάρχει ρεπορτάζ στο site του Sport FM. Να μπείτε μέσα να το δείτε, να διαβάσετε, να δείτε τι κάνουν οι καλοί φίλοι. Λοιπόν, 6988-946-946 για να μπείτε στην κλήρωση για το PlayStation 5 που δίνουμε σήμερα ή εδώ που πινελικώνετε στα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε τα τρία βιβλία προσφορά της MVP Publication. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα για τους Αργεντίνους, ιστορία των τριών γιονταριών για τους Άγγλους και ιστορία του Μουντιάλ έτσι όπως δεν είχε αυτή ποτέ για όλους. Λοιπόν, πάμε Δημήτρη Τζομπατζόγλου να δούμε τι γίνεται Θεσσαλονίκη. Και αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά στην ομάδα του ΠΑΟ. Καλημέρα κύριε Τζομπατζόγλου, τι κάνετε?
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα.
1: Μποντζόρνο, μποντζόρνο.
2: Προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη, προσπαθούμε να δούμε αν πράγματι μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες τελειώσει επιτέλους το θέμα προπονητή για τον ΠΑΟΚ. Γιατί το πιο σημαντικό είναι πώς θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ, ποια είναι η επόμενη μέρα στο ζήτημα του προπονητή. Οι εξελίξεις στο κομμάτι αυτό φέρουν τον Λουτσέσκου να μην επιθυμεί πλέον να συζητήσει το οτιδήποτε για το Κατάρ και την Αλ-Σαντ και αυτό να το μεταφέρει. Άρα να μην υπάρχει αυτή η διέξοδος. Και το λέω γιατί λέγαμε και χθες ότι τον τρόπο ψάχνουμε που θα τελειώσει αυτή η συνεργασία. Όλα αυτό δείχνουν ότι μένει μόνο το διαδικαστικό, ο τρόπος, με ποια συνθήκη θα τελειώσει η συνεργασία. Έτσι όπως πήγε όλο το καλοκαίρι, με την αβεβαιότητα, με το ότι δεν είχαν επαφή οι δύο πλευρές, με το ότι ο ΠΑΟΚ έψαχνε προπονητή, δεν ξέρω αν έχει βρει, έτσι φαίνεται, ότι μάλλον για να είναι πλέον πιο έτοιμος σε αυτό το πεδίο κάτι θα έχει βρει. Προέκυψε το ενδιαφέρον μιας τρίτης ομάδας για τον Λουτσέσκου που προφανώς κάτι είδε και είδε περιθώριο να ασχοληθεί και γι' αυτό ασχολήθηκε. Δεν θέλει, δεν επιθυμεί να πάει ο Ρουμάνος προπονητής εκεί, άρα δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη. Νομίζω ότι από όπου και αν το δεις είναι μονόδρομος. Μια επαφή δύο ανθρώπων που έχουν κάνει τόσες και τόσες επαφές, έχουν ξεπεράσει τα όρια του ποδοσφαίρου, είναι πλέον πολύ πιο δεμένοι, σαφώς είναι σε απόσταση το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν βλέπω άλλον τρόπο πέρα από μια προσωπική επαφή του Σαββίδη με τον Λουτσέσκου για να τελειώσει αυτό το ζήτημα. Έχουν περάσει πολλές ημέρες, ο ΠΑΟΚ πλέον πιέζεται πάρα πολύ, ο ΠΑΟΚ πρέπει να προχωρήσει τα μεταγραφικά του θέματα, τα οποία τα έχει φτάσει σε ένα καλό σημείο όπως φαίνεται, αλλά πρέπει να δοθεί λύση και σωστή και με αξιοπρέπεια και με σεβασμό προς όλους και στην συνεργασία τους σε αυτό το κομμάτι. Μέχρι και σήμερα, ναι, ισχύει το ότι παραμένει κανονικά στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου. Mm-hmm. Αυτό ισχύει.
1: Πότε ξεκινούν εργομετρικά και...
2: Την άλλη Δευτέρα, στις 22-23 πόσο είναι.
1: Μέσα.
2: 8 μέρες, 10 μέρες πόσο είναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά να ξέρεις πώς ήταν αυτή τη Δευτέρα και...
0: Θα ήταν λίγο δύσκολο.
1: Γιατί στον Παναθηναϊκό είναι αυτή τη Δευτέρα.
0: Ναι, στον Παναθηναϊκό είναι αυτή τη Δευτέρα. 16 του μηνός είναι που ξεκινάνε.
1: Ναι.
0: Έτσι. 16 του μηνός ξεκινάνε και 22 φεύγουν για εξωτερικό.
1: Ναι, ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει μια εβδομάδα μετά όλη αυτή την διαδικασία. Το καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το διάστημα καταρχάς να μεταφέρω μια αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ ότι μέχρι Δευτέρα Τρίτη θα έχει τελειώσει αυτό το κομβικό, το μεγάλο ζήτημα. Άρα θα πάμε στο επόμενο, θα είναι τα μεταγραφικά. Να το δούμε, γιατί ναι, δεν δείχνει να είναι απλό. Μπορεί να φτάσουμε και σε ένα σημείο εντάσσεων, σε ένα σημείο με οικονομικά δεδομένα. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι μια πάρα πάρα πολύ δυνατή...
1: Όπως έλεγα και χθες, νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο πια και στους δύο. Το τι θα μπορούν να επικαλεστούν προς τα έξω. Mm-hmm. Και ο Λουτσέσκου είναι φανερό.
0: Η επικοινωνία του
1: Τσαβάνας. Ο Λουτσέσκου είναι φανερό ότι θέλει να επικαλεστεί ότι εγώ εκεί ήμουν και δεν με ήθελαν. Είναι ξεκάθαρο. Yeah. Δεν ξέρω γιατί. Πιθανότατα γιατί σκέφτεται ότι την προηγούμενη φορά ήταν αυτός που είχε φύγει. όταν χώρισαν. Και δεν θέλει να χρεωθεί ότι θα είναι αυτός που θα ξαναφύγει και πιθανόν τον χρόνο κάποιον αν πήγαινε στην Σαουδική Αραβία. Πιθανόν γιατί θέλει να αισθάνεται απελευθερωμένος για όποια μελλοντική απόφαση του. Δεν μπορεί να το εκτιμήσει κανείς με βεβαιότητα, αλλά ναι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Λουτσέσκου θέλει.
0: Πιθανόν και να μην ήθελε να φύγει.
1: Να φύγει, γνωρίζοντας οι πάντες ότι ήταν απόφαση του ΠΑΟΚ. Mm-hmm.
2: Έτσι είναι, Μιχάλη. Πραγματικά μπορεί εμείς να μην μπορούμε να το συλλάβουμε ακριβώς, γιατί για μένα η ουσία μετράει. Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε μετά από μια δεύτερη αποτυχημένη σεζόν ότι το αποφάσισε αργά, βέβαια, και στο τέλος της σεζόν αυτής ισχύει ότι πρέπει να σταματήσουμε, πρέπει να τελειώσουμε. Ναι, όμως για να τελειώσει μια συνεργασία πρέπει να βρει τον επόμενο και να είσαι και πολύ σίγουρος για τον επόμενο.
0: Σωστό.
2: Δεν τον βρήκε. Γιατί πραγματικά αντιλαμβάνονται πόσο σύνθετο είναι να αλλάξει τον Λουτσέσκο. Μέχρι τώρα δεν τον βρήκε. Και άρα σου έλεγε ο Σαββίδης, όπως και πέρυσι, και αν δεν τον βρούμε, τι κάνουμε. Δηλαδή έχει μερικές απαντήσεις. Θεμητές στέκουν πολύ, στέκουν λίγο για πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει τώρα όμως. Δηλαδή όλο το επικοινωνιακό από εδώ και πέρα, για τον ΠΑΟΚ ειδικά, πρέπει να πάει σε δεύτερη μοίρα. Γι' αυτό λέω ότι η ουσία, και δεν βλέπω άλλο τρόπο να προκύψει ουσία πέρα από την προσωπική τους επαφή. Όπως τόσες και τόσες φορές σε καλά και σε...
0: Ναι, όλα τα θέματα έχουν λυθεί με ένα δικό τους ραντεβού.
2: Ναι. Ναι. Για το Γιαννούλη και την... Τη θέση της Augsburg, γιατί δεν μιλάμε για ρεπορτάζ και για πληροφορίες που μπορεί να διαψευστούν, είναι η θέση της Augsburg, η οποία Augsburg λέει ότι τέλος, για μας δεν υπάρχει πλέον, θα παραμείνει εδώ. Okay. Αναμενόμενο, λογικό, αυτό περιμέναμε πολλοί. Όταν οι Γερμανοί βλέπουν πως ο Γιαννούλης δεν πάει εκεί που παίρνουν αυτοί 5 εκατομμύρια και ειδικά στο εξωτερικό, και όταν καταλαβαίνουν ότι ο Γιαννούλης πηγαίνει εκεί που αυτοί έχουν 4 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι στυλώνουν τα πόδια, είναι η θέση τους. Ας το πούν και στο Γιαννούλη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κλασική ιστορία ενός παίκτη που θέλει να φύγει από μια ομάδα. Mm-hmm. Συναντάμε κάθε φορά και βλέπουμε κάθε φορά πόσα κόλπα, πόσα μπορούν να κάνουν οι ποδοσφαιριστές, να επικαλεστούν.
1: Δημητρή, για ο Γιαννούλης στην Augsburg έχει ένα ακόμη χρόνο ή δύο.
2: Αλλά δύο. Mm-hmm. Ναι, ναι. Και αυτό παίζει ρόλο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό θα δούμε να εξελίσσεται από εδώ και πέρα. Ο ΠΑΟΚ που ξεπέρασε με τον προπονητή του και για τον Γιαννούλη έκανε βήμα, γιατί το τονίζουμε και αυτό, στα υπόλοιπα όλα δεν προχωράει κάτι, έχουν φτάσει σε ένα σημείο, αλλά στο Γιαννούλη έκανε βήμα να πάει στα 4 εκατομμύρια, 3 συν 1, δεν θα πήγαινε στα 5, ίσως και να πάει ποτέ στα 5. Περιμένει να δει τι θα καταφέρει ο ποδοσφαιριστής. Άρα έχουμε ακόμα καιρό. Καταγράφει και η θέση των Γερμανών.
0: Εντάξει, δεν μου μοιάζει με τελεσίδικη αυτή η περίπτωση πάντως.
1: Όχι.
0: Απλά είναι...
1: Και μπορεί να μην είναι τελεσίδικη και για άλλη ελληνική ομάδα.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
2: Φυσικά, ο καθένας. Ανοιχτό ναι. Είναι. Mm. Ο καθένας μπορεί να κάνει τις κινήσεις του και να δούμε στο τέλος ποιος θα επικρατήσει. Και για τα γήπεδα τα οποία ο ΠΑΟΚ χθες ενημέρωσε, το προπονητικό θα εκδοθεί η άδεια μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ πράγματι το Δεκέμβριο να ξεκινήσει τα έργα mm-hmm. για το προπονητικό του κέντρο, ενώ μέσα στον Ιούλιο οι εκπρόσωποι των μελετητικών εταιρείων που έχουν αναλάβει το θέμα του γηπέδου της Στούμπας θα ενημερώσουν και την πρόοδο των εργασιών. Θυμίζουμε και ο στόχος είναι να ξεκινήσουν τα έργα καλοκαίρι του 27.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν αλλάζει κάτι από αυτού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε και
1: εσείς. Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, λοιπόν. Όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Walt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτός έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.
3: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park. The place of happiness.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε στον κύριο Δεσίλα.
1: Ναι.
0: Πάμε στον κύριο Δεσίλα. Τι κάνετε, κύριε Δεσίλα, μας πώς είστε? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πώς είστε?
10: Καλά, καλά.
0: Όλα καλά.
10: Λοιπόν, όλα καλά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι τελειώνουμε σαν του Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό. Θυμάστε που είχαμε πει ότι θα έρθουν να αποχωρήσει και μπορεί να είναι και εκπλήξεις ή τέλος πάντων όπως κρίνει ο καθένας. Και στη μεσαία γραμμή και στο περιπτώσιο του Μπακασέτα θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Αυτό που προκύπτει είναι ότι είναι μια απόφαση έπειτα από εισήγηση του Νίστρουπ. Έχουμε πει και πάλι ότι ο Νίστρουπ έχει δει το ρόστερ, έχει αξιολογήσει αρκετά πράγματα και καθαρά ποδοσφαιρικά, γιατί καθαρά ποδοσφαιρική είναι απόφαση, δεν είναι κάτι άλλο, κρίνει ότι θέλει διαφορετικά χαρακτηριστικά στη μεσαία του γραμμή. Άρα λοιπόν ο Τάσος Μπακασέτας έχει ενημερωθεί ήδη από τον Παναθηναϊκό ότι δεν είναι στα πλάνα της νέας σεζόν, δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό την νέα σεζόν, και αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, και καλό το κάνει έτσι από τη στιγμή που έχει πάρει αυτή η απόφαση, είναι να δείξει ένα σεβασμό, να υπάρχει ένα διαζύγιο, έτσι πώς να το πω, θηλυκό ή βελούδινο, όπως θέλετε πείτε το, γιατί δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός ούτε με την προσωπικότητα του Μπακασέτα, ίσα-ίσα, ο Μπακασέτας ήταν στα αποδεία του Παναθηναϊκού, μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα.
0: Κόσμημα είναι για το ποδόσφαιρο γενικά ο Μπακασέτας.
10: Βέβαια, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Αρχηγός του Παναθηναϊκού, αρχηγός στην Εθνική. Δεν το συζητάει κανείς αυτό. Είναι, ξαναλέω, μια απόφαση καθαρά ποδοσφαιρική με εισήγηση του Νίστρου, του προπονητή, ο οποίος αξιολογώντας το ρόστερ θέλει άλλα χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
10: Μέσα στην εξαιρετική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Ένα. Και δύο, στο πλαίσιο αυτό που σας είπα, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει ένα βελούδινο έτσι διαζύγιο και να μην χωρίσουν δύο πλευρές, να χωρίσουν τελικά. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να πληρώσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από το συμβόλαιο του παίκτη. Έτσι δηλαδή να τον αποζημιώσει πλήρως. Οπότε μια απόφαση, θυμάστε που λέγαμε να δούμε ποιοι είναι ανοιχτά τα πάντα, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα αποχωρήσουν. Ο Μπακασέτας ενημερώθηκε ότι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Επαναλαμβάνω, μια εισήγηση του προπονητή του ίδιου. Υπάρχει αυτή η απόφαση και θα γίνουν τα διαδικαστικά για να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα και ο Παναθηναϊκός και ο Μπακασέτας. Ο οποίος θα βρει τον επόμενο σταθμό. Θεωρώ εγώ πάντως, αν ο Μπακασέτας αυτά τα χρόνια πρώτα στον Παναθηναϊκό, αν ήταν σε ομάδες πιο normal, εννοώ ο Παναθηναϊκός πέρασε διάφορα, λέγεται προπονητών, ταλαιπωρίες, όλα αυτά, θα είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός και ο ίδιος περισσότερα πράγματα. Αυτό νομίζω εγώ, ως όλοι αυτό τώρα, έτσι μια και...
0: Καλά, εννοείται. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, στο κατάλληλο περιβάλλον...
10: Αποκαλυγήθηκε νομίζω εγώ.
0: Ναι.
10: Όχι τώρα που αποχωρεί, αλλά αυτό είναι μια απόφαση. Εννοώ σε όλη αυτή την πορεία του στον Παναθηναϊκό. Έτσι, γιατί ήταν πολύ Παναθηναϊκός, είχε πάρα πολλά άλλα, δεν είναι προπονητές. Έφευγε ο ένας, ερχόταν ο άλλος. Υπήρχε μια κατάσταση δύσκολη. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα νεότερα, το τι έχει να κάνει με τον...
0: Άρα εκεί τώρα ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι των χαφ πάει τουλάχιστον για...
10: Δεν θα πάρει δεκάρι ο Παναθηναϊκός. Νομίζω θα πάρει δεκάρι.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι και η αιτία, ότι ο Νίστρουπ είπε βασικό, τέλος πάντων υπολογίζει πάρα πολύ τον Γιάνκουσιτ, για να μην λέμε βασικός, για αυτή τη θέση. Και τον Ταμπόρδα που δεν τον θεωρεί εξτρέμ.
0: Ναι, που δεν είναι εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εξτρέμ.
1: Ως αναπληρωματικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θεωρούσε ο Μπακασέτα 8 ή 6. Οπότε και αριθμητικά ήταν ζήτημα για το ρόστερ.
10: Αλλά αυτό...
1: και στο 8 και στο 6 μπορεί να υπάρχουν αποχωρήσεις.
10: Μπορεί. Εγώ ας πούμε σας έχω πει και πάλι να ανοιχτώ το μέλλον στη Ριβέγια. Δεν είμαι σίγουρος. Θα τα δούμε όλα. Θα υπάρξει σίγουρα άλλη μια αποχώρηση από εκεί. Ναι. Μήνυμα άλλη μια αποχώρηση.
1: Ναι, έτσι. Εκτός από του Ρενάτο Σάντσες. Δηλαδή, εκτός οι δύο Ρενάτο, που λέει ο Βάιος ότι θα αποκτηθούν χαφ,
0: ναι.
1: Όντως θα αποκτηθούν, είναι στη θέση του Ρενάτο Σάντσες ο ένας.
0: Ωραία.
1: Και στη θέση του όποιου άλλου
0: φύγει.
1: Θα είναι ο Τσιριβέγια, θα είναι... Δεν ξέρω ποιος θα είναι.
10: Ναι, δηλαδή τώρα αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής. Πρώτον, μάλλον όχι που έχει συμβεί, έχει φύγει ο Ρενάτο, φεύγει ο Μπακασέτας, θα φύγει άλλος ένας. Ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει Καμαρά και Γένσεν.
1: Ναι.
10: Ο Γένσεν αν αποκτηθεί θα είναι αντί Ρενάτο.
1: Σωστά.
10: Ο Καμαρά αν αποκτηθεί
1: θα είναι εξάρι βασικό.
10: Το
1: βασικό εξάρι. Και θα υπάρχουν ο Κοντούρης, ο Τσέριν και ένας ακόμη.
0: Ναι.
10: Σωστά. Αυτό είναι το πλάνο. Άρα λοιπόν αυτοί είναι οι λόγοι. Παναθηναϊκός και Μπακασέτας χωρίζουν, να το πω έτσι. Τώρα, στα υπόλοιπα, είναι σε καλό δρόμο...
1: Έχεις ακούσει αν η λύση αυτής της συνεργασίας θα προβλέπει από τη στιγμή που Παναθηναϊκός θα πληρώσει
0: το συμβολέο
1: μεγάλο μέρος του συμβολέου ή και όλο, μη δυνατότητα... Ναι, μη δυνατότητα συμβολέου του Μπακασέτα με άλλη ελληνική ομάδα. Θα το βάλει ως όρο ο Παναθηναϊκός αυτό.
10: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά αυτό δεν ξέρω αν γίνεται όταν έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, όχι. Μόνο σε συμφωνία μπορεί να γίνει. Επειδή ξαναλέω, θα πληρώσει, αν πληρώσει το συμβόλαιο του ολόκληρο.
10: Ναι, δεν το ξέρω, να το ρωτήσω. Μου φαίνεται δύσκολο, γιατί όταν ζητάς από ένα παίκτη, πήγες, αν πεις, πληρώνω.
1: Αν το πληρώσει όλο, το ξαναλέω, θα μπορούσε να του πει, ωραία, αφού το πληρώσει όλο, κάτσε εδώ και να βλέπεις.
10: Ναι. Δεν το ξέρω. Θα το ρωτήσω. Τώρα, στο επίπεδο της ενίσχυσης, είναι σε καλό δρόμο οι συζητήσεις από χθες του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για τον Καμαρά. Έχουν μπει σε ένα καλό επίπεδο. Οικονομικό. Μιλάμε για μια πρόταση και στο οικονομικό το ποσό είναι λίγο κάτω από 4 εκατομμύρια. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες. Ο παίκτης είναι θετικός. Περιμένουμε στη τελική. Έχει μπει σε ένα καλό δρόμο. Του Γένσεν θεωρώ θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο για να μάθουμε τι θα συμβεί. Και ο περισσότερος χρόνος έχει να κάνει κυρίως πάντα να το ξεκαθαρίσουμε με τα τωρινά δεδομένα, έτσι. Δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο πάρει μια απόφαση ο ποδοσφαιριστής. Μιλάμε για τώρα. Έχει να κάνει κυρίως με το θέμα του παίκτη. Θέλει λίγο να περιμένει. Θέλει λίγο να δει πως έχει κάτι άλλο. Δεν έχει εξ αρχής πολύ και ο Μιχάλης. Θυμάμαι ότι Είναι θέμα να δούμε αν θα πιστεί ο παίκτης. Αν πιστεί ο παίκτης, μετά με την Bradford ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι δύσκολο να τα βρει. Από τη στιγμή που ένα χρόνο συμβόλαιο έχει ακόμα, ο ποδοσφαιριστής και με αυτή τη χρήση που έγινε στο πιόν ανανέωσης. Οπότε εκεί βρισκόμαστε, δεν έχει να κάνει με το μεταγραφικό. Και να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη διαφορετική εντός της ημέρας με άλλα θέματα, στάδες, δεν ξέρω και εγώ πιο...
1: Έχεις ακούσει για έναν Μαγκάσα από τη West Ham για δανεισμό?
0: Μαγκάσα,
1: ναι, ένας πιτσιρικάς, θεωρείται πολύ μεγάλο ταλέντο, κεντρικός χάφινα.
10: Κάπου γράφτηκε νομίζω, αλλά αυτή τη στιγμή στο ότι έχει να κάνει με το ΣΑΠ...
1: Είναι Καμαρά και Γένσεν.
10: Ναι, αν δεν προχωρήσει κάτι με αυτούς. Πιστεύω μίνιμουμ με ένα από τους δύο θα προχωρήσει. Μπορεί και με τους δύο. Μετά θα δούμε τι άλλη επιλογή θα πάει πάνω εγώ. Η αριστερό μπακ μου ξαναπεί ότι έχει κάποιον από μεγάλο πρωτάθλημα, αν δεν καταφέρει να πάει σε αυτό θα πάει στον Αγαρίτη. Αλλά η κινητικότητα τώρα έχει να κάνει με τη στάση. Και έχει πέσει το βάρος και περιμένουμε.
0: Ναι, γιατί πρέπει η ομάδα να στηθεί, να αρχίσει να δουλεύει με τους κεντρικούς που θα έχει στο μυαλό του ως βασικούς ο προπονητής. Λογικό είναι αυτό.
10: Θα αποκτήσουν και άλλοι παίκτες μετά, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
10: Έχουμε πει ότι μπορεί να πάρει και δύο φόρους. Λέω ένα παράδειγμα τώρα για άλλες κινήσεις, για άλλες γραμμές. Σίγουρα ένα μπορεί και δύο.
0: Ναι.
10: Ο Διονύστρου πήθηκε για άλλες κινήσεις, για άλλες γραμμές. Σίγουρα ένα μπορεί και δύο.
0: Ναι.
10: Ο Διονύστρου πήθηκε 4-4-2 κάποιες φορές. Το

0: συζητήσεις και ο Πάντας θα αποχωρήσουν. Αν τελικά δεν προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη ομάδα που έχουν γίνει συζητήσεις, θα αποχωρήσουν γιατί αυτό είναι το... Δηλαδή το ξέρουν και οι ίδιοι παίκτες. Αυτό είναι το πλάνο στον Παναθηναϊκό. Τώρα αν θα αποχωρήσουν και οι δύο με κάποια πώληση ή ο ένας με ένα δανεισμό και ο άλλος με κάποια πώληση, θα φανεί στην πορεία του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
2: Thank you, thank you. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610 240 500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα.

0: Πέρα της για επίθεση, κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό των Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM.
2: Sport FM.
1: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
3: Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Λοιπόν, ο Νίκος Παπαδόπουλος πάει για Κύπρο, ε.
1: Ναι, στο ΑΠΟΕΛ.
0: Το παίρνει ο Ζήσης Βρίζας.
1: Ο Ζήσης Βρίζας,
0: ναι. Ο Ζήσης Βρίζας, λοιπόν, ο οποίος ανέλαβε αθλητικός διευθυντής πριν από λίγες μέρες στον ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, προφανώς έκανε την επιλογή του Νίκου Παπαδόπουλου. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο bwin Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Η πρώτη έχετε το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 12 έως τις 2. Παρέα με Σταύρο Χοδροθύμιο και Νίκο Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Μια τηλεόραση TV Kindos QLED 55 inch 4K Google TV. Βιβλία για τον παγκόσμιο κύπελο Δύναμη και Δόξα. Βιβλίο για το Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Οπότε λοιπόν, ελάτε να περάσετε καλά και να κερδίσετε ωραία δώρα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο να δούμε τι γίνεται στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και αν θα ξανανοίξει, αν καταλαβαίνετε ότι θα ξανανοίξει το θέμα του Γιαννούλη μετά τη χθεσινή εξέλιξη και την. Πώς να το πω, την. Ενημέρωση από την Augsburg ότι ο παίχτης δεν πάει στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον με την ισχύουσα πρόταση. Καλημέρα, κύριε Σταματέλο.
2: Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα.
0: Πώς είστε?
2: Ήρεμα.
0: Μπράβο.
2: Ήρεμα εν όψη της δύσκολης συνέχειας σε όλα τα επίπεδα. Mm. Επαγγελματικά λέω. Είναι
0: ναι.
2: Λόγω Μουντιάλ, φόρτος εργασίας. Έχουμε αύριο τον τελικό του μπάσκετ. Όλα μαζί.
0: Ναι, είναι γι' αυτό. Σαββατό απόγευμα.
2: Όχι, είναι και αυτό. Είναι πρώτα αυτό.
0: Είναι πρώτα αυτό, ναι.
2: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, το έβαλαν στις 6 για να μην πέσει, να μην πέσει πάνω στο Μουντιάλ και έχει Κατάρ Ελβετία.
0: Ναι. Δεν κατάλαβα. Κατάρ Ελβετία, ναι. Δεν κατάλαβα. Ναι.
2: Κατάρ Ελβετία.
0: Ναι, ναι. Κατάρ Ελβετία, προφανώς, ναι. Κατάρ Ελβετία.
2: Ναι. Δεν το βάλαν στις 3 το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Αν είχε και στις 6 Παναμά...
0: Κουρασάο.
1: Κουρασάω, δεν το βάζανε.
0: Θα το βάζανε.
1: Φίλε, οι διαφημιστές πληρώνουν. Είτε Κατάρ, Ελβετία, είτε Κουρασάω.
2: Βάλτο στις 8. Δεν το βάλεις στις 9 που είναι όλα τα άλλα. Βάλτο στις 8 και 6.
0: Καλά, σε κλειστό θα παίζουν. Σε κλειστό θα παίζουν, δεν θα έχουν πρόβλημα.
2: Καλά, εγώ δεν είπα ότι θα παίζουν σε κλειστό.
0: Θα τελειώσει και 8 η ώρα.
1: Έτσι κι αλλιώς έγινε sold out σε 2 ώρες. Θα γίνει και ωραία η απονομή.
0: Ωραία και η απονομή.
1: Γιατί γι' αυτό δεν το βάλαν 8. Γιατί υπάρχει μια. 50% πιθανότητα, δεν ξέρω τι, να το πάρει ο Ολυμπιακός, οπότε μετά θα έχει την απονομή, φιέστα, αυτό, εκεί, όλα θα μεταδοθούν αυτά, θα φάνε καμιά ώρα, μια μισή. Θα έχει 6, θα τελειώσει 9, 9 μισή.
2: Καλά, δεν με επίθετε. Αλλά
1: τέλος
2: πάντων.
1: Εσύ λες αυτό τώρα, δεν σε βολεύει η ώρα.
2: Εδώ
1: τους βάζουν και παίζουν ανά 2 μέρες για να είχαν τελειώσει πριν από το Μουντιάλ ή έστω σε μια-δυο μέρες και το δέχτηκαν οι ομάδες.
2: Και τον δεύτερο και
1: ο για μένα αυτό είναι κάτω. Πρόβλημα για την καταπώνηση των παικτών.
0: Ναι, τώρα, το βλέπουμε, ώρα... το βλέπουμε στο παρκέ.
2: Ναι, και είναι και τέλος σεζόν.
0: Το βλέπουμε στο παρκέ.
2: Κακώς το δεύτερο είναι οι ομάδες.
1: Ναι. Δηλαδή το ισπανικό πρωτάθλημα, το τουρκικό πρωτάθλημα, μπάσκετ εννοώ, είναι που είναι, στα ημιτελικά είναι τώρα.
0: Και το ιταλικό.
1: Ναι. Και στο Ιταλικό. Ναι, στα ημιτελικά. Και αυτοί έχουν Μουντιάλ.
0: Γιατί υπάρχουν μερικοί που τα παρακολουθούν αυτά, Μιχάλη μου. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, ναι.
1: Ναι.
0: Και τα χρυσά Αρμάνι Μιλάνο, ας πούμε.
1: Και έχουν. Και αυτοί έχουν Μουντιάλ. Και αυτοί βλέπουν Μουντιάλ.
0: Σωστό.
2: Ναι, βλέπουν Μουντιάλ. Αλλά δεν θα πεθάνουμε και για το Μουντιάλ. Οκ.
1: Ναι. Πάμε στο Ολυμπιακό τώρα. Το ποδοσφαιρικό.
2: Ναι, στο ποδοσφαιρικό, ναι. Γιατί είχα. Θε, α πούμε, εγώ δεν είδα την πρεμιέρα, βλέπα απ' όλο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι η δική μου διαστροφή. Λοιπόν, για το Γιαννούλη που ρώτησε ο Βάιος. Αν ο Γιαννούλης χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού, το ξαναβλέπουμε. Από τον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που ζήτησε χρόνο, ο Ολυμπιακός θα πέσει την πόρτα.
0: Ωραία. Ναι, είναι ξεκάθαρο το 12 Ιουνίου.
1: Για μένα είναι ξεκάθαρο τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Ο Ολυμπιακός και κάνει μια πρόταση στην Augsburg και μια πρόταση στο Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Και φαινόταν ότι με αυτές τις δύο προτάσεις μπορεί να γίνει δουλειά.
0: Ωραία.
2: Αν για ποιον... μπορεί και συμφωνήσει
1: ναι.
2: Και με τον Γιαννούλη και πάρει το OK.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Φαινόταν ότι με αυτόν τον
0: τρόπο έγινε
1: δουλειά. Ναι. Αν σε 2 μέρες, σε 5 μέρες, σε 10 μέρες, ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει αριστερό μπακ.
2: Ναι.
1: Και ο μάνατζερ του Γιαννούλη, ο οποίος ανεξάρτητα από την ιστορία διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm.
1: Διαχρονικά.
0: Mm-hmm.
1: Χτυπήσει την πόρτα και πει: Παιδιά, με αυτά που είχαμε πει, γίνεται δουλειά, ερχόμαστε αύριο να υπογράψουμε. Μπορεί ο Ολυμπιακός να πει: Α, πολύ ωραία, περάστε.
2: Έτσι όπως τα λέει ο Μιχάλης, ναι, μπορεί. Ξαναλέμε, αν η πλευρά του παίχτη χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού.
1: Ναι, προφανώς.
2: Το λέω. Ναι. Βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις, και είναι δεδομένο ότι και πολλοί, λόγω ρεπορτάζ θα το ξέρετε, υπάρχουν, θα μου πεις, μια εβδομάδα, δεν αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα. Αλλά σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τα οικονομικά δεδομένα αλλάζουν.
1: Ναι, καλά, φαντάζομαι, και αν έρθουν τέλη Αυγούστου, μάλλον ο Ολυμπιακός έχει πάρει αριστερό μπακ.
2: Καλά,
1: γιατί είναι γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό είναι και αυτό απαραίτητη προϋπόθεση.
0: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Μιλάω στην περίπτωση που δεν έχει πάρει αριστερό μπακ.
2: Ναι. Γι' αυτό και ο χρονικός ορίζοντας που έβαλες μια εβδομάδα, 10 μέρες, ξέρω εγώ για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
2: Το 10 μέρες μπορεί να είναι και πολύ, γιατί στον Ολυμπιακό θέλουν να κλείσουν άμεσα τη θέση. Αν λοιπόν αλλάξουν τα δεδομένα από την πλευρά, η στάση από την πλευρά του παίκτη, ναι. Εκεί το συζητάμε. Από τον Ολυμπιακό να αλλάξει η στάση, δεν αλλάζει.
1: Και επίσης να δω, δεν πρόλαβα να το πω νωρίτερα και στον Δημήτρη. Η Augsburg δεν θέλει να φύγει ο Γιαννούλης.
0: Όχι. Η Augsburg, ο Γιαννούλης θέλει να φύγει.
1: Η Augsburg είναι πολύ happy με τον Γιαννούλη. Όχι, θέλω να πω ότι δεν είναι καν να τον πουλήσει για να πάρει τα λεφτά. Είναι πολύ happy, είναι βασικός, τον εκτιμούν πάρα πολύ. Αλλά τους είπε το παιδί ότι δεν.
0: Θέλω να γυρίσω πίσω.
1: Θέλω να πάω στην πατρίδα μου για οικογενειακούς λόγους και τα λοιπά. Ορίσανε μια τιμή και είπαν με αυτή την τιμή. Να πας.
2: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη, αν υπάρξει. Για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί στα άκρα της άμυνας θα υπάρχει σίγουρα εξέλιξη για τους ερυθρόλεπτους. Αλλά δεν είναι μόνο τα άκρα της άμυνας. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι οι ερυθρόλεπτοι θέλουν να ενισχύσουν, κινούνται ό,τι θέλουν. Θέλουν και για πολλές θέσεις, αλλά κινούνται να ενισχύσουν την μεσαία γραμμή. Και το όνομα του Καντιού της Λωριάν που κυκλοφόρησε σχάτως, που είναι το φως της δημοσιότητας, είναι ένα όνομα που πραγματικά απασχολεί τους ερυθρόλεπτους. Και οι Γάλλοι λένε ότι από τον Ολυμπιακό έχουν καταθέσει πρόταση. Και έχουν καταθέσει πρόταση στη Λωριάν, γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 29, έχει 3 χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Και έχουν μιλήσει και με τον ποδοσφαιριστή. Δεν είναι λοιπόν μια περίπτωση που απλά προτάθηκε ο παίκτης και οι ερυθρόλευκοι δεν την εξετάζουν ή είναι πιο κάτω. Είναι ψηλά στα μάτια των ερυθρόλευκων ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και θέλουν να δουν οι πυριώτες τι θα γίνει από την πλευρά της Λωριάν. Οι Γάλλοι λένε, ξαναλέω, ότι υπάρχει πρόταση και ο παίχτης είναι θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Μέχρι το 29 το συμβόλαιο είναι το πιο βασικό εμπόδιο που υπάρχει για να γίνει αυτή η μετακίνηση. Μέρα με την ημέρα θα ξεκαθαρίσει και εδώ το τοπίο. Δηλαδή το τι ακριβώς συμβαίνει, αν είναι παίχτης που οι ερυθρόλευκοι θέλουν να τον δείσουν άμεσα να τον κάνουν παίχτη του Ολυμπιακού ή οι Γάλλοι δεν θα αλλάξουν στάση και θα κοιτάξουν κάτι άλλο οι ερυθρόλευκοι. Όπως και κοιτούν και τον Ντένις Σουάρε, ο οποίος και αυτός δεν είναι εύκολη περίπτωση γιατί έχει συμβόλαιο. Δεν μπορείς να κινείσαι μόνο για ελεύθερο, θα κινείσαι και για παίχτες με συμβόλαιο. Θα δώσεις χρήματα στις ομάδες για να αποκτήσεις τους παίχτες που θέλει ο προπονητής, που έχει ανάγκη ο Μεντιλίμπα, για να χτίσει την ομάδα ενώπιση μιας σεζόν. Και αυτές είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν άμεσα οι ερυθρόλευκοι. Είναι και λογικό, το έχουμε ξαναπεί. Τέλος του μήνα αρχίζει η προετοιμασία. Θέλει αυτό τον Ιούλιο που θα έχει την προετοιμασία ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπα, τους περισσότερους παίχτες που μπορεί να υπολογίζει για βασικούς να τους έχει στη διάθεσή του. Να χρησιμοποιήσει τον δεξιμπακ, το αριστερό μπακ, χαφ, εξτρέμ σίγουρα. Αυτούς τους θέλει άμεσα. Γι' αυτό περιμένουμε και σε ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, γιατί ουσιαστικά αν τα βάλουμε κάτω, οι δύο που υπολογίζονται είναι ο Ρέτσος με τον Πιρόλα. Και τα τωρινά δεδομένα. Αν έρθει τώρα και πρόταση που γράφουν οι Ιταλοί, το Ολυμπιακό ζητάει 20 εκατομμύρια και φύγει και ο Πιρόλα και αλλάζουν πάλι τα δεδομένα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό θέλει και περιμένει την απάντηση από τον Μαρμόλ ο Ολυμπιακός. Για να ξέρει πόσους θα χρειάζεται ακόμα. Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και το καταλαβαίνουμε. Και είναι απόλυτα λογικό. Γι' αυτό λέγαμε και από το Μάιο ότι οι κινήσεις στον Ερυθρόλευκο θα είναι διψήφιες. Δεν πάει για 2-3 κινήσεις ο Ολυμπιακός. Και όλα αυτά χωρίς να φύγει κάποιος βασικός ποδοσφαιριστής. Αν φύγουν και βασικοί ποδοσφαιριστές, μιλάμε σε άλλο επίπεδο. Και όσο οι ερυθρόλευκοι δεν κλείνουν μέτωπα, είναι λογικό ότι θα προτείνονται συνεχώς ποδοσφαιριστές, θα βλέπουν συνεχώς ονόματα το φως της δημοσιότητας. Απόλυτα λογικό. Και θα συνεχιστεί αυτό. Χωρίς να...
0: Ναι, το οποίο θα είναι παράλληλα. Κοίταξε να δεις. Όταν όσο ψάχνει ο Ολυμπιακός, θα έρχονται και ονόματα απ' έξω, για να πιέσουν, ξέρεις, λίγο την αγορά, χρησιμοποιώντας το όνομα του Ολυμπιακού. Εδώ θα πρέπει να γίνει μια σταχυολόγηση, 100%. Τι ταιριάζει και δεν ταιριάζει αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός, έτσι.
2: 100% θα χρησιμοποιούν και το όνομα του Ολυμπιακού και είναι, ναι, ναι, ναι, κάτι που γίνεται, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Το νιώτσι, θα μπει, λες, θα... το νιώτσι θα μπει στην κουβέντα για το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού το φετινό.
2: Το γράφουν οι Ιταλοί ότι θα πάρει τη θέση του γενικού διευθυντή.
1: Το εντού, να το πούμε χοντρικά.
2: Ναι. Είναι στη Ριβάβε, θα πάρει τη θέση και την ίδια θέση στην Νότχαμ και στον Ολυμπιακό. Θα το δούμε τόσο της ημέρας κατά πόσο ισχύει αυτό που έγραψαν στη γειτονική χώρα. Που δεν αποκλείεται. Είναι κίνηση που συνηθίζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δηλαδή ένας να καλύπτει και τις τρεις ομάδες ή δύο από τις τρεις ομάδες σε συγκεκριμένη θέση.
1: Ναι, και ίσως να ήταν και επιβεβλημένο να το κάνει, γιατί γράφεται ότι ο Τονιώτσι είχε μια πολύ δελεαστική πρόταση από τη Γιουβέντους για να φύγει από τη Ρίο Αβε.
2: Ναι.
1: Οπότε θες να του δώσεις και κάτι μεγαλύτερο για να τον...
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ
1: μεγάλο. Ναι, προφανώς.
0: Αυτό δεν είναι κάτι μεγαλύτερο. Συγγνώμη. Αυτό είναι γιατί πάμε κατευθείαν.
1: Όχι, κάτι μεγαλύτερο από τη Ρίο Αβε. Κάτι μεγαλύτερο. Κάτι αντίστοιχο με τη Γιουβέντους.
0: Από προγραμματικά conference πάμε League Face Champions League. Αυτό είναι, ναι, τώρα, δεν είναι κάτι άλλο.
2: Ναι, αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό κοιτούν. Αυτό είναι το, σύμφωνα με το δημοσίευμα από την Ιταλία που κοιτάει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το συγκεκριμένο. Αλλά ξαναλέοντας της ημέρας θα ξέρουμε το πού ακριβώς βαδίζουμε.
0: Ναι. Ωραία.
2: Αυτά, κύριε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Καλημέρα σας.
1: Τσάου.
0: Καλημέρα σας. Εγώ εδώ πέρα να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Έτσι. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι το παιχνίδι ξεκινά στην Πιούνι χωρίς κατάθεση. Διασκεδάζεις σε στοίχημα και live καζίνο με 1710 δώρα. Παίζεις στην Πιούνι.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πιούνι Sport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
10: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
9: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
10: ΕΣΧΑ?
9: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
10: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
9: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι! Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Hey.
12: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
19: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Για πάμε τώρα και στον κύριο Κετσετζόγλου. Τι κάνετε κύριε μας, πώς είστε? Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Όλα καλά.
0: Μάτια, περιμένω να δούμε τον Πινέδα.
2: Είδατε και το πρωινό?
0: Όχι εγώ.
1: Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο.
2: Εγώ τα τελευταία 15 λεπτά.
1: Έβαλα ξυπνητήρι 6 ώρα.
0: Μπράβο, παιδιά.
2: Τι καθυστερήσεις. Εγώ χωρίς ξυπνητήρι, Μάικ.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Εγώ χωρίς κοιμητήρι.
0: Χωρίς κοιμητήρι με το ζόρι και στη δουλειά.
1: Όχι, δεν θα ερχόμουν.
0: Δεν θα ερχόταν.
2: Είδα δύο γκολ δηλαδή, το ακυρωμένο και το αυτό που μέτρησε.
1: Ναι, ναι, το 2-1.
2: Πάντως αυτοί που το είδαν όλο λένε ότι νίκησε δίκαια η Κορέα.
1: Εγώ που είδα το δεύτερο ημίχρονο, γιατί το πρώτο από ό,τι καταλαβαίνω από τη Λίκη Σπίκη ήταν ψηλό σούπα, ας πούμε, στα σημεία καλύτερα η Κορέα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είμαι. Υπάρχει εμβολία ότι ήταν καλύτερη η Κορέα. Πολύ καλύτερη. Και πολύ ωραία ομάδα. Πολύ ωραία ομάδα. Απλώς νομίζω ότι έχει μια αφέλεια μέσα της. Έχει μια αφέλεια.
2: Εντάξει. Γι' αυτό και είναι η Κορέα, Μαϊκ μου. Θα πάει μέχρι ένα σημείο. Αλλά θα δούμε ωραία μας με αυτήν την ομάδα.
1: Ναι.
2: Πώς θα δούμε βέβαια. Να πω επίσης κάτι άλλο. Πρέπει το Replay TV να μπαίνει αμέσως. Μάλλον να υπάρχει άμεσα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην υπάρχει Replay TV σε παιχνίδια που παίζονται 4 και 5 το πρωί.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό λύνεται με την Κοσμοτέ, φιλέ.
2: Ναι, πρέπει να το λύσουν, αυτό λέω.
0: Όχι, λύνεται με την Κοσμοτέ. Μπαίνει στην Κοσμοτέ και.
1: Α, μπήκε στην Κοσμοτέ και δεν έπαιζε.
2: Δεν είχε στην Κοσμοτέ Replay TV.
0: Δεν μπορεί να μην έχει στην RTL ένα Replay TV, σε όλους έχει.
2: Ωραία. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και. Έχω δει και άλλους που το είχαν το ίδιο πρόβλημα.
0: Δεν έχει.
1: Υπάρχουν κάποια προγράμματα που τα κανάλια που έχουν τα δικαιώματα δεν αφήνουν.
0: Α, δεν αφήνουν. Δεν αφήνουν το κλειδωμένο.
1: Δεν το φανταζόμουν.
0: Netflix, Netflix, συγγνώμη.
2: Πολύ αργά. Δεν είχε μπει, δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν έχει μπει. Πάντως δεν μπαίνει αμέσως τέλος πάντων.
0: Okay.
2: Δεν μπαίνει αμέσως. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Γιατί είναι πολλοί κόσμος έτσι που θέλει να ξυπνάει το πρωί και τώρα και οι πιτσιρικάδες, μαθητές, αυτά. Τι να κάνουμε τώρα, να πάρουμε βίντεο που είχαμε παλιά να γράφουμε το βράδυ όπως κάναμε στο Μεξικό το 86. Εντάξει, είπαμε. Αυτά για Μουντιάλ. Νομίζω, πώς είδατε την αποβολή του Μεξικό? Δεν μπορώ να την καταλάβω εγώ.
0: Εκεί θεώρησε ο Βραζιλιάνος ότι μάλλον είχε, πώς το λένε, ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Δεν ξέρω.
2: Είναι η προφανή θέση για γκολ.
0: Όχι.
2: Είναι πολύ υποσχόμενη επίθεση, αλλά όχι η προφανή θέση για γκολ.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτή την αποβολή. Οκ. Πάμε στα δικά μας. Να πω ότι το πιθανότερο είναι ότι έχουμε λήξει ένα γερμού, δηλαδή μάλλον δεν θα γίνει κάτι μέχρι τις 15. Το πιθανότερο είναι αυτό που είχα πει ότι μπορεί να γίνει. Αυτό δεν αλλάζει κάτι, ούτε σημαίνει ότι κάποια περίπτωση χάλασε ή κάτι. Απλά δεν θα γίνει κάτι τόσο γρήγορα όσο ίσως λέγαμε ότι ίσως μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή αυτό που έχουμε πει ισχύει ότι σίγουρα μία και μπορεί ακόμη και δύο μεταγραφές θα γίνουν μέσα στον Ιούνιο. Αλλά μέχρι 15 πλέον το βλέπω δύσκολο να γίνει κάτι.
0: Okay.
2: Είχα πει πρώτον. Δεύτερον, είχα πει ότι θα έχουμε μια ενδείξεις για το Γιώβιτς, για το νέο συμβόλαιο. Τα πράγματα πάνε καλά. Δηλαδή στην ουσία είναι να το πάρει απόφαση ο Γιώβιτς. Όταν λέω πάνε καλά, στη διάρκεια, στα χρόνια, στις ρήτρες, στα λεφτά, σε αυτά. Το θέμα είναι να το πάρει και απόφαση ο Γιώβιτς. Είναι κάτι που ο ίδιος θα αποφασίσει. Να πει ότι ναι, οκ, θα δεσμευτώ. Πιστεύω ότι τα πράγματα είναι αρκετά αισιόδοξα. Απλά δεν έχει πάρει ακόμη την τελική απόφαση να βάλει την υπογραφή. Δηλαδή είναι όμως όλα σε πολύ καλό δρόμο. Δεν καταγράφονται δηλαδή κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να είναι ξεπέραστα για να... σε χρήματα, σε χρόνια, σε ρήτρες, σε τέτοια πράγματα. Άρα νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο αυτή η ιστορία και θα πάει καλά. Και θα πάει καλά τελικά. Απλά δεν είναι ακόμη κάτι οριστικό. Θα περιμένω αυτό το πράγμα. Τώρα πότε θα γίνει αυτό θα το δούμε. Ούτε εκεί υπάρχει βιασύνη, το καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα σχόλιο συμβόλαιο ακόμη και προετοιμασία, ας πούμε, αρχίζει 6 Ιουλίου. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος βιασύνης στο συγκεκριμένο. Αυτά είναι τα δύο πράγματα έτσι που υπάρχουν από ρεπορτάζ. Τώρα υπάρχει σε λίγο και μια εκδήλωση που μπορεί κάτι να βγει, γιατί θα είναι ο κύριος Ηλιόπουλος εκεί. Το κάνει η Μητρόπολη Νέας Ιωνίας σε έναν καινούργιο χώρο, το Γενικό Κέντρο, που γίνεται απέναντι από το σταθμό του Περισσού, 12.30 ώρα. Είναι προς τιμήν της μεγάλης του γένους σχολής, που έχει έρθει μια αντιπροσωπεία, πήγε χθες και στη Φιλαδέλφεια, στο γήπεδο, στα μουσεία, και σήμερα θα είναι εκεί. Είναι μια εκδήλωση που είναι και η ΑΕΚ μέσα σε αυτή την εκδήλωση και θα είναι και ο κύριος Ηλιόπουλος. Μπορεί να έχουμε κάτι ενδιαφέρον, το 12.30 ώρα με αυτό και για όποιον θέλει να πάει, okay, που είναι εκεί της περιοχής. Αυτά, παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Σε γενικές γραμμές.
0: Ωραία, φίλε μου.
2: Ήρεμα πράγματα εδώ.
0: Ήρεμα πράγματα, ναι.
2: Φεύγουν επέκτες.
0: Θα σου πω κάτι. Άκου. Ναι. Είστε μουλοχτοί εσείς. Εσείς μπορεί σε δύο ώρες να ανακοινώσετε επέκτη.
2: Ναι, μπορεί.
0: Οπότε λοιπόν, αυτά τα ήρεμα και χαλαρά να τα λες για το ακροατήριο, όχι για τους παραγωγούς του προγράμματος.
2: Εντάξει. Είμαστε ήρεμοι.
0: Εντάξει, φίλε, εντάξει. Εννοείται που σας θέλουμε.
1: Χαίρετε.
0: Έλα, καλημέρα. Μέχρι στιγμής πάντως η ΑΕΚ έχει κάνει την πιο μουλοχτή μεταγραφή του καλοκαιριού. Το Ζουμπκοφ. Τον έφερε εκεί που δεν τον περίμενε κανένα. Στην Τζένεβε, φίλε Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Για να μην νομίζουν ότι επιτίθεμαι, ας πούμε, στο συμπαθέ σωματείο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν. Εγώ να σας πω ότι από τη Σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα η Wolt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, μία σημεία προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.

0: Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
8: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέκ.
3: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

0: κάναμε χαριτωμένο το πρόγραμμα σήμερα. Τι λες?
1: Το λες για τη μουσική.
0: Ναι.
1: Όχι για αυτόν που ακολουθεί.
0: Όχι. δεν το είπα. Για τον γενικό γραφτό, τον εκτελεστικό γενικό γραμματέα του ΨΑΠ, ποτέ δεν θα πω κακή κουβέντα εγώ.
1: Μ' αρέσει που θυμάσαι τον τίτλο.
0: Βέβαια, το θυμάμαι, φίλε, γιατί είναι ένας τίτλος, ένα όνομα, μια ιστορία. Τι κάνετε, κύριε Θάνος Αρή, πώς είστε?
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Πολλά πράγματα με έχουν πει. Χαριτωμένο ποτέ.
0: Χαριτωμένος άλλος στο ψάπι. Χαριτωμένος στο ψάπι είναι άλλος, φίλε. Είναι ο Γιώργος Οδημένος. Δεν υπάρχει άλλος. Οπότε λοιπόν.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Και φαντάζομαι εσείς είστε καλύτερα. Μετά τις προφεσινές εξελίξεις.
2: Είμαστε καλά, ναι. Ήταν ευχάριστα από το διεθνές μέτωπο. Αν θέλετε λίγο να ξεκινήσουμε λέγοντας γιατί ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έγινε, δηλαδή η συμφωνία ενός μνημόνιου συνεργασίας μεταξύ της FIFA, που είναι ο παγκόσμιος σύσμος ποδοσφαιριστών, και της FIFA. Οι σχέσεις των δύο πλευρών είχαν φτάσει στα άκρα.
1: Απλώς δηλαδή, να πούμε, επειδή μπορεί αρκετοί να μην ξέρουν τι υπογράφηκε, πλέον οι ποδοσφαιριστές σε παγκόσμιο επίπεδο θα έχουν λόγο για την δημιουργία του
0: καλενταριού.
1: Ναι.
2: Και όχι μόνο του καλενταριού.
0: Ένα από τα σημαντικά.
2: Να, ακριβώς. Ένα από τα πολύ σημαντικά είναι το καλεντάρι, και ήταν και ένας από τους λόγους που οι δύο πλευρές ήταν στα δικαστήρια. Δηλαδή, ο ένας βασικός λόγος ήταν το match calendar, η επιβάρυνση στους παίχτες, όλο αυτό με τα τόσα πολλά παιχνίδια, οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου που ουσιαστικά είχαν φτάσει σε σημείο να ξεζουμίζονται οι παίχτες. Είχαν ακούσει πάρα πολλές φορές το πρόβλημα του κινδύνου και οι επιστήμονες της FIFA σχετικά με τους τραυματισμούς, με την κόπωση, με όλο αυτό το κομμάτι, στο οποίο επηρεάζουν και τα μακρινά ταξίδια. Και το άλλο σημαντικό κομμάτι ήταν η υπόθεση του Διαρά. Εντάξει, τώρα αυτό είναι, θέλει αρκετό χρόνο για να το αναλύσουμε. Αρκεί να πούμε ότι η υπόθεση του Διαρά κατά της FIFA εκδικαζόταν, είχε ανοίξει μια υπόθεση στο Βέλγιο. Και το βελγικό δικαστήριο έστειλε ένα προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και από εκεί, δηλαδή σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, κρίθηκε ότι κάποιοι κανονισμοί της FIFA είναι ασύμβατοι με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το οποίο αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο πονοκέφαλο και ουσιαστικά έβαζε μια βόμβα στα θεμέλια του συστήματος μεταγραφών όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα. Οπότε πιέζονταν από πάρα πολλές πλευρές, ήταν στα άκρα λίγο οι σχέσεις. Τελικά για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε ότι ο διάλογος μπορεί να είναι σωτήριος.
0: Να γιατρέψει
2: όλες τις πληγές. Ναι. Επομένως φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία και στην υπογραφή του MOU, το οποίο έγινε έτσι μόλις προχθές. Ήθελε η FIFA να γίνει πριν τη σέντρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Το βασικό για μένα είναι αυτό που είπε και ο Μιχάλης, ότι πλέον οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται μέσα στον πυρήνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Γιατί ένα από τα βασικά αιτήματα της FIFA είναι ότι πολλές φορές αποφάσιζε μονομερώς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η άποψη των ποδοσφαιριστών και όπως αυτοί εκπροσωπούνται μέσω των συνδέσμοντος και αν κατακλείδει από τη FIFA. Οπότε πλέον αποφασίστηκε να εφαρμοστεί και εδώ το πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, δηλαδή παιδί μου, διαβούλευση, διαπραγμάτευση και ανταλλαγή απόψεων προτού πάμε σε μια απόφαση μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών, για να μιλήσουμε ας πούμε εργατικά.
0: Σωστό, ναι.
2: Ουσιαστικά δηλαδή και θα συμμετέχει η FIFA.
0: Φανώ, εδώ επί της ουσίας όμως, πόσο θα λαμβάνεται υπόψη η άποψη των ποδοσφαιριστών?
2: Έχει βέτο. Η FIFA έχει βέτο.
0: Okay.
2: Έχει δικαίωμα ανησυχίας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή λοιπόν που αποκτούν πλέον δικαίωμα βέτο, δεν μπορεί να περάσει τίποτα είτε στον RSTP, δηλαδή στον κανονισμό μεταγραφικής ιδιότητας ποδοσφαιριστών, είτε σε θέματα που αφορούν την ευημερία, την υγεία, την ασφάλεια στην εργασία. Γιατί όλα αυτά ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικά πλέον όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο. Δεν θα μπορούν να περάσουν χωρίς να συμφωνήσει η FIFA, ο εκπρόσωπος της FIFA. Επίσης περνάνε στον RSTP κάποιες πολύ σημαντικές διατάξεις, μένει να δούμε λίγο πώς θα αποτυπωθούν στο τέλος. Δηλαδή π.χ. οι ποδοσφαιριστές με τις αποδοχές μέχρι και 150.000 ευρώ θα διασφαλίζουν πλέον ελάχιστο μερίδιο 5% από το ποσό μεταγραφής. Το οποίο από διεθνές μεταγραφές. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε πλέον για τεράστια ποσά, θα πηγαίνει πλέον κάτι και στον ποδοσφαιριστή. Όπως επίσης θα υπάρχει.
0: Βέβαια τους ποδοσφαιριστές αυτούς τους ποδοσφαιριστές που παίρνουν 150.000 ευρώ και κάτω, πόσο τους ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι της διεθνούς μεταγραφής?
2: Τους ενδιαφέρει, φυσικά και τους ενδιαφέρει. Είναι πάρα πολύ.
1: Σε ένα απλό παράδειγμα, επειδή πάει ο Τσάπρας με 3 εκατομμύρια στην Πολωνία.
2: Ακριβώς.
1: Ο Τσάπρας από αυτά τα 3 εκατομμύρια δικαιούται το 5%.
0: Okay.
1: Ανεξάρτητα από το τι θα πάρει
2: ο
1: Πολωνία.
2: Γιατί δεν θα έχει συμβόλαιο κάτω μέχρι 150.000 ευρώ. Αλλά αντίστοιχα υπάρχουν ποδοσφαιριστές αρκετοί και Έλληνες πλέον που πάνε σε χώρες τέτοιες. Στην Ουγγαρία, ξέρεις, στη Σλοβακία δηλαδή.
0: Έχεις δίκιο.
2: Επίσης θα αυστηροποιηθούν πάρα πολύ οι οικονομικές κυρώσεις για θέματα συμβολαίων. Αλλάζει δηλαδή το πώς θα υπολογίζεται η αποζημίωση με βάση το υπολοιπόμενο όφελος, τις πρώτες ζημίες κτλ. Αυστηροποιούνται οι αθλητικές κυρώσεις στις ομάδες σε θέματα έτσι και για πλήρες αποδοχές, αλλά και για τύπου εσύ θα προπονήσεις με τις μπουλντόζες μέχρι να φύγεις, για να σε πιέσω να φύγεις. Πρέπει να αστροποιείται και αυτό το πλαίσιο.
0: Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς έχει αρχίσει και κλείπει ευτυχώς, έτσι.
2: Εντάξει, ναι, κλείπει, αλλά δεν έχει εξαφανιστεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Για το καλεντάρι το είπαμε. Το πιο συγκεκριμένο είναι ότι μέσα του κοινωνικού διαλόγου και των όλων των εταίρων που θα μπουν σε αυτόν θα συζητιούνται πλέον τα πάντα.
0: Mm-hmm.
2: Και η FIFA πλέον αναγνωρίζεται ως ο μοναδικός παγκόσμιος εκπρόσωπος των επαγγελματίων ποδοσφαιριστών. Γιατί είχε γίνει μια προσπάθεια από τρεις άλλες χώρες για αντίπαλο δέον, η οποία δεν προχώρησε. Ήταν η Ισπανία με τον Αγάνθο,
0: ναι,
2: έχοντας το Μεξικό και την Ελβετία κατά κύριο λόγο στο πλευρό τους.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης πολύ σημαντικό ότι ανανέωσε το FIFA Fund, το ένα ταμείο για ποδοσφαιριστές που έχουν χάσει τα δεδουλευμένα τους,
0: mm-hmm,
2: το οποίο ο ΨΑΠ έχει συμφέρει πάρα πολύ, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς Έλληνες να μπουν σε αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον ξαναανοίγει, οπότε είναι επίσης σημαντικό. Και από την πλευρά της η FIFA αποσύρει όλες τις νομικές υποθέσεις που είχε κατά της FIFA. Επομένως η επόμενη μέρα φαίνεται ότι έχει διάλογο, έχει όλες τις πλευρές στο ίδιο τραπέζι, έχει κοινές αποφάσεις, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους τους τομείς που συζητήσαμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία.
2: Τώρα θα δούμε και στην πράξη όλα αυτά, βέβαια.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της υπόθεσης, αλλά εδώ υπάρχει και πλέον ένα νομικό επιχείρημα για οποιαδήποτε διεκδίκηση του μέλλοντος. Υπάρχει ένα πιο σαφές.
2: Ναι, και το θέμα είναι ότι είχαν φτάσει στα άκρα οι σχέσεις. Οπότε ναι, μόνο θετικά μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό που έγινε.
0: Εννοείται, 100%. 100%. Και κάθε βήμα προς τη συνεννόηση, φίλε, είναι ένα βήμα προς την πρόοδο. Όπως και να το κάνεις. Όπως και να το κάνεις.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Ωραία. Θάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας.
1: Όχι, δεν ισχύει, φίλε, εσύ που λες και ποιος πληρώνει μεταγραφή για αυτούς τους παίχτες, παιδιά, ελεύθεροι πάνε. Όχι, δεν είναι έτσι. Σα-ίσα που προστατεύονται αυτοί οι παίχτες που έχουν χαμηλά συμβόλαια να πάρουν κάτι. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι ο Τσάπρας παίρνει πάνω από 150 και ότι δεν είναι επιτυχημένο το παράδειγμα που έδωσα, αλλά τέλος πάντων να σας αφήσουμε τον Τσάπρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Κοντούρης που πήγε το περασμένο Γενάρη από τον Πανατολικό στον Παναθηναϊκό, σίγουρα δεν είχε συμβόλαιο 150.000 στον Πανατολικό.
0: Απλά νομίζω ότι η απόφαση λέει για διεθνείς μεταγραφές. Γι' αυτό κόλλησα λίγο εγώ.
1: Για μεταγραφή στο εξωτερικό. Ναι, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Δίνω παραδείγματα. Υπάρχουν και τι ποδοσφαιριστές, αυτοί που είναι σε νεαρή ηλικία.
0: Κυρίως από τη Λατινική Αμερική λόγω.
1: Ναι, δύσκολο φορά είναι κάποιος 28, ας πούμε, να κάνει σοβαρή καριέρα και να μην παίρνει 150.000 συμβόλαιο και να κάνει μεταγραφή ενός εκατομμυρίου για να έχει νόημα. Γιατί αν κάνει μεταγραφή 100.000 ευρώ, αντίτιμο εννοώ, το 5% θα πάρει 5.000, δεν είναι. Αλλά 50.000 στο εκατομμύριο για παιδιά που δεν έπαιρναν λεφτά σοβαρά.
0: Είναι λεφτά.
1: Είναι λεφτά.
0: Είναι βοήθεια, ναι.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι διαμήνε.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: I am the god of hellfire. And I bring you.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή.

0: Delivery στο 2610 31 38 40.
1: Για πάνω από 20 χρόνια, η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111. Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 320 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Βούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Βραδιά νικητών 2026.
11: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
12: Huh?
13: Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας στη

0: στοίχημα με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Ronaldo. Ronaldo is to his right. But again, Ronaldo just runs into trouble. This is Harmon. Ronaldo wins it back. Now can he find Ronaldo? Yes, he can. Ronaldo! Oh, come on, come on! Ronaldo! Still in front! It's Ronaldo! Pedersen. Ronaldo's dummy! Ronaldo! It's 2-0! And Ronaldo is rampant now! Resplendent Ronaldo! 2 for him! 2 for Brazil! And is that their 5th World Cup?
3: Μπράιντερ, μαρκάρει ο Ρώση, κόβει, βγαίνει μπροστά ο Σιρέα. Και είναι ο Αλτομπέλι και ο Κόντι δεξιά. Γυρίζουνε γρήγορα οι Γερμανοί. Ο Κόντι πάντα έχει την μπάλα. Την πατάει, αφήνει την μπάλα στον Ρώση. Μπαίνει ο Ρώση, την αφήνει στον Σιρέα. Ο Σιρέα την πατάει για τον Μπέρκομι, ξανά Σιρέα. Δεν παίζουν οι γερμανοτεχνικό offside. Σιρέα, Ταρτέλι, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία!

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Πολύ καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Δεν είναι οι Αντώνηδες. Παρασκευές, όπως γνωρίζετε εδώ και κάποια χρόνια, όταν υπάρχει off season στο ποδόσφαιρο, για να το πω έτσι μπασκετικά, σε ένα ποδοσφαιρικό πεδίο, δεν τους έχουμε μαζί. Χρήστος Ρομπόλης θα είναι στο μικρόφωνο, λοιπόν, μέχρι και τις 2. Παρέα εδώ με Κυριάκο Σταθερόπουλο, ο οποίος έχει ντυθεί σήμερα σε Λεσάο. Δεν ξέρω, Βραζιλία. Δεν ξέρω, υποστηρίζει Βραζιλία.
1: Όχι, δώρο είναι.
0: Δώρο είναι, εντάξει. Από Βραζιλία, ναι, ναι. Έχουμε Μανώλη Μουσουράκη στην παραγωγή και θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2 να τα συζητήσουμε όλα. Είχαμε έναρξη Μουντιάλ και συνέχεια φυσικά θα μας απασχολήσει για κανένα 40ήμερο. Φυσικά έχουμε αύριο τον πολύ μεγάλο, τον πέμπτο και τελευταίο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και μέσα σε μέρα, στη μέρα περιμένουμε και απαντήσεις στα ερωτήματα, ποιοι θα είναι διαθέσιμοι και ποιοι δεν θα είναι. Ή μάλλον μπορούμε να τις περιμένουμε για αύριο αυτές, γιατί είναι ωριακές κάποιες καταστάσεις. Και φυσικά υπάρχει σήμερα και η μεγάλη πρόκληση για την ομάδα πόλο των γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία παίζει στον τελικό του Champions League. Θα διεκδικήσει το τίτλο για τέταρτη φορά στην ιστορία της, αντιμετωπίζοντας τη Φερεντσβάρος. 10 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι, γιατί παίζουν οι αδερφές πλευρή του αντίπαλες, έτσι. Η Ελευθερία που παίζει στην Ουγγρική ομάδα και η Μαργαρίτα που παίζει στον Ολυμπιακό. Οι άντρες του Ολυμπιακού χθες δεν τα καταφέρανε στο δικό τους ημιτελικό, με ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Γνώρισαν την ήττα με 19-13 από την Προρέγο και δεν μπόρεσαν να προκριθούν στο τελικό του Champions League. Λοιπόν, περιμένουμε και τα μηνυματάκια σας φυσικά για να κάνουμε παραούλα, αφού σας πούμε ότι μαζί μας για αυτό το δίωρο είναι η Bet365, χορηγός της εκπομπής. Λοιπόν, να τα δούμε όλα με τη σειρά. Θυμίζουμε χθες το βράδυ είχαμε το πρώτο παιχνίδι Μεξικό Νότιο Αφρική 2-0 και τα ξημερώματα το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας άρχισε στις 5. Είχαμε τη νίκη με ανατροπή της Νότιου Κορέας απέναντι στην Τσεχία με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Χουάνγκ Ιμπομ, που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό πριν από 3 χρόνια, κατόπιν Ερυθρό Αστέρα και πέρσι ήταν στην Φέγενορντ. Και γκολ και ασίστ είχε ο Κορεάτης Μέσος, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός μπαλαδόρος. Και σήμερα έχουμε ακόμα περισσότερα παιχνίδια, έτσι ακόμα πλουσιότερο μενού, γιατί πλέον έχουμε μπει και κανονικά πλέον σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Να σας πω και το σημερινό το πρόγραμμα, να ξέρετε τι θα περιμένετε να δείτε. Λοιπόν, έχουμε στις 10 Καναδάς Βοσνία Αρζεγοβίνη και στις 4 Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, έτσι. Και από αύριο αρχίζουν τα πιο ωραία, έχω να πω. Έχουμε, εντάξει, Κατάρ Ελβετία στις 10, είναι το μάτς που έφαγε το μπάσκετ και το πήγε 6 ώρα. Έχουμε το Βραζιλία Μαρόκο 1 ώρα Σαββάτου, που είναι εξαιρετικό, λουκούμι, ό,τι πρέπει, μετά για σβήσιμο, μετά το τελικό στο ΣΕΦ, αργά το βραδάκι εκεί πέρα. Νομίζω θα είναι και αμφίροπο παιχνίδι αυτό, γιατί η Μαροκινή είναι πολύ καλή ομάδα. Έστω και αν η Βραζιλία είναι ουσιαστικά στο σπίτι της, θα γίνεται χαμός εκεί πέρα από τους Βραζιλιάνους. Να δούμε και αυτό το μάτς. Και τα ξημερώματα επίσης του Σαββάτου υπάρχει και το Αϊτή Σκωτία, όπως και το Αυστραλία Τουρκία. 7 η ώρα θα αρχίσει αυτό, το τελευταίο. 4 το Αϊτή Σκωτία. Και μπαίνουμε σιγά σιγά και σε ακόμα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια στις επόμενες ημέρες. Έτσι, μιας και αρχίζει πάντα έτσι λίγο χαλαρά η διοργάνωση και όσο πάει γίνεται χαμούλης. Λοιπόν, εδώ είμαστε, η Βάσο πλευρή του, ναι, όχι η Μαργαρίτα, με διορθώνει σωστά ο φίλος, εδώ πέρα, ναι, η Βάσο και η Ελευθερία. Λοιπόν, κάποιο νέο από την μπασκετική αγρότα εδώ πέρα ο φίλος μας. Λοιπόν, κοίτα, κάποιο νέο δεν υπάρχει, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η ΑΕΚ την στελέχωσή της για τη νέα σεζόν. Όπως ξέρετε κι εσείς, αποχώρησε ο Γκρέι, αποχώρησε ο Χαραλαμπόπουλος, έχουν συμφωνήσει, ο ένας ανακοινώθηκε κιόλας ο Γκρέι από τον Πάου, ο Χαραλαμπόπουλος θα ανακοινωθεί από τον Άρη, ο οποίος παρεπτόντως αύριο υποδέχεται τον Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη, μάλλον μεθαύριο, και την Δευτέρα θα τον παρουσιάσει. Θα είναι παρόν και ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο ατζέντης του. Για την ΑΕΚ, λοιπόν, τώρα που λέγαμε, η ΑΕΚ, έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο ακόμα επιφυλακτική ως προς τις κινήσεις της, γιατί θέλει να δει τι θα γίνει και με το θέμα του NBA Europe. Όχι ότι θα αρχίσει το NBA Europe τη νέα σεζόν, αλλά όπως καταλαβαίνετε μπορεί ενδεχομένως το budget να είναι λίγο παραπάνω από αυτό που προγραμματίζεται να είναι, δηλαδή είναι υπολογισμένο φέτος να πάει 4-5 εκατομμύρια. Αν πάει καλά η προοπτική με το NBA Europe, δηλαδή το θέμα του license, γιατί υπό άλλες συνθήκες η ΑΕΚ θα πρέπει να περάσει από την κατάκτηση του BCL είτε από τα προκριματικά που θα γίνονται στο τέλος της επόμενης σεζόν. Αν πάει καλά το θέμα του license και η ΑΕΚ μάθει, ας πούμε, μέσα στον Ιούλιο, γιατί τότε θα βγει λευκός καπνός, ότι είναι μια από τις 12 ομάδες που θα έχει μόνιμη εντός ή εκτός εισαγωγικών άδεια στη διοργάνωση, τότε μπορεί να αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα προς τα πάνω προφανώς. Δηλαδή από τα 5 να πάει, ξέρω εγώ, στα 8. Για να αρχίσει να χτίζει μια βάση και προσδοκώντας και κάποια δεδομένα έσοδα, πολύ σημαντικά έσοδα, από τη μεθεπόμενη σεζόν. Τώρα από εκεί πέρα, όλα αυτά, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι και οι κινήσεις, οι μεταγραφικές θα εξαρτηθούν από αυτό το κομμάτι. Γιατί άλλο, ας πούμε, να βγαίνεις στην αγορά με 5 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια, και άλλο να βγαίνεις με 8. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο τι στόχους θα κοιτάξεις. Σίγουρα πάντως η ΑΕΚ θα σπρώξει πολύ χρήμα για να κρατήσει, για να αποκτήσει playmaker, μάλλον ένα σόδιο, να το πω έτσι πιο σωστά, και ένα πολύ καλό ψηλό. Θα πάρει και τεσάρι, θα πάρει και τριάρι. Θα προχωράει και το θέμα της ελληνοποίησης του Λεκάβητσης, ο οποίος και ως Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να το πάρει, γιατί ο χρόνος του στην ΑΕΚ ήταν ο τρίτος που είχε στην Ελλάδα, αλλά και από την άποψη ότι έχει παντρευτεί Ελληνίδα, έχουν αποκτήσει παιδιά οι άνθρωποι, εδώ μένουν. Οπότε είναι πιο εύκολο να εξασφαλίσει αυτό το, την ελληνική ταυτότητα, να το πούμε έτσι, και να μην βγαίνει θέση ξένου. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει, παιδιά. Χρειάζεται λίγος χρόνος, χρειάζεται υπομονή. Δεν είναι η ΑΕΚ στη θέση που είναι ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι βγήκαν με χοντρό πορτοφόλι στην αγορά και πλήρωσαν για κάποιες υπεραξίες, κακά τα ψέματα, κυρίως ο ΠΑΟΚ για την ώρα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις, έτσι. Λοιπόν, αυτά από το κομμάτι της ΑΕΚ, που περιμένει εντός λίγων ημερών και να κλείσει και τυπικά το θέμα με την παραχώρηση του κλειστού των λιωσιών για 49 χρόνια, το οποίο ξεκλειδώνει και μια σειρά από έργα που θέλει να κάνει η ομάδα έξω από το γήπεδο, και δεν λέμε μόνο για τα θεματικά πάρκα κτλ, αλλά και για εμπορικές χρήσεις, που όπως καταλαβαίνετε αυξάνουν τα έσοδα και βελτιώνουν και την εμπειρία για το φύλαθλο, έτσι. Λοιπόν, αν αξίζουν, λέει ο Γκρέγιο Χαραλαγούπουλος, τα λεφτά που παίρνουν ή πληρώνει υπεραξίες η Θεσσαλονίκη. Εντάξει, προφανώς και πληρώνει υπεραξίες όλες οι ομάδες τώρα που θέλουν να μπουν δυναμικά. Μακάρι ο καθένας μας τα παιδιά να παίρνει όσα λεφτά μπορούσε να βρει στην αγορά. Δεν θα τους κατηγορήσουμε που πήρανε τα λεφτά. Έτσι, γιατί και ο Γκρέι γύρω σε 1 εκατομμύριο θα παίρνει και ο Χαραλαγούπουλος, από ό,τι ακούσαμε, 6,5 το χρόνο από τα 200 κάτι που έπαιρνε στην ΑΕΚ. Εσείς θα πήγαινατε δηλαδή. Η ΑΕΚ του έκανε πρόταση και του ενός και του άλλου με αύξηση αποδοχών. Του Χαραλαμπόπουλου σχεδόν στο 100%, δηλαδή το διπλάσιο συμβόλαιο του έδινε από αυτό που του έδινε φέτος. Και στον Γκρέι το πήγε γύρω στα 6,5-7 εκατοστάρικα, κάπου εκεί είχε διάθεση να πάει. Αλλά και οι δύο βρήκαν, παιδιά, μεγαλύτερα συμβόλαια και με διάρκεια μεγάλη, που αυτή η διαφορά των 200-300 χιλιάδων, άμα τη βάλετε επί μια διετία που, ή τριετία, δεν ξέρω πόσο θα είναι του Χαραλαμπόπουλου το συμβόλαιο, είναι πολλά λεφτά, είναι μεγάλη διαφορά. Στον ένα βγαίνει γύρω στο. Στα 700 χιλιάρικα, στον άλλο βγαίνει, μπορεί να βγει κοντά στο εκατομμύριο που λέει ο λόγος. Λοιπόν, αν θα χτυπήσει η ΑΕΚ Βιλντόσα και Λαρετζάκη, λέει και ένα δυνατό ψηλό, λέει ο φίλος. Εδώ γράφω. Εντάξει, φίλε, γράφουμε εμείς ό,τι μαθαίνουμε μόνοι μας. Για το Λαρετζάκη, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο, γιατί ο Λαρετζάκης έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αποφασίζει και από ό,τι λέγεται και με την ένδυα που υπάρχει σε Έλληνες παίκτες, πιθανότατα θα επιχειρήσει να τον κρατήσει. Όχι, θα επιχειρήσει, θα θέλει να τον κρατήσει και τη νέα σεζόν. Άσχετα αν δεν παίζει, είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει μια ασφάλεια στον ελληνικό κορμό και στο πρωτάθλημα από τη στιγμή που υπάρχει ακόμα, τουλάχιστον για την ώρα, το 6-6. Δηλαδή, 6 ξένοι να παίζουν και 6 Έλληνες. Ακόμα και αν γίνει 7-5, δεν υπάρχουν άπειρες επιλογές στην ελληνική αγορά με την εμπειρία και την ποιότητα του Λαρετζάκη. Όπως αντίστοιχα, ας πούμε, ισχύει και το ίδιο για τον Παναθηναϊκό και τους δικούς του Έλληνες παίκτες, για τον Τολιόπουλο, ας πούμε, που για αυτόν είχαν ενδιαφερθεί από τη Θεσσαλονίκη, όπως και για τον Λαρετζάκη. Λοιπόν, πάμε σε ένα break που θέλει ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Κυριάκος, και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
10: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και να πούμε ότι είναι μαζί μας για αυτή την ώρα και αυτό το δύο ώρα μάλλον και η Νόβα. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Νόβα φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερεψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, αυτά και από εδώ. Περιμένουμε, όπως είπαμε, μέσα στη μέρα να δούμε τα νεότερα για τους τραυματίες σε Ολυμπιακό και κυρίως σε Παναθηναϊκό εν ώψη του Game 5 που είναι αύριο στο ΣΕΦ, 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι χθες ουσιαστικά δεν έγινε προπόνηση και στις δύο ομάδες. Ένα χαλάρωμα έγινε γιατί οι ομάδες ήταν και ταλαιπωρημένες πολύ. Σήμερα θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα. Το βασικό για τον Ολυμπιακό να δούμε τι γίνεται με τον Ντόρσεϊ σε πρώτο λόγο και τον Παπα-Νικολάου, γιατί προέρχονταν από τραυματισμούς. Ο Ντόρσεϊ έπαιξε και λίγο. Δεν μπορούσε θεωρητικά να παίξει και περισσότερο, αλλά να δούμε πως πόνεσε μήπως οτιδήποτε στην επιστροφή του από αυτή την τενοντίδα που τον ταλαιπωρούσε το προηγούμενο διάστημα. Ο Παπα-Νικολάου καλά είναι, γιατί μπήκε και προς το τέλος του αγώνα και δεν είχε ιδιαίτερα θέματα. Αλλά ας δούμε και αυτόν την κατάσταση, γιατί και αυτός είχε κάποιες ενοχλήσεις. Τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει δεδομένα εκτός τον Ρογκαβόπουλο και περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Όσμαν, που έχει πρόβλημα στη μέση, αν θα πλησιάσει προς το 100%, αν μπορεί να πλησιάσει τέλος πάντων έστω και με ένεση και διεκδικήσει θέση στην εξάδα των ξένων. Τι γίνεται με τον Λεσόρο, ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα στο χέρι, στον αγκώνα και έχει κάποιους πόνους. Τι γίνεται με τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος μπήκε για πρώτη φορά στους τελικούς, αλλά γύρισε ελαφρώς στο πόδι του. Έχει ένα μικρό διάστερμα, όχι κάτι πολύ βαρύ. Και να δούμε τι θα γίνει και με τον Σλούκα, που δεν φαίνεται ότι έχει πολλές πιθανότητες για να αγωνιστεί. Αλλά δεν αποκλείεται, επειδή είναι τελευταίο μάτς της χρονιάς, αν είναι έστω και σε ένα 30%, επειδή παρίσταται τώρα πλέον ανάγκη, να μπει και αυτός. Και το μεγάλο ερωτηματικό για τον Παναθηναϊκό, παιδιά, είναι τι θα γίνει και με την εξάδα των ξένων, γιατί όπως είναι τα πράγματα τώρα με τις μαζεμένες απουσίες, δεν βλέπω να φεύγει ο Σόρτς, που ήταν και πολύ καλός, όπως και ο Λιόπουλος, στο προηγούμενο παιχνίδι. Και με το Σλούκα να είναι σε αυτή την κατάσταση, ακόμα και αν παίξει, δύσκολα τον αφήνει εκτός του Σόρτς. Και αν μπει ο Σόρτς, σημαίνει ότι εφόσον είναι διαθέσιμος και ο Όσμαν και ο Λεσόρ, θα πρέπει να κοπεί κάποιος ξένος από τους λεγόμενους βασικούς. Ο Νάν, όπως καταλαβαίνετε, δεν κόβεται. Ο Γκραντ, όπως καταλαβαίνετε, δεν κόβεται. Ο Χέις Ντέιβις, όπως καταλαβαίνετε, δεν κόβεται. Ο Λεσόρ, ως μοναδικός κανονικός σέντερ, αν είναι καλά, που λογικά θα είναι, δεν κόβεται. Οπότε μεταξύ Χουάντζο και Όσμαν είναι το ερωτηματικό. Αν ήταν στο 100% και οι δύο, είμαι σίγουρος ότι ο Αταμάν θα επέλεγε τον Όσμαν. Απλά επειδή ο Τούρκος δεν είναι απόλυτα καλά και επειδή ο Χουάντσο βοήθησε πολύ στην άμυνα της ομάδας του την Παρασκευή, δεν αποκλείεται να μείνει και πάλι αυτός εκτός. Να μείνει και πάλι εκτός ο Τούρκος και να μπει ο Χουάντσο για να παίξει ο Παναθηναϊκός χωρίς τριάρι πρακτικά σε αυτό το παιχνίδι. Και ειδικά αν δεν παίζει και ο Καλαϊτζάκης ακόμα περισσότερο. Και να πάει σε κάποια σχήματα είτε με τρία γκάρντ είτε με τον Χέις Ντέιβις να κατεβαίνει στο τρία. Λοιπόν, αυτά. Πού βρίσκεται ο Ολυμπιακός με Μοντέρο, έχει κλείσει, δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν μπορεί να ανακοινωθεί κιόλας γιατί η Βαλένθια έχει τελικούς. Μάλλον όχι τελικούς. Παίζει playoff ημιτελικά στην Ισπανία. Μάλιστα, κέρδισε στον Πόντο την Μπανταλώνα προημερών. Την ίδια μέρα που γινόταν και το Game 4 στους ελληνικούς τελικούς. Ο Μοντέρο θα ανακοινωθεί όταν τελειώσει η σεζόν. Είναι τελειωμένη ιστορία, έτσι όπως και του Μακιντάιρ. Ένας φίλος λέει: είναι χαοτική διαφορά εκ με Άρη. Παιδιά, το χαοτική θα φανεί στο γήπεδο μέσα. Αν είναι χαοτική και πόσο θα υπάρχει διαφορά και αν υπάρχει διαφορά. Έτσι. Γιατί μπορεί να δίνονται πολλά χρήματα από πολλές ομάδες, αλλά το θέμα είναι τι παρουσιάζει μέσα στο γήπεδο. Και μπορεί το budget να είναι διπλάσιο του ενός από τον άλλο, αλλά είναι και θέμα τι επιλογές κάνεις. Ας πούμε η ΑΕΚ, μιας και αναφέρεται ο φίλος, φέτος απέκλεισε ομάδες με μεγαλύτερο budget 3 και 4 φορές μέσα στην Ευρωλίγκα, στο BCL, από την Άλμπα, από την Τόφας, από την Μπανταλώνα και τη Μάλαγα και έχασε τελικά από μία που έχει πάνω κάτω τα ίδια χρήματα. Λίγα παραπάνω ίσως είχε η Ρίτας από την ΑΕΚ. Αν ισχύει ο Ολυμπιακό και ο Χουάντσο, όχι, δεν γνωρίζω κάτι και δεν νομίζω κιόλας ο Χουάντσο να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή το θεωρώ αδύνατο. Δηλαδή θα πρέπει αν έρθει καινούριος προπονητής και επειδή τον θέλω, μόνο έτσι θα φύγει και δεν νομίζω ότι αν φύγει θα πει ο Παναθηναϊκός να τον αφήσει ελεύθερο για να πάει στον Ολυμπιακό. Κάποιος όρος θα μπει εκεί. Δεν ξέρω και αν το ίδιο το παιδί θα το συζητούσε καν να πάει εκεί. Γιατί νομίζω ότι ο Χουάντσο, αν βγει στην αγορά, θα έχει και πολλή ζήτηση και στην πατρίδα του και σε πολλές ομάδες. Λοιπόν, αυτά από το τελικό. Θυμίζουμε αύριο, ξαναλέω, 6 ώρα. Μην μπερδευτείτε. Μην πάτε σπίτια σας και άνοιξετε σε 9 ώρα και πείτε δεν έχει τελικούς. Θα έχουν τελειώσει τότε. Θα έχει τελειώσει τότε το πανηγύρι. Αν και με τη διπλή παράταση προχθές, ποτέ μίλες ποτέ. αλλά σίγουρα θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πάει λέει με τρία πεντάρια ο Μπαρτζόκας και να μείνει εκτός ο Ward ή ο Πίτερς, δεν νομίζω να πάει με τρία πεντάρια, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Εκεί είναι ένα δίλημα για τον Ολυμπιακό, αν θα μπει ο Χολ ή ο Τζόουνς, γιατί ο Τζόουνς ήταν πολύ απρόσεκτος στο προηγούμενο παιχνίδι, έπαιξε μόλις 6 λεπτά με τα φάουλ που χρεώθηκε και ανάγκασε τον Μιλουτίνοφ να κάνει υπερορίες. Ο Χολ βέβαια έχει παίξει μόνο σε ένα παιχνίδι ως τώρα και ήταν καλός εκεί επιθετικά, αλλά αμυντικά δεν ήταν πολύ καλός. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Μπαρτζόκας. Δεν βλέπω να γίνεται κάποια έκπληξη άλλη. Δηλαδή, ο Ward και ο Τζόζεφ, ας πούμε, θα είναι κανονικά μέσα. Δεν πρόκειται να δούμε δηλαδή κανέναν ηλικίνα. Γιατί δεν έδωσε και τίποτα το παιδί στο δεύτερο παιχνίδι που αγωνίστηκε. Οπότε θα δούμε. Τι θα γίνει με Evans και Fultz στον Ολυμπιακό. Με τον Evans, παιδιά, ο Evans θα αποχωρήσει. Το παιδί θέλει ακόμα πολύ χρόνο για να επιστρέψει. Και όταν επιστρέψει, με τις κινήσεις που έχουν γίνει στην περιφέρεια του Ολυμπιακού, δεν χωράει. Καλό θα είναι και εκείνος να πάει σε ένα περιβάλλον που θα έχει χώρο, χρόνο να ξαναβρει τον εαυτό του μετά από αυτούς τους τρεις πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που είχε στην τελευταία τετραετία. Να είναι καλά, να είναι υγιής πρώτα. Έτσι, το βασικό ζητούμενο, και μετά το βλέπουμε όλα τα άλλα. Και από εκεί και πέρα για τον Φαλ που λες, ο Φαλ έχω την αίσθηση ότι αν πάρει ελληνικό διαβατήριο, ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να τον αφήσει σε καμία περίπτωση να φύγει. Αν δεν τα καταφέρει, γιατί να πούμε ότι έχει περάσει τη διαδικασία των εξετάσεων και αναμένει τα αποτελέσματα. Αν δεν τα καταφέρει, είναι άλλη ιστορία. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Ολυμπιακός με 4 τόσο καλούς παίκτες ξένους στο 5 τη νέα σεζόν. Είναι πολυτέλεια, είναι η αλήθεια. Είναι και πολλά τα λεφτά, γιατί ο Φαλ έχει 1,8 να παίρνει τη νέα σεζόν. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι εκεί είναι ένα ζήτημα και πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Άλλωστε, ο Φαλ, αν αποχωρήσει, δεν είναι αύριο ομάδα. Ας πούμε, η Βιλερμπάν κάνει κρά να τον αποκτήσει. Η Βιλερμπάν μου θα ρίξει πολύ χρήμα. Και θέλει να έχει φυσικά και έναν κορμό αρκετών γηγενών. Ήδη έχει κλείσει τον Φρανσίσκο, αν δεν βρει κάτι τελευταία στιγμή από το NBA. Πάει να πάρει τον Λουαβού Καμπαρό που κάνει φοβερή σεζόν με την Μπασκόνια. Πάει να πάρει τον Γιαμπουσέλη κτλ. Κτλ. Τι εννοείς, λέει, να πάει εκεί υποτιμητικά, το λες. Φίλε, άμα θες να ακούσεις το λέω υποτιμητικά, λέω ότι καμία ομάδα μεγάλη δεν αφήνει έναν πολύ καλό παίχτη εγνωσμένης αξίας με δεδομένη προσφορά ως ελεύθερο για να πάει στην άλλη πλευρά. Να πάει στην απέναντι πλευρά. Είναι πολύ λογικό. Και ο Ολυμπιακός δεν θα το έκανε, ας πούμε, να αφήσει ελεύθερο, να σου πω ποιον, ας πούμε. Πες ότι γινόταν κάτι και φεύγει από τον Ολυμπιακό Tyreek Jones. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα αφήνει, ας πούμε, τον Tyreek Jones να πάει στον Παναθηναϊκό, που είχε προταθεί παρεπιπτόντως στον Παναθηναϊκό πριν πάει στον Ολυμπιακό και δεν έγινε. Λοιπόν, αυτά και από τον τελικό θα τα δούμε στην πορεία. Χεζόνια, παιδιά, είπαμε, ο Χεζόνια αν φύγει από τη Ρεάλ, μόνο για το NBA φαίνεται ότι θα φύγει, συμβόλαιο στο 29 αν δεν κάνω λάθος, πολύ μεγάλο συμβόλαιο και δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για τον συγκεκριμένο παίχτη. Λοιπόν, πολλοί ρωτάτε για τη μάχη των μπάγκων και τα λοιπά. Εντάξει, στη σειρά είναι αλήθεια ότι ο Αταμάν έχει δείξει πολύ διαφορετικό πρόσωπο από ό,τι όλη τη σεζόν. Είναι πολύ πιο ενεργητικός, έχει πολύ καλύτερο τακτικό πλάνο. Είναι και οι παίχτες πιο, να το πω έτσι, στην πρίζα σε σχέση με την κανονική περίοδο ή και τα play-off ακόμα της Ευρωλίγκας. Κυρίως αναφέρομαι στο τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι. Αλλά σίγουρα ο Τούρκος προπονητής έχει κάνει καλό κουτσάρισμα στους τελικούς. Βέβαια, πλέον νομίζω ότι το πουλάκι έχει πετάξει για το μέλλον του, ό,τι και να γίνει το Σάββατο, αλλά αυτό ας το δούμε κιόλας, γιατί πολλές φορές μπορούν να γίνουν και εκπλήξεις, αλλά δεν φαίνεται κάτι επί της παρούσης ότι μπορεί να αλλάξει δραματικά στη δική του περίπτωση. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, ο Μπαρτζόκας έχει να διαχειριστεί ένα φυσιολογικό άδειασμα που συνεπάγεται μια τόσο μεγάλη επιτυχία όπως είναι η Ευρωλίγκα, που το θέλει ο οργανισμός τόσα χρόνια, και ήρθε. Και επειδή ήταν πολύ κοντά η τελική στην Ευρωλίγκα, δεν είναι εύκολο να το διαχειρίσεις αυτό και ο προπονητής αλλά και οι παίχτες. Δηλαδή, βλέπουμε και πολλούς παίχτες. Αν εξαιρέσουμε το Φουρνιέ που είναι με κεκτημένη ταχύτητα από το Final Four, πάρα πολύ καλό σε όλους τους τελικούς, και το Μιλουτίνοφ, ο οποίος παλεύει πάρα πολύ, είναι πολύ καλός. Δεν νομίζω ότι άλλος παίχτης είναι σε σταθερά υψηλό επίπεδο σε όλη τη διάρκεια των τελικών. Ο Γουόκαπ στα δύο τελευταία παιχνίδια έχει ανέβει, στα πρώτα δεν ήταν ιδιαίτερα καλός. Να δούμε πώς θα πάει, παιδιά, και αυτό το πράγμα. Γιατί λέει δεν κόβεται ο Γκραντ, λέει ο φίλος ο Στάθης. Γιατί, φίλε μου, ο Γκραντ είναι, αν θες να παίξεις με τρία γκάρτ ή και με δύο, θέλεις έναν παίχτη ο οποίος να παίζει και λίγο άμυνα. Έτσι, θέλεις και ένα μέγεθος στην περιφέρεια. Αν παίξεις με το Σόρτς και τον Τολιόπουλο και το Σλούκα, να σου βάλω αν είναι καλά, ποιος θα μαρκάρει πού και τι. Και ο Ναν επίσης. Δεν γίνεται. Ο Γκραντ είναι αναγκαίος για μένα. Δεν βγαίνει με τίποτα. Και ας μην είναι καλός επιθετικά στα περισσότερα παιχνίδια, έτσι. πρέπει να είναι μέσα. Δεν το συζητάμε καν. Η δικιά μου άποψη είναι αυτή. Μπορεί εσύ να διαφωνείς. Λοιπόν, ο Ταμάνεβιλ υποχρεώθηκε να αλλάξει. Λέει δεν είχε παίκτες. Δυστυχώς λέει ο Ολυμπιακός, λέει ο φίλος ο Βασίλης από το Βέλγιο. Εντάξει, δεν είχε παίκτες, ρε φίλε. Αυτός το σχημάτισε το ρόστερ με απεριόριστο μπάτζετ ουσιαστικά από τον Παναθηναϊκό. Εκείνος φταίει που δεν πήρε κάποιους παίκτες που έπρεπε να πάρει σε κάποιες θέσεις. Θυμίζω τα Eric Jones που του είχε προταθεί για ψηλός. Ο Μπράιαν που του είχε προταθεί πέρσι το καλοκαίρι για την περιφέρεια. Δεν τους ήθελε, τους έκοψα τα μάν. Δεν του κάνανε. Και επίσης ευθύνεται και γιατί απαξίωσε πολλούς παίκτες. Τα λέγαμε και το πρωί με τον Βαγγέλη, τον Ερατζιά. Δεν είναι θέμα ότι ο Αταμάν δίνει απαντήσεις τώρα, γράφουν πολλοί και αυτά που τον είχατε ξεγράψει και τον είχατε κράξει. Ο Αταμάν δίνει απαντήσεις στον εαυτό του. Αυτός άδικησε και τον εαυτό του με το κουτσάρισμά του και με τη μεταχείριση και διαχείριση που έκανε σε παίχτες και σε ρόστερα αντίστοιχα. Αυτός είναι που έφαγε το κεφάλι του. Δεν το έφαγε κανένα το κεφάλι του Αταμάν. Γιατί παιδιά, ακόμα και να πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, η χρονιά στιγματίζεται από το θέμα της απώλειας της Ευρωλίγκας, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα break για πολιτικό δελτίο και γυρίζουμε.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242. Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο δαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
14: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοπηλείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
17: Τηλέφωνο 2610-642-399.
18: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
19: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
20: El Greco.
19: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
8: El Greco.
16: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση.
8: El Greco.
16: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
8: El Greco.
16: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
17: El Greco. Πίτσα El Greco.
16: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.

0: Εδώ είμαστε με τα πριόνια του Κυριάκου. Λοιπόν, για το φίλο ρωτάει για το Fox, λέει, για αν υπήρχε φάουλ εκεί στο τέλος. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φάουλ, φίλε, αλλά έκανε βλακία μεγάλη ο Fox, ο οποίος είχε η ομάδα του Ισπέρ στο προβάδισμα. Γίνεται επίθεση, βγαίνει τέλος πάντων αφηδιασμός και αντί ο άλλος να πάει να κρατήσει την μπάλα, να κερδίσει βολές, να φάει και το χρόνο, πήγε σε ένα lay-up που τον κυνηγούσε Ανουνόμπι, δηλαδή ένα αθλητικό τέρας. Έφαγε την τάπα του και μετά ήρθε ο Ανουνόμπι να βάλει και το φόλο εκεί στο τέλος και να γίνει η ανατροπή του αιώνα. Των αιώνων, όχι του αιώνα, στο NBA από τους 29 πόντους. Τώρα δύσκολα γυρίζει το πράγμα ψυχολογικά. Αν πάντως οι Spurs το πάρουν το ματσάκι το ερχόμενο, που θα γίνει ξημερώματα Κυριακής, μπορεί και πάλι να το πιστέψουν και να πάνε να κάνουν να παίξουν τα αρέστα τους για ένα ακόμα παιχνίδι στο Garden. Έτσι. Αλλά θα δούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σειρά πραγματικά. Και δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Λοιπόν, το Τολιόπουλο λέει: το ζήτησε ο Αταμάν ή του τον πήραν. Το ζήτησε προφανώς, ρε παιδιά. Ο Τολιόπουλος ήταν ξεκάθαρα επιλογή Αταμάν. Δεν το συζητάμε καν. Αλλά τον έθαψε μέσα σε όλη τη σεζόν. Και αυτόν και το Σόρτς. Και το λέω όχι μόνο με τη χρησιμοποίηση, ακόμα και με δηλώσεις. Δηλαδή είχε πει για τον Τολιόπουλο σε ένα παιχνίδι, λέει: δεν είμαστε, λέει, εμείς ακαδημία, ξέρω εγώ, να προωθούμε Έλληνες παίκτες. Ο Τολιόπουλος εδώ μεταξύ είναι 27 χρονών. Είναι κοντεύει στα 30 πλέον το παιδί. Ήταν 27 ετών όταν έκανε το ξεπέταγμα. Δηλαδή, ποια ακαδημία. Και θυμάστε για το Σόρτς επίσης τι είχε πει στη σειρά με τη Βαλένθια, ότι παίζουμε με 4. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα. Έτσι. Άλλαξε τακτική ο Αταμάν στα πλέον γιατί είχε πολλούς τραυματίες. Τακτική δεν άλλαξε γι' αυτό. Τη χρησιμοποίηση των παιχτών άλλαξε. Η τακτική ήταν και με τους βασικούς που έπαιζε ο Παναθηναϊκός πολύ διαφορετική. Καταρχάς υπήρχε τακτική. Δεν ήταν αυτό το ίδιο πράγμα που έπαιζε ο Παναθηναϊκός με όλους τους αντιπάλους και edge out μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δεν γίνεται να έχεις απέναντι στο walk up και τον Τζόζεφ και να παίζει και edge out. Γιατί δεν είναι ο άλλος ο Μοντέρο. Δεν είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, ο Σέιν Λάρκιν. Είναι ένας παίχτης με άλλα χαρακτηριστικά. Στο Φουρνιέ να παίξει και edge out. Να διώξει την μπάλα τα χέρια, ειδικά όταν δεν υπάρχει και Ντόρσεϊ. Έτσι. Απλά ο Φουρνιέ είναι τόσο μεγάλος παίκτης που μπορεί να πασάρει και σωστά και να βάλει και τα τρίποντά του και τα πάντα, ακόμα και με αυτές τις άμυνες. Όπως αντίστοιχα είναι και ο Νάν για τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Λοιπόν, αν δεν έρθει ο Μπράντοβιτς, λέει, είναι έγκλημα αν φύγει ο Αταμάλι, ένας φίλος. Εντάξει, παιδιά, είπαμε. Θα δούμε στο τέλος της σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν πάει ο Μπράντοβιτς, δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει άπειρες επιλογές ρεαλιστικές στην αγορά. Για να πει ότι θα έχει μια λύση που θα είναι και αποδεκτή από τον κόσμο και με εγγύηση επιτυχία. Εγγύηση επιτυχία δεν υπάρχει στον αθλητισμό. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Με μεγάλες πιθανότητες επιτυχία. Και τότε κάποιοι, αλλά υποθέτω ότι αν βάλεις τώρα σε 100 φίλους του Παναθηναϊκού το ερώτημα ο Μπράντοβιτς ή Αταμάν, ο Μπράντοβιτς θα σου πούνε και 100 πιστεύω. Έτσι. Αν πει όχι ο Μπράντοβιτς, αλλάζει το τροπάριο. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τους ρεπορταρέους μας να συζητήσουμε τα νέα για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ κατά σειρά. Ο Ολυμπιακός λέει: δεν φύγεται χρημάτων, λέει ένας φίλος. Θα μείνει, λέει, αφού έχει συμβόλαιο. Δεν θα ενισχύσει ο Ολυμπιακός ούτε τους ανταγωνιστές του, λέει, εκεί που υπάρχει λειψανδρία. Ναι, παιδιά, οκ, το καταλαβαίνω ότι δεν φύγεται χρημάτων ο Ολυμπιακός, αλλά είναι και θέμα ρόλων. Δηλαδή, έχεις το Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι ο καλύτερος σέντερ στην Ευρώπη, έτσι. Και δεν γίνεται να παίζει κάτω από 25. Στα μεγάλα παιχνίδια, δεν σου λέω τώρα στο πρωτάθλημα. Έχεις τον Jones και τον Hall, οι οποίοι σαν δεύτερη μια χαρά είναι, γιατί ο δεύτερος δεν μπορεί να είναι και σαν τον πρώτο σε καμία ομάδα του κόσμου, ούτε στο NBA, ούτε πουθενά. Και έχεις και τον Fall, ο οποίος προέρχεται από ένα μεγάλο τραυματισμό, είναι στα 34 και έχει να παίρνει 1,8. Να μείνουν εκεί τέσσερις, αν ο Fall λογίζει τον ξένος, για μένα είναι υπερβολή και αχρίαστη υπερβολή. Αν πάρει το ελληνικό, την ελληνική ταυτότητα, αλλάζουν τα δεδομένα, το ξαναλέω. Εγώ δεν είπα ότι ο Ολυμπιακός θα τον κόψει για να εξοικονομήσει χρήματα, αλλά είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να σκεφτεί ο προπονητής. Δεν μπορεί να τους έχει όλους ικανοποιημένους. Εδώ με τους τρεις που έχει διαθέσιμος ο Ολυμπιακός, τώρα βάζει τους δύο στους τελικούς και βλέπετε τι γίνεται. Θέλει μεγάλη προσοχή στο πώς διαχειρίζεται τέτοια πράγματα. Για να έχει καλά αποδυτήρια, για να έχει τους παίκτες που θέλει σε εγρήγορση, όλα αυτά μετράνε. Ο φίλος ο Βασίλης Ταξιτζής. Ο Ταξιτζής λέει: πες μου, σε παρακαλώ, θα φύγει ακόμα και να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, αλλά εξ όσο γνωρίζω, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει αλλού. Δηλαδή για την επόμενη μέρα του. Έτσι. Τώρα, τι θα γίνει στις επαφές αυτές και πώς και τα λοιπά. Ότι υπάρχει εκτίμηση και σεβασμός στον Αταμάν από τον Γιαννακόπουλο και από τον κόσμο και πρέπει να υπάρχει γιατί ο άνθρωπος προσέφερε. Οκ. Ήταν καταστροφική η φετινή σεζόν. Δεν το συζητάμε. Απέτυχε παταγωδώς τον μεγάλο τη στόχο η ομάδα. Η περσινή δεν ήταν επίσης καλή. Έκανε λάθη πολλά, δεν το συζητάμε. Αλλά ξαναλέω, είναι ο άνθρωπος που πήρε την ομάδα 15η-16η, τι ήταν τότε, στην Ευρωλίγκα και πήρε την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καν στο Final Four για δεν ξέρω πόσα χρόνια σερί. Έτσι. Αυτό από μόνο του τον βάζει στο Πάνθεο για πάντα. Συν το πρωτάθλημα του πρωτοχρόνου, συν άλλα δύο κύπελα. Δηλαδή δεν είναι ότι πέρασε και δεν ακούμπησε. Μην τρελαθούμε. Και αγαπήθηκε από τον κόσμο και αυτό. Αλλά κάποιες σχέσεις, παιδιά, κάνουν τον κύκλο τους. Έχει γίνει με όλους τους προπονητές αυτό. Έτσι. Για την ΑΕΚ, παιδιά, τα είπαμε. Τα είπαμε νωρίτερα. Άμα θες το φινάλι της εκπομπής να ακούσεις, μην τα ξαναλέω τώρα και επαναλαμβάνομαι. Πόσο πιθανό είναι να μένει στην GBL ο Πανιώνιος, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Πανιώνιος, παιδιά, έχει αρχίσει ήδη το σχεδιασμό του και τον υλοποιεί κιόλας, ξεκινώντας από την Elite League την νέα σεζόν. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει την GBL. Τώρα, αν γίνουν τα έρθουν τα πάνω κάτω και προκύψει θέση, δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά για την ώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Και για τον επιπλέον λόγο, ότι ο Πανιώνιος ήταν στην GBL και έπεσε. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι μια ομάδα, όχι ότι απαγορεύεται, γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν ομάδες να πέφτουν και να μένουν στην κατηγορία. Αλλά ο Πανιώνιος, παιδιά, όπως χθες είχαν συνέντευξη τύπου οι άνθρωποι, παρουσίασαν μάλιστα και τον προπονητή του Καραγιάννη και τα νέα στελέχη της ομάδας. Ο Βεργίνης, ας πούμε, πάει σε ρόλο γενικού αρχηγού. Ήδη έχει κάνει τις πρώτες καλές μεταγραφές ο Πανιώνιος και προχωράει και στις υπόλοιπες. Αλλά η ομάδα χτίζεται και με budget και με στόχο να επιστρέψει άμεσα. Και νομίζω ότι είναι και το μεγάλο φαβορί να ανέβει από την Elite League. Αυτά είναι που πρέπει να λύσει ο Πανιώνιος, να κοιτάξει να δρομολογήσει και το θέμα του γηπέδου, γιατί είναι ένα μεγάλο αγκάθι εδώ και πολλά χρόνια και έχει μείνει και λίγο στάσιμο. Οπότε να δούμε. Την άποψή σου, λέει ένας φίλος, η άμυνα του Ντέιβις πάνω στο Βεζένκοφ είναι καθαρή. Εννοείς γενικά σε όλη τη σειρά. Εντάξει, ο Χέις Ντέιβις δεν είναι κανένας παίκτης βρώμικος. Και νομίζω ότι είναι και από τους πιο προσεκτικούς αμυντικούς. Γιατί αν δείτε πώς κολλάει το σώμα του πάνω στον αντίπαλο και προσέχει να είναι και στην κατακόρυφο και τα λοιπά, για παίκτη που παίζει τόσα πολλά λεπτά, είναι αξιοθαύμαστο. Τώρα, εσύ, αν πει με μονιμένη φέση, σου κρίνω. Όπως στις περιγραφές, όσοι ακούτε, ξέρετε ότι τα λέμε όλα και για όλους. Και στη μία πλευρά και στην άλλη. Ό,τι βλέπουμε τουλάχιστον, έτσι. Ό,τι βλέπουμε και κρίνουμε εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να κάνουμε και εμείς λάθος, όπως μπορεί να κάνουν και οι διαιτητές. Όπως μπορεί να κάνετε και εσείς. Λοιπόν, ο πόλεμος, λέει, που είχε δεχτεί τα μάνα από εσάς, λέει, τα μίντια προφανώς, είναι απίστευτος. Πόσο μάλλον να δούμε την αντιμετώπιση που έχει συγκριτικά ο Μπαρτζόγας, λέει, με τις τόσες αποτυχίες, λέει ένας φίλος. Εντάξει. Παιδιά, πόλεμο δεν έχει δεχτεί ο Αταμάν από το τέτοιο. Κριτική λέγεται. Πόλεμος δεν λέγεται. Πόλεμος είναι άλλο πράγμα. Και ο Μπαρτζόκας έχει δεχτεί κριτική. Θυμηθείτε πέρσι τι λεγόταν γιατί γραφότανε. Δεν είναι πολύ παλιά τα πράγματα αυτά. Ένα χρόνο πίσω να πάτε, θα θυμηθείτε πώς ήταν. Άλλο η κριτική και άλλο ο πόλεμος. Εκτός εσύ, αν θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός φέτος παίξε καταπληκτικό μπάσκετ και όλα ήταν καλά και όλα είναι καλά και αν πάρει το πρωτάθλημα ο Αταμάν, αλλά ακόμα και αν δεν το πάρει ο Αταμάν με το Παναθηναϊκό, πρέπει να μείνει. Τι να σου πω. Μάλλον βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Φίλος Λίξ, ξεχνάμε τον Καραγιαννίδη για πέρσι. Ναι, εγώ λέω για βασικούς. Ο Καραγιαννίδης δεν θα είναι στη 12η στην Ευρωλίγκα. Και στο πρωτάθλημα λογικά θα είναι, γιατί υπάρχουν και ένδυα των ψήλων. Πάντως υπολογίζει το Καραγιαννίδης για τη νέα σεζόν, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα. Αν ο Φαλ πάρει ταυτότητα και παραμείνει, μπορεί και ο Καραγιαννίδης να πάει κάπου δανεικός. Λοιπόν, πάμε break που θέλει ο Κυριάκος και θα γυρίσουμε για να έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με Νίκο Παγκάκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
5: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
4: Και τώρα ακμή.
5: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Σε λίγο θα έχουμε Νίκο Παγκάκη. Πολλά τα ερωτήματα, κυρίως για μπάσκετ που στέλνετε εδώ πέρα. Λοιπόν, πώς φαίνεται ο Τζέιλεν Ρέινοντς στη Σούνιξ, λέει ένας φίλος. Ναι, είναι πολύ ακριβός, φίλε. Δεν νομίζω ότι είναι για το πορτοφόλι της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα φτάσει σε τέτοια επίπεδα, γιατί παίρνει λίγο κάτω από εκατομμύριο εκεί στη Ρωσία. Πολύ ωραίος παίκτης, δεν το συζητάμε καν, έτσι. Ο Παόλη θα πάρει δύο γκάρτ για έναν αντικρυγόνη και δύο πεντάρια. Κάπως έτσι το βλέπω κι εγώ, παιδιά. Κάπως έτσι το βλέπω κι εγώ. Και δύο γκάρντ, να δούμε πώς πάρει και ένα, αν μείνει ο Σόρτς. Αν ο νέος προπονητής ή τέλος πάντων ο Αταμάν, όποιος είναι τέλος πάντων, αποφασίζει διαφορετικά. Αλλά τα δύο πεντάρια είναι επιβεβλημένα, μη σου πω και τρία. Όχι δύο ουσιαστικά, το τρίτο είναι υπερβολή που λέω, γιατί έχει το Λεσόρ σίγουρα. Και σίγουρα τουλάχιστον ένα γκάρντ με αμυντικές ικανότητες να φέρνει ισορροπία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν. Παιδιά, στα σχόλια τη διαιτησία δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα να σχολιάσουμε. Το έχουμε κάνει όσες φορές έχει χρειαστεί. Όποιος ακούει ξαναλέω τις μεταδόσεις, βλέπει να παίρνουμε θέση και εγώ και όλα τα παιδιά για όλες τις φάσεις μπρος-πίσω. Τώρα να καθόμαστε να κάνουμε το βαρούχα και τον οποιοδήποτε κριτικό διαιτησίας μία-μία τις φάσεις δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του και προχωράμε. Για τη θέση του Πίτερς, ένας φίλος, αν ρωτάει αν έχει κάτι νεότερο, ο Πίτερς, παιδιά, φεύγει δεδομένα. Δεν το συζητάμε καν πλέον, έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Και ο Ολυμπιακός κοιτάζει άλλες λύσεις. Μία από αυτές που είναι αρκετά ψηλά είναι του Braxton Key. Αλλά δεν είναι και δεδομένο ακόμα. Πάντως ο Braxton Key του αρέσει πολύ του Ολυμπιακού, του Μπαρτζόκα. Άλλα χαρακτηριστικά από τον συγκεκριμένο παίχτη. Μπορεί να κατέβει και στο 3. Αθλητικό παιδί. Όχι τόσο καλό σούτερ σίγουρα. Αλλά με πολλή ενέργεια και άλλα στοιχεία. Καλύτερη άμυνα προφανώς. Και άλλα στοιχεία. Λοιπόν. Ο Μπαρτζόκας λέει ότι δέχτηκε κριτική πέρσι, αλλά δεν έφυγε και από το σφύρι Ευρωλίγκα. Λέει ο Αταμάν, γιατί να φύγει. Ναι, αυτό τι λέει. Το θέμα είναι ότι παρουσιάζει όλη τη χρονιά. Γιατί είναι άλλο όλη τη χρονιά να παίζει εξαιρετικά ή καλά, έστω και να πας στο Final Four και να το χάσει στο ημιτελικό ή στο τελικό όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια Ολυμπιακός. Και άλλο να είσαι όλη τη χρονιά χάλια, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός φέτος με το μεγαλύτερο budget και να μην πηγαίνει καν στο Final Four. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση την μπασκετική. Πάμε σε Νίκο Παγκάκη να δούμε τα νεότερα τα του Παναθηναϊκού. Έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Υπάρχει θέμα Μπακασέτα. Τα μεταγραφικά είναι έτσι σε μια αναμονή, αλλά βλέπω να έρχονται σιγά σιγά οι πρώτες ανακοινώσεις. Θα μας τα πει όλα ο Νικόλας. Τι κάνεις, φίλε?
1: Γεια σου, Χριστάρα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλά όλα.
0: Μια χαρά.
1: Τώρα καταλαβαίνεις ότι 17 αρχίζει η προετοιμασία. Mm-hmm. Εργομετρικά. Πηγαίνουμε 22 για να αναχωρήσει ομάδα για το Appledore που θα μείνει αρκετές ημέρες, θα δώσει και κάποιο φιλικά εκεί και θα επιστρέψει εδώ το τελευταίο φιλικό. Και προφανώς πρέπει να ενισχυθεί και ένας αγώνας δρόμου γίνεται πάνω σε αυτό το θέμα βασικά. Γιατί πρέπει ο Παναθηναϊκός να, σύμφωνα και με τον Σαφέλο Νίστρουπ, να έχει ως το δυνατό περισσότερο παίκτες στην προετοιμασία. Αυτό εντάξει δεν είναι θέμα Νίστρουπ, είναι και αυτονόητο νομίζω. Πρέπει να έχει τους παίκτες για να τους δουλέψεις. Έτσι είναι το χρονικό διάστημα που έτσι να σμιλεύσεις εκεί ό,τι θες να φτιάξεις και ονειρεύεσαι. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα ο Παναθηναϊκός κάνει έναν αγώνα δρόμου να μπορέσει τουλάχιστον μέσα στην επόμενη εβδομάδα να κάνει δύο κινήτες με τρεις θεωρώ μέχρι να φύγει και το παλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορώ να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα, να δώσουμε και μια εικόνα στον κόσμο τι γίνεται στα μεταγραφικά, να αρχίσουμε επειδή είμαι από τον Μπακασέτα, να κάνω μια εξαίρεση, θα το πάρω το τέρμα μετά, αλλά για τον Μπακασέτα τώρα επειδή είναι ειδική περίπτωση.
0: Ναι.
1: Με τον Μπακασέτα όντως ο Νίστρουπ έχει φτιάξει ένα δικό του σχέδιο, έχει υπάρξει, έχουν κάτσει στο ίδιο τραπέζι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, έχουν μιλήσει με τον Τάσο Μπακασέτα, αυτό γνωρίζω και εγώ. Και νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει μια ενημέρωση προς την πλευρά του παίκτη για τα σχέδια του Παναθηναϊκού της επόμενης ημέρας και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες συζητήσεις, νομίζω. Για να πάμε, ξέρεις, σε μια διαδικασία όπου θα ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. Αυτά σε ό,τι αφορά το Μπακασέτα. Ένα θέμα πολύ σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός θα θυμίσω στο 10 αυτή τη στιγμή έχει τον Ταμπόρδα, έχει και τον νεαρό που δεν τον είδαμε πολύ πέρσι με τον
0: Γιάγκουσιτς.
1: Και εάν και εφόσον υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη στο Μπακασέτα, δεν ξέρω αν θα ανοίξει τα στερά του για τίποτα άλλο ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε στην πορεία. Τώρα για να πάμε από τα μετόπιστα, νομίζω ότι το βάρος του Παναθηναϊκού μπορεί στο προσκήνιο και το φως της δημοσιότητας να είναι αυτές τις μέρες τα δύο καυτά ονόματα, του Γένσεν και του Καμαρά, και όντως είναι δύο περιπτώσεις και αυτές που τις παλεύει εδώ και αρκετές ημέρες ο Παναθηναϊκός. με τον Γένσεν για να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Παναθηναϊκός εξ αρχής τον είχε κυκλώσει. Είναι ένας παίκτης που κάνει. Είναι ένας παίκτης με ωραίες παραστάσεις, με ωραία ποιότητα. Έχει χρησιμοποιήσει και τον Ισούπο ο Παναθηναϊκός στην συγκεκριμένη περίπτωση. Για πολύ ορκητικό κρυό, να το πω έτσι. Νομίζω ότι δεν αποτελούσε ποτέ πρόβλημα το οικονομικό σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και ο παίκτης είναι... Η πλευρά του παίκτη στο οικονομικό νομίζω ότι είναι ευέλικτη αναφορικά με τον Παναθηναϊκό. Απλά θεωρώ ότι ο παίκτης έχει δεύτερες σκέψεις αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό δεν λέει το ναι. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι και όλοι οι συνάδελφοι μια δύσκολη περίπτωση. Η σκέψη είναι ότι έχει και κάποιες άλλες κρούσεις, ότι μαθαίνω από την Αγγλία. Και το δεύτερο είναι ότι, ξέρεις, για οποιοδήποτε παίκτη, δεν λέω ότι είναι αδύνατο, αλλά εντάξει, είναι στην Premier League, πρέπει να είναι Super League.
0: Ναι. Okay.
1: Το σκέφτεσαι. Έτσι. Οπότε εκεί μείνει το θέμα. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Στον Παναθηναϊκό την παλεύουν. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποια βέβαιη ή αβέβαιη κατάληξη αυτή τη στιγμή. Γιατί ακριβώς τον παλεύουν. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Αλλά ξέρω ότι αν ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα μπορεί να έχει τελειώσει κιόλας. Έτσι. Κατά συνέπεια θα πρέπει να περιμένουμε. Κρατάμε τον βαθμό δυσκολίας στον υψηλό τα τελευταία 24 ώρα και το παρακολουθούμε. Υπόθεση Καμαρά αυτή και αυτή, γιατί ο Παναθηναϊκός τον έχει σταμπάρει από μεσοχείμωνο, από τη μεταγραφική την περίοδο την προηγούμενη. Τον Καμαρά είναι μια περίπτωση που του κάνει πολύ του Παναθηναϊκού, γιατί κοιτάει ένα παίκτη ψηλό, τρεχαντήρι, καλός πρώτες μπάλες, έχει και να ανεβάζει την μπάλα, καλά, και ο Καμαρά έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Επίσης εκεί μπορούμε να πούμε ότι στο οικονομικό, να το χωρίσουν σε δύο κομμάτια αυτό, στο οικονομικό δεν πιστεύουν στον Παναθηναϊκό ότι αποτελέσει εν τέλει με τις προσπάθειες του τροχοπέδι. Νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί μια συντομή στην πορεία στο οικονομικό. Συμφωνία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφώς. Και εκεί βγαίνει ένα κλίμα ότι πάει καλά. Εγώ όμως, ενώ εγώ ως Νίκος έτσι, θα κρατήσω ένα μικρό καλάθι για εδώ, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί θεωρώ ότι ο παίκτης και την τελευταία φορά δεν ήταν τόσο σταθερός. Οπότε αν δεν δω τον παίκτη που έχει εκφράσει μια θετική διάθεση να έρθει στο Παναθηναϊκό σαφώς, έχει γραφτεί για τον Ολυμπιακό όπως είναι γνωστό ήδη. Ενώ έχει εκφράσει αυτή τη θετική διάθεση για να είναι στο Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι αν δεν τελειώσει αυτό το θέμα μέσα στις επόμενες μέρες, επειδή σέρνεται λίγο, έτσι, σε τέσσερις μέρες, δεν έχει πολύ περίπτωση βέβαια, δεν είμαι σίγουρος ότι θα προχωρήσει μετά. Οπότε εγώ κρατάω μικρό καλάθι, λέω ότι το οικονομικό υπάρχει βατό πεδίο, ότι ο παίκτης πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρος, όχι στη θεωρία ότι θέλω να έρθω απλά στο Παναθηναϊκό, αλλά έρχομαι στο Παναθηναϊκό. Ναι. Το περιμένουμε να γίνει. Και θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει μια απάντηση προφανώς μέχρι τη Δευτέρα-Τρίτη, γιατί μετά. Καταλαβαίνεις εσύ ότι δεν έβγαινε τα περιθώρια.
0: Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα. Μέχρι πότε έχει βάλει, ας πούμε, ένα κόφτη ο Παναθηναϊκός, μια προθεσμία άτυπη, ας πούμε, στους παίχτες.
1: Υπάρχει τρέξιμο και προσπάθεια. Δεν ξέρω ημέρα κόφτη, αλλά αυτονόητο ότι όταν παίζεις 20 του μήνα και τώρα έχεις 17 εργομετρικά και προετοιμασία, θεωρώ ότι εγώ θεωρώ ότι μετά την άνοιξη της εβδομάδας, δηλαδή της άλλης, τέλος αυτής, αρχής της άλλης, δεν ξεκαθαρίσει με τον Καμαρά.
0: Αρχίζει να κοιτάζει και άλλες λύσεις.
1: Ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Και μην έχει αρχίσει να ψάχνει για backup. Δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Πρώτος είναι αυτός ο στόχος.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς και έχουν και εναλλακτικές οι άνθρωποι, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Συνάμενα με τον Ζαγαρίτη, Χέρενφενς δεν έχει προχωρήσει κάτι. Υπάρχει κι άλλο backup εκεί. Στο τέρμα, ο Βλαχοδήμος δεν έχει κλείσει ακόμα συμβίλιο. Μου γραφτεί διάφορα. Πάντα επίτα μια περίπτωση που δεν θα περνούσε ποτέ παρατηρήτη. Αλλά αποφάσισε ο ίδιος να έρθει στην Ελλάδα, σαφώς.
0: Και όχι για να δει τον μπάσκετ μόνο με το γιο του.
1: Όχι βέβαια, που ήρθε μπράβο το Ρίνα και στο Σέντερ. Σωστός. Νομίζω ότι εκτός του Βλαχοδήμου πάντα υπάρχει ο Τσάβες με την προϋπόθεση ότι πρέπει να κατέβει, είναι πολύ ψηλά για 2-3 τερματοφύλακα, για αυτές 2-3. Νομίζω ότι ένα παιδί που επίσης έτσι έχει ρίξει κάποιες ματιές είναι ο Χρυσογιώργος, μια καλή περίπτωση, γιατί είναι και ελληνικό στοιχείο Ακαδημής Ευρώπη, ποιος σημαίνει με τα λοιπά. Δεξιά πάλι τα Λάμπρια, κλασικά για τον Παναθηναϊκό παίζει αυτή τη θέση. Στο προσκήνιο πάντα ο Τσάπρας, εξαιρετική περίπτωση, Πεφταράς ο Τσάπρας. Πολύ καλή περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι ό,τι να γίνει και στην άμυνα, γιατί μαθαίνει ότι υπάρχει κινητικότητα για το στόπερ, στις τελευταίες ώρες, ότι ό,τι γίνει να γίνει στην άμυνα, θα γίνει μέχρι, μπορεί να έχουμε δηλαδή και κάποια μεταγραφή μέχρι τη Δευτέρα-Τρίτη, θεωρώ. Στις μία ή δύο μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτονόητο γιατί πρέπει να γίνει το απάντησε εσύ. Αυτό, έτσι.
0: Ναι, επήγεται και στην άμυνα, ειδικά. Ναι.
1: Επήγε.
0: Μια και θέλει και δύο.
1: Επίθεση ο Παναθηναϊκός έχει ανοιχτά τα ραντάρ του. Για επιθετικό, μην ξεχνάμε ότι ο Ντέσσερς εκτός συγκλωστικού απρόβλητου δεν θα προλάβει να στην Ολλανδία, δεν θα ρισκάρουν το παραμικρό για ένα παίκτη που θα είναι απολύτως υγιής και ήταν και άτυχος αυτές γιατί πήρε όλους τους κανόνες επιστροφής, απλά ήταν άτυχος και τραυματίστηκε εκ νέου, όχι από κάποιο λάθος, να το διευκρινίσω και αυτό. Εκτός από τον δεύτερο λοιπόν χρειάζεσαι και δεύτερο επιθετικό πιθανότητα. Ελέγχει ο Παναθηναϊκός για κάτι καλό στην επίθεση. Στα εξτρέμ αριστερά είναι καπαρωμένος. Δεξιά τώρα έκανε μια έρευνα, νομίζω ο Νίστρουπ, για τον Μπελίστιν. Το παρακολουθούν στο Απέξι Μουντιάλ. Πάντως θεωρώ ότι το σκεφτόταν και ο Νίστρουπ, νομίζω τίνει περισσότερο προς το να κοιτάξει δεξιά εξτρέμ ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Θα δούμε και πώς θα πάει στην πορεία και ο παίκτης του Παναθηναϊκού που είναι διεθνής. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εκεί ανοίγει ραντάρ σιγά-σιγά για αυτή τη θέση. Κάπως έτσι σχηματίζει όλο το τοπίο το μεταγραφικό. Δεν έχει, απλά περιμένουμε εξελίξεις σίγουρα μέχρι τη Δευτέρα.
0: Πες μου για Μουντιάλ τη στηρίζεις για να κλείσουμε.
1: Εγώ βλέπω, θα δώσω έκπληξη. Έκπληξη Μουντιάλ, έκπληξη Πορτογαλία. Στηρίζω πάντα τους αδύναμους.
0: Η Πορτογαλία είναι αδύναμη, ρε φίλε, μας τρελάνεις.
1: Όχι, όχι. Εγώ δεν την δίνει καλύτερα προγνωστικά από Πορτογαλία. Βραζιλία ακούω. Ισπανία ακούω.
0: Okay,
1: δεν βλέπω και πολλούς να έχουν πει Πορτογαλία.
0: Εντάξει, δεν είπες όμως θα το πάρει και το Κουρασάο. Η Πορτογαλία έπρεπε να το πάρει.
1: Είπα για να το πάρει η Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Και γενικά είμαι όχι με την Πορτογαλία, με τους αδύναμους.
0: Με ποιον, ας πούμε, συγκεκριμένα.
1: Κουρασάο.
0: Κουρασάο, ναι, εννοείται. Συμπαθέστατη, εννοείται.
1: Τέτοιες φάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, μακάρι να είναι έκπληξη. Μακάρι. Ωραία,
1: δεν
0: ωραία.
1: Τα αυτίστηκα από τη ιδιαίτερα μέσα στην ομάδα του Αμερικανικού.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Με παίχτες περισσότερο, πάντα, μωρέ, όλοι μας και κάπως εκεί κολλάγαμε και ναι.
1: Με παίχτες, ναι. Με παίχτες, ναι. Ωραία. Και τι βλέπεις.
0: Εγώ παραδοσιακά είμαι Ολλανδία, αλλά εντάξει, όσο παίζω Μέση δεν μπορώ να είμαι με κάποιον άλλον. Δεν γίνεται.
1: Ολλανδία μου άρεσε και εμένα, η ομάδα μου αρέσει όντως.
0: Γιατί άσα εκεί να βλέπω 88 εκεί και τα λοιπά, θυμάσαι με την ομαδάρα που είχε και.
1: Αργεντινή εγώ πιο πολύ υποστηρίζω, να σου πω να αλήθεια. Mm-hmm. Απλά πάντα μου άρεσαν και οι ομάδες που έδιναν ένα χρώμα στη διοργάνωση που έκαναν εκπλήξεις.
0: Ναι, ναι. Το... Και φέτος έχουμε και πολλές, οπότε λέω και κάποια θα κάνει κάτι.
1: Ναι.
0: Ωραία, ευχαριστούμε.
1: Προμηνύει και το φυσικό, ξέρεις, στο να αρχίσει με το δεξί με κολλάκια πολλά.

0: Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και εμεβραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
0: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό των Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Ναι, Γιάννη, κάποιο μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο.

0: Το να το δώσεις.
1: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
0: Ηλιοφόρο Γλαύκου.
1: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
2: Sport FM Patras

εδώ επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94,6 με Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο, με Μάνολη Μουσουράκη στην παραγωγή, Χρήστο Ροπόλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε σωματικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, ένα φίλο εδώ ρωτάει τι γίνεται αν έχουμε κανένα νέο, λέμε Αντετοκούμπο και Celtics. Τι να σου πω, γράφονται πολλά εκεί πέρα ότι έχουν μπει στο κόλπο οι Celtics, αλλά είναι διστακτικοί για να δώσουν τον Jaylen Brown. Εντάξει, αλλά αλλιώς δεν μπορεί να βγει το deal αυτό, δεν ξέρω. Είναι πάντως μια πιθανότητα οι Celtics και νομίζω θα ήταν και καλή κίνηση για τον Γιάννη, γιατί και η Ανατολή θα μείνει. Και είναι μια καλή ομάδα που φέτος αδίκησε τον εαυτό της με την παρουσία της στα play-off, παρότι έκανε πολύ καλή κανονική περίοδο. Ανέλπιστα καλή λόγω και της απουσίας του Tatum στο μεγαλύτερο κομμάτι της. Αλλά έχει υλικό από πίσω. Αν σκεφτείτε ότι κατέβηκε τελικά να παίζει, ξέρω εγώ, με Πορτογάλο center στο πρωτάθλημα βασικό και κατάφερε να είναι τόσο ψηλά, είναι ένα παράσημο σίγουρα. Απλά στα play-off τα έκανε μαντάρα, η αλήθεια είναι. Μπορεί και να μπερδεύτηκε λίγο η ομάδα με την είσοδο του Tatum εκεί προς τα τέλη, γιατί. Όχι ότι προφανώς δεν κάνει ο Tatum για τους Celtics, αλλά είχε μάθει η ομάδα να ζει χωρίς αυτόν για μεγάλο χρονικό διάστημα και επιστρέφοντας λίγο πριν τελειώσει η κανονική περίοδος, μπορεί λίγο και να ανακατεύτηκαν εκεί πέρα. Για το Γιάννη σίγουρα παίζουν πάντα η Miami Heat, που είναι ένα σενάριο που είναι το πιο σταθερό εδώ και μήνες. Και υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες και να δούμε μπας και ο ιτημένος των τελικών του NBA, είτε είναι Knicks είτε είναι Spurs. Μπορεί και αυτός να μπει στη μάχη. Έτσι. Πάντως νομίζω ότι πριν τα draft δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει κάτι, οπότε θα πάμε για αρχές Ιουλίου λογικά για να δούμε τι μέλη γενέστε με τον Γιάννη που δεν μένει στο Μιλγουόκι με τίποτα. Είναι νομίζω δεδομένο πλέον. Θα μου κάνει τεράστια έκπληξη αν γίνει κάτι διαφορετικό επί του θέματος. Ένας φίλος εδώ λέει, ο Μάικς από το Ηράκλειο, ότι η Μονακό έχει γίνει σούπερ μάρκετ για τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι, γιατί η Μονακό τους χρωστάει λεφτά τους παίκτες αυτούς. Δεν μπορεί να τους κρατήσει. Ακόμα δεν έχει γίνει η αλλαγή στο διοκτησιακό καθεστώς. Είναι στα σκαριά να γίνει. Γι' αυτό και έγινε αυτή η αναβολή στη συζήτηση για την απόφαση της Ευρωλίγκας για το πώς, ποιες ομάδες τέλος πάντων θα είναι στη νέα σεζόν. Τη Μονακό το θέμα είναι ένα από τα κεντρικά. Ποια θα, αν θα πάρει κάποια άλλη τη θέση της ή θα καταφέρει να ξεχρεώσει και να αλλάξει διοικητική σελίδα. Υπάρχει ένας όμιλος επιχειρηματιών με τον Τζαμάλ Μάσμπερντον. Παλιό NBA να είναι στο κόλπο βλεγμένος εκεί πέρα. Πάντως για την ώρα όλοι οι παίκτες φεύγουν. Είδατε, Μίροντιτς, ο Τζέιμς, ο Κόμπο, ο Ντιάλο, όλοι αυτοί έχουν κουνήσει μαντήλι. Ο Μπλόσομ Γκέιμ, όλοι έχουν κουνήσει μαντήλι. Λοιπόν, αυτά και από τη Μονακό. Να πούμε παρεμπιπτόντως ότι η Τραμπζονσπορ ανακοίνωσε ότι θα παίξει στο BCL. Αφήνει το EuroCup και πάει στο BCL. Είναι εκεί ένα τζόγος που γίνεται γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες αλλάζουν και οργάνωση. Ας πούμε, η Τόφας που ήταν φέτος στο BCL πήγε στο EuroCup, η Τραμπζονσπορ πήγε στο BCL. Αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Γίνεται ένα αλυσβερίση. Είπαμε, οι ομάδες του BCL έχουν στην άκρη του μυαλού του στο NBA Europe. Αυτές της Ευρωλίγκας ή του EuroCup τέλος πάντων μάλλον έχουν το νου τους μπας και πάρουν την Ευρωλίγκα και παίξουν απευθείας στην Ευρωλίγκα. Είναι λίγο περίεργο. Βέβαια, αν μου πείτε. Τα τελευταία χρόνια πόσες ομάδες έφτασαν στον τίτλο του EuroCup και δεν παίξαν όλες. Έτσι, πιο παλιό παράδειγμα την Gran Canaria, η οποία για οικονομικούς λόγους τότε επέλεξε να μην παίξει και μάλιστα φέτος υποβιβάστηκε και ο Gran Canaria. Φέτος ήταν η Μπουργ, η οποία δεν άντεξε και αυτή και την έκανε. Από την Ευρωλίγκα δεν θα παίξει δηλαδή του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Γιατί και το γήπεδο τους δεν ήταν έτοιμο και θέλανε οι Ευρωλιγκαίοι να την πάνε σε άλλο γήπεδο και δεν έβγαινε. Ο λογαριασμός. Αυτές οι ομάδες, παιδιά, που δεν έχουν από πίσω έναν πολύ ισχυρό επιχειρηματία, ο οποίος να έχει και μια τρέλα και να μην τον νοιάζει, όχι να βγάζει λεφτά, ούτε καν να είναι στα ίσα και να δέχεται να είναι σε πολύ μείον, είναι δύσκολο να αντέξουν να μείνουν στην Ευρωλίγκα ή να παίξουν έστω και μια χρονιά στην Ευρωλίγκα. Έτσι, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Δεν είναι στους μετόχους αυτές οι ομάδες, δεν παίρνουν τα ίδια χρήματα με τους μετόχους από τα έσοδα που μοιράζει η διοργάνωση, αλλά έχουν τις ίδιες ανάγκες έξοδα και αν θέλουν να μπουν οκτάδα play-off που τους εγγυάται την παραμονή τους στην διοργάνωση, θα πρέπει να κάνουν οικονομικές υπερβάσεις. Τις οποίες διστάζουν να κάνουν και απόλυτα λογικό, γιατί σου λέει: αν δεν τα καταφέρω, τι θα κάνω. Θα βάλω σε υποθήκη όλο το μέλλον μου το οικονομικό και θα βαρέσω κανένα κανόνι με αυτό το όνειρο. Οπότε πιο συνετά και πιο έτσι,
πώς να το πω, μακριά από μεγάλες ιδέες και όλα αυτά, η Μπούργκ αποφάσισε να μείνει εκτός. Είναι κάτι το οποίο το σεβόμαστε απόλυτα. Λοιπόν, ο Μίροτιτς ακούγεται για πολλές ομάδες, δεν έχει κλείσει ακόμα, φίλε μου, να δούμε. Αν βλέπω αλλαγή ομάδας φέτος στην Ευρωλίγα, ναι, υπάρχει ένα σενάριο να μπει Μπεσίκτας, αν υπάρξει κάποια έτσι, κίνηση. Λοιπόν, είπαμε φίλε Άγγελε Πανιόλη για τον Πανιόνιο, δεν άκουγες μάλλον εκείνη την ώρα. Ίσα-ίσα αναφέραμε και τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα και τις κινήσεις που θα κάνει, γιατί κινείται με γρήγορο ρυθμό ο Πανιόνιος, η αλήθεια είναι. Και φαίνεται ότι θα έχει ένα budget που θα είναι πολύ μεγάλο. Δεν θα είναι budget Α1, ούτε καν το περσινό, που μην το συζητάμε καν, που έφτασε κοντά στα 2 εκατομμύρια, μπορεί να τα ξεπέρασε κιόλας. Αλλά σίγουρα είναι πολύ, πολύ καλές οι κινήσεις που κάνει. Δηλαδή ήδη έχει κλείσει τον Κολοβέρο, παιδί που παίζει στην Α1, τον Κολοσσό. Έχει κλείσει τον Γερό Μιχάλο που και αυτό ήταν στη Μύκονο και είναι χρόνια στην Ελίτ. Έχει κάνει πράγματα για θάματα με πολλές ομάδες. Άρα έκλεισε και το 4-5. Πάει να πάρει και το Δενδρινό, ο οποίος βγήκε MVP Next Gen την περασμένη σεζόν με τη Μεγαρίδα. Ένα παιδί που είναι πολύ καλός παίχτης, playmaker και φέρελπης, και δίπλα στον Κολοβέρο θα δώσει καλά πράγματα. Γενικά γίνονται καλές κινήσεις. Θα πάρει και καλούς ξένους, σίγουρα, γιατί χωρίς καλούς ξένους δεν γίνεται στην Elite League. Και νομίζω ότι αν έχει συσπήρωση η ομάδα, θα είναι περαστικό το πέρασμα της, να το πω έτσι, από την Elite League. Γιατί την περασμένη σεζόν το πράγμα αυτό πήγε πολύ στραβά για τον Πανιόνιο. Και με ατυχίες και με αστοχίες και με χιλιάδιο. Λοιπόν, σαν πολλά Ελληνόπουλα λέει, δεν μαζεύονται τις ομάδες του μπάσκετ. Παιδιά, είναι σημεία των καιρών αυτά. Ξαναλέω, δεν είναι θέμα για την περίπτωση Φάλαν, λες, ή Λεκάβιτσιου, ξέρω εγώ, ή ποιος άλλος μπορεί να βγάλει διαβατήριο. Δεν είναι θέμα του ΕΣΑΚΙ, της ΕΟΚ ή οτιδήποτε. Αν η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία λέει ότι ο άλλος, εφόσον είναι 3 χρόνια σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης, μπορεί περνώντας εξετάσεις να πάρει την ηθαγένεια, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θεωρείται εργαζόμενος, όπως θα ήταν αν ήταν ένας ιδιωτικός υπάλληλος σε μια εταιρεία του εξωτερικού, και μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το σταματήσει μετά κανένας κανονισμός, έτσι. Λοιπόν, ποιο τριάρι πιστεύει στα τρία στον Ολυμπιακό? Τριάρι, δεν ξέρω αν θα πάρει σίγουρα τριάρι ο Ολυμπιακός. Καταρχάς είναι ανοιχτό το θέμα του Παπα-Νικολάου. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει, γιατί δεν γίνεται ο Παπα-Νικολάου να μην κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι εκεί υπάρχει πάντα το ενδιαφέρον του Άρη. Να μην το αποκλείσουμε τον Άρη, αν δεν μείνει ο Παπα-Νικολάου, ή αν ο Ολυμπιακός κάνει μια πρόταση στον Παπα-Νικολάου που δεν θα τον ικανοποιήσει και μπορεί ο Άρης, επειδή κάνει μεγάλο μπάσιμο και επειδή ο Σπανούλης πίνει νερό στο όνομα του Παπα-Νικολάου, να πάει εκεί. Αλλά για την ώρα οι πιθανότητες είναι να μείνει ο Παπα-Νικολάου. Έχεις και το Word να πάρεις και άλλο παίχτη. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει ένα forward που θα κουμπώνει και στο 4 και στο 3. Τύπου Braxton Key ο Ολυμπιακός. Γιατί και ο Βεζένκοφ, όπως καταλαβαίνετε, όποιος και να έρθει στο 4 θα του ρίξει τη βαριά σκιά του από πάνω του και δεν θα παίζει πολύ. Ο Βεζένκοφ δεν παίζει ποτέ κατά από 30 λεπτά. Και θα γίνει κάτι αντίστοιχο με τον Πίτερς που τον έφαγε ο Μαρμάγκα στα μεγάλα παιχνίδια. Αν εξαιρέσουμε το Final Four που εκεί βγήκε μπροστά, γιατί και ο Βεζένκοφ δεν ήταν καλός και έπαιξε καλά και μαζί σε κάποια διαστήματα, γιατί βόλευσε για το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Για το Λαριτζάκ, παιδιά, είπαμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα σενάριο για την ΑΕΚ, αλλά εγώ νομίζω ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Έτσι. Λοιπόν. Αν θα μείνει ο Ηλίας Θεοδόρου ψυχικό, δεν το γνωρίζω αυτό, φίλε μου. Το ψυχικό πάντως έχασε, δεν έχασε. Έφυγε ο Κουκάς μετά από πολλά χρόνια που ήταν εκεί. Πενταετία, αν δεν κάνω λάθος. Κάνει μια σχετική ανανέωση η ομάδα. Τη χρειάζεται κιόλας, είναι η αλήθεια, γιατί είχε λίγο βαρύνει ο κορμός τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι ένας καλός οργανισμός το ψυχικό. Θυμίζω είχε πάρει και άνοδο πριν από λίγα χρόνια, απλά δεν μπόρεσε να το εξασκήσει, γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, αν δεν έχεις τα οικονομικά εχέγγυα για να αγωνιστείς στη μεγάλη κατηγορία, καλά κάναν οι άνθρωποι του και δεν κατέβηκαν, κρίνοντας έτσι πιο έτσι φρόνημα, να πω, την κατάσταση και τα δεδομένα. Έτσι, γιατί είπαμε, είναι μια περίεργη κατάσταση πολλές φορές να πηγαίνεις να παίζεις και να μην μπορείς να αντεπεξέλθεις και να χρεωθείς και να φεσωθείς για χρόνια πολλά. Θέλει μια ωριμότητα από τις ομάδες αυτές. Λοιπόν, τύπου Braxton Key, Μπόγκα για Ολυμπιακό. Παιδιά, ο Μπόγκα κατά πάσα πιθανότητα πάει στο NBA. Αυτό ακούγεται και μάλιστα λέγεται για τον Detroit. Δηλαδή για καλή ομάδα και με καλό συμβόλαιο και με ρόλο. Οπότε, εντάξει, προφανώς αν ο Μπόγκα ήταν ελεύθερος στην αγορά, στην Ευρωπαϊκή, φυσικά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα ενδιαφερόταν δεδομένα. Ένας πολύ χρήσιμος παίκτης. Όχι φανταχτερός, έτσι, όχι παίκτης που θα σου βάλει 20 πόντους ποτέ,
αλλά ένας τρομερός αμυντικός. Βγήκε και καλύτερος αμυντικός στο Ευρωμπάσκετ, θυμίζω. Και μπορεί να κάνει και τα στοιχειώδη στην επίθεση. Να σου βάλει κανένα σουτάκι, δηλαδή να σου σκοράρει κάποια εύκολη φάση και τέτοια πράγματα. Χωρίς να είναι κανένας φοβερός και τρομερός χειριστής, να ανοίξει το γήπεδο επίσης μπορεί. Όταν είχε πρωτοέρθει στην Ευρώπη από το NBA, στο πρώτο του πέρασμα που δεν είχε καταφέρει να καθιερωθεί, έπαιζε περισσότερο στα guard και ήταν ένα τύπου playmaker, αλλά δεν του ταιριάζει καθόλου αυτό. Άλλαξε ρόλο, άλλαξε θέση και τώρα είναι μια χαρά. Θα μείνει δηλαδή, λέει, πιστεύει ο Λαριτζάκη, λέει, θα μείνει ο Λαριτζάκη και αν δεν παίζει, λέει, γιατί ο Μπαρτζόκα τόσο και αν μπορεί να προσφέρει στην μπάσκετ και δεν τον πολύ βάζει. Παιδιά, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με απόφαση τη ομάδα. Αν έχει συμβόλαιο παίχτη, θα το κρατήσει, πιστεύω. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα σύντομο break που θέλει ο Κυριάκος και θα γυρίσουμε με Κώστα Νικολακόπουλο.

0: 4,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ!
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey!
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι! Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ!
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
15: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τώρα σε όπου να είναι, φίλε μου, έρχεται ο Κώστας Νικολακόπουλος. Ήρθε κιόλας. Α, μιλάμε τώρα για άμεση εξυπηρέτηση. Λοιπόν, χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Έλα, Χρήστο, τι κάνεις?
0: Καλά, εδώ ζητάει ο κόσμος Νικολακόπουλο και Νικολακόπουλο φέραμε.
1: Ναι, ζητάει μεταγραφές ο κόσμος κατά βάση.
0: Ναι, καλά, εννοείται αυτό, εξυπακούεται.
1: Ναι.
0: Αλλά όλο και κάτι ακούγεται.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον Ολυμπιακό τα τελευταία 24 ώρα. Νομίζω ότι το mail της ΠΑΕ έχει πάρει φωτιά από τις προτάσεις, τις προσφορές που κάνει ο Ολυμπιακός για διάφορους παίκτες που είναι στις ψηλές προς το παρόν θέσεις της λίστας του διοίκησης, του προπονητή, του, πώς το λένε, Κοβάσεβιτς, σκάουτινγκ κλπ. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Ακόμα δεν έχουμε απαντήσεις. Είμαστε και 12 Ιουνίου, δεν μπορείς να πεις ότι είναι σχετικά νωρίς ακόμα, αλλά σίγουρα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις απαντήσεις. Ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του, πώς το λένε, του Καντιού. Μιλάω τώρα για περιπτώσεις που έχουμε ενεργή διαπραγμάτευση. Του Καντιού λοιπόν έχουμε την περίπτωση του Ρόκα, όπου και εκεί έχουμε διαπραγμάτευση σοβαρή. Αυτές είναι δύο περιπτώσεις που, για τις οποίες ασχολείται πολύ έντονα ο Ολυμπιακός, και βέβαια αυτή του Μαρμόλ, που αυτός είναι διαφορετική περίπτωση, είναι ελεύθερος, από την άλλη όμως είναι περιζήτητος, να το πούμε έτσι, στην αγορά, ακριβώς γιατί είναι ελεύθερος, είναι σε καλή ηλικία, μικρός, έχει κάνει καλή, γεμάτη σεζόν, και όχι μόνο φέτος και πέρυσι και πρόπερσι κλπ. Οπότε δεν είναι τόσο απλά και εύκολα τα πράγματα. Υπάρχουν και παίχτες από τις άλλες ομάδες του γκρουπ που ακούγονται για τον Ολυμπιακό. Από την Ότιχαμ, για παράδειγμα, ο Πορτογάλος ο Ζώτα, από την Ρίο Άβε ο Βρουσάη. Για την περίπτωση δεν είναι η πρώτη επιλογή ίσως ο Βρουσάη, αλλά είναι μια λύση η οποία εξετάζεται σοβαρά. Έχει κάνει πολύ καλή σεζόν, μας ξέρει, τον ξέρουμε, είναι γηγενής, που παίζει και αυτό το ρόλο του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα,
0: για τη λίστα κιόλας, έτσι.
1: Για τη λίστα ακριβώς. Υπάρχει ζωντανή περίπτωση, αλλά χωρίς ακόμα, νομίζω, διαπραγμάτευση για τον Σουάρεθ της Αλαβές. Νομίζω ότι εκεί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα διαπραγματεύσεις. Γίνεται ένας μικρός ή μεγαλύτερος χαμός, τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Πόποβιτς επίσης, του Μαφέο την άλλη εβδομάδα, για υπογραφές λέω. Αυτά έτσι σε μια πρώτη φάση. Υπάρχουν παίκτες που τους οποίους ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται για να δώσει, όπως είναι το Στρεφέτσα στην Πάρμα, και είδαμε σήμερα έχει προκύψει και ένα ενδιαφέρον από την Τωρίνο, και βεβαίως προκύπτει και με ένα ρεπορτάζ από την Ιταλία, σύμφωνα με το οποίο ο τεχνικός διευθυντής της Ρίο Άβε, ο Ιταλός ο Τονιότσι, συζητούσε με τη Γιουβέντους για να πάει εκεί σε αυτό το πόστο, να αναλάβει πόστο μεταγραφικό στη Γιουβέντους, κάτι όμως που δεν γίνεται, και ότι ο Μαρινάκης, λέει, σχετική πληροφορία του έχει προσφέρει τη θέση του γενικού διευθυντή των τριών συλλόγων του, δηλαδή του Ολυμπιακού, της Νότιχαμ και της Ρίο Άβε, γενικός διευθυντής.
0: Να. Και ο Εντού δεν είχε κάτι...
1: Όπως ήταν, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο εννοούν, τον Εντού.
0: Τον Εντού.
1: Ο Εντού τυπικά είναι ακόμα, νομίζω, ουσιαστικά δεν είναι.
0: Ναι, έχουν γράψει εδώ και καιρό ότι είναι προς αποχώρηση.
1: Ναι, ουσιαστικά δεν είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε έτσι, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, μετά από όλα, τώρα για την Πάντα υπάρχουν φήμες, κυρίως από τη Λιβαδιά, για τον Τσάπρα. Τον Ολυμπιακό έχω πει εδώ και μέρες ότι, ότι διαψεύδουν για αυτό το θέμα. Ωστόσο, παραλαμβάνω, από τον Λιβαδιακό προκύπτει, από τη Λιβαδιά προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα σε αυτή την υπόθεση.
0: Με τον Γιαννούλη είναι κλεισμένο οριστικά το θέμα αρνητικά ή παίζει ακόμα?
1: Αυτή τη στιγμή ναι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ναι. Τι θα γίνει, Χρήστο, σε ένα μήνα, σε 15 μέρες, δεν ξέρω, σε 2 μήνες, δεν ξέρω. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε καμία κίνηση εκ νέου. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να κάνει κιόλας κίνηση εκ νέου μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν. Τώρα να αλλάξει γνώμη ο Γιαννούλης, ξέρω εγώ, που δεν ξέρω κατά πόσον το παιδί έχει τέτοια διάθεση, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, ας πούμε. Ναι, ναι. Οπότε κάπως έτσι είμαστε, κάπως έτσι είμαστε, Χρήστο, είναι πολλά τα πράγματα. Θα τα πούμε καλύτερα, με μεγαλύτερη άνεση, 4-6 που έχουμε και την εκπομπή με τους άλλους ρεπόρτερ.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Εκεί θα είμαστε πιο ίσως έχουμε και κάτι νεότερο.
0: Ωραία, εννοείται. Ναι.
1: Και από πλευράς χρόνου, σε γενικές γραμμές, αυτή τη στιγμή αυτά βλέπουμε πάντως.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ να σε καλά, Χριστό.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο. Έτσι, έδωσε έτσι μια γεύση για το τι γίνεται. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, δεν αργούν πολύ οι ανακοινώσεις οι πρώτες. Βγάζω το φορτούνι έξω, έτσι που ήταν δεδομένο θέμα εδώ και καιρό. Και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι προαναγγέλει και ο Κώστας Νικολακόπουλος, έρχονται καυτές ημέρες για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν έχει και την ίδια έτσι επίγουσα ανάγκη να πάρει εδώ και τώρα παίχτες όπως είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός που παίζουν και ένα γύρο νωρίτερα στην Ευρώπη. Άρα δύο εβδομάδες πίσω, τρεις ουσιαστικά. Οπότε έχει αυτόν τον έξτρα χρόνο που χρειάζεται. Όχι όπως πέρσι που είχε όλο το καλοκαίρι διαθέσιμο, αλλά σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από τους άλλους δύο, οι οποίοι επήγονται και οι οποίοι σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, σίγουρα ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως και ο ΠΑΟΚ έχουν και νέους προπονητές στον πάγκο. Είναι και αυτό ένα θέμα. Τα ακούσατε και νωρίτερα από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ότι όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο. Λοιπόν, πάμε σε ένα break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο που θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη.

0: FM Πάτρα.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54565.
6: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Τελευταίο ημίωρο. Όχι, και ο Κυριάκος μας βάζει τα μουντιαλικά τραγούδια των προηγούμενων διοργανώσεων. Να σου πω την αλήθεια, το φετινό ψιλομάπα ήταν το τραγούδι. Άξι. Σε σχέση με παλιότερα, καμία σχέση. Τι σου άρεσε εσένα? Εντάξει, μόνο. Εντάξει. Το παλιό του Σακύρα ήταν καλύτερο. Το Waka Waka. Εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε. Εννοείται αυτό. Εγώ λέω για γενικά, ρε παιδάκι μου, για σαν τραγούδι, ρε παιδάκι μου. Το Waka Waka θα μείνει. Αυτό δεν νομίζω να το ξανακούσουμε. Το φετινό. Όχι αυτό που παίζει τώρα. Αυτό είναι. Από ποια διοργάνωση είναι αυτό, τη Αναστέζια? 2002. Πω, ρε φίλε, πώς πέρασαν τα χρόνια. Και του Ρίκι Μάρτιν 98. 1998. Μάλιστα. Αυτά. Για να καταλάβετε πόσο γεροντάρες είμαστε εδώ και ο Κυριάκος και εγώ. Που θυμόμαστε για αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, να πούμε κάποιες έτσι ειδησούλες που υπάρχουν από το εξωτερικό. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό που γράφεται σήμερα στην Ισπανία είναι εντυπωσιακό, ότι είχε συμφωνήσει ο Μπερνάρντο Σίλβα με την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ρεάλ πήγε και τους τον πήρε μέσα από τα χέρια σε ένα πρωί. Εκμεταλλεύτηκε και το γεγονός ότι έχει το Μουρίνιο, που το ξέρει, είναι Πορτογάλη και δύο κτλ. Η Ρεάλ, η οποία πλάκα-πλάκα έχει κάνει τρεις μεταγραφές, πολύ καλές, με ελάχιστο κόστος για Ρεάλ. Δηλαδή, τον Κονατέ ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, τον Μπερνάρντο Σίλβα ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι και έχει κλείσει και τον κύριο Ντούμφρις, ή Ντάμφρις, Ντούμφρις, κανονικά το λένε, που θα δώσει ένα ποσό 20 εκατομμυρίων μόνο, που είναι πολύ, πολύ μικρό για την αξία του Ολλανδού, στην Ίντερ. Μια χαρά κινήσεις, έτσι, δεν το συζητάμε. Προχωράει η Ρεάλ, να δούμε αν θα κάνουν χωριό με τον Μουρίνιο αυτή τη φορά, γιατί είναι ένας προπονητής λίγο ιδιαίτερος. Δεν ξέρω αν θα φτιάξει τα αποδυτήρια, θα παραγίνει το κακό εκεί πέρα και θα είναι πλακωμένοι όλοι με όλους, γιατί φέτος αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα της ομάδας, πέρα από τα αγωνιστικά. Και έχει ενδιαφέρον αυτή η συνύπαρξη. Στο εξωτερικό επίσης λέγεται ότι συμφώνησε ο Τζόρνταν Λόιντ για άλλα 2 χρόνια με την ΕΦΕΣ, από την ο Αμερικανός με το Πολωνικό διαβατήριο, που έκανε αρκετά καλή σεζόν ο ίδιος προσωπικά, γιατί η ομάδα δεν πήγε πολύ καλά, να λέμε την αλήθεια. Και γενικά, εντάξει, να πούμε ότι η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι θα κατεβάσει και Βαλαντσιούνας και Γιακουτσιόνης και Τουμπέλης. Ο Τουμπέλης, παιδιά, είναι τρομερή περίπτωση. Ο Βαλαντσιούνας, okay, μάλλον επιστρέφει στην Ευρώπη φέτος. Ο Γιακουτσιόνης είναι ένα παιδί με ταλέντο, αλλά το μεγάλο επίπεδο μπασκετικό το έχει ο Μάτας Μπουζέλης. Έτσι, ο οποίος είναι γεννημένος, μεγαλωμένος στην Αμερική, από γονείς Λιθουανούς, φαίνεται και από το επώνυμο, και είναι τρομερό παιχτάκι. Όποιος τον έχει δει με τους Μπουλς, καταλαβαίνει. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη και μια όμορφη εκδήλωση που γίνεται, παρουσία και του Μάριου Ηλιόπουλου, στο Ιωνικό Κέντρο, εκεί κοντά στην Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί έχει επισκεφτεί μια αντιπροσωπεία καθηγητών της μεγάλης του γένους σχολής την Αθήνα. Θα έκανε και το tour στο γήπεδο, στο Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού και το Μουσείο της ΑΕΚ εκεί στο γήπεδο. Και στην εκδήλωση είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Μινάς Λυσάδρου, έτσι, από την πλευρά της ΑΕΚ. Να δούμε πώς γίνει και κάποια τοποθέτηση εκεί. Αν και, εντάξει, μην περιμένετε να εξαγγείλει μεταγραφή εκεί πέρα ο Ηλιόπουλος. Εκεί, εντάξει, μπορεί να πει κάτι όμως για την ομάδα που θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, η γνώμη για τον Μάρκους Μπίνγκαμ, ρωτάει ένας φίλος που ακούγεται για τη Φενέρ. Εντάξει, ένας καλός σέντερ είναι, καλός ψηλός. Νομίζω ότι είναι καλή περίπτωση. Καλή περίπτωση. Θα τον δούμε βέβαια κιόλας. Έχει καλό βιογραφικό, έχει καλά στοιχεία. Πάει και η Φενέρ σε αναδόμηση εκεί στη ρακέτα, γιατί είχε πρόβλημα στο 5, αλήθεια είναι, έτσι. Δηλαδή, okay, καλός παίκτης ο Μπίρτς που λογικά θα πάει στον Άρη. Αλλά δεν έχει πάρα πολύ ποιότητα. Ο Σίλβα δεν κατάφερε να προσαρμοστεί. Λέγεται ότι μπορεί να μην μείνει κιόλας στη νέα σεζόν στην Φενέρ. Καλά για τον Μπέικο, δεν το συζητάμε καν. Και κατέληγε να βγάζει τα μάτς με το Μέλι κυρίως στο 5, να παίζει πολλή ώρα. Παρότι να είναι στο 4 η κανονική του θέση. Λοιπόν, φίλος λέει, αν βλέπω να μείνει ο Ταμάν, τα είπαμε και νωρίτερα, φίλε μου, δεν νομίζω. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Αλλά ας περιμένουμε αύριο να δούμε, μεθαύριο. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός θα έχει πράγματα να βγουν από Δευτέρα. Σε κάθε περίπτωση, είτε το πάρει, είτε το πάρει, είναι δεδομένο αυτό. Έχει να περιμένει και αλλαγές στο ρόστερ, όχι δραστικές. Εγώ πιστεύω δεν θα γίνουν πάνω από 4-5 κινήσεις. 6 το πολύ. Νομίζω το ταβάνι είναι το 6. Και βασικό είναι να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή. Έτσι, γιατί επειδή ο Γιαννακόπουλος είναι απρόβλεπτος
Και αν, ας πούμε, δεν υπάρχει θετική ένδειξη από πλευράς ο Μπράντοβιτς, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν ο Παναθηναϊκός ειδικά πάρει το πρωτάθλημα αύριο να πει ο Γιαννακόπουλος αμάν αμάν και συνεχίζουμε τον αταμάν. Οκ, εντάξει. Η αναμφίβολα πάντως φετινή χρονιά ήταν αποτυχημένη για τον Παναθηναϊκό. Και θα είναι παράδοξο γιατί θα έχει πάρει τον ντάμπλ, αν έχει πάρει το πρωτάθλημα, αλλά και πάλι η απουσία του από το Final Four είναι μια αποτυχία μεγάλη. Και η εικόνα της ομάδας όλη τη χρονιά κυρίως. Γιατί μπορείς να πας και στο Final Four και να αποτύχεις, γιατί έλεγε ένας φίλος πριν στον Μπαρτζόγα. Ο Μπαρτζόγας με τον Ολυμπιακό είχε μια καλή πορεία τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή η ομάδα ήταν μέσα στους στόχους, της πήγε σε 5-4 Final Four. Βέβαια οι κατακτήσεις μετράνε πάντα, δεν το συζητάμε. Καλές είναι οι συμμετοχές, αλλά οι κατακτήσεις μετράνε. Αλλά κρίνοντας συνολικά την πορεία της ομάδας όλη τη χρονιά, έβαζε ένα θετικό πρόσημο. Φέτος στον Παναθηναϊκό, όπως είναι στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν και με το budget που έχει φτιάξει και το roster και όλα αυτά, και με τη στήριξη του κόσμου κόντρα σε όλες αυτές τις συνθήκες και τις περίεργες ήττες, κακές ήττες, είναι αποτυχημένη χρονιά. Τι να κάνουμε στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break που θέλει τελευταίο ο κύριος μας, φίλος μας εδώ πέρα, ο Κυριάκος, και γυρίζουμε για να κλείσουμε με Γιώργο Τσακίρη.

0: 94,6.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να πούμε ότι ο Άγγελος Κρεμαστός μπορεί να νιώθει ασφαλή σήμερα για το τάπερ που έχει φέρει. Όχι γιατί ο Κυριάκος είναι στο στοντιό και δεν θα του φάει το μουσακά, αλλά γιατί τρώει βρώμη. Άμα δεις αυτό που τρώει έξω όπως είναι, δεν το τρώει, ούτε τα σκυλιά δεν το τρώνε αυτό που λένε. Ο Κρεμαστός έχει φέρει τάπερ με βρώμη. Αυτό δεν θα τον μπέρδευες ποτέ, είμαι σίγουρος. Σαν τις βριζόλες που τις καθάρισες.
1: Δεν
0: έχει φέρει φάει το σπίτι. Okay, ωραία, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι κλήθηκε σε ακρόαση από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ ο Παναθηναϊκός για το τέταρτο παιχνίδι και καταγράφονται μέσα σε αυτό το τράβηγμα στο μανίκι του διαιτητή από μια φύλαθρο, σύζυγος ενός παίκτη τέλος πάντων, και κάποιες άλλες συμπεριφορές εκεί στα court seats. Να δούμε τι τιμωρία θα επιβάλλει ο αθλητικός δικαστής. Ο Παναθηναϊκός έχει φάει ήδη μια αγωνιστική και θα την εκτίσει. Προφανώς το επόμενο πρωτάθλημα, έτσι όχι στο φετινό. Αυτά λοιπόν. Πότε πήγε ο Παναθηναϊκός τρεις φορές σε Final Four, λέγεται, δεν θυμάμαι, ρωτάει ένας φίλος. Δεν πήγε. δεν έχει πάει ποτέ, νομίζω, τρεις φορές σε Final Four. Αλλά παιδιά, μέτρανε οι κατακτήσεις. Να τα μην τρελαθούμε. Δηλαδή και οι Ολυμπιακοί ίδιοι το λέγανε, πως αν ας πούμε δεν το παίρνε και φέτος, θα ήταν πολύ βαρύ. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Τσακίρη, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία. Έχει μια στασιμότητα, αλλά η ΑΕΚ όταν είναι πάντως εκεί σε στασιμότητα χτυπάει συνήθως. Εκεί που φαίνεται ότι είναι τα πράγματα ήρεμα, με ριμπάλτα τουλάχιστον, σκάει μια πληροφορία ότι έρχεται ο τάδε ή ήρθε ο τάδε. Και είναι συνήθως γρήγορα τα πράγματα δρομολογούνται. Δηλαδή δεν γίνεται σύριαλ κάποιο πράγμα στο διάστημα της παρουσίας του ριμπάλτα, και αυτό νομίζω ότι είναι και το καλύτερο και πιο επαγγελματικό από όλες τις απόψεις. Πάμε στο Γιώργο Τσαγίνα να μας τα πει αναλυτικά. Έλα, φίλε, τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, Χριστό, καλά. Ναι, καταρχάς να πω ότι μου έκανε εντύπωση για το γεγονός του, αυτό το πώς θα είπες, court seats.
0: Court seats, ναι.
2: Μπράβο. Οι υπόλοιποι δηλαδή που πηγαίνουν σε όλα τα γήπεδα, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό μόνο ή τον Ολυμπιακό, και κάθονται στα court seats, όταν διαμαρτύρονται λένε, μα τι δίνεται κύριε διαιτητά.
0: Να σου πω κάτι, δηλαδή, απλά στις court seats υπάρχει κανονισμός ειδικός για τους φιλάθλους. Δηλαδή είναι ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο. Δεν μπορούν να σηκώνονται, δεν μπορούν να πλησιάζουν σε κάποια συγκεκριμένη απόσταση.
2: Εσύ βλέπεις να μην σηκώνονται σε γήπεδο. Γιατί
0: καλά, εννοείται. Γιατί τι γίνεται.
2: Σε τελικών μέχρι στιγμής και όλα τα κότσι σηκώνονται όλοι.
0: Εννοείται.
2: Και στο Πάνηρο και στο Άκατο. Μην τελάθω. Και δεν αποκλείεται να λέει, μα γιατί το δώσατε αυτό.
0: Ναι,
2: δεν είναι. Δηλαδή είναι
0: χαρακτηριστικές
2: νομίζω. Ναι, μπράβο. Οπότε νομίζω ότι και οι διαιτητές είναι λίγο, θα πρέπει να το κόψουν, να ζητήσουν να κοπούν τα κότσιτς ή να μην λένε μου είπε αυτό.
0: Ναι, όχι να κοπούν τα κότσιτς, γιατί σε όλο τον κόσμο γίνεται. Να κοπούν οι συμπεριφορές αυτές.
2: Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω, ρε παιδί μου.
0: Καλά.
2: Δεν το βλέπω. Ειδικά στους τελικούς και σε τέτοιους τελικούς και με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δεν παίζει Ολυμπιακός Μαρούσι. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο και πάμε στη ΣΑΕΚ.
0: Πάμε
2: που πολύ σωστά είπες ότι κινείται πάντα κάτω το ραντάρ και όταν είναι να τελειώσει κάτι τελειώνει. Αν εξαιρέσουμε την υπόθεση του Ντέσσερς που έγινε σύριαλ και μάλιστα χωρίς επιτυχία.
0: Ναι, εντάξει, και αυτό βγήκε από τη Σκωτία, έτσι δεν βγήκε από την ΑΕΚ.
2: Όχι, όχι, ο Ντέσσερς βγήκε από εμάς.
0: Από εσάς βγήκε.
2: Να μας κάνει τη χάρη ο κύριος Μπάλτα.
0: Γράψε λάθος.
2: Είναι μόνο την ΣΑΕΚ το βγάλαμε.
0: Ωραία,
2: δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς, αν ήταν ή ο Κώστας στο 365 ή κάποιος άλλος, ήταν τότε που γινόταν μια μάχη, θυμάσαι, που ότι έχει διαρρεύσει η λίστα, η περιβόητη και καλά,
0: ναι.
2: Που δεν ήταν, δεν είχε απλά ήταν περιπτώσεις παιχτών που η ΑΕΚ έψαχνε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και βρήκαμε ποιοι μπορεί να είναι μέσα σε αυτούς, δεν ήταν τέτοιο πράγμα, απλά βλέπανε τότε, ήταν ακόμα, ξέρεις, στη μεταβατική περίοδο και υπήρχαν κάποια φαντάσματα στο κεφάλι κάποιον ή την αδυναμία να κάνουν δουλειά τους κάποιοι και μετέφεραν έτσι. Από εκεί και πέτα ο Ριμπάλτα είναι πραγματικά ότι δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, το ξέραμε από τη Μασσαλία, σας το λέγαμε από πέρυσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στους παίχτες με τους ατζέντιδες, τα βρίσκει όλα μαζί τους και μετά καταπηγαίνει στην ομάδα, προκειμένου αν γίνει κάτι να διαρρεύσει κρίση από την άλλη ομάδα και να μην υπάρχει περιθώριο είτε να χαλάσει είτε να αλλάξει κάτι στην επαφή τους σε διάστημα 24 ωρών. Αυτό συνηθίζει, αυτό έκανε στη Μασσαλία, αυτό έκανε στην Ρωσία. Είχαμε πάρει να ρωτήσουμε περί τίνος πρόκειται. Μας είχαν πει ότι θα έχετε πρόβλημα να διαβάζετε ρωμάνο, κάνει πάσες, εκεί. Όλα τα ξέραμε και τα βλέπουμε να γίνονται πράξεις και καλά κάνει για μένα εφόσον είναι επιτυχημένο το έργο. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, κάτω από τα ραντάρ, όπως λέει και ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, και να καταφέρνει τις συμφωνίες. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι είναι άμεσα κάτι τόσο προχωρημένο. Αυτό που παραμένει και είναι στο ίδιο μοτίβο σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης ΣΑΚ είναι ότι η στόχευση και η επιδίωξη μέσω των επαφών που γίνονται αυτή την εποχή είναι μέχρι το τέλος του Ιουνίου να γίνει μια σημεία κινήση ακόμα. Οι δύο δηλαδή κινήσεις, μήπως και καταφέρει να πάει και με τους τρεις παίκτες που ήθελε ο κότς από την αρχή στο βασικό σταδίο.
3: Άρα στόπερ και χαφ, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ψάχνει ΑΕΚ, ούτε μπακ ψάχνει, ούτε τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν προκύψει κάποια ευκαιρία και ανάψει πράσινο φως. Εγώ σου μιλάω και σήμερα το τι γίνεται.
3: Ναι, ναι. Για αριστερό μπακ το έχουμε κόψει. Ότι
2: ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει. Δεν έχει υποθεί κάτι.
3: Εντάξει, είναι λίγο συζητήσιμο αυτό για μένα. Προσωπική άποψη λέω.
2: Ναι, ναι, ναι. Οι απόψεις μας είναι εννοείται συζητήσιμες. Το θέμα εμείς είναι ότι πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ πάνω σε αυτά που.
3: Βέβαια, εννοείται. Όχι.
2: Το
3: απλά λέω ότι.
2: Η κοινωνία ότι ψάχνει. Εγώ ναι, θεωρώ ναι, ότι πρέπει να κάνει αναβάθμιση. Και το έχουμε πει κατά επανάληψη. Ναι. Δεν μπορώ να το ξαναπώ. Έχει μαλλιάσει γλώσσα μου και είναι και κουραστικό πλέον. Πιστεύω.
3: Ναι, χωρίς αυτό να υποτιμά τα παιδιά έτσι. Γιατί και ο πήλιος έκανε ένα ζώο.
2: Αν συνεχίσω να το λέω αυτό, Χρήστο μου, θα γυρίσει να μου πει ο πήλιος, ξέρω εγώ, ότι κάτι του κάνω. Ότι έχω κάνει κόρη και δεν το ξέρει και μου την. Και την έχει δεσμό, ξέρω.
3: Ναι.
2: Δεν έχω απολύτως τίποτα και εγώ με τον Σταύρο. Πήγαινε πάρα πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη του κιόλας και μπράβο του παιδιού, δουλεύει πάρα πολύ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δικαιώνεται για τη δουλειά του, δεν είναι τυχαία αυτό που πετυχαίνει και μπράβο του. Αν αυτό άλλο και άλλο, αν βλέπεις όλο το σωρό σε τσάκι, λες πού θα μπορούσα να κάνω κάπου αναβάθμιση. Εκεί θα μπορούσα.
3: Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο πάντα. Για όλες τις θέσεις.
2: Εκτός αν δω τον Ben Rice να είναι καλύτερος του χρόνου από ότι ήταν στο τελευταίο δίμηνο. Ναι. Που ήταν πολύ καλός η αλήθεια είναι, δηλαδή στο Φάλιρο είχε κάνει ματσάρα και έχει σβήσει ένα από τους καλύτερους παίκτες, γιατί ο Κοϊτά και ο Ζέσον Μαρτίνς ήταν οι δύο με την καλύτερη ποσοστό στο ένας εναντίον ενός.
3: Και είχε την κίνηση που μπορεί να πεις ότι έκανε και το πρωτάθλημα ενδεχομένως, που τραβήχτηκε
2: ναι,
3: στο offside.
2: Σωστά, σωστά, αλλά εγώ λέω για τα αμυντικά του καθήκοντα, γιατί εκεί λέγαμε ότι είχε ένα θέμα.
3: Ναι, ναι.
2: Από τη μέση και μπροστά είναι πολύ καλή συνεργασία που κάνει, έχει φοβερή σέντρα. Πολύ καλά περάσματα στον χώρο της επίθεσης με τον Ζέσον Μαρτίνς αλλά και με τον ΠΑΟΚ που έχει πολύ καλά εξτρέμ και με τον Ζήκο που ήταν έπεσε πάνω του. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Αντικειμενικά δηλαδή μέσα στην Φιλαδέλφεια. Αν είναι αυτός ο Ben Rice σε όλη τη διάρκεια του χρονιά την επόμενη η εικόνα του τέτοια, τότε προφανές θα τα μπράβο και σωστά. Αυτό προφανώς κρίνουν και στην ΑΕΚ, παιδί μου.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτό φαντάζομαι. Τώρα σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις των παιχτών που είναι δανεικοί ή η ΑΕΚ θέλει να... Θα ήταν πολύ θετική τέλος πάντων να τους παραχωρήσει όπως είναι ο Γιούμπης Σιμνών Ελίασον, αυτή είναι μια κατηγορία, η άλλη είναι ο Πιερό με τον Παόλο Φερνάντης. Περισσότερο κινητικότητα παρατηρείται, κινητικότητα αλλά όχι ουσιαστική έτσι, εξέλιξη, στην περίπτωση των δανεικών παρά σε αυτούς που
3: ναι,
2: προανέφερα. Ναι,
3: αυτοί μπορεί να πάνε προς το τέλος, λες.
2: Εντάξει, είναι και πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, εμείς λέμε τώρα για στασιμότητα και είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου ναι, για μια ομάδα η οποία ξεκινάει αγωνιστικές υποχρεώσεις 19 Αυγούστου, 18-19. Με πιο μακριά από οποιονδήποτε άλλο πλην του Όφη, ας πούμε. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και στην ΑΕΚ, εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να πιεστούν. Βέβαια το θέλει ο προπονητής, το θέλει ο Ριμπάρτα, καλά θα κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι δύο. Δεν το συζητάμε καν. Ούτως ή άλλως και είδαμε και με τον Ζουμπκόφ. Η ΑΕΚ έκανε μια κίνηση πολύ ποιοτική, πολύ νωρίς το καλοκαίρι, έτσι.
3: Ρωτάνε
2: απ' την άλλη, ναι, απ' την άλλη θα έχει ευκαιρίες πολύ μεγάλες το καλοκαίρι, γιατί να ψάχνει δύο τρεις-τέσσερις βαριά, δύο-τρεις παίκτες ακόμα, έτσι.
3: Ναι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα περάσει ένα εκμετάλλευτο Ιούλιο-Αύγουστο, η ΑΕΚ.
3: Ναι. Πάμε παρακατώ. Ρωτάει ένας φίλος, πέρα από Αργυρίου, Καραργύρη, ποιοι άλλοι της ΚΑΠΑ-19, ναι, θα πάνε και μπορούν να υπολογίσουν για το ρόστερ του κυπέλου. Αυτά τα παιδιά που λες εσύ.
2: Ζουριδάκη και Κολυμάξη. Νομίζω αυτή η πεντάδα θα είναι των νέων.
3: Στην προετοιμασία.
2: Θα πάει και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας.
3: Και θα γίνει και κάποια προσπάθεια για απόκτηση παίχτη πιο έτοιμο, ας πούμε, να το πω από αυτά τα παιδιά για το κύπελο. Γιατί φέτος ήταν δύο.
2: Δεν χρειάζεται νομίζω, όχι.
3: Όχι,
2: είτε θα παίζει ο Καραργύρης με τον Κολυμάτσι, είτε θα παίζει ο Καραργύρης με τον Καλοσκάμι, είτε θα παίζει ο Καλοσκάμις με τον Κολυμάτσι, mm-hmm, είτε θα παίζει ο Ψερόμπουλος με τον Κολυμάτσι και τον, ή τον Καραργύρη ή τον Καλοσκάμι. Κοίταξε, έχει. Μια τετράδα την έχει για να την έχει μπροστά και να ναι, την εκμεταλλευτεί. Εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν αυτό το πρόβλημα. Όλες.
3: Όλες
2: ναι. Έψαχναν τα ρόστερ και του Ολυμπιακού και του
3: ναι, ναι, Παναθηναϊκού. Ναι. Αυτοί που έχουν τις ακαδημίες, ξέρω, τις πιο έτοιμες, γιατί και τις έκανε, κάνει βήματα πρώτα, αλλά ακόμα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Έτσι.
2: Όχι, όχι, παιδί, αλλά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο φέτος η ΚΑΠΑ 19 της. Πολύ καλή, παιδί, και τον ΠΑΟ κέρδισε και σαν τέρμπι ήταν πολύ ανταγωνιστική και στο top 3 τερμάτισε.
3: Ναι.
2: 4 εκεί. Και ήταν και μέχρι το τέλος στους 2-3 βαθμούς από την κορυφή. Αλλά δεν. Παιδιά, ο Ολυμπιακός είχε 11 παίκτες που πήραν, 18 που πήραν το Youth League.
3: Ναι. Και κάνει και το ίδιο πράγμα τόσα χρόνια, όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Δηλαδή. Δύο άτομα που εξελίχθηκαν και μπορούν να παίξουν πρώτη ομάδα, όπως βλέπετε.
3: Ναι.
2: Όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν.
3: Τελευταίο ερώτημα.
2: Δεν υπάρχουν, δεν είναι καλά τα παιδιά, έτσι. Μια χαρά είναι τα παιδιά όλα.
3: Ναι.
2: Δεν μπορούν να είναι αυτό το αγωνισμό.
3: Ναι,
2: οπότε
3: εντάξει, άλλο,
2: αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσεις δύο από την Ακαδημία, όπως θα το κάνουν όλοι και θα ελπίζεις να σου τα
3: παιδιά. Να σταθούν τα παιδιά, ναι. Ρωτάει ένας φίλος αν υπάρχει περίπτωση να προκύψει κάτι για την ΑΕΚ με Μπακασέτα. Αν μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό για να αποχωρήσει τέλος πάντων.
2: Τι να σου πω, θα μου κάνει εντύπωση σε το πρωταγωνιστικό κομμάτι.
3: Ναι.
2: Δηλαδή η ΑΕΚ δεν παίζει 4-2-3-1. Παίζει περισσότερο 4-4-2. Θέλει άλλα χαρακτηριστικά από τους παίχτες που έχουμε δει τουλάχιστον εμείς, έτσι, από ναι, τον ναι. Νικολίτς. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Θα μου κάνει και δύσκολο. Και, και είναι και ένα υψηλό συμβόλαιο. Δηλαδή ακόμα και να παίξει τώρα. Ξέρεις, δεν είναι.
3: Προς το τέλος της καριέρας του, έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Άμα ένας παίξει καλά, και ο Ζαμάρι όπως το τέλος της καριέρας του είναι,
3: ναι, okay.
2: Ήρθε, δεν έδωσε πάρα πολλά, αλλά αυτό πρέπει να το έδωσε όταν έπρεπε. Με αυτό το γκολ που σε κλείδωσε το πρωτάθλημα για την Άγια, θα το έπρεπε τους άλλους, αλλά. Απλά δεν φαίνεται να μπορεί να ταιριάξει στο σχέδιο του coach.
3: Τα χαρακτηριστικά του λες, ναι.
2: Ναι.
3: Ωραία. Έχουμε και σε εξέλιξη αυτή την εκδήλωση που γίνεται.
2: Ναι, για... ναι, μέσα στο κέντρο, στο ελληνικό κέντρο. Ναι. Α, οτιδήποτε υπάρξει, από και αν υπάρξει κάτι που να αφορά ουσιαστικά το ρεπορτάζ. Ναι,
3: από το Μάριο
2: θα το μεταφέρει. Ναι.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Καλή συνέχεια.
3: Και σε σένα, και σε σένα. Λοιπόν, τα μαζεύουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Το Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στην παραγωγή. Φυσικά. Να ευχαριστήσουμε και τη χορηγό μας, την Bet365 που ήταν μαζί μας για αυτή την ώρα. Ακολουθούν Σταύρος Χονδροθύμιος, Βάβης Χριστόγλου, μπαμ και κάτω, για ένα διωράκι. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι παρέα με τον Παναγιώτη Κεφαλά το μεσημέρι της Κυριακής και φυσικά και αύριο από το ΣΕΦ, μετάδοση, τα πάντα όλα. Στον έκτο τελικό 6 ώρα, θυμίζω, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μάχη τίτλου. Φτάσαμε σε Game 5 και εμείς εδώ. Να είστε καλά!

0: Κι Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
5: Βραβιά νικητών 2026.
6: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό των Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Ορίστε, γκρινιάζατε πότε θα αρχίσει το Μουντιάλ, πότε θα αρχίσει το Μουντιάλ, άρχισε.
1: Και τι κατάλαβες?
0: Εντάξει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα.
0: Οκ.
1: Όχι ότι είδαμε καμιά μπαλάρα χθες.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν βοήθησε και η Νότια Αφρική.
1: Και εκτός αυτού, εντάξει, πρεμιέρες σπανίως βλέπουμε ωραίο θέαμα. Μας έβαλαν όμως έτσι λίγο στο κλίμα. Από τα highlights που είδα στο δεύτερο,
0: ναι.
1: Μάλλον ήταν καλύτερο παιχνίδι της Κορέας με την Τσεχία.
0: Δεν έχω δει κάτι. Όχι.
1: Το δεύτερο ημίχρονο ειδικά γίνονταν χαμούλης, ήταν ωραίο.
0: Το πρώτο το είδα, το δεύτερο δεν το είδα.
1: Το Χουάνκ ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Να. Κυριάκο Σταθερόπουλο στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ η φωτεινή πιπηλή.
1: Γιατί δεν. Γιατί, παίρνουν, γιατί. Άντε, να τις αλλάξουμε όνομα. Γιατί να μην την πούμε, ξέρω εγώ. Πώς θα σε πούμε. Όχι, η Κωνσταντίνα μου από Πιπηλή. Και λέω πώς θα σε πούμε. Ψάχνω εγώ να πω καμιά τζίμα, καμιά τέτοια. Και πετάει το Κυριακός και λέει Βούλτεψη. Κόψτε την καλημέρα. Έπρεπε να δείτε τώρα το βλέμμα, το δολοφονικό βλέμμα της Κωνσταντίνας πάνω της.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Πες και την ατάκα που ακούσει τα αστάκια μας.
0: Δεν μπορώ.
1: Θα με βρει μπροστά του ο Κυριάκος. Και εδώ το κλείνουμε.
2: Που τελειώνει και ξανά με μόνη.
1: Για ποιο λόγο τη βαφτίσαμε όμως δεν μου πες.
0: Φωτεινή πιπηλή.
1: Ναι. Συγκεκριμένα θες να την πεις έτσι ή θες να πεις ένα οποιοδήποτε όνομα της ελληνικής δημοσιογραφίας.
0: Αυτό μου ήρθε τώρα.
1: Okay, ναι. Τυχαίο δηλαδή.
0: Τυχαίο,
1: όχι.
0: Τυχαίο. Θα μπορούσα να είμαι και πιο κακός βέβαια. Okay.
1: Ναι, θα μπορούσα να σου είμαι και πιο καλός βέβαια. Δηλαδή, γιατί να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο και μισογεμάτο. Γιατί να είσαι κακός με την Κωνσταντίνα μας.
0: 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνά μας.
2: Ξανά με μνημόνι. Είναι αυτό που...
1: Συνεχίζει και ρωτάει όλοι, ναι, στο έχουν ρωτήσει κι άλλοι. Μπάμπη και Σταύρο, είναι αλήθεια, λέει ότι ούτε εσείς δεν ξέρετε γιατί ο πέμπτος τελικός θα γίνει το απόγευμα και όχι το βράδυ. Είπαμε παιδιά, το είπαμε και χθες. Το βράδυ υπάρχει αγώνας παγκοσμίου κυπέλλου από την ΕΡΤ που έχει τα δικαιώματα και του πρωταθλήματος μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ο αγώνας είναι στις 10. Μπορεί εσάς να μην σας ενδιαφέρει γιατί δεν είναι πλέον εμπορικός αγώνας ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν όμως συμφωνίες, συμβάσεις κτλ. Πρέπει να μεταδοθούν όλα τα παιχνίδια. Επίσης υπάρχουν χωρικοί, υπάρχουν εκπομπές για το pre-game κτλ. Εάν τον κάνανε πιο αργά, εγώ σου λέω το κάνανε 8 η ώρα και δύο παρατάσεις όπως προχθές, τι θα γινόταν? Δεν θα βλέπεις το παιχνίδι του Μουντιάλ ή δεν θα έπαιζε η εκπομπή?
0: Τι ώρα είναι τώρα?
1: 6 ώρα είναι ο αγώνας, το μπάσκετ, ναι. Και 10 το άλλο. Διότι αν έχουμε και υπονομές κτλ. Και συνεντεύξεις, δηλαδή θα ήταν ωραίο να τελειώσει ο αγώνας και κλείνει με τη μία η σύνδεση. Πάμε στο Μουντιάλ. Χωρίς δηλώσεις, χωρίς ρεπορτάζ, χωρίς.
0: Θα ήταν ωραίο να τελειώσει ο αγώνας. Τελεία.
1: Θα τελειώσει, έλα μου ωραία τώρα.
0: Τελεία.
1: Και όπως λέει ο Κυριάκος, έχασε η ομάδα σου, αλλάζει κανάλι, βάζει το Μουντιάλ, λέει και τελείωσε. Και άμα κερδίσει η ομάδα σου, ρε φίλε, θα γίνει. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε.

0: Λοιπόν, τι άλλο είδαμε χθες? Είδαμε τη Σακύρα.
1: Τη ποια είδαμε?
0: Τη Σακύρα, δεν είναι στο πριν?
1: Όχι.
0: Εντάξει, τα καλύτερα δεν είναι.
1: 10 και 5 μπήκα.
0: Και μάλιστα βλέπω εδώ ένα ωραίο θέμα στο site μας.
1: Ναι.
0: Μερακλής συνάδελφος, ο Μαρσέλο Μπενεντέντο. Ενώ ήταν σε τα δυσίδεση, ήταν στη μέση και έκανε τα δικά του. Παίρνει σε παραδίπλα η Σακύρα. Παρατάει τη σύνδεση, πάει να καλιάζει, βγάζει μια φωτογραφία και πιστεύει στη σύνδεση.
1: Μια χαρά.
0: Ο άνθρωπος έκανε μια σωστή αξιολόγηση. Λέει:
1: σωστά.
0: Έχω κάνει εκατοντάδες συνδέσεις στη ζωή μου, μπορεί και χιλιάδες. Τη Σακύρα, πότε θα τη βρω. Χαμογελαστική Σακύρα. Έκανε φωτογραφία και με τον άνθρωπο.
1: Του κάτσε δηλαδή τη Σακύρα.
0: Εντάξει, για να φωτογραφηθεί. Εντάξει, μια χαρά, χαμογελαστή.
1: Του
0: χαρούμενη.
1: Του έκατσε Σακύρα.
0: Κυρία.
1: Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Σε σταμάτα τώρα. Η Ανέκη Lines σα στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, τεπώνυμό σα και το τηλέφωνό σα για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου ως 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μια επιστολή από τη γραμματεία του σταθμού και με αυτή θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Οπότε έχετε και αυτό υπόψη σας. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με φόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα, δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App, See, όπως γράφεται η θάλασσα δηλαδή στα αγγλικά. Κατέβασε το τώρα Anek Lines με τον αέρα του τόπου της.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μια λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Μητέρα,
9: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
9: αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Αυτό το παγκόσμιο Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
14: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
13: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
14: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
13: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
15: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι λες, θα φύγει ο Λουτσέσκου?
1: Όσο περνάνε οι μέρες, νομίζω ότι προς τα εκεί γέρνει η πλάστικα. Έτσι κι αλλιώς δεν ήμασταν σίγουροι από το τέλος της σεζόν για την παραμονή, ασχέτως αν το ρεπορτάζ έλεγαν πως δεν δίδεται ζήτημα. Αλλά όσο γράφεται, και ξέρετε, παλιά ρε παιδί μου, γραφόταν από μια πλευρά ότι η Σαουδική Αραβία ή στο Κατάρ τον θέλουν ή στη Ρουμανία. Πάντα έμεινε ένα δημοσίευμα, ειδικά όταν τα πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Όταν τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά, ήταν λίγο, ξέρεις, σαν ταρακούνημα. Τώρα όμως γράφεται από πολλές πλευρές. Οπότε δεν μπορεί να είναι, ξέρεις, καπνός χωρίς φωτιά, να μην υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν είναι κάποιος θυμήθηκε να κάνει μια προσέγγιση. Οπότε νομίζω πως...
0: Ναι, αλλά με αυτά και με τα άλλα πάει πίσω ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, τα ρεπορτάζ επίσης αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του. Οπότε προφανώς αυτός που θα έρθει σε περίπτωση αποχώρησης του Λουτσέσκου δεν θα ξεκινήσει από το μηδέν, αλλά θα έχει ήδη τα δεδομένα, θα έχει τα πλάνα, θα ξέρει τους παίκτες, θα ξέρει τι θέλει, τι δεν θέλει και θα τρέξουν διαδικασίες άμεσα.

0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και μάλιστα είναι σοβαρό, έχει αργήσει.
1: Ναι.
0: Διότι είναι άλλο, έχετε ξαφνικά μια πολύ καλή πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί. Ή στην κουβέντα που κάνουμε για τη νέα χρονιά, τα σπάμε ρε παιδί μου, τα σουκρίζουμε και φεύγω. Δηλαδή κάτι που δεν είναι προγραμματισμένο, προκύπτει. Και να πεις εκεί πρέπει πλέον να πάρεις τον γκάζ για να τρέξω. Και άλλο είναι μια κατάσταση που, που είναι έτσι μέρες, ολόκληρες εβδομάδες και ξέρεις, είναι στο μετέχνιο. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι πρόκειται ξαφνικά, οπότε πρέπει να το διαχειριστείς. Αν είσαι σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να πάρεις γενναίες αποφάσεις, είτε μια πλευρά είτε η άλλη, για να δεις πώς προχωράς.
1: Αυτό που με έκανε να πιστέψω περισσότερο ήταν με την υπόθεση του Γιαννούλη, που ενώ κάποιοι από τον ΠΑΟΚ τον παίρνανε τηλέφωνο και του λέγανε μην υπογράψεις, έλα στον ΠΑΟΚ κτλ. Και ξαφνικά ο ΠΑΟΚ δεν ενδιαφέρεται για τον Γιαννούλη.
0: Εκτός αν είναι η εισήγηση του νέου προποτή που έχουν στα σκαριά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν λέω έτσι, είναι υποθετικό. Ναι. Ξαναλέω ότι αναφέρεται στο ρεπορτάζ πως υπάρχει ήδη αντικαταστάτηση σε περίπτωση, δεν πείτε το θέλουμε δεδομένο, ναι, που θα φύγει ο Λουτσέσκου.

0: Σήμερα όμως έχουμε και παιχνίδια βόλεϊ. Στη Λάρισα έχουμε το Ελλάδα-Κόσοβο για το European League στο βόλεϊ των γυναικών στις 8 η ώρα εδώ. Στη Γλυφάδα έχουμε το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ισλανδία, για το οποίο μιλήσαμε χθες με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον Κώστα Χριστοφιδέλη, στις 8 αυτό. Έχουμε επίσης στις 7 η ώρα μπάσκετ γυναικών σε φιλικό τουρνουά. Έχουμε το Ελλάδα-Δανία. Και έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι στις 10 η ώρα το βράδυ. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, ο μεγάλος τελικός στο Final Four της Μάλτας, Champions League γυναικών στο Πόλο. Ξαναλέμε, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, 10 η ώρα.
1: Να πούμε ότι χθες έχασε ο Ολυμπιακός τους άντρες από την Προ-Ρέκο. Ήταν καλύτερη. Mm-hmm. Κάσεν πίσω που σήμερα θα πάρει την κούπα από την Φερεντσβάρος. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι τα κορίτσια του Ολυμπιακού το έχουνε.
0: Νομίζω και ο Ολυμπιακός στο ανδρικό χθες πλήρωσε το κακό ξεκίνημα, διότι μετά το ισορρόπησε κάπως, αλλά η αρχή δεν ήταν τόσο καλή και ήταν πολύ δύσκολο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα να καταφέρει να αντιστρέψει την κατάσταση.
1: Ένα σύλλογος λέει εδώ, πότε θα σταματήσεις να προσιλητίζεις τον κόσμο και να βάζεις αριστερά κομμάτια.
0: Παίρνουμε στις κομμάτια, θες να βάλουμε για να προσιλητήσουμε άλλους.
1: Να βάλουμε κανένα δεξιό.
0: Βάζουμε.
1: Έχουμε.
0: Από καλλιτέχνες που έχουν εκφράσει πολιτικές απόψεις από την αντίθετη πλευρά, έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές και παίζουμε. Δεν είναι αυτό το κριτήριό μας.
1: Αυτό όμως δεξιά κομμάτια έχουμε.
0: Ανάλογα σε ποια πλευρά της λίστας είναι. Στη δεξιά πλευρά της λίστας.
1: Λοιπόν.
0: Έλα τώρα, μωρέ, κάθεσαι και ασχολείσαι.
1: Λοιπόν. Μπορώ να σε καταλάβω.
0: 10 η ώρα επίσης.
1: Ναι.
0: Καναδάς, Βοσνία. Για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Καναδάς, Βοσνία.
0: Η δεύτερη διοργανώτρια. Να. Και ξημερώματα παίζει τρίτη διοργανώτρια, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
1: Έχουμε μόνο.
0: Σήμερα ναι, και από αύριο πάμε.
1: Φουλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή αυτό το δύο κομμάτια μόνο είναι λίγο.
0: Όχι τώρα, μόλις ήταν. Η αρχή είναι πάντα λίγο έτσι μαγκωμένη. Λοιπόν, αύριο, μάλλον σήμερα 4 ώρα το πρωί είναι, είπα, Παραγουάη. Ωραίο αυτό, ενδιαφέρον νομίζω, θα είναι τερμπάκι. Και αύριο Σάββατο, μετά το μπάσκετ, για τσιλάω, ευτυχώς είναι ψηλά διάφορο το μάτς, είναι ένα Κατάρα Ελβετία. Αλλά μετά πρόσεχε, πάει 1 η ώρα το βράδυ, Βραζιλία Μαρόκο, και είναι και ματσάρα αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί το Μαρόκο είναι πάρα πολύ δυνατό. 4 ώρα αυτό που έχουμε πει το ΑΕΤ Σκωτία, 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία, 8 το βράδυ Γερμανία Κουρασάο, 11 το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάο.
0: Ολλανδία-Ιαπωνία, επίσης 11 το βράδυ. Την Κυριακή πολύ ωραίο.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάο, όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Και 2 η ώρα επίσης που αντέχετε.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάο.
0: Κάτσε να σου πω τα.
1: Δεν θέλω άλλο, φτάνει.
0: Και 2 η ώρα.
1: Με μπούκωσες.
0: Σημερώματα Δευτέρα, ακτίνε φανταστού εκουαλό.
1: Βάλε ένα δεξιό κομμάτι, ρε φίλε.
0: Όχι, μεσαίο θέλω, κεντρό.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
11: Ποιος?
10: Δεν ξέρω.
12: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
13: Sport FM.
14: Sport FM.
13: Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
15: Ρομπέρτο Κάρλος. Με μερικά μέτρα φόρα, το σούτι παραπάνω στα σώματα. Λεωνάρντο, το σούτι... Και πάλι

0: Λοιπόν, θα ήθελα ένα αριστερό τραγούδι με δεξιές τάσεις που να μιλάει για το κέντρο.
1: Όλα. Εσύ είναι λίγο πώς το έχει ο καθένας στο μυαλό του. Αν έχει. Επίσης τώρα θεωρείτε ότι 12 Ιουνίου.
0: Καλώς τα παιδιά, το Animal Print.
1: Λοιπόν. Ω, πολλά φιλιά να δώσουμε.
0: Κουρασάω, κύριε, ετοίμασε. Κουρασάω, μπλουζάκι με κουρασάω. Γιατί...
1: Ο Μπάμπης έχει πάθει παράκρουση.
0: Έχουμε πάθει παράκρουση.
1: Εδώ μεταξύ τον βρήκαμε μπόσικο από χθες που είχε έρθει εδώ.
0: Τον έχουμε πλακώσει
1: πάρα. Μάρε καλό, φτιάξε εκείνο, κάνε
0: βάλε
1: το άλλο.
0: Αυτό, βάλε και εκείνο, βάλε και τούτο.
1: Και σαμπόν και Στέφανε. Για τους φίλους που μπορεί να απορούν ή να μην τι είναι Animal Print, είναι ο η τύπος, εταιρεία, ο τύπος μας έφτιαξε τα μπλουζάκια που φορούσαμε στη γιορτή, αυτά τα εκπληκτικά.
0: Ναι, τα πολύ όμορφα μπλουζάκια που φοράγαμε στη γιορτή, αλλά κάνει κι άλλα. Είναι...
1: Και θα, ναι, θα υποφεληθείτε και εσείς που μας ακούτε από όλο αυτό.
0: Ναι, γιατί...
1: Μείνετε εδώ, θα...
0: Θα έχουμε διάφορα.

0: 2, 2, 83, 4 και 5.
1: Ο ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα.
0: Μην ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο για θάλασσες και παραλίες και τα λοιπά, θα βρέχει.
2: Μην είσαι ρε τέτοιος, μην... θα βρέχει μάλλον το Σάββατο. Κυριακή λέει στρώνει. Γιατί λέει το Σαββατοκύριακο να τους κάνεις την καρδιά περβόλη.
0: Και τη Δευτέρα θα βρέχει, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Και τις 3 μέρες.
2: Σιγά.
0: Να μείνετε μέσα.
2: Όχι ρε, βγείτε έξω και με βροχή ρε, μη μας.
0: Να μην πάτε πουθενά.
2: Και είμαστε και μακριά.
0: Ναι. Τι διαφημισά είχαμε κάνει ρε φίλε. Τι διαφημισά.
2: Κουρασάω και τα μυαλά στα κάγκελα, λέει ένας φίλος. Να σου πω κάτι. Έχει... πριν ακόμα να τη δούμε να αγωνίζεται.
0: Ναι.
2: Έχει κερδίσει τη συμπάθεια όλων. Όλο. Αυτό και μόνο είναι το σημαντικότερο επίτευγμα.
0: Κουρασάω ρε φίλε, γιατί να σε κάτι άλλο.
2: Και ειδικά τώρα που παίζουν και με τους Γερμανούς. Βάρδα να γίνει κανένα μπραφ.
0: Βάρδα φουρνέλο.
1: Έχει σώμα και θρησκεία.
2: Στο Χιούστον θα γίνει το μάτς.
0: Μέχρι 5 δεν του βλέπω.
2: Καλά ναι. Στο Χιούστον θα γίνει το μάτς. Χιούστον έχουμε πρόβλημα. Είναι γνωστή ατάκα.
1: Να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε, με χορούς.
0: Και 5 να φάμε δεν έχουμε πρόβλημα. Μπορούμε και περισσότερα.
2: Άλλωστε εμείς είμαστε με το άθλημα.
0: Έτσι μπράβο.
1: Του μέλλοντος μας.
0: Πολύ σοβαρούς σχολείτες έχουμε σήμερα.
2: Πάντα έχουμε σοβαρούς σχολείτες. Μην κοιτάς τώρα σήμερα.
0: Ναι, βλέπω ότι είναι προσιλωμένοι στη δουλειά του. Μεταξύ δεν έχει τίποτα τώρα.
2: Τι λες, λες.
0: Τι έχει.
2: Έχουμε αύριο.
0: Αύριο. Σήμερα δεν είναι.
2: Πώς θα το προετοιμάσουμε, έτσι γίνονται, άντε.

0: Πάμε, πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια σας.
1: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
2: Για ρίχτηνα.
1: Εγώ τώρα που έχω κάνει την οικογένειά μου, έχω παντρευτεί, έχω κάνει παιδιά. Ναι. Μπορώ να γίνω Μητροπολίτης τώρα στα γεράματα.
2: Εννοείται ρε φίλε, εννοείται. Να, είναι η ευκαιρία.
0: Περίμε, είναι η
2: με 5.800 γίνομαι και εγώ Μητροπολίτης.
0: Περίμενε, είναι η δεύτερη ευκαιρία. Περιμένετε, περιμένετε λίγο.
2: Έχω και την εμφάνιση εγώ, έτσι.
0: Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
1: Στο ίδιο σου λούπι είμαστε, μπάμπι, μην αγχώνεσαι.
2: Λοιπόν, έχεις την εμφάνιση.
1: Εγώ το μαλλί το έχω ακόμα.
0: Εσύ είχες την ευκαιρία πρώτα απ' όλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την είχες.
1: Δεν είχα χωράφει ρε παιδί μου.
2: Γιατί οι άλλοι είχαν μπορέ. Τι είσαι τραχανά, τραχανά.
0: Να σου πω κάτι.
2: Συγγνώμη
0: Μπάμπη.
2: Οι άλλοι είχαν χωράφια ρε.
0: Συγγνώμη Μπάμπη, να μιλήσω λίγο σοβαρά, μου επιτρέπεις.
1: Θα το παίξουμε και λίγο
0: δίκαιο. Συγγνώμη, πες μου λίγο το όνομά σου. Πες μου λίγο το όνομά σου. Γιάννη μου, με τα μυαλά που κουβαλάς. Όχι αρχιμανδρίτης δεν γίνεσαι.
2: Με τέτοιο όνομα. Δεν υπάρχει προκοπή. Δεν υπάρχει.
0: Ο άλλος θέλει να πάει με το σταυρό στο χέρι να γίνει αρχιμανδρίτης.
2: Δεν γίνεται.
1: Με το σταυρό στο χέρι θα τα.
0: Έλα, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
1: Άστο. Δηλαδή τώρα για να μην βάλουμε όλο το χέρι μέσα στο μέλι.
0: Το κάνεις όλο και χειρότερο.
2: Γίνε και το παπά τώρα και πολύ σου είναι.
1: Λοιπόν και κουρασάω κάργα.
0: Έτσι.
1: Μόνο.
2: Κουρασάω.
0: Μόνο κουρασάω.
2: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάω, σας το λέω.
1: Σφύρα να έρθουμε να πάρουμε.
2: Έγινε.
1: Άντε, φιλιά.
0: Γεια σας, καλά. Να, επαγγελματικός προσανατολισμός αυτός είναι.
3: Ρε φίλε, είναι εξοργιστικό όμως τώρα. Το παίρνουμε στην πλάκα. Από 2.700 ξέρω εγώ, τους το κάνανε 5.800.
0: Τι να κάνουμε τώρα, το πάμε, το παίρνουμε στην πλάκα. Δηλαδή.
2: Και εμείς πήραμε 5% στο.
0: Πήρες και 5%.
2: Όχι, εμείς.
0: Γενικά ο κόσμος.
2: Στα βασικά 5% όπως το έδωσε. Και. Λέμε, οκ, εντάξει. 5%, οκ. Εγώ την επόμενη αύξηση την περιμένω στους βουλευτές.
0: Εκεί γίνεται κάθε. Okay. Ανατακτά χρόνια.
2: Τώρα να είναι κάτι γενναίο. Κάτι καλό. Όχι με τώρα 1500 και 2000 που δίνει. Ξέρω. Κάτι καλό, κάτι γενναίο. Δηλαδή πόσα παίρνουν αυτοί, 6-7 χιλιάρικα. Πόσο είναι το. Άστα τα γύρω-γύρω. Τα βασικά λέμε τώρα.
0: Έλα, έλα.
2: Να γίνει 14.
0: Το 800.
2: Ναι. Να γίνει κάτι καλό.
0: Να σου πω κάτι, έχει ξεκινήσει σήμερα και με έχει φέρει μέχρι εδώ ήδη. Ξεκινά τώρα με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα, με αυτέ τι
2: χαζομάρε.
0: Μετά συνεχίζουμε με τα άλλα, με τα μάτς που δεν σε αρέσουν, με την κρίνια, με το θα βρέχει, τώρα με τα οικονομικά. Είναι Παρασκευούλα. Θέλω λίγο.
2: Μισό λεπτό, θα βρέχει. Τι να του πω, πάρτε τι ομπρέλε και πηγαίνετε στη θάλασσα. Θα βρέχει, μην πάτε πουθενά, ρε.
0: Να πάτε, ρε. Να πάτε μια βόλτα. Και με βροχή,
2: άλλο
0: ρομαντικά.
2: Άλλο βόλτα, στη θάλασσα.
0: Κάτσε σπίτι, είπε.
2: Μπορεί να έχει και τσουνάμι.
0: Μπορεί και ο Δίας να ρίξει ένα κεράφωνο εκεί που θα περπατάτε. Ρε, τι ναι. Πράγμα είναι αυτό σήμερα.
2: Είμαι σε mood.
0: Σε βλέπω, άστο.
2: Γκρίνια. Γεια σου, φίλε Αντώνη από τη Σύρο. Έχουμε να φάμε λουκούμι από τα χεράκια σου, Αντώνη, κάνα 2 χρόνια, ε.
0: Τη χαλβαδόπιτα θέλω. Έλα, να τη βάλουμε και χέρι του ανθρώπου, μας θέλει. Μας έχει στείλει τόσες κούτες που.
2: Ε, φίλε, άσε να τους βάλω λίγο στη διαδικασία. Άσε με. Εν τω μεταξύ, καμία σχέση με τα αυτά. Πάει και τα αγοράζει ο άνθρωπος, έτσι. Ο άνθρωπος πουλάει ηλεκτρικά και τα λοιπά στη Σύρο. Δεν πουλάει τέτοια πράγματα.
0: Ας μας στείλει 2 μπρίζες.
2: Αυτό είναι δεξιό τραγούδι.
0: Δεξιόστροφο. Εμένα μου θυμίζει κάτι κύκλους που κάνω. Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό.
2: Ο κομμουνιστής μόλις είπαμε ότι είναι δεξιό τραγούδι, ζητάει time out.
0: Ο Κυριάκος, το προσέβαλα γι' αυτό. Θέλει να τα αλλάξει.
2: Διαφημίσει.
0: Πάμε, πάμε.
2: Μπράβο, ρε. Στεκόνται ακίνητοι μπροστά στο κινητό
4: τους. Αφού φωτά στα βία και να. Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Η Winsport FM 94,6.
3: Σιγά μην μας θα φάνει ταχυδρομική, θα τους φάμε ζωντανούς, αδελφέ.

0: Γκρέτζι, μα έστησε τη Δευτέρα.
1: Τι λε, δεν ήρθε το κορίτσι.
0: Τι ώρα. Το Πάσχα το βράδυ.
1: Ήρθε.
0: Και εγώ πώς δεν την πέτυχα.
1: Δεν ξέρω τώρα. Έκανε εκπομπή. Μάλλον όταν ήρθε, δεν ξέρω. Αλλά και έκανε και ώρες το κορίτσι. Δηλαδή την είδαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και στέλνει και μήνυμα. Λέει μέσα στην Αθήνα σκέψη σε σήμερα.
0: Εσύ ήρθες εκεί και δεν ήρθες να με βρεις και μιλάς κιόλας.
1: Πες
0: από εκεί χάμω.
1: Πες ότι πήγες και σε αγνώρισες.
0: Άντε από εκεί πέρα.
1: Πες του τα.

0: Καλησπέρα σας, λέει από τις Καστανιές Εύρου. Κερνάμε Τσίπρα να ενδιαφέρεστε. Νίκος Καστανιές είναι το Τριαθήνες πάνω, να ξέρεις.
1: Ναι, πολύ ωραία είναι. Έχω πάει.
0: Έχω περάσει και εγώ. Εκεί είναι δίπλα, νομίζω, που γίνεται το φεστιβάλ στον Άρδα.
1: Υπάρχει και.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Έχω περάσει πριν από πολλά πολλά χρόνια που είχα πάει. Ωραία, ωραία Αμερική. Δύσκολα βέβαια. Είναι λίγο απομακρυσμένα, αλλά.
1: Δύσκολα να μένεις, όχι. Ναι. Δύσκολα να περνάς.
0: Καλά, ναι, να περάσει για δύο μέρες είναι σούπερ.
1: Εκεί είναι δύσκολα, αυτό λέω. Ναι.

0: Θα μιλήσουμε αργότερα με Γιάννη Καρατζαφέρη, όχι μόνο για το παιχνίδι τώρα της...
1: Θα κάνουμε μια κουβέντα.
0: Ναι, του Καναδά με την Βοσνία. Θα κάνουμε μια γενικότερη κουβέντουλα.

0: Χατζη Δημητρίου, Καστανιάς λέει top με καβουρμά, μάλλον έχει κάνει καβουρμά εκεί.
1: Εννοείται.
0: Ο Χατζη έτσι συνδυάζει όλα τα μέρη.
1: Σωστά. Δεν είναι ξενέρωτος σαν και εσένα. Δεν έχεις πάει ούτε στη Χασιά.
0: Να, ο Χατζη δεν με έχει πάει.
1: Ναι, καλά. Μαύρη σελίδα στο βιογραφικό σου αυτό.
0: Μιλάμε... Εγώ αυτό που το είπα.
1: Μιλάμε για μαύρη σελίδα. Δηλαδή.
0: Έχω πάει όμως εκεί κάτω στην Πάνθα. Στα...
1: Στην Πάνθα έχει πάει και η Κουτσιμαρία τώρα. Πλάκα μας κάνει.
0: Γιατί στην Χασιά δεν έχω πάει.
1: Όχι.

0: Λέει 30 χρόνια γίνεται το φεστιβάλ Άρδας φέτος και γίνεται στο χωριό εκεί. Έτσι.
1: Ναι, εγώ έχω πάει σε όλα 28, 29, 7 χρόνια. Δηλαδή τα πρώτα, δεύτερη, τρίτη χρονιά του είχα πάει.
0: Οκ. Okay. Γλιτώσαν τα εγώ πρόβατα.

0: Είσαι υπεύθυνος για δύο καταστροφές. Η μία είναι για τα εγωπρόβατα της Βορείου Ελλάδος και η δεύτερη για τη θαλάσσια αποψήλωση στην Καβάλα.
1: Φίλε, δεν είναι καταστροφές. Έτσι, αυτός είναι ο κύκλος της ζωής.
0: Τι
1: εννοώ. Αν υπάρχουν πολλά ζώα, πρέπει να μειωθούν. Ή αν υπάρχουν λίγα, πρέπει να τα προστατεύσουμε, να μην τα χτυπάμε, να μην τα χτυπάμε για να αυξηθούν.
0: Ναι.
1: Έτσι υπάρχει η ισορροπία.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε ισορροπία.
1: Υπάρχει τώρα. Ναι. Έχει ακούσει κανένα να λέει ότι δεν έχει θάλασσα, δεν έχει ψάρια η θάλασσα και στην Καβάλα.
0: Ναι,
1: ευτυχώς λείπω πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Αλλά.
0: Αυτό που το πας πάλι.
1: Γι' αυτό σου λέει, υπάρχει μια ισορροπία.

Όχι, για το φίλο που ρωτάει τώρα, εάν θυμάμαι ποιος μεγάλος ποδοσφαιριστής έχει αρχίσει από τον Άρδα Καστανέων. Όχι, δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι τέλος πάντων. Και μας ενημερώνει ο Νίκος ότι επίσης η ομάδα του Άρδα θα παίζει φέτος την Εθνική με αντίπαλο μεταξύ άλλων και την Καβάλα.

Η δράση συνεχίζεται με ακόμα περισσότερες ομάδες να κάνουν πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο και να μπαίνουν στην μάχη των ομίλων. Για τον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς ξεκινάει τις υποχρεώσεις του μπροστά στο κοινό του στο Τορόντο απέναντι στην Βοσνία Ζεγοβίνη σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνέχεια του γκρουπ. Λίγο αργότερα, στο Ινγκλουντ του Λος Άντζελες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Παραγουάη σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα των φιλάθλων της διοργάνωσης. Τα μεγάλα μας ξεκίνησαν και η αγωνία κορυφώνεται. Στην Μπέσον ζει στο παγκόσμιο με προσφορά, χωρίς κατάθεση και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει την διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θέλω για χαιρετήματα στην Νάντια τη Θεσσαλονίκη που μας ακούει και με αυτό πάμε σε διαφημίσεις, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις στο
0: αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό

0: 269 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
6: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
10: El Greco.
11: Πάλι ζωγράφισες.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
12: Τρελό σερί.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings World FM στους 94,6 δευτερόλεπτα της εκπομπής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς να βγείτε εδώ στον αέρα να τα πούμε ή για να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό της ANEC Lines.

0: Ένας φίλος μας λέει ότι στον Άρδα είχε παίξει ο Αντώνης Αντωνιάδης. Ε?
1: Ναι, αλλά λέει για μια χρονιά ήταν φαντάρος. Γιατί ξεκίνησα από την Ασπίδα Ξάνθη.
0: Δεν
1: γνωρίζα.
0: Έχει σημασία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ο Νίκος που μας έλεγε ποιος έχει βγει. Να. Αλλά είναι άλλο βγήκε από εκεί, άλλο έχει παίξει εκεί. Γιατί ήταν φαντάρος.

ότι μέσω από την Δανία ο προπονητής θεματοφυλάκων που είναι στην Τσέλσι αυτή τη στιγμή, ο Κάσπερ Άγκερκεν, 46 ετών, θα δουλέψει στο πλευρό του Νίστροπ στον Παναθηναϊκό.

πω. Όποιος έχει περάσει σε αυτό το πόστο από Brighton, Broadby, West Ham και Chelsea, ενώ σαν τερματοφύλακας ανιέτα το έχει αγωνιστεί σε Broadby, Leeds και Brighton και επίσης και διεθνείς στις μικρές ομάδες της χώρας του,

0: ξέρω αν έχει σαν γίνει τέτοια μετακίνηση για τον πόλο. Θα έχει μαζί του
1: 500 φιλάθλους του διαβάζω.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά είναι φοβερό νούμερο, έτσι.
1: Είναι καιρό ταξίδι.
0: Εν τω μεταξύ, φίλε, πόσο αδικημένο το έχουμε το πόλο, φίλε.
1: Και
0: όχι τώρα που είναι Ολυμπιακός στο προσκήνιο. Μιλάμε για τον εθνικό, μιλάμε για την Βουλιαγμένη.
1: Τις εθνικές μας ομάδες.
0: Τις εθνικές ομάδες, δηλαδή. Αλλά μιλάμε ότι είναι το άθλημα που έχει φέρει από παντού, πάντα.
1: Δεν τον βοηθάει το άθλημα, ότι είναι δύσκολα τηλεοπτικό.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, δεν βλέπεις ούτε τα μισά παρακολουθώντας αυτή τη τηλεόραση.
0: Ναι, αλλά άμα είχαμε υπόγειες κάμερες θα ήταν πολύ πιο ωραία.
1: Υπάρχουν, αλλά και πάλι δεν μπορείς να το δείξεις.
0: Εντάξει.
1: Χάνει. Πραγματικά χάνει, γιατί είναι πολύ και όμορφο και δύσκολο άθλημα, αλλά δεν είναι δύσκολο να το παρακολουθήσει από την τηλεόραση και να. Δηλαδή, όχι τώρα να πεις είναι εθνική ομάδα, είναι η ομάδα που υποστηρίζει για να πορωθείς και απλά να δεις δύο αγώνες, ενώ να το βλέπεις έτσι κι αλλιώς. Ναι.

0: Λοιπόν, χαμόλης γίνεται για στην Ρεάλ Μαδρίτης με την έλευση του Μωρίνιου με τα γραφικά. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα.
1: Πώς το βλέπεις πάλι αυτό?
0: Δεν. Ξαναζεσταμένο φαΐ. Αλλά εντάξει, θα δείξει. Τώρα να σου πω κάτι. Είναι και μια προσωπικότητα που δεν μου είναι συμπαθής.
1: Είναι όμως ο τύπος που μπορεί να...
0: Συμφωνώ. Ήταν αυτό που χρειαζόταν, γιατί ήταν λίγο ξεφραγό αμπέλητα από την της Ρεάλ. Με αυτή την λογική νομίζω αποφασίστηκε να ξανακάσει τον πάγκο. Ήδη έχουν κάνει κινήσεις και έχουν κλείσει τον Ντάμφρις και τον Κονατέ. Τώρα είναι έτοιμοι να πληρώσουν, λέει, και την ρήθρα του Σλότερμπεργκ για να τον αποκτήσουν και αυτόν τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό από την Ντόρμουντ. Τέλος πάντων, πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα. Το θέμα είναι ότι δείχνει η Ρεάλ να κάνει σωστές κινήσεις.
1: Άρχισε τα κομμουνιστικά ο...
0: Και εδώ είναι υποχρέωστο, αφού στα σκάλια δράω με τους. Αλλά αρχίζει λοιπόν η Ρεάλ να κάνει κινήσεις ορθολογικές, δηλαδή και λίγο να ενισχύσει με την άμυνα μας και τα λοιπά, όχι μόνο φαίνεται.
1: Εντάξει, ότι θα τους μαζέψει στην άμυνα, θα τους μαζέψει.
0: Λογικό.
1: Δεν ξέρω πώς
0: μπροστά ταλέντο έχει.
1: Πώς θα τα βρει με τους μπροστινούς, που θέλουν να παίζουν όλοι και να έχουν την μπάλα στα πόδια τους.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά.
2: Παίρνω δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος, γενικά στο Big Win.
0: Ναι.
2: Την πρώτη φορά είχα πάρει όταν η εθνική στις γυναίκες στο πόλο είχε βγει πρώτη παγκοσμίως στο χρυσό.
1: Άρα πήρες για το γούρι τώρα.
2: Και παίρνω για το γούρι, μπράβο. παρόλο που δεν είμαι Ολυμπιακός.
1: Νομίζω μωρέ, σε αυτά τα αθλήματα δεν χρειάζεται να είσαι κάτι, ας πούμε.
2: Αυτό ακριβώς. Γενικά υποστηρίζω ελληνικές ομάδες και πιστεύω ότι αυτό που είπες και πριν και εσύ, Σταύρο, δυστυχώς το έχουμε παραμελήσει αυτό το άθλημα και είναι το άθλημα που μας έχει φέρει, θεωρώ, τις περισσότερες επιτυχίες.
1: Εννοείται ότι μας τις έχει φέρει. Το πόλο μας έχει φέρει τις περισσότερες επιτυχίες και σε συλλογικό αλλά και σε εθνική ομάδα.
2: Και σε επίπεδο εθνικών και οι άντρες δίνουν ό,τι μπορούν και έχουν και δεν έχουν. Χθες δυστυχώς οι άντρες του Ολυμπιακού ιτήθηκαν.
1: Εντάξει, ήτανε μακράν καλύτερο.
2: Γενικά παράδοση στον πόλο. Εντάξει, πιστεύω σήμερα οι γυναίκες, μετά και τη Ματαρό προχθές, νομίζω θα έχουν χτίσει ένα πολύ καλό κορμό, έχουν νέα κορίτσια.
1: Το πολύ δύσκολο το κάνανε με τη Ματαρό. Τώρα το θέμα είναι εντάξει, να έχουν δυνάμεις για να μπορούν να παίξουν και το σημερινό.
2: Αυτό, μακάρι τώρα είναι όλοι μαζεμένοι και στη Μάλτα, να τους ψυχώσουν και οι άντρες τώρα από εκεί. Νομίζω θα πάνε όλα καλά.
0: Να είσαι καλά. Αγαπάς πολύ το πόλο από ό,τι καταλάβαμε.
2: Παίζω και ερασιτεχνικά, γι' αυτό έχω και μια δυναμία.
1: Ωραία. Μια χαρά.
2: Παίζω και ερασιτεχνικά. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε. Ο Σπύρος ο Σεφ από το Λονδίνο θέλει ένα αριστερό τραγούδι που να το τραγουδάει δεξιός. Έχεις κάτι υπόψη σου?
0: Θα σκεφτούμε, δώσ' μας λίγο χρόνο.
1: Ρε Σπύρο. Τι καλό φτιάχνεις σήμερα, Σπύρο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
11: Medium rare.
12: Αμέσως, μωρό μου.
13: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Έλα Σπύρο, πάρτο!
9: Ο οποίος σήμερα λέει φτιάχνει πάστα φρέσκα.

ο φίλος από την Ικαρία ο Βασίλης, εγώ στο Μουντιάλ θα πάω σαν οπαδός του Κουρασάο. Καμιά άλλη δεν με νοιάζει, με Κουρασάο.

0: Λοιπόν, επιβεβαίωση Γιώργου Τσανάκα. Να τα
1: λέμε και αυτά. Ο Τσανάκας είχε πει για τον Καλογερόπουλο Νιρεμβέργη.
0: Και όχι Μόντσα που γραφόταν κτλ. Και, ναι,
1: και τώρα τον Νιρεμβέργη τον ανακοινώνει.
0: Όχι τον Τσανάκα.
1: Τον Τσανάκα.
0: Τον Καλογερόπουλο.
1: Ο λέει Νιρεμβέργη στην ανακοίνωσή τη.
0: Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε τον Γιώργο Τσανάκα.
1: Ο Γιώργο Τσανάκα μα έφερε τον Καλογερόπουλο.
0: Λοιπόν, ο 22χρονο στόπερ επιλέγει λοιπόν την Νιρεμβέργη για να συνεχίσει την καριέρα του. Τετραετέ συμβόλαιο, παρακαλώ. Να θυμίσουμε ότι πριν από 1,5 χρόνο από εκεί πωλήθηκε ο Στέφανος Τζίμας.
1: Ναι.
0: Θα έχει προπονητή τον Μίροσλαβ Κλόζε.
1: Ωραίος.
0: Και καλή τύχη, καλή αρχή, καλή σταδιοδρομία. Δεν ξέρω τι να πούμε. Πάει να, νομίζω είναι σωστή επιλογή για να πάει να κερδίσει πολλούς αγώνες στα πόδια του, να κερδίσει εμπειρίες και να
1: χτίσει την καριέρα του. Το δικαιούται.

0: έτοιμο το μπλουζάκι με το κουρασάο, εντάξει.
1: Α, ναι, δεν σου γύρισε φωτογραφία ή.
0: Σε φωτογραφία.
1: Ε, το δούμε, φίλε.
0: Τι να δει, όχι, δεν στο δείχνω. Είναι μυστικό.

0: Μάρτιν. Λοιπόν, θυμίζουμε απόψε Καναδάς Βοσνία στις 10, ξημερώματα ΗΠΑ Παραγουάη στις 4 το πρωί και αύριο το βράδυ Κατάρ Ελβετία στις 10 η ώρα, μια και είπα Ελβετία. Να στείλω χαιρετήματα στη φίλη μου τη Σοφία που είναι εκεί στη Ζηρίχη στην κλινική και μας ακούει.
1: Χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας.
0: Να είναι λίγο προσεκτική όμως, γιατί η δουλειά εκεί δεν είναι εύκολη, δεν επεξεχέλασε.

0: Ένας φίλος λέει ότι το μπάσκετ έχει πολύ μεγαλύτερες διακρίσεις. Το μπάσκετ έχει πραγματικά αρκετά μετάλλια. Έχει τις 11 Ευρωλίγκες, έχει τις ΑΕΚ τις διακρίσεις, έχει
1: αποστολάτητα
0: κτλ. Έχει και το Ευρωμπάσκετ.
1: Έχει και το μπάσκετ πολλές επιτυχίες.
0: Έχει βέβαια πολλές επιτυχίες. Ναι. Αν βέβαια στο πόλο χαλάγαμε το 10% από τα χρήματα που χαλάμε στο πόλο.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι βέβαια.
0: Δεν θα έπαιρνε κανένας άλλος ευρωπαϊκό.

0: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
4: Ποιος?
3: Δεν ξέρω.
5: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Τα βρήκε ο Παναθηναϊκός με την Σαρλερουά για την περίπτωση του Καμαρά. Οπότε περιμένουμε πλέον να είναι σύμφωνη γνώμη, τέλος πάντων, του Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε.
1: Ότι έχουμε Γιάννη Καρτζαφέρη.
0: Ο άλλος ρωτάει πώς γνωριστήκαμε με το Σταύρο. Τα είχαμε, αδελφέ. Τα είχαμε μια εποχή και μετά γνωριστήκαμε.
1: Ήταν ραντεβού στα τυφλά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Γεια σου, Γιάννη.
2: Δεν γνωριστήκατε στην ταβέρνα.
0: Όχι, ρε, τα είχαμε.
1: Τότε δεν έτρωγα μου μικρό παιδί, ρε.
0: Τα είχαμε, ρε, φίλε. Τα είχαμε. Α. Δεν κράτησε πολύ. Αλλά, ναι, okay,
2: αλλά μετά έμεινε σαν φιλία, έτσι.
0: Ναι, έμεινε.
1: Άμα υπάρχει πολιτισμός μεταξύ των
0: δύο. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Ναι. Τα βρήκαμε
2: ορίμαστε
0: μετά. Μετά ήρθε το φαγητό, ρε φίλε. Μετά ορίμαστε ήρθε το φαγητό. Εντάξει, αφού λέμε ότι δεν τα βρήκαμε στη...
1: στα υπόλοιπα.
0: Τα υπόλοιπα να τρώμε παρέα. Εντάξει, okay.
2: Αυτή είναι άλλωστε και η σωστή σειρά.
0: Μπράβο. Τι έχουμε.
2: Τι να έχουμε, μου τι άλλο έχουμε.
0: Εντάξει.
2: Πώς πήγατε χθες.
1: Καλούτσικα.
0: Εντάξει, ρε, πήγε, τι
1: κοίταξε, πήγε, επειδή ήταν μόνο αυτό. Ήτανε...
0: το Μεξικό, τώρα εντάξει, τι άλλο να το παίζει.
1: Αμπράβο, πήγαμε άσο και over 1,5 και λίγα τα κοντεράκια εκεί, κάναμε ένα κόμπο μικρούλι.
0: Πάντως, ο
1: για να έχουμε να παίζουμε.
0: Στο δεύτερο έπαιζε Τσεχία, έτσι.
1: Εγώ έπαιξε Κορέα, να ξέρει.
0: Ναι, λέω ότι ο πολύ ο κόσμο έπαιζε Τσεχία.
2: Ναι, σωστό, σωστό. Εγώ είχα ένα κουπόνι που έκλεινε από κάτι φιλικά, είχε αρχίσει και έκλεινε με άντερ Μεξικό, άσο Χ Κορέα. Άντρε Μεξικός, όχι Κορέα, και ενώ το έχω πει, ρε παιδιά, γράφω σε site, βγαίνω σε εσάς, βγαίνω σε εκπομπές και λέω, Γιάννη, δεν θα κάνεις cash out, δεν θα κάνεις cash out. Με το που γίνεται η αποβολή νωρίς και είναι ένα 0, λέω, άστο θα το χάσω, λέω, cash out. Το κάνω cash out και δεν φτάνει αυτό, τα πετάω και όλα τα λεφτά στο over 2,5. Καλά να πάθω.
1: Α, είσαι...
0: Ωραία.
1: Καλά να πάθεις. Είσαι άκρης της πείρας.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάντως εγώ επιμένω ότι σήμερα, εντάξει, προσμετράμε και το μάτι στα τα ξημερώματα αύριο, έτσι. Νομίζω ότι πάλι θα δούμε αυτή τη σειρά. Under το νωρίς και over το άλλο, τα μαύρα
0: μεσάνυχτα.
2: Να τα πάμε λίγο σε μια μικρή έτσι ανάλυση. Ο Καναδάς έχει τον ενθουσιασμό της έδρας. Η Βοσνία... έχει τον 40χρονο Τζέκο που το λέει η ψυχούλα του, πήρε κύπελο αν θυμάμαι καλά με την Σάλη και στη Γερμανία. Δεν είναι σύνθος βασικός, δεν ξέρω τώρα αν επειδή μιλάμε για Μουντιάλ θα αναθεωρήσει ο προπονητής, ο Σεργέι Μπάρμπαρες, αλλά δεν είναι τόσο γυρασμένη η ομάδα όσο ακούγεται λόγω του Τζέκο, δηλαδή έχει και πολλούς ταλαντούχους και νεαρούς ποδοσφαιριστές, εντάξει ο Τζέκο και ο Κολάσινατς έτσι μεγαλώνουν το μέσο όρο, αλλά έχει και έμπειρο προπονητή και θα δώσει μάχη στον όμιλο και μην ξεχνάμε ότι πέταξε έξω την Ιταλία στα πέναλτι στα μπαράζ, άρα έχει περάσει από μια πιο ψυχοφθόρα διαδικασία. Ο Καναδάς έχει πολλούς παίκτες στο ρόστερ του που παίζουν στην Ευρώπη αλλά δεν είναι σε φόρμα, δηλαδή ο Αλφόνσο Ντέιβις, ο αρχηγός της Μπάγκερν, ήταν πιο πολύ φέτος στα μασάζ και στις σάουνες παρά στα γήπεδα. Ο Ντέιβιτ, το πρώην Νίν Γιουβέντους, δεν έκανε καλό πρωτάθλημα. Βασικά και οι αριθμοί δείχνουν λίγα γκολ. Ο Καναδάς προέρχεται από ένα σερί αίτη του 8 αγώνων, όμως όλα ήταν φιλικά. Δεν μπήκε σαν συνδιοργανώτρια εθνική ομάδα στη διαδικασία των προκριματικών. Έχει κρατήσει το 0-6 από τα 8 αυτά παιχνίδια. Η Βοσνία από την άλλη στα τελευταία 6 έχει 5 άντερ και δεν έχει δεχτεί πάνω από ένα γκολ σε κανένα από αυτά. Επίσης ο Καναδάς σκόραρε 2 υπεροσύντα γκολ μόλις το 1 από τα 10 τελευταία του παιχνίδια. Δεν είναι το άντερ πολύ χαμηλά, είναι στο 1-68. Εδώ σε ένα bet builder μου αρέσουν οι καρτούλες over 3,5-1,65 και δεν αποκλείω και μία πιθανή ισοπαλία στο ημίχρονο με 2,10. Όλο αυτό μας κάνει 5,54. Αν κάποιος δεν θέλει να φτιάξει bet builder και θέλει να πάει σε ένα προγνωστικό, θα έλεγα τα 2-3 τέρματα με απόδοση 2. Λίγο πολύ όπως κύλησε και το χθεσινό πρώτο μάτς της διοργάνωσης το περιμένω.
1: Αυτό το 2-3 τρέματα δεν είναι κακό και μάλιστα εγώ επειδή το βλέπω και άσο. Κάτσε να κάνω ένα...
2: σε καλύπτει.
1: Ένα άσο και, και 2-3 τέρματα. Μήπως μου πάει...
2: ακόμπο, άσο και 2-3 τέρματα.
1: Ναι, πάει στο 360.
2: Ναι, και το, ναι, πιάνεις και το 2-1, πιάνεις και το 2-0.
1: Mm-hmm. Πάει 360, άμα κάποιος βλέπει Καναδά.
2: Ναι, αν το βλέπεις άσο, πήγαινα άσο over 1,5. Γιατί να το πας στα 2-3 τέρματα να το εγκλωβίσεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί όμως να βάλει γκολ, γιατί εκεί άμα βάλει γκολ η Βοσνία, το χάσες.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω, αφού το βλέπεις άσο, μην το εγκλωβίσεις στα 2-3 και πήγαινε το άσο Καναδάς με over 1,5 γκολ.
1: Α, over 1,5 Καναδά εννοείς. Ναι, σωστό και αυτό.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Σωστό. Που το βλέπεις άσο. Λοιπόν, το άλλο παιχνίδι είναι, νομίζω επίσης, ναι, η Αμερική με την Παραγουάη.
0: Για έναν λόγο πιστεύω ότι το Αμερική Παραγουάη θα είναι ένα ωραίο μάτς.
1: Και εγώ το πιστεύω και θα είναι αμφίρομο. Και,
2: ναι, και είναι, το, είναι στο 2.70 το over 2.5.
0: Mm-hmm.
2: 2.10 το goal-goal. Και επειδή είναι αναξιόπιστες και οι δύο στα μετόπιστεν.
0: Εγώ νομίζω ότι το παίζεις, το παίρνεις, το παίρνεις, το παίρνεις.
2: Ναι, και αν κάποιος το βάλει το over, ας πάρει το goal-goal στο 2.10. Και εδώ έχουν οι γηπεδούχοι, για τους λόγους που εξηγήσαμε πριν και για τους Καναδούς, πόσο δε Γιάνκης έτσι ένα προβάδισμα. Δηλαδή αν μου λέγε εδώ Σταύρος ότι παίζω και εδώ άσο, δεν του λέγα όχι. Η Παραγουάη,
1: πιο άσο τώρα βλέπω τον Καναδά παρά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι.
0: Καλά την Παραγουάη, δεν μπορεί να την ξεγράψει.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχει καλύτερη απόδοση, έτσι. Ο Καναδάς έχει ένα 80 κάτι, οι Ηνωμένες Πολιτείες 2 κάτι. 2-0-5.
2: Ναι, η Αμερικά είναι πιο έτοιμη ομάδα. Εντάξει, το ρόστερ αποτελείται από παίκτες που έχουν κυρίως Premier League, έτσι, και Bundesliga. Η Παραγουάη θα έχει την απουσία του Ενσίσο, είναι το παιδί που μας άρεσε πολύ φέτος με το Στρασβούργο που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά και είναι εκτός. Επίσης μια ομάδα που δεν θα μπώνει, η ομάδα του Γουστάβου Αλφάρο, επιθετικά, αλλά νομίζω ότι είναι η Αμερική που δυσκολεύεται στο να κρατήσει 0 πίσω, που θα βοηθήσει εδώ για να δούμε το goal-goal που θα είναι η βάση μου εμένα. Η Αμερική μέτρα έφτασε στα 8 goal-goal και έχει δεχτεί τουλάχιστον ένα goal στα 13 από τα 14 τελευταία της παιχνίδια. Και αναλογιστείτε, παιδιά, ότι μιλάμε και για φιλικά, όχι επίσημα τα περισσότερα από αυτά. Η Παραγουάη επίσης σκοράρει τουλάχιστον ένα goal στα δικά της 7 από τα τελευταία 8. Άρα εδώ παίρνουμε βάση το goal-goal στο 2-10 και όσοι θέλουν να ρισκάρουν λίγο περισσότερο μπορούν να κάνουν και ένα κόμπο με over 2,5.
0: Ωραία, mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αυτές.
0: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, χαίρετε. Καλά μάτς, χαίρετε.
1: Και εδώ θα μας τα λέμε και εμείς την εβδομάδα.
0: Ναι, να τα λέτε, γεια.
3: FM 94,6.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα από τον Τάκη.
16: Πάρτε του το

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κυριάκο μου, να κάνουμε και την κλήρωση της ΑΝΕΚ για να δούμε ποιος τυχερός θα κερδίσει το ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και με γιοταχή για Χανιά ή Ηράκλειο. Πες μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 53. Το 28 είναι ο κύριος Κίμων Λιόντας σε 5-20 είναι ο αριθμός του. Κίμων Λιόντας λοιπόν ο τυχερός που κερδίζει το εισιτήριο της ΑΝΕΚ. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metromall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metromall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε λοιπόν football experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metromall. Το Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Το πρώτο live έρχεται αύριο στις 12 το μεσημέρι. Παρέα θα είμαστε εκεί με τον Νίκο Ράλη και όχι μόνο, και με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metromall. Ενδεικτικά αναφέρω μια τηλεόραση Kindos QLED 55 Google TV, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, επίσης ένα ακόμα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπιο και πολλά πολλά άλλα δώρα. Δεν θα είμαστε μόνο η Μαντράχα λέγω με τον Νίκο Ράλη, θα είναι και οι άνθρωποι που έχουν κλωστήσει το τόπι, ξέρουν και να μας πούν και κάτι παραπάνω.

Σιγά σιγά ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην τη συνοσμένη, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κυριτζόγλου και Κώστα Νικολακόπουλο. Να είστε όλοι καλά.

Τι θέλω τώρα να σας πω? Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
8: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
9: Για πάνω από 20 χρόνια.

0: Κτίρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610 333 803 και 6932 436 520.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούριες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
7: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό των Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Παρεμβάντας 96,3, Αλέξη Γη στα μικρόφωνα, Θόδος Μιγανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου. Σε μια μέρα που σίγουρα και το Μουντιάλ αρχίζει να κυριαρχεί, έχουμε στα της Παναχαϊκής. Οι επόμενες μέρες ήταν αρκετά σημαντικές. Η Δήξη Αρζανικής έχει ακούσει πλέον και τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές, και την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου την Τετάρτη και των συνεργατών του, και την πλευρά του κυρίου Μαρίνη χθες το βράδυ. Και καλείται σε επόμενο διάστημα να πάρει τελική απόφαση. Η Δήξη Αρζανικής, που χθες το βράδυ μετά την αποχώρηση του κυρίου Μαρίνη παρέμεινε στα γραφεία και συζήτησαν. Έχουν κάνει ήδη μια πρώτη κουβέντα. Αλλά βεβαίως θα τεθούν κάποια θέματα, καθώς η πλευρά των Αμερικάνων ζητάει προθεσμία αναμενόμενη για να ξεκαθαρίσει, να κάνει έναν έλεγχο με ορκωτούς λογιστές στα βιβλία της Παναχαϊκής και συνέχεια να καταθέσει την τελική της πρόταση. Ανέλησε βεβαίως το πλάνο της προς την πλευρά της Αίρας Τεχνικής και αναμένουν τώρα όλη την πλευρά της Παναχαϊκής να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Άρα, αγωνία υπάρχει, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν εξελίξεις πάντως και την επόμενη εβδομάδα. Με βάση ότι μια πλευρά ζητάει πλέον μια προθεσμία 3 εβδομάδων για να καταθέσει την τελική της πρόταση. Αναμενόμενο, έτσι, ότι λίγο πολύ θα το περιμέναμε όλοι, θα υπάρξει ένας χρόνος για να γίνει ένας έλεγχος, να ετοιμαστούν και να. Τώρα, το τι θα φράξει η Αρζανική τις επόμενες μέρες θα το δει το Διοικητικό Συμβούλιο. Παναλαμβάνω ότι χθες το βράδυ έκανε μια πρώτη συνεδρίαση. Όλα τα μέλη μαζί έχουν εκτιμήσει αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που ακούστηκαν και περιμένουν τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πότε θα πάρουν την τελική τους απόφαση. Στα υπόλοιπα θέματα, έχουμε να δούμε αν έχουμε ανάδειξη τέψη πρωταλλητή την Κυριακή στην Α1 SK ή αν πάμε για παράταση της αγωνίας αεροετήκων ΕΑΠ στο πρώτο από τα δύο συνεχόμενα ραντεβού, καθώς η Τετάρτη είναι και το ζευγάρι του τελικού του κυπέλου. Άρα και το ενδιαφέρον πέφτει και στα γήπεδα αεροετήκων την Κυριακή. Στον Πανεγιάλιο συνεχίζονται μεταγραφικές κινήσεις και είναι θέμα ώρων να υπάρξουν ανακοινώσεις. Οι υπόλοιπες ομάδες παρακολουθούν η Θήλα και η Χαϊκή τις εξελίξεις που υπάρχουν και στην τρίτη εθνική κατηγορία, ενώ σήμερα συζητήθηκε η έφεση του Πύργου και η έφεση του Άρη Πετρούπολης για την υπόθεση, για να δούμε ποια ομάδα τελικά θα είναι αυτή που θα ανέβει στη Super League 2 και ποια ομάδα θα είναι του χρόνου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα δούμε λοιπόν τα γεγονότα. Sport FM Patras 96.3 στο φέρου τα μηνύματά σας, 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Λοιπόν, οι επίσημες επαφές με τη Δήξη Παναχαϊκής φαίνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί, καθώς έχουν αποκτήσει πλέον επίσημο χαρακτήρα και τις δύο πλευρές. Βεβαίως, η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων χθες ανέλησε το πλάνο, ένα πλάνο που έχει πει για τα επόμενα 5 χρόνια για την Παναχαϊκή, το πώς θα κινηθεί όλα αυτά τα χρόνια με στόχο να πάρει πρωτάθλημα του χρόνου. Αλλά και από την άλλη, και η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου έχει καταθέσει ήδη και αυτή το δικό της πλάνο και πρόταση. Η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων, από την πλευρά της, αυτό που ζήτησε είναι ότι ζητάει μια προθεσμία. Όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος Αργύρης Λίβας, ζητήθηκε μια προθεσμία 3 εβδομάδων, για την οποία είπε είναι λογικό. Θα πρέπει να μπουν, είπε, από εβδομάδα ορκωτοί λογιστές, να ελέγξουν τα χρέη της ομάδος, να ψάξουν τα πάντα. Ένας έλεγχος, είπε, δεν τελειώνει ποτέ σε 3-4 ημέρες. Και στη συνέχεια να φτιάξουν τελική τους πρόταση με βάση όλα αυτά που θα βρουν στον οικονομικό έλεγχο που θα κάνουν. Η κουβέντα πάντως ήταν σε πολύ καλό κλίμα χθες. Έμειναν ικανοποιημένες και οι δύο πλευρές. Απομένει τώρα να δούμε τι θα αποφασίσει η Δήξη Αρζανικής και αν τελικά θα δώσει όλο αυτό το χρόνο και θα περιμένει να πάρει τελική της απόφαση ή αν θα επιλέξει νωρίτερα να πάρει απόφαση και να επιλέξει την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου, η οποία είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή για να αναλάβει. Οι επόμενες μέρες σίγουρα θα είναι πάρα πολύ σημαντικές, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Το γήπεδο είναι ένα μεγάλο θέμα για τις δύο πλευρές. Ο κύριος Παπαδόπουλος προχθές είχε φέρει ήδη και άνθρωπο για το γήπεδο, εκ των πραγμάτων, και συζήτησαν θέματα του γήπεδου, ενώ και χθες ο κύριος Μαρίνης, χωρίς να είναι άνθρωποι της Παναχαϊκής, είχε επισκεφθεί το γήπεδο της Αγιάς, έκανε μια πρώτη επιθεώρηση να έχει αυτός μια εικόνα του γήπεδου. Τώρα, εκ των πραγμάτων, είπα ότι η κουβέντα ήταν πάρα πολύ καλή, σε πολύ καλό επίπεδο. Η Δήξη Αρζανικής, αποχωρώντας ο κύριος Μαρίνης, ο Αργύρης Λίβας και ο οικονομικός σύμβουλος που είχαν μαζί, για πρώτη φορά χθες συνεδρίασαν όλα τα μέλη. Και τα 9 που ήταν παρόντες έμειναν στα γραφεία του συλλόγου και έκαναν μια πρώτη
συζήτηση γύρω από αυτά που άκουσαν τα τελευταία 24 ώρα. Χωρίς βέβαια να παίρνουν θέση, συζήτησαν και οι ίδιοι ποια είναι τα δεδομένα που υπάρχουν, ποια είναι τα σημεία που πρέπει να τονιστούν. Γιατί, να πω, επειδή θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι, επειδή ο Δημήτρης Σαρής είπε το πρωί για ένα προσύμφωνο και πολλοί λένε ότι συμφώνησα. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, να το ξεκαθαρίσω. Αυτό το προσύμφωνο, το οποίο είπε ο Δημήτρης Σαρής, είναι ένα συμφωνητικό, στο οποίο συμφώνησαν οι δύο πλευρές ότι πρέπει να γράψουν, να συμφωνήσουν αυτά που θα πετύσει μία πλευρά από την άλλη. Το διευκρινίζω αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το προσύμφωνο, το συμφωνητικό, κάποια συμφωνία. Καταρχήν είναι κατά τέτοια φρόντα ζητείται έλεγχος πλέον. Άρα, εκ των πραγμάτων, συμφώνησαν σε αυτό το συμφωνητικό που υπήρχε και επί Παπαδόπουλου, ότι τι ζητάει μία πλευρά από την άλλη. Αποφάσισαν ότι τη Δευτέρα θα ξαναμιλήσουν, ότι είπαν χαϊκοί, οι απαιτήσεις μας, οι εγγύσεις μας είναι αυτές, η πλευρά των Αμερικάνων, οι απαιτήσεις μας, οι εγγύσεις μας είναι αυτές. Αυτό είναι το συμφωνητικό που Δημήτρης Σαρής. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Καταρχήν είπα ότι ζητείται χρόνο τριών εβδομάδων ευθύνη. Τον οποίο λίγο πολύ τον περιμέναμε, ότι θα είναι 2 με 3 εβδομάδες. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα, λέει, χθες το βράδυ. Ο Αργύρης Λίβας επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο χρόνος που ζητήθηκε είναι 3 εβδομάδες. Ότι δεν μπορεί να πει ένα έλεγχος ορκωτών λογιστών να τελειώσει ένα βράδυ. Τα πράγματα του ληφθούν, είπε όλοι αυτό. Οπότε θα χρειαστούν σίγουρα 10 μέρες οι άνθρωποι να κάνουν ένα έλεγχο. Και συνέχεια να ετοιμαστεί η πρόταση, να κατευθυνθεί, είπε ότι μέσα σε αυτό το διάστημα 3 εβδομάδων θα είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό λέω ότι από εδώ και πέρα το θέμα είναι εκ των πραγμάτων τι θα πράξει η Ερασιτεχνική. Θα δώσει το χρόνο. Η Ερασιτεχνική καταρχήν δεν έχει πάρει πίεση από τον Παπαδόπουλο ότι απαντήστε μας μέχρι την Κυριακή, παιδί, μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη. Δεν έχει ακόμη αυτό. Δεν έχει αποφανθεί αν θα περιμένει το διάστημα που ζητάει η άλλη πλευρά. Έχει συμφωνήσει όμως θα γίνει αυτό το συμφωνητικό, τι ζητάει μία πλευρά από την άλλη. Γι' αυτό λέω τις επόμενες μέρες φαντάζομαι ότι η Ερασιτεχνική θα ξεκαθαρίσει τώρα τη στάση της και θα δούμε τι θα γίνει.

Άρα είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Το σημαντικό είναι ότι και οι δύο επαφές έχουν πάει αρκετά καλά. Δηλαδή στην ιεραστική υπάρχει ικανοποίηση ότι και οι δύο έχουν εκδηλώσει πλέον επίσημα το ενδιαφέρον τους. Αυτό είναι δεδομένο. Και αναμένουν τώρα πώς θα εκτιμήσουν τη στάση τους τις επόμενες ημέρες. Έμειναν ικανοποιημένοι αυτά που άκουσαν. Εντάξει, με τον Παπαδόπουλο εκ της ουσίας έχουν ξαναμιλήσει και άλλες φορές. Με τον κύριο Μαρίκη, γι' αυτό κράτησε και παραπάνω χθες η κουβέντα. Πολλοί έλεγαν ότι επειδή κράτησε, γιατί είναι η πρώτη φορά που συναντήθηκαν. Υπήρχαν στιγμές που ο Αργύρης Λίωας ανάλυσε όλο το πλάνο που υπάρχει για τα επόμενα χρόνια. Μίλησε για άνοδο, μίλησε το πώς θα στηθεί όλο το οικοδόμημα, μίλησε ότι υπάρχει, θα οργανωθεί πάρα πολύ η ομάδα και θα δούμε τι θα γίνει. Οπότε εκ των πραγμάτων θα δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Επίσημο πλέον το ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Ένας θα την πάρει η Παναγαϊκή, η απόφαση στο ΔΣ της Ερασιτεχνικής.

Λοιπόν, θα δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Πάω στα πρώτα μήνυματα, βλέπω ότι είναι αρκετά. Ο Μπιλ λέει εδώ, 3 εβδομάδες λέει δεν υπάρχουν λέξη. Η ομάδα θα δοθεί στον Παπαδόπουλο. Δεν μπορεί να βερμένει τόσο διάστημα η ομάδα. Θα χαθούν παίκτες πρώτης γραμμής και μετά θα τρέχουμε. Ας έκαναν πρόταση νωρίτερα, τώρα είναι δυστυχώς αργά για τους Αμερικάνους. Κοίταξε, Μπιλ, νομίζω το χρονικό διάστημα που ζήτησαν λίγο πολύ, περιμέναμε όλοι. Τις 2 με 3 εβδομάδες τις θεωρώ δεδομένες. Όταν με την άλλη πλευρά έχουν πλησιάσει τους 2,5 μήνες, πει τώρα δηλαδή άλλοι δεν μπορούν. Μέχρι των πραγμάτων ήταν στάγανε χρόνο. Εάν σήμερα πήγαινε να δει Αμερικάνοι, πήγαινε ο Λίβας και κατέθεται πρόταση και έλεγε είμαστε έτοιμοι, η πρόταση ήταν σόβαρη. Ο Λίβας και ο κ. Μαρινής είπαν ότι πρέπει να μπουν οργοτοί λογιστές στην Παναχαϊκή. Ακούμε νούμερα. Έτσι έχουν ψαχτεί. Δεν είναι ότι δεν έχουν ψαχτεί. Αλλά το πραγματικό νούμερο δεν το ξέρει κανένα. Ήδη από το ένα νούμερο που έχουν ακούσει υπάρχει μεγάλη απόκληση πάνω από αυτά που γνωρίζαν. Γι' αυτό ότι πρέπει να μπουν οργοτοί λογιστές είναι πολύ σοβαρό, είναι το αναμενόμενο. Για να μην κατακρίνουμε τώρα, εντάξει μπορεί, αλλά είναι το λογικό αυτό που ζήτησαν, δεν μπορεί να τους αφισβητήσει κανένας. Είναι τη λογική εξήγηση ότι πρέπει να μπουν οργοτοί λογιστές. Να έχουμε και εμείς μια εικόνα. Η άλλη πλευρά την έχει την εικόνα αυτή. Ότι αυτό το διάστημα τώρα είναι αρκετά μεγάλο. Είπα, εγώ δεν ξέρω πώς θα εκτιμήσει η τάση της πλέον η ερασιτεχνική. Έτσι. Φαντάζομαι ότι η ερασιτεχνική την επόμενη εβδομάδα θα κάνει μια εκτίμηση. Θα έχει μια τοποθέτηση πλέον. Είπα ότι χθες το βράδυ κάτσαν για μία μισή ώρα μόνοι τους. Ανέλησαν τα δεδομένα όσων άκουσαν. Περιμένουν να κατατεθεί αυτό το συμφωνητικό τη Δευτέρα να. Που ζητήσουν από την πλευρά του κ. Μαρίνη και των υπολείπων ότι εμείς ζητάμε αυτά, εσείς τι ζητάτε, τι θέλετε, για να ξέρουν πώς θα πάει η κουβέντα. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι με άλλη πλευρά είναι πολύ πιο υποχρεωμένα τα πράγματα από την άποψη ότι οι άλλοι έχουν ολοκληρώσει πλέον τα πάντα. Η πλευρά του κ. Παπαδόπουλου, ο οποίος μάλιστα φαίνεται να είπε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ερασιτεχνικής ότι έχει ήδη έτοιμο το 80% του ρόστερ. Ότι έχει κλείσει και τον προπονητή και το 80% του ρόστερ. Ότι εμείς είπε αύριο το πρωί μας πείτε, εμείς έχουμε ομάδα. Την άλλη μέρα είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κλείσει οι παίχτες και προπονητή. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα αρκετά σημαντική, στην οποία και η ερασιτεχνική θα ανοίξει τα χαρτιά της πλέον για το πώς θα χειριστεί το θέμα των δύο υποψήφιων να αναλάβουν το ποδοσφαιρικό τμήμα, το management της επόμενης περίοδου και θα δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ, καλησπέρα Αλέξη. Λέει ο Λίβας ήταν λέει στην ομάδα, δεν γνωρίζει αυτό τα χρέη. Ο χρόνος Αλέξη περνάει όμως. Ο Αργές Λίβας έχει μια εικόνα, δεν έχει την ολοκληρωτική εικόνα. Νίκο, θέλω να είμαι δίκαιος. Αυτό που ζήτησαν μπορεί να όντως να ζητά ένα χρόνο ευθυμή, είναι το λογικό, το αναμενόμενο. Δεν πρέπει να πέσει κανένας κάτω από το σύννεφα χθες, γιατί ήταν. Και άλλη πλευρά έβαλε λογιστές. Και η πλευρά του Παπαδόπουλου είχε βάλει. Βέβαια, γι' αυτό λέω ότι η πλευρά του Παπαδόπουλου αυτή τη στιγμή είναι μπροστά. Ξεκάθαρα τον είναι μπροστά αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτά τα πράγματα που ζητάει τώρα η πλευρά των Λιμερκάνων, ο Παπαδόπουλος θα έχει κάνει εδώ και 2-3 μήνες. Αυτή είναι τώρα η υπόθεση. Αλλά είναι το σωστό και το δίκαιο αυτό που ζήτησαν. Το είχα πει από χθες, θα ζητηθεί χρόνος. Και ο Αργύρης Λίβας, επειδή μιλάει ανοιχτά, δεν κρύβεται. Ζήτησαμε, είπε, μου είπε σήμερα 3 εβδομάδες. Δεν μπορεί να γίνει έλεγχος σε λιγότερο χρόνο. Είμαι ξεκάθαρος, είπε σε 3 εβδομάδες. Ζητάμε 3 εβδομάδες. Μπορεί να είμαστε έτοιμοι νωρίτερα. Έτσι. Βέβαια να πω ότι ο Αργύρης Λίβας έχει πάρει και τις πληροφορίες στην Πάτρα. Ξέρει και το κλίμα. Έτσι, που υπάρχει, τι γίνεται καθημερινά. Είναι ενημερωμένος για όλα τα θέματα που συμβαίνουν. Αλλά για να είμαι δίκαιος, ήταν το αναμενόμενο. Όταν θες να κάνεις μια σοβαρή πρόταση, πρέπει να έχεις εικόνα. Να κάνεις έναν έλεγχο. Οι Αμερικάνοι το είχαν πει από την αρχή, τα βάλουν λογιστές μέσα. Θα δούμε.

Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Ο Γιώργος λέει εδώ, για μισό λεπτό να δω γιατί έχει πάει τα... Μισό λεπτό θα δω να κατεβάσω. Λοιπόν, δηλαδή λέει ο Γιώργος ήταν τρεις εβδομάδες Αμερικάνοι και η πρώτη Παπαδόπουλου είναι έτοιμη για να το δώσει, αν το δώσει, το δώσει το OK η αεραστεχνική. Επίσης, αν αφήσουμε τους Αμερικάνους τρεις εβδομάδες και στο τέλος μας ρίξουν πόρτα, τι θα κάνουμε, πού θα έχει φτάσει Ιούλιος. Κοίταξε, Γιώργο, αυτή είναι πραγματικότητα. Μην κρυβόμαστε. Έτσι. Ο Παπαδόπουλος μιλάει με την Παναχαϊκή εδώ και 2,5 μήνες. Έχει κάνει 5 ραντεβού. Η πλευρά των Ελληνοαμερικανών χτες έκανε το πρώτο ραντεβού. Ο Παπαδόπουλος έχει κάνει τον έλεγχο από τον Απρίλιο. Μάιο, ξόποτε τον έκανε. Έτσι, τον ολοκλήρωσε. Η πλευρά των Ελληνοαμερικανών επίσης ήταν αναμενόμενο ότι θα ζητήσει χρόνο. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι η ΡΑΧ θα εκτιμήσει από εδώ και πέρα τώρα την κατάσταση και το πώς θα κινηθούν.

Ο Περικλής λέει: ο χρόνος είναι εύλογος. Λέει: το θέμα ότι στο τέλος λέει πιθανόν είναι να μείνει ομάδα στην αεραστεχνική. Περικλή, κοίταξε, συμφωνώ μαζί σου για τον χρόνο. Όσο και να ακούγεται περίεργο, μια σοβαρή πρόταση κατατίθεται μόνο επαρχιέλεγος. Ήταν αναμενόμενο, το έλεγα από χθες, θα ζητηθεί χρόνος. Δεν μπορούν να καταθέσουν πρόταση επίσημα, δεν έχουν εικόνα. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ρωτήσουν για το γήπεδο. Καταρχήν ο κ. Μαρίνης πήγε μόνος στο γήπεδο και έκανε μια επιθεώρηση μόνος του. Δεν πρέπει να ρωτήσει μέσα στα χαρτιά τι γίνεται με το γήπεδο, τι έχετε κάνει με τη σκεπαστή, τι θα γίνει, πώς θα κινηθούμε, τι θα κάνει τον χώρο. Όλα αυτά είναι αναμενόμενα θα ζητηθούν. Άρα εκ των πραγμάτων τώρα. Περικλή, δεν ξέρω αν θα μείνει στα χέρια του. Θεωρώ ότι η αεραστεχνική, νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα κινήσει τη διαδικασία. Αυτή είναι η αίσθησή μου, ότι θα προσπαθήσει να τρέξει λίγο το χρόνο. Όπως και να το κάνει. Λοιπόν, ο Βολίβιος λέει: είναι λογικό να θέλουν χρόνο για τα χρέη. Τρεις εβδομάδες σημαίνει αρχές Ιουλίου. Αν έχεις χρήματα, παίχτες, βρίσκεις. Άλλωστε και ο Σταθάκης με τους Αμερικανούς Αύγουστο πήραν την ομάδα και ανέβηκε άμεσα, λέει ο Βολίβιος. Θα δούμε. Βολίβιε, όντως αυτός είναι ο χρόνος που ζητήθηκε πάντως. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: είπε στο πιο σύντομο ανέκδοτο. Ο Αργύρης Λίβας μιλάει ανοιχτά. Τι να σου πω, Νίκο. Ο Λίβας πάντως πήρε πολλές πρωτοβουλίστες. Κάποιες στιγμές ανέβασε εντάσεις, ανέβασε τον τόνο. Γεγονός ήταν αυτός, κύριε, είχε πάρει το παιχνίδι πάνω του. Ο Γιώργος Μαρίνης στην πλευρά του είπε: δεδομένα το πλάνο, τα χρήματα, όλα αυτά. Έτσι, όπως και να γίνει. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα Αλέξη. Για να μην κρυβόμαστε, η ομάδα έχει πάει στον Παπαδόπουλο για να τελειώνει το παραμύθι. Παναγιώτη, κοίταξε, έχει το προβάδισμα τώρα. Για να μην κρυβόμαστε, αυτή τη στιγμή το προβάδισμα το έχει ο Παπαδόπουλος. Είναι ότι θεωρώ ότι έχει μιλήσει. Δεν ξέρω τα βασίλισσα αεραστεχνική. Το προβάδισμα λέω. Το προβάδισμα αυτή τη στιγμή είναι στην πλευρά Παπαδόπουλου που είναι μπροστά. Το τι θα βασίσει. Μπορεί η αεραστεχνική να αποφασίσει ότι περιμένουμε τρεις εβδομάδες. Και παίρνουμε την ευθύνη και βλέπουμε τι θα γίνει. Δεν το ξέρω αυτό. Έτσι. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα προβάδισμα Παπαδόπουλου, νομίζω ότι είναι κατανοητό εδώ και πολύ καιρό. Όταν ο Παπαδόπουλος έρχεται προχτές με τον Αποστολίδη και με τον Λεμονίδη, λέω, αλλά φέρνει μαζί του άνθρωπο για το γήπεδο, ο οποίος μαθαίνω ότι ήταν μια κυρία που είναι σχεδιάστρια, έλεγε πώς θα γίνει το ένα πράγμα στο γήπεδο, πώς θα γίνει το άλλο, τι θα γίνει με τα μπούθα δημοσιογραφικά. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή είναι μπροστά αυτή τη στιγμή. Είπα όμως, κανείς δεν ξέρει την απόφαση της αεραστεχνικής. Η αεραστεχνική θα εκτιμήσει ότι πρέπει για το συμφέρον της Παναχαϊκής. Αυτό αποφασίστηκε το βράδυ. Είχαν μια ομόφωνη απόφαση το βράδυ. Ότι θα κάνουμε ό,τι πρέπει για το καλό της ομάδος. Και φάνηκε να έχουν και ταύτιση απόψεων. Το πώς θα γυριστούν το θέμα τις επόμενες ημέρες.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: καλησπέρα σας. Λέει το πλάνο, οικονομική επιφάνεια και ποιοι θα απογράψουν τις συναλλάγεις ομάδες είναι τα σημαντικά. Για τους Ελληνοαμερικανούς γνωρίζουμε τα ονόματά τους και ίσως τα οικονομικά τους. Για την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο χρηματοδότης. Δεν θέλουμε πρόσωπο έκπληξη, αλλά ονόματα επώνυμο. Καλή συνέχεια. Δεν διαφωνώ, Χρήστο. Θεωρώ, τι πιστεύω εγώ, Χρήστο, για να μην σου πω τώρα τι πιστεύω. Θεωρώ ότι στα επόμενα 24 ώρα θα υπάρξει διαρροή του ονόματος. Το θεωρώ δεδομένο και να σου πω κάτι. Η αίσθησή μου του λέει, χωρίς να ξέρω τίποτα, το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει όνομα. Αυτό αρχίζω και πιστεύω. Από τη στιγμή τώρα που η άλλη πλευρά ξέρει ότι η πλευρά των Αμερικάνων ζητάει 3 εβδομάδες, νομίζω ότι επικοινωνιακά τώρα το παιχνίδι η άλλη θα τηρεύσει το όνομα. Ότι είναι θέμα χρόνου να βγάλουν το όνομα από αυτόν που θα είναι ο χρηματοδότης. Τουλάχιστον το μυαλό δικό μου, επειδή πιστεύω, καταλαβαίνω πώς θα το χειριστούν το θέμα, θα ρίξουν το όνομα τώρα. Τώρα γνωρίζουν τι έχει πει η άλλη πλευρά. Λίγο πολύ έχουν μάθει τι έχει πει η άλλη πλευρά. Στην κουβέντα. Όπως και ο Αργύρης Λίβας και ο Τσουμαρίς γνωρίζουν το πλάνο των άλλων. Δεν έχουν τώρα κρυφά στοιχεία. Λίγο πολύ η μια πλευρά ξέρει το πλάνο της άλλης από ό,τι γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Άρα στο επικοινωνιακό παιχνίδι τι απομένει? Να ρίξουν το όνομα. Θεωρώ ότι θα βγει όνομα. Νομίζω ότι είναι θέμα 24 ώρων πλέον. Να τελειώσει και η ιστορία, να αποκαλυφθεί και ποιος είναι ο τελευταίος και να τελειώνει η ιστορία. Δεν ξέρω αν είναι ένας, σας είναι δύο. Νομίζω ότι δεν το αποκλείω και μέσα στο Σαββατοκύριακο να συμβεί αυτό. Γιατί τώρα είναι επικοινωνιακό το παιχνίδι. Ξεκάθαρα. Ο Παπαδόπουλος θα θέλει να φτάσει σε ένα σημείο ότι να έχουμε την απόφαση, να έχουμε την απόφαση νωρίτερα. Ότι εμείς είμαστε αυτοί, σας έχουμε πει τόσο καιρό, απαντήστε μας. Οι Ελληνοαμερικάνοι από πλευρά τους θα προσπαθήσουν να ελέγξουν να περιορίσουν το χρόνο όσο γίνεται σε λιγότερο. Έτσι. Αναμενόμενος λέει ο χρόνος. Και μην ακούω τώρα. Εντάξει, τώρα κάνω την πρόταση, είναι δίκαιο να ζητήσουν χρόνο. Άρα τώρα θα πάει σε επικοινωνιακό παιχνίδι αυτή τη στιγμή το πώς θα κινηθούν οι δύο πλευρές.

Λοιπόν, ο Παύλος λέει: καλησπέρα, λέει. Καλή εκπομπή. Γι' αυτό η Ερασιτεχνική θα έπρεπε, λέει, για την παραμονή στη ΓΑΜΑ Εθνική να έχει βάλει ορκωτούς λογιστές στην ΠΑΕ του Σταθάκη για να δει το χρέος και να είναι έτοιμη για οποιαδήποτε πρόταση. Άλλη μια φορά, λέει, που η Αδράνεια κοστίζει σε αυτή την ομάδα, ούτε τα βασικά δεν μπορούν. Αυτή τη στιγμή, Παύλο, η Ερασιτεχνική από μόνη της θα μπορούσε να έχει μια διαδικασία. Η ίδια δεν μπορεί να κάνει έλεγχο στα οικονομικά της ΠΑΕ. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία που ακόμη δεν έχει λυθεί. Που για ένα χρονικό διάστημα διατηρούνται οι μέτοχοι για κάποιους μήνες. Άρα η Ερασιτεχνική, μην έχουμε τα πράγματα στην Ερασιτεχνική, δεν μπορούσε να μπει να κάνει τον έλεγχο. Έτσι, αυτή τη στιγμή η Ερασιτεχνική έχει παραδώσει και στις δύο πλευρές. Όπως και πέρυσι, τι έκανε η Ερασιτεχνική. Σε αυτούς που είχαν διαφερθεί, έδωσε ένα νούμερο. Λέει, κύριε, εμάς η ΠΑΕ Παναχαϊκή μας έχει αποστείλει ένα έγγραφο με υπογραφή του Προέδρου της ΠΑΕ Παναχαϊκή, το οποίο λέει το συνολικό χρέος της ΠΑΕ Παναχαϊκή που αφήνουμε είναι αυτό. Η Ερασιτεχνική, λοιπόν, έχει εντάξει σε αυτό το νούμερο που έχει πάρει. Και να το είπα και πέρυσι, ότι πέρυσι η Ερασιτεχνική για να βρει αγοραστή, να βρει ενδιαφερόμενο, έλεγε μικρότερο νούμερο. Έπαιρνε την ευθύνη η ίδια η Ερασιτεχνική και έπαιρνε μικρότερο, έλεγε μικρότερο νούμερο. Φέτος λέει το πραγματικό νούμερο. Το πραγματικό νούμερο και οι δύο πλευρές, δηλαδή και ο Παπαδόπουλος έκανε έλεγχο και ο Μαρίνης Πιστάιμ τώρα με τους δύο Αλληλοαμερικάνους, ξέρουν ότι είναι πλάς το νούμερο. Θεωρούν ότι δεδομένο ότι θα βγουν κάποια πράγματα παραπάνω που δεν τα γνωρίζουν. Γι' αυτό ζητάνε να μπουν ολιστές. Δηλαδή, μόνο και μόνο οι ξένοι παίκτες Παναχαϊκής δεν είναι μια διαφορά αυτή τη στιγμή. Είναι δυνατόν τώρα οι ξένοι παίκτες Παναχαϊκής να ακούνε ότι υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι? Εγώ θεωρώ ότι ήδη έχουν στείλει χάρτη στη FIFA. Θεωρώ τον άλλο μία θα βρεθούμε μπροστά με τους ξένους. Βλέποντας οι ξένοι, δικηγόροι τους, μάνατζέρ τους, ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, θα το έχουν αποστείλει ήδη το χάρτη αυτή τη στιγμή. Στη FIFA. Άρα δεν πρέπει να το γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Η απόκληση είναι τεράστια αυτή τη στιγμή. Στα λεφτά που λέει ΠΑΕ με τους ξένους, που αν πάνε στη FIFA παίρνουν το 100%. Δηλαδή δημιουργείται ήδη ένα ποσό 120-150.000 παραπάνω από αυτό που έχω υποθεί σήμερα. Ο έλεγχος είναι απαραίτητο να γίνει, όπως και να το κάνει.

Λοιπόν, ο Νίκος Ζαλέξης, καλησπέρα. Λέει ακόμη και ενδεκάδα είναι έτοιμη, λέει από τη Συγκρού. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν από τη Συγκρού είναι ενδεκάδα. Νίκο, εγώ σου είπα, δεν μπαίνω σε καμία διαδικασία αν ο Αποστολίδης είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν με ενδιαφέρει. Αν δεν κάνω λάθος, για να σου πω την άποψή μου, θεωρώ Τάξη Λεμονής στο Πασόκ. Από ό,τι θυμάμαι, ο Τάξης Λεμονής ήταν εκδηλωμένος Πασοκτζής. Έλεγε είμαι Πασοκτζής και Ολυμπιακός. Άρα, πιθανότατα, ο ίδιος ο γιος του πιθανότατα ήταν στο Πασόκ. Έτσι, δεν μου λέμε τώρα, δεν μπαίνω στα λογή. Δηλαδή, είναι δυνατόν να κάθεσαι η Νέα Δημοκρατία να είπε το Αποστολίδη, τράβε να μπει μπροστά και θα σου πω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν ο Αποστολίδης μπορεί να παίρνει δουλειά, γιατί αυτό είναι δικό του θέμα, είναι επαγγελματικό θέμα. Μην τρελαθώ τώρα ότι του είπαν από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα. Μην τρελαθούμε τώρα. Ότι ούτε καν. Το αν ο Αποστολίδης βγήκε μια φωτογραφία με το Μητσοτάκη δεν με απασχολεί καθόλου. Με. Αυτό είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο άνθρωπος να είναι καλά και είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Το θέμα, εγώ δεν τον κρίνω τον Αποστολίδη. Τι επαφές, αν αναλάβει, ποιον έχει γνωστό. Εγώ θα τον κρίνω και όλοι στο έργο που θα κάνει. Αν αναλάβει αυτός, έτσι. Αν αναλάβει ο κ. Μαρίνης και οι υπόλοιποι θα κρυθούν στο έργο που θα κάνουν. Όχι τι κάνουν στην Αμερική με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τότε και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα, στην ψησταριά η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
9: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το γλασέ,
10: Δεν είναι offside,
11: Το σούτ!

0: Λοιπόν, προχωράμε πάρα πολλά μηνύματα. Ο Αντώνης λέει εδώ: Λίβας όχι μόνο ξέρει τα χρέη, αλλά και τον πρώην διαχειριστή. Ξέρεις πως Πασόκ έγιναν δημοκράτες. Ναι, επόμενο είναι αυτό το ποσοστά. Αντώνη μου, άκου. Εγώ δεν σου κρύβομαι. Έτσι, ο Λίβας, και επειδή τώρα με έχω τηλεφώνημα από πρώην στέλεχος της ΠΑΕ, το οποίο μου ξεκαθάρισε κάποια πράγματα. Όντως λέει αυτό που λες εσύ. Μου λέει η ΠΑΕ, στέλεχος ΠΑΕ μου ξεκαθάρισε πριν από λίγο, της περσινής ΠΑΕ, έτσι, ότι ο Αργύρης Λίβας δεν μπορεί να λέει ότι δεν ξέρει τα χρέη. Ο Αργύρης Λίβας ήταν δικηγόρος επί της ΠΑΕ. Ο Αργύρης Λίβας έχει τις αποφάσεις στα χέρια του. Αν δεν τις έχει, όλη μέρα στην ΕΠΟ είναι. Μπορεί, μπαίνοντας στο γραφείο, τις παίρνει τα πάντα. Ξέρει πολύ εύκολα, μπορεί να πάει να κάνει έναν έλεγχο, αν θέλει να βρει το ΕΦΚΑ, το ΙΚΑ, ό,τι θέλει, το ΕΦΚΑ, την εφορία, να μάθει τα πάντα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και συν, ότι όντως επιβεβαίωσαν αυτό που είπα εγώ. Πέρυσι τον Ιούλιο, η ΠΑΕ Παναχαϊκή σε ένα Excel είχε δώσει αναλυτικό ποσό στην Εραστεχνική, το οποίο αυτή τη στιγμή γνωρίζουν όλοι τα χρέη. Επίσης με ενημέρωσαν ότι εγώ γνωρίζω ότι ο Αργύρης Λίβας πήρε και τον Πέτρο Σταθάκη, εμείς το κρύβω. Πήρε και τον Πέτρο Σταθάκη, τον ρώτησε και τα χρέη. Και ο Πέτρος Σταθάκης του απάντησε ότι ρε Αργύρης, είσαι δικηγόρος, δεν ξέρεις τα χρέη αυτή τη στιγμή. Τον πήρε τηλέφωνο, δεν στο κρύβω. Τώρα με ενημερώνω κάτι που δεν ήξερα την ΠΑΕ, ότι πλευρά Παπαδόπουλου. Αυτή έχει κάνει αυτή κινήσεις και πήγε, μου είπαν και πιο συγκροτημένα. Δηλαδή, ό,τι ζητήθηκαν, η πλευρά Παπαδόπουλου μου είπαν ότι έβαλε γραφείο από ό,τι έμαθαν, το οποίο πήγε και έλεγξε όλες τις ταυτότητες οφειλής σε ΕΦΚΑ και εφορία. Έχει κινηθεί, μου είπε, το γνωρίζουμε αυτό. Είμαστε ενήμεροι επειδή έχει κάνει η πλευρά Παπαδόπουλου. Γνωρίζουμε ότι η πλευρά Παπαδόπουλου έβαλε δικηγόρο που πήγε στην ΕΠΟ και πήρε τις αποφάσεις. Το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι η πλευρά Παπαδόπουλου ήρθε εδώ στα δικαστήρια της Πάτρας και ψάχτηκε. Τα γνωρίζουμε επί όλα. Ήμασταν ενήμεροι, μας έχουν ενημερώσει, είπε. Εγώ δεν το ήξερα, τώρα με ενημερώνω. Η πλευρά Παπαδόπουλου είπε πολύ συγκεκριμένα, ενόχλησε πρώτα την Εραστεχνική και μετά την ΠΑΕ και ζήτησε να κάνει τον έλεγχό της. Και βεβαίως με γραφείο που ανέλαβε έχει όλες τις ταυτότητες οφειλής, γνωρίζει και το παραμικρό ευρώ που οφείλει Παναχαϊκή πλέον. Δεν είναι τόσο δύσκολο να βρουν τα χρέη της ομάδας. Τα χρέη ούτως ή άλλως τα έχουμε τόσο αναλυτικά. Αυτό με μετάφεραν τώρα, επειδή είπε ο Αντώνης και από την ΠΑΕ, ότι είναι ξεκάθαρο η ποσότητα όσον αφορά τα χρέη. Ότι για τον Αργύρη είναι πολύ εύκολο να τα βρει. Αφενός ήταν ο δικηγόρος της ομάδας, αλλά την άλλη μέρα έβγαινε στην ΕΠΟ. Ειδικά για τους ποσοστές μπορεί να μπει στο γραφείο και να πάρει όλες τις αποφάσεις. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάμε μια βρω τηλεφωνική και θα δούμε τώρα γιατί. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ρίξη, καλησπέρα, Θόδωρε, Παναχαϊκιώτικες καλησπέρες και φίλαθλες, πατραϊκές καλησπέρα σε όλη την Πάτρα. Εγώ δεν έχω κάποια ιδιότητα ούτε διοίκηση. Είμαι ένας απλός γνήσιος παλαιός φίλαθλος που αγαπάει το σήμα της ομάδος, την Νίκη και τον Ηρακλή, την ιστορία της και την αξία της. Και πήρα τηλέφωνο να πω δύο λόγια, απλώς δεν θέλω να επηρεάσω καμία πλευρά, ούτε τον κύριο Παπαδόπουλο, ούτε τον κύριο Μαρίνη Σιόντι και Στελάτου. Από εκείνη άλλη δύο Αποστολίδης και Λεμονιές. Εγώ απλώς θέλω να πω κάποια απλά λόγια που πρέπει να ακουστούν και από τις δύο πλευρές για την νύφη που δίνουμε, για την ομάδα αυτή που θα μείνει στα χέρια τους και θα πρέπει να γίνει μεγάλη. Το μόνο που κάνω αυτή τη στιγμή είναι να γραφτώ μέλος, όπως πρέπει να κάνουμε όλοι, είναι στα σκαριά, στα χαρτιά μου, για να γραφτώ μέλος στην αγαπημένη μου ομάδα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα λόγο μέσα από γενικές συνελεύσεις και μέσα από ψηφοφορίες, εάν θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Καλώς μέχρι εδώ, Αλέξη μου.
0: Ναι, καλώς, ναι.
1: Τώρα πάμε στην περίπτωση Παπαδόπουλου, που είναι πολύμηνη, πολυεβδομαδιαία, με πολλές καθυστερήσεις, πάνω από το 95, πάνω από τις παρατάσεις, πάνω από το 120. Φτάσαμε σε κάποια κατάσταση να μας πούνε δύο ονόματα, του Θανάση Λεμονή και του Αποστολίδη. Ο ένας έχει κάποια γηπεδάκια μοχιστή, Μανακαρέης, Μανακαρέικα, δεν ξέρω, αυτό είπες εχθές.
0: Εντάξει, ασχολείται με τις ακαδημίες, είπα, ναι, έχει αυτό το management, ναι, έχει με ακαδημίες, η δουλειά του Λεμονή είναι καθαρά ακαδημίες.
1: Δηλαδή Αραγιώτη, δηλαδή, που δεν μας έδινε προσωπικές και μας έδινε άλλες εγγύησεις. Αυτή τη στιγμή γιατί το κομμουνισμό είναι πρόβλημα. Και εφόσον έχουμε βρει τους κουκούδες, οι οποίες έχουν βρει τους κομμουνιστές, οι οποίοι θα πάρουν ένα μικρό
0: ποσό. Δεν σε ακούω, Τάκη, καθόλου. Ναι.
1: Θα πάρουν ένα πολύ χρηματικό μικρό ποσό τώρα σαν προκαταβολή, που είναι πανεύκολο. Ενώ το Δεκέμβρη, εντάξει, τώρα θα μου πεις ένα τεχνική, αλλά θα μιλήσουμε, εντάξει, δεν ξέρουμε τι χρήματα θα βάλουν, τι παίχτες έχουν πάρει, γιατί όπως έχω πει, μια πεντάδα εξάδα πρέπει να είναι δυνατή. Και ξεκινάω από ένα τερματοφύλακα, ξεκινάω από ένα δεξί-αριστερό μπακ, που πρέπει να είναι αξίας, ξεκινάω από ένα center back που
0: και αυτό... Τάκη, τώρα έχουμε πάει πολύ μπροστά, δεν πρέπει να βρεθεί να δοθεί, να δούμε ποιος θα πλέξουν.
1: Ένα λεπτό, μιλάω για αυτούς που θα πάω και Παναγκαγή αυτή τη στιγμή, δεν λέω πράγματα που δεν θα είναι υπαρκτά. Σε ένα μήνα θα είναι υπαρκτά. Μου είπες ότι έχουν βρει το 80%.
0: Δεν το είπα εγώ, το είπαν στην Ερασιτεχνική, η πλευρά Παπαδόπουλου. Δεν το είπα εγώ.
1: Τώρα, έχουν βρει στο 80% αυτή την πετάδα, η οποία για μένα κάνει 400.450. Την έχουν βρει. Γιατί κάποιος...
0: καλά, τώρα πέντε παίκτες της γάμα εθνικής κατηγορίας δεν κάνουν 450.000, εντάξει.
1: Μπορείς και όταν θες να ανέβεις, με 800 έπεσε ανεβαίνει.
0: Ναι, εντάξει, είναι όμως όλο τον μπάτσε μιας χρονιάς μέσα. Άμα δώσεις δηλαδή για πέντε παίκτες 450.000 και τον μπάτσε θα πάει 1,5 εκατομμύριο για γάμα εθνική, όπως μου το πας.
1: Κοίταξε να δεις, για να ανέβεις είναι δύσκολα φέτος. Θες 900 με 1 εκατομμύριο για να ανέβεις, για μένα. Θες παιχταράδες, δεν ανεβαίνεις έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν μπουμπονίζει το οικονομικό του πακέτο ο κύριος Παπαδόπουλος, αφού είναι αξίας. Εγώ αυτή τη στιγμή θα το μπουμπονίζα.
0: Δεν ξέρω το επικοινωνιακό παιχνίδι της κάθε πλευράς. Κάθε πλευρά τα πάει επικοινωνιακά τώρα.
1: Επικοινωνιακά παιχνίδια τώρα είναι πονηρά. Και το Δεκέμβρη να ψαχνόμαστε. Εντάξει, να ψαχνόμαστε ότι να μείνουμε κατηγορία πάλι. Λοιπόν, τα ίδια λέω και για την άλλη πλευρά. Γι' αυτό πήρα πιο πολύ. Ότι πρέπει και η άλλη πλευρά, το οικονομικό πακέτο της, να είναι και αφηνής γερό. Δεν ξέρω αν είναι και του κύριου Παπαδόπουλου, όπως λέει, θα πέσουμε άμα μάθουμε και τα άλλα όνομα, γιατί με τα δύο ονόματα αυτά, εντάξει, δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους, δεν θα βάλω εγώ χρήματα, γι' αυτό είπα δεν είμαι κάτι, ούτε διοίκηση, ούτε τίποτα, ούτε οικονομικός παράγοντας, αυτός είναι. Αλλά όταν ήμουν οικονομικός παράγοντας, άδειαν αυτή τη στιγμή και θα έλεγα δίνω όσο αέρα θέλει η άλλη πλευρά, εφόσον είμαι δυνατός και δεν φοβάμαι. Και από ό,τι μου είπες, το είπανε όμως. Το είπανε χθες, ότι θα αφήσουμε ένα διάστημα για τη νέα συγκέντρωση της διοικήσεως μαζί με τον κύριο Μαρίνη και τους υπολείπους. Αυτό δεν είπανε χθες. Ο κύριος Παπαδόπουλος αυτό δεν εννοήσε χθες. Ότι θα αφήσει...
0: Δεν είπα, είπα ότι η πλευρά Παπαδόπουλου, πρόσεχε, η πλευρά Παπαδόπουλου δεν έδωσε ότι δεν ζήτησε την Τετάρτη το βράδυ καταλυτική ημερομηνία από τη Δίκη Αρισανικής. Εγώ αυτό είπα, ναι, δεν είπα κάτι άλλο.
1: Μας είπες ότι θα αφήσουν και κάποιο κοινό. Και σωστά κάνουν κι αυτοί.
0: Θα κάνουν, δεν καταλαβαίνω τι είπες, θα κάνουν.
1: Θα κάνουν και αυτοί πίσω λίγο.
0: Δεν είπα θα κάνουν πίσω. Μην βάζεις λόγια. Ότι δεν ζήτησαν την Τετάρτη, δεν είπα να απαντήσαμε την Κυριακή. Δεν ξέρω όμως τώρα η πλευρά Παπαδόπουλου αν τη Δευτέρα πει στην Εραστιακή εγώ θα απάντησε μέχρι τότε. Δεν το ξέρω τι θα γίνει.
1: Όπα. Δεν θα το πει νομίζω.
0: Καλά, εγώ πιστεύω ότι μια εβδομάδα θα πιέσει απάντηση, αν θες την άποψή μου.
1: Όχι, όταν είσαι μεγάλος οικονομικός παράγοντας δεν πιέζεις. Τρεις εβδομάδες να ακούσουμε και τους άλλους. Και αν η άλλη είναι καλύτερη από εμάς, αποφασίστε το εσείς που θα τη δώσετε την Παναχαϊκή. Τώρα, εάν για συμφέροντα έχουν αποφασίσει να τη δώσουν όπου θέλουν την Παναχαϊκή, κακό θα κάνουν στο κεφάλι τους. Εμείς με αυτούς θα τα βάλουμε. Είμαστε Παναχαϊκοί εμείς. Εμείς είμαστε Παναχαϊκοί, δεν είμαστε τίποτα άλλο. Θα μας βρουν μπροστά με ήπιους τρόπους βέβαια, αλλά θα έχουν να μας πούνε τα πράγματα γιατί τα κάνανε πάλι λάθος. Δηλαδή, εγώ... Πρέπει ο κύριος Παναγόπουλος να περιμένει τις τρεις εβδομάδες που μπορεί να... Παπαδόπουλος. Να περιμένει τις δύο εβδομάδες ή δυόμιση, εγώ εκεί περίπου περιμένω για την άλλη πλευρά. Εντάξει. Και το θέμα είπα ότι η απόφαση πρέπει να είναι τόσο κατανοητή και τόσο με εγγυήσεις στη διοίκηση να καταλάβει δηλαδή ποιος λέει αλήθεια και ποιος κάνει επικοινωνιακά παιχνίδια που είπες. Γιατί εγώ σου είπα, όταν πατάω στα πόδια μου γερά, όπως ο κύριος Μαρίνης και οι υπόλοιποι έχουν αφημί και πατάνε στα πόδια τους γερά Γι' αυτό είπαν εμείς θέλουμε να μιλήσουμε και θέλουμε να πούμε την Παναχαϊκή. Γιατί είπαμε η Παναχαϊκή μας είναι μια ωραία νύφη, είπαμε, του 1891 με ιστορία και πρέπει να φτάσει στα ψηλά. Και τώρα, να τελειώνω. Το οικονομικό πακέτο, όταν ανέβεις από την ΓΑΜΑ Εθνική στη Β' ήταν μεγάλο. Ρωτήστε τον κύριο Πρασά πόσα έδωσε για να ανέβει.
2: Ωραία, Τάκη, να πάμε
1: και θα δίνει κι άλλα. Και ωραία. Θα δίνει κι άλλα. Κύριε Παπαδόπουλε, μπορείτε να αντέξετε το σύστημα του κυρίου Πρασά για 5-6 χρόνια να πρημοδοτείτε αυτή την ομάδα. Και κύριε Μαρίνη, εάν μπορείτε, εμείς σαν απλοί φίλαθλοι αυτό θέλουμε. Η ομάδα μας δεν θέλουμε πάλι.
2: Ούτως ή άλλως το πλάνο που έχουν καταθέσει και οι δύο έχουν αναλύσει για τα επόμενα 5 χρόνια το πλάνο του Συνδίκης Αρσενικής. Άρα έχουν αναλύσει το πλάνο του για τα επόμενα 5 χρόνια και δύο.
1: Αλλά κάποιος θα είναι πιο δυνατός.
2: Καλά, αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το πω. Εγώ δεν ξέρω. Η Αρσενική θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει το εγώ εσύ.
1: Αλλά πληροφορίες έχω.
2: Εντάξει.
1: Πληροφορίες έχω ότι υπάρχει πιο πολύ χρήμα. Λοιπόν,
2: εγώ δεν γνωρίζω το φορολογική δήλωση και τα ψηλονία του καθενός, αυτά ήταν με τις αριστεχνικές.
1: Έχω ψηλομάθει κάτι, γι' αυτό στο λέω, από εκεί πέρα αριστεχνική ας το ψάξει και να μην δώσει για τη βίον όφελο στην ομάδα.
2: Ωραία, Τάκη, να πάμε εξάλλου.
1: Και για την ιστορία της.
2: Έγινε, Τάκη. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, λέει, καλή εκπομπή. Νομίζω δεν προλαβαίνουμε. Λέει: Παπαδόπουλος λέει και ο Θεός βοηθός λέει πλέον. Δεν ξέρω τώρα το Δημήτρη πώς θα γίνει, πώς θα το χειριστεί η αριστεχνική. Αναμένουμε. Ο Αλέξης λέει: γιατί δεν παίρνουν και οι δύο. Λέει: ξεκινά από Παπαδόπουλος λέει και μπαίνουν και οι Αμερικάνοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εκεί κοινό πεδίο. Ο Ηλίας λέει: όταν μιλάμε λέει, για τα επόμενα χρόνια, δεν έχει σημασία αν ο Παπαδόπουλος έχει ετοιμάσει το ρόστερ. Τι να κάνουμε, λέει, το έτοιμο ρόστερ, αν κάποια στιγμή αργότερα κουνήσουν μαντήλι. Το βασικό είναι η φερογκαιότητα του χρηματοδότη. Συμφωνώ απόλυτα, Ηλία, ότι η αριστερική θα πρέπει να πιστεί για τη φερογκαιότητα τη κάθε πλευρά. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό και Ηλία, η αριστερική αυτή ζητάει μια εγγυητική, η οποία είναι αυτή τη στιγμή τετραπλάσιο νούμερο από ό,τι έχει ζητήσει τον Πέτρο Σταθάκη. Γιατί αυτό και σου δει αυτό είπα, που λες εσύ, ότι και εμείς εσείς φύγετε το Δεκέμβρη, τι θα κάνουμε εμείς. Αν πείτε ότι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, λέτε τώρα όλοι ότι ναι, έχουμε τα οικονομική δυνατότητα και αν το Δεκέμβρη λυλακίσετε, τι θα γίνει η ομάδα. Γι' αυτό και ζητάει μια πολύ μεγάλη εγκυητική εύσημη, που δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ζήτησαν από τους Αμερικάνους. Τώρα, η Ερασενική είναι αυτή, δηλαδή, γι' αυτό θα πάρει την απόφαση, να αποφασίσει ποιο είναι πιο φερέγγια πλευρά. Εντάξει, πιστεύω και οι δύο φερέγγια είναι πιο συμφέρουσα, ποια είναι η καλύτερη, ποια την έπεισε. Το πιο βασικό είναι ποια έπεισε την Ερασενική. Γιατί η Ερασενική ξέρει ακριβώς τι έχουν συζητήσει. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: τρεις εβδομάδες είναι πολλές. Οι Αμερικάνοι άρχισαν και αν τους περιμένουν και πούνε, λέει ότι κάνουν πίσω, τι θα γίνει η ομάδα. Τώρα η πλευρά Παπαδόπουλου λέει: μπορεί να δώσει ημερομηνία για να τους απαντήσουν από την Ερασενική για να πιέσουν. Εγώ, Γιώργο, το θεωρώ δεδομένο. Εγώ θεωρώ την άλλη εβδομάδα η πλευρά Παπαδόπουλου τώρα έτσι όπως να το μένω θα ζητήσει, θα βάλει ημερομηνία. Το έχω σχεδόν σίγουρο τώρα ότι θα συμβεί. Ότι θα πει ότι εμείς ζητάμε απάντηση. Νομίζω ότι όλοι το αναμένουμε τώρα. Είπα, δεν ξέρω πώς το χειριστήρα θα γίνει. Δεν ξέρω τι συζήτησαν οι άνθρωποι χθες το βράδυ, πώς θα τα χειριστούν τα θέματα. Θα ξαναβρεθούν την επόμενη εβδομάδα και θα ελέγξουν και θα αποφασίσουν για τη θέση τους.

Λοιπόν, ο Ερικλής λέει φυσικά και τον Ιούλιο λέει προλαβαίνουν να στηθεί η ομάδα. Αν όμως μέχρι τότε λέει δουν τα φέσια και κάνουν πίσω, μετά καληνύχτα πάλι στην ερασιτεχνική η ομάδα. Τι να πω. Αν περικλεί τώρα μετά από δύο προτάσεις ξαναμείνει στα χέρια της ερασιτεχνικής, νομίζω ότι θα τα έχουμε δει όλα. Για την ώρα δεν διαφαίνεται εκ των πραγμάτων κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι η ερασιτεχνική θα προσπαθήσει να δώσει την ομάδα. Καταρχήν και οι δύο πλευρές μου έχουν διαμηνήσει ότι αυτό που κατάλαβαν στις κουβέντες της Τετάρτης και της Πέμπτης είναι ότι αυτό, ότι η ερασιτεχνική θέλει να φύγει πάνω από το σαρκοτήμα. Θέλει όμως να πάρει και τις εγγύησεις για το μέλλον του συλλόγου. Ότι τους έδωσαν και το κατανόησαν και οι δύο πλευρές ότι η ερασιτεχνική θέλει να φύγει απάνω της το ποδόσφαιρο είναι ξεκάθαρο. Τώρα, αν καταφέρουμε να ξαναμείνει στα χέρια τους, νομίζω ότι θα είναι επίσης πρωτοτυπία.

Λοιπόν, ο Γιώργο Τζον λέει εδώ πέρα, Γιώργο Αλέξα, είτε φαίνει και ένα παπά, λέει στο στούντιο, λέει, για να δώσει την νύφη, μη μα μείνει αμανάτη. Ναι, αυτά ξέρει και η νύφη. Την νύφη θα τη δώσει άλλου, Γιώργο. Άλλου την παραδώσει. Τώρα τα κριτήρια δεν ξέρω ποια θα είναι. Τώρα πώ θα αποφασίσει για την πρίκα, όλα αυτά δεν το ξέρω. Θεωρώ ότι η δίκη αεροσεχνική, η οποία καλύτερα φέρει μια σημαντική απόφαση, θα βάλει ό,τι είναι για το συμφέρον τη ομάδα και θα αποφασίσει. Είπα ότι υπήρχε μια ομοφωνία χθες το βράδυ στη δίκη τη Παναχαϊκή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι τι κουβέντε που αντίλαξαν και ήταν όλοι μαζί έδειχναν να συμφωνούν όλοι σε κάποια πράγματα. Έμειναν ικανοποιημένοι και από τι δύο πλευρέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα ζυγίσουν τώρα τα δεδομένα και θα αποφασίσουν με γνώμονα το καλό τη ομάδα.

Λοιπόν, ο Αντώνης ο άλλος λέει από την πλευρά, λέει, του Παπαδόπουλου, το μεγάλο όνομα, λέει, το είπαν. Εντάξει, δεν ξέρω, Αντώνη, λένε ότι πιθανόν να πούνε κι άλλο ένα. Δεν ξέρω. Αυτοί ξέρω. Τι θα, πώς, τι θα πράξουν. Αυτοί και αυτοί έχουν καταθέσει ένα πλάνο στη διοίκηση αεροτεχνικής. Και αυτοί και δύο πλευρές έχουν πείσει για το πλάνο της αεροτεχνικής. Και δύο έχουν δείξει πλάνο. Δηλαδή έχουν δείξει την επόμενη πενταετία, μιλώντας για άνοδο, ότι έχουν, έτσι τουλάχιστον που μπει στην Παναχαϊκή, ότι έχουν τις δυνατότητες να προχωρήσουν τα επόμενα πέντε χρόνια για αυτό που θέλει ο κόσμος. Άρα, εκ των πραγμάτων, η αεροτεχνική ξέρει αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει να πούν το όνομα Αλέξη, λέει όσο είναι νωρίς. Εδώ και τώρα, αν με φτάνει πια το κρυφτούλι πίσω από τις κουρτίνες. Νίκο, συμφωνώ ότι πρέπει όλα να είναι ξεκάθαρα. Ο Ηρακλής λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Συγγνώμη, μόλις μπήκα σπίτι, λέει: Πέσα σήμερα να έτσι παναγική με δύο λόγια. Ηρακλή μου, κοίταξε, δεν είναι. Είπαμε ότι χθες το βράδυ συναντήθηκα με τους Αλλιεμερικάνους. Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση. Ο κ. Μαρίς ανέπτυξε ένα πλάνο μαζί με τον οικονομικό του σύμβουλο για τα επόμενα 5 χρόνια, το πώς θα δικήσουν την ομάδα. Ο Αργύρης Λίβας ήταν αυτός που πήρε πολλές φορές το λόγο, που έκανε τις ερωτήσεις και τις συζητήσεις με τη διοίκηση Παναχαϊκής. Αποφασίστηκε ότι θα φτιαχτεί ένα συμφωνητικό, να το πω καλύτερα, στο οποίο να αναγράφεται τι ζητάει μία πλευρά από την άλλη. Όπως έγινε με τον Παπαδόπουλο, το ίδιο έγινε με τον Παπαδόπουλο, να το διευκρινίσω έτσι. Ζητείται και ένα συμφωνητικό. Πάνω στο συμφωνητικό αυτό, δουλέψαν αυτούς δύο μήνες και υπήρξαν διαφωνίες σε κάποια θέματα μέχρι να φτάσουν στο τελικό. Στο τελικό συμφωνητικό. Και ότι η πλευρά του, ο Αργύρης Λίβας ζήτησε ένα χρόνο, το οποίο τουλάχιστον πρέπει να είναι 3 εβδομάδες, για να γίνει ένας έλεγχος από τη Δευτέρα με αρκωτούς λογιστές. Βέβαια, είπε ότι αν μπορέσουμε να είμαστε νωρίτερα, θα καταθέσουμε την πρόταση νωρίτερα. Η διοίκηση αεραστεχνικής χθες το βράδυ συνεδρίασε μετά, όταν είχε ακούσει για προτάσεις, εκτίμησε κάποιοι για πρώτη φορά τα δεδομένα. Την επόμενη εβδομάδα θα ξαναδείτε σε αυτό το θέμα και θα δούμε ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσει και τι θα αποφασίσει για το επόμενο διάστημα.

Ο Θανάσης λέει σε περίπτωση που αναλάβει την ομάδα Παπαδόπουλος, προπονητής ήταν ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Θανάση, για να, να είμαι λίγο, είμαι ξεκάθαρος. Αυτή τη στιγμή, αν η ομάδα πάει στην πλευρά Παπαδόπουλου, ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι ναι το φαβορί για τεχνική ηγεσία. Δεν θέλω να σου λέω ψέματα. Φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτός της πλευράς Παπαδόπουλου, Αποστολίδη και δεν ξέρω ποιο. Και δεν σου λέω ψέματα. Δεν έχουν τελειώσει, αλλά εκ των πραγμάτων ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, συγγνώμη, του έχει γίνει μια κρούση. Γνωρίζει κάποια πράγματα, έχει συζητήσει. Όμως έχει τονίσει ότι πρέπει να τελειώσει πρώτα το διοικητικό. Έτσι. Όμως σε περίπτωση που ο Τάσος Παπαδόπουλος αναλάβει την ομάδα, ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι όντως το φαβορί για τον πάγκο της Παναχαϊκής. Για μην κρυβόμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δεδομένο ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος έχει επιλέξει Σπύρο Αντωνόπουλο για την τεχνική ηγεσία της Παναχαϊκής. Όμως ο Σπύρος Αντωνόπουλος ακόμη δεν έχει. Λέει τελειώσει το διοικητικό, γιατί ο Σπύρος Αντωνόπουλος ο προπονητής είναι. Έτσι, θα ακούσει την πρόταση. Πρέπει όμως να δει, δεν μπαίνει αυτό σε βαθύτερες κουβέντες, γιατί έχει και άλλες προτάσεις και εδώ στην Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή δεν έχουν τελειώσει το διοικητικό. Έτσι, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί η τεχνική να πει ότι περιμένουμε για άλλες τρεις εβδομάδες να έρθει η πρόταση στον Ελληνοαμερικάνο και προχωράμε. Θα φανεί και νομίζω ότι όλος ο χρόνος θα φανεί και σε αυτό το συμπονητικό που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Τι θα ζητήσει μια πλευρά, τι θα ζητήσει η άλλη, αν αποδεχτεί μια πλευρά αυτά που ζητάει η άλλη. Θα φανούν τώρα τα πράγματα. Μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος, μπορεί, όπως υπήρξαν διαφωνίες με τη μία πλευρά, μπορεί να υπάρξουν και σε κάποια θέματα στο συμβολητικό, κάποια θέματα που θα τεθούν, που θα θέλουν να αλλάξουν. Οι δικηγόροι αυτή είναι η δουλειά τους. Να κάνουν ένα συμβολητικό στο οποίο θα ικανοποιούνται και οι δύο. Σίγουρα θα υπάρχουν κουβέντες, όπως έγινε τόσο καιρό με τον Παπαδόπουλο, θα υπάρχουν σε αυτό το διάστημα και πολλές κουβέντες μεταξύ των δικηγόρων των δύο πλευρών, με την άλλη πλευρά. Και θα δούμε τι θα γίνει. Με την άλλη πλευρά. Και θα δούμε τι θα γίνει.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
7: Βασίλη μου,
8: Θέλει
7: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
10: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
11: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
11: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
8: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
14: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
15: Τηλέφωνο 2610 527 588.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες

0: λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
2: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό των Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

Κέντρο Βουν Ράμε, που είναι με 36 τρεφέ στο μηνύματά σα, 29-119 τηλεφωνικό κέντρο τσατμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Να θυμίσω ότι το εμπορικό πάρκο το Πάρκ υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival και με το σύνθημα Καλοκαίρι, καλώ ήρθατε στο πάρκο. Μια ολόκληρη ημέρα με ένα δροσερό φεστιβάλ με μουσική για εκπλήξει περιμένει όλου του επισκέπτε. Σάββατο 13 Ιουνίου, 6.30 υποδεχόμαστε του θρύλου χρυσή εποχή των 90-90 έντη Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κωνστα Μπίγαλη και Μαντό σε μια μοναδική συναυλία με αξέχαστες και αγαπημένες επιτυχίες που θα τραγουδήσουμε μαζί μικρή και μεγάλη. Το Top Parks βρίσκεται στο νέο λιμάνι Πάρτρας και διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Μην χάσετε 13 Ιουνίου το Top Summer Festival στο εμπορικό κέντρο Top Parks Πάτρας, γιατί θα χάσετε.

Λοιπόν, ο Μάξ λέει καλησπέρα. Λέει όταν περιμένει 25 χρόνια δεν μπορεί να περιμένει 3 εβδομάδες. Όποιο βιάζεται σκοντάφτει, λέει. Μάλιστα. Μα και ναι, τώρα θα δούμε. Τώρα η Ερσενκή, εντάξει, θα εκτιμήσει τη. Δεν έχει πει κάτι αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που έχει συμφωνήσει να προχωρήσει και ένα συμφωνητικό την επόμενη εβδομάδα για το πώς θα χειριστούν μαζί το θέμα, θεωρώ ότι θα δώσει το διάστημα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα είναι, αλλά ούτως ή άλλως συμφώνησαν δηλαδή, να προχωρήσει αυτό το συμφωνητικό, έτσι. Τώρα, αν θα αλλάξουν τα δεδομένα τις επόμενες μέρες, τι άλλο μπορεί να γίνει, σίγουρα θα σκεφτούν πιέσεις και από την άλλη πλευρά. Αυτό πρέπει να το ορίσουμε δεδομένο. Αλλά η Ερασενική είπε ότι θα γίνει αυτό το συμφωνητικό. Δηλαδή ότι δύο αργείς λίβας θα μιλήσει και με τον δικηγόρο της Παναχαϊκής, πλέον από Δευτέρα, τι ζητάτε, τι ζητάμε. Στο συμφωνητικό να προχωρήσουμε να δούμε τι θα γίνει. Πώς θα φτάσουμε να φτιάξουμε το τελικό σύμφωνο που έγινε με την πλευρά του Παπαδόπουλου. Δηλαδή η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί. Η Ερασενική αυτά που ζήτησε την πλευρά του Παπαδόπουλου θα τα ζητήσει και από την άλλη πλευρά του. Δεν είναι ότι θα ζητήσει κάτι αδιαφορετικό. Ο Μαρέο λέει καλησπέρα σε όλους. Λέει: η μπάλα τώρα είναι στο γήπεδο της Ερασενικής. Η πλευρά Παπαδόπουλου θα πρέπει επιτέλους να αποκαλυφθεί με ονόματα, budget και σχέδιο. Ο κόσμος πρέπει να μάθει. Το ίδιο πρέπει να κάνει άμεσα και η άλλη πλευρά. Μια ζωή ψάχνουμε τα χρέη. Δεν θα πρέπει να ήδη, είναι ήδη γνωστά σε όλους εδώ και καιρό. Μην εμπλακεί η ομάδα με τα κομματικά, θα είναι λάθος. Όλοι ευχόμαστε την καλύτερη δυνατή λύση για την ομάδα. Αλλά αυτή η αναμονή έχει αρχίσει να κουράζει. Μάλιστα. Κοίταξε, Ηλία, τα κομματικά. Σου λέω είναι έξω μάτι. Εντάξει, δηλαδή όλοι κάπου πρόσκειται. Αλλά δεν μας απασχολεί αυτό. Δηλαδή δεν θα κρίνω καθένα για τις πολιτικές πεπιθήσεις. Ο καθένας, όποιος αναλάβει, θα κριθεί για αυτό που θα παράξει έργο. Το τι έργο θα κάνει. Αν θα πετύχει, ο μεγάλος στόχος των οπαδών της Παναχαϊκής δεν είναι κάποιος αυτός θα πάρει την Παναχαϊκή να τη βγάλει Super League 2. Ο μεγάλος καημός των οπαδών της Παναχαϊκής είναι ποιος θα την πάει Super League 1. Όσα χρόνια δεν πηγαίνει, όλοι έχουν αποτύχει πλέον για τον κόσμο. Τώρα, όταν πήραν κάποιες δικές πρωτάθλημα από την τρίτη εθνική στη Β', ο κόσμος δεν το πανηγύρισε. Εντάξει, πανηγύρισε γιατί η ομάδα του έφυγε από την τρίτη εθνική κατηγορία. Μέχρι εκεί, τον κόσμο της Παναχαϊκής δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να δει αν κάποια στιγμή να βρεθεί εκεί που ήταν. Και έχουν περάσει όντως 24 χρόνια. Είναι πολύ μακρινό πλέον το διάστημα που τελευταία φορά βρέθηκε σε αυτό το κομμάτι.

Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: δεν ξέρω, λέει, τι λένε οι άλλοι, αλλά εμένα λέει: μεγάλο καημό μου είναι να δω την ομάδα στην Ευρώπη. Εντάξει, Αντώνη, σεβαστό. Για τον κόσμο, το πρώτο βήμα είναι να ξαναπάει στην ΑΕθνική. Αυτό είναι τώρα. Θυμάσαι τώρα, ξέρει πόσο μακρινό φαίνεται το τελευταίο διάστημα. Για θυμίσω τώρα να λέμε τώρα το 2002. 24 χρόνια. Έτσι. Τι να πει, είναι πολλά τα χρόνια, πάρα πολλά τα χρόνια. Και ειδικά όταν έχει δει όλα αυτά τα χρόνια να ανεβαίνουν ομάδες και ομάδες στο Παλτιγκέν. Έτσι, ομάδες που μπορεί κάποιες να ήταν φορτοβολίδα, να εξαφανίστηκαν, να στάθηκαν ένα χρόνο. Αλλά εντάξει, ο καημός των παδών της Παχαϊκής αυτός είναι. Δηλαδή και όποιος και αν την πάρει τώρα, ο στόχος των παδών της Παχαϊκής, ο καημός του δεν ήταν να θα την ανεβάσουν από τη γάμα στη β. Ή να θα μπορούν να κάνουν το παραπάνω βήμα μετά. Ούτως ή άλλως, η Παναγιακή σε αυτά τα περισσότερα χρόνια στη Β' Εθνική ήταν. Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, τα περισσότερα χρόνια στη Β' Εθνική. Όμως δεν μπόρεσε να κάνει το παραπάνω βήμα. Και όσες φορές ξεκίνησε για το παραπάνω βήμα, δεν το πέτυχε. Ελάχιστες φορές έφτασε κοντά σε αυτό το παραπάνω. Μία-δύο φορές εκ πλησίας. Πιο κοντά έφτασε με τον συγχωρημένο τον Αλέξη, γιατί τότε πήγε στα play-off Τσανόδου, αυτή την πραγματικότητα. Έτσι, έφτασε για ένα γύρο και με τη συμμαχία. Πάλεψε άλλη μια χρονιά, δηλαδή δύο-τρεις φορές είναι που πάλεψε για να ήταν μέσα στο στόχο να το διεκδικήσει. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια τώρα στη Β' Εθνική κατηγορία δυστυχώς δεν είναι αγώνα για την παραμονή. Πάντα ξεκινούσε με φιλοδοξίες, αλλά το αποτέλεσμα ήταν εντελώς το αντίθετο.

Ο Θανάης λέει καλησπέρα, Αλέξη. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, η ομάδα πρέπει να πάει στον Παπαδόπουλο. Από τη στιγμή που η Ρασθενική λέει ότι έχει μείνει ικανοποιημένη από το πλάνο του, ας μην χάσουμε άλλο χρόνο. Και αν οι Αμερικάνοι σε τρεις εβδομάδες ζητήσουν και άλλο χρόνο, τι θα γίνει? Θανάση, δεν μπορώ να το πω αυτό, έτσι. Τι να σου πω, σε αυτό το διάστημα, σου είπα, ήταν αναμενόμενο και εύλογος χρόνος που θα ζητηθεί. Όποιος δηλαδή πίστευε ότι θα έλεγαν οι άνθρωποι ότι αύριο το πρωί θα σας πούμε, θα έδειξε ένα σόβαρος. Εντελώς ασόβαρος. Ήταν δεδομένο ότι θα ζητήσουν να βάλουν λογιστή να κάνει έναν έλεγχο. Μπορεί να τελειώσουν και πριν τρεις εβδομάδες. Μπορεί, όπως μου λες, να βρεθούν κάποια θέματα και να υπάρξει άλλη καθυστέρηση. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Από τη στιγμή που πήρε εκεί, συμφώνησε για να γίνει ένα συμφωνητικό το τι ζητάει ο ένας, τι ζητάει ο άλλος και να προχωρήσουν τη διαδικασία, φαντάζομαι ότι θα γίνει αυτό. Τώρα, αν η άλλη πλευρά του Παπαδόπουλου αρχίσει την πίεση και πει ότι εμείς πρέπει να έχουμε απάντηση, που θεωρώ θα το κάνει, νομίζω ότι η Ρασθενική τώρα από εδώ και πέρα με ηρεμία θα εκτιμήσει τα δεδομένα και θα πάρει την απόφασή της. Γιατί μέχρι τώρα η Ρασθενική δεν έχει τοποθετηθεί, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ρασθενική άκουσε και τις δύο πλευρές και σωστά έπραξε. Τώρα δεν μπορεί να της πει κανείς ότι δεν άκουσες. Μην δείξει η Ρασθενική, σου άκουσε και τους δύο τώρα. Με τον ένα έχει παφές, γιατί είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον νωρίτερα, αλλά τελικά άκουσε και την άλλη πλευρά, έχει τα δεδομένα, σταθμίζει και θα πάρει τις αποφάσεις της.

0: Λοιπόν, πάμε από την τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Λέκο.
0: Έλα, Αντώνη, καλησπέρα.
1: Ακόμα να βγει άτρωτο. Καλά, εντάξει, δεν μπορούσε να βγει μέσα σε μια
0: μέρα. Ναι, εντάξει. Αντώνη, αν έβγαινε καπνό σε μια μέρα, θα ήταν σοβαρά τα πράγματα, έτσι.
1: Ναι, αλλά και τρεις μέρες, ρε φίλε, τρεις εβδομάδες τώρα μου φαίνεται.
0: Εντάξει, είπαν ότι μπορούμε και λίγο και νωρίτερα. Αντώνη, να σου πω κάτι. Ήταν χθες Πέμπτη. Από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν τις επαφές, γιατί σήμερα ο Λίβας είπε ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί λόγω του πύργου. Εγώ τον πύργο, είπε. Να, τρεις-τέσσερις μέρες πέρασαν αμέσως.
1: Ξέρεις ποιο είναι το ερώτημά μου. Και είναι και πιστόγραφο και σε μήνυμα και αυτά. Ο Λίβας, νομικός σύμβουλος της ομάδας, έτρεχε για τα χρή και όλα αυτά. Δεν μπορεί να μην έχει εικόνα. Και νομίζω ότι καταλαβαίνω και ποιος τέλεχος σου έστειλε το μήνυμα. Έτσι. Αυτός που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά δεν είναι. Το λέω και φωτογραφία. Δεν γίνεται τώρα να μην έχει μια εικόνα, να μην έχουν μια εικόνα οι Αμερικάνοι. Αυτά ο Λίβας τα ξέρει και για τη FIFA και για τους ξένους ποδοσφαιριστές και για όλα. Έχει εικόνα ο Λίβας. Και θα έπρεπε να μην τι άλλο να τους είχε μεταφέρει μια εικόνα.
0: Αντώνη, άκου, δεν είναι μόνο για τα χρέη. Ο χρόνος που ζητείται για να γίνει και η διαδικασία αυτή που θέλει και η ερασιτεχνική, με το συμφωνητικό που θα γίνει, να τρέξουν και τα θέματα, καταλαβαίνεις. Γιατί και
1: είναι πλέον. Πολύ όμως τρεις εβδομάδες, αυτό σου λέω. Είναι πολύ.
0: Ναι, μπορεί να είναι και λιγότερος ο χρόνος. Ναι, αλλά όταν θα ξεστηθούν, θα καθίσουν από Δευτέρα. Να ξεκινήσει μια πλευρά ένας δικηγόρος. Να ξεκινήσει ο άλλος να φτιάχνει κάποια πράγματα. Να δουν πώς συμπίπτουν, πώς θα ξεκινήσει η διαδικασία. Θέλει ένα χρόνο, Αντώνη. Να μπουν οι λογιστές. Δεν θα κάνουν τρεις-τέσσερις μέρες οι λογιστές μέσα. Νομίζω
1: είναι
0: ότι.
1: Πολύ, φίλε, είναι too much.
0: Ναι.
1: Είναι too much. Είναι too much.
0: Ναι. Δηλαδή, το είπα αργήρισε χθες ότι μπορεί να πάμε και νωρίτερα. Αλλά κάποιες μέρες είναι εύλογο ότι θα χρειαστούν σε αυτές.
1: Εν τω μεταξύ, σου στείλα και ένα μήνυμα, δεν το διάβασες.
0: Ναι.
1: Ότι το πιο εύλογο θα ήταν, πέρα από το Λίβα, να μην πήγαιναν με ένα νομικό σύμβουλο, αλλά με δύο. Και ο δεύτερος να ήταν ο Παναγόπουλος. Και να έμπαινε και αυτό στο παιχνίδι, ως εκπρόσωπος των Αμερικανών, ο οποίος Παναγόπουλος έχει και το 90% των χρεών της Παναχαϊκής προς ποδοσφαιριστές, έτσι, και θα μπορούσε να βοηθήσει και την αποπληρωμή των χρεών προς ποδοσφαιριστές. Έχοντας συμφέρον και από τους ποδοσφαιριστές και από την ομάδα. Θεωρώ ότι είναι δύο νομικοί, ο ένας ο Λίβας, ο οποίος γνωρίζει την όλη κατάσταση μέσα στην ομάδα, γνωρίζει και είχε επαφές με τον διαχειριστή τον προηγούμενο των Αμερικανών, και ο Δε Παναγόπουλος απ' την άλλη έχει σχεδόν το 90% των χρέων προς ποδοσφαιριστές που το έχει πάρει αυτός και γνωρίζει αν μη τι άλλο όλη την κατάσταση προς ποδοσφαιριστές και πού μπορεί να φτάσει το χρέος, αλλά και τον τρόπο που μπορεί να αποπληρωθεί χωρίς να ματώσει μια πλευρά. Το πετάω εγώ τώρα και σας ποντά. Λοιπόν, απλά εγώ ανησυχώ για όλη αυτή την κατάσταση. Έχω πει και το έχω δηλώσει ξεκάθαρα ότι είμαι με την πλευρά των Αμερικανών. Έτσι. Γιατί θεωρώ ότι, και θα το ξαναπώ ακόμα μία φορά, δεν μου άρεσε ο τρόπος που διαχειρίστηκαν το θέμα η πλευρά Παπαδόπουλου. Όπως και δεν μου αρέσει, μου ξενίζει πάρα πολύ όταν πίσω από το ενδιαφέρον για την ανάληψη της ηγεσίας της ποδοσφαιρικής ομάδας υπάρχουν μάνατζερ. Με παραπέμπει σε καταστάσεις του 2016, τις οποίες τις έχω ζήσει μέσα από την ομάδα. Δεν μπορώ να πω όμως ότι οι άνθρωποι είναι ίδιοι με αυτούς που έζησα τότε. Έτσι. Απλά όταν έχεις καεί στο χυλό, φυσάς και το γιαούρτι.
0: Μες.
1: Το καλό είναι ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις.
0: Και ότι θα ξεκινήσει και από Δευτέρα αυτό το συμβολητικό. Αντώνη, από τη στιγμή που το
1: σημαίνει. Ένα ακόμα καλό είναι ότι η πλευρά Παπαδόπουλου δεν βάζει το μαχαίρι στην Παναχαϊκή. Εγώ ακούσα ότι είχε δώσει καταρριντική ημερομηνία η πλευρά Παπαδόπουλου.
0: Όχι, δεν έχει
1: αλλά
0: δώσει.
1: Κατά τα δικά σου λεγόμενα.
0: Όχι, δεν έχει δώσει.
1: Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό.
0: Βέβαια, δεν αποκλείω όμως να ασκήσει από εδώ και πέρα πίεση για απάντηση.
1: Εντάξει, θεωρώ και ότι είναι και θεμητό να γίνει.
0: Ακριβώς. Θα ασκήσει η πίεση.
1: Ναι, αλλά και απ' την άλλη και η Παναχαϊκή πρέπει να ασκήσει πίεση προς τους Αμερικάνους για να δέσει μια κατάσταση, γιατί αν τυχόν δεν μπορείς να περιμένεις τους Αμερικάνους και να χάσεις την άλλη πλευρά και να μείνει ξαφνικά η ομάδα πάλι στα χέρια του ερασιτέχνη. Η ομάδα πρέπει κάπου να πάει. Ναι. Είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη.
0: Από ό,τι γνωρίζω.
1: Να πάει στους Αμερικάνους.
0: Ναι, από ό,τι γνωρίζω, ο Αργύρης Δήρας έπρεπε να συναντηθεί με τον κύριο Μαρίνη στην Αθήνα, γιατί την Κυριακή ο κύριος Μαρίνης φεύγει για το εξωτερικό, για την Αμερική.
1: Ναι.
0: Οπότε αύριο.
1: Πρέπει και ο κύριος Μαρίνης. Αλέξη, πρέπει και ο κύριος Μαρίνης να κατασταλάξει. Τον ενδιαφέρει πραγματικά. Άλλο τα διαδικαστικά που θέλουν να πάρουν κάποιο χρόνο. Δεν μπορεί όμως η Πανακαϊκή να περιμένει τον κύριο Μαρίνη και ξαφνικά να έρθει μετά από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες ο κύριος Μαρίνης και να μας πει ότι ξέρετε κάτι δεν με ενδιαφέρει. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην μείνει η ομάδα στα χέρια του Ερασιτέχνη.
0: Αυτό που έδωσε πάντως η δείξη Ερασιτέχνης και στις δύο πλευρές να καταλάβουν είναι ότι το Ερασιτέχνη θέλει να φύγει το ποδόσφαιρο πάντως. Και οι δύο πλευρές το κατάλαβαν πολύ εύκολα. Ότι η πρόθεση Ερασιτέχνης είναι να φύγει το ποδόσφαιρο πάντως. Αλλά βεβαίως να βρουν μια λύση που θα εγγυάται το μέλλον της ομάδος. Γι' αυτό και οι εγγυήσεις που ζητούνται είναι αρκετές. Δηλαδή και τώρα αυτό το προσύμφωνο που ζητάει, που συμφώνησαν να προξεκινήσει, όπως έγινε με τον Παπαδόπουλο, η Ερασιτέχνη βάζει πάρα πολλές εγγυήσεις μέσα. Καμία σχέση το συμφωνητικό με τον Πέτρο Σταθάκη το 2021 με αυτό που λέει τώρα η Ερασιτέχνη.
1: Μην περιμένεις, άκουσε με. Όταν διέπεται μια σχέση μεταξύ Ερασιτέχνη και κάποιων επιχειρηματιών, η σχέση τους είναι καθαρά στο ερασιτεχνικό κομμάτι. Όταν οι επιχειρηματίες κάνουν ΠΑΕ, δεν έχουν να δώσουν αναφορά
0: ούτε ναι.
1: εγγύησεις σε κανέναν.
0: Ναι,
1: οπότε πρόσεξε να δεις. Εάν τυχόν αποτύχουν, θα γυρίσει πάλι μπούμεραν και θα έχουμε πάλι μια ίδια κατάσταση. Πρέπει η ερασιτεχνική, πέρα από τις εγγύησεις, να κοιτάξει και λίγο μπροστά ποιος μπορεί να ανταπεξέλθει στο μέλλον αυτής της ομάδας. Δηλαδή, πέρα από τις εγγύησεις που θα πάρω για να μην χρεώσω το ερασιτεχνικό σωματείο, όσο αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν το management, ξέρω εγώ, του σωματείου και όλα αυτά, θα πρέπει να δω και τι εικόνα μου δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν τον τρόπο, έχουν το χρήμα να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Να μπορέσουν να εξηγιάνουν την ΠΑΕ και να μην δημιουργήσουν, γιατί τα έχουμε ακούσει όλα αυτά, πολλές φορές, παχές κουβέντες, φύκια και μεταξωτές κορδέλες, από όλους. 25 χρόνια έχει καεί η γούνα μας. Από όλους. Και στο τέλος τι έγινε, πάλι εδώ μένουμε, πάλι διχασμένοι, πάλι τρώμε τα σωτικά μας, τις σάρκες μας και τα σπλάχνα μας και την πληρώνουμε πάντα εμείς. Λοιπόν, και επειδή αλλάζουν συνέχεια οι νόμοι και προχωράει το ποδόσφαιρο και δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν επί εποχή Λουκόπουλου, επί εποχή Μακρύ, επί εποχή Κούλια, αλλά εξελίσσεται και από ό,τι φαίνεται εξελίσσεται κατά των σωματείων και κατά των ανωνύμων εταιριών. Έτσι, για ακόμα μία φορά ακούω τον κόδωνα του κινδύνου. Ναι μεν, αλλά το μέλλον δεν είναι μόνο το παρόν του Ερασιτέχνη, είναι και το μέλλον της ομάδας. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, πρέπει να περιμένουμε, δυστυχώς, τις εξελίξεις. Τώρα είναι το βαρύ καρπούζι που έχει πάρει η Ερασιτέχνη στα χέρια του. Και τώρα είναι να δούμε πώς θα το κόψει.
0: Ναι, για μένα θα πάρει την πιο μεγάλη απόφαση όσο είναι αυτή η διοίκηση. Τώρα είναι η πιο μεγάλη απόφαση.
1: Τώρα, ναι. Τώρα ναι.
0: Το καλό είναι ότι έμαθα ότι χθες το βράδυ στα γραφεία υπήρχε στην πρώτη κουβέντα μια ομοφωνία από όλους. Συμφωνούσαν όλοι σε κάποια πράγματα που συζήτησαν μεταξύ τους, έτσι.
1: Μακάρι. Μακάρι. Γιατί έχει ακουστεί και αυτό, ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα και στον Ερασιτέχνη. Δηλαδή υπάρχει μεγάλος διχασμός. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά ο διχασμός δεν εξυπηρετεί κανέναν και πρώτα απ' όλα δεν εξυπηρετεί την Παναχαϊκή.
0: Όχι, τώρα και τη Αντώνη, θεωρώ ότι η Ερασιτέχνη αυτή τη στιγμή θες υπήρχαν μέλη στην Ερασιτέχνη, θες άκουσε το κοινό σύστημα, άκουσε και τις δύο πλευρές. Έχει πλέον οριστική.
1: Έτσι έπρεπε να γίνει.
0: Ναι, έπρεπε να γίνει. Το έκανε. Δηλαδή έτσι, δεν μπορεί να του πει κανένα σήμερα, δεν μπορεί να την κατηγορήσει κανένα ότι δεν ακούσα τη μια πλευρά ή την άλλη. Τώρα του άκουσε και του δύο, έχει πλήρη εικόνα.
1: Αν ο Παπαδόπουλος ήθελε την ομάδα, θα έπρεπε να έχει τελειώσει το πράγμα πολύ νωρίτερα. Δύο μήνες τώρα με κρυφτούλια, με κουκούλες, με καπέλα. Να μην πω, ξέρω εγώ, άλλες κουβέντες δεν χρειάζεται. Έτσι, δεν του φταίει κανείς. Θα μπορούσε η ομάδα να ήταν ήδη στα χέρια του, στα χέρια τους, στα χέρια ποιον, δεν ξέρω τι. Έτσι. Βρέθηκε και μία άλλη λύση. Η οποία για μένα, το είπα και πάλι, δεν το ξαναλέω και θα το λέω συνέχεια. Εγώ είμαι υπέρ τη λύση των Αμερικανών. Γιατί οι άνθρωποι βγήκαν μπροστά, βγάλαν το όνομά τους, ξέρουμε το επώνυμό τους και ξέρουμε ότι αυτοί θα υπογράψουν και αυτοί θα είναι. Δεν βγήκαν μπροστά κάποιοι άνθρωποι που θα υπογράψουν, αλλά από πίσω τους έχουν άλλους, που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Όταν φώναζα και το έλεγα, μα δεν μπορώ να το αναιρέσω, γιατί είναι σαν να αναιρώ τον εαυτό μου. Όταν φώναζα και έλεγα ότι η Παναχαϊκή θέλει άτομο με προσωπικότητα και αφημί, εννοώ ότι πρέπει να είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση σχέση μεταξύ Παναχαϊκής Ερεστέχνη με σχέδια να πάει την ομάδα να γίνει επαγγελματική, και θα είναι ο ίδιος. Όχι θα υπογράψω εγώ και έχω πίσω μου τον Τζίτζιρα, τον Μίτζιρα και τον Τζιτζιμίτζικότζιρα. Εμένα αυτά τα πράγματα με ανησυχούν. Εάν ο κύριος Παπαδόπουλος, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά πλέον εφόσον βγήκε το όνομά του μπροστά και είναι αυτός λοιπόν που έχει την εκπροσώπηση αυτών των ανθρώπων, θα πρέπει να βγει με τα ονόματα αυτών που θα υπογράψουν και θα αναλάβουν την τύχη της Παναχαϊκής. Το αν θα έχω μια χορηγία ένα χρόνο ή δύο χρόνια από κάποια μεγάλη εταιρεία και μετά τι. Ποιος θα αναλαμβάνει την ευθύνη. Ποιος θα χρεωθεί πάλι. Θα βρούμε άλλον Μίρτσο. Θα βρούμε άλλον Καρπάκι. Θα βρούμε άλλον, ναι, πώς τον έκανε τον που είναι πρόεδρος στην... και έχουμε μεγαλώσει και από παιδιά μαζί. Που είναι πρόεδρος στην Ηλιούπολη.
0: Ο Γιάννης, ο Βασιλόπουλος, ο Χορταράκης.
1: Ναι. Λοιπόν, θα βρούμε άλλο Χορταράκια. Έτσι θα την πηγαίνουμε την Παναχαϊκή. Παναχαϊκή θέλει πρόεδρο, θέλει μεγαλομέτωχο με ονοματεπώνυμο. Πώς είναι ο Πρασάς, πώς είναι ο Κοστούλας, πώς είναι ο Καϊμενάκης, πώς είναι ο Τουδόφη.
0: Ναι, αλλά και όλοι τα νόματα που ανέφερες, όχι για το καλό της Παναχαϊκής μπήκαν, έκανε το... μπήκαν μπροστά, έτσι, και βλέπεις τι, έτσι.
1: Ναι, μπήκανε για το καλό της Παναχαϊκής, γιατί τους χρησιμοποίησανε κάποιοι. Και τώρα κάποιο θύμα θα βρουν πάλι να χρησιμοποιήσουν. Δεν θέλω να έχω ανθρώπους που βρίσκουν θύματα και τους χρησιμοποιούν με τέτοιο τρόπο. Καρφάκης αυτή τη στιγμή, να πούμε, το παιδί μπορεί να είναι και με ψυχοφάρμακα, δεν ξέρω εγώ, με τα προβλήματα.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα. Εντάξει, ο Λευτέρης έκανε μια τεράστια προσπάθεια για το καλό της Παναχαϊκής, πρέπει να αναγνωριστεί από όλη την Πάτρα.
1: Ναι, το έχει αναγνωριστεί, παίρνει φάκελα παντού.
0: Έκανε κάτι που δεν το έκανε. Το παιδί έκανε μια τεράστια προσπάθεια. Εντάξει, το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά ο Λευτέρης ουσιαστικά είναι αυτός που τα λεφτά έχει βγάλει μεγάλη πλάτη. Έτσι, μπήκε μπροστά. Μπήκε μπροστά.
1: Τώρα τρέχει.
0: Εντάξει, το παιδί είναι αξιέπαινο. Δηλαδή αυτό που έκανε.
1: Μην το πάμε τώρα στο.
0: Ναι, πάμε στο τώρα. Ο Λευτέρης έχει φύγει. Γιατί.
1: Το θέμα μας είναι ο Καρπάκης. Έτσι. Λοιπόν, Τάκη, περίμενε ρε φίλε να γίνει το deal. Περίμενε ρε φίλε. Όλοι αγωνιούμε, όλοι θέλουμε, όλοι είναι τα χαράδες, όλοι εκείνο να ανέβει η ομάδα στην Β, μετά να ανέβουμε στην Α. Όλοι αυτό θέλουμε. Αλλά κάτσε εδώ, δεν έχουμε τίποτα ακόμα. Μόνο κουβέντες και συζητήσεις. Κρυφτούλια, παρακρυφτούλια, την πυθία, πατησί, ποιος θα την πάρει, όχι να την πάρει ο άλλος, όχι να κάνει μάνα. Την κολοκυθιά. Να ηρεμήσουμε, να δούμε που θα πάει η ομάδα, να ακούσουμε και τον πλάνο. Το πλάνο. Ποια πλάνα. Δεν, ναι, λένε για πλάνα, αλλά δεν μας έχει. Στον κόσμο δεν έχει ακουστεί.
0: Ναι, εντάξει, και όμως καταθέσαν οι δύο πλευρές πλάνο. Καταθέσαν πλάνο χθες.
1: Καμία πλευρά δεν έχει καταθέσει πλάνο στον κόσμο. Τη Παναχαϊκής. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είναι μακριά αυτά. Είναι πολύ μακριά. Τέλος πάντων. Εντάξει, Αλέξη.
0: Εντάξει, τι γίνεται, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, τι γίνεται κάτω.
1: Χαλαρά ακόμα.
0: Χαλαρά,
1: Δεν μπορώ να πω ότι. Εντάξει, έχουμε κόσμο. Έχει κόσμο. Αλλά δεν είναι αυτό που περιμέναμε, ας πούμε, ακόμα. Θα δούμε.
0: Από Μουζακίτη, αλλιεύσες τίποτα. Σε βλέπουμε πολλά διαρκεία στο καλοκαίρι του χρόνου.
1: Σήμερα τον επήγα και βόλτα. Σήμερα.
0: Ναι.
1: Τον έχω και αύριο, θα δούμε, γιατί έχω φυλάξει και με ένα disposal και αναλόγως, δεν προλαβαίνω και συνέχεια.
0: Να δω πόσα διαρκείας θα γυρίσεις, πόσα διαρκείας θα έχεις του χρόνου.
1: Εγώ, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα εγώ, φίλε. Άμα οι ανθρώποι που αναλάβουν την ομάδα με έργα και όχι μόνο λόγια κάνουν πράγματα για την Παναχαϊκή, θα δεις ότι ο κόσμος της Πάτρας θα φέρει ό,τι χρειάζεται στην ομάδα. Και διαρκείας και εισιτήρια και τις οικογένειες και τα πάντα όλα. Αρκεί να μην μπλέξουμε πάλι. Αρκεί πάλι να μην μπλέξουμε. Και καταργιόμαστε όπως καταργιόμαστε κάθε μέρα το παρόν μας με τις επιλογές που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Τα λέμε, Αλέκο.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις εδώ και επανερχόμαστε.

0: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
11: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
12: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
13: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
14: Sport FM Patras

0: Λοιπόν, προχωράμε, πάμε τελευταίο μέρος. Να πω επίσης κάτι που έχω ξεχάσει, τη συνήθεια κουβέντα και η Λεμερκάνη τόνισα, επειδή τους ρωτήθηκαν τη δίκηση αριστεχνικής, ότι αν ποιος θα δικεί, ότι είσαστε πολύ μακριά, ότι σίγουρα δεν μπορεί να είστε στην Πάτρα, και η απάντηση που πήραν ότι εμείς αν αναλάβουμε, θα έχουμε δικό μας άνθρωπο, είπε, που θα αναβεβαιώσει τα κινητά νήματα της ομάδος, θα είναι κάθε μέρα είπε, στην Πάτρα, θα έχουμε δικό μας πρόσωπο που θα είναι καθημερινά στην πόλη. Δηλαδή θα έχουμε άτομο που θα δικεί την ομάδα. Εμείς μπορεί να είμαστε μακριά, αλλά θα έχουμε ήδη δικό μας άτομο, το οποίο θα επιλέξουμε για να κινεί όλα τα νήματα στην ποδοσφαιρική ομάδα. Και αυτό τέθηκε χθες ως ερώτημα από τη διοίκηση αεροσκαφικής, επειδή είναι και η απόσταση. Είπαν ότι εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, το έχουμε αποφασίσει. Θα έχουμε δικό μας άτομο, το οποίο θα είναι κάθε μέρα στην Πάτρα και θα μας ενημερώνει για τα πάντα. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Τι έγινε?
0: Καλά.
1: Όλα καλά. Μ' αρέσει που σε βλέπω εκεί που κατεβαίνεις με τον Ιταλό.
0: Έχουμε και συνέχεια αύριο 10 η ώρα.
1: Εκεί τι είναι οι φυλακές? Όχι, είναι οι φυλακές. Τι είναι εκεί μέσα? Η αστυνομία είναι.
0: Όχι.
1: Βγαίνει το τζιπ και το. Και κατεβαίνεις κάτω και εσύ.
0: Είναι το.
1: Εσύ να σου πω, είσαι στα δικαστήρια του Αιγαίου, δεν είσαι?
0: Ναι, προς τα
1: μισθά. Όχι, στην Πάτρα, ναι.
0: Εκεί είναι το πάρκινγκ. Εγώ έχω όλο το σχεδιασμό. Όλη τη
1: σχεδιασμό. Το ξέρω ότι το πάρκινγκ, αφού το βλέπω, που το βγάζουν. Και κινούμαστε.
0: Βεβαίως εκεί υπάρχει και δίπλα το πάρκινγκ, υπάρχουν τρία κρατήρια υψίστης ασφαλείας που δεν έχει ούτε κορυδαλό. Ούτε κορυδαλό δεν έχει τέτοια.
1: Και εδώ τα πατρινά, αλλά έχει και εκεί και ο άλλο στο Μέγκα που έχει το μεσημέρι. Γιατί ασχολείται συνέχεια ο Βαγγελάτος εκεί με όλη την περίπτωση και δείχνει το τζιπ, βγαίνεις και εσύ από μέσα, σήμερα κατέβαινες κάτω να πούμε, να προσέχεις.
0: Ναι, εντάξει. Είναι μεγάλη αστυνομική δύναμη και άλλο.
1: Ναι, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Να σου πω, αρχίσανε την κρίνια, ρε Αλέξη, αυτά δεν μπορώ άλλο. Βγαίνει ο ένας, βγαίνει ο Τάκης, ο φίλος μου, λέει για νυφάδες ή για αυτό. Πες το, οι νυφάδες τώρα. Τελειώσανε, δεν υπάρχει.
0: Δεν πάρουν τρίκες τώρα.
1: Είναι γύφοι και είναι σαχλαμάρες. Ο άλλος τώρα κάνει business τώρα, οι νυφάδες και οι Παναχαγοί είναι. Όνομα, ναι. Η Πάτρα όλοι είναι. Τώρα οι άλλες είναι οι δευτερεύοντες ομαδούλες που έχουν τα λοιπά. Τώρα οι άλλοι τώρα το πάμε τώρα νυφάδες και συμπεριφερειά και τέτοια.
0: Το καλό είναι ότι υπάρχουν δύο προτάσεις αυτή τη στιγμή, δύο ενδιαφέροντες.
1: Άλλο θέλω να πω, αρχίζουν οι κρίνες. Αυτό το κακό το έχουμε στην Πάτρα. Να σου πω κάτι. Δηλαδή ένας ενδιαφερόμενος που θα ακούσει. Έτσι, όποιος και να είναι. Και εγώ να ήμουν ενδιαφερόμενος και να έχω λεφτά και να θέλω να πάρω μια ομάδα λέγονται έτσι. Αν ακούω έτσι. Λέω δηλαδή φαντάσου λέω να μπω στο γήπεδο έτσι και να έρθει ένα άσχημο αποτέλεσμα. Χάσαμε. Τι παραπία, ομάδα. Δεν γίνει το περσινό. Να έχω κάνει μεταγραφές, ωραία, με καλό προπονητή όλα. Τι είπα να πει, και με το σούτ την άλλη φορά δεν είχαμε χάσει κάτω από μια ομάδα τα λοιπά. Ασχέτως η ομάδα μετά ανέβηκε. Λοιπόν, το τι θα ακούσω. Να βάζεις λεφτά, εντάξει, και να κάθεσαι να πούμε και να ακούς όλα αυτά τα πράγματα. Και ο άλλος σου λέει, ξέρεις κάτι, α, την κομπανίσω να φύγω καμία, να πάω κάπου αλλού ή δεν πάω να τα φάω. Αλλά έχουν και αυτή τη μούρλια, όπως εμείς είμαστε οπαδοί, βρέχει, χιονίζει, τα πάμε με την ομπρέλα να φάμε τη βροχή, το κατάλαβες, έτσι και αυτοί να παίρνουν ομάδες. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο για μένα τώρα, ήρθαν και αυτοί οι Αμερικάνοι, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, εντάξει, τρεις εβδομάδες, ένα αυτό. Γιατί τόσο καιρό και αυτοί δεν φανερώσαν να πούνε. Τρεις εβδομάδες τι σημαίνει? Ήδη αύριο έχει 12, 13, πάμε 15 από Δευτέρα. Τρεις εβδομάδες σημαίνει ότι φεύγει ο Ιούνιος, μπαίνουμε στον Ιούλιο, οι ομάδες όλες συγκεντρώνονται, κάνουν τις μεταγραφές τους, κάνουν το σχεδιασμό τους και κάποια στιγμή θα αρχίσει και προετοιμασία. Δηλαδή θα έχει φτάσει όπως σε πέρσι, έτσι που περνάγανε απ' έξω οι παίκτες, σφύρα του, ποιος είναι, από πού είσαι, από το Ζαβλάνι, έλα μέσα, έλα μέσα. Και θα κάνουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ας σκεφτεί καλά η ερασιτεχνική να σταματήσει και να δει σε μία εβδομάδα μέσα να έχει καθαρίσει, να δώσει την ομάδα όπου νομίζουν και τα λοιπά. Αν νομίζουν ότι δεν είναι και ακούνε τον κόσμο, τότε ας πάρουν αυτή την ομάδα και να πούνε ότι εμείς του χρόνου θα κάνουμε πρωταθλητισμό. Τώρα πώς θα τον κάνουν δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι και εγώ. Μα βάλω από 100-200 ο καθένας. Αν δεν τα πούνε αυτά, τότε είναι εις βάρος τους. Επέσει 500 Λεωνιδιαίοι, μέσα στους 500 ήμουν και εγώ και παρέσυρα κι άλλους, να μην πω όνομα, ένας Γιάννης, όπου ήταν χειρότερος από ένα μουρλός, ο οποίος προτιμεί να ακούει τον μπαλκόνι, δεν θα πάμε γιατί, ξέρεις κάτι, άμα μου πούνε πέρσι, παρά την κρατήσουμε, λέμε, μπάει στο λύκο, ναι. Εφέτος δηλαδή τι θα πούνε πάλι, εσύ, ότι πάμε να σώσουμε την ομάδα και να παίζει δηλαδή τώρα με τον Ατρόμητο, τα Ζαρουχλέκα, δεν είπα τίποτα, τα παιδιά ίσα ίσα παλαχαϊκάκες. Και να φοβάμαι δηλαδή τα Ζαρουχλέκα να χάσω. Δεν κάθομαι στο σπίτι μου και να μην πάρω τίποτα.
0: Εντάξει, τώρα έχει δύο επιλογές, κάτι θα γίνει.
1: Κατάλαβες, ναι, τα... έχει δύο επιλογές, αλλά έκαναν οι άλλοι τι κάνανε. Δεν το ξέρω. Μετά αρχίσαμε την κρίνια, ξέρω εγώ.
2: Προσέξτε,
1: είναι...
2: να είμαστε λίγο.
1: Όταν είπαμε το. Ο Τάκης, ο Λεμονής. Μπορεί το παιδί αυτό, εντάξει, να μην είναι χρηματοδότης. Δηλαδή μια ομάδα, ένα συγκρότημα που υπάρχει. Υπάρχει, δηλαδή, αν πάμε σε ένα σχολείο, υπάρχει ο γυμνασιάρχης, υπάρχει ο καθηγητές, υπάρχει ο γραμματέας, υπάρχει ο επιστάτης, υπάρχει το κηλικείο. Δεν είναι ένας, δηλαδή μια ομάδα, δεν είναι δική ο ένας. Αυτός μπορεί να κάνει κάτι άλλο, που μπορεί αυτό που κάνει να είναι χρήσιμος. Τώρα εγώ μπορεί να είμαι στην ομάδα να με πάρουν εμένα από κάτι και να πηγαίνω να πληρώνω το ΙΚΑ των παιδιών στο ΕΦΚΑ. Δεν σημαίνει δηλαδή άμα ακούσουν λέμε εμένα ή το όνομά σου σε ένα παράδειγμα. Ποιος είναι αυτός. Ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάει και πληρώνει αυτά. Θα μας πούνε και τους χρηματοδότες. Αμέσως δηλαδή ακούμε ονόματα, ποιος είναι εκείνος, μετά πιάνουμε τα πολιτικά. Ο ΙΚΑ που ανήκουμε. Εντάξει, η ομάδα ανήκει εδώ. Στην Παναχαγή, στην Πάτρα. Εγώ σου είπα και την άλλη. Και ο άλλος που περνάει, πώς το λένε, που είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, του ταχώνω. Του λέω, γιατί έχει σχέση με τον αθλητισμό. Το Υπουργείο του. Τι έχεις κάνει, του λέω, ρε φίλε μου, είστε καλημέρα στην πλατεία, περνάς πέρα, όπως συγγνώμη. Τι έχεις κάνει. Λοιπόν, ασχέτως αν ανήκω στο κόμμα αυτό, να ανήκω, δεν ενδιαφέρουν αυτά. Και άμα είναι φίλος του Τσίπρα, εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα άνευ πολιτικών και άνευ. Να υπάρχουν κάποιοι να την πάρουν, να μας πούνε, να βοηθήσουμε κι εμείς, να μαζευτεί και ο κόσμος, να πάει η ομάδα μπροστά. Τώρα, αυτά που είπε και ο Αντώνης τώρα, ο Σκοτσούρας και ο Κοστούρας και τα λοιπά, εντάξει, μακάρι να έρθουν τέτοιοι. Αφού δεν μπορεί να έχει έρθει κανένας.
2: Εντάξει, τώρα υπάρχουν δύο διαφερόμενοι. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφερόμενοι. Η μία πλευρά έχει κάνει διαδικασία εδώ και κάποιους μήνες. Η άλλη πλευρά, αυτό το διάστημα που λένε, είναι όμως ένα διάστημα στο οποίο πρέπει να κάνουν έναν έλεγχο. Ναι, προσέξτε. Δεν πρέπει να προχωρήσουν και αυτό το συμφωνητικό που προχωρήσει. Ακριβώς. Θα γίνει συμφωνητικό σε μια μέρα, δεν μπορεί να γίνει συμφωνητικό. Άρα ο εύλογος χρόνος ζητήθηκε ότι ρε παιδιά θα κάνουμε κάποιες επαφές. Θα μας ζητήσετε κάποια πράγματα, θα συζητήσουμε, γι' αυτό θα γίνει συμβολητικό. Αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα και σε δύο. Όχι. Να το καταλάβει ο κόσμος όλος. Ναι, ο χρόνος είναι εύλογος.
1: Αρχίζει την κρίνια. Εγώ τι λέω τώρα. Ναι. Αφού ξέρεις ότι η Παναχαϊκή έχει ξεπουληθεί. Η Παναχαϊκή ανήκει στην Εραστεχνική. Και σου λέω Εραστεχνική από πέρσι ότι εγώ την κρατάω και πάω για να μείνω. Ασκέτως τώρα αν πήγαμε. Εμάς δεν γίνει όλο αυτό, όλους λέμε, το ξέρανε αυτοί. Άρα γιατί το έχουν ακούσει τα πιο την Παναχαϊκή, παίζει στη γάμα για να μείνει. Άρα γιατί τελειώνοντας ο Απρίλης, εδώ είμαστε να τη δώσουμε. Λοιπόν, έφυγε ο Απρίλης, ήρθαν αυτοί. Με τις κουκούλες που λέει και τα λοιπά. Με διαφέρει και από φοράει κουκούλες, και εγώ μπορώ να φοράω καπέλο για τον ήλιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε, οι άλλοι φανερώνουν τώρα που ο μήνας είναι 10 Ιουνίου. Γιατί δεν έρχονται και αυτοί από τον Απρίλιο, Μάιο, Αμερικάνοι, χωρίς να θέλουν να μειώσουν
2: τον
1: τρόπο. Δηλαδή μετά, να σου πω κάτι, μπορεί να έρθει ένας και να είναι πλακατζής, να είναι στοιχηματζής, να παίζει στοιχείο. Και να έρθει μέσα τέλος Ιουλίου και να πει την παίρνω εγώ. Δηλαδή πάνε και φοβάμαι, μείνω όλα αυτά και με αυτά από εδώ τον κόσμο, μην μείνουμε με την μπουκάλα στο χέρι, όπως έμεινε ο Χατζηχρίστος με τον Μπακαλόγατο. Πηγαίνανε και οι δύο και μείνανε. Λοιπόν, αυτά εμένα τα φοβάμαι και δεν είναι ωραία να βγαίνουμε και να λέμε. Να λέμε κάτι και ας έχουμε μέσα θλίψη. Να μην λέμε τώρα έτσι. Ακούει και ο άλλος σου λέει, κοίταξε εκεί, την παντρεύουν την Παναχαϊκή. Κοίταξε εκεί η Παναχαϊκή. Την ξέρουν ότι είναι μεγάλη ομάδα. Την ξέρουμε ότι είμαστε 300.000 και είναι η Παθημόν ένα. Μετά είναι η Θύλα, μετά είναι οι άλλες. Ξέρουν που πάνε. Μην τους λέμε και εμείς πράγματα. Τα οποία θα γελάνε, αυτά είναι και για γέλια λιγάκι. Χωρίς δεν θέλω να μειώσω τον Τάκη το φίλο μου. Ο Τάκης βγαίνει και κάνει μια ιστορία, λες και γράφει έκθεση πανελληνίων και λέει, άστο ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, ο καθένας λέει τη δική του, άμα
1: ναι, ρε Αλέξο, αλλά θέλω να πω ότι και αυτοί που είναι πίσω δεν το βλέπουν καλό νόημα. Εγώ ξέρω, κουβεντιάζομαι.
2: Ναι, ο καθένας κρίνει.
1: Δηλαδή,
2: ο κάθε φίλος ζει την άποψή του και είναι σεβαστή.
1: Έτσι, και ακούω τώρα αυτός είναι να αγοράσει αυτό το διαμέρισμα. Και έτσι και έτσι λέω δεν φεύγω, δεν πάω στην από εκεί πολυκατοικία. Δεν πάω, όσο και να μου αρέσει κάτι, θα το βρω. Δεν πρέπει να λέμε αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν έχεις ακούσει να πω τέτοιες κουταβάρες. Έτσι δεν λέω τίποτα. Ναι, εντάξει, να
2: ο καθένας είναι σεβαστή άποψή του.
1: Ούτε θα πω ότι πάρτινε και να πέφτει. Οι αστεχνικοί θα το συζητήσουν, θα δουν, το ενδιαφέρον. Αλλά
2: τι θα αποφασίσει τώρα. Αν τα αποφασίσει η αστεχνική, μην το προχωράμε τώρα.
1: Εγώ φοβάμαι
2: η αστεχνική αυτή τη στιγμή. Να σα πω κάτι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Έχει άκουσε και τις δύο πλευρές, οπότε δεν μπορεί να τις πει κανένας τίποτα.
1: Και τρίτος να την ακούσει. Αλλά το θέμα είναι.
2: Δύο τώρα. Και τώρα καλύτερα πάρει την πιο μεγάλη απόφαση.
1: Το θέμα είναι να το συντομεύσουν, αυτό ποιος είναι και να παίρνουμε 3 εβδομάδες και 10 για να φύγει η ομάδα, να αρχίσει την προετοιμασία κτλ. Αν νομίζουν οτιδήποτε, τότε να καλέσουν τον κόσμο εκεί πίσω που είναι το μπάσκετ και να πούνε την παίρνουμε, παιδιά, μπορεί να βοηθήσει η Πάτρα από ένα δεκάρικο, να την κάνουμε όλοι οι πατρινοί και να βάλουμε να μαζέψουμε ένα κατηγορία.
2: Εντάξει τώρα, την ομάδα τη δώσει. Θεωρώ ότι θα σε μια ψευδοκτώση τη δώσει.
1: Να μπει την παίρνω. Παίρνω κάποιον να μπει μπροστά έναν παλέμαχο, ωραία κτλ. Και ξέρεις κάτι, εμείς πάμε για να ανέβουμε. Τώρα αν δεν ανέβουμε, όχι να μου λένε πάμε για να μείνουμε.
2: Εντάξει, τώρα μην πάμε.
1: Αν ακούω αυτό, πετάγουμε τον ύπνο το βράδυ. Να μείνουμε στη Γάμα Εθνική. Να μπω στη Β' ναι, να μείνουμε. Τότε θα πάμε και στο τοπικό, να μείνουμε εκεί. Θα πάνουμε τα χωριά του πρώτης. Δεν γίνεται ωραία πράγματα. Και εσύ άμα ακούς τέτοια κάποια γνώμη μου, δηλαδή έτσι τώρα είσαι και έμπειρος άνθρωπος, είσαι και δημό. Άμα ακούς τέτοια έτσι και βλέπεις κάτι μηνύματα, κάποια μην τα, να μην ακούνε και άλλοι, να λες εκείνο που θα ενθαρρύνει και τον άλλον που θα έρθει να πάρει κάτι, να αγοράσει. Γιατί άμα ακούει και ο άλλος έτσι, σου λέει πού πάω ρε γάμο. Έτσι.
2: Ωραία.
1: Και να λέμε δύο κουβέντες ωραίες. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
2: Έγινε.
1: Και ελπίζω να τελειώνει αυτή η ιστορία και να μην χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε και να λέμε ένα γεια και να σε βλέπω εκεί που κατεβαίνεις κάτω.
2: Έγινε, έγινε.
1: Και περνάει η ωρίτσα μου. Λοιπόν,
2: καλό βράδυ.
1: Σε χαιρετώ, αλλά γεια χαρά, γεια.

0: Μάλιστα, Αντώνης, εδώ με το Μαστρολάρ λέει: για ρε, μίστε λίγο. Λέει με το, μετά την παίρνω, τη δίνω. Λέει: θα μας υπερεξηγήσουν. Αντώνη, μην παρασύρεσαι από τη Μύκονο. Μην παρασύρεσαι. Έτσι. Προχωράμε. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Από ό,τι βλέπω το Θόδωρο εδώ και μιλάει. Λοιπόν, πάμε. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Συγγνώμη, Αλέξη μου, θα δευτερολογήσω.
0: Ναι.
1: Εγώ, αν μιλάω σωστά ή δεν μιλάω σωστά, θα με κρίνει ο κύριος. Ποιος είναι
0: αυτός
1: ο κύριος?
0: Όχι, όχι.
1: Εγώ είμαι ο Τάκης Αναστασόπουλος. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Που λέει ότι κρινιάζω. Πού κρινιάζω? Αυτός δεν είπε κάποια πράγματα. Του λέμε ότι κρινιάζει. Προσωποποιήσεις έμαθες στο σχολείο. Προσωποποίηση, λέω, για νύφη. Δεν είναι για γέλιο αυτό που λέω. Δεν το καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος ότι όταν λέω εμείς δίνουμε τη μια νύφη, εννοώ την ιστορία της όλη αυτής.
0: Κατανοητό, Τάκη, είπαμε. Σεβαστή άποψή σου και εγώ σωστή. Μην δίνεις, προχωράμε. Εσύ λες την άποψή σου γιατί θες. Μην ασχολείσαι.
1: Εγώ δεν κατακρίνω ποτέ κανένα.
0: Ναι,
1: ούτε λέω το όνομά του. Και με ξέρουν όλοι για την αγάπη μου για την Παναχαϊκή.
0: Και δεν αφισβητείτε.
1: Και τους αγαπάω όλους εγώ. Εγώ δεν έχω πει για κανένα να πω ότι λέει. Ξέρουμε αυτά που λέει. Τον άκουσα με πολύ προσοχή. Αλλά δεν μπορεί να λέει εμένα ότι λέω βλακίες και ανοησίες. Εγώ δεν έχω πει ποτέ κανέναν βλάκα, ούτε ανόητο.
0: Όχι, εντάξει, είναι σωστό, σημαντικό, σωστό. Έγινε, Τάκο μου, μην αγχώνεσαι.
1: Έτσι, έλα, εντάξει, γιατί πρέπει να μιλάμε σωστά.
0: Ότι αγαπάς την ομάδα το ξέρουν όλοι, δεν μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Προσωποποίηση, ούτε διώχνω κανέναν εγώ με αυτά που λέω, γιατί επειδή είπα, εντάξει, ποια προσωποποίηση έγινε. Δεν έγινε τίποτα κακό.
0: Ωραία, Τάκη μου, άντε, να είσαι καλά.
1: Και γάμους και τέτοια που λέγω, δεν είναι τι γάμους, γιατί και τι έγινε δηλαδή, επειδή είπαμε την νύφη, τον πείραξε. Η νύφη είναι μια προσωποποίηση μιας ομάδας, η οποία αυτή τη στιγμή πουλιέται και θα την πάρει αυτός που πρέπει να την πάρει, την ομάδα. Αυτό λέω, μια προσωποποίηση έκανα εγώ, δεν το έκανα για πλάκα ή να διώξω κάποιον, γιατί εσύ πιστεύεις ότι ο κύριος Λίβας, αν ακούσει αυτό, θα πει ότι θα φύγω ή η άλλη πλευρά. Ίσα ίσα θα πει ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για την ομάδα του και λέει μια σωστή προσωποποίηση.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν,
1: γεια σας.
0: Έγινε, Τάκη. Καλό, γεια.
1: Γεια.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: πάντως, όποιος λέει την πάρει, και αν την πάρει, να αγοράσει, λέει, και ένα βανάκι. Ξέρεις γιατί το λέω, Αλέξη? Καταλαβαίνω, Νίκο. Τώρα το πιάσα το υπονόμενο. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ακόμη ότι όσον αφορά το θέμα του γηπέδου, που δει και δύο βλέπεις τώρα, μία αγώνα, με το θέμα του γηπέδου, απασχολεί πάρα πολύ, έτσι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Στο θέμα της σκεπαστής ακόμη δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη. Είμαστε ακόμη στη διαβούλευση, διαπραγμάτευση, το πώς θα γίνουν όλες οι διαδικασίες. Στο θέμα της ανάπλασης, η πρώτη σημαντική είδηση είναι ότι από ό,τι φαίνεται πάμε, είπατε, Παναγιακή έχει πάρει εδώ και καιρό την άδεια της κατεδάφισης του πετάλου και ήδη ίσως και σήμερα να έχει εκδοθεί μέσω της ειδικής πλατφόρμας και επίσημα να έχει ο μηχανικός Παναγαϊκής στα χέρια του την έκδοση της κατεδάφισης του πετάλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς ο μηχανικός της Παναγαϊκής μέσω της ειδικής πλατφόρμας, ίσως αν δεν έβγαλε σήμερα, θα βγάλει τη Δευτέρα την επίσημη άδεια, έκδοση άδειας κατεδάφισης του πετάλου, αφού πλέον πήρε και στα χέρια το τελευταίο χαρτί τη γνωμοδότηση από την εφορία νεωτέρων μνημείων και προχωράει πλέον κανονικά στην έκδοσή της, που θα είναι το πρώτο μεγάλο βήμα για την ανάπλαση. Άρα λοιπόν, και ουσιαστικά μετράμε αντίστροφα, η πρώτη άδεια οριστικοποιήθηκε από τη στιγμή που δόθηκε και η τελευταία γνωμάτευση. Μαθαίνουμε τώρα και μηχανική. Μετά από τα νομικά που έχει απασχολήσει Παναγιακή, τώρα ασχολούμαστε και με τα μηχανικά θέματα, με τους μηχανικούς. Εντάξει, ακούμε τώρα γνωμοδότηση, λέει, από την εφορία νεωτέρων μνημείων. Ήταν το τελευταίο χαρτί που απέβαινε. Η άδεια λοιπόν κατεδάφισης είναι οριστική για την Παναγιακή. Του πετάλου είναι η πρώτη επίσημη άδεια που έχει Παναγιακή στα χέρια της. Και τώρα αγώνας δρόμου την επόμενη εβδομάδα να τελειώσει όλες τις εκκρεμότητες που έχει για να πάρει με τις βελτιώσεις, για να πάρει και την δεύτερη άδεια, την προέγκριση δόμησης, και να προχωρήσει ο φάκελος για την περιφέρεια. Με αργά αλλά σταθερά βήματα πλέον έχουμε ειδήσεις στο κομμάτι της ανάπλασης. Είναι γεγονός, το πρώτο μεγάλο βήμα είναι πλέον γεγονός. Η πρώτη επίσημη άδεια κατεδάφιση του πετάλου είναι τώρα στα χέρια του μηχανικού της Παναγιακής, του μελετητή, και αυτό δεν πάβει να αποτελεί από μόνο του μια σημαντικότατη είδηση. Μετά από τόσα χρόνια, επιτέλους υπάρχει πλέον, έχει εκδοθεί και επίσημα αυτή η άδεια, αφού η Παναγιακή τακτοποίησε όλα τα θέματα, πήρε και την τελευταία γνωμοδότηση που έπρεπε, και προχωράμε τώρα στο δεύτερο σκέλος για την προέγκριση δόμησης, αφού στην Παναγιακή θέλουν μέσα στον Ιούνιο να τελειώσει και αυτή η άδεια για να μεταφερθεί ο φάκελος στην περιφέρεια.

Λοιπόν, την Κυριακή έχουμε και τον τελικό Ροήτικα ΕΑΠ. Τα Ροήτικα είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Αν κερδίσουν την Κυριακή, κάνουν την τέταρτο 4-1 και είναι πρωταθλητές. Αν η ΕΑΠ κερδίσει, πάει στο 3-2 και η σειρά συνεχίζεται. Μεγάλο το ενδιαφέρον λοιπόν, Κυριακή το βράδυ 9 η ώρα, ο μπασκετικός μου κόσμος θα φάει να δει το τελικό Ροήτικα ΕΑΠ. Πιθανότατα να κρίνει και τον φετινό πρωταθλητή, με τα Ροήτικα πλέον να είναι αγκαλιά με μια ιστορική άνοδο. Την Κυριακή επίσης η θύρα κλείνει 96 χρόνια ιστορίας, γιορτάζει τα 96 χρόνια ζωής. 96 χρόνια γεμάτα όνειρα, αγώνες, επιτυχίες, δυσκολίες, συγκινήσεις και αμέτρους ανθρώπους που αφιέρωσαν την καρδιά τους σε ένα σύλλογο που ξεπέρασε το όριο μιας ποδοσφαιρικής ομάδος και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά σύμβολα της Πάτρας και της Αχαΐας. Η θύρα δεν είναι απλώς μια ομάδα, είναι μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα στις προσφυγικές γειτονιές της πόλης, μεγάλωσε μαζί με τις γενιές που ακολούθησαν και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό, την νεολαία και την κοινωνία της Πάτρας. Έτσι λοιπόν, ο 96 χρόνια ιστορία η οποία ξεκινά στις 14 Ιουνίου του 1930 στη συνοικία των προσφυγικών και την ιδρυτική πράξη πέκραψαν ο Νίκος Καρέλας, ο Βασίλης Κωτίδης, ενός πρώτος πρόεδρος του λόγου υπήρξε ο Γιάννης Φυτέας.

Λοιπόν, ο Σάββας λέει Παναγιάλη, έχουμε κανένα νέο. Λέει πήρε το Γιάκο. Ναι, είχε μια πολύ καλή μεταγραφή το Γιάκο. Σάββα, νομίζω ότι απόψε ή αύριο Παναγιάλη θα ανακοινώσει και άλλη μεταγραφή. Ήδη προχωράει ο Παναγιάλη από σχεδιασμό του και τι ανανώσει και τι μεταγραφέ. Νομίζω ότι θα ανακοινώσει μίσω τι επόμενε μέχρι την Κυριακή άλλε τουλάχιστον δύο μεταγραφέ. Ενό πάρα πολύ γνωστού παίχτη και πιθανότητα και ενό νεαρού παίχτη που ο Παναγιάλη λέει ότι έχουν κλείσει δύο από του καλύτερου μικρού την περσινή χρονιά για το πρωτάθλημα τη τρίτη εθνική κατηγορία και ότι πιθανόν ο ένα να ακυρωθεί και μέχρι αύριο, από ό,τι ακούγεται. Ο Βαγγέλης θέλει να είναι έτοιμος, θα βάλει αρκετά χρήματα φέτος, αφού στόχος του είναι στα 100 χρόνια ιστορίας του να πανηγυρίσει άνοδο στη Super League 2 και σίγουρα θα, από τη στιγμή που θα κρατήσει το βασικό κορμό, επικεντρώνεται στο να πάρει καλούς παίκτες στη μεταγραφική περίοδο.

Λοιπόν, θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα, το τι θα γίνει. Οι επόμενες μέρες θα είναι αρκετά σημαντικές και θα δούμε τι θα συμβεί.

0: μία.
1: Ο Παναγιώτης λέει εδώ στο τελευταίο μήνυμα, λέει τι βλέπεις από Μουντιάλ. Παναγιώτη μου, δεν έχω δει μέχρι τώρα ούτε δευτερόλεπτο. Εδώ έχουμε φτάσει, δεν έχουμε δει ούτε δευτερόλεπτο Μουντιάλ. Πρώτο ο Θεός, πιστεύω ότι απόψε θα δω το πρώτο παιχνίδι. Έτσι. 10 η ώρα έχει απόψε. Καναδά, Βοσνία, Ζεγοβονή, Ζεγοβίνη. Πολύ καλό παιχνίδι μου φαίνεται. Θα το πιστεύω ότι απόψε το βράδυ θα προλάβω να δω αυτό το μάτς το πρώτο. Χθες δεν έχω δει τίποτα. Μόνο τα αποτελέσματα διάβασα. Εντάξει, δεν προλάβει να τα δω τα χθες. Παιχνίδια και να σου πω ότι επειδή μου κάνει πολύ κλικ αυτό το Αμερική Παραγουάη, δεν αποκλείεται να ξυπνήσω 4 ώρα για να δω το. Πολύ κλικ αυτό το Αμερική Παραγουάη, δεν αποκλείεται να ξυπνήσω 4 ώρα για να δω το

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
9: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
9: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
10: Για πάνω από 20 χρόνια, η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία. Για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
11: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.

0: Σε ελαστικά, σκέψου κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
7: Τηλέφωνο 2610-642-3.
8: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
9: Ποιος?
8: Δεν ξέρω.
10: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Που έχουν ταξιδέψει για να στηρίξουν την ομάδα, ο Καναδάς εξασφάλισε την παρουσία του στην τελική φάση χωρίς να χρειαστεί φυσικά να περάσει τη διαδικασία των προκριματικών λόγω της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Είναι η δεύτερη διαδοχική συμμετοχή του στη μεγαλύτερη διοργάνωση εθνικών ομάδων και έχει ως βασικό στόχο να κατακτήσει τους πρώτους βαθμούς ουσιαστικά στην ιστορία, καθώς μέχρι σήμερα μετρά 6 ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά σημεία αναφορά στην επίθεση για την ομάδα του Jesse Mars είναι η Jonathan David της Juventus και Kyle Larin της Southampton. Ξεχωρίζει στην άμυνα ο Alphonso Davies της Bayern, ο οποίος απόψε όμως δεν μπορεί να αγωνιστεί λόγω ενός τραυματισμού και τουλάχιστον τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι είναι μια πολύ σημαντική απουσία για τα μετώπιση των Καναδών. Ενώ στα Χαφ ξεχωρίζει ο Ισμαήλ Κονέ της Σασουόλο. Από εκεί και έπειτα στην Βοσνία, η οποία είναι για δεύτερη φορά παρούσα στην μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, δεν έχει φυσικά το ρόστερ και την ποιότητα του 2014 που ήταν η παρθενική της συμμετοχής, αλλά στόχος είναι να πάρει την πρόκληση στα νοκάουτ. Είναι ξεκάθαρο στις προγραμματικές δηλώσεις των Βοσνίων ότι αυτό θέλουν να κάνουν. Στα προκριματικά έμεινε δεύτερη πίσω από την Αυστρία και έπαιξε μπαράζ, όπου τα κατάφερε απέναντι στην Ουαλία και την Ιταλία, πετάγοντας τους Ατζούρι έξω, πολύ μεγάλη υπόθεση για την Βοσνία. Ενώ στο ρόστερ μπορούμε να πούμε ότι ξεχωρίζει ακόμη ο Έντιν Τζέκο, στα 40 του χρόνια παίχτη στη Σάλκε, παραμένει το μεγάλο αστέρι της ομάδας. Υπάρχει ο Σεργέι Μπάρμπαρες στην άμυνα, ο Κολάσινατς φυσικά της Αταλάντα, ενώ στην επίθεση ξεχωρίζουν οι Χάρις Ταμπάκοβιτς της Γκλάντμπαχ, Ερμεντίν Ντεϊμόβιτς της Στουτγκάρδης. Σε ό,τι αφορά το στοίχημα τώρα, η αίσθησή μου είναι ότι οι κοντεσπότες δεν θα χάσουν το παιχνίδι. Στις 4 τα ξημερώματα τώρα στο Λος Άντζελες, εκεί που είχε γίνει και ο τελικός, αυτός ο αλυσμόνητος τελικός του 1994 απέναντι Βραζιλία και Ιταλία που κρίθηκε στα πέναλτι με το χαμένο του Ρομπέρτο Μπάτζιο να ξεχωρίζει. Στι 4 λοιπόν τα ξημερώματα υπάρχει πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στι ΗΠΑ που είναι η διοργανώτρια μετά από 32 χρόνια απέναντι στην Παραγουάη υπό το βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι από μόνο αυτό το γεγονό δίνει άλλη σημασία στο παιχνίδι, αλλά και αρκετή επικινδυνότητα με τα μέτρα ασφαλεία να είναι δρακόντια. Η φετινή συμμετοχή των ΗΠΑ τώρα είναι η 12η. Στο τιμόνι της ομάδας είναι ο Μαωρίτσιο Ποτσετίνο και μπροστάρει στην προσπάθεια διάκρισης δεν είναι άλλος από τον επιθετικό της Μίλαν, ο Κρίστιαν Πούλισικ. Στην άμυνα ξεχωρίζουν οι Κρις Ρίτσαρντς από την Κρίσταλ Πάλας και ο Άντωνι Ρόμπινσον της Φούλαμ, ενώ στη μεσαία γραμμή δεσπόζει ο Γουέστον Μακένι της Ιουβέντους. Για την Παραγουάη τώρα είναι η ένατη παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο, με καλύτερη στιγμή της ιστορίας της το 2010, όπου είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά και αποκλείστηκε από την μετέπειτα τροπεούχο Ισπανία. Στον πάγκο θα είναι ο Γκουστάβο Αλφάρο. Ηγέτης της ομάδας είναι ο Μιγκέλ Αλμυρών της Ατλάντα United, ενώ ξεχωρίζουν επίσης οι αμυντικοί Γκουστάβο Γκόμες της Παλμέρας, Ζούνιορ Αλόνσο της Ατλέτικο Μινέρο και ο επιθετικός Χούλιο Ενσίνιο του Στρασβουργού. Από στοιχηματική άποψη, αν θέλετε την άποψή μου, νομίζω το αμφίσκορο αξίζει αρκετά. Και για να κλείσουμε την ενότητα, να σας πω, είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Wallet και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά που εσύ δεν μπορείς να χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα.
9: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
15: Γιατί το λες αυτό?
14: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
15: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
14: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
18: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
19: Τι?
18: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
19: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
20: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
22: Στο Telecom Center Athens.
21: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
22: στο Telecom Center Athens.
23: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
24: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αφού λοιπόν ακούσαμε και τα τελευταία νέα προαναγγελία ουσιαστικά της αγωνιστικής του παγκοσμίου κυπέλλου, να μπούμε σιγά σιγά σε κανονική ροή εκπομπής. Όχι, δεν το είδα το παιχνίδι, το ταξιμένο με τα παιδιά. Ναι, το αναρκτήριο το είδα. Είναι μια νορμάλ ώρα, το 10. Και πραγματικά ξαναλέω, συγκινήθηκα πολύ, κυρίως στο γήπεδο. Γιατί έχουμε μεγαλώσει βλέποντας στιγμιότυπα από τα Μοντιάλ του 70 και του 86, που έχει γράφει χρυσή ιστορία για Βραζιλία και Αργεντινή. Και το να το βλέπεις τώρα να υπάρχει ακόμα αυτό το γήπεδο, προφανώς έχουν γίνει έργα συντήρησης και ανακατασκευής, είναι επιβλητικό πραγματικά. Η άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας προέρχεται από το μπάσκετ και έχει να κάνει με την επισημοποίηση από πλευράς Ευρωλίγκας της υπογραφής πενταετού συμβολέου του Άρη και του ΠΑΟΚ, που είναι ανάμεσα στις ομάδες που θα είναι στο EuroCup τη νέα σεζόν, με στόχο βέβαια να μετακομίσουν στην Ευρωλίγκα όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται. Ανάμεσα τους είναι και η Μονακό, με τον αστερίσκο ότι μέχρι τις 26 Ιουνίου, που είναι και το κρίσιμο board των μετόχων για να αποφασιστεί αν θα είναι η Μονακό ή η Μπεσίκτας του χρόνου στην Ευρωλίγκα, πατάει σε δύο βάρκες η ομάδα του Πριγκιπάτου. Αρκετές άλλες, όπως είναι η Ντερτόνα, η Μπαχτσισεχήρ, η Μπεσίκτας, η Μπουντούτσινος, η Τσεντεβίτα, η Μπούρκ, η Τρέντο, η Χάπολη, η Ρουσαλού, η Τενερίφη, μετά από αρκετά χρόνια στο BCL, είναι πλέον στην Ευρωλίγκα. Λεμάν, Λιετ Καμπέλης, Λόντον Λάιονς, Νεπτούνας, Σκάιλάινερς, Τουρκ Τέλεκομ, Κλουζ, Βενέτσια, και με μονοετή συμβόλαια έχουν υπογράψει κάποιες πιο μικρής δυναμικής ομάδας. Οπότε πάμε να αρχίσουμε με έντονη ενσάνς μπάσκετ. Αυτό το ρεπορτάζ του Άρη, νομίζω Αλέξη διόρθωσε αν κάνω λάθος, όλα τα δισογραφικά μέσα, ακόμα και στα μέσα που υποστηρίζουν τον Άρη, δεν βλέπεις καθόλου ποδόσφαιρο τις τελευταίες 2-3 μέρες, βλέπεις μόνο μπάσκετ. Χαίρετε.
1: Γεια σου, γεια σου Νίκο.
0: Τι έχεις πάθει,
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είχε καμία εξέλιξη στο ποδόσφαιρο, δηλαδή τώρα για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάτι να παρουσιάσει αυτή τη στιγμή το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Λυπάμαι που το λέω, δεν είναι η τιμή, αλλά δεν υπάρχουν εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας, κοντεύει δηλαδή να συμπληρωθεί ένας μήνας από τότε που τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις με την τελευταία αγωνιστική των play-offs, και δεν έχει, δεν έχει γίνει κάτι από το αξιοσημείωτο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό προφανώς δείχνει κάτι. Εντάξει, δείχνει ότι υπάρχει μια δυσκολία τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει, έχω πει βέβαια και άλλες φορές ότι είναι λίγο διαφορετικό το φετινό καλοκαίρι, διότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, άρα δεν υπάρχει και βιασύνη. Αλλά από την άλλη δεν πάει να μην έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμής. Και δεν αναφέρομαι μόνο, Νίκο, στο κομμάτι της ενίσχυσης.
0: Ακόμα και αυτή η λίστα των παιχτών που δεν υπολογίζονται δεν έχει οριστικοποιηθεί, γιατί θέλω να σε ρωτήσω.
1: Αυτό έχει οριστικοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει οριστικοποιηθεί, δηλαδή. Ο Ρέγες με τον Γρηγορίου και τον Καρυπίδη,
0: mm-hmm,
1: έχουν καθίσει κάτω από την πρώτη στιγμή, με το που τελείωσε η αγωνιστική περίοδος, γιατί ο Γρηγορίου είχε πια μια εικόνα ξεκάθαρη για το υλικό της ομάδας,
0: mm-hmm,
1: και αποφάσισαν ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή δεν είναι στο πλάνο για την επόμενη σεζόν, και καλό θα ήταν να βρεθεί μια λύση να αποχωρήσουν από το ρόστερ. Μιλάω για ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο,
0: mm-hmm,
1: είτε την επόμενη είτε και τη μεθεπόμενη χρονιά. Και αναφέρομαι σε παίκτες όπως ο Μάικιτς, για παράδειγμα ένας, οι δύο Έλληνες, ο Γαλανόπουλος με τον Δόνη, που για κυρίως λόγω τραυματισμών όλη τη σεζόν τους είδαμε ελάχιστα, δεν πρόσφεραν. Ο Μπουσαΐτ, που δεν κατάλαβε κανείς γιατί ήρθε, να σου πω την αλήθεια, προερχόμενος μάλιστα και με μια εξάμηνη απουσία το προηγούμενο διάστημα. Ο Αλφαρέλα, με τον οποίο ράγισε το γυαλί εντελώς ξαφνικά, αλλά και αυτός ταλαιπωρήθηκε από δύο σοβαρούς τραυματισμούς, δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ρυθμό. Και υπάρχει και φυσικά και η περίπτωση ξεχωριστή του Μωρόν, για την οποία εντάξει, έχω αναφερθεί πολλές φορές νομίζω για το καθεστώς του Μωρόν. Μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, φέτος η σεζόν του ήταν πάρα πολύ κακή, το ίδιος νομίζω το θέλει να αλλάξει περιβάλλον, και ο Άρης έχει αυτή την ταυτίζονται νομίζω οι απόψεις τους και οι επιθυμίες τους. Το θέμα είναι ότι πώς θα γίνει αυτό, διότι με τέτοια χρονιά δεν είναι και εύκολο να βρεθούν, προτάσεις και θα πρέπει να κληθούν οι δύο πλευρές κάποια στιγμή να λάβουν μια απόφαση, γιατί ο Άρης έχει ούτως ή άλλως Καντεβέρε και Κουαμέ την επόμενη σεζόν στη θέση του Φορ, που αμφότεροι θα αμείβονται με 1 εκατομμύριο ευρώ, και θα έχει με ακόμη 1 εκατομμύριο και των μωρών. Είναι νομίζω λόγω too much για μια ομάδα που δεν έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δεν είναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, γιατί όντως έχω κάνει λάθος. Δεν το είχα διαβάσει. Είναι πριν από λίγες ώρες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά δεν θα παρευρεθεί στην πρεμιέρα. Μου είχε διαφύγει και ευχαριστώ το φίλο που μου το επεσήμανε. Κλείνει η παρένθεση. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Αυτό είναι το. No news, έτσι.
1: Κοίτα να δει. Τώρα, σε αρχές της άλλης εβδομάδας θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο Άρης στην προετοιμασία του και τα φιλικά στην Ιταλία και όλο το πλήρες πάνω. Εκτιμούμε ότι από την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να γίνονται κάποιες κινήσεις. Αυτή η αίσθηση υπάρχει. Είδομε. Αναμονή.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα μπασκετικά λοιπόν. Δεν ξέρω από πότε έχει να ζήσει το αεροδρόμιο ειδικά σχέδια άφηξης αθλητή, προπονητή.
1: Μιλάω
0: για τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι.
1: Ναι, ναι, γιατί πολύ σωστά το λέει, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί άλλαξε μέχρι και η έξοδος, από πού θα βγει ο Σπανούλης, διότι είμαστε και σε μια περίοδο, είμαστε φόρτε τώρα του αεροδρόμου Μακεδονία. Έρχονται πολλά γκρουπ από το εξωτερικό, αν πάει στη Χαλκιδική, συνέχεια έρχονται πτήσεις, άρα θα πρέπει να αποφευθεί ο συνωστισμός, η ταλαιπωρία, να γίνει όσο πιο μαλά γίνεται, γι' αυτό θα βγει από την έξοδο του Τελωνίου, να φανταστείς, έτσι αποφασίστηκε, για να μην γίνει από την κεντρική αίθουσα, ρε παιδί μου, των αφήξεων και γίνει το αδιαχώρητο. Και για εμάς, αν θέλεις, και τους δημοσιογράφους, για να γίνεται καλύτερα η δουλειά. Για τον κόσμο, φυσικά, πρωτίστως που θα πάει και θα είναι και πάρα πολλοί για να υποδεχτεί το Βασίλη Σπανούλη. Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια. Η τελευταία φορά που είχε έτσι τέτοιο ξεσηκωμό και τέτοια υποδοχή. Και δεν αναφέρομαι τώρα να έχεις κερδίσει ένα τίτλο για να πας στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Για παίκτη είναι από τις εποχές Αμορόζο και Αμπρέου.
0: Φωστά.
1: Δηλαδή πρέπει να πάμε καμιά 15-16 χρόνια και λίγο παραπάνω πίσω για να θυμηθούμε παρόμοιες. Εντάξει, και με Αμορόζο και με Αμπρέου μιλάμε τώρα και με 13.000. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν θα έχει τόσο, αλλά πιθανολογώς θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Κυριακή στις 7, έτσι.
1: Κυριακή στις 7, ναι. Κυριακή στις 7.
0: Πάνω
1: και την επόμενη μέρα η παρουσίασή του.
0: Ναι.
1: Στην οποία δεν αποκλείεται τελικά να δώσει το πρόνοιο Σιάου. Όλα αυτά, όταν έρχεται ο Σιάου, συνήθως αυτό ανακοινώνεται τελευταία στιγμή για ευνόητους λόγους, αλλά υπάρχει μια τέτοια έτσι, πληροφορία ότι μπορεί να αφηχθεί, όπως μέσα στο Σαββατοκυριακό θα αρχίσει η Θεσσαλονίκη και ο Νουά.
0: Θα σε ρώταγα, ναι. Προφανώς ναι. Είναι το πρώτο θέμα που θα συζητηθεί, έτσι.
1: Νομίζω θα κάνουν μια συνάντηση οι τρεις άντρες, αναφέρομαι στο Σπανούλη, τον Νουά και τον Ζης, και να ξεκαθαρίσει και αυτό. Έχει το λεγόμενο EuroLeague Buyout μέσα στις 5 Ιουλίου στο συμβόλαιό του. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον της Βιλερμπάν που ξεκίνησε περισσότερο νομίζω από το Γάλλο ατζέντη του, αλλά και γενικότερα βλέποντας και ο ίδιος να έρχεται κόσμος και Κουσμάκης το ρόστερ, φοβήθηκε ότι δεν θα έχει και πολύ χρόνο συμμετοχής. Θέλει να ακούσει και από τους δύο. Από τους δύο άντρες ποιος είναι ο ρόλος του, ποιος θα είναι ο ρόλος του την επόμενη σεζόν στον Άρη, για να ξεκαθαρίσει πια οριστικά και το τι θέλει και αυτός και τι θέλει και ο Άρης από τον Άρη για να δούμε. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να το δω να παραμένει, αν θες την προσωπική μου άποψη, γιατί είναι καλός παίκτης, την ξέρει την ομάδα και νομίζω ότι μια κουβέντα των τριών μπορεί να λύσει την όποια παρεξήγηση έτσι για να δημιουργηθεί και να τελειώσει το ζήτημα. Εκτός αν έχει αποφασίσει να φύγει.
0: Καλά, αυτό αλλάζει, ναι. Αλλά θα μου φάνει λίγο περίεργο να έχει συμφωνήσει σε μια άλλη κατάσταση, γιατί κακά τα ψέματα δεν διαφαινόταν ότι θα γίνει τόσο γρήγορα η εκτόξευση του Άρη, έτσι. Νομίζω ότι θα συμφωνήσει και εσύ ότι ήταν στο μυαλό τους λίγο πιο σταδιακά τα βήματα.
1: Το είπε ο Μίλιτσιτς σε μια συνέντευξη, ξέρω αν την πήρανε χαμπάρι πολύ.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ είχα μιλήσει λίγο πριν το τέλος, τότε που ακόμη, λίγο πριν το Final Four της EuroLeague, γιατί τότε ουσιαστικά έγινε η ιστορία με τον Σπανούλη, ότι εγώ είχα μιλήσει και ότι υπήρχε και ένα ενδεχόμενο να παραμείνω, όπως είπε σε αυτή τη συνέντευξη που παραχώρησε.
0: Ναι.
1: Ο Μίλιτσιτς και μου είχαν πει για νούμερα 4,5 εκατομμύρια ευρώ budget, Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα.
0: Εάν θα μου κάνει εντύπωση να μην θέλει να μείνει σε μια τέτοια ομάδα που έχει προοπτική.
1: Επίσης, εμένα θα μου κάνει εντύπωση, όχι το να πάει στη Βουλερμπάν σε μια δευτερόλεπτη, και το καταλαβαίνω, αλλά ποιος το εξασφαλίζει ότι εκεί θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, για παράδειγμα. Γιατί και στη Βουλερμπάν το Τόνι Πάρκερ και μισό Αμερικάνο.
0: Τριαντάρια θα βάλουν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή ξέρω εγώ. Είναι τόσο βέβαιο ότι θα παίζει 30 λεπτά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Από εβδομάδα νομίζω ότι θα έχουμε να συζητάμε και για ποδοσφαιρικό περισσότερο, αυτό εικάζω.
1: Σιγά σιγά, γιατί αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει την προετοιμασία, οπότε αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Ωραία, Αλέξη, μου σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά, Κυριακή και Δευτέρα, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Ακούσαμε τον Αλέξη Αβόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Όχι, φίλε μου, δεν το μειώνω τον Αλέξη, ρωτώντας το για μπάσκετ, γιατί ο Αλέξης, όπως και πολλοί συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη, έχουν υπομειστεί και αυτό. Να καλύπτουν και νέα του Άρη. Ο σταθμός συνεργάζεται και με τον Χρήστο Γκάλη, ο οποίος μπορεί να μας μεταφέρει και άλλα νέα για τον Άρη. Και είναι όντως αυτό που μου λέει και ο Γιώργος Πετρίδης πολύ εύστοχα. Όλοι οι ρεπόρτερ του Άρη και οι φίλοι του Άρη είναι πολύ μπασκετικοί. Δεν το μειώνω, έτσι. Αν δεν ήθελε να μιλήσει για το ρεπορτάζ το μπασκετικό, θα το έλεγε ο ίδιος. Να το κάνει πάρα πολύ καλά και το εκμεταλλευόμαστε σε εισαγωγικά έτσι. Last car to pass, here I go. Και όχι, δεν νομίζω ότι ο πάρα.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπει στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Κορυφής, κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πείτε μου, παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
5: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Έχετε στείλει πολλές ερωτήσεις για το μπάσκετ. Θα πούμε λίγο αργότερα, όταν θα πάμε στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Για την ώρα μένουμε Θεσσαλονίκη. Μεταφερόμαστε στον ΠΑΟΚ, που έχει αυτή την περίοδο, αυτή την αναμονή για το τι μελιγενέστε με τον Ράσβαν Λουτσέσκο. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Δημήτρη Ζομπατζόγλου. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ναι, τράμα αντίστροφα.
1: Η λογική λέει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα πλέξιμο. Αυτό είναι πλέον φαίνεται. Είναι ένα μπλέξιμο ειδικά σε σχέση με το πώς θα λύσει αυτό το ζήτημα, πώς κατά πάσα πιθανότητα θα τελειώσει αυτή η συνεργασία. Σίγουρα μπαίνουν στη μέση και οικονομικά ζητήματα και με την πιθανή οψιόν ή την αποζημίωση, όλα μαζί. Η μόνη λύση δείχνει αυτή τη στιγμή μια επαφή του διοχτήτης ΠΑΟΚ με τον προπονητή της ομάδας. Επαφή που θα μπορούσε να έχει γίνει και νωρίτερα, λογικά. Ίσως να μην έγινε γιατί ο ΠΑΟΚ έψαχνε προπονητή, ίσως δεν ήταν ακόμα σίγουρος για την τελική του απόφαση. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Φτάσαμε πάντως εδώ που φτάσαμε, αργά μέσα στο καλοκαίρι, αργά για την προετοιμασία μιας ομάδας που πρέπει να έχει προπονητή, και ειδικά για την αλλαγή του Λουτσέσκου, που αποφασίστηκε λόγω των αποτυχημένων σεζόν, αλλά πιο μεγάλη αξία έχει επόμενη μέρα. Το ΠΑΟΚ μάλλον είναι έτοιμος την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να βρει λύση για το πώς θα λυθεί αυτό το συμβόλαιο. Μέχρι τώρα, φυσικά κάποια στιγμή θα είναι εκείνος που πρέπει να δώσει τη λύση. Δεν φαίνεται ο Λουτσέσκου έχει επιθυμία να πάει στο Κατάρ. Αυτό φαίνεται, το κρατάμε. Και περιμένουμε αν το Σαββατοκύριακο θα φέρει μια τέτοια συνάντηση και μια τέτοια εξέλιξη όπως πλέον δείχνει ότι μπορεί να δοθεί λύση.
0: Μάλιστα. Επειδή σου έχω ακούσει ότι έχει βρεθεί ήδη ο αντικαταστάτης, έχουμε κάποια ιδέα από ποια αγορά προέρχεται, έχει διαρρεύσει κάτι?
1: Εντάξει, είναι βέβαιο ότι έχουν ψαχθεί έντονα προς την Ιβηρική. Μην ξεχνάμε και άλλα ονόματα που έπαιξαν και του Σέρβου του Παόνοβιτς, προφανώς. Αλλά η κύρια ενασχόληση, η κύρια αναζήτηση είχε να κάνει με την Ιβηρική. Και νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε, γι' αυτό πλέον είμαστε πολύ κοντά και στο φινάλε του θέματος του Λουτσέσκου, γιατί μάλλον ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για την επόμενη μέρα.
0: Ναι. Και προφανώς ανακοινώνονται και φιλικά προετοιμασίας. Κάποιος παρατρέχει.
1: Ναι, τα άλλα υπόλοιπα με έναν σχεδιασμό έχουν τρέξει. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ άλλαξε και αθλητικό διευθυντή και τεχνικό διευθυντή. Είναι πολύ μεγάλη μεταβατική περίοδος και στο ποδοσφαιρικό, όπως θα είναι και στο εταιρικό. Δουλεύουν ομάδες με το Βιερίνια και μεταγραφικά είναι σε μια ετοιμότητα. Φυσικά η προετοιμασία πρέπει να κλείσει. Ανακοινώθηκαν φιλικά με την ΑΕΚ Λάρνακας, με την Μπέβερεν έχει άλλα δύο. Φιλικά μάλιστα που θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά από το Open, μια και ο ΠΑΟΚ στην περσινή του συμφωνία δεν είχε βάλει τα φιλικά. Και από τα μεταγραφικά ζητήματα τα οποία τρέχουν, είναι ενδεικτικό ότι ο ΠΑΟΚ προσανατολίζεται για να κρατήσει τον Μπιάνκο, τον Ιταλό νεαρό, να τον αποκτήσει από την Φιωρεντίνα. Και απ' την άλλη, για την υπόθεση του Γιακουμάκη, το έχουμε ξαναπεί, φέτος του κόστησε αυτή η υπόθεση 2 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στους Μεξικανούς. Αυτό το σχέδιο θα ήθελε να τηρήσει και για την επόμενη σεζόν. Αν δεν τα καταφέρει, ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να αποκτήσει άλλον φόρο.
0: Έχει αντίπαλο από τα Εμιράτα, το έχεις επιβεβαιώσει, γιατί κάπου το διάβασα.
1: Για την περίπτωση για Κουμάκη.
0: Ότι ενδιαφέρει το ομάδα του Εμμυράτα.
1: Α, καλά, είναι πολύ πιθανό. Είναι βέβαιο ότι ο Γιακουμάκης θέλει να μείνει εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ βέβαιο. Και αυτή η υπόθεση, όπως και του Γιαννούλη, δεν μπορεί να κλείσει σήμερα αύριο. Αυτό είναι το ζήτημα. Θέλει χρόνο, θέλει διαπραγμάτευση, θέλει να καταλάβουν οι ομάδες ή να πιεστούν οι ομάδες τους ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές βρίσκουν τρόπους να πείσουν τις ομάδες για το που θέλουν να συνεχίσουν και το καταφέρνουν. Σε κάποια υπόθεση τα περιθώρια είναι πιο μεγάλα του χρόνου, στο Γιακουμάκη, στο Γιαννούλη. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή έτσι ώστε να το καταφέρουν οι ποδοσφαιριστές κυρίως αυτό που θέλουν να πετύχουν.
0: Μάλιστα. Ωραία, οπότε είμαστε αναμονή, πιστεύεις, μέχρι τη Δευτέρα να έχει τελειώσει.
1: Ναι, έτσι λένε, έτσι λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε γιατί πιέζει και πάρα πολύ ο χρόνος. Εκφράζεται η πεποίθηση, προφανώς κάποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν και παραλαμβάνω κυρίως κινήσεις που αφορούν και επαφή με τον Λουτσέσκο έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα γιατί μένει ο τρόπος που θα δοθεί τέλος αυτή την συνεργασία. Είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες να προκύψει κάποιο άλλο σενάριο παραμονής.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλώς από τον κύριο Κωνσταντίνο Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ με την είδηση και το διαφορετικό νομίζω να είναι αυτή η αλλαγή πλεύση με τον Μπιάνκο και την θέληση του ΠΑΟΚ να τον κρατήσει.

0: Είναι σε εξέλιξη στο κλειστό της Γλυφάδας η αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Βολείου των Ανδρών για την τρίτη αγωνιστική του European League απέναντι στην Ισλανδία. Νωρίτερα τα κορίτσια νίκησαν το Κόσοβο, θα τα πούμε αναλυτικά στο φινάλε της εκπομπής. 1-0 προηγούνται οι Έλληνες διεθνείς, 25-14 το πρώτο σετ, 18 το δεύτερο υπέρ μας σε εξέλιξη απέναντι στους Ισλανδούς. Πάμε να ξαναμπούμε σε ρυθμούς μπάσκετ. Τον ακούσατε νωρίτερα να μας τα λέει on time. Πάμε να τα αναλύσουμε λίγο περισσότερα τα αγωνιστικά θέματα του Παναθηναϊκού αλλά και όλο το ρεπορτάζ, γιατί υπάρχουν θεματάκια και πρωτοβουλίες από τους πράσινους ενώπιση του αυριανού πέμπτου τελικού. Γιώργος Πετρίδης μαζί μας. Χαίρετε, κυρία.
1: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά.
1: Έχουν φτιάξει ένα φοβερό, μια φοβερή εικόνα. Την έχουν ανεβάσει μέσα στο τσίλ και σε αυτά. Με το αεροπλάνο που θα μεταφέρει το Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή και την αποθέωση που θα έχει από τον κόσμο από κάτω. Δεν ξέρω αν ψάξα να το βρει. Θα σου στείλω εγώ. Είναι φανταστική η φωτογραφία. Είναι καταπληκτικό. Αναμένεται ούτως ή άλλως να ζήσουν επικές στιγμές οι κίτρινοι Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και σε ένα φίλο που λέει δεν πρόκειται να πάρει τίποτα ο Άρης με τον Σπανούλη.
1: Μην είσαι τόσο
0: μικροκαλάθι. Κάτω μικροκαλάθι.
1: Ούτως ή άλλως νομίζω ότι έτσι όπως θα γίνει και το πρωτάθλημα του χρόνου με τόσο ισχυρό Άρη και ΠΑΟΚ, με τόσο ισχυρούς και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό εξουθενωμένους από την Ευρωλίγκα, θα έχουμε και ήττες μέσα στην κανονική περίοδο, θα μπορούμε να έχουμε και εκπλέξει σε κάποιο κύπελο, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι το χρειάζεται και το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Το χρειάζεται. Απλά για να πάμε και στο Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν συμφωνείς, χρειάζεται και από τους δύο λίγη αυτοσυγκράτηση. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Επειδή θέλει λίγο δουλειά όλο αυτό το πράγμα.
1: Πολύ δουλειά
0: και
1: λίγο.
0: Από τα 1,5 εκατομμύρια να πας στα 12 και να πρωταγωνιστήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει απογοήτηση, ας πούμε, αν δεν βγει
1: από την
0: χρονιά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά σίγουρα έχουν κάνει καλά βήματα από την έννοια ότι πήραν πολύ καλούς προπονητές και οι δύο.
0: Money talks.
1: Ναι. Και φαίνονται οι κινήσεις που κάνουν να είναι.
0: Στοχευμένες.
1: Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε και στα του. Των Ιωνίων της Αθήνας και του Πειραιά για τον πέμπτο τελικό. Παναθηναϊκός κάνει την προπόνησή του σήμερα με τα προβλήματα που είχαν νωρίτερα. Δηλαδή, ο Ρογκαβόπουλος και ο Λούκας έμειναν εκτός. Εντάξει, και δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον πέμπτο τελικό.
0: Του Ρόγκα είναι χειρουργισμό ή όχι?
1: Όχι, μάλλον δεν θα κάνει νομίζω χειρουργείο. Ναι. Γιατί είναι και στο πέλμα.
0: Καλό αυτό.
1: Ναι. Και ο Λούκας μετά την αρθροσκόπηση που έκανα και την. Παρουσία του στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, οπότε έδωσε όλα. Τον ταλαιπώρησε αρκετά η αλήθεια είναι το γονατό του. Και στις προπονήσεις, δηλαδή στην αλλαγή κατεύθυνσης και σε όλα αυτά έχει θεματάκια.
0: Φαίνονταν στο.
1: Ναι, ναι. Και φαίνονταν στο τελικό ακρός φάνηκε εκεί ότι δεν είναι 100% έτοιμος.
0: Δεν μπορούσε να παίξει κανένα στα πόδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Λεσόρ, Καλατζάκη έκαναν κανονικά. Δεν έχουν θεματάκια. Αυτές οι μικροενοχλήσεις που είχαν από τον τρίτο τελικό. Το Καλατζάκη φάνηκε σαν ένα διάστρεμα εκεί στη φάση με τον Φουρνιέ. Σαν να γύρισε λίγο το πόδι του. Αλλά είναι οκ. Okay. Και τέλος ο Όσμαν, ο οποίος έκανε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος, επειδή ήθελα να μείνουμε πριν ένας φίλος που λέει να με ρωτήσουν οι λέρες όταν εννοώ μέρος του προγράμματος, ποιο μέρος του προγράμματος εννοώ. Τις περισσότερες φορές είναι να κάνουν το πρώτο μέρος του προγράμματος της ομαδικής προπόνησης. Ναι, ναι, ναι, ναι. Συνήθως.
0: Χωρίς επαφές.
1: Τέλος πάντων, έκανε ένα μέρος του προγράμματος ο Όσμαν σήμερα. Και θα δουν αύριο οι άνθρωποι της ομάδας πώς είναι, πώς νιώθει και ο ίδιος για το αν θα αγωνιστεί σε αυτό το σπουδαίο μάτς.
0: Αν πει το OK, τι κάνει ο Αταμάν?
1: Είναι πονοκέφαλος για τον Αταμάν, γιατί θα πρέπει να κόψει δύο από Όσμαν, Χουάντσο και Λεσόρτς. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει. Αν θα πάει δηλαδή με τρεις καθαρόμους γκάρτ μόνο το Λιόπουλο Γκραντ Ναν. Ή αν θα πάει με μείον έναν forward. Να αφήσει έξω τον Χουάντσο ή τον Όσμαν. Εντάξει, σίγουρα έχει χάσει και αρκετές ημέρες το προπονήσεων ο Όσμαν, οπότε έχει μείνει λίγο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και επειδή τώρα καταλαβαίνουμε όλοι τι διακυβεύεται αύριο, δεν είναι απλό μάτς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αυτός που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να μείνει εκτός εξάδας ξένου. Έτσι.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι και οι φάνες του Χουάντσο είναι κλειδί.
1: Στο τέταρτο τελικό, ναι, ναι.
0: Είναι κλειδί, νομίζω.
1: Στην άμυνα έχει κάνει καλή δουλειά. Τον έστειλε πάνω στον Walkup και τον έχει περιορίσει πάρα πολύ. Ενώ ο Walkup ήταν πάρα πολύ καλός μέχρι εκείνο το σημείο. Βοηθούσε πάρα πολύ σε αλληλοκαλύψεις. Είναι πολύ καλός στο rebound ο Χουάντσο ούτως ή άλλως. Καλύτερος rebounder του Παναθηναϊκού. Οπότε εντάξει, είναι πολύ σημαντική η παρουσία του. Έχασε τα σουτ βέβαια, τα τρίποτα, αλλά οκ. Okay, αυτά είναι και ανάλογα με τη μέρα που θα βρεθεί. Τώρα από εκεί πέρα, πάμε και στα εξαγωνιστικά. Γιατί είχαμε μια ωραία κίνηση από την ΚΑΕ. ως έτσι επιβράβευση προς τον κόσμο. Θα ανοίξει το Telecom Center και θα μπορούν όσοι φίλοι Παναθηναϊκού θέλουν να δουν το μάτς στο γήπεδο της ομάδας. Σε όλο το γήπεδο, έτσι θα είναι διαθέσιμο όλο το γήπεδο. Είσοδος είναι δωρεάν. Έτσι. Και θα υπάρχει μια σειρά προτεραιότητας για τον κόσμο. Υπάρχει μέσα, υπάρχουν και οδηγίες πώς μπορούν να κλείσουν τα εισιτήρια, ουσιαστικά τα δωρεάν, τις δωρεάν προσκλήσεις, για να βρεθούν αύριο στο Telecom Center.
0: Ωραία κίνηση.
1: Ναι.
0: Είχε προσπαθήσει και ο Ολυμπιακός να το κάνει για το Final Four, αλλά επειδή είναι ιδιωτικός ο πάροχος.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Ναι, τώρα επειδή είναι δημόσιο το κανάλι, ίσως.
1: Ναι, θυμάμαι και με το Βερολίνο αντίστοιχα πάνω από το είχε κάνει.
0: Ναι,
1: ήθελα να το κάνει στο Βερολίνο το 24, να
0: βρεθεί
1: ο τελικός. Εντάξει, θα γίνει χαμός όπως καταλαβαίνουμε. Από τις 4 η ώρα θα ανοίξουν οι θύρες, να το πούμε, και αυτού του γηπέδου.
0: Και η υποδοχή, μάλλον ξεπροβόδισμα στο κάναμε.
1: Από την θύρα 13, ναι. Έχει ένα κάλεσμα στο ξενοδοχείο της ομάδας, όπου βρίσκεται όλες αυτές τις μέρες η αποστολή, το Παναθηναϊκό η ομάδα, σύσσωμη. 3 η ώρα κάλεσε τον κόσμο. Προχθές πήγαν περίπου 3.000 φίλοι Παναθηναϊκού. Ντάλα μεσημέρι με τον ήλιο. Τώρα θα είναι και ακόμα χειρότερα. Θα είναι 3 η ώρα. Τέλος πάντων, αλλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού πραγματικά. Και το αναφέρει και ανακοίνωση του Παναθηναϊκού μέσα για το θέμα με το γήπεδο αύριο. Είναι ο έκτος παίκτης, πραγματικά δεν είναι συσσαγωγικά που λέμε. Είναι αυτός που στήριξε την ομάδα φέτος όσο δεν πάει. Και ενώ έχει περισσότερες κακές στιγμές από καλές, ήταν εκεί, παρόν. Και προχθές ήταν και σημαντική παρουσία του στο να γυρίσει το μάτς ο Παναθηναϊκός. Όταν βρέθηκε στο πλην 5, δηλαδή, στήριξε πάρα πολύ τους παίκτες του Αταμάν και την ομάδα. Και με αυτόν τον τρόπο θέλει έτσι να τους ευχαριστήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο πάντως και η αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού, που πραγματικά για μένα αξίζει respect.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει βγάλει πάρα πολύ ένταση, πάθος. Η γλώσσα του σώματος για μένα μέχρι στιγμής, περιμένουμε και το αυριανό παιχνίδι, δεν είναι Παναθηναϊκός. Για τις 50-50 μπάλες, για τα rebound. Ξεκάθαρα νομίζω ότι είχε δική στον αυτό το Παναθηναϊκός.
1: Όλη τη σεζόν, ναι, το έχουμε.
0: Εγώ θεωρώ ότι αύριο παίζουν οι δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η άποψή μου για φέτος. Άσχετο αν ο Παναθηναϊκός δεν πήγε στο Final Four. Οπότε αυτό επιβραβεύει την προσπάθεια. Άσχετα ξεγωνιστικά. Εγώ μιλάω για τους πρωταγωνιστές που θεωρώ ότι έχουν κάνει όλοι step up. Το τέταρτο παιχνίδι έχουν τόσο πράγματα. Παίχτες οι οποίοι έχουν αδικηθεί για μένα κατάφορα.
1: Σόρτ στο Λιόπουλος, Καλαϊτζάκης, ο Μίτογλου. Ο Μίτογλου γενικά έχει κάνει μια καταπληκτική σειρά, έτσι, και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε.
0: Δεν τον έχω σαν αδικημένο, γιατί δεν ήταν καλά μέσα στη σεζόν.
1: Δεν τον αξιοποιήσει και όπως έπρεπε ο Αταμάν. Δηλαδή τον χρησιμοποιούσε λίγα λεπτά, τον έβαζε.
0: Τεσάρι, βασικά, ναι. Εντάξει,
1: έχανε ένα σουτ στο πρώτο άστοχο σουτ αμέσως παγκο Μίτογλου. Και πολλοί παίκτες έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Και δείχνει και ο κότσο ότι αδίκησε και ο ίδιος τον εαυτό του.
0: Δεν είχε
1: κάνει πολύ καλό κοτσάρισμα.
0: Δεν είχε καλή σεζόν. Το παραδεχτεί και ω προ
1: τη μέση. Το έχει παραδεχτεί ο ίδιος.
0: Αυτό ο κόσμος νομίζω το επιβραβεύει, φίλε. Δηλαδή ακόμα και αν χάσει κάποιο, αν έχει δει την προσπάθεια, είναι κοντά του. Αυτό που δεν θέλει να βλέπει είναι ξέρει μπλαζέ. Και έλλειψη πάθους και προσπάθειας.
1: Να πούμε ότι αύριο, για να καταλάβει ο κόσμος, θα υπάρχουν γιγαντοοθόνες και στο τζάμποντρον, στο κέντρο του γηπέδου, αυτό που είναι πάνω ψηλά, θα αξιοποιηθεί και αυτό, έτσι, για να υπάρχει μια ατμόσφαιρα, τέλος πάντων, ανάλογη ενός αγώνα. Εντάξει, θα είναι λίγο δύσκολο, δεν θα υπάρχουν οι πρωταγωνιστές μέσα στο γήπεδο, αλλά okay, εντάξει.
0: Αλλά σε περίπτωση κατάκτησης, βέβαια, νομίζω ότι θα
1: γίνει χαμός. Ναι, θα γίνει χαμός μετά, όπως είναι λογικό. Αλλά εντάξει, και αυτό νομίζω θα είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ ωραία στιγμή για τον κόσμο.
0: Γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό και νομίζω πρέπει να το καθιερώσουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι δύο ώρες ευχάριστες. Για τον κόσμο που το νιώθει, ξέρεις, είναι καλό να το βλέπεις με συνοπαδούς.
1: Ακριβώς. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε εσένα. Με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με αυτά του Ολυμπιακού.

0: 94,6.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
11: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.
16: Λοιπόν, γελάω με πολλά μηνύματα, πραγματικά. Γελάω. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Πάμε για τα νέα του Ολυμπιακού. Εντάξει, πιο λίγα πράγματα. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος. Αύριο καλείται να υπερασπιστεί το πλεονέκτημα έδρας για το οποίο κόπιασε όλη τη σεζόν, για το οποίο ήταν πολύ σοβαρός στην κανονική διάρκεια. Πέτυχε 2 νίκες κοντρά στον Παναθηναϊκό και απέφυγε στραβοπατήματα σε παιχνίδια επικίνδυνα. Ήταν αίτητος, θυμίζω, με τους τελικούς των play-off. Πάντα λέμε ότι με πολλές έδρες να έχουν σπάσει κατέρωθεν τα τελευταία χρόνια, το πλεονέκτημα έδρας εκεί έχει σημασία, στο πέμπτο παιχνίδι. Απλά ο Ολυμπιακός καλύτερα να το εξαργυρώσει. Τα εισιτήρια έχουν κάνει φτερά φυσικά από χθες, έτσι από τις πρώτες ώρες που κυκλοφόρησαν. Στις 6 θυμίζω το τζάμπολ, έτσι, όχι στις 9 όπως ήταν οι προηγούμενοι 4 τελικοί. Με ρωτάτε πολύ για τον Ντόρση. Κανονικά έκανε προπόνηση. Ο Ολυμπιακός είχε σήμερα κανονική προπόνηση. Δεν υπήρχε κάποια απουσία. Όλοι διαθέσιμοι κανονικά. Και ευελπιστεί και ο κόουτς Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός γενικότερα να είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Ντόρση με λίγο περισσότερο ρυθμό από αυτή την προπόνηση, γιατί είναι ξεκάθαρο νομίζω ότι χρειάζεται για να λύσει κάποια επιθετικά προβλήματα που έχει παρουσιάσει ο Ολυμπιακός και κυρίως να απελευθερώσει και τον Βεζένκοφ και τον Φουρνιέ, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει πάρα πολύ στο να μην πάρει την μπάλα ο Βεζένκοφ με την εκπληκτική άμυνα του Χέις Ντέιβις. Και νομίζω ότι η παρουσία του Ντόρση και καλύτερες αποστάσεις θα φτιάξει και περισσότερες προϋποθέσεις επιθετικές. Αλλαγή στους ξένους που με ρωτάτε, δεν βλέπω, να πω την αλήθεια. Νομίζω ότι με την ίδια εξάδα θα πάει λογικά ο κόουτς Μπαρτζόκας. Αν κάποιος έχει κάποιες ελπίδες να μπει, είναι ο Χολ, αλλά δεν νομίζω ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί κάτι τέτοιο θα βγάλει κάποιον άλλον, κάποιον guard, κάποιον forward. Λογικά, αν γίνει, ξαναλέω, το βλέπω πολύ δύσκολο, θα είναι το Χόλαντι Τζόνς. Και ασφαλώς οι πρωταθλητές Ευρώπης θα προσπαθήσουν να πάρουν πράγματα από το δεύτερο rotation, το οποίο έχει μάλιστα γλώσσα μου να λέω ότι δεν πάει καλά σε αυτούς τους τελικούς και είναι η κυριότερη αιτία που ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση το τρίτο παιχνίδι, έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ στο σκοράρισμα. Ενώ τον Πίτερς, ενώ τον Γουόρντ, ενώ τον Τζόζεφ. Παίχτες οι οποίοι έχουν αξία, το έχουν αποδείξει και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν πράγματα αύριο οι Ερυθρόλευκοι και τον Παπα-Νικολάου που μου γράφεται, εννοείται, που έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από αυτά τα παιχνίδια. Εννοείται ότι πρέπει να πάτε νωρίς στο γήπεδο, έτσι, για να αποφύγετε και το συνωστισμό, και θα βγάλει και ανακοίνωση και για τα μέτρα ασφαλείας. Δεν χρειάζεται κάτι που να έχει ξεπεράσει τα εξκαμμένα. Νομίζω ότι έχει πάει καλά γενικά ο κόσμος, με κάποια εξαίρεση στα court seats, για τα οποία κλήθηκε και σε απολογία ο ΙΚΑΕ Παναθηναϊκός, και αναμένουμε το αποτέλεσμα. Τώρα που με ρωτάτε για τον Πίτρης, απάντησα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Τους ορισμούς και δεν τις βγάζω εγώ, παιδιά, οπότε δεν έχω κάποια πληροφόρηση ποιοι θα μπουν με διαιτητές. Έχετε αρκετά μηνύματα, νομίζω ότι τα καλύψαμε με αυτά που είπαμε για τον Ντόρση, είπαμε κανονικά. Αν θεωρώ την χρονιά του Ολυμπιακού αποτυχημένη αν χάσει το πρωτάθλημα, όχι, δεν μπορεί να είναι αποτυχημένη μια σεζόν που ο Ολυμπιακός έφτασε σε αυτό που πάλευε 4 χρόνια τόσο μανιωδώς να κατακτήσει, και μάλιστα με μαγικό τρόπο στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου. Αλλά σίγουρα η γεύση που μένει πάντα η τελευταία είναι του πρωταθλητή. Έτσι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους μάλιστα που θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει τον Ντάμπλ, είναι μια χαρά η σεζόν του και απλά είναι κακή παρένθεση η Ευρωλίγκα. Έτσι. Οι ταμπέλες γενικά δεν μου αρέσουν, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν χάσει το πρωτάθλημα, με το γεγονός ότι έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα, έχει ήδη πετύχει το σκοπό του. Θα γίνει ακόμα καλύτερη χρονιά αν αύριο πάρει το πρωτάθλημα για 4η φορά τα τελευταία 5 χρόνια. Εκεί είμαστε. Δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε και πολλά περισσότερα. Μακάρι να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ο καλύτερος σας νικήσει σε μια σεζόν που ήταν πάρα πολύ κοπιαστική για όλους. Και φυσικά από τη Δευτέρα το πρωί, μπορεί να λέω και λίγο, την Κυριακή μάλλον το πρωί, θα συζητάμε και για τις αλλαγές που θα γίνουν στα ρόστερ. Πάμε ακόμα και το θέμα του προπονητή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα όμως, ας χαρούμε αύριο το ντέρμπι, που νομίζω θα βλέπει όλη η Ευρώπη, καθώς είναι οι καλύτερες ομάδες, ξαναλέω, της Ευρώπης αυτές οι δύο. Και θεωρώ ότι θα μείνουν και σε εκείνο το επίπεδο, γιατί όπου όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα.
17: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
20: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο 2 υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
21: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
22: Κάνει το βλασέκ.
1: Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ είναι 2-0.
17: Sport FM Πάτρα.
21: Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
22: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
23: Τι δροσιά του να έχετε?
21: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
24: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
25: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά.

0: φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Άσε με γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Το καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις

0: Σε πτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της εκπομπής. Κύριος Πάνος Μπρουνάς πάρει εξεκούραση. Κύριος Γιώργος Γιαννίσης έχει πάει μία πλέον. Και ο Γιώργος Πετρίδης παραμένει στη μοσαφική υποστήριξη. Απόψη μου, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου λες που προκύπτει πως ο Παναθηναϊκός είναι η κορυφαία ομάδα φέτος. Δεν είπα ότι είναι η κορυφαία ομάδα. Για μένα, ο Παναθηναϊκός, αν έπαιζε σύμφωνα με τις δυνατότητές του και εκμεταλλευόταν το ρόστερ του στο έπακρο, μαζί με τον Ολυμπιακό είναι οι καλύτερες ομάδες. Ναι. Τι θες δηλαδή, γιατί πρέπει να διαφωνήσουμε και εκεί, γιατί πρέπει να ποινικοποιείτε και απόψεις. Μπορεί να έχω λάθος. Είναι απόψη μου όμως. Okay. Λοιπόν, πάμε. Γυρίζουμε σελίδα, πάμε ποδοσφαιρικά. Έχει ανοίξει μια πόρτα στην Παναθηναϊκός και μέσα σε λίγες ώρες έχουν φύγει 5 ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν έχω χάσει Διονύση Δεσίλα κάποιον. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο, μου τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ. Εντάξει, αναμενόμενα ήταν. Αλλά...
1: Αναμενόμενα, ναι, απλά σήμερα έγιναν επίσημα.
0: Ήταν μαζί όλα και ξέρεις.
1: Ναι, δηλαδή ολοκληρώθηκε η συνεργασία με κότσε Ρατζούρηση. Λήξη συμβολέου, θυμίζω. Ανακοινώθηκε τον Παναθηναϊκό. Λαφών Ρενάτο, Χάβι Ερνάντεθ. Ολοκληρώθηκαν δανεισμοί.
0: Ναι.
1: Δεν ανακοινώθηκε ο Τσάβες. Γιατί ο Τσάβες θα μείνει. Προς τα εκείνη η κατεύθυνση, όπως είχαμε πει, ο δανεισμός το οποίο έχει λήξει, αλλά πάει ο Παναθηναϊκός να τον κάνει δικό του, γιατί αυτό προέκυψε το ρεπορτάζ. Και σήμερα, ψήν που δεν είχαμε και κάποια ανακοίνωση, αφού ανακοινώθηκαν όλες οι λήξεις δανεισμού και όχι του Τσάβες, επιβεβαιώνεται αυτό ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει τον Τσάβες. Τους ευχαρίστω, Παναθηναϊκούς παίκτες, όπως είπε, για την αφοσίωση του κλειδιού του επαγγελματισμού και συνολική προσφορά της ομάδα. Και προχωράμε στα επόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: ο Μπαγκασέτας ήταν επόμενος.
1: Ο Μπαγκασέτας έχει ενημερωθεί από την ομάδα ότι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή για τη νέα σεζόν. Να το πούμε διαφορετικά. Η εισήγηση του Νίστρου, βλέποντας ο προπονητής την ομάδα και αξιολογώντας το ρόστερ, η εισήγησή του ήταν ότι θέλει διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έγινε αυτό. Θυμάστε που είχαμε πει ότι θα έρθουν και άλλες αποχωρήσεις που να είναι και εκπλήξεις. Τώρα γιατί σημαίνει αυτό, είναι καθαρά ποδοσφαιρικό το ζήτημα. Θέλει άλλα χαρακτηριστικά ο Νίστρουπ. Επίσης υπολογίζει πάρα πολύ τον Γιάκουσιτ. Δεν θα αποκτηθεί πέμπτη στο 10. Θα πάει με Γιάκουσιτ στα μπόρτα, αυτό ξέρω εγώ. Και ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα αυτό που πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνουν τα πάντα με σεβασμό. Γιατί μιλάμε για τον πρώην αρχηγό του, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, έτσι. Και έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια πολύ καλή παρουσία στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Πρέπει να γίνουν τα πάντα με σεβασμό, γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να του δώσει μέχρι το τελευταίο ευρώ. Ναι. Να του καλύψει τα πάντα, ακόμη και αν δεν βρει ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι μια κίνηση που το δείχνει.

0: αυτό.
1: Πάντως ήδη έχει ακουστεί στην Τουρκία για την Bursa Spor, έτσι, γιατί έχει πολύ καλό όνομα στην Τουρκία.
0: Έχει πολύ καλό όνομα εκεί. Mm-hmm. Εγώ γιατί τον βλέπω για Τουρκία, αλλά θα δούμε. Έχει πολύ καλό όνομα. Τώρα εντάξει, κάνει κάποιο θεραπεία γιατί έχει έναν τραυματισμό. Θα φανεί στην πορεία τι θα συμβεί. Και θα δούμε τι άλλες αποχωρήσεις θα έχουμε. Τώρα, με τα γραφικά. Ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με τη Σαντλερουά στο οικονομικό για τον Καμαρά. Mm-hmm. Απομένει τον νέο του παίκτη. Νομίζω αρχές της εβδομάδας θα έχουμε εξελίξεις.
1: Okay.
0: Τα έχει βρει. Συγγνώμη.
1: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Πα, ναι. Νομίζω ότι κάτι πήγε να με ρωτήσει.
1: Ακούω, όχι, όχι.
0: Ναι, ναι. Τα έχει βρει ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια. Ο παίκτης είναι θετικός, αλλά δεν έχει ακόμα δώσει το OK. Πιστεύω θα αρχίσει επόμενη εβδομάδα να έχουμε εικόνα. Πιο δύσκολο του Γένσεν, εξ αρχής το γνωρίζαμε. Ο Γένσεν θέλει χρόνο. Δεν κλείνει την πόρτα στον Παναθηναϊκό. Θα είχε πει ευχαριστώ κύριε, προχωράμε. Δεν την κλείνει την πόρτα, αλλά θέλει χρόνο γιατί καταλαβαίνει κανείς, μιλάμε για πρώτη βασικό της Premier League. Προφανώς κάτι περιμένει. Υποστούρθηκε κάποια άλλη πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm.
0: Θέλει κάποιο χρόνο. Τώρα πόσο θα είναι αυτός ο χρόνος, θα είναι 2 εβδομάδες, θα είναι 3, θα είναι 1. Θα το δούμε.
1: Mm-hmm.
0: Και πόσο μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός. Παραπάνω δεν νομίζω να μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός.
1: Mm-hmm.
0: Πάει μέχρι τις εβδομάδες, κάπου εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα, το θυμάστε που σας έλεγα, ότι υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι υπάρχει αριστερός μπακ από μεγάλο πρωτάθλημα.
1: Ο Κρίστιανσεν, ναι.
0: Είναι ο Κρίστιανσεν, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Είναι μια περίπτωση που την εξετάζει ο Παναθηναϊκός, 23 ετών. Δανός, το ξέρει πάρα πολύ καλά, ο Νίστρουπ. Είναι παίκτης ο οποίος είναι τρομερή ποιότητα, αλλά ταλαιπωρήθηκε πολύ τη χρονιά που πέρασε από τραυματισμό. Έπαιξε, είχε ένα τραυματισμό στο γόνατο και μάλιστα ήταν τόσο άτυχη η χρονιά του που εκτός των άλλων είχε και ένα τραυματισμό ζυγωματικό κάποια στιγμή. Αγωνίστηκε μόλις 6 παιχνίδια. Τι κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα? Πιστεύει πάρα πολύ στην ποιότητά του, αλλά με δεδομένο τραυματισμό που είχε τη χρονιά που πέρασε, θα πάει ο παίκτης να περάσει από εξονυχιστικό και αναλυτικό ιατρικό έλεγχο σε κέντρο στο εξωτερικό.
1: Mm-hmm.
0: Θα προσέξουν τον Παναθηναϊκό, θα δουν προσεκτικά τις εξετάσεις τους, τις εξετάσεις του παίκτη και θα πάρουν την απόφαση για το αν θα κινηθούν ή όχι. Αν κινηθούν, αν δεν κινηθούν και θεωρήσουν ότι είναι ρίσκο, θα πάνε στη λύση Ζαγαρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μπορούμε να πούμε. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το τι συμβαίνει σε επίπεδο αποχωρήσεων και διαφαινόμενων, ας πούμε, μεταγραφών στον Παναθηναϊκό.
1: Ο Φερερίνια που ξαναγράφτηκε, έχει αλλάξει κάτι?
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι, όχι.
1: Όχι, έτσι.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι, όχι. Ένας νέος, να πω επίσης ότι έχουμε και τον τελευταίο του επιτελείου που έγινε γνωστός, του επιτελείου του Νίστρουπ, ο Κάσπερ Άγγερκεν, είναι προπονητής ομαδοφυλάκων, ήταν στην Τζέλσι, έχει ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό, έχει περάσει από Μπράιτον, από West Ham, από Μπρόντμπι, άρα έχει μια πολύ καλή συμμετοχή και εμπειρία στην Premier League.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν στην Τζέλσι, τώρα θα πάει στον Παναθηναϊκό. Θυμίζω, έτσι κλείνει το team του Νίστρουπ με τον Άγγερκεν, γιατί θα έχει τον Στέφαν Μάντσεν, τον βοηθό του, τον Άντερ Σόσκοφ, τον γυμναστή, και τον Πέντερσεν, τον αναλυτή. Τώρα θα έχει και τον προπονητή του Φελάκου, συν τον προπονητή του Φελάκου του Παναθηναϊκού, τον κύριο Μουντάκη, συν τους υπόλοιπους του Παναθηναϊκού, στους αναλυτές, φύζιο κτλ. Να φτιαχτεί όλο το staff για το επιτελείο το νέο του Παναθηναϊκού. Δευτέρα έχει τον Νίστρουπ. Και περιμένουμε την τρίτη αρχή της προετοιμασίας και περιμένουμε πότε θα ανακοινωθεί. Πότε θα
1: παρουσιαστεί, γιατί ρωτάει ο κόσμος αρκετός. Φαντάζομαι μέσα στην εβδομάδα,
0: Ναι. Τη μέρα θα μας την πούμε να την πάει πάνω.
1: Υπάρχει κάτι νεότερο με Τσάπρα?
0: Το θέμα Τσάπρα είναι ανοιχτό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Τσάπρας ψήνεται στο να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορώ να μεταφέρω ρεπορταζιακά. Αλλά είναι θέμα, είναι ανοιχτό. Δεν μπορώ να το πω ακόμα με σιγουριά. Θα ξεκαθαρίσει νομίζω.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν πιθανότητες και για τον Παναθηναϊκό, που είναι ανοιχτό, αλλά δεν μπορώ να σας το πω ακόμα με σιγουριά.
1: Μάλιστα.
0: Να περιμένουμε. Ναι, όχι πολύ, λίγες μέρες.
1: Νομίζω είναι σαφέστατος.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει φίλε μου, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Σε περιμένουμε το βράδυ. Να είσαι καλά. Γιώργος Δεσίλας, βλέπουμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, έχουν βάλει σε βάσεις οι Έλληνες διεθνείς στο βόλιο να κάνουν το 3-0 απέναντι στην Ισλανδία. Προηγούνται 2-0 στα σετ. 25-14, 25-13 και 18-9 στο τρίτο σετ. Θυμίζω το παιχνίδι γίνεται στην Γλυφάδα. Από εκεί και έπειτα, για να δούμε τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη. Στο διεθνή χώρο του μπάσκετ έχουμε το Βαλένθια Μπανταλόνα να είναι στην πρώτη περίοδο 13-4. Είναι δεύτερο παιχνίδι για την ημιτελική φάση. Η Βαλένθια προηγείται ήδη 1-0. Έχει και το πλεονέκτημα έδρας και η πρόκριση στον τελικό κρίνεται στις 3 νίκες. Ενώ έχει αρχίσει και το τέταρτο παιχνίδι των τελικών της Αδριατικής Λίγκας ανάμεσα στην Παρτίζαν και την Ντουμπάι. Η Ντουμπάι προηγείται 18-14 στις αρχές του παιχνιδιού. Είναι και 2-1 οι νίκες. Αν νικήσει η Ντουμπάι, στέφεται πρωταθλήτρια στην Αδριατική Λίγκα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Στο χώρο του πόλο σε 45 λεπτά τα κορίτσια του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four της Μάλτας αντιμετωπίζουν την Φερεντσβάρος με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου Champions League στην ιστορία του συλλόγου, μια τεράστια επιτυχία εφόσον έρθει. Στις 10 το παιχνίδι οι κοπέλες του Γιώργου Ντόσκα αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη Φερεντσβάρος στο National Pool Complex της Μάλτας, που αυτές τις μέρες έχει κατακλειστεί από περίπου 500 φίλους του Ολυμπιακού που είναι εκεί. Στήριξαν χθες και την ομάδα των ανδρών που δεν τα κατάφερε απέναντι στην Προ-Ρέκο και αύριο θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Champions League. Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, καθώς και η Φερεντσβάρος δεν είναι αμελητή αποσότητα σε καμία περίπτωση. Επικράτησε πάρα πολύ δύσκολα βέβαια της Σαντ Άντριου στα πέναλτι, αλλά είναι μια ομάδα που σίγουρα αξίζει σεβασμού. Εντάξει, είναι το φαβόρι. Καλύτερα να το αποδείξει και να σηκώσει για τέταρτη φορά, ξαναλέω, στην ιστορία του το Champions League στο πόλο. Ευρωπαϊκός τίτλος που αν έρθει για τον Ολυμπιακό θα είναι ο 21ος σε όλα τα σπορ. Προπονητής της ομάδας ο κύριος Ντόσκας έχει δηλώσει και τον τελικό ότι περιμένουν ένα πολύ δυνατό μάτς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο Φερεντσβάρος. Θα χρειαστεί να δείξουμε πίστη και συγκέντρωση στο πλάνο για να παίξουμε ένα πολύ σκληρό τελικό και να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Ενώ ο Ιωάννας Σταματοπούλου με τη σειρά της δηλώσει ότι μπροστά μας έχουμε ένα μεγάλο τελικό. Δουλέψαμε πολύ όλη τη χρονιά για να φτάσουμε εδώ και είμαστε περήφανες που θα διεκδικήσουμε ένα ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο. Ξέρουμε τη δυσκολία του αγώνα, αλλά πιστεύουμε στην ομάδα, τις δυνατότητές μας, θα δώσουμε τα πάντα μέσα στην πισίνα. Θέλουμε να απολαύσουμε τη στιγμή, να μείνουμε πιστές στο πλάνο και να παλέψουμε μέχρι το τέλος να πετύχουμε την κατάκτηση του τίτλου. Θυμίζω στις 10 από το Mega News είναι το παιχνίδι, ενώ αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο μικρός τελικός. Μόλις τελείωσε και η Σεντ Άντριου νίξε 11-9 την Ματαρό με αποτέλεσμα να κατατακτεί στην τέτοια θέση της φετινού Champions League γυναικών. Πάμε, επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μια και μιλάγαμε για Ολυμπιακό στο πόλο γυναικών, πάμε στο ποδοσφαιρικό αυτή την φορά. Γιώργος Σανάκας μαζί μας. Τι γίνεται?
1: Γεια σου Νικό μου, τι κάνεις?
0: Καλά, ξεκουράζεσαι?
1: Ναι, ήρεμα μια μέρα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Καλά εδώ. Περιμένουμε τον το τελικό του πόλο και τον τελικό του μπάσκετ αύριο.
1: Βέβαια, εντάξει. Κρίνονται.
0: Μετά είχα διακοπές κι εμείς.
1: Σιγά σιγά. Καιρός ήτανε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το πιο φρέσκο που είναι το Καλογεροπούλου του Αντίου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το περιμέναμε.
0: Συγκινητικός,
1: βέβαια. Εντάξει, το παιδί εδώ ανδρώθηκε στον Ολυμπιακό. Έχει και το ρεκόρ ακόμα, νομίζω, του νεότερου παίκτη που έχει παίξει στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό, στα 16 του χρόνια. Έτσι. Είχε παίξει Europa League, βασικός κόντρα στην ΑΝΤ.
0: Ναι.
1: Ηλικία 16 ετών. Ένα παιδί που, κατά την άποψή μου, πήρε λιγότερες ευκαιρίες από όσο θα μπορούσε. Στη σεζόν που μας πέρασε. Πλέον στην Ιρενβέργη, για 4 χρόνια υπέγραψε. Θα πάει να βρει γη το Miroslav Klose, που είναι προπονητής. Και σίγουρα, εντάξει, είναι, παρότι είχε και από τη Μόντσα μια πρόταση και καλή πρόταση, βέβαια θεώρησε πως είναι το καλύτερο περιβάλλον η Ιρενβέργη να πάει να πάει να δουλέψει, να πάει να παίξει, να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής, να βελτιωθεί ασφαλώς. Και εντάξει, το γερμανικό πρωτάθλημα, Νίκο, έστω και αν είναι δεύτερη κατηγορία, είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Τα γήπεδα είναι γεμάτα, νομίζω είναι τέταρτο πρωτάθλημα, νομίζω, στον κόσμο, στην Ευρώπη τέλος πάντων, σε πληρότητα γήπεδων. Η Νιρεμβέργη τώρα πολύ μεγάλη ομάδα, ιστορική ομάδα. Η Νιρεμβέργη πρόσφατα πούλησε και το τζίμα, θυμάσαι, στην Brighton, 26,5 εκατομμύρια. Είναι μια επιλογή που δείχνει ξεκάθαρα πως θέλει να βρει χρόνο να εξελιχθεί, να βελτιωθεί και να κάνει και το ακόμη ψηλότερο βήμα το παιδί.
0: Ναι.
1: Αποχαιρέθηκε τον Ολυμπιακό με αυτό το μήνυμά του και πλέον ο Ολυμπιακός καλείται να βρει έτσι τους αντικαταστάτες στα στόπερ, γιατί είχε ο Καλογερόπουλος, είχε φύγει ο Μάντσα ήδη που είναι δανεικός. Ο Μπιανκόν είναι και αυτός μεταξύ Λαντς και Άντερλεχτ, όπως φαίνεται. Να δούμε και τι άλλο θα προκύψει, αλλά δεν θα συνεχίσει όπως φαίνεται τον Μπιανκόν στον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι ο Ολυμπιακός θα έχει έναν νεαρό Έλληνα που θα ανεβάσει την πρώτη ομάδα. Να δούμε τελικά αν θα είναι ο Κουτσίδης ή κάποιον άλλον, γιατί για τον Κουτσίδη υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Δεσμεύεται βέβαια με συμβόλαιο ο Κουτσίδης. Και φυσικά πρέπει να πάρει άλλους δύο στόπερ. Ένα δεξιοπόδαρο και ένα αριστεροπόδαρο που θα είναι οι παίκτες πίσω από τον Μπιρόλα και τον Ρέτσο. Από τον Ρέτσο και τον Μπιρόλα. Και θα τους προσθέτουν ανταγωνισμό. Θέλει ο Ολυμπιακός να έχει τέσσερις καλούς στόπερ φέτος. Τέσσερις που θα συσσωρικά τραβάει ο ένας τον άλλον που λέμε.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν θα είναι ο Μάρμουλ ο ένας από αυτούς.
0: Είμαστε σε μια φάση, να το πούμε έτσι, κρίσιμων ημερών για τον Μάρμουλ.
1: Ναι. Νομίζω πολύ σύντομα θα το ξέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, Νίκο, αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Μάρμουλ ουσιαστικά βρίσκεται ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Θέλτα. Ο Ολυμπιακός και η Θέλτα είναι οι δύο ομάδες που διεκδικούν. Οι δύο ομάδες που έχουν κάνει τις καλύτερες προτάσεις. Και δεν το αποκλείεται το Ολυμπιακό να είναι και καλύτερη οικονομικά, αλλά πάντα με τους Ισπανούς που να περιμένεις, γιατί ξέρεις, δεν φεύγουν εύκολα το πρωτάθλημά τους.
0: Καλά, ναι.
1: Αλλά,
0: έτσι καταλαβαίνω κιόλας.
1: Εντάξει. Δεν μπορεί κανείς να τους αδικήσει. Είναι σε 24 ο Μάρμουλ, είναι η ευκαιρία του να κάνει το βήμα ψηλότερα. Είναι το θέμα ότι θα επιλέξει. Αν θα επιλέξει να μείνει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, ή αν θα επιλέξει να διεκδικήσει τίτλους, να παίξει στην Ευρώπη και όλα όσα του προσφέρει ο Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα, Νίκο, νομίζω ότι οι δύο παίκτες βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, σε απόλυτη προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό και γίνονται κινήσεις, επαφές και προτάσεις για να προσπαθήσει να τους αποκτήσει. Δύο παίκτες που είναι ξεκάθαρα μπροστά στις προτιμήσεις της ομάδας. Ο ένας είναι ο Καντιού, mm-hmm. ο Νόα Καντιού της Λοριάν. Ο 6-8, Φυριώδης, 1-91, περίπτωση η Μπόρα. Με τα στοιχεία του, καταλαβαίνεις πως
0: το λέω. Ψάχνει ένα τέτοιο παίχτη, ναι, το καταλαβαίνω κι εγώ.
1: Ένα δώσει όμπου και ύψος στον άξονα χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Ο καλός υπακός. Του χρειάζεται ένα δύο.
0: Και θυμάμαι πόσο είχε λιδωρηθεί στην αρχή και γελάω, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, βέβαια. Ναι. Κοίτα, πολύ, δεν θα βγάλω εγώ και τον εαυτό μου απ' έξω στις αρχές. Και με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός τώρα με τον Μαρτίνεθ, που είχε πολύ μεγάλες αποστάσεις, γραμμές και όλα αυτά, δεν ήταν εύκολο για πολλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή είχαν εκτεθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού με τον τρόπο που έπαιζε.
0: Ναι.
1: Αλλά ο ίδιος όχι απλά δεν έφυγε την ομάδα, έμεινε και ψηφίσαμε τη Λίβαρ και είδαμε τη μετάλλαξή του. Και είδαμε και τον κανονικό εμπόρα μετά. Ο ένας λοιπόν είναι ο Νόα Καντιού, ο άλλος είναι ο Ζωέλ Ρόκα της Τιρόνα για τα εξτρέμ. Είναι δύο περιπτώσεις που για τον Ολυμπιακό είναι προτεραιότητες. Ο Καντιού και ο Ρόκα θα προσπαθήσει να τις κλείσει το συντομότερο δυνατό. Ουσιαστικά τη στιγμή που μιλάμε για τον Ολυμπιακό, τρεις θέσεις είναι η προτεραιότητα. Όπως σου λέω, ο Καντιού και ο Ρόκα, που είναι ένας χαφ, ένας εκτρέμ, και μετά ο στόπερ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει τώρα και η προετοιμασία και να πάει στο βασικό στάδιο κυρίως της προετοιμασίας με δύο στόπερ μόνο, ο Ολυμπιακός. Έχει τους δύο βασικούς του, ναι, αλλά επειδή είπαμε θα πάρει και άλλους δύο, πρέπει σιγά σιγά η ομάδα να δένει, οι καινούργοι να μαθαίνουν το πώς παίζει η ομάδα, το πώς παίζει ο προπονητής. Είναι σημαντικό για αυτές τις τρεις θέσεις ο Ολυμπιακός να τις καλύψει όσο δυνατόν συντομότερο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση αναθέρμανσης με Γιαννούλη?
1: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Είναι μια καλή ερώτηση που νομίζω ότι η απάντηση θα είναι εφόσον η πλευρά του ίδιου του ποδοσφαιριστή επανέλθει. Κάνει την προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Κάνει την προσέγγιση. Ο Ολυμπιακός έδωσε πολύ ψηλά νούμερα. Στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ έφτασε.
0: Γιατί με την Άουσβουργκ νομίζω ότι είχε
1: με την Άουσβουργκ
0: τελειώσει.
1: Με την Άουσβουργκ επί της ουσίας τα είχε συμφωνήσει, mm-hmm. γιατί κάλυπτε τις απαιτήσεις της και ήταν και τεράστια και η διαφορά των χρημάτων που έδινε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Εκεί ο παίχτης, από τη στιγμή που είχε μπει σε διαπραγμάτευση, έβλεπε με καλό μάτι, έτσι το καταλαβαίνουμε, τον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εκεί που μεταγραφή έδινε πως πάει να κλείσει, γιατί υπήρχε ένα ραντεβού που φαίνεται πως ήταν τα χέρια. Αυτή η κατάσταση, ενώ ήταν όλα καλώς καμωμένα, ξαφνικά ο παίχτης να ζητήσει χρόνο και όλα αυτά, δεν άρεσε πολύ στον Ολυμπιακό. Και γι' αυτό δεν βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή επαναπροσέγγιση ο πλευράς Ολυμπιακού πάντα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, πολύ καλός παίκτης είναι, Έλληνας είναι. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα δεδομένα πολλές φορές μπορούν να αλλάξουν και εύκολα. Αλλά την παρούσα στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει Έλληνες. Το έχουν δει πολλές φορές.
0: Χρειάζεται.
1: Ένας ήταν ο Φορτούνης που γύρισε.
0: Yeah.
1: Ένας είναι ο Στουρνάρας που και αυτός γύρισε για τρίτος. Okay. Θα πάρω λίγο σχεδόν και τον Τσομπανίδη από τον Πανσεραϊκό για τέταρτο και ουσιαστικά σαν μια επένδυση για το μέλλον, ίσως και να είναι και ο πρώτος θεραμοφύλακας της ομάδας.
0: Mm-hmm.
1: Θα ανέβουν ένα-δύο παιδιά, μπορεί και τρία από την Β ή την Κ19 στην προετοιμασία. Ο Αγγελάκης, πιθανόν ο Μπακούλας. Να δούμε αν μπορεί να είναι κάποιος άλλος ή ο Φίλης για παράδειγμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο κανονισμός, ο νέος του κυπέλου.
0: Δύο.
1: Πρέπει να έχει δύο στην εντεκάδα.
0: Ναι.
1: Άρα τουλάχιστον δύο και στον πάγκο.
0: Mm-hmm.
1: Και θες καλούς παίχτες για την εντεκάδα και για τον πάγκο. Δεν θέλεις τώρα απλά να συμπληρώνεις, γιατί είναι ένας στόχος και το κύπελο πάντα. Ένας Έλληνας είναι και ο Τσάπρας, που πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνεται παρά μικρό. Πίσω ότι ουσιαστικά διαψεύδεται ασχολείται με τον Τσάπρα. Αλλά είναι μια υπόθεση που δεν θα τραβήξει άλλο. Και δεν θα μου φανεί και περίεργο ακόμα και ο Ολυμπιακός, εφόσον ασχολείται, να αποσυρθεί στο τέλος. Και από εκεί, αν δεν βγάζει άκρη. Κατάλαβα πώς το λέω. Γιατί οι πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες μιλάγαν και για μια πρόταση υψηλή και για ποσοστό μεταπόληση να κρυφτεί ο Λεβαδιακός και για έναν ή δύο παίχτες με ψυχανταλλάγματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η τακτική αυτή του Ολυμπιακού και εμένα δεν μου φαίνεται και λάθος.
0: Όχι, μην το μένα.
1: Δεν μπορείς ούτε να παρακαλάς ποδοσφαιριστές να έρθουν. Πόσο μάλλον Έλληνες που ξέρουν και τι κλαμπ είσαι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και τι στόχους έχεις και τι στάτους έχει η ομάδα γενικότερα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Δηλαδή ακούστηκε και το όνομα του Βρουσά για παράδειγμα μια εναλλακτική. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική. Δηλαδή ας πούμε σε δεξί μπακ δεν υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές Έλληνες. Υπάρχει ο Τσάπρας, υπάρχει ο Σάγιακας και ο Βρουσάη. Ο Βρουσάη είναι ο καλύτερος που έχει τριβάβει τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι στους καλύτερους μπακ της Πορτογαλίας. Δεν σου λέω ότι απαραίτητα θα γίνει κάτι, αλλά θα μπορούσε να είναι μια σκέψη και μια εύκολη κίνηση στην τελική.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Είναι πολλά τα ζητήματα, Νίκο, που ασχολούν, δεν το καταλαβαίνεις. Είναι ανοιχτά ζητήματα αρκετά. Υπάρχει πάρα πολύ κινητικότητα, η οποία νομίζω ότι σε επόμενες ημέρες θα μετουσιωθεί και σε κινήσεις. Σε συμφωνίες πιθανότατα. Ναι. Γιατί μιλάμε πάντα για μεταγραφές. Το ξέρεις πως μπορεί να από τη μια μέρα στην άλλη να χαλάσει μια μεταγραφή και εύκολα κιόλας. Ναι. Από εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Καλά, το έχουμε δει πολλές φορές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να σε ρωτήσω, βασικά περίμενε. Για το Στρεφέτσα μπήκε και η Τωρίνο.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός μιλάει με την Πάρμα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν είχε στάσει συμφωνία. Η Πάρμα ήθελε να τον κρατήσει ξανά ο δανεικό για άλλο ένα χρόνο. Και εκεί προσπαθούσε να συζητήσει για το αν θα μπει μια ρήτρα, μια υποχρεωτική ρήτρα και τα σχετικά. Τώρα έχει μπει και το Ρήνο. Οπότε ο ίδιος θέλει να συνεχίσει στην Ιταλία. Είδε ότι το πέρασμά του στην Ελλάδα, παρότι έπαιξε και Champions League που ήθελε και ο ίδιος, δεν του βγήκε σε... Ο ίδιος βγήκε σε καλό, δεν έπιασε τον Ολυμπιακό, γιατί η αναμφίβολα δεν κακώς πήγε στο Ρήνο. Εγώ συνεχίζω να το λέω. Παρότι στον Ολυμπιακό δεν έπιασε. Ο ίδιος θέλει να συνεχίσει Ιταλία. Και ψάχνει ομάδα τέτοιου στυλ, τι εννοώ, που να ταιριάζει το παιχνίδι της στο δικό του. Γιατί ο ίδιος του αρέσει να παίζει και αρκετά κοντά στο φορ. Η Τωρίνο είναι άλλη μια ομάδα που παίζει με τέκτρες πίσω το center four. Είναι κάτι που θα μας απασχολήσει. Γιατί καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι δεν θα έχει μόνο πάρε στο καλοκαίρι. Δεν θα έχει και πολύ δώσε.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό. Έχει αρκετούς παίκτες που θα πάρει, σε διψήφιο αριθμό μιλάμε. Και έχει και αρκετούς παίκτες που θα παραχωρήσει.
0: Ναι.
1: Είτε κάποιος θα πουλήσει, είτε κάποιοι μπορεί να πούνε δανεικοί, είτε κάποιοι είναι ελεύθεροι, το είδαμε.
0: Για να σας αποδεσμεύσω, προκύπτει από το ρεπορτάζ το όνομα του Ματέο Τονιώτσι για αθλητικός διευθυντής.
1: Θα σου πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, έχει δημοσιευτεί και για Νότιχαμ και για Ρίο Αβε.
1: Ναι. Ακριβώς. Είναι μια περίπτωση που νομίζω ταιριάζει αρκετά στα κουτάκια, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Mm-hmm.
1: Επιβεβαίως δεν υπάρχει, αλλά νομίζω...

0: Sport FM Πάτρα.
1: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Sport FM Πάτρας.
2: Ωραία Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
3: Να σε καλά Νικόλα μου.
2: Ακούσαμε τον Γιώργο Τζανάκα με το πλούσιο πραγματικά ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάρα πολλά ονόματα, πάρα πολλές υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη και εκκρεμότητα. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: για 4,6.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.

0: προλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε τελική ευθεία του σημερινού newsroom και πριν συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ, θα σας πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Το πρώτο live έρχεται το Σάββατο 13 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, από τις 12 έως τις 2 παρέα με τους Σταύρο Χοντροθύμιο και Νίκο Ράλη και με πολλά δώρα τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. TV Kiddos OLED 55 inch on, Google TV, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Όλα αυτά στο Athens Metro Mall. Σας περιμένουμε.

0: Με ρωτάτε πάρα πολύ για το πότε θα γίνει η συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το νέο γήπεδο. Νομίζω ότι θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Τα έργα θα αρχίσουν από Δευτέρα. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι κλείνει το ΣΕΦ και αρχίζουν τα έργα για την κεντρική σάλα, σε ένα παιχνίδι αύριο που είναι μία μέρα πριν τη συμπλήρωση 39 χρονών από τον ιστορικό τελικό Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση, 14 Ιουνίου του 1987, 13 Ιουνίου του 2026 θα γίνει το τελευταίο παιχνίδι μπάσκετ με αυτή τη μορφή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το λες και σημαδιακό. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ με αυτό της ΑΕΚ. Ο Γιώργος Τσακίρης μαζί μας. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο μου, πώς είσαι?
0: Καλά φίλε.
1: Καλά, πάντα καλά, πάντα καλά. Και εμείς καλά είμαστε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ζηστά, ήσυχα, όμορφα όπως πρέπει αυτή την εποχή. Για την ΑΕΚ.
0: Σε ζηλεύω.
1: Ναι, εντάξει. Και, κοίταξε, νομίζω ότι είμαστε γνωστούς και εμάς λίγο. Να πάμε έτσι ζηστά. Έτσι είχαμε ένα... Μια διετία πολύ μάχημη, πολύ, πολύ έτσι από το καλοκαίρι από νωρίς να έχουμε και γκρίνια και μουρμούρα και προφανέστατα θα έρθει και αυτό όπως ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα
0: δεν
1: και που
0: αυτό.
1: Έχει... Ναι. Και ακόμα που έχει λιγότερο σαν εξαιρετικά και έχει κάνει και ήδη μια μεταγραφή και ας θέλει άλλες δύο βάσει του αγωνιστικού σχεδιασμού που έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο προπονητής της ομάδας, δεν τη λέμε εμείς, γιατί σου ξαναπεί εγώ μπορεί να θεωρώ ότι έχει περισσότερες ανάγκες η ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως έχει να κάνει με το άποψη και όχι με το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ είναι ξεκάθαρο και έχει αναλυθεί από τον ίδιο τον προπονητή. Αν αργήσουμε κι άλλο να γίνει η δεύτερη μεταγραφή, το έχει μουρμουρίτσα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ο οποίος Γιώργο μου είναι στην Ιμπιζά.
1: Ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής τώρα είναι στη Μύκονο.
0: Α, Μύκονο, γιατί η Ιμπιζά διάβασα κάπου.
1: Ναι. Okay. Δεν ξέρω για αλλού. Είμαι υπόλογος για αυτά που λέω εγώ όπως το έδειξε.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: 23 Ιουνίου πετάει για Ίμπιζα.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει, 23
0: Ιουνίου. Παρ' όλα αυτά ωραίος, Μύκονο, ωραίος.
1: Είναι στη Μύκονο με τη σύζυγο, με την κόρη. Θα επιστρέψει, θα φύγει στις 23 του μήνα για Ίμπιζα και τέλη του Ιουνίου, 29-30 δεν ξέρω, θα επιστρέψει για να οργανώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Τα έχει ούτως ή άλλως προγραμματίσει βέβαια άνθρωπος. Για να φύγουν στις 6 Ιουλίου για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όχι, τώρα δεν είναι, είναι Μύκονο.
0: Οκ. Μπορεί να έχω κανένα διαβάσει
1: και εγώ. Ήμπιζα και Μύκονο, μια χαρά τον αγόρι μου.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Υποκλίνομαι.
0: Και καλός προπονητής και καλά
1: περνάει. Φαίνεται σε όλα του ότι είναι πάρα πάρα πολύ ικανός και to the point σε ό,τι αφορά τα μέρη που επιλέγει.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, από εκεί πέρα σε ό,τι αφορά στο κομμάτι το μεταγραφικό, είτε είναι στην Μύκονο, είτε στην Ίμπιζα, αντιλαμβάνεις ότι είτε θα βρεθεί μάλλον στην Ίμπιζα, ο Μίτσολιτς με τον Ριμπάλτα έχουν άριστη επικοινωνία, επαφή, σχέση, το πιο σημαντικό απ' όλα,
0: mm-hmm.
1: για να τρέξουν τα όποια ζητήματα χρειαστεί, αυτό του μέσου δηλαδή και του στόπερ που αναζητεί η ΑΕΚ, και επιθυμεί και προσπαθεί και σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται αυτή τη στιγμή μιλάμε να το κάνει μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Δηλαδή μέχρι να φύγει αυτός ο μήνας να έχει και τις άλλες δύο περιπτώσεις. Σίγουρα μία θα έχει, αλλά ίσως και τις τρεις από αυτές που έχει αξιώσει ο προπονητής. Και αν γίνει αυτό θα μιλάμε για απίστευτη έτσι, επιτυχία στον αγωνιστικό σχεδιασμό σε επίπεδο ημερομηνιακό εννοώ.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Διότι ούτως ή άλλως η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ χρόνο διαθέσιμο, κακά τα ψέματα. Εγώ δεν θα έμπαινα καν στη διαδικασία, θα πεπεδίωκα και τον Ιούλιο να εκμεταλλευτώ. Μιας και το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου προετοιμασίας θα είναι τέτοιο που θα χρειάζεται να μπορέσει η ομάδα να το αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο εν ώψη της έναρξης των αγωνιστικών της υποχρεώσης και αυτό αργεί το σημάσαι. 19 Αυγούστου με 18 εκεί θα παίξει η ΑΕΚ. Αλλά είναι ό,τι θέλει ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς, αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Να πω ότι σε ό,τι αφορά στο κομμάτι των ανανεώσεων περιμένουμε να έχουμε κάποιες εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα που έρχεται ή τέλος πάντων το επόμενο 15ήμερο με τον Λούκα Γιώβιτς και τον Σταυροπίλιο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να πω ότι περιπατάζω αναφέρει πως δύσκολα θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Θετικές είναι οι ενδείξεις που έχουμε αυτή τη στιγμή αλλά πάντα στο ποδόσφαιρο δεν λες ποτέ, δεν ξέρεις τι μπορεί να παρουσιαστεί μέσα στο μεσοδιάστημα. Γι' αυτό και έχουμε πολύ όμορφες ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούμε σαν τετριμένο που λέμε, όπως το εκτός συμπληρωματικού απρόβλου. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται κατά χώρο αυτό, γιατί όντως είναι τέτοια η μεταγραφική περίοδος και ειδικά του καλοκαιριού που πολλά μπορεί να αλλάζουν σε επίπεδο δεδομένων ανά ώρα, ξέρεις. Να εμφανίσεις μια ομάδα δηλαδή, να ξέρεις πράγματα, να στοχεύσεις σε ενίσχυση σε θέσεις που στην ΑΕΚ είναι πολύ σημαντική, όπως είναι ο Λούκα Γιώργης για παράδειγμα, που έχει ένα όνομα και ένα δεδομένο τέτοιο που μπορεί να προσελκύσει και ομάδες από πολύ ψηλά πρωταθλήματα. Mm-hmm. Στασιμότητα παρατηρείται στα θέματα των παραχωρήσεων, ειδικά σε δύο κεφάλαια που έχουμε να κάνουμε με τον Ελίασον, δηλαδή και το Ubisoft, αλλά και στις κρούσεις που υπάρχουν ακόμα δεν έχουν γίνει προτάσεις. Βέβαια είναι πολύ νωρίς, πρέπει να το πω αυτό, ειδικά για παίκτες που δεν υπολογίζονται, και για τον Παύλο Φερνάντης, δηλαδή και για τον Πιερό, και για τις δύο περιπτώσεις υπάρχουν κρούσεις, για τον Πιερό κυρίως από το Ισραήλ. Θα δούμε αν θα υπάρξει και ουσιαστική κίνηση, πρόταση ομάδας, είτε για τον ένα είτε για τον άλλον. Και ο άλλος ήταν, είπαμε, ο Παύλο Φερνάντης, ο οποίος έκανε καλή χρονιά στην Αλκαλίτ και έχει ενδιαφέρον από εκεί.
0: Ναι, νομίζω ότι όπως κινείται πολύ, να το πω έτσι, μυστικά η ΑΕΚ μεταγραφικά, έτσι θα έχουμε και εκεί εξελίξεις και πώς δεν το περιμένουμε, νομίζω.
1: Ίσως, απλά αυτό δεν ξέρω, δεν ξέρεις απόλυτα από την ΑΕΚ.
0: Όχι,
1: νοήθει. Γιατί ξέρεις, ναι, άμα έχει την αποδοχή. Μπράβο, μπράβο. Και από τους μάνατες των παιχτών και από τις ομάδες που θα ενδιαφερθούν για αυτούς.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να είναι πιο επικοινωνιακές εκείνες και να θέλουν να επικοινωνήσουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα έχουμε κάνει πρόταση στην ΑΕΚ για τον Παύλο Φερνάντη, ξέρω εγώ, στο τάδε ποσό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω, ότι μπορεί να μην είναι θέμα της ΑΕΚ, να διατηρηθεί στο κάτω από τα ραντάρ που λέμε. Που τουλάχιστον έτσι δουλεύει, το εμπεδώσαμε, το λέγαμε από πέρσι βέβαια εμείς για τον Ριμπάλτα. Είχε φανεί και στη Μαρσέικ αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες που είχε δουλέψει ότι έτσι κινείται, και στη Ζενίτ για παράδειγμα. Το επιβεβαιώσαμε εδώ στην ΑΕΚ και μια χαρά είναι για μένα να με ρωτάς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει αποτέλεσμα και αυτό επιδιώκει και καταφέρνει ο Ριμπάλτα και μπράβο του. Γι' αυτό άλλωστε νομίζω ότι είναι από τους ελάχιστους διευθυντές παιδοσφαίρου που έχουν αναγνωριστεί τόσο σημαντικά η δουλειά τους και το αποτέλεσμα αυτής.
0: Ναι.
1: Είχαμε την παρουσία του κυρίου Λιόπουλου.
0: Ήθελα να μιλήσουμε σαφέστατα μηνύματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι κάποια μηνύματα που είχαμε ξανακούσει και τα περιμέναμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχει την ίδια για μένα διάθεση, την επιθυμία για να συνεχίσει η ομάδα στο πρωταγωνιστικό ρόλο της. Μ' άρεσε αυτά που λέει για την νεολαία, πάντα θα μ' αρέσουν, τα κοινωνικά μ' αρέσουν εμένα. Μπορεί σε κάποιο timing, έχουν ξαναπεί όπως θα προσπαθήσει να μην αρέσει στον περισσότερο κόσμο και το αντιλαμβάνουν και το κατανοώ. Αλλά απ' την άλλη είναι μηνύματα τα οποία έχουν ουσία στο κομμάτι που αφορά τα παιδιά και ειδικά σήμερα που ήταν και για το Μεγάλη Γέννη Σχολή.
0: Σχολή, ναι.
1: Για τους καθηγητές και για τα παιδιά που βρέθηκαν εκεί. Αυτά δεν είναι κατά τα άλλα ηρεμία. Έχουμε πει ότι 6 φιλικά θα δώσει ΑΕΚ, ένα είναι με την Grab-Chap στις 12 Ιουλίου. Συνολικά πάντως θα δώσει 6. Όχι 5 ούτε 4. 6 θα δώσει, 3 και 3 από ό,τι ξέρω.
0: Μια χαρά. Συμφωνείς με την ψηφοφορία στο site της Super League για τον παίχτη της χρονιάς? Ο Μπρελίν Πινέδα βγήκε.
1: Ναι, κοίτα, είναι πολύ πρωταγωνιστές η αλήθεια είναι στην ΑΕΚ φέτος. Δεν μπορεί να εστιάσει τον Ακώσια, μπορεί να εστιάσει τον Ρότα, μπορεί να εστιάσει τον Λούκα. Μπορεί να εστιάσεις σίγουρα στο Μαρίν, στο Ρέλβας. Όμως πραγματικά ο παίκτης που κάνει διαφορά γενικότερα, όχι μόνο από την ΑΕΚ, σε όλο το πρωτάθλημα και με σταθερή διάρκεια σε αυτό, είναι ο Ορμπελίν Πινέδα. Και ναι, συμφωνώ απόλυτα, αυτός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Όταν αυτός είναι καλά, όλοι οι ΑΕΚ είναι καλά. Και ειδικά στη μεσαία τη γραμμή.
0: Επειδή μ' αρέσει,
1: το τέμπο, την ένταση, όλα.
0: Μ' αρέσει να συμμετάσχω σε όλα αυτά που βλέπω, και εγώ Πινέδα έβαλα.
1: Ναι, και εγώ Πινέδα.
0: Θα βάζα Νίκολιτς αν υπήρχε αυτή η τέτοια, αλλά εντάξει. Okay.
1: Όχι, ναι, σίγουρα αν υπήρχε ο μεγάλος πρωταγωνιστής του MVP, ναι. Ναι, είναι 100%. Αν πάμε όμως στο
0: παίκτη,
1: καλύτερο.
0: Σε παίκτη, ναι.
1: Δεν το συζητάω καν.
0: Mm-hmm. Ωραία, Γιώργαρα μου. Εγώ σας ευχαριστώ για τον Κυριακό. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσάκη. Αύριο στις 2 με 4 reporters και όχι 12-2 λόγω της εκδήλωσης και της ειδικής εκπομπής στο Athens Metro Mall. Πάμε για το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε και να ολοκληρώσουμε με βόλεϊ, πόλο και πολλά ωραία.

0: 94,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, έχουμε και τις ενδεκάδες του αγώνα ανάμεσα στον Καναδά και την Βοσνία που αρχίζει σε 15 λεπτά στο Τορόντο. Οι διοργανωτές θα παίξουν με τους Κρεπό, Τζόστον, Ντεφουζερόλ, Κορνέλιους, Λαριέα, Εουστάκιο, Κονέ, Μίλαρ, Ντέιβιτ, Ουλουβασέχη και Μπουχάναν. Και η Βοσνία με Βασίλη, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς, Ντέντιτς, Κάτιτς, Ταχίροβιτς, Μπάσιτς, Μέμιτς, Ντεμίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς και Λούκιτς. Καλά που είπες ο Μπρελίν, λέει, θυμήθηκα να πάρω ομπρέλα γιατί βρέχει. Είδες, έχουμε τρομερή χρησιμότητα ως ραδιόφωνο. Ακόμα και τα λάθη μας σας βοηθούν. Πριν από λίγο ανακοίνωσε ο κύριος Σιλβέν Φρανσίσκο ότι κάνει χρήση του opt-out του συμβολέου του στην Ζάλγκιρις και όλα δείχνουν ότι θα είναι παίκτης της Βιλερμπάν εναντί 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η Ζάλγκιρις που κατάκτησε πριν από λίγο το πρωτάθλημα Λιθουανίας με 3-0 απέναντι στην Ιουβέντους. Λίγο πριν το ημίχρονο, η Βαλένθια προηγείται 15 πόντους της Μπανταλώνα, 54-39 στον δεύτερο ημιτελικό της Λίγκα Εντένσα στην Ισπανία, ενώ η Ντουμπάι στο ημίχρονο προηγείται 40-37 της Παρτίζα στο Βελιγράδι και θυμίζω ότι αν νικήσει κατακτά την Αδριατική.

Λοιπόν, νωρίτερα είπαμε για, για τις μάχες της Εθνικής Ανδρών και Γυναικών στο European League. Οι άντρες νίκησαν τελικά 3-0, όπως και οι γυναίκες. Την Ισλανδία, οι άντρες στο Κόσοβο, οι γυναίκες. Πάρα πολύ εύκολα για τους άντρες στην Λιφάδα, 25-14, 25-13, 25-12. Με τον με 11 άσους η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη. Ο Δημήτρης Μόχλιας, ο οποίον φιλοξενήσαμε στην συγκεκριότητά μας Τετάρτη, είχε 14 πόντους. 8 είχε ο Ράπτης και από 7 σημείωσαν οι Πιτακούδης και Μάρκου. Η Εθνική πλέον αντιμετωπίζει την Κυριακή στις 7 την Βόρεια Μακεδονία για την τέταρτη αγωνιστική. Θυμίζω, έχει 2 νίκες και 1 ήττα η Εθνική Βόρεια των Ανδρών. Οι γυναίκες νωρίτερα επικράτησαν 3-0 του Κοσόβου, 25-20, 25-18, 25-16 και έκαναν το 3-3 στη Νεάπολη της Λάρισας, οι αγώνες της Εθνικής Γυναικών για αυτή την εβδομάδα. Επόμενο παιχνίδι αύριο απέναντι στην πιο ισχυρή από το Κοσόβο, Πορτογαλία. Κορυφαία σε πόντους ήταν η Τικμανίδου με 14, 9 είχε η Μπάκα και 15 η Ανθούλη. Ναι, τα 4 εκατομμύρια, Βαγγέλη μου, είναι υπερβολικό ποσό για τον Σιλβέν Φρανσίσκο, αλλά η αγορά είναι αυτή που καθορίζει τις τιμές. Είπα και προχθές με τον Γιώργο και τον Τάσο που συζητάγαμε ότι αδυνατό να πιστέψω και να διανοηθώ τι λεφτά θα παίρνει ο Διαμαντίδης, ο Παπαλουκάς και ο Σπανούλης αν ήταν αυτή τη στιγμή ενεργοί, αλλά ξαναλέω, αυτή είναι η νόμη της αγοράς. Ο Φρανσίσκο θα ψάξει λίγο για NBA, αυτή την αίσθηση έχω. Δύσκολα θα βρει κάτι, τουλάχιστον ότι όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, και εφόσον δεν βρει τις επόμενες 10-15 ημέρες, θα ενεργοποιήσει τη συμφωνία του με την Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν, η οποία έχει πάει πολύ δυνατά με τον Πάρκερ, θα πάρει τον Λουβαβού Καμπαρό, θα πάρει τον Γιαβουσέλε, έχει πάρει τον Άρμονι Μπρούξ από την Μακάμπη, τον Ντάνιελ Τάις από τη Μονακό. Γενικά θα κάνει ένα πολύ δυνατό σύνολο.

Είχαμε και μπάσκετ γυναικών σήμερα με την Εθνική Νανικά, η πολύ εύκολα 110-71 την Δανία στο πλαίσιο του τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη που γίνεται στην Άρτα. Αύριο θα γίνει ο αγώνας Δανία-Βουλγαρία και την Κυριακή η Ελλάδα θα παίξει με τη Βουλγαρία στις 7. Κορυφαία για την ομάδα της Ελλάδας ήταν η Τσινέκη με 21 πόντους, 15 είχε η Μποσγανά, 13 Χριστινάκη και από 11 Κολάτου και Κρυμίλη.

Ενώ έτσι μια είδηση που σίγουρα ενδιαφέρει, γιατί είναι από τα καυτά θέματα το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως όλα δείχνουν ότι αποχωρεί από τους Bucks, στις ομάδες που ενδιαφέρονται για ανταλλαγή με τους Milwaukee Bucks προσθέθηκαν και οι Minnesota Timberwolves, με το Athletic να αναφέρει ότι οι Bucks για να μπουν σε διαδικασία ανταλλαγής ζήτησαν τον Jaden McDaniels, τον Naz Reid, τον Terrence Shannon και δύο επιλογές από τον πρώτο γύρο μελλοντικού draft. Είναι δεδομένο ότι όποια ομάδα θελήσει να πάρει τον Γιάννη θα πρέπει να εξοδευτεί αρκετά σε roster και draft picks, αλλά αξίζει τον κόπο.

Και σε 7 λεπτά το πρώτο σπριντ ανάμεσα στον τελικό του Champions League Πόλο γυναικών στη Μάλτα, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φερεντσβάρος. Για τον φίλο του Δημήτρη που στέλνει πώς εξηγώ το αυξημένο μπάτζετ της Βιλερμπάν, εξηγείται λόγω της απόφασης του Τόνι Πάρκερ να κάτσει στον πάγκο, ένας άνθρωπος που μπορεί να προσελκύσει πάρα πολλούς χορηγούς. Το ανεξήγητο με τη Βιλερμπάν είναι ότι πριν από 1,5 μήνα ήταν εκτός Ευρωλίγκας, δηλαδή ήταν στα πρόθυρα της διάλυσης, να το πω έτσι, καθώς δεν μπορούσε να πληρούσε τις προϋποθέσεις και το κατώτατο μπάτζετ που έχει η Βιλερμπάν. Είχαν γίνει και δημόσιες τοποθετήσεις ότι θα υποβιβαστεί σε κάποια άλλη πιο χαμηλή δυναμικότητα διοργάνωση. Πάρκερ το πήρε διαφορετικά. Από πρόεδρος έγινε προπονητής. Νομίζω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το project, εννοείται, φίλε μου Δημήτρη. Τώρα, για την συνεχόμενη αποτυχία της Μπαρσελόνα αυτά τα χρόνια, με βάση το μέγεθός της, ναι, η Μπαρσελόνα είναι μια ομάδα που έχει να πάρει την Ευρωλίγκα το 2010. Και αυτό είναι, νομίζω, έτσι, μια τροφή σκέψη και για τους φίλους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Όσο μεγάλη ομάδα και αν έχει τόσα χρήματα και αν σπαταλά, να παίρνει την Ευρωλίγκα κάθε χρόνο, α πούμε, ή χρόνο παραχρόνο. Η Μπαρσελόνα νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο σωματείο που απλά επειδή έχει άμεση εξάρτηση από το ποδόσφαιρο και λαλούν πολύ κοκόρινο το λαϊκά, δεν αποφασίζει ένα, αποφασίζουν πάρα πολύ. Είναι σε ένα συνεχόμενο κυκαιώνα λαθών που τη στοιχίζουν το να μην διακρίνεται. Βέβαια, έχει σταθερή παρουσία, έχει τα Final Four. Αλλά δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο. Το καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Είναι όντως μια από τις πιο αποτυχημένες ομάδες της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι αυτή είναι η αιτία. Ότι δεν υπάρχουν ένα-δύο άνθρωποι να αποφασίζουν μαζί με τον προπονητή και να χαράσουν μια κοινή πορεία.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το σημερινό newsroom ολοκληρώθηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο Μπουρνά και Γιώργο Γιάννης που ήταν στην μουσική τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Γιώργο Πετρίδη και Βαλεντίνη Ανακολοπούλη που είχαν την δημοσιογραφική επιμέλεια. Αναλύσαμε νομίζω όλα τα ρεπορτάζ. Πάμε να απολαύσουμε και Μουντιάλ και Πόλο. Να δούμε αύριο ένα πολύ ωραίο τελικό και ο καλύτερος να νικήσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ας ευχηθούμε, αν και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος, να μην αναλωθούμε σε τίποτα άλλο παρά μόνο αγωνιστικά μετά από αυτό το τεράστιο παιχνίδι που θα δούμε ξανά μετά από αρκετά χρόνια. Πέμπτο τελικό έχουμε να δούμε από το 2017 νομίζω. Ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πάλι στο ΣΕΦ, με νικητή τον Παναθηναϊκό τότε. Και εμείς θα λέμε αύριο από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και εδώ θα είμαστε, θα παίξει. Καλή συνέχεια στην ακρόαση από τον Νίκο Ζέρα που ήταν τις προηγούμενες 2 ώρες μαζί σας. Fight Club έρχεται, δυναμικό Παρασκευής, πάντα δροσερό και μουντιαλικό σίγουρα. Να είστε καλά.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις.
7: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
8: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Sport FM.
11: Sport FM.
10: Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
12: Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
14: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάνγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
13: Προσλαμβάνεστε.
15: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
17: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
19: Μη με προδώσεις.
18: Second rule of Fight Club is...

0: Εγώ ξέρω ότι μέχρι εμείς το καλέτο μάλιστα του Μουντιάλ δεν το έχουμε δει. Το είδανε μόνο οι Μερακλείδες. Ναι. Κάποιοι λίγοι Μερακλείδες. Και ο καλύτερος όλων, ναι, έχω να σου πω.
1: Ο καλύτερος Μερακλείς.
0: Ναι, ναι, είναι ο Τσόχος, ο οποίος λες και το ξέρε. Το περιέγραφε το πρωί, ξέρεις, με το γνωστό τσοχικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Και όσοι από εσάς το κάνατε, παρακαλώ να συνεισφέρετε την άποψή σας. Λέει, ήθελα να ξυπνήσω να δω το μάτι. Εντάξει, δεν ξύπνησα. Ξύπνησα όμως, λέει, για το δεύτερο ημίχρονο. Τα ανοίγω, λέει, εκεί στο 50. Λέει, με την τσίπλα στο μάτι, φτιάχνω καφέ. Κοιτάω, λέει, 0-0. Ανοίγω τα στατιστικά, λέει, στο κινητό. Σούπα, λέω, πω ρε φίλε, γιατί ξύπνησα να μην μετά.
1: Γαρίδα το μάτι μετά.
0: Ξαφνικά, λέει, έγινε το μάτς, κουκλί.
1: Α, και ξύπνησε το θηρίο για δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Ναι. Μετά για εκπομπή.
0: Ναι, είναι

0: Τι είναι αυτή η νέα,
1: τα
0: αγώ, αυτά νιάτα, τι είναι
1: τα αγώ της δημοσιογραφίας.
0: Τι είναι αυτά τα νιάτα, να πούμε.
1: Καταπληκτικός. Πραγματικά καταπληκτικός.
0: Λοιπόν. Γιατί έχει εφευρεθεί το Replay TV, ρε φίλε, και όλα αυτά.
1: Έλατε.
0: Είναι για ξυπνά κάποια στιγμή την ησυχία σου και το βάζει και το βλέπει. Δεν έχει κλείσει η Ιντερνετ, δεν ξέρει τι έχει γίνει. Πούμε, για να έχει το suspense, ξυπνά ό,τι ώρα να
1: ξυπνήσει. Έχει πει στου δικού σου, μη στείλετε καμιά αυτή να πούμε κτλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω δηλαδή. Να. Αυτή η αγωνία να κάτσει να δει τώρα, α πούμε, μέσα στην άγρια νύχτα να κάτσει να δει Κορέα με, πώς το λένε, Τσεχία. Είναι ιστορία του Βίτσιου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Πραγματικά.
0: Μπράβο όσοι το κάνανε και δεν είναι Κορεάτες ή Τσέχοι.
1: Αχα.
0: Μπράβο τους. Τι να πω. Τι να πω.
1: Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, λοιπόν. Συνεχίζω τώρα. Καταρχάς να πούμε, λοιιπόν, έχουμε Καναδά, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Στο 7ο λεπτό, ήλιος, δηλαδή γυρίζουμε πίσω σε εποχές 94. Εντάξει, επίσης ένα γήπεδο μισοάδιο όπως το βλέπουμε. Εντάξει, στο Κορέα Τσεχία ήταν τραγικά άδειο το γήπεδο. Τραγικά ναι. Άδειο. Τραγικά
0: γιατί
1: άδειο.
0: Όμως, τέτοια ματσάρα.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, γιατί να μην δώσει 1000 δολάρια το άτομο για να πάω.
1: Ναι, έλατε.
0: Να, πω.
1: Να δώσει 1000 δολάρια, να δώσει και 200 στο πάρκινγκ. Έτσι, να δώσει και 50 δολάρια σε νερά και να το ευχαριστηθεί, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή η ευκαιρία. Να πει, θα δώσει μια χιλιαρού και το παιδί ένα χιλιάρι, δύο χιλιαρούδες. Να πάω να δω, ρε φίλε. Ωραία.
1: Και να σε τσιγκλάει και από πίσω ο γιος σου. Παπά, παπά, έλα, δώσε 70. Θέλω να δω το όνομά μου. Το όνομά μου στη βιντεοθόνη.
0: Ότι να καθίσεις μουλικό.
1: Τι να πω, ρε. Λοιπόν, και για κάποιο λόγο, λοιπόν, τα δύο μεγαλύτερα αστέρια των ομάδων δεν παίζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ούτε ο Αλφόνσο Ντέιβις παίζει για τον Καναδά, είναι στον πάγκο. Ούτε ο Έντιν Τζέκο έχει ξεκινήσει για την Βοσνία. Είναι και δύο στον πάγκο. Εντάξει.
0: Ο Ντέιβις, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι σε λίγο σε μια κατάσταση σάπιο. Έχει πάθει λίγο Νεϊμάρ. Δηλαδή, παίζει μερικά παιχνίδια, μετά τραυματίζεται, μένει έξω για καιρό, μετά επιστρέφει λίγα παιχνίδια. Δεν έχει κάνει χρονιά με συνεχόμενα παιχνίδια, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Από ό,τι κατάλαβα. Οπότε, ίσως να μην είναι, ας πούμε, σε άριστη κατάσταση για να βγάλει.
1: Και είναι το για ποια κυρία στο άσμα που κάνει ο. Ποια κυρία στο άσμα που κάνει ο. Τα backing vocals εννοείται
0: ναι,
1: που κάνουν στον.
0: Ναι, ναι. Το ξαναζώνει.
1: Στο Βεντουράτο. Εντάξει. Mm-hmm. Okay. Ναι, συγγνώμη, Κώστα, ναι. Διέκοψα.
0: Όχι αυτό, για τον Τζέκο φαντάζομαι ναι. Εντάξει τώρα. Είναι και μεγάλο κοπέλα, σου λέει μην το βάλουμε παίζει 90 λεπτά, το βάλουμε κάποια στιγμή.
1: Άμα το χρειαστούμε.
0: 65, ναι.
1: Άμα το χρειαστούμε. Μην τα
0: λεπτά.
1: Αποχρηματικά έπαιζε 90 λεπτά.
0: Ναι, αλλά δεν έχει ζέστα.
1: Είναι και αυτό, πρέπει το να σκέφτεσαι και τον άνθρωπο σιγά σιγά. Κατάλαβες. Βέβαια, μετά να σκεφτόμαστε του ανθρώπου, ο Τόμας, ο Παρτέι και άλλοι που τους απαγορεύεται είσοδο. Ναι, και δηλαδή δεν μα τα λέει ο διαιτητή, έχουν πέσει όλοι στο διαιτητή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ενώ θέμα έχουν και οι παίκτες. Τελευταίος είναι ο Τόμας ο Πάρτεϊ, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει στο παιχνίδι της Γκάνης γιατί το απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καναδά. Πρόσεξε, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά.
0: Αιτιολογία.
1: Επειδή εκκρεμεί δίκη εναντίον του για απόπειρες βιασμού και σεξουαλική παρενόχληση, ναι. Δεν έχει κριθεί ένοχος, δεν υπάρχει τίποτα. Όμως ναι. Εκκρεμεί μια δίκη.
0: Ναι.
1: Επειδή εκκρεμεί μια δίκη, σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά, δεν μπορεί να μπει στον Καναδά. Για κάποιο λόγο. Στο Λονδίνο το μέχρι όλα αυτά.
0: Και στο δεύτερο μάτς πώς θα μπει.
1: Αν έχουν παιχνίδι, αν το δεύτερο παιχνίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες θα παίξει. Ξέρω, τώρα που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αποστολή της Γκάνας είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά στον Καναδά δεν μπορεί να πάει για να παίξει.
0: Okay.
1: Τρομερά. Όχι, δεν είναι οκ. Okay.
0: Τι να κάνω, να αλλάξω το νομικό σύστημα του Καναδά.
1: Διάβασα σήμερα το εξής. Το μεταφέρω με μία επιφύλαξη, διότι δεν το διασταύρωσα. Κακώς δεν το διασταύρωσα. Με συγχωρείτε, το μεταφέρω. Αν κάποιος το γνωρίζει, μπορεί να το διασταύρωσε, μου πείτε αν είναι μούφα ή πώς το λένε, ή σωστό. Το 1966 συμμετείχε στο Μουντιάλ η Βόρεια Κορέα. Εντάξει.
0: Το 1966.
1: Στο Μουντιάλ της Αγγλίας.
0: Μάλιστα.
1: Λέγεται λοιπόν τότε ότι οι Άγγλοι είχαν θέμα με τους Βορειοκορεάτες και λέγαν ότι απειλούσαν, ας πούμε, ότι εμείς δεν θα τους δώσουμε βίζες για να έρθουν αυτοί εδώ πέρα. Και είπε η FIFA ότι αν αρνηθείτε βίζα, άδεια εισόδου σε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή που συμμετέχει στο Μουντιάλ, ακόμα και 24 ώρες πριν θα σας πάρουμε τη διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Λύθηκε το θέμα.
0: Άλλο το 66, άλλο το 26.
1: Αναφέρω το θέμα αντιμετώπιση.
0: Ναι. Δεν έχει να κάνει. Εντάξει. Λέγαμε και χθες ότι και όταν είχε απαγορευτεί την Ινδονησία, ποια χώρα ήταν το να μπει η Under 23 του Ισραήλ, το 23, πήραν τη διοργάνωση και τη στείλανε στην Αργεντινή. Δεν έχει να κάνει. Άλλες εποχές τότε, άλλες εποχές τώρα. Οπότε, ξέρεις, μη συγκρίνουμε το 66 με το 2026. Άλλα πρωτόκολλα ασφαλείας, άλλες μεταναστευτικές πολιτικές, άλλες, ξέρεις, άλλα μέτρα στις χορηγήσεις βίζας και στην είσοδο στη χώρα, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Άλλη απειλή τρομοκρατίας δεν λέω για το συγκεκριμένο, λέω γενικότερα. Οπότε όλα αυτά έχουν ενεργοποιήσει πρωτόκολλα τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από τότε και τα οποία
1: ορίστης,
0: κάθε χώρα μπορεί να παίρνει αποφάσεις χωρίς να χρειάζεται, ας πούμε, να τις τραβάει ταυτή ο Ινφαντίνο ή κάποιος άλλος.
1: 2.000 για το Γαλλία-Σενεγάλη τα εισιτήρια για δύο άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Και 2.000 το τρένο από Μανχάταν. Μόνο αυτά. Μόνο αυτά, τίποτα άλλο.
0: Ξέρω σφύρι, χωρίς νερό, χωρίς χοντόγκ, χωρίς
1: 2.200.
0: Ναι, ναι.
1: Φτάσαμε ήδη τα 2.200 και δεν έχουμε μπει ακόμα στο γήπεδο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Με τάπερ, φαντάζομαι. Πας με τάπερ. Φέρνεις από το σαν είσαι και Ελληνάρας, φέρνεις τάπερ από το σπίτι, έχεις μέσα σου τζουκάκι, έχεις μέσα λίγο ριζάκι να πήξεις το παιδί του μπόση. Και όχι πολύ νερό που θα φέρουμε από το σπίτι, γιατί άμα θέλει κατούριμα μπορεί να πηγαίνεις εδώ και να είναι 5 δολάρια το κατούριμα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Μπορεί να πηγαίνεις και να έχει κερματοδέκτη και να σου λέει: θες να κάνεις το τσίσο σου 5 δολάρια. Θες να κάνεις το νούμερο 2 σου 10 δολάρια. Τι έχει πιάσει, έχει πάει τσιριλή. Πει, μπατήρισες. Αυτό είναι. Δεν ξέρω. Δεν παίζουν αυτά τα πράγματα.
1: Ωχ, Θεέ μου. Ποιοι είναι αυτοί που βλέπουμε τώρα εκεί? Γιατί μαζί με διασκέτους χαρτογιακάδες, βγάλτε και μια φάση από κάτω να ξέρουν τι είναι. Αλλά είναι. Κάτι ξέρω, χαρτογιακάδες. Ξέρω, paper collars. Να βάλουμε κάτι, ρε παιδί μου.
0: Σε ποιους?
1: Έδειξε κάτι χαρτογιακάδες. Αλλά δεν είδα ποιοι ήταν. Γιατί είναι ωραίο. Άλλο να βλέπεις, ξέρω εγώ, τον Μπουγιόλ, ξέρω τον Μπάτζιο. Μάλιστα, εντάξει. Τώρα δείχνεις μια σειρά χαρτογιακάδες. Τι, τους χρωστάς κανένα πλάνο? Σου έχεις πει ότι θα γίνει.
0: Πάω πληρώσει. Μπορεί να πληρώνεις το 70 για να βγει το όνομα σου πάνω, αλλά ο χαρτογιακάς πάει να πληρώνει 20 ευρώ να του κάνει πλάνο σκηνοθέτης. Αυτό είναι πρόταση. Αυτό είναι πρόταση. Όχι το όνομα πάνω για να το δεις στο γήπεδο εσύ και οι υπόλοιποι θεατές και να μην το δει κανένας όλο τον κόσμο. Να έχεις πληρώσει, να δείξεις τη φάτσα σου σκηνοθέτης. Δεν θα 3 δευτερόλεπτα να σε δει όλοι οι φίλοι.
1: Ωραίο.
0: Αυτή είναι μπίζνα, κύριε Ινφαντίνο μου.
1: Είναι άλλη μια μπίζνα.
0: Πολύ καλύτερη μπίζνα.
1: Άλλη μια μπίζνα. Ναι. Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Και να σε ενημερώσει και πριν, αφού θα έχεις πληρώσει ένα καλό ποσό,
1: ναι,
0: να κάνεις και το καλό σου προφίλ. Μην κάνεις καμιά γκριμάτσα και την ώρα. Μην ξύνεις καμιά μύτη, να πούμε. Έχεις κανένα δαχτύλα μέσα στη μύτη και κάνεις ένα σκαφί.
1: Ανακαλώ αυτό που είπα. Έχει κόσμο. Βλέπω μπροστά. Είναι κάτι σαν πάνελ. Νομίζω ότι είναι άδειες θέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπεις. Είναι κάτι σαν πάνελ, βλέπεις μπροστά, σαν κόκκινα τυχαία, αλλά δεν είναι θέσεις αυτές.
0: Θα μου έκανε εντύπωση να μην έχει, ναι, ο γηπεδούχος κανένα δάσκαλο.
1: Ναι. Όχι, συγγνώμη, λάθος δικό μου, νόμιζα ότι ήταν άδειες θέσεις κάτω, δεν είχα δει το γήπεδο. Οπότε όχι, το γήπεδο είναι γεμάτο. Είναι γεμάτο. Go, Canada! Go! Τι θα φωνάζουν εκεί πέρα, άραγε.
0: Ο Ντίφερς.
1: Oh, Maple Leaf. Oh, Maple Leaf. Δεν ξέρω πραγματικά. Ιδέες για business υπάρχουν πολλές. Τα είπαμε, παιδιά, για τους σωματικούς ελέγχους. Είπαμε ούτε νερό δεν μπορούσα. Όχι, δεν μπορούσα να πάρεις νερό μέσα. Ούτε μπουκάλι δεν μπορούσα να πάρεις μέσα.
0: Νομίζω άλλαξε αυτό. Νομίζω άλλαξε. Μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος με το νερό του και να πηγαίνει να το ξαναγεμίζει σε βρύσεις που έχει.
1: Ξέρω, το αλλάξαν μια εβδομάδα πριν το Μουντιάλ και το ξαναλάξαν.
0: Ναι, γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη κατακραυγή. Οπότε.
1: Ναι. Ευαισθητοποιήθηκε η FIFA. Έκανε δοκιμή κοινού.
0: Σου λέει: κάνουμε
1: και
0: μια υποχώρηση.
1: Μην γίνουμε κι άλλο αντιπαθείς.
0: Ναι, κάνουμε
1: και θα σας ταχώσουμε αλλού.
0: Αυτό. Κάνουμε, ναι, μια υποχώρηση στα πολύ φτηνά.
1: Mm-hmm.
0: Για να δείξουμε, ας πούμε, κοινωνικό προφίλ.
1: Mm-hmm.
0: Αφήνουμε το νερό να ρέει και θα στα πάρουμε από αλλού.
1: Mm-hmm.
0: Θα στα πάρουμε το πάρκινγκ. Θα στα πάρουμε από το τρένο.
1: Θα στα πάρουμε από όπου μπορούμε, ναι, να στα πάρουμε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ταυτοχρόνως με το παιχνίδι αυτό, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε ότι διεξάγεται βεβαίως ο πολύ σημαντικός τελικός του Champions League. Πόλο γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φερεντσβάρος. Βρισκόμαστε στο δεύτερο οκτάλεπτο, 7 και 6 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου δηλαδή. Ουσιαστικά και ο Ολυμπιακός προηγείται 5-3. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού προηγούνται 5-3 αυτή τη στιγμή της Φερεντσβάρος και παρακολουθούμε βεβαίως το παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για μας απείρως σημαντικότερο από το Καναδάς Βοσνία Τσεκοβίνη, όπως καταλαβαίνετε. Τον Καναδά βλέπω εγώ γενικώ στην επίθεση, θέλω να σου πω. Εντάξει, και ας λένε εδώ οι φίλοι, προφανώς φίλοι που ζουν στον Καναδά και ξέρουν, ότι είναι τρετοτέταρτο σε δημοφιλή άθλημα το ποδόσφαιρο στον Καναδά. Δεν πειράζει, όμως το γήπεδο είναι γεμάτο.
0: Ναι.
1: Μια χαρά είναι, δηλαδή. Γιατί όχι. Ωραία να πηγαίνει ο κόσμος και να το μαθαίνει. Όχι σαν τσαμερικανοί. Κατάλαβες. Που δεν ξέρουν το 50%. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, μεγάλο γκολ ο Ιμπέο Μοχουάν χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να
0: και
1: πω.
0: Assist, goal assist.
1: Goal assist, ναι. Βασικά έχει μεγάλο γκολ. Κίνηση μεγάλου παίκτου πριν τον γκολ. Αυτό, ναι, έκανε. Έκανε κίνηση μεγάλου παίκτου. Εκεί. Εντάξει. Κρίμα αυτό το παιδί που δεν μπόρεσε. Κρίμα, δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή μετά τον είμαι εξαίρεση των οπ, ευκαιρία μεγάλη για τον Καναδά. Εδώ δεν χάνεται με σούτ ελεύθερο από το ύψος του πέναλτη, αλλά αδύναμο. Οπότε μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας της Βοσνίας, ο Βασίλη. Η Βασίλη, δεν ξέρω πώς πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, οπότε ναι, τι παίζει βασικός ο Κορνέλης που είναι στο στόπερ Πανετολικού. Yeah. Ωραία. Οκ. Okay. Ναι, αλλά είναι πρώην τώρα, τι να το κάνουμε.
0: Κάπως δικό μας παιδί είναι. Κάπως δικό μας παιδί είναι. Με έναν τρόπο.
1: Οι αγρινιώτες μπορούν να συγκινηθούν. Mm-hmm. Ενδεχομένως. Μπορείς αυτό το παιδί δεν κατάφερε να στρέψει. Νομίζω ότι είναι. Δηλαδή από του Νοτιοκορεάτες που έχω δει, και οι Νοτιοκορεάτες έχουν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ή να πω έτσι, δεν είναι το φόρτε τους τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά ενδεχομένως. Με εξαίρεση τον Σον που έχει κάνει την καριέρα που έχει κάνει και ο δεύτερος που έχω δει, το Μπέομ. Δηλαδή, ξέρεις, τεχνικά πρικισμένος, να το πω έτσι. Μ' αρέσουν οι Καναδοί. Βλέπω, γιατί είναι πρώτη επαφή, δεν είχαν καναδικό κοινό. Πρέπει να πω ότι μου αρέσει η εικόνα που βλέπω των Καναδών και στον πάγκο και στις εξέδρες, γιατί οι αντιδράσεις τους δεν δείχνουν ανθρώπους του.
0: Που ήρθαν πρώτη φορά να δουν κάτι.
1: Ναι, ναι, του hot dog και ναι, της μπύρας, αλλά δείχνουν ανθρώπους που έχουν επαφή με το άθλημα. Πραγματική επαφή. Ωραία, ωραία πράγματα είναι αυτά. Και δυστυχώς πρέπει να πούμε επίσης μέσα σε όλα αυτά ότι. Δυστυχώς χθες, και αυτό θα συμβαίνει, επειδή παρακολουθούμε τα παιχνίδια χωρίς ήχο εδώ πέρα, δεν ζήσαμε όλη αυτή τη μεγάλη μαγεία, ναι, με το διαιτητή και
0: πρέπει
1: να περάσουν ώρες για να ακούσουμε ότι έπαθε Άδωνη ξαφνικά, ας πούμε, και δεν τον καταλάβαινε κανένας.
0: Να σου πω κάτι. Πέραν το ότι μπορεί να μην ξέρει καλά αγγλικά ένας άνθρωπος, είσαι και μπροστά σε όλη την Ηφίλιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σκέψε ότι εκείνη τη στιγμή που βγαίνει, απευθύνεσαι στον παίχτη.
1: Ναι.
0: Γνωρίζει ότι ακούει το γήπεδο και από τηλεόραση ακούνε και μερικά δισεκατομμύρια άνθρωποι.
1: Ναι, ότι τρως κόμπλα τρως.
0: Και καλύτερα αγγλικά, δηλαδή, πώς πω, και αγγλικά Τσίπρα να μιλάγες, που είναι μια σκάλα παραπάνω από αυτό που μιλάγε, ναι, ο άνθρωπος αυτός, πάλι μπορεί να έχεις ένα, ξέρεις, ένα κοκομπλόκο να το πάθεις.
1: Αλήθεια είναι, στην περίπτωση αυτή όμως, θα ήταν πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο λογικό να τα πεις στην μητρική του γλώσσα και να γίνει μια μετάφραση, ας πούμε.
0: Και πού να γίνει μετάφραση.
1: Ε?
0: Και πού να γίνει
1: στα
0: μετάφραση. Καλά τώρα.
1: Μα δεν ξέρουν διαιτητές αγγλικά.
0: Πρέπει να ξέρουν αγγλικά. Διεθνής γλώσσα είναι. Πάνε σε μουντιάλ να συνοηθούμε με άλλους ανθρώπους. Τι θα κάνουμε τώρα, σε τι γλώσσα θα συνοηθούμε, τη γλώσσα του έρωτα.
1: Να διώξουμε ένα που δεν ξέρει, να φέρουμε το Σομαλό πίσω που θα ξέρει.
0: Ο Σομαλός ξέρει απ' όλα. Ο Σομαλός ξέρει και Σουαχίλη. Δεν έχει να κάνει. Ο Σομαλός είναι μορφωμένος άνθρωπος. Αλλά αγγλικά πρέπει να ξέρουν. Πάνε και σφυρίζουν σε διεθνείς διοργανώσεις. Έτσι θα μιλά τη γλώσσα σου. Μάθε μερικά αγγλικά. Να πηγαίνει να συνεννοήσει.
1: Εγώ θα πω το εξής, τώρα με αφορμή το διαιτητή. Καθόμουν και το σκεφτόμουν σήμερα που βλέπα τις φωτογραφίες περισσότερο, όχι χθες. Κατά έξω δεν μου αρέσει αυτή η φάση. Δηλαδή, ξαφνικά με το διαιτητή καλωδιωμένο με 2-3 κάμερες δεξιά-αριστερά. Επίσης πιστεύω δεν πρέπει να νιώθουν εκεί ιδιαίτερα άνετα αυτοί οι άνθρωποι με όλα αυτά, τα ματζαφλάρια, ας πούμε, δεξιά-αριστερά. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι λιγότερο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Περισσότερο σημαντικό είναι, όπως καταλαβαίνω και από αυτά που είδαμε, δηλαδή. Το πώς έγινε αυτό το VAR, το πώς τον φωνάξαν, το πώς πήγε μέσα, το πώς μίλησε, ανακοίνωσε και όλη φάση, μου δίνει όχι την εντύπωση αλλά τη βεβαιότητα ότι οι διαιτητές στο Μουντιάλ που θα δούμε, που βλέπουμε, είναι μιλημένοι με έναν τρόπο τόσο συγκεκριμένο που θα δούμε full γράμμα του νόμου και πολύ λίγο πνεύμα του νόμου.
0: Ναι.
1: Αυτή την εντύπωση έχω. Όχι.
0: Θα δείξει. Πολύ νωρίς ακόμα.
1: Ε?
0: Δεν υπήρχε κάτι, ξέρεις, φουλ τραβηγμένο σε αυτά που είδαμε χθες. Στις τρεις κόκκινες κατά βάση. Γιατί αυτό ήταν που. Ξέρω, σήκωσε ό,τι συζήτησε να σηκώσει. Ήταν τρεις κόκκινες. Δεν είχε άλλη φάση.
1: Ναι, εννοείς ιδιαίτερα.
0: Ναι,
1: ας πούμε, αμφισβητούμε.
0: Πνεύμα,
1: ναι,
0: γράμμα κλπ. Δεν υπήρχε κάτι που να
1: λοιπόν,
0: πεις ότι.
1: Γκολ για τη Βοσνία.
0: Μάλιστα. Από κόρνερ.
1: Και κομπίνα ήταν. Γιατί ήταν, ναι, πρώτο δοκάρι, ναι, ναι, κεφαλιά προς τα πίσω. Και δεύτερη κεφαλιά. Από πολύ κοντά.
0: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, έτσι,
1: ναι,
0: να πούμε, σε αυτό που βλέπουμε ως τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Τζέκο μπορεί να μην παίζει, αλλά πρώτος στους πανηγυρισμούς. Πρέπει να πούμε. Έτσι. Κατεύθυν. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Παπαδήμα, ο οποίος το βλέπει πιο προσεκτικά το παιχνίδι από εμάς. να μας πει τι έγινε και πώς έγινε.
0: Καλώς τον.
2: Γεια σας, Δημήτρη. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Προηγείται η Βοσνία στο 21ο λεπτό. Σοκάρι θα λέγαμε έτσι το BMO Field του Τορόντο. Μετά από μια εκτέλεση corner και μια πρώτη κεφαλιά ήρθε ο Λούκιτς για να πάρει τη δεύτερη και να ανοίξει το σκορ. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για τους Βόσνιους που βρίσκονται.
0: Είχε κάνει άλλη κατεβασιά η Βοσνία στο παιχνίδι.
2: Πώς.
0: Είχε κάνει καμιά άλλη κατεβασιά.
2: Η Βοσνία μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι. Στο πρώτο 12 λεπτό δηλαδή ήταν καλύτερη, κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα και απειλούσε συνεχώς από στατικές φάσεις. Δηλαδή είχε δύο ευκαιρίες από στατικές φάσεις στο πρώτο 12 λεπτό. Τελικά από στατική φάση καταφέρει να ανοίξει κιόλας το σκορ. Λίγο νωρίτερα ο Καναδάς είχε χάσει δικιά του μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ με τον David στο 17. Μετά από μια άτσαλη έτσι απομάκρυνση της μπάλας από τον Dedic. Η μπάλα στρώθηκε στον David από πολύ πλεονεκτική θέση, πλάσαρε αδύναμα πάνω στον Βάσιλ και 4 λεπτά αργότερα ήρθε αυτό το corner για τη Βοσνία για να έρθει και το 0-1.
0: Μας ευχαριστούμε πολύ.
1: Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, στην πραγματικότητα απομένουν περίπου 27 ώρες για το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ. Για το πρώτο πραγματικό παιχνίδι του Μουντιάλ, έτσι που είναι το Βραζιλία-Μαρόκο, στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής. Νομίζω, το ξέρεις, το πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο που περιμένεις να το δεις με λαχτάρα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα περισσότερα παιχνίδια παρατήρησης τώρα εδώ που κάνουμε. Εκτός αν είσαι ο Κυριάκος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος πολύ ωραία έγραψε ένα post και είπε: Κόσμο, σε χαιρετώ. Τα ξαναλέμε στις 19 Ιουλίου. Γεια σας, αγαπώ όλους. Φιλιά. Ωραίες.
0: Αν το είπε στον κόσμο, έχει καλός. Αν το είπε και στους υπόλοιπους ηχολήπτες του σταθμού, δεν είναι πολύ καλό. Δηλαδή, βγάλετε εσείς τη βάρδια, γιατί εγώ έχω να δω ένα μουντιάλ, δεν είναι και πολύ καλό. Αλλά θα βρει η υπηρεσία αυτά. Γιώργο Γιαννήση. Έτσι.
1: Και θα τα βρει η υπηρεσία, Και θα τα βρει η υπηρεσία.
0: Λοιπόν, έχουμε cooling break ή hydration. Τι είναι, hydration time.
1: Α, τώρα θα τα λες hydration time. Hammer time υπάρχει, μόνο δεν υπάρχει hydration.
0: Εσύ χθες είπες, δεν είναι cooling break, είναι hydration.
1: Ναι, γιατί σου λέει ότι το cooling break, ότι μας το πάρουν και αυτό, γιατί είναι ευρωπαϊκό. Ότι βάλανε ένα δικό τους, ας πούμε. Ναι. Δεν θα το πούμε cooling, θα το πούμε σαν να πουλάμε, πώς το λένε, κρέμες ενυδάτωσης.
0: Ναι. Και καθόλου απίθανο τώρα στην αμερικανική τηλεόραση να παίζει διαφήμιση με κρέμες ενυδάτωσης με αφορμή το hydration time.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή ο διαφημιστής ο γάτος
1: θα
0: βάζει αυτοκίνητο τώρα στη διαφήμιση. Θα βάζει κρέμες, θα βάζει λοσιόν, θα βάζει αντιλιακά, θα βάζει.
1: Και νερά, και νερά.
0: Και νερά.
1: Σολομό μόνο και Φίτζι. Που έλεγε και ο Αηδός. Έτσι θέλω να θυμίσω. Λοιπόν, 6-5. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού εξακολουθούν να προηγούνται της Φερεντσβάρος ένα λεπτό πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Λοιπόν, αυτές οι ωραίες εικόνες που εδώ πέρα σε μας σπανίζουν, δηλαδή υπάρχει η εξέδρα των Καναδών, που είναι φυσικά συντριπτικά περισσότεροι, υπάρχει εξέδρα των Βόσνιων και υπάρχουν και μεικτές εξέδρες,
0: ναι,
1: με Καναδούς και Βόσνιους με τις φανελίστες τους, ωραία ωραία, δίπλα-δίπλα. Και όπως πρέπει.
0: Εντάξει, βλέπω όλη μέρα σήμερα διάφορα ριλάκια και διάφορα βιντεάκια από το Μεξικό.
1: Ναι.
0: Τα οποία είναι υπέροχα, γιατί οι Μεξικανοί βρίσκουν τους Κορεάτες στο δρόμο, τους κερνάνε σφινάκια, τραγουδάνε μαζί.
1: Οι Κορεάτες πήγαινανε ντύρλα χθες έξω από το κήπεδο, δεν μπορούσαν να τα πάρουν μέσα. Ναι.
0: Τους έχουν κάνει κουδούνια. Αλλά είμαστε σίγουροι πού θα πάνε οι Κορεάτες διακοπές, ας πούμε, από εδώ και πέρα, πού θα πηγαίνουν τα καλοκαίρια διακοπές. Δηλαδή, περνάνε τόσο καλά εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πηγαίνουν σε μπαράκια, τους βάζουν Gangnam Style και ξαφνικά όλοι οι Κορεάτες σηκώνουν στα μεξικανικά μπαράκια. Δηλαδή, τους κάνουν σερβις, γίνονται τρομερά σκηνικά.
1: Τους βάζουν Gangnam Style.
0: Ναι. Τους βάζουν Gangnam Style μέσα και γίνεται μέσα όπα. Και είναι Μεξικανοί, Νοτιοκορεάτες και χορεύουν Gangnam Style, ας πούμε. Το έχουν πάει πολύ καλά. Ξέρεις, έχεις και την αντίθεση που βλέπεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, έλεγχοι, 7 ώρες ο ένας, αυτά σώμα. Και βλέπεις από την άλλη μεριά στο Μεξικό, κυκλοφορούν όλοι, τέλος πάντων, όσοι έχουν πάει εκεί πέρα για τα παιχνίδια. Και είναι Μεξικανοί έξω και τους κάνουν και νιώθουν σαν σπίτι τους. Τους φοράνε σομπρέρο στα κεφάλια, τους βγαίνουν μαριάτσι και τους τραγουδούν. Δηλαδή κάνουν τέτοια πράγματα. Και ο άλλος νιώθει ωραία, ρε φίλε.
1: Έτσι όπως ήταν το 86, υπάρχει στο Netflix ένα. Πώς να το πω. Μυθιστορία, τέλος πάντων. Σαν ταινιούλα, ας την πούμε έτσι, η οποία χρησιμοποιεί πραγματικά στοιχεία και τα μπλέκει έτσι με μη πραγματικά για να μπορέσει να το φτιάξει ωραία, που δείχνει το πώς το Μεξικό πήρε το παγκόσμιο κύπελο του 1986. Δηλαδή πώς πήρε τη διοργάνωση που δεν ήταν να την πάρει, και θυμίζουμε ότι είχε πάρει τη διοργάνωση 70. Είχε πάρει τη διοργάνωση 70 και θεωρεί το απίθανο. Έτσι, ήταν να πάει αλλού η διοργάνωση και δίνει υπόθεση έναν δημοσιογράφο ο οποίος δούλευε υπάλληλος απλώς της Μεξικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο οποίος ψάχνει σκοπό στη ζωή του, τέλος πάντων. Γίνεται η αναμπουμπούλα, πρέπει το Μουντιάλ να πάει αλλού. Δηλώνουν υποψηφιότητα διάφορα, δηλώνει και το Μεξικό, χωρίς όμως να το πιστεύει. Γιατί σου λέει το 70 το πιστεύει, μας το ξαναδώσουν, έχουν τόση άλλη προτεραιότητα. Και αυτός ξαφνικά σκαρώνει ένα ολόκληρο σχέδιο και πηγαίνει στον ισχυρότερο άνδρα του Μεξικού σε εκείνη τη φάση, ο οποίος ελέγχει όχι μόνο τη Μεξικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αλλά γενικότερα. Λοιπόν, και λίγο πολύ τέλος πάντων, από λόγο, αυτός τον κάνει πρόεδρο, και του λέει: θα κάνω πρόεδρο, αλλά θα πας να μου φέρεις το. Και ακολουθεί μετά το ταξίδι, το τι γίνεται και το πώς καταφέρνουν με κύριο αντίπαλο τους Αμερικανούς τότε, με Χένρι Κίσιντζερ στην αποστολή η Αμερική και πολύ Μπαγιόκο. Λοιπόν, πώς καταφέρνει να το φέρει τέλος πάντων το Μουντιάλ στο Μεξικό.
0: Και ο ισχυρός άντρας του Μεξικού που φαντάζομαι θα πού έλεγε, ξέρω εγώ, φρούτα.
1: Ναι, Κώστα μου. Μποκαντερία, πώς τη λένε.
0: Ναι, ναι. Μπαγιόκο θα είχε. Ο φρουτέμπορας αυτός.
1: Εντάξει,
0: ο ισχυρός
1: άντρας. Τα αβοκάντο, ό,τι βγάζουμε, τα δαμάσκηνα,
0: τα κίουι.
1: Έτσι. Θέλω τα να άσπρα και... μούρα, μαύρα μούρα.
0: Και αυτός ο Κίουι Σέλερ, θέλω να πω, δεν ήταν κανένας μπατήρης.
1: Όχι, μπατήρης.
0: Καλά ο Κίσιντζερ και τα λοιπά. Και αυτός εκεί πέρα, ας πούμε, ο άνθρωπος με τα φρούτα και τα λαχανικά, που θα είχε ένα κομπόδεμα και αυτός θα άσπρωξε χρήμα για τη διοργάνωση.
1: Δεν θα άσπρωξε. Όχι, εσύ το λέω, απλώς δεν θέλω να κάνω άλλα spoiler. Κατάλαβες, δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην βρίζει μετά πάλι ο. Να μην βρίζει μετά πάλι ο κόσμος. Και δεν είναι ωραίο δηλαδή. Και είδα και το, μια που λέμε για το. Α, προλαβαίνουμε το δελτίο, να τα πούμε μετά. Το ντοκιμαντέρ για το. Για το Μουντιάλ του 70 και τη Βραζιλία εκεί πέρα. Το οποίο εντάξει είναι από αυτά τα λίγο φταχαλαρούτσικα. Ό,τι είναι με ηθοποιούς δεν είναι το ίδιο, ρε παιδί μου. Πώς το κάνουμε. Δεν είναι το ίδιο. Δείχνει τη Βραζιλία, ξέρεις τον ψυχωτικό Πελέ, το Ζαγκάλο, ξέρεις. Λίγο αγιογραφία τέλος πάντων όλη η φάση. Όχι παιδιά, καλύτερα το ντοκιμαντέρ. Πάμε.
3: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ κοντά σε συμφωνία δηλώνουν πως βρίσκονται αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με το Axios, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι οι υπογραφές θα πέσουν μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την καταστροφή επιτόπου του εμπλουτισμένου ουρανίου. Από την πλευρά του, το Ιράν θα έχει σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση την υιοθέτηση των όρων της συμφωνίας. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Ιρανική ηγεσία προκειμένου να λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η χώρα εξήλθε ισχυρότερη από τη σύγκρουση. Σημείωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ενώ άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Παράλληλα, ανέφερε ότι το ζήτημα που αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τη διαδικασία υπογραφής μιας πιθανής συμφωνίας. Στο λιμάνι του Λαβρίου κατέπλευσε απόψε το Blue Star 2 μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Αυτήν την ώρα γίνεται έλεγχο στο πλοίο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ροδό. Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Στο πλαίσιο επιχείρησης κατά διακινητών στο Αιγαίο, τα ξημερώματα συνελήφθησαν δύο φερόμενοι διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος στην Ίσο Κέρο. Παράλληλα, διασώθηκαν 15 μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FM αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον κύριο Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, έτσι ώστε να ανοίξει ο media player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού, να βρείτε την ενότητα on demand για να ακούσετε εκπομπές τις οποίες έχετε χάσει προηγούμενων ωρών, ημερών και ούτω καθεξής, και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά που θέλετε να μας πείτε, τα email σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο rama05@yahoo.gr, fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook και το YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες και fightclubικές μουσικές και διάφορα μέσα. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Φαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα.
1: Και να σας πούμε ότι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoihiman.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορεί να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου, Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, η Plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ ωραία τα είπες, και να πούμε, να συμπληρώσω μάλλον, ότι στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify υπάρχουν πλέον όλα έτοιμα, πακεταρισμένα, τα 8 μουντιαλικά επεισόδια ολοκληρωμένα, τα 2 τελευταία που μπήκανε σε συνεργασία με τους αγαπημένους μας σομπρέρους, οι οποίοι έχουν βγάλει και ένα υπέροχο βιβλίο, το Ταξίδι στον κόσμο με μια μπάλα, σας το λέγαμε την προηγούμενη φορά, θέλετε να το βρείτε. Να έχετε παιδάκια, ανιψάκια, βαφτισινιούς εκεί στα 10, 11, 12 και τέτοιες ηλικίες, είναι υπέροχο αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, τα δύο τελευταία λοιπόν είναι το ένα, ακολουθεί την πορεία της Ουρουγουάης το 2010, η οποία έχει φτάσει εκεί ως αποτέλεσμα του El Proceso του Όσκαρ Ταμπάρες, το οποίο βοήθησε και αναδιοργάνωσε ολόκληρο το ουρουγουανικό ποδόσφαιρο, και η άλλη ιστορία μιλάει για τρεις μουντιαλικές μάχες, τρία παιχνίδια δηλαδή με ξύλο και πολλές κάρτες. Ένα το 2006 το Πορτογαλία-Ολλανδία, ένα το 1974 το Ολλανδία-Βραζιλία και ένα παιχνίδι με πραγματικό ταβερνόξυλο, αυτό του 1962, ανάμεσα στην Ιταλία και τη Χιλή. Λοιπόν, 400 λεπτό παραμένει το Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0-1. Ο Ολυμπιακός Φερεντσβάρος 8-8 πλέον το παιχνίδι. Γύρισαν. Επέστρεψε η Φερεντσβάρος. Εντάξει, μια. Θα παίζουν δύο ομαδάρες τώρα εδώ πέρα. Πολύ ψηλό επίπεδο και έχει και πολύ ακόμα παιχνίδι. Είμαστε 3 και 17 πριν από την ρήξη του τρίτου οκταλέπτου. Οπότε έχει πολύ δρόμο το μάτς γενικώς. Μένοντας λίγο σε φάση.
1: Μουντιάλ,
0: ναι. Κάπως μουντιάλ, δηλαδή με έναν ποδοσφαιρική, τέλος πάντων, να το πω καλύτερα. Σήμερα μάθαμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι κάτι το οποίο θα γίνει, ξεκινάω από αυτό και μετά θα πούμε αυτά που έχουν ήδη γίνει. Σύμφωνα με αρκετά δημοσίευματα στο εξωτερικό, η FIFA, μεταξύ άλλων πραγμάτων τα οποία θα πούμε σε λίγο, αποφασίζει και θα εφαρμόσει και θα, μάλλον θα, πώς να το πούμε, θα κάνει υποχρεωτική τη ρήτρα αποδέσμευσης σε όλα τα επαγγελματικά συμβόλαια των ποδοσφαιριστών.
1: Η οποία ρήτρα αποδέσμευσης μπορεί να είναι, ας πούμε, παλαβά ποσά, ένα δις, ας πούμε. Γιατί είχαμε ξανασυζητήσει πριν μερικά χρόνια αυτήν την ιστορία και λέγαμε ότι, ξέρω εγώ, με αφορμή τότε, ξέρω εγώ, τη ρήτρα του Μπουσκέτς ή οτιδήποτε άλλο, και λες. Ή και ρήτρες που βάζουμε σε παίκτες που αγωνίζουν στην Ελλάδα. Η ρήτρα κανονικά πρέπει να είναι σε μια αναλογία με τα χρήματα που παίρνει ο παίκτης. Δηλαδή, αν τον παίκτη σου ζει, τον κοστολογεί 500 εκατομμύρια και λες ότι αυτή είναι η ρήτρα, μπορεί να τον πληρώνει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Πρέπει να υπάρχει ένα τύπο.
0: Πρέπει να υπάρχει. Ναι, μια αναλογία, συμφωνώ.
1: Διότι αν θε να του βάλει ζήτρα ένα δισεκατομμύριο, θα του δώσει και τα ανάλογα χρήματα. Αν έρχεσαι στου 50 εκατομμύρια το χρόνο, δεν μπορεί να του πει είναι πολλά, γιατί του βάλει δεν βάζει ένα.
0: Συμφωνώ απολύτω αυτό που λε στο μαθηματικό τύπο και μάλιστα ένα μαθηματικό τύπο ο οποίο θα μπορεί με τον ίδιο τρόπο που ορίζει τη ρήτρα να τη μεταβάλει κιόλα στη διάρκεια του συμβολέου. Αυτό ναι, ακούγεται λογικό. Γιατί δεν είναι λογικό να έχει.
1: Για νομική τιμολόγηση και στη ρήτρα μιλά τώρα, έτσι. Μιλάς για μια
0: τρανσφερμακτική. Να... Θέλω ναι. να πω, ο Μέσιο Γιάννη δεν μπορεί να έχει ρήτρα ένα δισεκατομμύριο ευρώ
1: ναι.
0: που είχε, που είναι το ανώτατο όριο στη Λα Λίγκα. Εντάξει, γιατί έτσι, αμα, ναι, θα βάλουμε σε όλου 500, 600, 700, 800
1: να
0: εκατομμύρια.
1: Κανείς.
0: Ναι, οπότε δεν έχει, δεν έχουν νόημα οι ρήτρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Πάντως, το ότι έρχεται ως κανονισμός στο ποδόσφαιρο, κακό δεν το λες, λέω εγώ.
1: Όχι, για να μπορεί λίγο να γίνεται και ταλαβέρι.
0: Να. Εν τόσο άλλο, πέρα από την Ισπανία, την νομίζω, οι περισσότερες χώρες δεν υπάρχουν. Δεν είναι υποχρεωτική που θα
1: είναι. Όχι, όχι. Δεν είναι υποχρεωτική.
0: Η ρήτρα. Λοιπόν. Και ακόμη πιο ενδιαφέρον, τα έλεγε και εδώ το
1: πρωί. Στην Ισπανία δηλαδή είναι υποχρεωτική.
0: Στην Ισπανία θεσμοθετημένη. Ναι.
1: Η Ατλέτικο θα έχει αντιρρήσει αυτό που λες.
0: Τι εννοείς.
1: Για τον Χούλιαν τον Άλβαρες και τη ρήτρα του.
0: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Γιατί θα έχει αντιρρήσει.
1: Γιατί δεν έχει ρήτρα ο Άλβαρες. Δεν είπε η Ρεάλ είναι 150 και άλλοι είπανε να.
0: Φυσικά και έχει.
1: Πόσο έχει.
0: 500. Μα κατάλαβες, αυτό είναι. Γιατί βάζουμε και με λες. Ελάτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ελάτε, εδώ είμαστε.
1: Πόσα παίρνει ο Άλβαρες λοιπόν, με βάση τα εκπαιδεύματα. Παίρνει 50 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνω, ξέρω εγώ, να είναι το 10%. Είναι περίπου ξέρω, το 10% να είναι αμοιβή του παίχτη με τη ρήτρα.
0: Ναι.
1: Έχει 100 εκατομμύρια ρήτρα. Παίρνει 10 εκατομμύρια συμβόλαιο μίνιμουμ.
0: Κάπως πρέπει να γίνεται. Ναι. Το ξέρω ότι οι ομάδες θα το κοντράρουν πολύ αυτό. Θα προσπαθήσουν να ανεβάσουν τις ρήτρες προς τα πάνω. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά τέλος πάντων να δούμε. Κάπως θα βρεθεί ένα. Για να πω ένα σκουντικό. Ένα modus operandi.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπου θα βρούμε ένα modus operandi. Για να λειτουργήσει αυτή η φάση. Πιο σημαντικό εξ αυτών, και το έλεγε εδώ το πρωί, μίλησε γι' αυτό ο εκτελεστικός γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, ο Θάνος Σαρής, μίλησε εδώ. Λοιπόν, υπογράφηκε ένα πολύ σημαντικό. Συμφωνήθηκε να υπογραφεί, για να είμαι απολύτως ακριβής, ένα πολύ σημαντικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της FIFPRO και της FIFA. Εντάξει. Το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Θυμόμαστε ότι η FIFPRO και η FIFA ήταν στα δικαστήρια, τα λέγαμε μέχρι και πριν από λίγες μέρες, έτσι.
1: Ναι.
0: Κυρίως για το θέμα του καλενταριού. Τους πήγαν οι κάτσες που λέγανε, παιδιά, κάπου όπα. Και λέγαμε εμείς, κάπου όπα. Τι θα κάνουμε με αυτό το πράγμα. Τα λένε οι ποδοσφαιριστές, τα λένε οι επιστήμονες, τα λένε οι γιατροί. Δηλαδή, πού πρέπει να φτάσουμε. Αυτό ήταν το ένα θέμα. Και ένα άλλο θέμα ήταν η υπόθεση του Ντιαρά, την οποία επίσης αναφέραμε. Φύγει και από τη Ρωσία, θυμάσαι μια ρήτρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, η οποία έχει φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι οι κανονισμοί της FIFA είναι κοντά στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και είχε δικαιώσει τον Ντιαρά. Λοιπόν, αυτά τα δύο θέματα λοιπόν συζητήθηκαν σε σχέση με την επικείμενη, ας πούμε, συμφωνία για την υπογραφή μνημονίου και συμφώνησαν λοιπόν. Το βασικότερο είναι το εξής. Ότι πλέον δεν θα αποφασίζει η FIFA μονομερός, θα υπάρχει διαβούλευση μεταξύ των δύο. Και για τα μεταγραφικά και για την υγεία των ποδοσφαιριστών και για το καλεντάρι και για όλα αυτά τα πράγματα. Και η σημαντικότερη εξασφάλιση σε αυτό είναι ότι η Ένωση των Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, σύμφωνα με το μνημόνιο αυτό συνεργασίας, θα έχει δικαίωμα βέτο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό την εξασφαλίζει, ας πούμε, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Θετικές εξελίξεις,
1: ναι.
0: λέω εγώ.
1: Αυτές. Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Γιατί είμαστε
1: αυτό,
0: στο μη περαιτέρω.
1: Με αυτό που λέει ο φίλος, αν συμφωνεί ο παίχτης, ας είναι η ρήτρα όσο θέλει, γιατί βρίσκουν τον παίχτη που με το που κάνει, ξέρω εγώ, πηγαίνει, υπογράφει ένα συμβόλαιο, είναι ενθουσιασμένος, είναι αυτό κτλ. Μπορεί μετά από δύο χρόνια να μην είναι η σχέση του με την ομάδα που ας ήταν το πήγε. Να έχει πολύ καλές προτάσεις, να έχει πολύ καλά χρήματα που του δίνει κάποια άλλη ομάδα. Να χαλάσουν οι σχέσεις με τον προπονητή του και να ξενερώσει και να θέλει να φύγει.
0: Ναι.
1: Αν παίρνει ένα παίχτη, ξέρω εγώ, και είναι πάνω στα ντουζένια και πάνω στις τάβλες του. Και είναι ο άλλος 20 χρονών, λέει: ναι, βάλτε ό,τι ρήτρα θέλετε τώρα. Δεν με νοιάζει. Εγώ χαίρομαι που ήρθα εδώ.
0: Ναι, σωστό.
1: Μπορεί μετά από λίγο καιρό να μην είναι τα πράγματα ίδια. Οπότε, όχι, δεν είναι και λογική αν συμφωνεί ο παίχτης. Παίχτης για να πάει να υπογράψει, μπορεί να υπογράψει ό,τι να είναι. Εκείνη τη στιγμή. Αλλά μετά μπορεί να θέλει να φύγει και να μην μπορεί.
0: Ναι. Είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς. Το πολύ περίεργο της ημέρας. Ακόμα δεν έχουμε. Είμαστε καθυστερήσει του μηχρόνου. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων από 4. Παραμένει το Καναδάς Βοσνία 0-1. Θα ακούσουμε σε λίγο το Δημήτρη Παπαδήμα έτσι, όταν θα ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Μέχρι τότε θέλω να πω ότι υπάρχουν ασέβειες και ασέβειες.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν, αν έχετε το Θεό σας, ο κύριος Τσάβη έκανε τελευταία κάτι δηλώσεις για τον κύριο Αλεχάντρο Ετσεβαρία, τον οποίο θεωρεί τέλος πάντων ότι είναι η κρυφή δύναμη της Μπαρσελόνα και βγήκε ότι έχει μεγαλύτερη δύναμη από τον Λαπόρτα κτλ. Ήταν το ένα που είπε. Και το δεύτερο που είπε είναι κάτι το οποίο δεν το ακούμε για πρώτη φορά. Ότι το 23 ήθελε να γυρίσει ο Μέση στην Μπαρσελόνα, αλλά ο Λαπόρτα τον μπλόκαρε. Mm-hmm. Θυμάσαι που το συζητάγαμε. Λοιπόν, για αυτά τα δύο πράγματα, ο Λαπόρτα πήρε μια απόφαση από τις ηλιθιοδέστερες, νομίζω, που μπορεί να πάρει κάποιος άνθρωπος. Και η οποία δείχνει ότι μάλλον θα έχει και συνέχεια, σαν προειδοποίηση, θα έλεγα ότι είναι. Mm-hmm. Απαγόρευσε στον Τσάβη πλέον να αγωνίζεται με τους legends της Μπαρσελόνα.
1: Λαμπρά.
0: Mm-hmm. Πολύ σοφό.
1: Λαμπρά.
0: Πολύ σοφό ακούγεται αυτό.
1: Αυτό είναι δυστυχώς μία από τις μεγάλες παθογένειες του ποδοσφαίρου, όταν οι παράγοντες πιστεύουν ότι είναι κάτι σημαντικότερο από τους παίχτες οι οποίοι δόξασαν μια ομάδα. Δηλαδή, ο Λαπόρτα αυτή τη στιγμή νιώθει ο πατριάρχης της Μπαρσελόνα. Έτσι, δηλαδή, σου λέει: εγώ είμαι ο Λαπόρτα, ας πούμε. Επί των ημερών μου έγινε αυτό και αυτό. Όμως, για να γίνει αυτό και αυτό επί των ημερών σου, κάποιοι άνθρωποι αγωνίστηκαν και έκαναν πράγματα τρομερά. Και με την Μπαρσελόνα και με την εθνική. Δηλαδή, ο Τσάβη δεν είναι απλά ένας θησαυρός της Μπαρσελόνα, είναι και ένας εθνικός θησαυρός για την Ισπανία.
0: Έτσι.
1: Το να βάζει ένας παράγοντας το όνομά του στη μαρκίζα με μεγαλύτερα γράμματα από αυτά των παιχτών, είναι τρομερή ασέβεια. Και δείχνει και τρομερή έπαρση. Δεν μπορεί να απαγορεύσει ένας πρόεδρος κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί. Δηλαδή, κανονικά δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κανέναν Τσάβη να πάει να αγωνιστεί με καμία ομάδα, ας πούμε, legends ή οτιδήποτε άλλο. Ο Τσάβη απένει, ξέρεις, στο καπνού και να στρώνεται χαλί.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ο Τσάβη. Τσάβη, Νιέστα, ξέρω εγώ, Μέση, ο Σουάρες, ο Πουγιόλο, ο Πικέ. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι, τέλος πάντων, ξέρεις, βοήθησαν με τον τρόπο τους πολύ σημαντικά την ομάδα να πετύχει αυτό που τη συζητάμε τώρα.
0: Βασική κρίκη. Παιδιά, δεν έχει λογική το μήνυμα, ναι, γιατί ας πούμε ο Τσάβης έχει ρίτερα 10 εκατομμύρια και δώσει κάποιους 4 λιβαδιά, δεν θα το δώσει. Ναι, μπορεί να το δώσουμε, δεν έχει σημασία.
1: Θέμα διαπραγμάτευση, αλλά στα 10 είναι υποχρεωμένο να το δώσει.
0: Ακριβώς. Είναι το θέμα ότι υπάρχει ένα ποσό στο οποίο υποχρεωτικά θέλει, δεν θέλει η ομάδα, δεν έχει λόγο.
1: Ναι.
0: Από το σημείο εκείνο και μετά, ως εργοδότης.
1: Γιατί μπορεί μια ομάδα θέλει να παίξει ένα παιχνίδι, θέλει να το δώσει κάπου και να μην το δώσει κάπου αλλού κτλ. Αν λοιπόν μια ομάδα δώσει τη ρήτρα, δεν υπάρχει καμία άλλη συζήτηση που πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το θέμα της ρήτρας. Αν ο παίκτης συμφωνεί.
0: Και πόσες καριέρες έχουν κοπεί από ομάδες.
1: Ναι.
0: Πόσες και πόσες δεν έχουν κοπεί από ομάδες που βρήκαν παίκτες τα πενταπλάσια ή τα δεκαπλάσια λεφτά για να φύγουν και ομάδες τους δεν τους έδιναν.
1: Ρε παιδιά, ώρες συζητάμε και δεν καταλαβαινόμαστε. Λες, έχουν πίσω τους οι παίκτες μάναζερ και δικηγόρους, κανείς δεν υπογράφει ό,τι να είναι. Ο άλλος πάνω στην κάψα του να πάει στην τάδε ομάδα θα πει στο μάναζερ του, βάλε ό,τι να είναι. Ρήτρα 500. Βάλε, δεν με νοιάζει. Προφανώς το κοιτάνε 10 άνθρωποι, αλλά ο παίκτης εκείνη τη στιγμή που πάει δεν σκέφτεται. Όταν θα σκεφτεί μετά από 2 χρόνια θα είναι αργά. Και η ρήτρα θα είναι 500. Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Παπαδήμα, γιατί έχουμε ημίχρονο. Να μας τα πει λιγάκι. Έλα, Δημήτρη.
2: Ναι, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Τορόντο, Καναδάς Βοσνία 0-1, με τον γκολ του Λούκιτς. Οι Βόσνοι πάνε στα αποδυτήρια με αυτό το μικρό προβάδισμα. Στο 21ο λεπτό το γκολ, μετά από εκτέλεση corner του Μπάσιτς, μια πρώτη κεφαλιά του πολύπερου Κολάσινατς και τη δεύτερη του Λούκιτς, ο οποίος από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ. Η Βοσνία μπήκε καλά στο μάτς, πατούσε καλύτερα στο πρώτο τέταρτο μέχρι να βάλει και τον γκολ, θα σας πω εγώ, στο 21. Από εκεί και έπειτα ο Καναδάς έγινε πολύ πιο επιθετικός, έχασε κάποιες ευκαιρίες με Ολουβασέγη, με Ντέιβιντ, δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Πολύ καλά οργανωμένη πίσω η Βοσνία, η οποία μετά τον γκολ της περίμενε έτσι το δικό της μισό του γηπέδου και προσπαθούσε να αντέξει έτσι την πίεση που της ασκούσε ο Καναδάς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, δεν είναι Q3 τώρα, βλέπω Q4 πρέπει να είναι.
1: Ποιο?
0: Τελευταίο 8 λεπτό. Κάποιο λάθος έχει γίνει και στην κάρτα προφανώς. Ο Ολυμπιακός θα ανεβάζει 10-11 να μου αυτή τη στιγμή. Πέρασε μπροστά η Ουγγρική ομάδα. πάμε σε συναρπαστικό τελευταίο οκτάλεπτο, όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα, συναρπαστική τελευταία περίοδο. Ο Ολυμπιακός ήταν στο προβάδισμα από την αρχή του παιχνιδιού, 5-2 ήταν σε κάποια φάση το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά. Αυτή τη στιγμή η Φερεντσβάρος έχει επιστρέψει και προηγείται με 11-10. Λοιπόν, αυτά, και θέλει το παιχνίδι 7-10 περίπου για να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, μπροστά μας τώρα έχουμε το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
1: Ναι.
0: Με Ποτσετίνο για κάποιο λόγο να αναξησηκώνει λίγο τους πώς να σου πω, τους Αμερικανούς και γενικώ στην κουβέντα, ότι ξέρεις ότι αφού έχουμε Ποτσετίνο,
1: ναι,
0: μπορεί και να γίνει κάτι, ξέρεις, συναρπαστικό.
1: Πώς συναρπαστικό? Συναρπαστικό σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι αυτό ή στην πορεία του Μουντιάλ? Πόσο συναρπαστικό δηλαδή?
0: Πολύ συναρπαστικό.
1: Πολύ συναρπαστικό. Μάλιστα.
0: Μπορεί να γίνει.
1: Καλά, ας ξεκινήσουμε με νίκη τώρα αυτό το παιχνίδι και άστα συναρπαστικά τώρα του μέλλοντος.
0: Να ξεκινήσουμε τα βασικά.
1: Ναι.
0: Έχεις τα δίκαια σου κι εσύ.
1: Που εγώ λέω θα κερδίσει. Θα κερδίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Θα μας δώσουν μια πρώτη δόση συναρπαστικότητας.
0: Θα κερδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, λες.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί το έχει παίξει άσο Τραμπ. Γιατί έχει καλή ομάδα. Έχουν καλή ομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουν κακή ομάδα. Έχουν δουλέψει πολύ την ομάδα. Και λόγω Μουντιάλ και λόγω Ποτσετίνο έχει δουλευτεί η ομάδα. Δεν θα δούμε κάτι που θα λέμε, θα γελάμε. Θα δεις. Δεν θα ξενυχθήσω να το δω το βράδυ.
0: Ναι, να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Έτσι.
0: Αυτό.
1: Αλλά ναι, κάποια στιγμή θα δω τα στιγμιότυπα και ναι, νομίζω θα έχει κερδίσει. Θα έχουν κερδίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Λοιπόν, δύο Αργεντινοί στους πάγκους σήμερα.
1: Ναι.
0: Να πούμε. Μαωρίσιο Ποτσετίνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες κατεβαίνουν, γιατί δεν είδαμε με Team Rim αρχηγό στα 38 του. Σάρλοτ, 82 συμμετοχές. Δεν έχουν καινούργια σχετικά ομάδα οι Αμερικανοί. Δηλαδή βλέπω δεν έχουν ιδιαίτερα πολλές συμμετοχές οι περισσότεροι παίκτες στην εθνική, που σημαίνει ότι ο Ποτσετίνο, ξέρεις, ανακάτεψε λίγο τη φάση εδώ πέρα. Από την άλλη, ο Γκουστάβο Άλφαρο, επίσης Αργεντινός, προπονητής της Παραγουάης. Εντάξει, πάντα περιμένω με ενδιαφέρον, θέλω να σου πω, να δω την Παραγουάη. Ο ΠΕ κατεβαίνει με Γκατίτο Φερνάντες, 38χρονο θεματοφύλακα. Είναι αυτά τα ονόματα, ρε παιδί μου, αυτά τα μυθικά. Έχει και ένα Μπαλμπουενά, νομίζω είναι και στο προηγούμενο Μουντιάλ αυτός. Ξέρεις, ο Μάρος Ντερέτε, τέτοιο έχει όλους τους μύθους. Αντώνιο Σανάμπρια, όλους αυτούς τους ωραίους τύπους. Λοιπόν, αρχηγός ο Γκουστάβο Γκόμες, ο αμυντικός της, στα 33 του. Γκάμπριελ Άβαλος βλέπω. Σε διάφορες χώρες παίζουν οι ποδοσφαιριστές της. Δεν έχω καθόλου εικόνα, πρέπει να σου πω, της Παραγουάης, ούτε των ΗΠΑ μεταξύ μας. Γενικώς γερουσία βλέπω στην άμυνα. Αυτό 33, 34, 35, στην άμυνα έχουμε, βασιζόμαστε στην παλιά φρουρά. Να το πω έτσι, αυτό.
1: Και θα είμαστε και καρφωμένοι πίσω, γιατί δεν θα έχουμε τώρα ανεβάσματα και αυτά όλα τα φιλελέ του ποδοσφαίρου και να κάνουμε build-up και ανεβείτε λίγο και να φτάσουμε μέχρι τη σέντρα για να οργανώσουμε το παιχνίδι.
0: Όχι, λες.
1: Τα παλικάρια τα μεγάλα θα μένουν πίσω, θα κρατάνε τη θέση τους και θα αφήνουν τους πιτσιρικάδες να ανεβαίνουν και να κάνουν παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ολ σκουλιά.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε κάνει όλα ίσωμα εδώ πέρα.
0: Συμφωνώ ότι η Αμερική χωρίς τον Λάντον Ντόνοβαν δεν είναι το ίδιο, και τον Κλίντον Ντέμψι, αν μου επιτρέπετε.
1: Και τον Κλίντον Μάθης.
0: Τον Κλίντον Μάθης, βεβαίως, και όλους αυτούς. Με χαρά βλέπω, θα να πω, από εκείνη τη φουρνιά, ας πούμε, το 94, ας πούμε, που θυμόμαστε, τον Αλέξ τον Λάλας, ο οποίος έχει γίνει σχολιαστής. Και παρακολουθούσα, λοιπόν, συζητάγανε μερικά πράγματα και ήταν το πανελάκι Αλέξη Λάλας, Τιερή Ανρί και Ζλάταν. Εντάξει. Και έλεγε ο Λάλας, έλεγε, παιδί μου, ότι κοίταξε, αυτό το Μουντιάλ, λέει, μπορεί να είναι το Μουντιάλ του Χάλαντ. Μπορεί να κάνει, ας πούμε, σπουδαία πράγματα, και να κάνει σπουδαία πράγματα, μπορεί να μείνει στην ιστορία, να είναι πραγματικά το Μουντιάλ του. Και έλεγε, και λέει, συγγνώμη, του λέει, Ζλάταν, του λέει, σε αγαπάω πάρα πολύ, σε συμπαθώ, λέει, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ένα σημαντικά που, ας πούμε, εσύ δεν θα μπορούσε να κάνει. Θα τον προτιμούσα από σένα, το Χάλαντ. Και παίρνει μια βαθιά ανάσα ο Ζλάταν. Και του λένε, εντάξει, λέει, τι να κάνει δηλαδή ο Χάλαντ, ακριβώς. Και του λέει, κοίταξε, λέει ο Σλάταν, θα σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, λέει, ο Χάλαντ είναι killer μέσα στην περιοχή. Εντάξει, μάλιστα. Μέχρι εκεί είναι το παιδί. Δεν μπορεί να κάνει παραπέρα. Εγώ του λέει, έπεσα και έξω από την περιοχή, παίζω καλά με την μπάλα και τα λοιπά. Και το βασικότερο, λέει. Ο Χάλαντ, λέει, από το θυμόταν ο Σατανάς. Λέει, ο Χάλαντ, λέει ο Ζλάταν, έχει πει σε μια συνέντευξή του ότι εμένα το όνειρό μου είναι, λέει, σε ένα παιχνίδι να κουμπάω δύο φορές την μπάλα και να βάζω δύο γκολ. Πάφησε κανείς Ζλάταν πάλι. Λέει, Αλέξη, του λέξει, είναι το δικό μου όνειρο. Λέει, δεν πες μου. Να κουμπάω δύο φορές την μπάλα και να βάζω τρία γκολ. Ο Θεός. Ο Θεός ο Ζλάταν. Εντάξει, μα αυτά είναι τα ωραία. Δηλαδή, αυτά λες, τι είναι ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Ωραία πράγματα του Μουντιάλ είναι να έχεις αυτό το πάνελ με Ζλάταν και Άρη και να κάθεσαι να ακούς και να χαίρεσαι.
1: Τώρα που λέμε για Χάλαντ, εντάξει, το λέγαμε και εκτός αέρα. Βγήκαν οι παίκτες της Νορβηγίας και αυτοπαρουσιάστηκαν τέλος πάντων σε ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Και μας είπε τώρα ο Χάλαντ, λέει, με ονομάζουμε Έρλινγκ Χόλαντ.
0: Όχι, φίλε.
1: Και αυτή τη στιγμή έχει στείλει κουβάλο τον πλανήτη που το λέμε τόσα χρόνια Χάλαντ. Κατάλαβες τι έχουν πάθει. Έρλινγκ Χόλαντ.
0: Όχι.
1: Όχι, ξόχι.
0: Όχι.
1: Έτσι τον λένε. Να σου πω κάτι. Και να μην τον λένε έτσι και να αποφάσει να τον λένε έτσι. Όπως ο Τσάρτας.
0: Δεν το δεχόμαστε.
1: Περίμενε. Όπως ο Τσάρτας Τσιάρτας. Δηλαδή που δεν το. Ξέρεις. Από είναι, κάποια στιγμή θα με λέτε Τσιάρτα.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε. Δεν θα σε λέμε Τσιάρτα αφού έτσι ήθελε ο άνθρωπος. Δηλαδή ακόμα και αν δεν ήταν Χόλαντ τόσα χρόνια και αποφάσισε το Μουντιάλ αυτό να γίνει Χόλαντ, πρέπει να το λέμε Χόλαντ τώρα. Τι να κάνουμε. Που μπορεί πάντα να το λέγανε Χόλαντ και εμείς να μην το είχαμε καμπάρει. Και να βαρέθηκε να μας διορθώσει, ξέρεις, τον άκουγε για το όνομά του να το λένε Χάλαντ. Να βαριέσαι τώρα.
0: Ο Χόλαντ και ο Σέλστρομ. Λοιπόν, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος 12-13, 3 και 38 πριν από το τέλος. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαούλης. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω στο σκορ με 14-12 από την Φενεντσβάρος 2-40 πριν τη λήξη του τελικού του Final Four στο Champions League που διεξάγεται στη Μάλτα στο Πόλο Γυναικών. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καναδάς Βοσνία 0-1 στο ημίχρονο στο Τορόντο. Για την πρώτη αγωνιστική στο τέταρτο ομίλου θα αγωνιστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, Τσίρας, Τζούρισιτς, Λαφών, Τσάντσες και Ερνάντες στη συμφωνία με τη Σαλαλουά για τον 23χρονο μέσο Ετιέν Καμαρά έναντι 3,5 εκατομμύριων ευρώ ήρθαν οι πράσινοι και απομένει το νέο του παίκτη. Εξετάζεται ο αριστερός μπακ της Λέστερ Βίκτορ Κρίστιανσεν στο στόχαστρο της Μπούρσας Πορομπακασέτας, ο οποίος δεν υπολογίζεται. Άμεσα αναμένονται στον Ολυμπιακό εξελίξει για τις μεταγραφές των Νόα Καντιού, της Λοριάν και Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα. Κρίσιμες ώρες για την υπόθεση του Μάρμολο, ο οποίος είναι μεταξύ των Ερυθρολεύκων και της Τέλτας. Στην Ρεβέλη θα συνεχίσει την καριέρα του για 4 χρόνια ο Καλογερόπουλος. Θετικά τα μηνύματα για τις ανανεώσεις των συμβολέων του Γιώβιτς και Πίλιου στην ΑΕΚ. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος κατά την επίσκεψη της μεγάλης του γέννης σχολής στην Αθήνα. Κορυφαίος παίκτης της Ένωσης αναδείχθηκε στην ψηφοφορία του Σούπερ Λίγκο Πινέδα. Αλλαγή πλεύση στον ΠΑΟΚ με Μπιάνκο, ο οποίος συγκεντρώνει πλέον περισσότερες πιθανότητες παραμονής με τις επαφές με τη Φιωρεντίνα για τον Ιταλό μέσο να έχουν αρχίσει. Μέχρι Δευτέρα το διαζύγιο με τον Ρασβάλ Λουτσέσκου, με τις δύο πλευρές να ψάχνουν τον τρόπο επίτευξής του. Οριστικά χωρίς τον Κώστα Σλούκα, Παναθηναϊκός Σάκτος στον αυριανό πέμπτο τελικό της GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Όσμαν, η συμμετοχή του οποίου θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Κανονικά γυμνάστηκαν Λεσόρ και Καλατζάκης, εκτός ο Ρογκαβόπουλος, χωρίς προβλήματα η προπόνηση των Ερυθρολεύκων. Κάλεσμα στον κόσμο να παρακολουθήσει στο Telecom Center τον πέμπτο τελικό με τον Ερυθρολεύκων. Κάλεσμα στον κόσμο να παρακολουθήσει στο Telecom Center τον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό που θα κρίνει τον

0: για την Εθνική Βόλη Ανδρών 3-0 σε την Ισλανδία στο κλειστό της Λιφάδας. Επόμενη αντίπαλο στην Κυριακή τα Σκόπια για την αντίστοιχη ομάδα των γυναικών στην ίδια διοργάνωση 3-0 το Κόσοβο στη Λάρισα. Αυριανή αντίπαλο στην Καταλόγηση της Πορτογαλία. Η Μινεσότα Τίμπεργκουλς είναι σύμφωνα με το Αθλέτικο και η τελευταία ομάδα που στέθηκε στη λίστα όσων ενδιαφέρονται για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Μπακς για να τον παραχωρήσουν ζητούν ως αντάλλαγμα τους Ντέιντες Μακδάνιελς, Νας Ριντ και Τέρενς Άλεν και δύο μέλη του Κάτρα του πίξ του πρώτου γύρου. Την αποχώρηση του από τη Ζάλγκυρης Κάουνας λίγο μετά την κατάξυψη του βαθμού της Λιθουανίας κοντά στη Γιουβέντους ανακοίνωσε ο Σιρμπέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος Γκάτς θα εξετάσει το ενδεχόμενο έβρεση της ομάδας του NBA και αν δεν τα καταφέρει θα ενεργοποιήσει την προσυμφωνία του με τη Βιλερμπάν έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Win Sport FM 94,6.

0: έχουμε ένα μικρό τρακαρισματάκι στο παιχνίδι. Ενώς κάνα δούμε τον τερματοφύλακα της Βοσνίας. Και έχει διακοπεί για λίγο το παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 49ο λεπτό. Καναδάς Βοσνία Ριζεγοβένη. Παραμένει το 0-1. Λοιπόν, και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φερεντσβάρος πήγε στα πέναλτι. Έχω χάσει κάτι, πήγε στα πέναλτι. Ε? Νομίζω ναι. Νομίζω ότι είχε πάει στα πέναλτι. Αν καταλαβαίνω καλά. Όταν ήταν 12-14 και τελείωσε 14-14, με συγχωρείτε, θα το επιβεβαιώσω σε πολύ λίγο. Νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί. Και πηγαίνει στα πέναλτι, ναι. Μάλιστα. Ο τελικός λοιπόν θα κρυθεί στα πέναλτι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέμε για το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, είπαμε. Εσύ λες Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εγώ λέω Ηνωμένες Πολιτείες, ναι.
0: Χωρίς συζήτηση.
1: Τίποτα.
0: Ε?
1: Τίποτα, ναι. Με διάταγμα του Υπουργού Πολέμου, πώς σου πω, τόσο Ηνωμένες Πολιτείες. Okay. Σοκ και δέος, δηλαδή επιχείρηση σοκ και δέος θα είναι, ξέρω εγώ, αυτό.
0: Οκ. Okay.
1: Η Αλεπού της Ελένης Ερήμου, δεν ξέρω, θα βρουν ένα όνομα να βάλουν πάνω.
0: Ναι. Εντάξει, άμα το λες. Όχι και εγώ νομίζω, δηλαδή. Άλλαξε τερματοφύλακα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πρώτο πέναλτι για τον Ολυμπιακό, για τα κόρυφα του Ολυμπιακού, εύστοχο. 1-0. Εντάξει, θα έχουμε λίγο τώρα. Η διαδικασία αυτή θα πάει λίγο, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Συγγνώμη, ακούστηκε το κυκλοφορώ με ένα μωρό και νωρίτερα. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν ακούμε. Είτε εδώ πέρα το ακούμε εξωτερά, το ακούμε και 10-12. Ακούστηκε σήμερα. Λοιπόν, το έπιασε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού το πρώτο πέναλτι. 1-0, παραμένει το 1-0. Επίσης, συγγνώμη και μην τα αρχίσουμε αυτό. Γιατί εντάξει, και εδώ και σε αυτήν την εκπομπή μπορεί να έχει ακουστεί 10 φορές, α πούμε, αλλά δεν έχει
1: νόημα. Τώρα κάθεσαι τώρα και δίνεις εξηγήσεις σε ποιους, ναι, τους 0 βαθμούς. τι κάνεις τώρα, τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, δηλαδή. Λοιπόν, όταν παίζαμε σε αυτό το τραγούδι, οι Λέρες δεν είχαν ακούσει ραδιόφωνο ζωή.
0: Καλά, εντάξει. Ναι.
1: Τώρα κάθεσαι και εξηγείς τώρα σε ποιον.
0: Έλατε.
1: Σε παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Λοιπόν, 2-0 για τον Ολυμπιακό, δεύτερη εύστοχη εκτέλεση. Είναι η Φερεντσβάρος τώρα. Εκτελεί το δεύτερο πέναλτι της. Συγγνώμη, δεν ξέρω τις παίκτριες. Το πιάσε και αυτό. Δεύτερη απόκρουση. Όπω τρομερό. Σαφέστατο. Τεράστιο προβάδισμα των κοριτσιών του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί είμαστε στο 2-0 μετά από δύο εκτελέσεις πέναλτι. Οπότε είναι πιθανό να τελειώσουμε. Ακόμα και σε αυτή την εκτέλεση που να τελειώσει. Όχι, το πιέσε. Το πιέσε τον φλακά τη Φερεντσβάρος στο τρίτο πέναλτι. Άλλαξε τώρα λίγο η φασούλα. Ναι. Κυρκίδες απέναντι στις κάμερες, όπως μεταδίδει, το μάτς δεν έχουν κόσμο.
1: Πρέπει να βγήκαν στο ημίχρονο, γιατί νομίζω την ώρα που γύριζαν οι ομάδες για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, έβλεπα κόσμο να κατεβαίνει. Οπότε ίσως και να είναι άνθρωποι που βγήκαν έξω να πάρουν κάτι να ψωνίσουν και ξεχαστήκανε.
0: Α.
1: Κάπως.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Ναι, αυτό μπορεί να έχει.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, έχω το. Αμάντια μου, στη διαδικασία των πέναλτι. Συγγνώμη, έχασα κάτι. Το έχασε και το τρίτο. Αυτό το έπιασε η τερματοφυλακάς. Σοβαρά, τρίτο συνεχόμενο. Άρα αυτό είναι το πέναλτι που δίνει τον τίτλο. Και τον έδωσε. Τέλος. Λοιπόν, τα κορίτσια του Ολυμπιακού είναι πρωταθλήτες Ευρώπης με 3-0 στη διαδικασία των πέναλτι επί της Φερεντσβάρος 14-14. Θυμίζουμε η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Λοιπόν, έχασε μια τρομερή ευκαιρία ο Καναδάς αυτή τη στιγμή. Για την ακρίβεια, έκανε μια εντυπωσιακότατη επέμβαση. Πλάσαρε ο παίκτης του Καναδά. Απέκρουσε για λίγο ο Βάσιλ και ο Σέατο Κολάσινατς ακολούθησε τη φάση. Βρήκε η μπάλα στο πόδι του. Την βρήκε η θελημένα. Αυτή πήγε οριζόντιο δοκάρι και έφυγε.
1: Μάλιστα.
0: Σπουδαία ευκαιρία για τον, για τον Καναδά. Αλλά τώρα η Βοσνία έχει τέτα τέτ για το δεύτερο γκολ, αλλά δεν θα το βάλει. Διότι άνοιξε λίγο το. Άνοιξε λίγο το.
1: Το τέμπο.
0: Το κοντρόλ.
1: Α. Λέω για άνοιξε και το τέμπο, γιατί βλέπουμε ξαφνικά και από εδώ και από εκεί ευκαιρίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπουμε ένα παιχνίδι που είναι πιο ανοιχτό.
0: Ο Ντεμίροβιτς νομίζω ήταν. Μπορεί να άνοιξε λίγο το κοντρόλ ο Ντεμίροβιτς και τον πρόλαβε το φρακάς του Καναδά. Τον κόντραρε και νομίζω ότι είναι και out κιόλας.
1: Mm-hmm. Ναι, απέκρουση. Έχει δίκιο. Είναι απέκρουση, δεν είναι απόκρουση.
0: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό, σωστό.
1: Θέλουμε να είμαστε.
0: Είναι, πάντα είναι,
1: είναι απέκρουση.
0: Πάντα είναι απέκρουση και, ναι. Ξέρεις, και πάντα ήταν. Πάντα είναι και. Πω, τρομερή ευκαιρία του Καναδά.
1: Κύριε Καναδά μου, άμα δεν βάζεις και αυτά, τι θες, ναι, να γίνει τώρα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πω. Ωραία. Λοιπόν, 17-14, είδες το υπολογίζουν μαζί με τα πέναλτι. Στον πόλο 17-14 λοιπόν, τα κορίτσια του Ολυμπιακού είναι πρώτα αθλήτριες Ευρώπης. Αυτό είναι το νέο της. Αυτό είναι το πραγματικό νέο της ημέρας. Δεν ξέρω αν είδες τους Κογκολέζους με τα κοστούμια τους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ε? Ήταν λίγο υπέροχοι, έτσι.
1: Υπέροχοι, υπέροχοι.
0: Πρέπει να πούμε. Για τους φούς που δεν το είδανε, με λίγο λεοπάρ, με λίγο αυτό. Ξέρεις, είχανε μια πινελιά ωραία. Τέλος πάντων. Ξεχωριστή.
1: Εντάξει, επειδή κάπου το πήρε το μάτι μου, δεν θυμάμαι το συζητήσαμε χθες ή κάποια άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Η FIFA τελικά απαγόρευσε στους Αϊτινούς,
0: ναι, ναι,
1: την πινελιά με τη σημαία της Πολωνίας πάνω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Mm-hmm. Την απαγόρευσε.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Γιατί λέει είναι πολιτικά, δεν θέλουν πολιτικά μηνύματα ή προπαγάνδα. Τι προπαγάνδα μπορεί να είναι, να έχουν οι Αϊτινοί μια μικρή σημαία της Πολωνίας για να τιμήσουν τις ιστορικές σχέσεις που έχουν με τους Πολωνούς. Τι να πω. Μόνο η FIFA γνωρίζει. Κι αν.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Δηλαδή, αντί να πούνε μπράβο, ας πούμε, ξέρεις, εγώ, η αδερφοσύνη δύο λαών που είναι σε τελείως διαφορετικές υπήρους που του συνδέει μια ιστορία πριν από πάρα πολλά χρόνια και μπράβο, και είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, είναι αυτό που μπορεί να, ξέρεις, να φέρει κοντά δύο λαούς που είναι σε διαφορετικές υπήρους που φαινομενικά δεν έχουν τίποτα κοινό. Τους χάλασε, γιατί λέει, είναι προπαγάνδα. Δω. Είναι προπαγάνδα να έχεις μια σημειούλα της Πολωνίας στην φανέλα σου.
0: Mm-hmm. Ό,τι πείτε, παιδιά.
1: Τι να πει.
0: Λοιπόν, ένα από τα ενδιαφέροντα άρθρα που βγήκαν σχετικά με το Μουντιάλ, πέρα από το αυτό ποιοι παίκτες θα λάμψουν, οι πιο νέοι, οι πιο γέροι, ποιους να προσέξετε και όλα αυτά, κάποιοι αποφασίσαν να κάνουν μια έρευνα στα τατουάζ των παιχτών που συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και πήγαμε μερικά χρήσιμα συμπεράσματα. Καταρχάς, κάποια από αυτά τα ξέρουμε. Τα περισσότερα τατουάζ τα έχουν οι Λατίνοι. Εντάξει, μετά είναι οι Ευρωπαίοι και μετά είναι οι υπόλοιποι. Αλλά γι' αυτό ας πούμε ότι είχαμε μια εικόνα. Εντάξει. Ψάξαν λοιπόν και δώσαμε τα έμφαση στους παίκτες της Αργεντινής. Και είδαμε ότι 20 παίκτες από τους 26 έχουν τατουάζ και αυτοί οι 20 παίκτες έχουν 226 τατουάζ.
1: Α, ωραία.
0: Δηλαδή ξέρω εγώ 11 ο καθένας, ξέρω εγώ. Και κάτσαμε και ψάξαν. Τι έχουν πάντα τα τατουάζ. Τα 3/4.
1: Αυτό με τατουάζ, εγώ έχω πάντα ερωτηματικά και αστάσεις.
0: Δηλαδή,
1: θέλω να πω, υπάρχουν τατουάζ που φαίνονται και υπάρχουν τατουάζ που δεν φαίνονται.
0: Ναι.
1: Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος για τον αριθμό του τατουάζ ενός ανθρώπου?
0: Δεν
1: θέλω
0: μπορείς.
1: Θέλω να πω, εγώ στο χέρι, στο πόδι.
0: Δεν μπορείς.
1: Άντε να βγάλουμε διπλούς να έχεις το στήθος. Τώρα, παρακάτω, πώς λέμε με σιγουριά, βγάζουμε δηλαδή νούμερα με σιγουριά? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, βρήκαν ότι τα 3/4 του τατουάζ έχουν να κάνουν με τη θρησκεία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ή κάποια μορφή, ή κάποια θεϊκή οντότητα. Και το υπόλοιπο, ας το πούμε 1/4, έχει να κάνει με επιτεύγματα, με αριθμό φανέλας, με ημερομηνίες γέννησης παιδιών, κάτι με, ξέρεις, με το σύντροφο, με την οικογένεια και όλα αυτά. Και βρήκαν ότι το 60% των τατουάζ επίσης είναι σχεδιασμένα στα μπράτσια, τέλος πάντων κάπου που να φαίνονται γενικώς. Ενώ όσοι ποδοσφαιριστές επιλέγουν να κάνουν κάτι, να κάνουν τατουάζ που έχει σχέση με την καριέρα τους, mm-hmm. το κάνουν συνήθως αυτό που λέμε στο καλό τους πόδι. Mm-hmm. Εντάξει, δεν γίναμε και πάρα πολύ σοφότεροι, εν πάση περιπτώσει, αλλά ναι, οκ. Okay. Και το πιο γραφικό είναι ότι. Α, τώρα βλέπουμε την κάμερα του διαιτητή.
1: Πολύ μου αρέσει. Ναι. Αυτή η λήψη πολύ μου αρέσει.
0: Ναι. Λοιπόν, και ένα γραφικό είναι ότι έγινε μεγάλη βαβούρα, λέει, στην Αργεντινή, με την αρχηγό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών της Αργεντινής, επειδή είχε τατουάζ τον Κριστιάνο.
1: Ναι, και.
0: Και. Mm. Και. Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω που είναι το κακό να έχει τατουάζ τον Μπούτ. Θέλω να πω, κανονικά θα είναι υποχρεωτικό. Θα πρέπει να υπάρχει ένα Κριστιανόσημο. Οι παίχτες πηγαίνουν, οι νέοι παίχτες, να πρέπει να έχουν ένα τατουάζ Κριστιάνο. Γιατί λες, βάζω μάλλον τον Goat για να πάει καλά η καριέρα μου. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να το συζητάμε ως κάτι, ξέρω εγώ, προξενή εντύπωση.
0: Μα είδες το, ξεκινάω να πω κάτι. Και κάθεσαι και το ξεφτιλίζεις.
1: Γιατί
0: τώρα.
1: Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω.
0: Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Λοιπόν. Η Βαλένθια επίσης, να πούμε, με σκούπα στον τελικό το. Όχι, συγγνώμη. Όχι, έχει ακόμα ένα
1: παιχνίδι. Έχει ακόμα, ναι.
0: Είναι 2-0. Θα την κάνει. Θα την κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, 61ο λεπτό. Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη. 0-1. Παραμένει το παιχνίδι. Νομίζω όλος ο κόσμος τώρα περιμένει με αγωνία το hydration break. Πλέον έτσι, γιατί δεν βλέπω και τίποτα άλλο. Η αλήθεια δεν τα έχουμε παρακολουθήσει λόγω του ότι είμαστε εδώ πολύ καλά τα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Από την άλλη, δεν υπάρχει κανένας ενθουσιασμός μέχρι στιγμή. Δεν έχουμε δει κάτι πολύ.
1: Δεν έχουμε δει και μεγάλες ομάδες.
0: Wow, αλλά δεν έχουμε δει και μεγάλες ομάδες. Σωστά.
1: Μην βιαζόμαστε. Χθες ξεκίνησε. Εντάξει, μην είμαστε πλέον έκτε.
0: Όλοι στο πρώτο του παιχνίδι είναι κάπως μαγκωμένοι, όπως και να το
1: είναι
0: κάνουμε.
1: Είναι σκοπιμότητα, ρε. Ξεκινάνε να ξεκινήσουν.
0: Ξέρω και τη σημασία του. Όπως που έχουμε και 8 τρίτες να προκρίνονται, το μετράς πάρα πολύ. Μην την πατήσω στο πρώτο παιχνίδι. Είμαστε σε τέτοια φάση. Μην την πατήσουμε στο πρώτο παιχνίδι.
1: Η Τσεχία, που την πάτησε χθες. Την πάτησε.
0: Πρόσεχε.
1: Ναι. Αυτό σου λέω. Την πάτησε Τσεχία.
0: Μα δεν βγήκε για να βγει, δεν έπαιξε μπάλα. Πώς να μην την πατήσει, δηλαδή, ακριβώς. Sorry κιόλας. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Ο Elon Musk είναι τρισεκατομμυριούχος. Μπράβο του.
1: Σε καλή μεριά.
0: Μπράβο το παιδί. Τα κατάφερε. Τι να πω. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα πάθει αγκύλωση στο χέρι του, φοβάμαι, για να το γιορτάσει. Φοβάμαι μήπως από τη χαρά του πάθει αγκύλωση να σηκώνεται πάνω, ξέρει, στο χέρι να τεντώνει. Δεν ξέρω.
0: Άιστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου τώρα που έχουμε μπροστά, μπορούμε να πούμε για όλα αυτά μαζεμένα.
1: Να πούμε, ναι, γιατί.
0: Δηλαδή, τι θα γίνει, γιατί δεν είμαστε δηλαδή, μέχρι ουσιαστικά το. Πώ να σου πω. Μέχρι τη Δευτέρα, ας το πούμε, που θα.
1: Θα αναρθούμε.
0: Που θα επιστρέψουμε, ναι. Να πούμε τι θα γίνει σε όλα τα παιχνίδια μέχρι εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, άσο, συμφωνούμε.
1: Συμφωνήσαμε.
0: Λοιπόν, αύριο το βράδυ στις 10 έχει Κατάρ Ελβετία. Είναι διπλό.
1: Είναι διπλό.
0: Κυριακή ξημερώματα έχει Βραζιλία Μαρόκο.
1: Είναι άσος.
0: Είναι άσος. Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα έχει Αϊτή Σκωτία.
1: Να σου πω κάτι. Θα πω χ γιατί η καρδιά μου δεν πάει.
0: Και εγώ χ θα πω.
1: Ναι, δεν πάει η καρδιά μου.
0: Και εγώ χ θα πω. Την Κυριακή στις 7 τα ξημερώματα έχει Αυστραλία-Τουρκία.
1: Θα είναι διπλό.
0: Είμαι μεταξύ χ και διπλού. Διπλό. Γερμανία Κουρασάο, το παιχνίδι που οι περισσότεροι φοβούνται την Κυριακή στις 8 είναι αυτό. Ναι. Φοβούνται ότι θα έχουμε το σκορ ρεκόρ του Μουντιάλ.
1: Είναι λίγο, το βλέπεις λίγο και λες τώρα δεν θα σταματήσουν και άλλοι. Θα πω, η Γερμανία θα κερδίσει τώρα. Ελπίζω να μην ξεφτυλιστούμε ως κουρασάει.
0: Για τον έκτο όμιλο την Κυριακή στις 11 το βράδυ έχουμε Ολλανδία-Ιαπωνία. Το δεύτερο ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Νομίζω που θα ήθελα να δω.
1: Ολλανδία θα πω εγώ εδώ.
0: Και εγώ Ολλανδία θα πω. Δευτέρα ξημερώματα στις 2 η ώρα για τον πέμπτο όμιλο έχουμε ακτίλα φανταστού σημερινός. Άσος.
1: Άσος.
0: Για τον έκτο όμιλο στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας έχουμε Σουηδία-Τινησία. Εγώ εδώ λέω Χ.
1: Εγώ δεν λέω Άσο.
0: Για τον 8ο όμιλο τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα έχουμε Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι που θα είναι Άσος.
1: Ναι.
0: Και θα έρθουμε εδώ τη Δευτέρα το βράδυ για να δούμε 10 με 12 Βέλγιο-Αίγυπτος. Αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Σ' αρέσει?
1: Πολύ. Ωραίο παιχνίδι.
0: Για να το δούμε. Για να δούμε.
1: Ωραίο ζευγαράκι.
0: Αν το Βέλγιο για πολλωστή φορά θα βρει έναν τρόπο να απογοητεύσει και ποιος θα είναι αυτός. Ή όλα τα παλιοσύρια θα κάνουν ένα τελευταίο ντου να δοξάσουν τα.
1: Μπορεί να το δούμε, ξέρεις, μισοάδιο ή μισογεμάτο. Μπορεί, εσύ λες θα απογοητεύσει το Βέλγιο, εγώ λέω μπορεί να λάμψει η Αίγυπτος. Να δούμε. Να είμαστε, δεν το βλέπουμε.
0: Το ακούω. Γιατί όχι. Δεν έχω εικόνα από την Αίγυπτο, από την άλλη. Συγγνώμη κιόλας. Είναι όμως ωραίο παιχνίδι. Γενικώς, είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι σπάνια βλέπουμε, δηλαδή το Μουντιάλ, έχει πέρα από όλο αυτό, ότι βλέπεις ομάδες διαφορετικών υπήρων, που δεν μπορείς να τις δεις πουθενά.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπεις τα διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου, τον τρόπο που αγωνίζονται, τις διαφορές όπου υπάρχουν.
1: Άμα τα διαφημίζεις τόσο πολύ, να κάτσεις να δεις και το Κατάρ, να κάτσεις να δεις και το Κουρασάο, να κάτσεις να δεις και τα υπόλοιπα.
0: Το Κουρασάο θα ήθελα να το δω, αν δεν με εκνεύριζε τόσο πολύ η Γερμανία. Άχι. Δεν μπορώ να βλέπω τη Γερμανία. Με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει η Γερμανία. Παρότι το πρώτο παιχνίδι, θέλω να σου πω, που θυμάμαι από Μουντιάλ στη ζωή μου τόσο έντονα, είναι παιχνίδι στο οποίο συμμετείχε η Γερμανία και το κέρδισε κιόλα.
1: Ναι.
0: Είναι ο ημιτελικός του 82. Γαλλία-Γερμανία. Που έχει προηγηθεί η Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, 1-3 στην παράταση, με γκολ του Μπελόν τότε κτλ. Και το γυρίζει και ισοφαρίζει η Γερμανία και το παίρνει. Κατάλαβες τι γίνεται. Καλά, δεν μπορώ. Μετά ακολούθησε. Εντάξει, μετά ακολούθησε το 86. Έγινε ό,τι έγινε, πολύ ωραία. Αλλά μετά με το 90 πια. Παρόστησα μετά από αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ήταν και δυτική η Γερμανία.
1: Mm-hmm.
0: Είχαμε μια ανοχή. Το 90 πια ήταν κανονική η Γερμανία. Και με το που έγινε κανονική η Γερμανία έπρεπε να του δώσουμε το παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Γιατί ρε φίλε. Γιατί να του το δώσουμε ντε και καλά, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Όταν του το δώσε ο Ιουγκουάιν, δεν έκανε έτσι.
0: Τους το δώσαμε...
1: Όταν του το δώσαν οι άλλοι, κάνει ολόκληρη φασαρία.
0: Του το δώσαμε το 54. Γιατί πρέπει να του το δώσουμε και πιο μετά. Και τώρα μην βγείτε τίποτα ξυπνητζίδες και πείτε τώρα για το 54, γιατί θα πω μία λέξη μόνο. Μία μόνο. Και δεν θα αναπτύξω. Όποιος θέλει, ας ψάξει. Η λέξη είναι περβιτίν. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Για μένα να ρωτιέστε. Τι είναι αυτά που λες, έχεις αποδείξεις? Ναι, είναι η απάντηση. Ναι, υπάρχουν αποδείξεις. Δεν ξέρω γιατί μένει σιωπηλός. Δεν είσαι φιλογερμανός, το ξέρω.
1: Δεν έχω τι να πω τώρα.
0: Ναι. Εντάξει, τι να πεις και τι να πούν και οι Γερμανοί.
1: Αν μιλάς ως Αργεντινός, τώρα μην ανοίγω.
0: Δεν μιλάω ως Αργεντινός. Μιλάω για τους Γερμανούς αυτή τη στιγμή. Αν μιλάω ως Αργεντινός, τι. Τι.
1: Είπες για το 90.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, τι.
1: Ναι. Ως Αργεντινός μιλάς τώρα ή ως φίλος του ποδοσφαίρου?
0: Και τα δύο.
1: Μάλιστα. Ως Αργεντινός μην μιλάς. Μην γυρνάς, θα γυρίσουμε στο Φιδέλα, θα γυρίσουμε στα χέρια του. Μα μην γυρνάμε τώρα εκεί τώρα. Θα χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα, πραγματικά. Μην γυρνάμε τώρα εκεί. Μπόχα, βρώμα, δυσοδεία. Τα λέγαμε και χθες. Μην γυρνάμε τώρα σε αυτές τις
0: εποχές. Αφού ξέρεις τι πρώτος το έχουμε. Δεν το πέραμε, το έχουμε συζητήσει.
1: Άρα κατηγορούν τους Γερμανούς τώρα και έχουμε κάνει τώρα του Φιδέλα το Μουντιάλ και
0: το Φιδέλα το Μουντιάλ, αυτό ήταν.
1: Εντάξει. Και με τα χέρια του Λίνου τώρα το 86. Εντάξει. Μην συζητάμε. Ανοίγουμε κουβέντες τώρα που δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια ώρα. Άστο να πάει στην ευχή.
0: Λοιπόν, 61 το λεπτό. Καναδάς, Βοσνία παραμένει το 0-1. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφω σε λίγο για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Πολύ κοντά σε συμφωνία δηλώνουν πως βρίσκονται αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με το Άξιος, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι οι υπογραφές θα πέσουν μέσα στις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την καταστροφή επιτόπου του εμπλουτισμένου ουρανίου. Από την πλευρά του, το Ιράν θα είχε σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση την υιοθέτηση των όρων της συμφωνίας. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει η Ιρανική ηγεσία προκειμένου να λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι η χώρα εξελιχθεί ισχυρότερη από τη σύγκρουση. Σημείωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ενώ άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Λήξη συναγερμού για το πλοίο Blue Star 2, το οποίο κατέπλευσε νωρίτερα στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο πλοίο χωρίς να βρεθεί υπόπτω αντικείμενο και πλέον θα εκτελέσει το δρομολόγιο προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν. Στο πλαίσιο επιχείρησης κατά διακινητών στο Αιγαίο, τα ξημερώματα συνελήφθησαν δύο φερόμενοι διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος, στην Ίσο Κέρο. Παράλληλα, διασώθηκαν 15 μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλικοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.

0: μύθος λέει πως όταν παίζουν οι γυναίκες χωρίς το διπλωμένο κουπέπε προσθέτει άλλο ένα παράσημο στην πλούσια συλλογή του. Εντάξει. Λοιπόν, 77ο λεπτό να πούμε, παραμένει το παιχνίδι στο 0-1. Η Βοσνία προηγείται. Λοιπόν,
1: είναι οι γυναίκες για το χάρη του διπλωμένο ότι οι εθνικές ομάδες εκτός Ευρώπης για τον Τζιάνι τον Ινφαντίνο? Όλες καλές, με
0: όλες καλές, ναι,
1: όλες καλές.
0: Backing vocals, ωραία πληροφορία αυτή. Στο ξαναζώ, η Εύα Τσελίδου, γνωστή και ως Εύα ή Εβίτα, η οποία συμμετείχε επίσης στην εργασία στο Omega Vibes.
1: Είμαστε.
0: Πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Ωραίο.
1: Λέει κάποιος, μέχρι στιγμής λέει, να δώσουμε ένα credit στην καραφλή Ιταλική Αλεπού που άλλαξε τον κανονισμό με αυτούς που τραυματίζονται και δεν έχουμε δει μέχρι τώρα καθόλου θεατρινισμούς.
0: Εντάξει, δεν
1: έχουμε τρία παιχνίδια
0: και
1: έχουν
0: μεγάλο δείγμα.
1: Ναι, ναι, αλλά τρία παιχνίδια έχουν παίξει.
0: Λοιπόν, το βάλω όμως ο Καναδάς.
1: Μάλιστα. Είμαστε λεπτό
0: 79. Ο Λάριν είναι ο σκόρερ.
1: Είμαστε.
0: Ο Κάιλο Λάριν που μπήκε αλλαγή κιόλας.
1: Για να πάμε να μας τα πει ο Δημήτρης Παπαδήμος. Έλα Δημήτρη.
2: Το βρήκε τον κολλή της Σοφάρης ο Καναδάς στο 79ο λεπτό με ήρωα τον Λάριν, ο οποίος είχε περάσει δευτερόλεπτα νωρίτερα στο μάτς ως αλλαγή και βρίσκει αυτό το γκολ ο Καναδάς για να ισοφαρίσει σε 1-1. Πολύ ωραίο γκολ από τον Λάριν. Έγινε εκεί μια ωραία συνεργασία των παιχτών του Καναδά. Η μπάλα κατέληξε στον Λάριν, ο οποίος κοντρόλαρε υπέροχα, απέφυγε τον αμυντικό και εκτέλεσε με το δεξί πολύ όμορφο γκολ για το 1-1 του Καναδά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ωραίο, όντως, πολύ ωραίο κοντρόλ. Ωραία. Μαγιόρικη σεντερφορίσια κίνηση. Θα πω. Πολύ ωραίο γκολ. Ωραία. Και δίκαιο, να σου πω, δικαιότερο το χ με την εικόνα που έχουμε δει στο παιχνίδι. Μέχρι εδώ δηλαδή.
1: Λέει κάποιος, είμαι στο Γιόβικ της Νορβηγίας με βαρύ μπουφάν ψηλόβροχο και σε ένα χώρο για να βλέπουν τα χουλιγκάνια εδώ τα παιχνίδια. Είμαστε, δεν είμαστε 15 νοματέοι.
0: Τρομοκράχτης, ο οποίος είναι στη Χάγη, λέει: ξυπνάω κάθε μέρα 5.30. Οπότε σήμερα είδα το τελευταίο τέρατο της Κορέας πίνοντας πρωινό καφέ. Τη Δευτέρα θα βάλω νωρίτερα το ξυπνητήρι. Μάλιστα.
1: Σατράπη, μακάρι η αρμάδα του Νάγκελσμαν να βρει το σκορποχώρι του Πασαλή στο τελικό. Ακόμα και ημιτελικός, λέει, θα δει τι πάει να πει Μπαρστού Μπράτβουρστ. Κερνάμε αυτοί που σας πονάνε.
0: Ναι.
1: Είναι υπογραφή.
0: Υποθέτω ότι μιλάς για την αρμάδα αυτή η οποία έχει αποκλειστεί στα δύο τελευταία μουντιάλα τη φάση των ομίλων, ε? Θέλω να θυμίσω. Και αυτή την αρμάδα μάλλον θα μιλάς. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Ας περάσει τους ομίλους πρώτα και βλέπουμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί στα δύο τελευταία δεν τα κατάφερε.
1: Η θετική άβρα του Deadpool έφερε την ισοφάριση. Πάμε για την ολική ανατροπή, λέει ο Σφυροδρέπανος Χαρχαρίας.
0: Οκ. Okay, πολύ φιλοκαναδικό αυτό το σχόλιο, αλλά οκ. Okay. Κάποιος γουστάρει Καναδά, γιατί όχι. Κάποιος λέει, αν έχετε δει MLS, όταν βάζει γκολ το Τορόντο, υπάρχει ένας τύπος που κόβει ένα κορμό με αλυσοπρίωνο. Ελπίζω να το δούμε και στο Μουντιάλ. Τι ψάχνει, μα φάνηκε με γυμνό μάτι ότι δεν υπάρχει περίπτωση offside.
1: Μέρατε.
0: Αλλά έπρεπε να το δούμε κιόλας. Πρέπει να φλεξάρουν και τα new technology. Κύριε Κώστα.
1: Βεβαίως.
0: Καταλάβες. Λοιπόν, σταθερό που θα κλειδωθεί στο σπίτι για το Μουντιάλ, ο Ρίλος θα έχει ρεπό. Βλέπω επιστροφή Τάκαρου για δύο μήνες. Λέω από δε Πομπέο Μάγλος.
1: Έχουμε Γιάννη στο δεφό μας τίποτα. Βράχος. Βράχος τώρα, τι να λέμε τώρα. Ο άνθρωπος είναι.
0: Έτσι.
1: Πώς το λέγανε, πώς ήταν το παρατσούκλι του Βαλβέρδε. Τσιγκούρι.
0: Τσιγκούρι, ναι.
1: Ναι, ναι, εδώ. Μυρμίγκι.
0: Αλήφαλη, είπατε για Σταθερόπουλο. Τους κυρίους Ηχολύπτας και εικάζω πως επόμενη βάρδια κυρίου Παναγιώτη Ρίλου είναι την ημέρα και την ώρα του μικρού τελικού, έτσι. Ναι, ξέρω τι λέω, του μικρού τελικού. Α, ναι, έχεις δίκιο εσύ που το έστειλες, Βοεβόδα.
3: Μουντιαλικός Γιώβο Λούκιτς σκοράρει και γερνάει βοσνιακό μαδέρι στη Μοναχοκόρη. Χθες αξίζω μια σύντομη δική μνήμα που τα λέω για τον παικτάρα από την αρχή τη σεζόν. Ναι, να μας έχει στείλει και το mail.
4: Ναι. Έχεις δίκιο.
3: Ο Γιώβο Λούκιτς, έχεις δίκιο.
4: Με τον Λούκα το Γιώβιτς και τον Γιώβο
3: ναι,
4: το Λούκιτς.
3: Ναι. Ρε τα γαράδες στο Hollywood, πιάστε να κάνετε viral ιστορίες του Μουντιάλ ταινίες να οικονομήσετε. Χαβιέ Μπαρδέμ Μαραντόνα, Ντικάπριο Μάικλ Λόουεν και Τζέσον Στέιθαμ Ζιντάν. Μπόνους, Τζάρετ Λέτο, ο Τζάρετ Λέτο στο λόγο του Γιώργου Σαμαρά. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Γιάννη, θα έρθετε ξημερώματα Κυριακής να δούμε μαζί τη χώρα μου να παίζει πρώτο αγώνα με τη Σκωτία. Κλοντ Ζοζέφ, με αποκαλούν αιτινό σπαλιάρα, δεν θα σας κάνω βουντού, τορκίζομαι. Κάποιος λέει, εγώ πάντως Μεξικό χωρίς Μπλάνκο και Ελματαδόρ Ερνάντες με ξανθιά κοτσίδα να ανεμίζει, δεν βλέπω.
4: Μη δεις.
3: Πονάτε που στα 34 χρόνια του Ταρακλίτσα μάθαμε τον ίδιο, τον λέγανε Ταρακλίτσι, ενώ έκανε καριέρα με τον Ταρακλίτσα στη φανέλα.
4: Έλατε.
3: Τρομερό και αυτό, ε.
4: Ναι. Αυτό λέμε το αλυσοπρίωνο γίνεται στο Portland. Timbers ναι. Λέγεται η ομάδα, λέει γι' αυτό. Mm-hmm.
3: Κάποιο λέει ότι με αυτό που για το Χάλαντ είναι ευκαιρία του Όντεγκαρντ να κάνει ντεμαράζ και να πει ότι προφέρεται Έντεγκορντ.
4: Όχι, φτάνει, παιδιά. Α τα λένε με το που γράφουν σε μια ομάδα. Ότι ξέρετε κάτι, είναι γεια σα. Είμαι ο Τάδε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Όχι απλά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και θα δώσω τα πάντα. Είμαι ο Τάδε, με λένε έτσι. Και θα δώσω τα πάντα για την ομάδα. Να έχουμε από την αρχή ξεκάθαρα
3: έτσι,
4: πράγματα.
3: Έτσι.
4: Τώρα μετά από 5 χρόνια να κάνουμε τώρα κουβέντα και πώς σε λένε και πώς είμαι το ονοματάκι σου, δεν είναι πράγματα αυτά.
3: Με την ταχύτητα που μιλάω, Μιαούλη, έχω πάει στον κεραμικό θρόνο μετά από συμπυκνωμένο χυμό δαμάσκινο. Ρε, ομόφω κόμπο το πρωί. με αφορμή το Μουντιάλ για το χθεσινό παιχνίδι στο Αζτέκα, λέει κάποιο. Θυμήθηκα για τον γκολ που έβαλε με το χέρι ο Μαραντόνα κάποιον Άγγλο φιλόλογο, ο οποίος κάνοντας ανάλυση τις αρχαίες τραγωδίες του Εσχύλου, έφερε για παράδειγμα τη γνωστή ατάκα του Μαραντόνα για το χέρι του Θεού. Όπως ακριβώς γινόταν και στην αρχαία τραγωδία, όπου πολλοί άνθρωποι κάνουν κάτι και μετά αποδίδουν την πράξη τους σε θεϊκή παρέμβαση. Μάλιστα. Ωραία.
4: Λοιπόν, εσύ που θες τους ιδιωματισμούς της ημέρας,
3: ναι.
4: Βεβαίως και σήμερα έχει βγάλει το βρέχει καρέκλες. Για το χθεσινό βραδινό παιχνίδι στην πραγματικότητα ανάμεσα στην Κορέα και την Τσεχία. Λοιπόν, και οι ιδιωματισμοί της ημέρας του αγώνα αυτού είναι οι εξής. Λέει, στην Νότια Κορέα δεν σε λένε στόκο, σου λένε έχεις noodles αντί για εγκέφαλο στο κεφάλι σου. Τώρα μην τα ακούμε αυτά, εμείς μεταφερμένα στα ελληνικά και χάνουμε καμιά φορά έτσι, αλλά είναι τοπικοί ιδιωματισμοί. Ενώ στη Τσεχία δεν λένε δώρο άδωρο, λένε μου χρησιμεύει όσο ένα παλτό σε έναν πεθαμένο. Mm-hmm. Και ψηφίζουμε Τσεχία εμείς από αυτό το ζευγάρι, να πούμε την αλήθεια.
3: No.
4: Αυτό περνάει από εμάς.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, μπράβο στο βρέχει καρέκλα στο λογαριασμό. Ναι, βεβαίως, ευχαριστώ το φίλο που μου το θύμισε.
3: Τρεις μεγάλες αλήθειες. Το σαμπουάν για σώμα και μαλλιά δεν κάνει ούτε για σώμα ούτε για μαλλιά.
4: Όχι, εντάξει.
3: Άρα δεν είναι αυτή. Κάτσε, έχει κι άλλη. Ναι. Το σωστό αντρικό σιμοχέ θέλει τουλάχιστον 2 φορές καζανάκι.
4: Εντάξει, παιδιά τώρα. Απορία. Γιατί οι ομάδες του MLS έχουν FC δίπλα στο όνομα αφού το λένε σόκερ. Ας αποφασίζουν, λέει κάποια στιγμή, λέει ο SMS. Έχει δίκιο. Αν το λέμε σόκερ, αν βάζουμε και το FC δίπλα.
3: Ναι. Ελάτε. Κύριε Κώστα, μπορείτε να βάλετε κάμερα στο πέτο σας να έχουμε POV ραδιοφωνικού παραγωγού. Λέει Ούμπερτο Δενέκο. Κύριε Κώστα, ο κύριος Γιάννης δεν λέει πια το TikTok, δόξα το γεραμπή δεν έχουμε στις καλησπέρες. Τα νεύρα μας δεν αντέχουν. Θα τον τιμωρήσετε και να καμτσικώσετε και εμάς τους ψυχαναγκαστικούς.
4: Παιδιά, 2 πράγματα σημαίνω εδώ. Ή το ξεχνάει, έχει κάνει μου λεχτά TikTok. Ένα από τα δύο, με κάποιο ψευδόνυμο, ας πούμε, για να μπαίνει μέσα και να χαζεύει τίποτα. Να χαζεύει τίποτα αυτά τα πράγματα που κάνουν οι νεολαίοι. Θα το μάθω εγώ.
3: Μακάρι, λέει ο Άνταχ Φαφούτης, μακάρι remake της φανέλας με το 9, με Τσιμιτσέλη ως Μπιλ Σερέτη, Τσαλταμπάση ως μάνατζερ και Μέμπο Μπεγνίο στον παίχτη που του τρώει τη θέση στην 11. Δυνατό.
4: Είναι ο Κολάσινατς 32 εδώ και 10 χρόνια.
3: Ναι. Ναι. Όντως. Λοιπόν, ορίστε, έφτασε τώρα ο Κουροπαλάσιος που ξέρει από νορβηγικά. Λέει, επειδή ξέρω νορβηγικά και ξέρω και την προφορά, παραθέτω έναν απλό αλλά αρκετά ακριβή οδηγό για το πώς προφέρονται βασικά γράμματα. Δεν μπορώ να σας τα διαβάσω όπως καταλαβαίνετε. Mm. Αντός τα παραδείγματα είναι ότι το Χάλαντ προφέρεται Χόλαντ. Είναι δύο, δεν είναι ένα.
4: Παιδιά, ο ίδιος είπε Χόλαντ.
3: Όχι, είναι Χόλαντ.
4: Ναι, ο ίδιος... Α, εγώ δεν άκουσα καλά.
3: Ναι.
4: Okay.
3: Η Ρόζεμπουργκ.
4: Πάντως δεν είναι Χάλαντ.
3: Ναι, η Ρόζεμπουργκ είναι Ρούσεμπουργκ.
4: Mm-hmm.
3: Εντάξει, η Τρόμσο είναι Τρούμσε και η Μπόντο είναι Μπούντε. Εντάξει, δεν θα τα πούμε ποτέ.
4: Ναι.
3: Okay.
4: Μωρή Χάνα Γουάντιγχαμ. Το τετλάσο είναι, έτσι. Αξιοκρατία. Χθες κυκλοφόρησες νέο γκόμενο ορθοπαιδικό χειρουργό που έχει διπλώματα μηχανολόγου από το UCL και ιατρικής Εδιμβούργου. Τιμή σε ένα και νευρόδειγμα, όλοι οι κλάδοι για πάρτι σου.
3: Μεγάλη αλήθεια από το διγενήδη κατάληκτο. Όποιον καθρέφτη να αγοράσει είναι μεταχειρισμένος. Όχι ρε παιδιά.
4: Όχι.
3: Γιατί ρε παιδιά. Καλησπέρα λέει κάποιος. Σας ακούω το 2008, όντας τότε 17 ετών. Πανελλήνιες Πανεπιστήμιο, δουλειά στην Ελλάδα, δουλειά στο Λονδίνο για 6 χρόνια και επιστροφή στην πατρίδα το 2022 λόγω διάγνωσης με αυτοάνωσο. Παντρεύτηκα το 23, απέκτησα 3 παιδιά, 2 ετών και δίδυμα 4 μηνών. Ναι, συγγνώμη, μου άρεσε το σεξ. Κουπέπε, πονάς. Μπορεί συνήθως πλέον να σας ακούω σε κονσέρβα. Αλλά γελάω ακόμα με τα μηνύματα και με τα ψευδόνυμα. Πολλές αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο σε τόσο μικρή περίοδο. Αλλά ένα πράγμα παραμένει αναλύωτο μέσα στα χρόνια. Το Fight Club και η παρέα σας. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε. Αλλά είστε το δικό μας καφενείο των Ερτζιανών. Η δική μας συντροφιά. Η δική μας νόμιμη ακόμα ευτυχώς σέκτα. Που μόνο οι μοιημένοι θα καταλάβουν πραγματικά. Ιστερόγραφο. Η μόνη μάχη που χάθηκε είναι αυτή που δεν δώσαμε ποτέ. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει ο Κουροπαλές, λέει το εξής. Πριν 6 χρόνια έγινε κάτι με μια κοπέλα. Ήταν ελεύθερη ή σχεδόν ελεύθερη τότε. Πάνω να πει σχεδόν ελεύθερη.
4: Ήταν στα χωρίσματα, σα πω.
3: Έγινε μια φάση, αλλά εγώ δεν το προχώρησα, ενώ εκείνη το ήθελε πάρα πολύ. Και για να είμαι ειλικρινής, από τις λίγες περιπτώσεις που κατά καιρούς έχω μετανιώσει που δεν το προχώρησα τότε. Fast forward 6 χρόνια μετά. Έχει αρχίσει πάλι να παίζει ένα περίεργο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή είναι σε σοβαρή σχέση με ένα ανώτερο στέλεχος στη δουλειά. Κάνουμε όλοι πάνω κάτω την ίδια δουλειά, αλλά δεν δίνω περισσότερες λεπτομέρειες για ευνόητους λόγους. Δεν δουλεύω μαζί του, ούτε έχω άμεση ή ουσιαστική έμεση επαφή. Και εδώ έρχεται η ερώτηση προς όλους σας, αλλά και προς τον Κουροπαλάσιο, τον εαυτό του δηλαδή. Αυτή η κοπέλα δεν είναι το αντικειμενικά τέλειο γκομενάκι, ούτε είναι ακριβώς ο τύπος μου. Παρ' όλα αυτά, μου βγάζει κάτι σκοτεινά ελκυστικό. Mm. Κάτι που με τραβάει με λάθος τρόπο.
4: Mm.
3: Το ερώτημα είναι να το προχωρήσω. Και αν το προχωρήσω και κολλήσω, αξίζει να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
4: Βέβαια.
3: Και κυρίως, αξίζει να μπω στη διαδικασία μια κοπέλα που φαίνεται διατεθειμένη να κερατώσει έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει σοβαρή σχέση απλώς επειδή με γουστάρει από παλιά. Μήπως αυτό που νιώθω είναι απλώς η περιέργεια και το αποθυμένο των τελευταίων 6 χρόνων που χτυπάνε ξανά την πόρτα.
4: Βγάλ το αποθυμένο σου όμως, γιατί θα μείνει αποθυμένο για μια ζωή. Φυσικά και θα το κάνεις. Αφού σε τραβάει με έναν τρόπο σκοτεινά γοητευτικό, τι θα κάνεις δηλαδή τώρα, θα τη στέκεις σκοτεινή γοητεία. Λοιπόν, πιστεύετε κύριε Κώστα ότι ο διπλανός σας θα προτιμήσει να βγει το Σάββατο για ποτάκι ή θα κάτσει στο σπίτι να δει το Μέγα τον αγαπημένο του κωμικό? Δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ πιστεύω δεν θα βγει έξω για ποτάκι. Τώρα τι θα κάνει στο σπίτι δεν ξέρω. Αν τύχει να παίζει Μέγκα εκείνη τη στιγμή για να έχει κάποια παρά. Δεν ξέρω.
3: Τύχει θα είναι.
4: Μπορεί να το αφήσει να κάνει κάποιες δουλειές στο σπίτι ξέρω, και να παίζει τρεις ώρες. Να τύχει τρεις ώρες. Τέρμα. Τρεις ώρες. Τσίτα η ένταση. Μπορεί να τύχει. Τυχαίνουν αυτά τα πράγματα. Να χαλάσουν οι μπαταρίες, να μπορεί να χαμηλώσει.
3: Μπράβο.
4: Συμβαίνουν αυτά.
3: Μπράβο.
4: Ένα σχόλιο για τον blazer διπλοσταυροκουμποτό σακάκι του προπονητή της Βοσνίας που συνοδεύεται από άσπρο τισερτ, σαν τον μπουγά που κάνει guest στο Miami Vice μοιάζει, λέει ο Κουρμπέλι Dance. Μην δείτε κομψό άνθρωπο, αμέσως να πείτε κακία δηλαδή.
3: Έλατε.
4: Θέλετε τους κατσαπιάτε με τις φόρμες θέλετε. Εντάξει. Οκ. Okay.
3: Που άμα τους δείτε και αυτούς και αυτοί θα σας πειράζουν.
4: Ναι.
3: Οπότε πείτε μας τι θέτε, πώς να ντύνονται οι προπονητές δηλαδή, τι να φοράνε. Να φοράνε τι, να φοράνε τζιν, δηλαδή να μην φοράνε σακάκι, να μην φοράνε φόρμα. Τι να φοράνε τζιν. Δεν καταλαβαίνω. Μου έχετε προκαλέσει ενοχικό σύνδρομο. Αν είμαι στο σπίτι, νιώθω ενοχές αν δεν ακούσεις του και για 10 λεπτά την εκπομπή.
4: Γιατί. Τι αντιβίωση είναι.
3: Να φλεξάρουμε κι εμείς οι Δανείοι. Άλμποργκ είναι όλμπο. Άρχους είναι όρχους, αλλά εκεί που πονάτε είναι το οντένσε που είναι ένα πιωμένο ούνσε. Αλήθεια τώρα. Τι μαύρη ζωή κάνετε, ρε παιδιά, εκεί πέρα.
4: Αν θα έπρεπε να πάρετε 1 εκατομμύριο ευρώ,
3: ναι,
4: βάζοντας τη σωστή σειρά βάση ταλέντου τους παρακάτω, πώς θα τους βάζατε? Τσιμιτσέλης, Σπόραρ. Τσιμιτσέλης, Σπόραρ, Τσαλταμπάσης, Βιλένα, Τούντορ, Νεϊμάρ, Μαμούτε.
3: Καταρχάς δεν χρειαζόμαστε λεφτά για αυτό, είναι διασκέδαση.
4: Ας πληρώνουμε και
3: ας ξεκινήσουμε αυτό, έτσι, δηλαδή για όνομα.
4: Λοιπόν, από τον πιο ταλαντούχο στο λιγότερο εννοείς, έτσι, να πάμε.
3: Από τον πιο ταλαντούχο...
4: Νεϊμάρ πρώτος από όλους αυτούς, πιο ταλαντούχος. Μου επιτρέπεις να πω.
3: Ναι, δεν τους έχω μπροστά μου, οπότε δεν τους θυμάμαι.
4: Τσιμιτσέλης,
3: Σπόραρ... Περίμενα, να έρθω από σένα.
4: Τσιμιτσέλης, Σπόραρ, Τσαλταμπάσης, Βιλένα, Τούντορ, Νεϊμάρ και Μαμούτε.
3: Ωραία, λοιπόν, Νεϊμάρ.
4: Ναι.
3: Νεϊμάρ πρώτος.
4: Τσαλταμπάσης.
3: Τσαλταμπάσης, οκ. Okay.
4: Ναι.
3: Τούντορ θα βάζα τρίτο.
4: Τούντορ παίχτη ή προπονητή?
3: Παίχτη.
4: Παίχτη ή προπονητή?
3: Παίχτη.
4: Είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για παίχτη?
3: Ναι, ρε. Πολύ καλή.
4: Τι δουλειά έχει εδώ πέρα? Ναι, γι' αυτό σου λέω όμως, εδώ μπορεί να είναι με την ιδέα του προπονητή.
3: Α,
4: δεν ξέρω.
3: Εντάξει. Δεν το λέει όμως.
4: Εν πάση περιπτώσει, ναι.
3: Ας πούμε Τούντορ τέλος πάντων. Θα βάζα Βιλένα, γιατί ο Βιλένα τη Πανάθα δεν είναι ο Βιλένα κανονικό. Το Βιλένα τον κανονικό τον έχουμε δει παλιά στην Ελλάδα. Πολύ καλό παίκτη.
4: Δεν είναι ο Βιλένα κανονικό, γιατί δεν έχει έρθει ο Βιλένα κανονικό. Έχει κάποιο που του μοιάζει.
3: Α. Ναι, αλλά καταλαβες. Πού πάμε, θα τον κρίνουμε τώρα. Ναι, αν τον κρίνουμε τώρα το Βιλένα, ναι, μπορεί να μπει παρακάτω, είναι η αλήθεια.
4: Παρακάτω πρέπει να μπει.
3: Ωραία. Ποιο να βάλουμε τώρα?
4: Τσιμιτσέλη.
3: Όχι.
4: Μετά τον Τούντορ δεν πάει, Τσιμιτσέλη.
3: Τώρα έτσι όπω το λε, κόλλησε.
4: Ναι,
3: ωραία. Εντάξει. Τι μείνανε?
4: Ο Σπόραρ. Ναι. Και ο Μαμούτε.
3: Ναι, Μαμούτε.
4: Γι' αυτό. Αυτό περιμέναμε δηλαδή. Πιέζω με τον τρόπο που όλη αυτή την ώρα να γίνει αυτό. Λέει, καλά λέει. Ας ήταν Ιταλός ο προπονητής της Βοσνίας και θα έλεγαν όλοι ότι λανσάρει νέα μόδα με το σακάκι και το μπλουζάκι, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα. Πες τα. Πες τα, επειδή είναι Βόσνιος, τώρα καθόμαστε και τον κράζουμε. Yeah.
3: Γιατί λοιπόν ο Μπεγνής και ο Νίκολας Κέτζ από τη λίστα?
4: Οι παιδιά δεν χωρούσαν, εντάξει. Τόσο ταλέντο δεν χωρούσε ένα μήνυμα.
3: Και λίγα με τον Νίκολας τον Κέτζ γενικότερα.
4: Mm-hmm.
3: Εντάξει. Γιατί είναι μεγάλη αλήθεια, ρε παιδιά, ότι όλοι οι καθρέφτες είναι μεταχειρισμένοι?
4: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα?
3: Δεν κατάλαβα, από πού και σου πού. Δεν έχει τύχη, δηλαδή να έχετε παραγγείλει, να έχετε πάει σε μαγαζί και να έχετε παραγγείλει ένα καθρέφτη, να τον έχουν φέρει και να τον έχουν βάλει σπίτσες. Δηλαδή, πώς είναι μεταχειρισμένος αυτός ο καθρέφτης? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλήθεια. Βλέπω το διαιτή με τα ακουστικά του, λέει ο Άνταρχ Φαφούτης, και θυμάμαι ελληνάδικο πάρτι με Μάκη Πουνέντη στα Ντέξ πριν 20 χρόνια. Καλό. Δηλαδή, Έλληνας λέει σε Νορβηγό, ρε. Και όλο τον πατάει, ποιον είπε, ρε, άλλο ρο, άλλο ρου, ή ρο, και έτσι περνάει άλλο ένα βράδυ στο Τρούμσο, ε. Υπέροχα. Υπέροχα. Ναι. Είναι το πλάνο της κάμερας του διαιτητή σαν το τζατζίκι στις μεγάλες παραγγελίες? Δεν το θες πραγματικά, αλλά όταν το βλέπεις χαίρεσαι, γιατί απλώς υπάρχει και ομορφαίνει το τραπέζι. Ναι, θα έλεγα εγώ.
4: Εντάξει.
3: Ναι. Ναι. Προσυπογράφω για τις ενοχές αν χάσουμε στο ένα δεκάλεπτο εκπομπής. Ξυπνάω μέσα στη νύχτα, μέσα στον υδρότα, να τσεκάρω αν ανέβασε ο Βλάντ να γαλινέψει ψυχούλα μας. Υπερβολές. Υπερβολές. Τι πάρα πει η κυρία Κώστα, έχετε χειραγωγήσει την κοινή γνώμη για τους Ιταλούς?
4: Εγώ την έχω χειραγωγήσει.
3: Εννοείται για τους ξυπόλυτους Ιταλούς στα μαγαζιά.
4: Που τους περνάμε για μοδά τους.
3: Αυτό εννοείται.
4: Αυτοί γυρνάνε ξυπόλυτοι. Εγώ φταίω που το καταγράφω.
3: Και τώρα ξέρετε, τώρα έρχονται οι μέρες τους. Τώρα είναι η εποχή τους. Τώρα βγαίνουνε.
4: Εννοούν για το μεταχειρισμένο του καθρέφτη,
3: ναι.
4: Γιατί λέει σίγουρα κάποιος έχει καθρεφτιστεί πριν από σένα, λέει. Αυτό εννοούν. Εντάξει. Καταλάβεις τι γίνεται. Και το αμάξι είναι μεταχειρισμένο, παιδιά, που παίρνουμε γιατί κάποιος κόλλος έχει κάτσει στο κάθισμα και το έχει βγάλει από το κοντέινερ. Άρα δεν είναι τώρα αυτό τώρα κουβέντα. Και το μηχανάκι κάποιος το καβάλισε για να το βγάλει από την αποθήκη.
3: Τα καινούργια αυτοκίνητα, επειδή το ξέρουμε. Πες μου, τελείωσε το παιχνίδι.
4: Πες για τα αυτοκίνητα, ναι.
3: Υπάρχει σαν γράφος κανόνας
5: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο, πιστεύω, ποτηράκι μικρό που το δίνει και λέει τόση βενζίνη θα βάλω μέσα. Τόση, δεν βάλετε. Είναι ένα ποτηράκι σε όλες τις εταιρείες. Μικρό. Μικρό από αυτό που είναι τα σφινάκια. Λέει τόσο θα βάλεις μέσα.
6: Ουροσυλλέκτης. Παίρνουν τον ουροσυλλέκτη και βάζουν τόσο βενζίνη.
5: Τόσο θα βάλεις μέσα. Και μετά, εντάξει, αν είναι στα 1-2 χιλιόμετρα το βενζινάδικο, έχει καλά. Αν δεν είναι, τι θα κάνουμε.
6: Σου κλείνωσε με το που το αγόρασα, σπρώχνεις.
5: Πώς το κάνουν όλοι αυτοί.
6: Αμά με ρε γιφταρέι. Βάλτε λίγο βενζίνη μέσα. Βάλτε 5 λίτρα. Χρεώστε τα. Αν είναι το πρόβλημα, χρεώστε τα. Δηλαδή, πες σου βάλει και 5 λίτρα βενζίνη, τώρα και 10 ευρώ για τη βενζίνη, ξέρω εγώ. Να πάμε παρακάτω τις ζωές μας.
5: Λοιπόν, Δημήτρη Παπαδήμα, πες μας τώρα όλα μαζί που τελείωσε.
7: Έτσι, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι.
5: Δίκιο χινάρι, λες, ή να το πάρει ο Καναδάς.
7: Όχι, νομίζω ήταν ανώτερος ο Καναδάς συνολικά. Πιο επιθετικός, έδειξε περισσότερα πράγματα στο γήπεδο. Η Βοσνία προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με τον γκολ του Λούκιτς και από εκείνο το σημείο και έπειτα περίμενε στο δικό της μισό του γηπέδου. Περίμενε να απειλήσει με κάποια αντεπίθεση. Ήταν πάντως απειλητική και η Βοσνία στις αντεπιθέσεις της. Δηλαδή φαινόταν ότι θα μπορούσε να βρει και αυτή η δεύτερο γκολ. Παρ' όλα αυτά ο Καναδάς ήταν ανώτερος, πίεζε, είχαν ευκαιρίες. Τελικά βρήκε τον γκολ της Σοφάρης στο 78 με ήρωα τον Λάριν, ο οποίος δευτερόλεπτα από του πέρασε το παιχνίδι ως αλλαγή χρήστηκε και σκόρεν. Μάλιστα είχε και μεγάλη ευκαιρία ο ίδιος για να κάνει και την ολική ανατροπή στο φινάλι στις καθυστερήσεις, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πήρε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή ο Μουχαρέμοβιτς για τη Βοσνία, τον έκοψε με ένα πραγματικά κέριο τάκλιν, σωτήριο έτσι για τη Βοσνία. Και έτσι αυτό το τελικό 1-1 δίνει στις δύο ομάδες από έναν βαθμό στον όμιλο, στον οποίο θυμίζω ότι βρίσκονται επίσης Ελβετία και Κατάρ, οι οποίες θα τεθούν αντιμέτωπες αύριο το βράδυ στις 10.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ, Δημήτρη.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Και με ένα καινούριο ακόμα στατιστικό, βλέπουμε στα στατιστικά του παιχνιδιού ότι κατοχή είχε 51% ο Καναδάς, 32% η Βοσνία. Θα πείτε, πέρσι έβαινα 17%, παιδιά. Ποιος του είχε αυτή την κατοχή, σου λέει, α, ήταν διεκδικούμενη μπάλα.
6: Διεκδικούμενη.
5: Ναι, ήταν 17 διεκδικούμενη. Κατοχή σημαίνει κατοχή, φίλε μου, κανονική. Όχι, φτάσαμε στα σύνορά σας, μπήκαμε μέσα.
6: Είμαστε.
5: Κατάλαβες τι γίνεται.
6: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
5: Γεια σας.
8: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών για τέταρτη φορά στην ιστορία του στέφτηκε ο Ολυμπιακός που νίκησε 17-14 την Ουγγρική Φερεντσβάρος απέναντι στον τελικό του Final Four του Champions League που δεν εξήχθη στη Μάλτα. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καναδάς Βοσνία 1-1 στο Τορόντο. Για την πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, ο κότσιας Τζούρισιτς της Λαφών Σάντες και Ερνάντες σε συμφωνία με τη Σαλουρά για τον 23χρονο μέσο Ετιέν Καμαρά εναντί 3,5 εκατομμυρίων ευρώ ήρθαν οι πράσινοι και απομένει το νέο του παίχτη. Εξετάζει ο αριστερός μπακ της Λέστερ Βίκτορ Κρίσιανσεν, στο στόχαστρο του Τριφυλιού και ο Φαντρόγκυρεν της Σάμπσφορ σύμφωνα με τουρκικά σενάρια. Άμεσα αναμένονται στον Ολυμπιακό εξέλιξη για τις μεταγραφές των Νοακαντιού και της Λοριάν και Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα, κρίσιμο μισθός και για την υπόθεση Μάρμολ, ο οποίος είναι μεταξύ των Ερυθρολεύκων και της Σέλτα. Στην Ιρεβέλη θα συνεχίσει την καριέρα του για 4 χρόνια ο Καλογερόπουλος. Θετικά τα μηνύματα για τις ανανεώσεις των συμβολίων των Γιώβιτς και Πίλιου στην ΑΕΚ. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια φέτος απέναντι στα συστήματα, τόνισε ο Μάρης Λιόπουλος κατά την επίσκεψη της μεγάλης του καινούργιου σχολής στην Αθήνα. Κορυφαίος παίκτης ένωσης αναδείχθηκε στην ψηφοφορία του Σούπερ Λίγκο Πινέδα. Αλλαγή πλέψη στον ΠΑΟΚ με Μπιάνκο, ο οποίος συγκεντρώνει πλέον περισσότερες πιθανότητες παραμονής με τις επαφές με τη Φιωρεντίνα για τον Ιταλό μέσο να έχουν αρχίσει. Μέχρι Δευτέρα το διαζυγείο με τον Ρασβάλλου Τσέσκου, με τις δύο πλευρές να ψάχνουν τον τρόπο επίτευξης του.
13: Οριστικά χωρί τον Κώστα Λούκα, Παναθυνακό Άκτο, ο πέμπτο τελικό τη Τζιμπιλ με τον Ολυμπιακό στο Σεφ. Μέρο του προγράμματο ακολουθεί ο Όσμαν, η συμμετοχή του οποίου θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Κανονικά γυμνάστηκαν Λεσόρ και Καλαϊτζάκη, εκτό ο Ρογκαβόπουλο, χωρί προβλήματα η προπόνηση των Εστολεύκων. Κάλεσμα στον κόσμο να παρακολουθήσει το τέλικο μου σέντερ, τον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό που θα κρίνει τον τίτλο τη στίχημα Τζιμπιλ. Απίθυνη η ΚΑΕ Παναθυνακό Άκτο, ένδειξη επιβράβηση για τη συνεχή στήριξη. Όπω ενημέρωση, οι πόρτε του γηπέδου θα ανοίξουν στι 4 το απόγευμα, ενώ εκδόθηκαν εισιτήρια με μηδενικό κόστο. Πεντάτε συμβόλαιο με τον γύρο Καπ υπέγραψαν Καϊάρης και Πάκο, όπως ανακοίνωσε την διοργανώτρια αρχή. Το παρόν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τους Κίτρινους τη Δευτέρα θα δώσει ειδοποίηση της ΚΑΕ Τρίτσα Τσιάου το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου οι εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και αναβάθμιση των Γκάλης Χολ. Και στο διεθνή χώρο, η Μινεσότα Αντιμπέργου είναι σύμφωνα με το αθλητικό και τελευταίο ομάδα προσθέθηκε στη λίστα όσων ενδιαφέρονται για τον Γιάννη Αντιτοκούνμπο. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Μπακς για να τον παραχωρήσουν ζητούν ως αντάλλαγμα τους Τζέιντεν Μακδάνιελς, Νατ Ριντ και Τέρενς Άνον συν δύο μελλοντικά draft picks του πρώτου γύρου. Επόμενη ενημέρωση από το Πίκνο Σπορ FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο. Ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.

0: Εντάξει, σε σημείο να σημειώσεις, ναι.
1: Έτσι, μπράβο!
2: Να δώσω γεννητικούς στο φίλο μου Τιτάκη τον Καλαβρίδα από τη Αδραβίδα.
0: Πού είναι Καλαβρίδα?
3: Δεν είμαι καλά, έτσι.
2: Αδραβίδα.
0: Α, Αδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι στο Καλαμαράκι. Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
4: Κάθε Οκτώβριο, λοιπόν, ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστανιωτών.
0: Ναι, το πες. Δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
5: Έλα, λέγω.
0: Λοιπόν, κάθε πράγμα στον κολλιό του.
6: Τι λέει ρε φίλε.
0: Στην καιρό του τον καιρό του και ο κολλιό στον Αύγουστο.
6: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
0: Κάθε πράγμα στον κολλιό του και ο καιρό στον Αύγουστο δεν άσε.
7: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
6: Πιθανόν.
8: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
9: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε? Τι γίνεται?
1: Καλησπέρα, ανοίξαμε.
0: Ανοίξαμε.
1: 9 λεπτά και μετά τις 12.
0: Βεβαίως, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτεράδιο, Big Wings Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 12, παρεούλα για το επόμενο 2 ώρο, Ηρακλής Αντίπας, Διονύσης Δεσίλας, ο Γιώργος.

0: Γιαννίση τον ήχο. Και θα τα πούμε πολλά. Πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών Ολυμπιακός.
1: Βεβαίως. Μεγάλη τέραση επιτυχία σε ένα συγκλονιστικό, ξέρετε, τελικό, ναι, με φοβερή διακύμανση. Με γκολ ισοφάριση το 14-14 στο τέλος. Και στα πέναλτι, ο Ολυμπιακός δεν δέχτηκε γκολ. 3-0. Και πήρε το Champions League στη συγκεκριμένη διοργάνωση κοπέλες για τέταρτη φορά. Στην ιστορία του, είναι τεράστια επιτυχία.
0: Βεβαίως. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Είναι τεράστια επιτυχία. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει τα 20 ευρωπαϊκά, ναι, σε 45 τελικούς σε όλα τα σε ομαδικά σπορ. 21 με το Youth League. Και υπάρχει ακόμη το διπυρωτικό στο μπάσκετ το 13, το βαλκανικό και το βαλκανικό κυπέλλο. Αλλά εντάξει. Το μιλάμε τώρα για τα ευρωπαϊκά, γι' αυτό είπα. Το συγκεκριμένο, ας πω, 20 είναι παιδί, είναι Youth League και δίνει στους νέους, εδώ σε τμήματα υποδομής, 21.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο έχει 8 ευρωπαϊκά. Διονύση.
0: Ναι.
1: Μαζί με Super Cup, Endlon Trophy.
0: Ναι, είναι μεγάλη επιτυχία. Ναι. Είναι Ολυμπιακός στο πόλο, με πολύ μεγάλη δύναμη τους ή άλλους. Είχαμε Mundial, 1-1, Καναδάς Βοσνία πριν από λίγο.
1: Εντάξει.
0: Δεν το έχω δει εγώ, ήρθα αργά.
1: Έχω χάσει κάποιο διάστημα που οδηγούσα, αλλά ήταν εμάς το οποίο το έβλεπες.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν το χθεσινό. Δεν ήταν το χθεσινό,
0: ναι, ναι,
1: που ήθελε σκολήρια. Το σημαίνει, είχε ρυθμό, είχε ευκαιρίες. Καναδάς πολύ γρήγορη ομάδα. Πάρα πολύ γρήγορη ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή μου έβγαινε στο μεγαλύτερο διάστημα, έβγαζε μια αφέλεια στο παιχνίδι του.
0: Στην τελική. Λογικό.
1: Δηλαδή δεν ήταν
0: το
1: μια
0: σωστή πάση. Από τέτοια ομάδα, ρε παιδί.
1: Εντάξει, ισοφάρισε με πολύ ωραίο γκολ του Λάριν.
0: Ναι.
1: Σεντερφορίσιο γύρισε, το σούταρε, το έκανε ένα.
0: Σούτο ωραίο στη γωνία.
1: Θα μπορούσε να έχει γίνει ανατροπή
0: στο τέλος.
1: Στο 95 πάλι με το Λάριν. Και... αλλά έβαλε φοβερά το. Έβαλε την κότρα ο αμυντικός και δεν επέτρεψε το σούτο να φτάσει, ξέρει, στην εστία για να, ναι, γίνει το, για να γίνει το 2-1.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ήταν όμως, ήταν ωραίο παιχνίδι. Στις 4 έχει, είπα, Παραγουάη, για όποιον αντέχει.
0: Σωστά. Λοιπόν,
1: ψήνομαι, να ξέρεις.
0: Εγώ ξύπνημα το πρωί αλλιώς.
1: Εγώ ψήνομαι. Θα φύγω από εδώ, να κάνω αμανάκι, καλά, να ξυπνήσω.
0: Μπορεί το πρώτο μήχρονο. Μπορεί.
1: Να ξέρεις, θες περπουδάτος, οπότε δεν θα βγεις μετά.
0: Μα σου λέω, έχω ξύπνημα πρωί.
1: Ναι. Ναι, το ξέρω, μου έχεις πει.
0: Ακόντραρι μπάλα. Τώρα, ναι, το είδα την κόντραρι.
1: Ναι.
0: Αλλού το πήγαινε. Τώρα το είδα από την πίσω κάμερα. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Όπως λέει και ένας φίλος, είχε γραφτεί για τον Ολυμπιακό 2-3 καλοκαίρια ο Λάρι.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ήταν Μπεσίκτας.
0: Έχουμε πολλά. Λοιπόν, για πες Ολυμπιακό, να πω και Παναθηναϊκό, γιατί έχει πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός.
1: Στον Ολυμπιακό σας και να περιμένουμε τις εξελίξεις, ξέρεις, για τη μεταγραφή του Καντιού από τη Λοριάν και του Ρόκα από τη Τζιρόνα. Περιμένει ο Ολυμπιακός την απάντηση του Μάρμολ ως το όπερα που πλήγει το συμβόλαιο του με τη Λας Πάλμας και ουσιαστικά γίνεται με, είναι με τα Ολυμπιακός και η Θέλτα. Μπορεί να προχωρήσει, ξέρεις, η μεταγραφή του Ορτέγκα στην Ουντινέζε. Και ο Καλογερόπουλος για τα επόμενα 4 χρόνια υπέγραψε τελικά στην Ιρεβέργη και όχι στην Ιταλία, όπως αρχικά είχε ακουστεί,
0: ναι,
1: αντίμη στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ένα παιδί από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού. Αποχαιρέτησε κιόλας και με μήνυμά του στα social και με φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία με φανέλα του Ολυμπιακού εκεί στο τσάκι μπροστά. Μακάρι το παιδί να πάει καλά, να κάνει μια πολύ καλή και μεγάλη καριέρα.
0: Ναι.
1: Έχει στοιχεία. Έχει στοιχεία και θα πάει και σε μια ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει και θέση.
0: Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό είχαμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς και επισήμως παρελθόν Κότσιρας, Τζούριτσιτς, Λαφών, Ρενάτο και Ερνάντεθ. Ένα. Δεύτερον και τον Μπακασέτα της εξελίξης, ξέρετε. Πάμε όπως φαίνεται για διαζύγιο. Τρία. Έχει μια συμφωνία ο Παναθηναϊκός, προφορικά τουλάχιστον, με τη Σαρλερουά για τον Καμαρά. Το ναι του παίκτη απομένει. Πιστεύω από εβδομάδα να έχουμε εξέλιξεις. Ένα νέο όνομα το οποίο έχει βγει είναι του Βίκτορ Κρίστιανσεν, αριστερός μπακ της Λέστερ. Ένας παίκτης υψηλής αξίας, αλλά με χρονιά με τραυματισμό.
1: Ναι.
0: Έπαιξε λίγο, είχε τραυματισμό στο γόνατο. Και ο Παναθηναϊκός τι θέλει να κάνει? Θέλει να πάει ο παίκτης να κάνει εξονυχιστικό έλεγχο εξετάσεις και να δει ο Παναθηναϊκός από τις εξετάσεις αυτές αν θα προχωρήσει ή όχι. Είδατε που λέγαμε ότι κάποιον άλλον έχει από στην Ευρώπη κτλ. Αυτός είναι. Υπάρχει και ένα νέο όνομα του στόπερ της Άμπσπορ, του Φαντρόγγελεν, του Ολλανδού, που είναι στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό. Αριστεροπόδαρος, έχει συμβόλαιο. Γενικώς βγήκαν πραγματάκια αρκετά σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στα υπόλοιπα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ με Λουτσέσκου. Φαίνεται ότι οι πιθανότητες τώρα είναι στο να οδηγηθούν σε διαζύγιο δύο πλευρές. Έτσι φαίνεται. Στην ΑΕΚ διαβάζω εδώ ότι είναι θετικά τα μηνύματα για τις ανανεώσεις Γιώβιτς και Πίλιου. Και φυσικά έχουμε τον πέμπτο τελικό. 6 ώρα. Θα μάθουμε τον πρωταθλητή Ελλάδος στο μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με τον Ολυμπιακός να έχει προβλήματα, σωστά.
1: Όχι.
0: Δεν έχει προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει Σλούκα. Ο Όσμαν ακολούθησε μέρος του προγράμματος, αλλά τελευταία στιγμή θα αποφασίσουν. Εκτός είναι και ο Γκαβόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τι άλλο?
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μάλλον στον ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη για το μάτς του Χουάνκ που έκανε εκπληκτικό παιχνίδι. Δεν το είδα το μάτς χθες, δεν γίνεται αυτά στις 5 ώρα το πρωί, δεν γίνεται πλέον. Έστειλε και χθες ένας φίλος, λέει, δεν είναι εξαιρετικό γκολ στη Σαουδική Αραβία, λέει, Βέλγιο το 94. Δεν το θυμάμαι, φίλε Δημήτρη. Ναι, 20 ή παραπάνω για διπλή βάρδια, μου λέει Αρδάκη. Πάλι θα μας λες για μεταγραφές ουσίες. Όχι, φίλε, είμαι πολύ πιο ακριβώς από 20 ευρώ. Ναι. Μπορεί να το στέλνετε για 20, αλλά δεν είναι. Πολύ πιο ακριβώς. Για να τα λέω όλα αυτά. Συνέχεια βλέπω κινήσεις στο λογαριασμό μου, αλλά πώς το διάλογο γίνεται να είναι ότι τραβάνε λεφτά, αυτό είναι αλλού Παπα Ευαγγέλιο.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Σε ομάδα που μπορεί λέει, να διεκδικήσει, γιατί λέει στο θρύλο έχουμε το Ρέτσο λέει, που είναι ακλόνητος. Ο Ρέτσος είναι πολύ πιο εμπειρός και είναι και πάρα πολύ καλός αμυντικός. Καλογερόπουλος έχει στοιχεία. Δεν σου λέω ότι δεν έχει στοιχεία. Αλλά δεν μπορούσε να πάρει θέση από το δίδυμο Ρέτσο Πυρόλα. Τι να κάνουμε τώρα. Κανένα δελτίο τύπου της ΠΑΕ δεν διαβάζω. Δεν έχει βγάλει δελτίο τύπου η ΠΑΕ γι' αυτό. Δηλαδή κάπου όπα παιδιά, δηλαδή όλο φαντάσματα βλέπετε. Και όλο μας λένε και χτυπάνε το κινητό και είναι ενημέρωση.
0: Αυτό το έχουμε γράψει, φίλε.
1: Ποιο πράγμα.
0: Τα δύο ονόματα που λες τώρα, τα έχουμε γράψει. Τι να δω ανισχύουν. Λοιπόν.
1: Για τον φίλο που ρωτάει, γιατί να μην βάλει, ξέρω, στο Πασχετικό Ολυμπιακό τα 4 αστέρια εξής, τα 4 ευρωπαϊκά, δεν το ξέρω. Για να σου απαντήσω. Η Φενέρ λέει τα έχει ράψει, λέει και. Και τα έχει λίγο στο Φενέρ. Δεν το ξέρω, ειλικρινά σου λέει, δεν το γνωρίζω. Στον Ανδρέα από του Αμπελόκηπου. Λοιπόν, να δούμε κάποια άλλα μηνύματα.
0: Πάμε να ανοίξουμε.
1: Ναι, να ανοίξουμε στην υπαγωγή. Γιατί δεν είπα ότι απαγορεύεται η έξοδος με βερμούδα, αλλά είναι το στυλ του τώρα του Νιόνιου, δεν είναι για.
0: Γιατί? Καλοκαιριάτικα. Σε ίσα.
1: Όχι, εντάξει, ωραίο είναι. Ταιριάζει και το μπλουζάκι. Γιατί συνήθως εδώ ερχόμαστε καμιά φορά ξέρεις και το βράδυ, με ό,τι βρούμε.
0: Ανάλογα.
1: Ναι. Δηλαδή δεν είμαστε για να μας βλέπει και κανείς.
0: Για πάμε.
2: Καλημέρα στους κυρίους.
1: Καλημέρα.
2: Από χιονισμένο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Α, μπράβο, τώρα τα λες σωστά.
2: Λοιπόν, έχω απορίες.
1: Άμα μπορούμε να τις λύσουμε.
2: Θέλει ο Κώστας ο Μιαούλης να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη.
0: Ορίστε.
2: Για τον Κωστή, έτσι, πειρακτικά και με διάθεση χιούμορ. Ναι. Θέλει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη, να αντικαταστήσει το Βάιο. Κάπως έτσι τον αντιλαμβάνομαι τις βραδινές ώρες.
0: Δηλαδή.
1: Τι λέει ο
2: έχει μία ηγετική παρουσία στο σταθμό. Είμαι και ακροατής του, είμαι και συνομιλητής.
0: Άρα να πάρει θέση του Βάιο, λες, δεν κατάλαβα.
2: Ναι, αυτό.
0: Δεν νομίζω. Θα του ταιριάζει.
2: Έχει όμως το βιογραφικό. Όλα τα έχει εγγύα. Μπορεί να το υποστηρίξει.
0: Άρα εσύ τώρα βγαίνεις και κάνεις πρόταση να φάει την καρέκλα του Βάιου ο Μιαούλης.
1: Ναι.
0: Το λες.
2: Θα είχε ένα ενδιαφέρον.
0: Γιατί αυτό όμως. Έχεις κάτι με το Βάιο ή γουστάρεις τόσο το πολύ το Μιαούλη.
2: Όχι, γουστάρω και τους δύο και γουστάρω βασικά το σταθμό έξω από πρόσωπα, γιατί παιδιά 30 χρόνια τώρα συντονισμένη στην ίδια συχνότητα, έχοντας αλλάξει πρόσωπα και πρόσωπα, και καλά το Blast from the Past που κάνατε τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, με τον Μπραουδάκη, ήταν αντεγιά. Τελικά οι 94,6 δεν ξέρω εάν λέγονται Sport FM, δεν ξέρω εάν κάπως προσδιορίζονται. Είναι μια συχνότητα η οποία από τη στιγμή που καθιερώθηκε στη συνείδησή μας ως Sport FM, τουλάχιστον για μένα δεν έχει πρόσωπα. Και είναι επιτυχία όλων όσων συμμετείχαν και όλων όσων συμμετέχετε, και ελπίζω αυτό το πράγμα να διατηρηθεί και να διονυστεί. Προσωπική άποψη, την καταθέτω, ενδεχομένως αδιάφορη, αλλά οκ. Okay. Αυτό ήθελα να πω, και το βασικότερο όλων που κάλεσα, ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κούλιτο Σταθερόπουλο, ο οποίος το πρωί 10-12 στο τελείωμα της εκπομπής των παιδιών του Μιχάλη, τον οποίον κακολόγησε ο Βαϊμάκης, αλλά εν πάση περιπτώσει το παρακάμπτουμε, με τον Βάιο πήρα το βιβλίο για την Εθνική Αγγλίας, περιμένω επικοινωνία από το σταθμό, και επειδή σήμερα δεν ξέρω τι έγινε, καλό και για την κλήρωση στην εκπομπή του Μπάμπη με το Σταύρο, και παίρνω και το εισιτήριο της ΑΝΕΚ.
0: Ωραίος.
2: 2-2.
0: Ωραίος.
2: Αν έχετε κι εσείς λοιπόν κάποια κλήρωση...
0: Δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε εμείς τέτοια, εμείς δεν έχουμε. Παλιά είχαμε κάτι πιφρακάκι, αδύναμε. Ναι. Στην Αλένη.
2: Στο Γαλάτσι, ε.
0: Στο Γαλάτσι και στην Εσμήνη, ναι.
2: Μπράβο, σωστά θυμάμαι, εντάξει.
1: Εμείς...
2: Όχι, να βάλω πάνω σχάκι και να
1: θα φάνε κανένα πιφρακάκι, ένα σφυλακάκι. Πάνε και αυτά. Πάνε τα πιφρακάκια.
0: Στην
1: Αλένη.
0: Εντάξει, αδερφέ.
2: Λοιπόν, άντε, τα φιλιά μου να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, για πάμε παρακαλώ.
1: Αναμονή μας έβαλε, φίλε.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
3: Ναι, με ακούτε.
0: Βεβαίως, σας ακούμε, ναι.
1: Ναι, αλλά μην πατάτε με συνέχεια να μας βάζετε αναμονή. Μας ακούτε.
0: Δεν θα συνεχίσουμε. Δεν πειράζει. Πάμε παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Καλησπέρα, με ακούτε.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
4: Ωραία. Καταρχάς συγχαρητήρια για την ομάδα του Ολυμπιακού και τον Πόλο. Τεράστια διάκριση. Να δούμε ένα ωραίο μουντιάλ. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι το τρόπαιο θα το κατακτήσουν οι Ισπανοί.
1: Με τα φαβορείς, με το φαβορείστε. Ισπανούς και Γάλλους δίνονται.
4: Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη.
1: Το όνομά σας δεν είπατε.
4: Και τώρα ονομάζομαι Στέφανος από Χαλάνδρη.
1: Γεια Στέφανε.
4: Είμαι περισσότερο μπασκετικός εγώ. Mm. Ωστόσο...
1: Το μουντιάλ είναι άλλη ιστορία.
4: Όταν έχεις την τύχη να παρακολουθείς τόσο υψηλό επίπεδο,
1: ναι,
4: πάντα με χαρά το κάνεις.
1: Εντάξει, ναι, το μουντιάλ. Απλά μας χαλάει η ώρα, ρε παιδί μου, που είναι τα παιχνίδια.
4: Εντάξει. Ευτυχώς είναι πολλές οι επιλογές, οπότε κάτι θα συμπέφτει και με το ωράριο του καθενός. Είτε πρωινός, είτε βραδινός, είτε μεσημεριανός.
1: Ναι.
4: Τώρα, αναφορικά με τον αγώνα αύριο, η δική μου εκτίμηση είναι ότι τώρα θα μου πεις ένα παιχνίδι, είναι. Ο καθένας σε ένα παιχνίδι διεκδικεί τις πιθανότητες του. Μπαίνεις μέσα, τα βάζεις, κερδίζεις, τα χάνεις. Ωστόσο, ρεαλιστικά, ο Παναθηναϊκός έχει πάει πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο, αν σκεφτούμε το τι έχουν παρουσιάσει δύο ομάδες όλη τη χρονιά. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται σε ένα ξεφούσκωμα του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του τροπαίου. Πάντως η μεγάλη ελπίδα για τον Παναθηναϊκό τηρουμένο των αναλογιών χάθηκε στο πρώτο παιχνίδι, όπου ήταν απρόσμενα μέτριος, αν όχι κακός για τα δικά του επίπεδο Ολυμπιακός.
1: Καταλαβαίνω πως το λέτε, απλά Στέφανε, να σου πω, ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε ζήσει σειρές που και να γίνει νωρίς break, απαντάει με break η άλλη ομάδα. Το έχουμε δει, δηλαδή δεν είναι κάτι.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι.
1: Και ειδικά ξέρεις, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι πιο κρίσιμο είναι break να γίνεται στο τρίτο match. Δηλαδή να πάει, ξέρεις, να γίνει το 2-1 και να έχεις ενθουσιασμό το παιχνίδι στην έδρα σου. Τώρα το πέμπτο παιχνίδι. Υπάρχει ένα πολύ μικρό προβάδισμα, ξέρεις, του Ολυμπιακού λόγω έδρας, αλλά είναι μάτς, όπως το πες, επειδή μιλάμε για ένα μάτς, δεν ξέρεις ποτέ ποιος παίχτης μπορεί να βρεθεί σε φοβερή μέρα, ποιος μπορεί να είναι πολύ εύστοχος.
4: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, όπως ακριβώς έχουν αυτή τη στιγμή οι ομάδες, συνυπολογίζουμε σίγουρα το εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού που έχει τον ρόλο του με το κοινό δίπλα, οι απουσίες σίγουρα είναι κομβικές και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με καλύτερο coaching είναι η πρώτη φορά που νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας δεν τα έχει πάει καλά. Δεν τα έχει πάει καλά. Δηλαδή ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι στη σειρά που έγινε 2-2, κάποια στιγμή κοίταζα τις πεντάδες του Παναθηναϊκού και έλεγα δεν μπορεί να είναι δυνατόν να είναι ανταγωνιστική αυτή η πεντάδα απέναντι στον Ολυμπιακό. Σαν να έπαιζε με έναν τεφορμέ Ολυμπιακό.
1: Δύο πράγματα μπορώ να σας πω σε αυτό. Πρώτον, ότι πάντα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι διαφορετικές ιστορίες, όποιοι και να παίζουν μέσα. Δηλαδή μπορείς να δώσεις το κάτι παραπάνω πάντα όλοι οι παίκτες. Όσον αφορά, δεν θέλω να το κουτσάρισμα, το coach το παραδείχθηκε και ο ίδιος σε κάποιες δηλώσεις του ότι με τον Πίτερς στη συμμετοχή του στο τελευταίο πεντάλεπτο που ήταν και κρίσιμο και γενικά ο Πίτερς δεν κάνει καθόλου καλή σειρά. Καθόλου καλή σειρά. Καμία σχέση με τον Πίτερς που είδαμε στο Final Four. Καμία σχέση. Δεν ξέρω τι φταίει και δεν είναι ο Πίτερς, ας πούμε, όπως το ξέρουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πίτερς δεν έχει φτωχεί σε τρίποντο σε τέσσερα παιχνίδια. Έχει βάλει τρίποντο ο Πίτερς.
4: Ναι, είναι σαν να το έχουν κάνει μάγια η αλήθεια.
1: Ναι, και τον έβαλε, ξέρεις, στην παράταση, στη δεύτερη παράταση. Ναι, αυτή η επιλογή, ναι, μπορώ να πω και εγώ ότι δεν βγήκε, αλλά το πει και ο ίδιος ο κόουτς. Ναι, θα δούμε αύριο.
4: Δηλαδή βλέπεις την front line της μίας ομάδας και της άλλης και είναι τρομακτικές οι διαφορές. Δηλαδή θα έπρεπε μόνο από τους ψηλούς να παίρνει αισθητές διαφορές.
1: Ναι, απλά ο τρόπος με τον οποίο αμήνεται ο Παναθηναϊκός πολλές φορές δεν θέλει να μπάλα να φτάνει πολύ εύκολα στο Μιλουτίνοφ, γιατί ο Μιλουτίνοφ έχει τρομερό προβάδισμα. Επίσης, εκτός από τα σουτ, πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξουν και έχει αποδειχτεί σε όλη τη σειρά, θα παίξουν τα rebound. Αν από εκεί κερδίζει τις περισσότερες επιθέσεις, από εκεί μπορεί να κάνει να ανανεώσεις και άλλες επιθέσεις. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός σε ένα σημείο στο τελευταίο μάτσα πάρα πολύ δυνατό στα rebound, δηλαδή μάζεψε 49, είχε πάρει και 3 επιθετικά σε μια φάση. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά για το παιχνίδι. Έγινε.
4: Βλέπω κάτι τελευταίο να κλείσω. Ναι. Βλέπω παίχτες κλειδιά για αύριο από τον Ολυμπιακό, αν αγωνιστεί ο Ward. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει X-Factor του παιχνιδιού. Και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί θα πάρει τα σουτ, είμαι βέβαιος, καταλήτης θα είναι στο πόσο εύστοχο βράδυ θα βρεθεί ο Ντέιβις. Αυτά.
1: Έγινε, να είστε καλά. Βεβαίως.
4: Κάθε καλό.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Να πούμε εδώ, να δώσουμε τους χαιρετισμούς στο Διονύση και στην Ιωάννα. Γιατί, Διονύση μου, ταξιδεύουν.
0: Πού πάνε?
1: Και μόλις πέρασαν τα Λεχενά.
0: Έλα, εσύ. Πού πάτε, ρε παιδιά?
1: Δεν σταματάνε και λίγο στον αδερφό για ένα μπεργκεράκι? Να βγουν λίγο μέσα.
0: Μόλις τα Λεχενά, καλή δυνάμη του Διονύση στην Ιωάννα. Πού πάνε, δε?
1: Πού πάνε, δεν γράφουν.
0: Πάτε Ζάκυνθο, πάτε, κατεβαίνετε προς τα κάτω. Πού πάτε, για στείλτε. Διάλειμμα.
5: Η Winsport FM 94,6. Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: BWIN Sport FM 94,6.

0: γράφει ένας φίλος ότι ο Πίτερς μίλησε 20 ευρωπαϊκό, ξέρει ότι θα φύγει και έχει χάσει το κίνητρο του. Ο Πίτερς όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό και είναι αρκετά, δεν έχει δείξει ποιος είναι ένας παίχτης ο οποίος αδειάζει. Είναι ορισμός του επαγγελματία. Είτε θα παίζει 5 λεπτά όταν θα ήταν ο Βεζέκοφ, είτε θα παίζει 30 όταν έλειπε ο Βεζέκοφ. Δεν είχε δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα. Δεν λέω ότι σε όλα του τα παιχνίδια έκανε φοβερές εμφανίσεις. Ωραία, υπήρχαν και μάτς τα οποία θα μπορεί να ήταν άστοχος, να μην του είχαν πει τα σουτ. Χιλιαδύο, αλλά είναι πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση η εικόνα του. Ναι. Φαίνεται όντως αν έχει αδειάσει.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Δεν έχει, αδερφέ, δεν κάνω τατουάζ.
1: Ναι.
0: Μου λένε για τη φωτογραφία. Μιλές λέει για μπέργκερ, τρώω γιαούρτι. Ωραίο είναι και το γιαούρτι. Άμα βάλεις και μιλαράκι, μορφαίνει.
1: Χαίρετε.
0: Βάζεις φρούτα στο γιαούρτι εσύ?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν μου αρέσει.
0: Δεν σου αρέσει τα φρούτα ή το γιαούρτι?
1: Όχι, το γιαούρτι με τα φρούτα μαζί. Βάζω φυσικό βούτυρο, βάζω μέλι.
0: Πώς το τρώω στο φυσικό
1: βούτυρο? Μ' αρέσει.
0: Δεν τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται για σένα.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, επειδή σε αρέσει ένα. Εσένα σε αρέσει, Γιώργο. Ορίστε. 2-1 είμαστε, φίλε. Με συγχωρείς, αλλά είμαστε 2-1 στο στούντιο.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα δεν θέλω να σας απογοητεύσω και τους δύο.
1: Ναι.
0: Άμα πάμε να καθίσουμε κάπου για να φάμε, σε μένα θα έρθουν να μιλήσουν. Δεν θα έρθουν να μιλήσουν σε εσάς.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δηλαδή και στους δύο. Δηλαδή και άλλοι δύο.
1: Δεν πιάσαμε ποιος τρώει περισσότερο ή ποιος τρώει. Το πιο λιπάρα.
0: Όχι,
1: είπα να σ' αρέσει το φυσικό βούτυρο.
0: Να ξέρει να παραγγέλνει, τι θα βάλει, τους μεζέδες του.
1: Οκ, άλλο λέω. Δεν σ' αρέσει το φυσικό. Εμάς μας αρέσει τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, με το ζόρι.
0: Δεν τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται για σένα, φίλε. Για σένα. Κάτσε, φάει τυρόπιτες. Ζαμπονοτυρόπιτες το πρωί.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Συγκρίνεις ώρα μια ζαμπονοτυρόπιτα και μια τυρόπιτα με το φυσικό βούτυρο?
1: Δεν συγκρίνω τίποτα.
0: Δηλαδή, άμα έρθουν εδώ τώρα τα μηνύματα.
1: Λέω όμως, θα έχω πει και εκτός αέρα.
0: Ναι.
1: Ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να προσέχει.
0: Προσέχω. Φίλε, έχω πάνω τον εαυτό μου πέσει. Έχω τόσα κιλά. Αλλά δεν μπορώ να μην φάω. Πέσει,
1: έφαγα τυρόπιτα πρωί-πρωί.
0: Έχω βρει μία που είναι παραδοσιακή. Όχι, δεν πίνω μήλικο.
1: Παραδοσιακή.
0: Παραδοσιακή. Ψαγμένη. Τυρόπιτα, τυρόπιτα.
1: Αν υπάρχει περίπτωση να κινηθεί πάνω, εγώ υπάρχει για καμπίνε. Δεν το ξέρω και δεν νομίζω. Δεν σου λέω το φυσικό βούτυρο, αλλά δεν πάει με γιαούρτι. Εγώ το βάζω με το γιαούρτι.
0: Πάει, δεν πάει, το βάζει. Με τι
1: μου αρέσει εμένα.
0: Το φυσικό βούτυρο.
1: Ναι.
0: Πρώτα έχει πολλές ερμίδες το φυσικό βούτυρο.
1: Δεν θα βάλω, ρε Ρακλή, ένα κιούπι. Μια κουταλιά του γλυκού θα βάλω.
0: Μια κουταλιά του γλυκού.
1: Ναι. Έχει καλές ερμίδες, να ξέρεις. Καλές ερμίδες, θα πεις τώρα τι λέει. Έχει καλά λιπαρά, ρε παιδί. Λοιπόν, και ένα τατουάζ στο λαιμό, λέει, θα σου πήγαινε.
0: Δεν κάνω, δεν πρόκειται να κάνω τατουάζ.
1: Κάνε ένα στη μέση. Τι τραγουδάμε, δε. Πάμε, ναι. Ναι. Ναι.
2: Ναι,
1: ναι.
0: Ναι.
2: Ακούτε.
1: Ναι.
0: Γιώργο, εσύ.
2: Ναι, ρε Μαγκιός, καλά είστε.
0: Ναι, καλά, καλά. Σε ένας αρέσει το φυσικό βούτυρο, ρε Γιώργο?
2: Μ' αρέσει το τρώω, εντάξει, ειδικά κάτι καινούργιο.
0: Θα φύγω από την εκπομπή, δηλαδή είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει στην εκπομπή μου.
1: Επειδή δεν σ' αρέσει ένα, ωραία.
2: Εντάξει, δεν τρώγεται σαν την τυρόπιτα, αλλά εντάξει, για πιο διατροφικά το τρώω. Και εγώ πριν το γυμναστήριο...
0: Θα φας ένα από κάτω.
2: Και η αλήθεια είναι αυτή. Αρχικά κάτι να πω για τον μπάσκετ, όχι ότι δεν έχω δει κανένα παιχνίδι, δεν έχω άποψη. Και ίσα ίσα, παιδιά, προσπαθώ να βγάλω γραμμή πολύ καιρό και παίρνω τηλέφωνο, αλλά μιλάνε μόνο για μπάσκετ, δηλαδή βαρέθηκα. Αλλά ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς που λένε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, είμαστε ανταγωνιστικοί και είμαστε καλοί. Ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας, με όλο το σεβασμό. Έχει αντιληφθεί κανείς την παίκτηση του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ? Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν το συζητάω καν αν θα ήταν ανταγωνιστικός, που δεν είναι άσχετος από μπάσκετ, έτσι. Όπως και δεν μπορώ να καταλάβω πως όλοι που παίρνουν τηλέφωνα έχουν άποψη και για μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, αλλά οκ.
0: Σεβασμό. Αν βλέπεις, βλέπεις.
2: Ρε Ηρακλή μου, όντως σεβασμό. Δεν μπορούν. Επειδή ήδη και ήδη παίρνω, όπως παίρνω και εγώ ο ίδιος και ο ίδιος.
0: Δεν είναι ίδιοι, γιατί είναι δύο σας δύο φορές την εβδομάδα, αλλά. Μπορεί να ακούτε και σε άλλες εκπομπές, αλλά κάποιος κάλλιστα μπορεί να βλέπει και ποδόσφαιρο, να σχολιάζει ποδόσφαιρο, σχολιάζει και μπάσκετ.
2: Ναι, δηλαδή, εντάξει, μου φαίνεται λίγο περίεργο εμένα.
0: Ναι.
2: Okay. Όπως εδώ ακόμα, ρε παιδιά, με όλο το οι δημοσιογράφοι λένε, όπως ο Διονύσης λέει, δεν είμαι ο ειδικός στο μπάσκετ, ξέρω 5 πράγματα, αλλά δεν θα αναλύσω. Εδώ οι ακροατές αναλύουν κιόλας, δηλαδή, είναι ένα πολύ περίεργο, αλλά οκ. Okay. Σεβαστό είναι αυτό.
0: Για λέγε τώρα Μουντιάλ. Λέγε τώρα Μουντιάλ που εσύ
2: δεν θέλεις. Έχω δει τίποτα, Ιράκη.
0: Δεν είσαι ασχοληθεί.
2: Δουλεύω πολύ, δεν έχω δει καθόλου. Είδα τώρα σχόλια σε 11 η ώρα. Είδα Ελβετία, λέω. Καναδά τώρα 20 λεπτά, 25 λεπτά. Αυτά έχω δει μόνο. Αρχικά θα μιλήσω λίγο με τον Διονύση, θέλω.
0: Έλα.
2: Νιόνιο, να σου πω, έχω δει ό,τι εκπομπή υπάρχει σήμερα αθλητική. Ό,τι εκπομπή ήμουν στη δουλειά, ναι. Τώρα πριν λίγο κόλασα.
0: Ναι.
2: Έχω δει τα πάντα και εσένα και στο μόνο μπάλα, σε όλες και σε ό,τι είσαι από το πρωί. Έχω δει τον... στο Ατλέτικο, τα
0: σα,
2: πάντα.
0: Σαν να είναι σπίτι σου ο Διονύσης, ένα πράγμα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, σήμερα βαρέθηκα να σε ακούω για αλήθεια. Ναι. Με το καλό το λέω, έτσι.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Μα και εγώ βαρέθηκα τον εαυτό μου.
2: Ναι,
1: έχω βγει, θα σου πω, έχω βγει το πρωί στους Μπεταράδες δύο ώρες.
0: Ναι, κάτι είναι μάση που μας
1: έλεγε. Ένα μισά ώρα έχει στο μονομπάλα.
0: Ωραίο, δυόμιση.
1: Μία ώρα στο Παναθηναϊκό 24.
0: Έχουμε και ένα site, ναι, 3,5.
1: 3,5 και ένα δύο ώρα και εδώ 5,5.
0: Ναι, ναι, βάλε όμως και έχεις βγει και δύο φορές για ρεπορτάζ.
1: Έχω βγει τρεις φορές έχω βγει.
0: Α, τρεις.
1: Τρεις φορές για ρεπορτάζ.
2: Να τα πεις. Όρεξη να έχεις, αδερφέ, όρεξη να έχεις και δουλειά να υπάρχει. Ας είναι καλά η δουλειά να υπάρχει γενικά σε όλο τον κόσμο και να έχουν υγεία. Εγώ αυτό που ήθελα να πω πολλά την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πειράζει, θα τα πω, θα πω άλλη στιγμή που θα έχουμε χρόνο για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Αλλά ρε Διονύση, να σου πω κάτι τώρα. Γιατί από το πρωί, τι να σου πω, δηλαδή βάραγα που γίνει αυτό μου στο... αυτά που άκουγα.
1: Για πες.
2: Όλες τις εκπομπές λέτε για τον Παναθηναϊκό. Δεν θα πω κάτι εγώ.
1: Τι πράγμα.
2: Έχει βγει τόσο μεγάλο. Και να μου πεις την άποψη και να την πει και η Ρακλή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή για μένα ο πιο αντικειμενικός που έχει μιλήσει είναι ο κ. Δερβελές. Δεν του πέφτει λόγος, αλλά ήταν ο πιο αντικειμενικός που έχω ακούσει σήμερα. Δηλαδή λέτε όλοι, όλες οι εκπομπές είχε κάτσει μισή ώρα για τον Μπακασέτα, Μπακασέτα. Ναι. Λέγατε το, εντάξει, το λέγατε από
1: την προηγούμενη. Ήταν το θέμα της ημέρας, εσύ.
2: Παιδιά, ναι. Μπορείς λίγο. Είσαι σε όλες τις εκπομπές. Έχεις 40 μηνύματα σε κάθε εκπομπή. Σου ήρθε από όλες τις εκπομπές ένα μήνυμα, ένα μήνυμα. Γιατί τα έχω και λίγο με τον κύριο Λογιάννη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα μήνυμα που να είπε ένας άνθρωπος ότι έπεσε από τα σύννεφα που θα φύγει ο Μπακασέτας είναι στεναχωρή και πού
1: θα δεν με, ο καθένας έχει όποια άποψη θέλει. Μα
2: εγώ... Περίμενε, εγώ δεν λέω ο άνθρωπος Μπακασέτας, γιατί εμένα αυτό...
1: Ναι, ναι, ο ποδοσφαιριστής, ναι, ναι.
2: Εμένα αυτό, αυτό με στεναχώρησε και με έκανε εξάλλου. Ότι όλοι οι δημοσιογράφοι λέγατε ο άνθρωπος Μπακασέτας.
1: Όχι, όχι, όχι,
2: όχι, όχι, όχι,
1: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι έτσι.
2: Να πω σου πω... ένα λεπτάκι.
1: Ωραία, πες και να σου πω μετά τη δική μου άποψη.
2: Εγώ βάζω τη δικιά μου άποψη και αυτά που ακούω και τα πιο πολλά.
1: Βεβαίως, πάμε. Πες.
2: Δεν είδα κανέναν.
1: Μη λες λοιπόν. Ακού, θα σου πω, κάνεις ένα λάθος. Πες, ναι. Είναι σαν να βγαίνω εγώ και να λέω όλοι οι ακροατές λέτε έτσι. Πες τη δική σου άποψη, να πω και εγώ τη δική μου. Ωραία. Και θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε.
2: Ωραία.
1: Άσε τώρα εγώ... τι λένε οι άλλοι και τι λένε. Ο καθένας θα πει τα δικά του.
2: Θα μιλήσω λίγο για τον κόσμο. Ναι. Από αυτούς που γράφουν στα μηνύματα που σας γράφουν εσάς. Και εγώ σέβομαι αυτό που είπες.
1: Πάμε στη δική σου άποψη.
2: Ναι. Για μένα όχι, πρέπει να φύγει. Και δεν, τον συζητάω, πρέπει να σου πω. Δεν δεχτώ αυτό που δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που λέγατε ότι έχω και αποχωρήσει δεν το περιμένανε. Ποιος δεν περίμενε ότι θα φύγει ο Μπακασέτας. Τι έχει προσφέρει στον
0: Παναθηναϊκό.
1: Ωραία. Να σου πω τη δική μου άποψη.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Η δική μου άποψη είναι εξής. Από τη στιγμή που είναι η σύγχυση του προπονητή, πρέπει να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός με αυτό το πλάνο. Το οποίο πλάνο λέει διαζύγιο με Μπακασέτα. Ωραία.
2: Ναι.
1: Θα στηριχτεί αυτό το πράγμα. Δεν θα πει κανείς, μα τι λέει. Α, αυτή είναι
2: η. Και
1: μπράβο σας. Όχι, δεν είναι μπράβο μας. Με μένα μιλάς τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλω ούτε μπράβο ούτε την αυτά που λες. Την δική μου άποψη σου λέω ξεκάθαρα. Δύο. Δύο. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση, πρέπει όποιο, οτιδήποτε είναι να γίνει, να γίνει όμορφα. Δηλαδή να αναδιαζύγει όμορφο.
0: Ναι.
1: Να μην γίνει με εντάσεις. Γιατί ήταν. Περίμενε, να τελειώσω. Ήταν αρχηγός του Παναθηναϊκού, είναι αρχηγός της Εθνικής. Πρέπει να γίνουν όλα με σεβασμό. Έτσι δεν είναι. Να πάει να το βάζει να προπονείται τώρα μόνος του. Με τις μπουλντόζες που λέγαμε παλιά, δεν είναι ωραίο. Τρία. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπακασέτας θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερο στον Παναθηναϊκό. Και θεωρώ. Κάτσε να τελειώσει. Μου λες, πες την άποψή σου και δεν με αφήνεις. Και θεωρώ ότι αν ο Μπακασέτας ήταν σε μια νορμάλ ομάδα, γιατί δυστυχώς ο Μπακασέτας ήρθε σε έναν Παναθηναϊκό όχι νορμάλ. Ήρθε επί Μπενιτεθλό. Επιτερήμ και έμεινε στον Παναθηναϊκό, πόσο είναι τώρα, 2,5 χρόνια, πόσο είναι αυτό, 3, 2,5 πρέπει να είναι, στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός άλλαξε 7 προπονητές. Ήταν προβληματική ομάδα. Άρα,
0: εγώ σε αυτό συμφωνώ.
1: Άρα θα είναι.
0: Μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετική
1: θα εικόνα. Είναι δηλαδή σε μια προβληματική ομάδα είναι δύσκολο ένας παίκτης να σε πάρει από το χέρι. Δεν είναι το πόσο ωραία. Δεκαετία 80. Ολοκληρώνω.
2: Ωραία.
1: Ολοκληρώνω.
2: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου.
2: Εγώ
1: τι θα έκανα. Εγώ θα κρατούσα τον Μπακασέτα όπως κράτησε η ΑΕΚ το Μάνταλο και θα τον είχα τον Μπακασέτα όχι βασικό. Μια επιλογή να έρχεται 20-30 λεπτά, ανάλογα, τώρα είναι και πολλά τα μάτς, σαν μια επιπλέον επιλογή και μια προσωπικότητα. Αλλά αυτό είναι η δική μου άποψη.
2: Σεβαστή πολύ.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι την άποψη του Παναθηναϊκού.
3: και θα τη στηρίξω και. Αλλά σου λέω τη δική μου άποψη.
4: Εγώ ξέρεις που διαφωνώ, γιατί πάνω κάτω και εγώ πιστεύω αυτό που λες.
3: Ελπίζω να σε κάλυψα.
4: Όχι, εσύ με κάλυψες. Μα τα μου από το πρωί τα ίδια, δεν το συζητάω.
3: Τα ίδια, σου λέω την άποψή μου.
4: Όχι, την ξέρω την άποψή σου. Αυτό εννοώ, δεν το λέω ειρωνικά αυτό.
3: Τι ήθελες να σου πω, δηλαδή να σου πω πριν από ένα μήνα να σου πω ότι εγώ το θέλω και τώρα να σου πω κάτι άλλο. Να κάνω γολουτούμπα.
4: Όχι, ρε φίλε, εννοείται. Άλλο θέλω να σου εξηγήσω. Εγώ η διαφωνία μαζί δεν είναι τι πιστεύει ο καθένας τον Μπακασέτα. Για μένα η διαφωνία είναι ότι από το πρωί ακούω ότι πέσανε τα σύννεφα που θα φύγει ο Μπακατσέρα στο ένα αυτό, που ήταν στάνταρ.
5: Αυτό στην πρωινή εκπομπή δεν είπε κανείς ότι.
3: Δεν είπαμε ότι πέφτουν
5: τα σύννεφα.
4: Όπως λέτε ότι έχει πει.
3: Τι λέτε. Εγώ δεν είπα πέφτουν τα σύννεφα. Παναγία μου, τι έγινε.
4: Ένα λεπτό. Επειδή σε ακούω κάθε μέρα. Σε όλες τις εκπομπές του Ιωαννίδη λες περιμένετε και θα δείτε και άλλοι. Και εγώ πιστεύω, λες δική σου άποψη, ότι θα φύγουν κι άλλοι από τα χα, θα φύγουν κι άλλοι από τα στόπερ. Δηλαδή, σαν να είναι κάτι ότι είναι, ρε παιδιά, που δεν το περιμέναμε. Περίμενε κανείς.
3: Μα δεν λέω εγώ ότι δεν το περιμένουμε. Λέω ότι αναγκαστικά, όχι. Λέω ότι αναγκαστικά θα φύγουν και κάποιοι παίκτες από τη στιγμή που πρέπει να γίνει μια ψήλο εκαθάριση. Ψήλο. Θα φύγουν και κάποιοι παίκτες με συμβόλαια.
4: Ναι, όχι.
3: Δεν λέω πω πέφτω τα σύννεφα αν θα φύγει ο Γετβάη.
4: Δηλαδή, όχι ο Γετβάη. Αν φύγει ο Τουμπά, θα πέσουμε από τα σύννεφα.
3: Όχι, δεν θα πέσω τα σύννεφα.
4: Παρακαλάμε να φύγει ο Τουμπά.
3: Δεν ξέρω αν παρακαλάμε να φύγει, αλλά δεν θα πέσω τα σύννεφα.
4: Δεν είναι άνοιξη μου.
3: Εγώ σου είπε κανείς, μα με έχεις ακούσει να λέω εγώ θα πέσω τα σύννεφα.
4: Όχι. Σε όλες τις εκπομπές μου λέτε ότι θα γίνουν και αποχωρήσεις που δεν ήταν στο στόχο, δεν το περιμέναμε. Δηλαδή, αντί να ότι πρέπει οπωσδήποτε να φύγουν τα δύο στόχο του Παναθηναϊκού, οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό να έχει. Και θα πω και
3: φίλε, μπερδεύετε λίγο τους ρόλους. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι να λέει. Όχι. Η δουλειά της δημοσιογράφου είναι πρώτα να μεταφέρει τα γεγονότα, ό,τι μαθαίνει.
5: Και από εκεί, και από εκεί και πέρα
3: να εκφράσει την άποψή του και να κάνει την κριτική του. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι όπως του οπαδού. Ο οπαδός πρέπει να λέει, πρέπει να φύγει αυτός. Εγώ θέλω τον άλλο. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι να βγει να πει στο μικρόφωνο. Έλα εδώ Ολυμπιακέ, έλα εδώ με την Λίμπαρ, πρέπει να διώξει αυτόν. Έλα εδώ Νίστρουπ, πρέπει να κοτσόλι, ξέρω εγώ, αυτόν το διώχνει. Τέλος. Τι είμαστε, ατζέντιδες ή τεχνικοί διευθυντές. Ούτε είναι η δουλειά επίσης του δημοσιογράφου, γιατί ακούει γι' αυτό να προτείνει παίκτες. Πάρτε ρε αυτόν. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή, ρε παιδιά.
4: Αυτό δεν το συζητάμε.
3: Να σου πω την άποψή μου, για μένα εκεί χρειάζεται αναβάθμιση ή για μένα αυτός πρέπει να μείνει και να έχει αυτό το ρόλο. Άλλο είναι άποψή μου. Δεν θα πω εγώ στην ΠΑΕ και στους ανθρώπους που δουλεύουν στην κάθε ΠΑΕ. Διώξε. Γιατί. Μα λες πριν. Όχι, δεν το συζητάμε, αλλά λες πριν. Αντί να λέτε πρέπει να φύγουν δύο στόπερ, πρέπει να φύγουν αυτοί δύο στόπερ. Δεν είναι δουλειά μου με αυτή.
4: Όχι, άλλο θέλω να
3: μην μπερδεύουμε τους ρόλους.
5: Δεν μπορεί να πει το πρέπει.
3: Αλλά όχι, το να θα πω αυτή. Εγώ να φύγουν αυτοί. Άλλο να πω, εμένα δεν μ' αρέσει αυτός.
5: Να, αυτό να αρέσει.
3: Δεν είναι ποδοσφαιρική κριτική. Δεν μ' αρέσει. Παιδί μου, το χαρακτηριστικό του τάδε. Δεν μ' αρέσει.
4: Εγώ δεν μπορώ να. Εγώ έτσι μπορεί να τα παίρνω εγώ λάθος, ρε παιδιά. Το ότι θα φύγουν και παίκτες που δεν ήταν να φύγουν. Δηλαδή, σαν να... δηλαδή είναι... υπάρχει λόγος να μείνει. Συγγνώμη το σεβασμό και τον αγαπώ γιατί είναι ψυχούλα. Να μείνει ο Σιώπης στον Παναθηναϊκό που θες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή ρε παιδιά, ή να μείνει ο Τουμπά. Δεν το συζητάμε αυτό ρε παιδιά. Δηλαδή, εμένα μου με ξυνίζει, όχι με χαλάει. Το πέφτει σαν από τα σύννεφα.
3: Αυτό μα λέτε, άντε που... πάλι με τα σύννεφα. Μα άκουσες από εμάς να λέμε πέφτουμε από τα σύννεφα.
4: Η ουσία αυτό είναι ρε παιδιά. Δηλαδή σήμερα κάναμε ανάλυση και ένα μήνυμα να είπε ρε
3: παιδιά. Εγώ δεν είπα πέφτω τα σύννεφα.
4: Κατακρίνω έτσι, όποιος είπε για το χαρακτήρα του Μακασέτα αρνητικό, τον κατακρίνω, δεν το ζητάω καν αυτό.
3: Όχι, ρε φίλε, ο καθένας μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει για το ποδόσφαιρο και να θεωρεί οτιδήποτε για το ποδόσφαιρο.
4: Γιατί εσύ θεωρείς, εσύ μου δίνεις την άποψή σου και τη σέβομαι, ότι πρέπει με ένα 800 και να σου πω και κάτι, λες ο Μακασέτας είναι 2,5 χρόνια και κλείνω, παιδιά, γιατί κούρασα πολύ. Και είναι λες 2,5 χρόνια. Δεν είναι και προπονητές, συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός στα 2,5 χρόνια που θυμάσαι εσύ Διονύση μου. Την καλύτερη περίοδο που μπορούμε να πούμε ότι έπαιξε λίγο μπάλα, κουτσόπαιξε, ούτε καν έπαιξε, αλλά κουτσόπαιξε. Ποια περίοδο ήταν? Ήταν με τον Βιτόρια που όταν έπαιζε ο Ουναΐ και η ομάδα πήρε μια ταχύτητα παραπάνω. Ο πάλι δεν ήταν καλός, απλά κουτσόπαιζε.
3: Τόσο.
5: Η Βιτόρια.
4: Όχι, η ομάδα στα 2,5 χρόνια του Παναθηναϊκού.
3: Ναι.
4: Η καλύτερη περίοδος που κουτσόπαιζε λίγο η ομάδα και λες λίγο έχει μια ταχύτητα.
3: Κουτσόπαιζε όπως το πες εσύ.
4: Που έπαιζε ο Ουναΐ βασικός.
3: Κουτσόπαιζε όπως είπες εσύ. Κουτσόπεζε. Λίγο στα play-off. Γιατί ο Ουναΐ που εγώ το θεωρώ παικταρά. Μισό λεπτό. Γιατί ο Ουναΐ που εγώ το θεωρώ παικταρά. Και ο Ουναΐ είχε αστάθεια μέχρι να πάρει
4: μπροστά.
3: Αλλά έπαικταρα.
4: Ένα τελευταίο και κλείνω. Γιατί
6: έχει παρεξηγηθεί πολύ και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με τον Τάσο. Πραγματικά τίποτα και είναι μια χαρά παιδί.
7: Πάμε για να προχωρήσουμε.
6: Ποδοσφαιρικά, ναι, ποδοσφαιρικά, ναι. Το 70% δεν τον θέλει ρε φίλε στον Παναθηναϊκό.
7: Ωραία, ωραία, κάνουμε ωραία, τώρα. Ωραία, ωραία.
6: Θέλουμε κάτι καλύτερο.
7: Ωραία, άρα καλώς έγινε αυτό που έγινε. Συμβόλαιο.
6: Και με τέτοιο εννοείται, ο Τσάρλι έβαλε σήμερα
7: όλοι. Να προχωρήσουμε αδερφέ, μιλάμε πολύ ώρα μου. Ωραία. Οκ, okay, ναι, μα δεν είπα κατά αντίθετο ρε φίλε. Εγώ την άποψή μου σου λέω.
6: Εμένα δεν μου αρέσει ότι όλες οι εκπομπές σήμερα λένε.
7: Δεν ξέρω, ρε φίλε, όλες οι εκπομπές σήμερα δεν τις είδα, να σου είμαι ειλικρινής. Έχω και εγώ τις δουλειές μου. Τι να σου πω τώρα. Εγώ θα σου πω.
8: Έγινε, έγινε, Γιώργο.
7: Ρε Γιώργο, εγώ θα σου πω για αυτά που λέω εγώ. Τι να σου πω τώρα, τι λέει ο κάθε συνάδελφος. Δεν σε ακούμε, τέλος πάντων. Έλα, να σε καλά.
8: Λοιπόν, έχει ένα φίλο έστειλε μια ωραία ερώτηση για Μπακασέτα.
7: Για πε.
8: Γιατί δεν γίνεται προσπάθεια πώληση.
7: Μα θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί ομάδα.
8: Όχι, γιατί λέμε ότι μπορεί να λυθεί το συμβόλαιο.
7: Περίμενε. Μπορεί να βρεθεί η ομάδα. Να βρει μια ομάδα και να του πει: Παναθηναϊκός φεύγεις. Ναι, πας στην ομάδα. Mm. Τώρα τι θα γίνει, μπορεί να βρει μια ομάδα. Αυτό που του έχει πει ο Παναθηναϊκός, εγώ θα σου καλύψω το.
8: Σε μια διαφορά. Μου.
7: Ναι, δηλαδή μπορεί να βρει μια ομάδα με ένα εκατομμύριο.
8: Να του δώσει ένα 200.
7: Και να του πει ναι. Ο Παναθηναϊκός, θα σου καλύψω τα υπόλοιπα.
8: Για τον πρώτο χρόνο.
7: Για πότε, ναι.
8: Ναι. Ναι.
7: Δεν είναι σπάνιο αυτό, δεν είναι σύνηθες.
8: Όχι, γίνεται.
7: Ναι, δεν
8: όχι,
7: γίνεται.
8: Γίνεται.
7: Άμα λύγει το συμβόλαιο του άλλου.
8: Άμα λύγει σε ένα χρόνο.
7: Ναι.
8: Και είναι για να φύγει ο παίχτης.
7: Mm.
8: Πολλές φορές, αν έρθει μια ομάδα και θα δώσει ένα εκατομμύριο και έχει ο ποδοσφαιριστής ένα 800, μπορεί να πει ο ποδοσφαιριστής ότι δεν πηγαίνω. Γιατί είχαν 800.000 ευρώ.
7: Και να του καλύψει.
8: Και το καλύπτουν οι ομάδες.
7: Δεν είναι απλό.
8: Γίνεται αυτό.
7: Δεν είναι απλό. Συνήθως λες, βρες ομάδα και φεύγεις. Αλλά έχει και συμβόλαιο. Τέλος πάντων, ακόμη και όλο το συμβόλαιο που θα δώσει ο Παναθηναϊκός.
8: Όλο γιατί το δώσε.
7: Βρεθεί λύση, δεν ξέρω, θα το δούμε.
8: Περίμενε, Γιώργη.
7: Μπορεί να του πει για να λύσουμε τη συνεργασία, άμα δεν έχει βρει ομάδα, σου δίνω μέχρι και το τελευταίο ευρώ.
8: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά να μην βρει ομάδα όλο
7: εγώ ξέρω, θα βρει.
8: Θα βρει. Και στην Τουρκία έχει όνομα.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, μπορεί να μην ζητήσει λεφτά όλο
7: που λέει να βλέπουμε ανατροπή. Δεν βλέπω ανατροπή. Τι γίνει με τον Μάνταλο μια ανατροπή κάπου, θυμάμαι. Ήταν να πάει Τουρκία, ούτε να πάει τελικά.
8: Δεν το θυμάμαι.
7: Ναι, ρε, πρόσφατα.
8: Ναι, δεν το θυμάμαι. Αν πιάσω που το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι.
7: Δεν το βλέπω. Βλέπω.
8: Πάντως, αυτό που θα κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να μην ζητήσει λεφτά για πώληση. Αν ναι. Θέλει, ξέρεις, να το αφήσει.
7: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
8: Ναι.
7: Για πάμε.
9: Ναι, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
8: Βεβαίως.
9: Ναι.
8: Ναι, εσείς.
9: Μα ακούτε.
8: Ναι.
9: Μα ακούτε.
8: Βεβαίως.
9: Ναι. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, αυτός μιλούσε ο τελευταίος 14 λεπτά. Λέτε 4-5, 14 λεπτά. Δεν μπορεί να μιλήσει ο κόσμος.
7: Καλά, δεν μιλούσε 14, μιλούσε πολύ. Έλα, πάμε.
9: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, σας παρακαλώ αν είναι δυνατόν, γιατί έτσι μιλάνε μισή από ό,τι είναι να μιλήσουν. Δεν γίνει τώρα 14 λεπτά.
7: Δεν μιλούσε 14 λεπτά. Πάμε.
9: Ναι, Άγγελος λέγομαι, Ολυμπιακός είμαι.
8: Γεια σου, Άγγελε.
9: Ηρακλής, θέλω να διορθώσω ένα λάθος που έκανες προηγουμένως.
8: Τι λάθος έκανε, πες μου.
9: Είπες ότι ο Ολυμπιακός έχει 20 διεθνείς τίτλους, 21 Ολυμπιακός πρέπει.
8: Έχει 20 ευρωπαϊκά είπα, σε ομαδικά σπορ, 21 με το Youth League, γιατί είναι νέος και το βάζω ξεχωριστά 20-1. Υπάρχει το διπηρεωτικό, γιατί δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι διπηρεωτικό.
9: Ναι, είναι και το διπηρεωτικό, είναι διεθνείς τίτλους.
8: Ναι, αλλά δεν είπα ευρωπαϊκούς.
9: Ναι, λοιπόν, κοίταξε, λοιπόν, να πω κάτι. Επειδή αθλητισμός δεν είναι μόνο ένα άθλημα, το μπάσκετ που έχουν και άλλες ελληνικές ομάδες. Είναι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το πόλο, το βόλεϊ, το χάντμπολ. Λοιπόν, και επειδή ακούω πολλούς να λένε ότι έχουν τίτλους κτλ. Λοιπόν, το λάθος που έκανες είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει 22-23 διεθνείς τίτλους, πολύ περισσότερους από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες μαζί.
8: Ναι, εγώ είπα, σας το ξαναλέω και Ανδρέας είπαμε, κύριε Ανδρέα.
9: Άγγελος,
8: συγγνώμη, το αλφα συγκράτησα. Είπα ότι έχει 20 ευρωπαϊκούς τίτλους, 21 με το 21 με το Youth League, το
9: 22.
8: Ναι, 21 με το Youth League, 20, και ένα με το Youth League, 21. Υπάρχει το διπυρωτικό, που είναι εξτρά, υπάρχει το βαλκανικό, που είναι εξτρά.
9: Ναι, 23.
8: Ναι, αυτό λέω εγώ. Εγώ είπα, μίλησα για ευρωπαϊκούς.
9: Ναι, λοιπόν, τώρα να πω και εγώ αυτό που θέλω. Γιατί ακούω πολλές φορές διάφορους να μιλούν, να λένε τίτλους και τα λοιπά. Εντάξει, μεγάλες ελληνικές ομάδες δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, είναι και άλλες. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο πόλο, σε άνδρες, σε νέους, σε γυναίκες και σε νεάνιδες. Δηλαδή, έχει 23 διεθνείς τίτλους με τα διπυρωτικά και όλα τα υπόλοιπα και σε 4 αθλήματα και σε 4 κατηγορίες. Οπότε, επειδή ακούω πολλές φορές τους άλλους να λένε, λέω και εγώ τη γνώμη μου, αλλά τη γνώμη μου όχι υποκειμενική.
8: Αυτό δεν είναι γνώμη. Αυτό δεν είναι γνώμη. Αυτό είναι δεδομένα. Υπάρχουν αυτά τα ευρωπαϊκά.
9: Ναι, ενώ κάποιον άλλον, ας πούμε, είναι γνώμη. Απλώς. Εμένα, εγώ λέω την αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι έχει τους περισσότερους διεθνείς τίτλους από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες μαζί, όπως και τους περισσότερους εγχώριους τίτλους από όλες τις, όχι από μία, από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες μαζί. Αυτό θέλω να το τονίσω. Πιστεύω να γίνεται αποδεκτό. Δεν λέω τίποτα παράξενο.
8: Δεν είπα ότι λέτε κάτι παράξενο.
9: Ναι.
8: Απλά σας εξήγησα και πώς το είπα.
9: Ναι, ναι. Ναι, επειδή ακούω πολλές φορές επτάστερος από τα πρόπο και...
8: Α, έχει 7 ευρωπαϊκά ο Παναθηναϊκός, ο Μπάσκετ.
7: Καλά, τι, 7 αφού έχει 7 ευρωπαϊκά.
9: 8 έχει ο Παναθηναϊκός διεθνή, γιατί έχει και ένα διπυρωτικό, έχουν και δύο από ένα διπυρωτικό μαζί. Ναι, λοιπόν, άλλο 8 όμως...
8: Και βαλκανικό δεν έχει ο Παναθηναϊκός.
7: Έχει και βαλκανικό.
9: Έχει ένα διπυρωτικό στο μπάσκετ μόνο ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει ο Παναθηναϊκός, ο Εδησαϊκός. Έχει κάποιες άλλες ομάδες έχουν ο Παναθηναϊκός, δεν έχει βαλκανικό.
7: Πώς δεν έχει.
9: Έχει ο Εδησαϊκός, έχει ο Ατρόμητος, μου φαίνεται, έχουν κάποιες άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Πέρα από το μπάσκετ, δεν έχει σε κανένα άλλο άθλημα διεθνή τίτλο. Και οπωσδήποτε, σαν πολυαθλητικό σωμα.
7: 1977-78 το πήρε ο Παναθηναϊκός, το βαλκανικό.
9: Το βαλκανικό.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Εντάξει, τέλος πάντων. Πού 8, πού 23. Μεγάλη διαφορά. Mm. Γι' αυτό λέμε και πολυαθλητικό σωματείο. Δεν σημαίνει να έχεις 100 τίτλους σε ένα-δύο αθλήματα. Έχει και η Μπαρσελόνα, έχει και η Ρεάλ, έχει και η Μπάγκερ. Να λέγουν σε ένα-δύο αθλήματα. Πολυαθλητικό σωματείο σημαίνει να έχεις, σημαίνει όχι 100 αλλά 23 τίτλους, αλλά σε περισσότερα αθλήματα. Επειδή πολλοί παρεξηγούν την έννοια πολυαθλητικό. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω.
7: Ωραία.
9: Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα σε πολλές κατηγορίες και σε πολλά αθλήματα. Επειδή να μην ακούμε μόνο μονοπλευρά πώς έχει ο Παναθηναϊκός, πώς έχει ο ένας, πώς έχει ο άλλος, να λέμε και πώς έχει και ο Ολυμπιακός. Γιατί είμαστε Ολυμπιακοί και θέλουμε να ακούγει τη φωνή μας. Τώρα οι άλλοι παρηγοριέται για ένα άθλημα μόνο.
7: Εντάξει, καλό βράδυ, να είστε καλά. Πάμε να παρηγορηθούμε. Λοιπόν, πάμε σαν ακόμη φίλο και μετά πάμε για παρηγοριά στο διάλειμμα. Χαίρετε.
10: Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ είμαι.
8: Καλησπέρα.
10: Λοιπόν, καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Ηρακλή.
7: Ναι.
10: Καταρχάς να ευχηθώ υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε γεροί και δυνατοί και ό,τι επιθυμείτε. Εγώ ήθελα να πω για τα τηλεοπτικά πρώτα απ' όλα, αν γνωρίζετε κάτι, γιατί εγώ θα τα πω με νούμερα, ας πούμε που πληρώνω το συνδρομητικό, ένα είναι στα 28 ευρώ και βάλει και ένα Netflix, πάμε στα κι άλλα 12, πάμε στα 40 ευρώ και αν βάλεις και τα τηλέφωνα, τα κινητά και τα
8: ίντερνετ,
10: ξεφεύγει ο λογαριασμός.
8: Και που να βάλεις κι άλλα.
10: Ναι. Τι γνωρίζετε, θα υπάρξει και επιπλέον πλατφόρμα με επιπλέον χρέωση? Πιο πολύ ο Διονύσης ξέρω ότι ασχολείται με αυτά.
7: Θα υπάρξει επιπλέον χρέωση στον Παναθηναϊκό και στην Ηρακλή, στις ομάδες οι οποίες θα πάνε στο νέο ΚΑΝ. Αλλά η πλατφόρμα δεν θα φτιαχτεί ακόμα.
8: Ουσιαστικά οι αλλαγές...
7: Θα βλέπεις από Κοσμοτέ... Κάτσε να καταλάβει ο Κοσμοτέ.
8: Αυτό για να καταλάβει ο φίλος.
7: Θα βλέπεις από Κοσμοτέ ή Νόβα ή δεν ξέρω που θα πάνε, μπορεί και στα δύο. Και θα έχει μια εξτρά χρέωση αν θέλεις να δεις αυτά τα κανάλια.
10: Περίμενε.
7: Του χρόνου θα φτιαχτεί η πλατφόρμα.
10: Πιθανότητα. Εντάξει, με λένε και ο Γιώργο έτσι για να σας βοηθάω.
8: Ναι, Γιώργο, κοίτα να δεις. Του χρόνου δεν θα σου αλλάξει κάτι εκτός αν θα υπάρξει μια αύξηση.
7: Του χρόνου, ρε, τώρα.
8: Αυτή τη σεζόν που έρχεται.
7: Ναι,
8: αυτό λέω. Αυτό λέω. Το ίδιο.
10: Το κύπελο που το έχει πάρει ο Σκάι. Ελεύθερο θα είναι.
7: Αυτά σου πει.
10: Μάλιστα. Πάμε λίγο παρακάτω. Για το Μουντιάλ, ρε παιδιά.
8: Πάμε.
10: Ξέρεις, εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος από τον Διονύση και λίγο πιο μικρός από τον Ηρακλήνη, για να σας δώσω την ηλικία μου.
8: Ναι, ναι.
10: Το Μουντιάλ το έχω συνδυάσει με καλοκαίρι, με παρέα, μπάνια, θάλασσα, ξέρεις και αυτά.
8: Ναι.
10: Αλλά όταν είχα δει το Μουντιάλ του 22 στο Κατάρ, άλλαξα τελείως άποψη.
8: Εγώ,
10: ίσως επειδή οι παίχτες ήταν φορμαρισμένοι, ήταν στο...
8: Είδαμε τρομερά παιχνίδια.
10: Μπράβο, ρε, εσύ,
7: τα καλύτερα μου
8: ναι. Τρομερά παιχνίδια είδαμε. Γιατί σκεφτόμαστε, ας πούμε, το Αργεντινή-Γαλλία, τον τελικό που είναι. Έλεγε να μην τελειώσει, λέει. Τελείωσε και δεν το πίστευε.
10: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
8: Ναι. Γιατί το Αργεντινή-Ολλανδία τι ήτανε.
10: Μπράβο, κοίταξε όμως να δεις τι γίνεται, ρε, εσύ. Τώρα δεν πάνε ξεζουμισμένοι παίχτες και σε άλλες συνθήκες, δηλαδή είτε με ζέστη είτε με υγρασία που αυτό τους φθείρει.
8: Ναι, κοίτα, και... αν ήταν στην Ευρώπη.
10: Ωραίος.
8: Το έλεγα με το Κώστας, δηλαδή, μια όλη πριν φύγει. Αν ήταν στην Ευρώπη και τώρα ήταν, ας πούμε, Ιούνιο στην Αυστρία, δεν ξέρω το.
10: Πολύ ωραίες συνθήκες.
8: Ναι, θα ήταν καλές οι συνθήκες. Τώρα εκεί είναι. Μπορεί το ένα μάζα το παίξει στον Καναδά. Δεν ξέρεις τι καιρό θα έχει. Το
11: Το άλλο ναι. Μπορεί στο Μεξικό. Δεν είναι...
12: Το Μεξικό με... που δεν μπορείς να πάρεις ανάσα.
11: Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ναι. Και σίγουρα είναι, ναι, είναι και πάρα πολλά τα παιχνίδια. Και,
12: εντάξει,
11: και κάπου εγώ να καταλάβω, ρε φίλε Γιώργο, το γεγονός ότι θέλουν να υπάρχει προϊόν και να υπάρχει προϊόν. Αλλά λες όμως και κάπου όπα.
12: Δηλαδή, να ήταν 24
11: και τώρα ας πούμε και οι ποδοσφαιριστές. Όπως το λέω και στο μπάσκετ, γιατί που μιλάμε για τους τελικούς στο μπάσκετ. Όταν έχεις βγάλει όλη αυτή τη χρονιά που είναι τόσο απαιτητική, δεν θα βγουν προβλήματα τραυματισμών.
12: Πρέπει να παίζουν ή 6 ή 7 αγώνες μέχρι το τελικό και η καλύτερη και πιο τυχερή, άμα θέλεις, γιατί παίζει ρόλο και η τύχη, να το πάρει.
11: Ναι, και μετά πηγαίνεις. Βλέπεις τώρα, όλοι οι περισσότεροι έχουν παίξει. Ούτε που ξέρει πόσα παιχνίδια. Μα δεν είναι μόνο αυτό, γιατί άμα βάλεις και τις εθνικές, όταν έχουν τα πρόκειται στα προκριματικά. Οι top ποδοσφαιριστές, πώς μπορούν να διατηρηθούν σε φοβερή κατάσταση να σου παίξουν και τον Ιούνιο.
12: Εννοείται.
11: Γιατί αυτά τα μοντιάλ που θυμάσαι εσύ, φίλε μου, που έβγαλε καλοκαιράκι, που ήταν και άλλοι ρυθμοί τότε τη ζωή.
12: Ναι, πιο το, χαλάρι,
11: όλοι, και... το μοντιάλ του 90, του 94, του 98 ήταν.
12: Το 90 με τα σκυλάκια.
11: Μπράβο, ήσουν ένα παιδί που πολύ πιο χαλαρό τη ζωή από ό,τι είσαι τώρα.
12: Εννοείται.
11: Και το βλέπε και να παραγγείλει και μια πίτσα, τα σουβλάκια και εκεί και με τι μπύρε σου. Αυχαίρο πολύ. Όλοι αυτό κάναμε. Αλλά τότε δεν είχαν τόσα μάτσο πρωταθλητριών. Δεν είχαν τόσα μάτσα στο Κυπελούχων ή πιο παλιά που ήταν Κυπελούχων και UEFA και... τώρα, με το Champions League, είναι... με τα πρωταθλήματα είναι πάρα πολύ απαιτητικά. Είναι τρομεροί ρυθμοί. Κάπου πρέπει και οι ποδοσφαιριστές κάπου να ξεκουράζονται. Και δεν είναι τώρα πληρώνονται τόσα λεφτά Ιρακλή, να παίζουν από το μέχρι το βράδυ.
12: Συγγνώμη που σε διακόπτω, παιδί, δεν θέλω να κουράζω τους ακροατές, θέλω να πάμε και σε άλλα θέματα.
11: Βεβαίως.
12: Να πάμε γρήγορα, ξέρεις, δεν θέλω να είμαι βάρετος.
11: Όχι, μα δεν είσαι βάρετος.
12: Για το Μουντιάλ, παλιά θυμόμαστε, λέγαμε, η Ιταλία του Μαλντίνη, η Αργεντινή του Μπατιστούτα, η Γερμανία του Κλίσμαν. Τώρα πλέον, πρέπει, δεν τα λέμε αυτά, η Βραζιλία του Νεϊμάρ.
11: Έχει μείνει ο Ρονάλντο τώρα, Κριστιανό, έχει μείνει ο Μέση. Που είναι και ο τελευταίο του Μουντιάλ, δηλαδή δεν γίνεται να παίξει
12: μέσα 42. Δεν βλέπουμε τις βαρβάτες προσωπικότητες. Βλέπουμε αθλητές, ποδοσφαιριστές.
11: Υπάρχουν, ας πούμε. Δηλαδή και στη Γαλλία δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ο Εμπαπέ. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
12: Έχεις τον Εμπαπέ, πες μου παρακάτω. Ποιον έχεις.
11: Καλά, έχει.
12: Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί με τα χρόνια να μας αρέσουν τα παλιά και τα καινούρια να μην τα
3: αρέσουν.
11: Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει.
3: Γιατί είσαι μικρός και έχεις αναμνήσεις
11: και σου μένουν.
3: Κάθε ένας τα ίδια λέει για την εποχή του.
12: Πάμε λίγο παρακάτω, ρε παιδιά.
3: Πάμε για να πάμε και διάλειμμα. Έλα.
12: Γρήγορα. Λέγανε ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Αντίνο, τελικά τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Και εγώ περίμενα ότι θα δω ένα κράμα μεταξύ Τζόρτζεβιτς και Σαραβάκου. Εγώ υποστηρίζω την ΑΕΚ.
11: Τζόρτζεβιτς και Σαραβάκου.
12: Δηλαδή,
11: θα έπαιζε στην Ελλάδα το αυτό το κράμα πάντως που είπε στον Τζόζεβιτ Σαραβάκου, δεν νομίζω ότι θα έπαιζε στην Ελλάδα αν υπήρχε.
12: Μα έτσι όπως το λέγανε για τον Αντίνο, τόσα εκατομμύρια δεν τα βρίσκουν.
11: Ο Ολυμπιακός είχε πάει πέρυσι το καλοκαίρι να τον πάρει.
12: Μπράβο. Και βλέπω έναν.
3: Καλά, δεν είπε κανείς κράμα Τζόζεβιτ Σαραβάκου. Για όνομα του.
11: Ένα ήταν το κράμα.
12: Με τα λεφτά που λέγανε.
3: Ο Ολυμπιακός έλεγε ότι είναι ο νέος Ντι Μαρία.
11: Όχι, ρε. Δεν είχε υποθεί, ρε, το Ντι Μαρία.
12: Ρε, παιδί μου,
3: πάμε να
12: πάρουμε ένα παιχνίδι.
3: Είναι ο νέος Ντι Μαρία.
11: Δεν το θυμάμαι, τώρα σου μιλάω λίγο.
3: Ο επόμενος Ντι Μαρία.
11: Δεν το θυμάμαι.
3: Ναι, ρε, σε συνέδευση.
11: Ευχαριστώ, δεν είχα θέμα. Ας το θυμάμαι.
3: Πέρα, ένα σταυρό.
11: Το κράμα πάντως, να ξέρεις, ένας παίχτης ήταν.
3: Δεν είναι κακός παίχτης πάντως ο Αντίνου.
12: Δεν είπα ότι είναι κακός.
3: Απλά θέλει και το χρόνο και έτσι όπως έπαιζε και ο Παναθηναϊκός.
12: Το τρελό.
3: Ορίστε. Πότε το είχε πει, περίμενε.
11: Ναι.
3: Ότι τον εξετάζουμε είχε πει ότι από όταν ήταν 16 χρονών.
11: Ναι.
3: Τον θέλουν 25 κορυφαίες ομάδες. Ο Αντίνο είναι ο νέος Ντι Μαρία.
11: Το είχε πει.
3: Το θυμάμαι. Στη συνέντευξη που είχε δώσει κάπου.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, μην τσακωθούμε.
11: Όχι.
3: Μην τσακωνόμαστε.
11: Δεν τσακωνόμαστε. Απλά Γιώργο, ο Διονύσης θα το ξέρει. Ποιο ήταν το κράμα Ζαέτς Ρότσα.
3: Ο Πόλακ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
11: Ο Τζέσον Πόλακ.
12: Καλό βράδυ, να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε.
11: Να είστε καλά.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Πού
13: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
16: Αλλά θα περάσουμε καλά. Τέλος.
17: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
16: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
17: Πάμε στην ΑΕΚ με την MC που πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη περίοδος και να μπήκαμε στη δεύτερη.
16: Ναι, ναι, ναι.
18: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντίνη Ζιντάν.
16: Πώ σου λέω.
18: Δέχεται πίεση του Καραδήμου, φάουλ για τον Πάουκ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
16: Τώρα μωρό μου είμαι στον όγκο.
19: 20 ναυτικά μίλια.
17: Mm-hmm.
19: Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του.
16: Χαχάγια του.
19: Την υφαλοτρυπίδα, παντών.
16: Δεν πει τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Σε κατάλαβα τη φωνή.
17: Θα τα πούμε. Αλλά αμέσω μετά τη διαφημίσει.
19: Μήνυμα. Λοιπόν, πάμε για
17: διαφημίσει. Αμέσω μετά τη διαφημίσει. Τα μπέτω. Να του πω. Μηχαλάκι έχει. Όχι, τι μα κάθε λεφτάκι.
16: Πε μου που είσαι τώρα και τι κάνει. Αυτό πε μου μόνο τέλο.
17: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο.
16: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε.
17: Οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BBBest. Τι BBBest, την BBBA παίζει.
19: Με έχει επηρεάσει.
17: BBBest την έβε. Ορίστε, και εγώ λάθος θα τα.
16: Ναι, ναι, ναι.
20: Εδώ και σχεδόν μια δεκαπεντία.
16: Πώς σου λέω.
17: Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
16: Αυτό πες μου μόνο τέλος.
17: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας.
16: Πώς σου λέω.
17: Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς, από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς και ωραίο αυτό.
16: Ναι, ναι, ναι.
21: Καλησπέρα. Τα 7 λεπτά, 8 λεπτά ήταν 3-4-3 είναι Ελλάδα.
17: Την Δευτέρα αγωνίζεται η ΑΕ Γιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
16: Χαχά, γιατί μου. Πες μου, σε ενοχλώ. Αυτό μόνο τίποτα άλλο. Τέλος.
22: Καλώς σας νυχτά.
16: Τέλος.
22: Καλώς σας νυχτά.
15: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: 9 λεπτά και μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπή Αυτεράδο με Διονύση Δεσίλα και. Και κύριε Κλεντήπα, κόλλησα γιατί έβλεπα ένα μήνυμα. Έβλεπα μηνύματα. Και. Να πούμε καλησπέρα στο Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Αδίκησε λέει τον εαυτό του Καναδά. Άρχισε να παίξει έξυπνα και να βρει συνεργασίες. Στάθηκε ο Ρέβος Νέα στην αρχή του μάτς. Τον είπα να είναι καλύτερο. Και να το συνδυάσω με ένα άλλο μήνυμα που έστειλε ένα φίλο. Έχω πιάσει λέει κολκόλ και over 9,5 corner τον Καναδά. Περιμένω το ίδιο στο είπα Παραγουάη. Το βλέπει να βγαίνει. Γιατί να μην βγει, απλά δεν έχω εικόνα για τι ομάδε. Και ακόμα ας πούμε, δεν έχω. Θέλω να τι δω λίγο πρώτα για να αρχίσω να. Και να γράφω και για συστήλη που έχω για Μουντιάλ. Δηλαδή να έβαζα τώρα το Καναδά Βοσνία θα ήταν λοταρία. Αν έλεγα κολκόλ, να έλεγα over. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Σε ρωτάνε αν πάει τελικά ο Τσάβρος στον Παναθηναϊκό.
1: Είπαμε είναι ανοιχτό. Δεν ξέρω αν θα πάει στον Παναθηναϊκό.

0: Υπάρχει δημοσίευμα από το Athletic που λέει ότι η Arsenal εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει πρόταση στην Πρίζη για τον Χρήστο Τζόλι.
1: Έχει κάνει μυστική χρονιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και το παιδί έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Ένα σαραντάρι λέει.
1: Ναι.
0: 40 εκατομμύρια.
1: Θα τον πάρει. Εντάξει, φίλε. Δεν... Και γιατί δεν είπε να παίξει. Και θα παίξει και στην Arsenal.
0: Για να δούμε.
1: Μπράβο του. Ναι. Μπράβο του. Δηλαδή το τρομερή εξέλιξη.
0: Άρα.
1: Λοιπόν. Καλησπέρα στο Γιάννη από την Νίκαια Ολλανδός. Μήπω βάζετε κάθε λεπτά να ακούμε για το πόδι του Νίες. Ακόμα δεν μπορεί να χωνέψουμε πώ χάσαμε το τελικό του 2010. Ενώ τη Καμερίξη λέει 5 στον όμιλο. Α, αυτά. Όταν πέφτουν τέτοια σκορ. Να το το φαινόμενο, φίλε.
0: Πού? R2 Sport.
1: Τεράστιο παίχτη, φίλε.
0: Ναι,
1: τεράστιο σύντροφο.
0: Για πάμε.
1: Ήταν και γρήγορο με την μπάλα στα πόδια.
0: Να λέγαμε τη δεύτερη πάντα.
1: Γιατί δεν είχε, και τι δεν είχε.
0: Για πάμε, καλησπέρα.
2: Ναι, είμαι ο επόμενος.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Τα Bulls.
1: Ω, τα Bulls.
0: Να τους.
2: Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλον.
1: Ναι. Πες μου τώρα που είσαι και τι κάνεις.
0: Τι γίνεται.
2: Που είσαι και τι κάνεις. Διονύση.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα θεωρούσες τον εαυτό σου έναν Άδωνη Γεωργιάδη των αθλητικών...
0: Άντε πάλι με τον Άδωνη. Όχι, φίλε μου, βλέπεις τέτοια.
2: Της Ελλάδος.
0: Πώς σου είναι τώρα αυτό.
2: Μα δεν είναι, φίλε. Δηλαδή από κανάλι σε κανάλι και από live σε live. Ποιος είσαι τέλος
0: πάντων. Ο Άδωνης πηγαίνει καλεσμένος.
2: Έχει μια διαφορά, εσύ τουλάχιστον πληρώνεις.
0: Έχει μια διαφορά. Τα χειλημένα τα θέματα του. Πότε πάει για να βγάλει πολιτικούς λόγους. Τι?
1: Όπα, χάνεσαι.
0: Με το που είπες το όνομα αυτό.
2: Ένα-δύο.
0: Να τα παρεμβάσεις.
1: Ήθελες,
0: Να τα συστήματα. Άδων, ήθελες. Τώρα δεν ακούγεσαι. Τα βλέπεις.
1: Bulls.
0: Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται.
1: Bulls, ξαναπάρε. Ήθελε. Πω. Ναι. Λοιπόν, θα ξεχάσουν λίγο το Λιούμπερκ με Τζόλι η Λευδρέζη. Εντάξει. Άλλες εποχές, αλλά τεράστιος παίκτης ο Σουηδός.
0: Ναι.
1: Είδαμε λίγο στον Καναδά, Βοσνία, ισχύει σε εφαρμογή το νέο κανονισμό για τα 5 δευτερόλεπτα στο out.
0: Ναι, μου το πες.
1: Μπαπ, αλλαγή. Και ξέρεις, άμα καθυστερήσει ο παίκτης να βγει, βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και περνάει ένα λεπτό για να μπει ο άλλος.
0: Θα χαθεί μπάλα.
1: Θα χαθεί. Εντάξει, το κάνει για τις καθυστερήσεις. Δεν είναι σωστό. Και η δεύτερη κίτρινη να τη βλέπει το VAR.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ναι. Για πάμε.
3: Καλησπέρα μας, μιλάμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Ο Αντώνης από Γερμανία τηλεφωνώ.
1: Α, γεια σου Αντώνη.
0: Γεια σου.
3: Εγώ δεν θα μπορέσω να δω παιχνίδια από το Μουντιάλ.
1: Ναι.
3: Είναι και οι ώρες που θα δουλεύω και... Ναι. Καταλαβαίνετε.
1: Στιγμιότυπα.
3: Εγώ απλά θέλω να πω, έχω μια έμπνευση, δεν ξέρω πώς, μια φαϊνή ιδέα. Η Αγγλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Έξω τα φαβορή.
0: Έξω οι Γάλλοι και οι Ισπανοί.
1: Και οι Βραζιλιάνοι.
3: Το λέω αυτό γιατί συνήθως από το Ράκιν, όταν ξεκινάει το Μουντιάλ στο Ράκιν, που είναι συνήθως από το τέταρτο μέχρι και τον ένατο έχουν πάρει... πόσο λένε, Μουντιάλ συνήθως. Σπάνια έχουν πάρει από τρίτο και πάνω. Γι' αυτό βγάζω Ισπανία, Αργεντινή και Γαλλία.
1: Δεν το ξέρω τώρα αυτό. Νομίζω η Αργεντινή όταν το πήρε πάντως ήταν πολύ ψηλά. Πέρυσι. Το πρώτο πέρυσι, το 22.
3: Ναι, και ανέβη. Ήταν τρίτη νομίζω. Αυτό λέω. Πιο σπάνια βγαίνει. Yeah. Βγαίνει αυτό από ότι το άλλο που σας λέω, άμα το κοιτάξετε. Και ένα άλλο είναι για το μπάσκετ. Αν ο Παναθηναϊκός είχε τους παίκτες όλους, ενώ τουλάχιστον Σλούκα, Οσμάν και Ρογκαβόπουλο, εγώ πιστεύω θα μπορούσε να το παλέψει, αλλά τώρα δύσκολα, γιατί ο Ολυμπιακός ως ομάδα είναι η καλύτερη ομάδα. Ως ομάδα. Ποιος ρώστε, ως ομάδα.
1: Κοίτα, έτσι όπως και πάει με τους ξένους, θα έπαιζε ή ο Οσμάν ή ο Χουάντσο. Εμένα η άποψή μου, γιατί την είχα πει και όταν δεν έπαιζε, ήταν ότι ο Χουάντσο ταιριάζει περισσότερο σε αυτά τα παιχνίδια από τον
0: Οσμάν.
3: Εγώ θα σου πω και μια άποψη. Ίσως να άφηνα και το Λεσόρ έξω. Και να είχα και ο Χουάντσο και ο Ουσμάν.
1: Το Λεσόρ έξω.
0: Πώς θα παίξω πάνω, θα είχα, με πιο ψηλό.
3: Γιατί ο Χουάντσο έχει την ευφυΐα να παίξει και με το Μίτογλου και να εναλλάσσει τη ρακέτα. Είναι
0: κλασικό καθαρό σέντρο Παναθηναϊκός, μόνο το Λεσόρ έχει.
3: Ναι, ο Χουάντσο στη θέση του σέντερ είναι πιο καλός αμυντικός στη θέση του σέντερ από ότι το Λεσόρ.
1: Ο Χουάντσο αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά είναι ότι όταν θα βγει στις αλλαγές και για να μαρκάρει κοντό, έχει μακριά χέρια και μπορεί να κλέψει και πολλές μπάλες και δυσκολεύει αρκετά τους περιφερειακούς. Και είναι και πολύ καλός rebounder. Πολύ καλός
3: rebounder. Αυτό λέει. Κάνει καλά block foul, πώς θα λένε, και δεν αφήνει να.
0: Ναι, δεν μπορείς να αφήσει το Λεσόρ όμως έξω. Δεν γίνεται τώρα. Πώς θα γίνει.
3: Θα άφηνε ένα guard έξω.
1: Μα θα άφηνε το Σόρτ έξω. Θα άφηνε το Σόρτ έξω. Αν είχε το Σλούκα. Απλά είναι και άλλες ομάδες γιατί άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας με όλους τους ξένους. Εγώ ξαναλέω την άποψή μου, το είπα και χθες. Αν είναι καλός ο Έλληνας, θα παίζει. Τέλος. Δηλαδή, γιατί να μην πάρουν οι λίγες ομάδες Έλληνες. Δηλαδή, αυτό το πράγμα τώρα με τους ξένους, αυτό, οι 8, οι 6, οι 7, οι 9, άστο, δεν είναι. Όπως είναι οι ομάδες κανονικά.
3: Ή τουλάχιστον οι ομάδες της Ευρωλίγκας, άμα βρεθούν στο τελικό, να χρησιμοποιούν όσους ξένους θέλουν. Και αυτό μπορούσε να γίνει. Να ήταν πάντα σε Ευρωλίγκα τουλάχιστον στους τελικούς.
1: Το ακούω. Το ακούω εγώ αυτό.
3: Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Άμα θεωρούν ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός, μέχρι εκεί
1: και άμα να υπάρχει πιο πολύ
3: μεγάλο. Και από τη στιγμή που θα πάνε και δύο κίνηκοι ομάδες της Ευρωλίγκας, να είναι τα ρόστα της Ευρωλίγκας, παράδειγμα. Και να βάζουν όποιος θέλει, είτε Έλληνες, είτε ξένους, είτε. Αυτό θα μπορούσε να γίνει.
1: Εγώ θεωρώ ότι αν είναι καλός ο Έλληνας θα παίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει.
3: Σίγουρα. Και που αναφέρατε τώρα για μπάσκετ, για το Bulls και τέτοια. Εσύ να πει με ποια ομάδα είσαι στο NBA.
1: Τους Lakers μάθω περισσότερο, γιατί εγώ έχω προλάβει το Showtime με Magic.
3: Ναι.
1: Εγώ είμαι με Lakers.
3: Εγώ ως φίλος του Παναθηναϊκού και...
1: Με Βοστόνη.
3: Είμαι με Celtics. Δεν ξέρω γιατί.
0: Τι να είναι, επειδή φοράνε κόκκινα.
3: Εντάξει, κάποιο καιρό μπορώ να σου πω με τον Τζόρνταν ήμουνα και με τους Chicago Bulls, γιατί μ' άρεσε και ο Τζόρνταν.
1: Άλλο αυτό. Κοίτα, στο NBA συμπαθώ περισσότερο τους Lakers. Δεν θα το κρύβω. Μ' άρεσε πιο πολύ Lakers, αλλά δεν έχω θέμα δηλαδή να πω ότι υποστηρίζω. Πάρα πολύ. Δηλαδή, μ' άρεσε το Portland όταν έπαιζε εκεί ο Λίλαρτ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Portland. Μ' άρεσε το Μαϊάμι με Μούρνινγκ και με Πατ Ράιλι που είχε φύγει από τους Λέικερς και πάει στο Μαϊάμι ακόμα και όταν έπαιζε με Μπίμπο Κόουλς. Εντάξει, okay. Σου λέω, δεν είναι κάτι. Απλά όταν ήταν η κόντρα Λέικερς Βοστόνη, ήμουν πάντα με τους Λέικερς. Με τους Λέικερς. Τι άλλο, σου πω ψέματα.
3: Ποιος ήταν πιο
1: παίκτης
3: ομάδας, ο Μάτζικ Τζόνσον ή ο Τζόρνταν?
1: Κοίτα, για μένα, το έχω πει δηλαδή και θα έρθουν πάλι εδώ τα μηνύματα και θα με βρίζουν ότι είμαι άσχετος και τέτοια. Θεωρώ ότι αν δεν είχε περάσει το πρόβλημα υγείας ο Magic, δεν ξέρω τι μπάσκετ θα βλέπαμε από αυτόν. Τι θα είχαν δει τα μάτια μας. Ο Magic είχε.
3: Καλά, σίγουρα.
1: Μιλάμε τώρα. Ρούκι και έπαιξε σέντερ στους τελικούς. Έπαιζε από το ένα μέχρι το πέντε. Έκανε τα πάντα. Τα πάντα.
0: Εγώ φίλε το ξαναπεί, δεν είμαι αντικειμενικός. Θεωρώ ότι Τζόρνταν μια γραμμή και υπόλοιπη, αλλά εγώ το Magic δεν τον προλάβα πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί σταμάτησε. Ο Τζόρνταν ήταν στην εποχή μου.
1: Παιδί μου, ο καλύτερος παίκτης. Δεν συζητιέται.
0: Κατάλαβες, οπότε εγώ μεγάλωσα με Τζόρνταν. Δεν μεγάλωσα με Μάτζικ.
1: Όπως είπε στο Μουτομπάσκετ, τότε στο παγκόσμιο.
0: Στους Ολυμπιακούς.
1: Στους Ολυμπιακούς και λέω, που είχε πει ότι ήταν ο Μάτζικ με τον Μπέρτ. Και η γυναίκα του λέει ο Μάτζικ στον Μπέρτ, του λέει ήρθε νέος σερίφης.
0: Ναι, γιατί είχαν κάνει. Ήταν μια προπόνηση που κάνανε. Ήταν τότε η Dream Team.
1: Ναι.
0: Που είχε μέσα. Ό,τι
1: παράγει στα μάτια.
0: Περίμενα να πούμε όλου του παίκτε. Dream Team. Μια και πήγαμε σε αυτό.
1: Τι δεν είχε, αδερφέ. Ποιο δεν είχε εντό. 92.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η Dream Team το 92 είχε. Θέλουμε να πάμε στο ρόστερ. Πού είναι. Λοιπόν, Τζόρνταν. Larry Bird, Magic Johnson, Karl Malone, Charles Barkley, Scottie Pippen, Patrick Ewing, David Robinson, John Stockton, Chris Mullin, Clyde Drexler, Lightner.
1: Ήταν από το κολέγιο.
0: Το πήραν αντί του Τάρπλε.
1: Ναι, ναι, γιατί είχε το πρόβλημα το Τάρπλε μετά. Ναι.
0: Τώρα, δηλαδή ό,τι και να πεις...
1: Μα γινόταν ο χαμός, θυμάσαι στο ντοκιμαντέρ.
0: Έχει τώρα αυτή μόδα.
1: Όταν παίζανε οικογενειακό διπλό.
0: Ναι, και έχει γίνει μια προπόνηση λοιπόν και έχει γίνει ένα οικογενειακό διπλό το οποίο είναι λες και παίζεις τελικό...
1: Τελικούς NBA.
0: Τελικούς NBA και γίνεται ένας χαμός όπου στην αρχή η ομάδα του Τζόρνταν δεν τα πάει καλά και του κάνει λίγο magic, λίγο bullying.
1: Trust-talking.
0: Ναι, ναι, λίγο trust-talking και τα λοιπά. Και αρχίζει ο Τζόρνταν να το παίρνει ας πούμε προσωπικά λες και ήταν παιχνίδι και το γυρίζει η ομάδα του. Τσακώνονται και λίγο. Τσακώνονται, όχι πλακωθήκανε. Πέταγε μπάλες ο Τζόνσον και λέγανε ότι μετά στο Πούλμαν στην αρχή δεν μιλάει κανένας ο ένας στον άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάγανε. Αλλά ήταν, λένε ότι εκείνη η προπόνηση ήταν η καλύτερη προπόνηση που έχουν κάνει στην καριέρα τους.
1: Τι λες να ήταν εκείνη η προπόνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή φύγες να το δεις.
0: Υπάρχουν πλάνα.
1: Ναι.
0: Από την προπόνηση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και τώρα εδώ και μεγάλη ερώτηση και μου το πέταξε σε βιντεάκι. Ποιος Έλληνας έχει ρίξει τάπα στον Τζόρνταν.
0: Έλληνας ή σε ελληνική ομάδα.
1: Έλληνας, Έλληνας.
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Όταν είχε έρθει
0: το κολέγιο.
1: Ο Φιλίππου.
0: Φιλίππου.
3: Α, ο Φιλίππου.
1: Ναι.
0: Στο Αλεξάνδριο.
1: Έχει ρίξει τάπα.
0: Ήταν στο κολέγιο τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω, στο McDonald's είχε φάει τάπα ο Τζόρνταν.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι να σου πω, μπορεί να ξέρει σε κάποια φάση, αλλά δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα, ο τύπος κάρφωνε σε μούρι του Ewing τώρα. Τι συζητάμε.
0: Εντάξει.
1: Τι συζητάμε, σε ποιο δεν έχει καρφώσει. Και όμως μας γράφει και ένας φίλος εδώ, Αντώνη, εγώ είμαι αυτός που σας λέει όλους τους Detroit Pistons, λέει, Bad Boys.
0: Ναι.
1: Και άλλος φίλος είναι Seattle στο γήπεδο του Sporting, όχι στο Αλεξάνδριο. Στο Sporting. Ρέχνε, είχε παίξει κι άλλο παιχνίδι.
0: Ποιο όρεση, το κολέγιο.
1: Ναι, υπάρχει μια...
0: Θεσσαλονίκη νομίζω είχαν παίξει.
1: Στο Sporting. Είχαν παίξει και νομίζω και στο Sporting.
0: Δεν νομίζω.
1: Στο Sporting είναι η τάπα.
0: Είχε παίξει τον Jordan Sporting. Εγώ θυμάμαι στο Αλεξάνδριο που είχε παίξει. Έχει ξανάρθει και έχει ξαναπέξει εδώ.
1: Περίμενε, ρε. Τώρα έχουμε περάσει τα χρόνια. Το είδα στο YouTube που το έβγαλε.
0: Όντως.
1: Ναι, άμεσο.
0: Εγώ θυμάμαι που είχαν παίξει με την Εθνική. Στο γήπεδο του Sporting.
1: Περίμενε.
0: Τέλος πάντων. Οκ. Μπορεί να παίξει και στο Sporting να μην το. Νομίζω στο Αλεξάνδριο ήταν, αλλά μπορεί να κάνω λάθος.
1: Για να σε φίλο. Έγινε, έγινε.
3: Έγινε, παιδιά. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ... να είσαι καλά, Αντώνη μου.
3: Να μην κρατώ και πολύ τη γραμμή.
0: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για τσεκάρε το.
1: Πρέπει μου το έβγαλε, φίλο, τότε. Τι κοιμόμουν και τότε στον ύπνο μου. Την είδα και τη φάση.
0: Στο Sporting, το λέει κι άλλος. Γιατί δεν το θυμάμαι. Δεν
1: το έβγαλε σου λέω ρε παιδί, παιδί. Okay, βλέπω okay. Πολλά NBA και τέτοια, ξέρεις βιντεάκια, μου βγάζει, ξέρεις ο αλγόριθμος, μου βγάζει πάρα πολλά.
0: Ναι. Okay.
1: Σε ριλάκι νομίζω ήταν. Νομίζω ότι ήταν σε ριλάκι. Δεν μου το βγάζει τώρα εδώ που λέω, πατάω τάπα Τζόρνταν, πατάω σε δύο.
0: Τάπα Τζόρνταν, Τζόρνταν Φιλίππου πατά ρε.
1: Ναι, σωστό.
0: Πατάω Τζόρνταν και μου βγάζει τον Τζόρνταν από το Θεσσαλονίκη, τους Μπανδίτες. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Για πάμε, ναι.
1: Ναι,
4: καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλώς ήρθατε. Να το μοναχό.
0: Καλώς.
4: Λοιπόν, σήμερα μου έβγαλε πρώτη φορά αυτό το ριλάκι. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
4: Και εμένα μου φαίνεται ότι ήταν το γήπεδο του Sporting.
0: Ναι, αρέσει. Δεν το ήξερα αυτό. Και παίξει εκεί.
1: Μου το έβγαλε σε ριλάκι, ρε σου λέω τώρα.
4: Και εμένα σήμερα πρώτη φορά, παιδιά. Σήμερα δεν ήξερα καν ότι είχε πατήσει ποτέ ο Τζόρνταν σε ελληνικό γήπεδο. Δεν το ήξερα ποτέ.
1: Είχε παίξει με το κολέγιο, λέει σε τουρ. Ναι, στο Sporting είχε φάει την τάπα, το γράφουν κι άλλοι.
0: Έλα.
1: Την είδα κιόλας την τάπα.
4: Και στα highlights.
1: Είναι μεσούτε από το ύψος των Βολών.
0: Okay.
4: Μπράβο, ναι.
1: Θα έχει να το λέει.
0: Διαμαντήσει εδώ στα
4: Ροσκοκούμπε. Πολλά τα θέματα, ρε παιδιά, που έχετε πετάξει εδώ και πόσες μέρες.
1: Τι, από πού να αρχίσει που να τελειώσει.
4: Ναι. Δεν λες τίποτα. Ας πάρουμε από τα σημαντικά.
1: Εσύ NBA υποστηρίζει καμιά ομάδα.
4: Μουντιάλ.
1: Όχι, NBA.
4: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Ποδοσφαιρικός ο Βασίλης.
4: Όχι, μπάσκετ βλέπω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το ποδόσφαιρο σου αρέσει περισσότερο, αυτό έχω καταλάβει.
4: Ναι, ρε παιδί μου, ούτως ή άλλως. Αλλά την πόρωση που τρώμε μπάσκετ τουλάχιστον.
1: Είναι το άθλημα τέτοιο. Ρε.
4: Με τις ομάδες μας.
0: Λένε λοιπόν, συγγνώμη, ότι έδωσαν έναν αγώνα Θεσσαλονίκη, ένα Sporting.
1: Mm.
0: Και ήταν το 83, λες, στα Πατήσια. Μόρι, μπράβο.
1: Τα είπα, Φιλίππου, σου λέει.
0: Έπαιξε το Sporting.
1: Εντάξει, το 83 ρε, είχε.
4: Ναι, ναι, το Sporting το γήπεδο είναι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Τα γήπεδα στην Αμερική δεν ήταν σαν το Sporting.
1: Εντάξει, οκ.
0: Ο Wilkins όταν είχε έρθει,
1: ναι,
0: είχαν πάει να παίξουν αμπελόκι, κάτι τέτοιο. Σε, είχε σοκαριστεί, νόμιζε ότι ήταν
1: προπονητικό.
0: Ναι. Ναι.
1: Όπως και το πρώτο μάτι που έχει παίξει ο Τζόρσο ήταν στο Sporting. Με πάση, ο μάτι ναι, με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και το δεύτερο. Πω. Το δεύτερο.
0: Δεν σας δεν ξέρω που έπαιξε.
1: Έχει φάει κέρμα στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Στο Αλεξάνδριο, με τον Άρη.
0: Με που ήρθα.
1: Αφού δεν έφυγε. Δηλαδή.
0: Σαν τον Σκοτ, δηλαδή. Άρα, παιδί μου, είναι άλλη.
1: Εντάξει, ο Σκοτ ήρθε επιζωπαθητικό στο ΑΚΑ.
0: Ο άλλο λέω. Και ο Ολυμπιακός το Σέφρε, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Όταν ήρθε ο Σκοτ και κατέβηκε από το αεροπλάνο,
1: ναι,
0: το πρώτο πράγμα που έκανε ξύφιο ήταν.
1: Όχι.
0: Να πάει να κάνει βάρη. Είχε υπερατλαντικό ταξίδι και λέει: πάει να κάνω βάρη να ξεμουδιάσω. Τι συζητάμε εδώ.
1: Ο Σκοτ έσαι μπαχάλιο.
4: Αυτό κάνει Αμερικανιέ, εσύ νιόνιο.
0: Έλα.
4: Γι' αυτό κάνει Αμερικανία, εσύ με φυσικό βούλο.
1: Δεν σωστό, λέει τη διεύθυνση, θα τη δει.
0: Όταν ο Φιλίππου τάπωσε τον Τζόρνταν στα Πατήσια, έλαρε. Εντάξει, εσύ, όλοι αυτοί τώρα. Άλλο επίπεδο. Επαγγελματίε τώρα σε άλλο επίπεδο.
4: Είναι μέχρι να φάμε μπουγάτσα, νιόνιο.
1: Μα τώρα τι συζητά τώρα, Βασίλη. Όταν είχε πρωτέρθει ο Φρουνιέ που του κάνανε κάποιε ερωτήσει σε αυτά τα βιντεάκια που κάνουν οι ομάδε και βάζανε σε ένα σημείο να ακούει προπονητέ.
0: Ναι.
1: Άμα θα καταλάβαινε ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Και άρχισε να τους βρίσκει ο Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Και άρχισε να τους βρίσκει ο Φουρνιέ και είπε ότι όταν έχω τη δυνατότητα, βλέπω λέει τα time out και θέλω να ακούω λέει τα time out των προπονητών γιατί μπορεί λέει, να το χρησιμοποιήσουν λέει, αυτό το σύστημα απέναντι μας.
0: Δηλαδή, λες
1: ο Χριστός και η Παναγία.
0: Σαν τον Ρομπέρτο Κάρλος που έλεγε να πάμε για ποδόσφαιρο. Μα είχε καλέσει, λέει, ο Ρομπέρτο Κάρλος μα είχε καλέσει ο Κριστιανό.
1: Ναι.
0: Στο σπίτι του, να φάμε.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω: περίμενα, πάμε πιούμε κανένα μπύρα.
1: Ναι.
0: Χαλαρώσουμε. Μα έβαλε, λέει, ντυθήκαμε όλοι το ίδιο. Κάτι αθλητικά, κάτι του έβαλε, κάτι δεν ξέρω. Ναι. Μα είπε: πάμε έξω να κάνουμε γυμναστική. Και έφερε να φάμε, λέει, και μα φαίνεται το πιάτο. Και είχε ένα κοτοπουλάκι, λέει, δύο μπουκές. Εγώ λέω: περίμενα, θα φάμε, λέει.
4: Παιδιά, ένα άλλο θέμα που τσίπησε αυτές τις μέρες που είχατε. Ναι. Λέμε και εμείς, παιδί μου, ότι τόσες ομάδες, ας πούμε, στο Μουντιάλ και δεν είναι η Ελλάδα. Στην ηλικία μας, γιατί πάνω κάτω και εσύ, Νιόνιο, κοντά σε εμάς είσαι στο Ηρακλή και σε μένα, πώς θα νιώθει ένας αντίστοιχος σε αυτήν την ηλικία Ιταλός σήμερα.
1: Που δεν υπάρχουν Ιταλοί και βλέπει αυτά τα...
4: Ναι, ρε φίλε.
0: Πώς
1: θα... Κατάθλιψη.
4: Και έχουν περάσει εκεί, ομάδες Ιταλή, και ομάδες.
0: Αγαπάνε την εθνική τους πολύ.
1: Ναι, ρε.
0: Δεν είναι όσοι σαν και εμάς. Που είμαστε μόνο της χαράς τώρα.
1: Και γιατί κάλεσε αυτόν και δεν κάλεσε εκείνον.
0: Δεν έχει τέτοια.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή τώρα είναι σε κατάσταση.
1: Κοίτα, η εθνική. Είχε το ρόστερ για να πάει.
4: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αλλά δεν έχουν τα ρόστερ.
4: Απλά προσπάθησα να το συγκρίνω και λέω. Γιατί ξέρεις, αυτές τις μέρες βγαίνουν πολλά ριλάκια από παλιά Μουντιάλ και τον Ατάλο, ρε παιδί μου, λόγω των ημερών. Και έβλεπες τώρα ομάδες της Ιταλίας. Και λες, φίλε, τι παίχτες έχουν περάσει από εκεί.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι η Ιταλία λείπει από πολλά Μουντιάλ τώρα τελευταία.
4: Ναι, μα έχει χάσει...
1: 3-4 έχει που λείπει. Ένα τέτοιο πράγμα.
4: Αλλά παιδιά, τώρα μιλάμε τότε για παίχτες που ήταν κορυφή στις ομάδες τους, έτσι. Δηλαδή, από πού να ξεκινήσει.
1: Κοίτα,
4: τώρα,
1: δεν μπορεί να λείπει η Ιταλία τώρα, κακά τα ψέματα. Μιλάμε για παραδοσιακή δύναμη.
0: Περνάει κρίση, ρε φίλε.
4: Ναι, και σε υλικό, έτσι, σαν αξία παιχτών.
0: Η Βραζιλία δηλαδή... σε κρίση. Ήτανε. Αλλά...
1: άμα δούμε και Μουντιάλ χωρίς Βραζιλία.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν όμως η Βραζιλία.
1: Δεν θα έχουν σε μια περιοχή σαν γέννη ένα ψωμί.
0: Είναι η Βραζιλία όπως ήταν η Βραζιλία το 98, το 2002. Δεν είναι. Μη σε πάω πιο πέρα.
1: Όχι, δεν είναι. Αλλά εντάξει, φίλε, δεν μπορώ να ακούσω ότι δεν θα είναι η Βραζιλία στο Μουντιάλ.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται. Δώσεις wild card, μα μην έξω.
0: Δεν θα δώσουν, αλλά δεν θα
4: μείνει. Ένα ωραίο θεματάκι που θα μπορούσατε, παιδιά, άμα θέλετε μια μέρα να αναπτύξετε.
1: Τώρα που είναι και καλοκαίρι. Ναι.
4: Μπράβο. Το συζητούσα τώρα αυτές τις μέρες με ένα φιλαράκι και καθόμαστε και σκεφτόμασταν λίγο ότι ένα μεγάλο ποσοστό πολύ μεγάλο ποσοστό των ομάδων σήμερα δεν νομίζουμε ότι είναι της αξίας που τα φέρει πριν 20 χρόνια. Δηλαδή Φερρυππίν, Γκαλάκτικος Ρεάλ, Ρεάλ σήμερα. Μπαρτσελώνα του Μέση, του Ροναλντίνιο, τον Ατάλο, Μπαρτσελώνα σήμερα. Δηλαδή Μπάγερν του τότε, Μπάγερν του σήμερα ας πούμε. Και καθόμαστε και σκεφτόμαστε, δεν λέω τώρα τις νεόπλουτες δηλαδή που πήγε στην Παρή ένας και την έφτιαξε ομάδα από το πουθενά.
1: Ναι, αλλά βέβαια η Παρή όταν φύγαν όλοι είναι.
4: Ναι.
1: Πήρε τα ευρωπαϊκά.
4: Απλά δεν τη βάζω μέσα. Ίσως, εγώ ίσως ξεχώρισα μόνο τη Λίβερπουλ ότι σε σχέση με πριν 20 χρόνια έστρωσε. Αλλιώς, ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή χώρια από τις δικές μας τις ομάδες, παιδί μου, αλλά γενικώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή τώρα τι να βάλεις, τη Μίλαν του τότε, τη Μίλαν σήμερα, τη Γιουβέντους τότε σήμερα, γενικά ιταλικό ποδόσφαιρο τότε σήμερα.
1: Έτσι, αλλά, έχει βελτιωθεί πολύ το πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι ότι κάνουν, τώρα είναι η Ίντερ πάρα πολύ δυνατή, αλλά είναι ωραίο το καμπιονάτο, έχει βελτιωθεί, δηλαδή τον βλέπω, είμαι σπίτι, εύκολα βλέπω παιχνίδι.
4: Ναι. Δεν είναι όπως ήταν πριν.
1: Όχι.
4: Το έχει καλυτερέψει, ναι.
1: Πολύ. Το βλέπω εύκολα. Και να μην είναι να πεις ότι είναι το Milan Inter. Ωραία, να είναι ένα παιχνίδι. Να σου πω, να χαζέψω Αταλάντα Πάρμα. Θα το δω.
4: Ποτέ πέτυχες, ρε φίλε. Τελευταίο ιταλικό που είδα αυτό ήταν.
1: Σου λέω. Α, και μου λέει ο φίλος, τρία σερί λείπει η Ιταλία. Τρία σερί που τι άλλο δεν έχει πάει.
4: Ναι, μα έχει καιρό.
1: Δες
4: λίγο τώρα την ομάδα. Τώρα Μίλαν του τότε, ρε παιδιά. Σεφτσένκο, Ντάβιτ.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει στο ραδιόφωνο, το αντίστοιχο το αθλητικό που μπορεί να βγαίνει εκεί ο κόσμος, να θα μείνει και πάλι έξω.
4: Μπράβο, ναι.
1: Τι θα γινότανε.
4: Μπράβο, ναι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα που ακουγόταν ότι σκεφτόταν να τη βάλουν το παράθυρο μέσα, ρε παιδάκι μου. Είχα μια χαρά γιατί τώρα η αλήθεια είναι, παιδιά, τώρα αυτά πώς είναι τώρα οι ομιλίες είναι λίγο πολύ ακόμα πώς είναι, σαν να είναι ακόμα σε προκριματικούς για Μουντιάλ, έτσι.
1: Σου δίνω ένα πόντο. Συμφωνώ μαζί σου.
4: Δηλαδή, πάντα ήταν πιο δυνατή η όμιλη. Είχε με τη μία πολύ ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, το Μουντιάλ. Εκτός από κάποια μάτσα, ρε παιδί μου, που ήταν ο τεράστιος με την οφώτιστη, ας πούμε. Εντάξει. Θα το δούμε κιόλας, θα το δούμε. Όσο μπορούμε να το δούμε, δηλαδή, γιατί τις ώρες που παίζει.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
4: Είναι λίγο παραφύση.
1: Είναι βάρβαρο, ρε. Για εμάς. Εντάξει, θα μου πει και κάποιος ότι στην Αμερική, αλλά.
0: Εντάξει.
1: Όταν θα παίζουν στην Ευρώπη, αλλά ρε παιδί μου.
4: Εδώ πέρα κάναμε 6 ώρα Champions League, ρε Ηρακλή.
1: 6 ήταν ή 7. Αλλά νομίζω σταμάτησε, δεν θα ξαναγίνει.
4: Ναι, εγώ το είδα για 6 ώρα επειδή ήταν γερμανικό.
1: Για τελικό 6 ώρα.
4: Νιόνιο.
1: Έλα.
4: Δεν θα σε πιάσω αναλυτικά, γιατί έχουμε φάει χρόνο.
1: Πάμε, πες μου.
4: Λοιπόν. Επειδή έχεις μεγάλη ευθύνη, ξέρεις, σαν ένας δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και σε έναν πολύ κόσμο που περιμένει.
1: Πες μου, ρώτα μου, ό,τι θες, ό,τι ξέρω.
4: Και σε έναν πάρα πολύ κόσμο που περιμένει να ακούσει από σένα κάτι. Κοίτα μέχρι που να κλείσει η εκπομπή, να πεις στον Ηρακλή, Ηρακλή βγαίνω για λίγο έξω.
1: Όχι, μωρέ, ότι να πούμε κάτσε. Σήμερα δεν έχει παράπονο. Έχει βγει ένα σκάσμο πράγματα σήμερα. Κάτσε να είναι 30 Αυγούστου.
4: Έχει βγει ένα σκάσμο πράγματα για το ποιοι φεύγουν.
1: Όχι. Έχει βγει η συμφωνία με την Σαρλερουά του Παναθηναϊκού. Έχει βγει το όνομα του Φαντρόκελεν που είναι στη λίστα. Έχει βγει το όνομα του Κρίστιανσεν που επίσης είναι στη λίστα. Πώς θα βγουν.
4: Θα σου πω μόνο κάτι.
1: Ναι.
4: Είναι η πρώτη φορά που λειτουργούμε σαν φυσιολογικός σύλλογος. Εγώ είμαι αντίθετος που έφυγε ο Μπακασέτας. Όχι γιατί ήθελα να τον περιμένουν να τον έχω βασικό, αλλά για μένα είναι ένας παίχτης Έλληνας που τον δίνουν στη λίστα και άστο να βρίσκεται, όπως είπες εσύ, για τον Μάνταλο Φερρυππίν. Άποψή μου. Αλλά άμα είναι η γνώμη του προπονητή, οκ, okay, την ακούω.
1: Ναι.
4: Μπορεί να μην θέλει φορτωμένο ρόστερ, οκ. Okay. Μ' αρέσει ο τρόπος που κινείται. Δηλαδή και θεωρώ οι επιλογές είναι λίγο ψαγμένες, παιδί μου. Και μ' αρέσει αυτό.
1: Μάλιστα. Θα τα δούμε. Έγινε, Μπίλη. Γεια σου, Μπίλη. Να πάμε διάλειμμα. Να σε καλά. Πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Σ' ακολουθώ Στην τσέπη σου γλιστράω.
6: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και όπως γράφει και ο αδερφός ο Κασάμπιαν, η Ελλάδα έχει παίξει πιο πρόσφατα σε παιχνίδι παγκοσμίου, λέει, το 2014-2016 με Κωνσταρίκα από ότι η Ιταλία.
1: Φοβερό.
0: Ε?
1: Φοβερό.
0: Δηλαδή το λέγανε, δεν το πίστευες ποτέ. Ποτέ. Γιατί είχε αποκλειστεί στο ίδιο Μουντιάλ στον Όμιλο. Δηλαδή ναι. Και η τελευταία του συμμετοχή έχουν αποκλειστεί στον Όμιλο.
1: Ναι.
0: Για σκέψου τον Δεσυλίνη σε εκπομπή επικοινωνίας.
1: Άστα. Ε? Για πάμε, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Από Γερμανία.
2: Ναι, Στέλιος Παναθηναϊκός, Γερμανία.
1: Γεια σου.
0: Γεια. Τι έγινε. Γεια χαρά. Γεια.
1: Όλα καλά, εσύ.
2: Λοιπόν, τώρα τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα για το μπάσκετ, για το NBA.
0: Ναι.
2: Εγώ θυμάμαι ότι Seattle Supersonics...
0: Τόσο ήλε και άλλος φίλος πριν εδώ για Seattle Supersonics.
2: Τώρα δεν θυμάμαι τον καλό του παίχτη, πώς το λέγαμε.
0: Ο Κέμπ, ο Σον Κέμπ.
1: Και ο Πέιτον.
2: Για αλλά είχε και άλλες ομάδες όμως, τώρα είχε Γιάννα, πώς λέγεται,
0: οι Pacers.
2: Pacers, Γιάννα Pacers.
0: Ναι, μέρα έτσι μιλέ.
1: Εκείνη η δεκαετία, το 90 ήταν χρυσή δεκαετία, αρέσει, γιατί το μπασκετ.
2: Καμία σχέση.
0: Και έχω διαβάσει κάπου, συγγνώμη που σε διακόπτω φίλε, αν το ξέρει και αν το έχει διαβάσει και κάποιος άλλος ακροατής, ας το στείλει σε μήνυμα, ότι ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει το Seattle στο NBA,
1: okay.
0: Σαν ομάδα.
2: Όχι, το Seattle είναι η ομάδα αυτή που έχει...
0: Η Οκλαχώμα έγινε.
2: Ναι, πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι.
0: Ναι, αλλά όχι, να γυρίσει ο Seattle.
2: Εντάξει, οκ, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω.
1: Εκείνη η εποχή ήταν...
2: Τότε βλέπαμε, η αλήθεια είναι τότε βλέπαμε πολύ NBA.
1: Κοίτα, είχε γίνει το εξής, επειδή είχε γίνει τότε η επανάσταση με Jordan και όλα αυτά και πήγε σε όλο τον κόσμο το NBA. Mm. Βλέπαμε αρκετά, αλλά ήταν δηλαδή, έβλεπες άλλο μπάσκετ, πιο σκληρό.
0: Σκληρό.
1: Πιο αργό. Πιο με τώρα.
0: Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ας πούμε, το πώς μάρκαραν τον Jordan πολλές φορές.
1: Ξύλο.
0: Ξύλο. Δηλαδή τότε με τους πίσω.
1: Δηλαδή έπαιζες. Τότε έβλεπες παιχνίδι.
0: Πώς χτυπάνε.
1: Έβλεπες παιχνίδι στη regular season και δεν ήταν οι άμυνες όπως τώρα.
0: Το δίκιο σου βουνό, φιλέ. Οι κλωτσιές που είχε φάει ο Μαραντόνα και δεν έπεφτε. Και δεν έπεφτε.
2: Ναι, το ίδιο είναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Στη regular season τότε στο NBA οι άμυνες ήταν κανονικές, όχι όπως τώρα. Τώρα δεν παίζουν άμυνα στην κανονική περίοδο. Τότε είχε. Απλά ήταν πιο αργό. Δεν ήταν δηλαδή τόσο ελεύθερο το παιχνίδι όπως τώρα. Τότε ας πούμε είχες και κλασικά σέντερ. Όμως πεις τώρα δεν υπάρχουν σέντερ.
0: Υπάρχουν.
1: Βέβαια, τώρα είναι πολύ το σούτ απ' έξω, είναι άλλα πράγματα.
0: Ναι,
1: το ξύλο που έπεφε τότε ήταν αδιανόητο. Για βάλε εδώ του σέντερ της εποχής, δεκαετία 90.
0: Με Ρόμπινσον.
1: Ρόμπινσον, Πάτρικ Γιούιν. Ο Ρόντμαν.
0: Ο Μούρνικ, φίλε.
1: Ο Μούρνικ, Χακίμ Ολάζον, Σακίλ Ονίλ. Τι να πρωτοπιάσει τώρα.
2: Πέρσι είχαν τον άλλο μπροστά
0: το Ρόμπινσον. Το Ρόμπινσον.
1: Το Ρόμπινσον, τον Άβαρχο.
2: Εντάξει. Κοίτα και ο Ντομινίκου Γουίλκινς, εγώ θα σου πω κάτι επειδή τότε έβλεπα.
1: Ο Μπάρκλεϊ.
2: Ο Μπάρκλεϊ ήταν πάρα πολύ.
1: Μαλόουν.
0: Ο Γουίλκινς ήταν το αστέρι της Ατλάντα.
2: Νομίζω ο Ηρακλή, εσύ που είσαι και λίγο μπασκετικός, νομίζω ότι όταν άφησε να έρθει ο Γουίλκινς στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή πραγματικά δεν το πολύ περίμενες. Έτσι νομίζω δηλαδή. Ήταν πολύ, πολύ μεγάλο όνομα.
0: Όχι, ήταν τεράστιο όνομα όταν είχε έρθει. Τεράστιο όνομα.
1: Ήρθε μεγάλος βέβαια, έρθει 35.
0: Αδερφέ, στα 28, δηλαδή μία που θα χτύπαγε το τηλέφωνο και μία που θα το κλείνε.
2: Ναι, εντάξει, το εννοείται.
1: Και δεν ξεκίνησε. Και δεν ξεκίνησε καλά, δηλαδή μέχρι να προσαρμοστεί λίγο κτλ. Για άλλες καταστάσεις τελείως δεν ξεκίνησε καλά.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ξέρεις τι ονόματα είχαν έρθει τότε δεκαετία 90 στην Ελλάδα, ρε φίλε.
2: Να πάω λίγο, Διονύση.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω για το Μουντιάλ μετά, γιατί έχω όχι πληροφορία. Η αλήθεια είναι να σας πω για το Μουντιάλ τώρα. Εγώ βασικά στο Μουντιάλ είμαι πάντα Αργεντινή και Ολλανδία.
0: Μα, κοντά είμαστε. Έχω Αργεντινή και τους Ολλανδούς τους συμπαθώ.
2: Κοιτάξτε, εγώ Ηρακλή είμαι Αργεντινή, γιατί το πρώτο Μουντιάλ που ήταν το 86.
0: Α, το ίδιο πράγμα. Και εγώ το 86. Εντάξει, θυμάμαι και λίγο 82. Θυμάμαι κάποια μάτσο 82.
2: Εγώ θυμάμαι κάποια, θυμάμαι το Σόκρατες, θυμάμαι το Φαλκάο, θυμάμαι αυτά.
0: Θυμάμαι το Βραζιλία-Ιταλία, θυμάμαι τον ημιτελικό με το Γερμανία-Γαλλία και τον τελικό.
2: Θυμάμαι λίγο και το Σύφο, θυμάμαι λίγο και εντάξει, όχι ρε παιδί μου, αλλά όχι πάρα πολύ. Αλλά ας πούμε δεν θυμάμαι το Ρώσι, δεν το θυμάμαι. Και Ολλανδία, γιατί το πρώτο ευρωπαϊκό που είδα ήταν πάλι της Ολλανδίας που το πήρε με τη Ρωσία στο τελικό, πότε ήταν, το 88. Με τη Γερμανία, με ποιον
0: να σου πει. Ναι, το φαρμπάσα, την κολάρα.
2: Εντάξει, πάντα τον συμπαθώ. Η αλήθεια είναι τώρα ότι πρόσφατα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ είδα μια καρτέλα που οι Σίμψονς, ξέρετε του Σίμψονς, δείχναν να πείσουν ο τελικός. Ο τελικός λέγαμε 19 Ιουλίου του 2026 και την κάρτα αυτή τη βγάλαμε το 2020. Ο τελικός είναι Μεξικό-Πορτογαλία και θα το πάρει η Πορτογαλία. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι.
0: Το διάβασα και εγώ, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω να φτάσει το Μεξικό.
2: Α πούμε κάτι όμως, στο ευρωπαϊκό είχαμε δώσει Ισπανία, Αγγλία 2-1 ο τελικός. Τώρα πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω, αλήθεια.
0: Ναι. Τι να σου πω. Πάντως, στείλανε αρκετοί φίλοι και ο Δημήτρης από την Ολλανδία και όλα αυτά ότι το NBA στοχεύει στην πιθανή επιστροφή του Σιάτλ στην Παρσόνη σε ζώνη 28-29. Πρέπει να επιστρέψει. Ιστορική ομάδα ήταν,
2: ρε φίλε. Ναι, εντάξει, ήταν. Τώρα, Διονύση, για τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, εγώ σου είπα και την άλλη φορά ότι σαν Παναθηναϊκό θα στηρίξω ότι είναι να γίνει. Βλέπω όντως καλές κινήσεις.
1: Λύσαξε τον Παναθηναϊκό. Έχει πέσει 5 φορές, συγγνώμη.
0: Όχι σε μένα, δεν λέει.
1: Έλα.
2: Ναι, για τον Μπακασέτα. Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει γίνει όλο αυτό το θέμα. Εντάξει, ο Μπακασέτας ήρθε. Κατά τη γνώμη μου, ο Κότσιρας που έφυγε σήμερα έχει προσφέρει πιο πολλά από τον Μπακασέτα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Μπακασέτας πιο πολλά προβλήματα έχει δημιουργήσει στον Παναθηναϊκό παρά έχει λύσει. Και αυτό που σου είπε ο Γιώργος είναι ότι υπάρχει μια ευτυχία από τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού για τον Μπακασέτα. Δεν λέω για σένα. Γενικώς. Ναι. Και νομίζω δεν θα έπρεπε, γιατί ο Μπακασέτας, εντάξει, εγώ δεν τον κατηγορώ τον Μπακασέτα. Ήρθε στον Παναθηναϊκό, πήρε ένα συμβόλαιο και 5 εκατομμύρια το χρόνο να έπαιρνε μαγιά του. Δεν με απασχολεί καθόλου. Όμως, εγώ σαν Παναθηναϊκός, αυτά που πρόσφερε ο Μπακασέτας στον Παναθηναϊκό, εμένα δεν με καλύπτουν. Και επειδή φορούσε το πεπραχείο του Παναθηναϊκού, δεν ένιωσα ποτέ ότι έχω αρχηγό. Αν ένιωθα τουλάχιστον αυτό, ότι έχω αρχηγό, δεν θα έλεγα τίποτα από όλα αυτά που λέω.
1: Okay.
2: Ο Μπακασέτας θεωρώ ότι είναι από τις ισχυρότερες μεταγραφές που είχαν Παναθηναϊκός στην ιστορία του. Αυτή είναι η γνώμη μου,
1: Okay.
2: Λοιπόν, αυτά και ελπίζω να δούμε καλό μουντιάλ. Εγώ τα πριν τα είδα και τα τρία. Γιατί λόγω δουλειάς. Εμένα το Μεξικό μου άρεσε. Τώρα άσχετα μας η Νότια Αφρική ήταν μέτρια. Εμένα ο τρόπος που έπαιζε μου άρεσε.
0: Επικύσησε με το μέτρια.
2: Εντάξει, μουντιάλ είναι. Δεν μπορώ να πω. Τι να πω, ότι είναι κακή. Okay. Λοιπόν, εγώ λέω ότι εμένα μου άρεσε το Μεξικό. Μου άρεσε η ενέργεια που ειδικά μπροστά το Μεξικό είναι φωτιά. Και η Κορέα μου άρεσε.
1: Να τους δούμε και σε πιο υψηλό επίπεδο, γιατί η αλήθεια είναι ότι
2: ο
1: αντίπαλος που έπαιξαν.
2: Ο Καναδάς και η Βοσνία νομίζω ότι είναι ένα επίπεδο πιο κάτω αυτές οι ομάδες. Ότι αν υπάρχουν πολύ σοπαλία. Το Καναδάς, Ελβετία το θεωρώ πολύ χει από τώρα πολύ σοπαλία. Λοιπόν, αυτά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Βαρνιά μου.
1: Μου λέει ένα φίλο ότι έλεγε ο Ζενιόνιο, γιατί πάντα πρέπει να μειώνει το τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Ντομινίκ ήταν και το μεγαλύτερο όνομα που είσαι στην Ελλάδα. Τέλος. Ποιο το μείωσε. Μιλάς τώρα σε μένα για τον Ντομινίκ που.
0: Τον έπαιρνε και τηλέφωνο.
1: Έπαιρνε τηλέφωνο. Μα τι λες τώρα.
0: Το. Είχαν έρθει και το. Και στην Άκη είχε έρθει μεγάλο όνομα ο Μπλάκμαν. Δεν ήταν, ξέρεις το. Είχε παίξει όλη στα αρχή μου ο Μπλάκμαν.
1: Γιατί ήταν. Γενικά τη δεκαετία αυτή είχε πολλά.
0: Τη δεκαετία του 90 και το All Star Game ήταν διαφορετικό. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα.
1: Ναι, καμία.
0: Εντάξει, εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ το All Star Game γιατί δεν είχε εξαίρεση.
1: Τότε
0: δεν είχε κερδίσει. Ξέρεις ποιος άλλος μ' άρεσε από Seattle Supersonics.
1: Ποιος.
0: Δεν νομίζω να το θυμάσαι. Τρομερός σουτέρ. Ο Ντέιλ Έλις.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ψηλό. Δηλαδή μιλάμε βρωμόχερο.
1: Ήταν Peyton Kemp το κλασικό.
0: Ναι, ο Ντέιλ Έλις.
1: Ρίμποκ. Δεν λοιπά. Αν θυμόμαστε τα παπούτσια πόνι, τα θυμάμαι, ναι.
0: Κάτι που τη λέτε.
1: Τα είχαν τα παπούτσια πόνι, τα είχαν ο Αλβέρτς και ο Γονόμ, νομίζω. Δεν είχαν κάνει μια συνεργασία. Κάτι 90.
0: Τότε ήταν και πιο παλιά.
1: Κάτι 90. Πού τα θυμάμαι τότε, με Αλβέρτ και Γονόμ.
0: Ο Γκάλης τι φορούσε.
1: Ο Γκάλης δεν θυμάμαι τι φορούσε.
0: Στον Άρη.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Πώς πήγαμε στα παπούτσια τώρα.
1: Στείλανε και κάτι πόνι. Άλλου ήταν και τα ρίμπο. Επειδή ήταν εκείνη η εποχή. Ήταν τότε και στη μόδα αυτό, ε. Δηλαδή τότε. Ήρθαν τα αθλητικά τα παπούτσια να τα φοράς και με τζιν και τα λοιπά. 80 και 90. Πριν δεν υπήρχαν αυτά.
0: Ναι.
1: Μέσα 80 ποτέ άρχισε αυτό. Και πολύ 90. Τα αρχικά τα sneakers και μετά. Φόραγες μπασκετικά παπούτσια έξω.
0: Πιο πολύ 90 πιστεύω.
1: Τα μπασκετικά. Μπασκετικά παπούτσια τα φορούσες έξω.
0: Ναι. Πιο πολύ 90.
1: Αυτά ξεκίνησαν από τον Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Με την Nike. Nike όπως τη λένε στην Αμερική. Ναι. Αυτή είναι η κανονική ονομασία. Ξεκίνησαν με τον Τζόρνταν. Ναι. Και σιγά σιγά έγιναν και άλλες εταιρείες από πίσω που ήρθαν και τα λοιπά.
0: Και για να επανέλθω στην Ιταλία, γράφει ένα φίλο. Η τελευταία φορά που η Ιταλία έπαιξε νοκάουτ μουντιάλ ήταν ο τελικός του 6.
1: 20 χρόνια.
0: Αδιανόητο.
1: Να το, στιάτης,
0: ο Γκάλης φορούσε πόνι. Γι' αυτό τα θυμάμαι εγώ.
1: Δεν το θυμόμουν. Ναι. Seattle Supersonics λόγω των παπουτσιών των Νάιτ, Ρίμπο, Καμικάζη. Σον Κέμ, ναι, όντω.
0: Χάρταγουε, Ρίτσμον και πάλι το Ρίτσμον, το θυμηθήκε.
1: Δεν θυμάμαι αν φορούσε τον Καλισπόνη, αλήθεια.
0: Και στον Τάλλα, ποιοι ήταν οι τρει Τζέισον Κιντ, Τζαμάλ Μάσμπερν.
1: Πιο μετά αυτή.
0: Και ο Τζόνσον.
1: Λίγο πιο μετά.
0: Και ο Τζόνσον ήταν.
1: Λίγο πιο μετά. Ήταν, δηλαδή ήταν δίδυμο Πέιτον Κέμπ. Ήταν δίδυμο Στόκτον Μαλόν. Καλά. Τζόρνταν Πίπεν. Οκ. Υπήρχαν αυτά τότε με τα δίδυμα.
0: Μετά τα κάνανε τρίδυμα.
1: Μετά έγινε χαμό.
0: Μετά έγινε φτιαφρόνο τη σούπερ ομάδε. Θυμάστε παρουσίαση Λεμπρόν σε Μαϊάμι με Μπος και Βέιντ.
1: Και...
0: υπερπαραγωγή.
1: Ναι. Και πιο παλιά είχε σούπερ ομάδα. Αλλά λέω και πάλι.
0: Μπράβο, ο Γκάλης φορούσε τα πόνι.
1: Ναι. Δεν το θυμάμαι ότι τα φορούσε ο Γκάλης. Αλήθεια σου λέω. Ναι, θυμάμαι Κονού Μαλβέρτη.
0: Τα φορούσε ο Γκάλης, λέω.
1: Ναι.
0: Από εκεί τα θυμάμαι εγώ τα
1: πόνι. Ναι. Πάμε σε ένα τελευταίο φίλο.
3: Καλησπέρα, εγώ.
0: Βεβαίως.
3: Ο Γιώργος από Στουτκάρδη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Μιλάω με τον εαυτό μου. Ο Γκάλης τα φορούσε το 87. Ήθελα να σας το πω μόλις το αναφέρατε την πόνι. Τέλος πάντων. Και εγώ τώρα με πήγατε, μου είχε κάνει δώρο ο θείος μου το 88 το All Star Game. Προτείνω τους φίλους, υπάρχει στο YouTube, όσο περίμενα το ψάξα. Ναι. Στα αγγλικά είχα τη βίντεο κασέτα.
0: Με τα καρφώματα ήταν τότε.
3: Το 88 με All Star Game. Τζόρνταν, Ντομινίκ, Χακίμ Ολάιτζουαν, Τόχερτι, Μωρίς Τσίξ, Μπάρκλεϊ. Ρόμπινσον δεν ήταν. Ντέτλεφ Σρέμφ ξεχάσατε λίγο.
0: Βεβαίως, ο Γερμανός. Βεβαίως.
3: Ο Γερμανός. Ναι. Ναι.
1: Το 88, τώρα το βλέπω, ήταν ο καλύτερος διαγωνισμός καρφωμάτων στην ιστορία.
3: Που, αυτό με Ντομινίκ Τζόρνταν.
1: Που πάτησε στη γραμμή των Βολών.
3: Ναι. Αυτό το All Star Game, Larry Bird, Olajuwon, Jabbar, από τις τελευταίες. Απίστευτο All Star Game. Και όπως είπατε, ήταν πιο σοβαρά το All Star Game. Δεν είναι τώρα λίγο να δείξουμε. Έγινε μάχη. Και από εκείνη τη στιγμή μπήκα και εγώ στο τρυπάκι. Ξενυχτούσαμε, βλέπαμε. Και εγώ πιο πολύ με Lakers. Πιστεύω ο Ηρακλή, ο Magic ήταν πιο all-rounder. Μπορούσε να σου κάνει τρίποντο, καρφώματα.
0: Τα πάντα. Ήτανε, οι πάσες οι οποίες έβγαζε ήταν εκπληκτικές. Δηλαδή κοίταζε δεξιά ή με φεύγει μπάλα αριστερά.
3: Ναι, ναι. Πολυθεσίτης. Και ο Μάτζικ φυσικά σε αυτό
0: και το σούτ είχε. Δεν ήταν δηλαδή. Ναι. Είχε όλο το πακέτο, παιδί μου.
3: Ναι, ναι. Τι άλλο θέλω να πω, ναι.
0: Μας έστειλαν εδώ ότι οι εταιρείες που έπαιζαν τότε ήταν η Πόνη, η Ασίξη, η Διαντόρα και η Κάπα. Βεβαίως.
3: Η Converse, ο Τζόνσον, ο Μάτζικ φορούσε Converse και ο Μπέρτ. Τα Weapon που είχαν το τρίγωνο και το αστεράκι.
0: Ναι.
3: Τις All Star, τα θύφη βγάλαν μετά και τα σταράκια που λέμε. Εγώ πιστεύω, επειδή ξεκίνησα τότε μικρός εδώ Γερμανία, με τη μόδα του break dance ξεκίνησε το να φοράμε τα αθλητικά εκεί έξω, με τα φαρδιά, τα κορδόνια. Δεν ξέρω αν ξέρετε κόσμο που έκανε break dance.
0: Ναι, ναι.
3: Φορούσαν μετά, αλλάζαν τα κορδόνια, βάλανε ένα φαρδί που δεν έβλεπε τη γλώσσα καθόλου, που δεν το δένανε. Που το φορούσαν έτσι με το superstar και με αυτά ξεκίνησαν, με τα Adidas, με αυτά. Μετά φυσικά αγοράζαμε, ήταν πανάκριβα αυτά που φορούσε ο Σακίλ, το Παμ,
0: ναι.
3: που ήταν σαν τρόμο.
1: Ήταν μια εποχή, ρε παιδί μου, ειδικά στα 90's, ναι. που ήταν πολύ στη μόδα τα μπασκετικά παπούτσια.
3: Υπάρχει στο ντοκιμαντέρ ότι η Nike ήταν να κλείσει, έτσι.
1: Εγώ ξέρω να την απογείωσε.
3: Ναι, την ανέβασε. Υπάρχει στο ντοκιμαντέρ, δεν το έχω δει ακόμη.
1: Μα μέχρι τότε η Nike, που είναι το κανονικό του όνομα, ας πούμε, είχε κυρίως στο στίβο ήταν.
3: Ναι. Ναι.
1: Και ο Τζόρνταν ήθελε να πάει Adidas.
3: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο έχει γίνει. Ναι,
1: αλλά πήγε. Να το δηλαδή, δεν θυμάμαι τώρα τον προϋπολογισμό που είχαν κάνει όταν υπέγραψε ο Τζόρνταν. Είχαν πει ότι σκοπεύουν να πουλήσουν τόσα. Και πρέπει να πουλήσουν.
3: Ναι, και έγινε μέσα.
1: 40 φορές πάνω.
0: Ναι, βέβαια.
1: 50.
0: Ναι, ναι. Πάντως, η All Star Game ήταν ένα, το είχε δείξει live το παλιά η τηλεόραση. Δεν θυμάμαι χρονολογία, μικρό ήμουνα. Το περιμέναμε στη νύχτα και δεν είχε τότε άλλο πρόγραμμα. Δεν είχε και να βάλουν κάτι άλλο μέχρι να ξεκινήσει η σύνδεση.
1: Ναι.
0: Και μας είχαν έναν αστροναύτη, καρτούν, με τη σημαία της Αμερικής. Ξέρεις, αυτό το πράγμα βλέπαμε μέχρι να αρχίσει το All Star Game. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η χρονιά. Μου είχε μείνει.
3: Αν ήταν στο Σικάγο με αυτό το κάρφωμα, ήταν στο Σικάγο το 88. Αυτό ήταν το κορυφαίο.
0: Σου λέω, ήταν και καλέτε στη Σελήνη, ξέρεις, ο αστροναύτης.
3: Ναι, ναι.
0: Και κράταγε τη σημαία και περιμέναμε 40 λεπτά, τώρα 45 περίμενα.
1: Ναι, ναι.
0: Και έβλεπα αυτό το πράγμα στην τηλεόραση.
3: Κάτι άλλο που θυμήθηκα, που είπατε πριν, της Ιταλίας το τελευταίο μάτς Ηρακλή και Διονύση ήταν το δάγκωμα του Σουάρες στον Κελίνη σε Μουντιάλ. Με την Ουρουγουάη προηγηθήκανε, δέχτηκε κίτρινη άδικα για μένα ο Μαρκίζιο και ισοφάρισε Ουρουγουάη και περάσαν από εκείνον τον όμιλο Κωσταρίκα, Αγγλία, Ιταλία, Ουρουγουάη, περάσαν Ουρουγουάη και Κωσταρίκα. Κωσταρίκα πρώτη από εκείνον τον όμιλο.
4: Μάλιστα.
3: Με τον Κάμπελ, Μπολάνιος, Μπριαν Ρούις, εκείνη ο Μαδάρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
0: Γιατί, επίσης, γιατί κλείσαμε.
1: Γιατί κλείνουμε. Να είσαι
3: ναι,
1: καλά.
3: Θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα λέμε από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα.
1: Γεια σας.

0: 90,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ναι, αρχίσατε τα ξενύχτια. Αρχίσατε και βέβαια.
1: Πώς την είδες στην Κορέα, ζαφυρά του.
0: Βλέπετε τώρα κάτι μεξικά και κάτι νότιες Αφρικές. Καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι. Mm. Καλό είναι, εντάξει, εντάξει, αφού δεν έχουμε Super League. Καλό είναι, μπορεί, καλό είναι, καλό είναι. Είδες τώρα, εδώ, τώρα για να μ' ακούω καλά. Είδες, είδες, είδες η Κορέα. Είδες η Κορέα με ανατροπή. Είδες η Κορέα. Αμέ, mm-hmm. αμέ, mm-hmm. είδες. Και σκοντάσαμε και σε γνωστές φυσιογνωμίες.
1: Αγαπημένες.
0: Συγγνώμη, άμα δεν ήταν Ολυμπιακός, τώρα θα έπαιζε αυτός εθνική, θα έπαιζε Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Χωρίς πάρα πολύ, δηλαδή. Όχι. Πολύ καλημέρα σας, 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ.
2: Το Σαρμόκι!
0: Με πάνω ρίλο.
1: Μάρια Ζαφυράτου.
0: Παιδιά, ο Τσούβι μας δεν ξέρω, δεν ήταν και πάρα πολύ καλά χτες το βράδυ. Πριν από λίγες ώρες μου έστειλε μήνυμα, μου λέει δεν είμαι καλά. Είχε και τους άχαστους χθες και μάλλον. Μια υπερκούπωση. Ναι, έχουν κάποιες έκτακτες μουντιαλικές εκπομπές με τους άχαστοι. Αλλά εντάξει.
1: Τι τους ταΐσαν πάλι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μάθω. Καλημέρα, παιδιά. Στέλνω δύο κούτες κεφίρ. Το άλλο δεν κατάλαβα τι είναι.
1: Και.
0: Αριανίγια. Τι είναι το Αριανίγια. Κάτι έχει. Όντως υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, όχι. Για τον Άλεξ.
0: Και Άρια.
1: Και Αριανή, Αρνή μήπως. Αρνή, όχι.
0: Λες, να μαζεύεται ζωντανό.
1: Κι όμως είναι Αριάννη.
0: Αριάννα Παπαγιάννη μου βγάζει εμένα τον Google.
1: Αριάννη, Αριάννη.
0: Αριάννη.
1: Κρύο ρόφημα γιαουρτιού με κρύο νερό που περιέχει μερικές φορές και αλάτι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχάς έχουμε πει ότι ό,τι μας στέλνετε.
1: Είναι ευπρόσδεκτο.
0: Εκτός από σφαλιάρες. Μόνο αυτό είναι ευπρόσδεκτο. Δηλαδή, άμα τρώγεται κιόλας. Επίσης, ναι, είναι ευπρόσδεκτο. Μαρία, πες το ότι είναι ωραίο. Δεν μπορώ να πω κάτι ότι είναι ωραίο που δεν το έχω δοκιμάσει. Ούτε κεφίρ έχω δοκιμάσει, ούτε αυτό το Αριάννη το έχω δοκιμάσει. Δεν ξέρω.
1: Αριάννη.
0: Για τον Άλεξ πιστεύω θα στηρίξει. Μήπως αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε το μουντουάλ γιατί που το κατάλαβα, κάτσε.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Γιατί που το κατάλαβε. Δηλαδή, τόσοι άνθρωποι δεν πήρανε βίζα να μπουν. Δηλαδή, για όνομα του Θεού πήγανε μέχρι τα σύνορα και του είπανε δεν γίνεται. Άλλοι λέει, ανακλήθηκαν και κάποιε βίζε από φιλάθλου που έχουν πάρει εισιτήρια και χάσανε ένα σκάσμα. Ανακλήθηκαν και κάποιε βίζε από φιλάθλου που έχουν πάρει εισιτήρια και χάσανε ένα σκάσμα.

0: Είχαμε και την και τη γιορτή τη σχολική εχθές.
1: Και εμείς.
0: Ορίστε, ναι. Και σήμερα, λέει, ξυπνάει το πρωί η μικρή και έχουν, λέει, πάλι γιορτή. Άλλη. Από γιορτή σε γιορτή, το πάμε. Και είναι, λέει, η γιορτή της αποφύτησης της 6ης Δημοτικού. Και λέω, οκ, 10 η ώρα το πρωί. Μου λέει η μικρή, είναι, λέει, και για τους γονείς. Μην κοιτάς εγώ που δουλεύω 2 ώρες την ημέρα, 8 με 10 και μετά κάθομαι στην πισίνα όλη μέρα. Οι υπόλοιποι γονείς που όντως σηκώνονται το πρωί και δουλεύουν 7 ώρα, 8 ώρα, 10 ώρα, 12 ώρα σε 3 δουλειές, πώς θα έρθουν?
1: Πώς θα έρθουν, μόνο με γονική.
0: Ναι.
1: Μόνο με γονική.
0: Ναι, με γονική. Έστειλα εγώ ένα μήνυμα στην ομαδική, λέω, είναι για τα παιδιά. Όχι, λέει, για τους γονείς. Μαντεύστε ποιος θα φύγει πιο νωρίς σήμερα την εκπομπή.
1: Μόνος μου θα τη βγάλω στο τέλος.
0: Όχι, μου ένα 10 παρά 10 και θα πω τις, εδώ πέρα όλους
1: τους
0: χορηγούς που έχουν δει, έχει γίνει χαμός. Λοιπόν, δεν ξέρω, είδες καθόλου από ματσάκι Τσεχίας με Κορέα?
1: Βεβαίως, σηκώθηκα 5 η ώρα, γιατί εκεί την ώρα σηκώνομαι.
0: Γιατί δεν είχες καμιά πρεμούρα με τη
1: Τσεχία. Βλέπω το πρώτο 25 λεπτό, γιατί μετά ξεκινάω να έρθω. Καλύτερη Κορέα λίγο στην αρχή, χάνει μια πολύ καλή
0: φάση. Γενικά ήταν καλύτερη
1: φάση. Ναι, γενικότερα η Κορέα έπαιζε πολύ ωραία την μπάλα χαμηλά. Η Τσέχη από την άλλη μεριά θα έπρεπε να παίξουν ψηλά λόγω των κορμιών και κάπως έτσι σκοράρανε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Καλά, όχι, περίμενε, μη λες κάπως έτσι σκοράρανε. Γιατί τον γκολ που βάλανε ήταν της Αλάνας, παιδιά. Ήταν.
1: Ναι, ρε, εσύ,
0: πάσα. Συγγνώμη, assist μάλλον.
1: Από πλάγιο.
0: Από around. Από πλάγιο. Πάσα από πλάγιο. Με τα χέρια. Έκανε. Καλά, πολύ δυνατό.
1: Ναι,
0: γιατί σέντρα. Έφτασε στη μεγάλη περιοχή. Ήταν σέντρα κανονικότατη.
1: Στη μικρή περιοχή.
0: Στη μικρή περιοχή. Έχει δίκιο. Ναι. Και σηκώνεται άλλο και βάζει την κεφαλιά. Παιδιά, άμα είναι να παίζουμε στις Αλάνες, πείτε το μας. Στα τρία corner penalty και τέτοια.
1: Παρ' όλα αυτά.
0: Είχα πάρα πολύ καιρό να δω τέτοιο. Δεν σε θυμάμαι.
1: Παίξαν την μπάλα χαμηλά οι Κορεάτες μετά και βγάλαν δύο πολύ καλούς συνδυασμούς.
0: Ναι.
1: Αντίο σας και χαίρετε. Βέβαια, σκοράραν οι Τσέχοι στο 1-1.
0: Ακυρώθηκε όμως. Ήταν καθαρό offside. Ήταν offside. Αϊράνι λέγεται, όχι Αριάνι. Αϊράνι. Εντάξει, παιδιά, ούτως όπως και να είναι.
1: Εγώ το βρίσκω Αριάνι, παιδιά. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Λέγεται και Αϊράνι. Όχι, έχει και τις δύο ονομασίες.
0: Αναγουλιάσαμε, λέει. Φυσικό προβιωτικό μας ενημερώνει ο Γιώργος. Μπράβο. Γενικά αυτά τα γαλακτοκομικά δεν τα έχω. Δεν το έχω καθόλου. Καλημέρα σας από εδώ, γιατί από εκεί λάξατε. Σκεφτείτε, λέει, τον Κολίνα με κάμερες στους κροτάφους. Λέει, να ανακοινώνει αποφάσεις στα μεγάφωνα.
1: Το έδωσε αυτό εχθές.
0: Εντάξει, έχουμε να δούμε διάφορα πράγματα.
1: Βλέπουμε και την κάμερα πια του διαιτητή. Τους έχουν καλωδιώσει. Καλά, όχι, δεν ήταν καλωδιωμένοι. Περισσότερο, τέλος πάντων.
0: Α, ήπιαν χθες.
1: Τι ήπιανε?
0: Ήπιαν χθες, λέει, η άχαστη.
1: Oh.
0: Και μας. Φάγαμε και σούσι. Αιωνία, η μνήμη. Ωραία. Καλημέρα, λέει η Μαρία. Να πας Κωνσταντινούπολη να φας κεμπάμπ με ένα ποτήρι Αριάνι. Απλά υπέροχο, λέει ο Γιώργος.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλή όρεξη. Καλό πρωινό. Να το βουτήξω μέσα. Τύπου μπισκότο. Ήου.
1: Ενδιαφέρον στατιστικό, η Σακύρα έχει περισσότερες παρουσίες σε Μουντιάλ τα τελευταία 20 χρόνια από την Ιταλία. Ω, τι του
0: είπε. Δεν τρέπεσαι, θα έρθω να σε βρω, ρε. Ξέρω που μένεις.
1: Έχει δώσει αλήθεια.
0: Ναι. Έχει αλήθεια μέσα. Ήταν και ο Μπάτζιο εκεί. Τον είδες, τον έδειξε και τον Μπάτζιο. Σε μας και σήμερα.

0: αυτό το στείλαν, αρέσει. Πήναν αυτά εχθές το βράδυ.
1: Α, πίνανε τέτοια.
0: Κεφίρ και Αριάννη.
1: Γιατί πίνανε τέτοια.
0: Τι να σταματήσω τώρα.
1: Τι στοίχημα χάσατε.
0: Δεν ξέρω.
1: Καλέ, φάγανε και σούσι. Αποκλείται να έχει φάει ο Τζότσου, παιδιά. Ναι, είναι αλλεργικό.
0: Είναι αλλεργικό, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός και αν έχει εντοπίσει κάτι το οποίο δεν του βγάζει.
1: Καλά, λέτε βλακίες τώρα, έκανε με το live.
0: Εντάξει τώρα.
1: Όταν λείπει. Και το γράφει. Όπως γράφεται η λύπη.
0: Λύπη.
1: Γιατί όταν λείπει ο Τζουβέλας, έχουμε λύπη. Ο Τζουβέλας, να παίρνετε ρεπό όλοι.
0: Να τα αφήνουμε στον αυτόματο.
1: Δεν έχετε ενδιαφέρον. Δεν πειράζει, βάλε πέπερ. Πάλι που είναι.
0: Πάλι πίσω θες να βάλω ρετικό της λύπης.
1: Αχ, μια χαρά είσαι και εσύ.
0: Καλά, πάμε.
1: Είσαι εγώ, αλλά είμαι και εσύ.
0: Πάμε και να διαλύσουμε.

0: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
1: Όλοι.
2: Αμέ.
0: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
2: Ναι.
1: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
2: Πώς θα πες.
1: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνεμετε όλα αυτά και...
0: Είπες κάνεμετε.
1: Κάνεμετε. Όλα αυτά.
0: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
1: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
0: Είπες κατουρηθεί.
1: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
3: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
0: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
0: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
5: Είναι το πρώτο.
0: Γελάτε.
5: Συνθετικό ότι πιστεύω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
0: Σωστό.
6: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία θα είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
0: Βαγγέλη.
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο.
0: Αμάν.
7: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
0: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
0: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τόσο.
3: Ασημειωθεί παρακαλώ.
0: Σταματήστε
3: το μισό μου νύχι. Ασημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ασημειωθεί.
0: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
1: Μπράβο.
0: Και στα μπακάλικα.
1: Μπράβο.
8: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
0: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
8: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
0: Σε λεωφορείο δρόμους.
8: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Τον Ευαγγελή, τι λες?
9: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
1: Παλαιότουλο.
9: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
10: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά. Τα φουσκωτά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
11: θέλω να
10: δύο ειδικά φουσκωτά.
8: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
0: Ναι,
8: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
0: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
8: Βέβαια.
12: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
3: Εντάξει. Ωραία.
0: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
8: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 7
1: Big Wins for FM στους 96,1.

0: Το φόρτο να είναι
1: φλωτάπιτας,
0: δηλαδή, ειδική πρωί.
1: Φόρτο μαγικό, φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλωτάπιτας.
2: Να, το βρήκαμε.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Τα παιδιά δεν είναι καλά. Τα παιδιά δεν είναι με τα καλά τους. Και μιλάω για το Τσουβέλα, το Ράπτη και το Μαλλιά. Τα παιδιά. Καλά, όχι. Δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί. Ο Διομήδης φταίει. Ο Διομήδης φταίει. Τα έχει βρει χαζά και τα κοροϊδεύει. Και τα τρία. Γιατί μου στείλανε το συγκεκριμένο πλάνο που δοκιμάζει και φύρο ο Τσούβι και σχεδόν, ναι, σχεδόν το ξερνάει. Σχεδόν. Αλλά ξέρετε, αυτά τα κάνουν για το content.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, γιατί έχει πέσει τελευταία. Έχουν πέσει άχαστα τελευταία.
0: Μόνο 50.000.
1: Μόνο 50.000. Τώρα έχω δει 180.000 προβολές. Λέει από χθες το βράδυ, δεν έχω πληρώσει 12 ώρες. Οκ. Κάποιος λέει, μου κάνει εντύπωση, λέει, που δεν έχεις φάει ποτέ. Δεν έχεις πιει, δεν έχεις δοκιμάσει κεφίρ. Για μένα το λέει. Ήμουν σίγουρος πως ή θα έπνες καθημερινά. Γιατί? Προτείνω ανεπιφύλακτα. Λέει να το ξεκινήσεις μαζί με λίγο κακάο ή κανέλα να σπάει τη μυρωδιά.
0: Με το κακάο ίσως να στρώσει λίγο αυτό, γιατί φαίνεται πολύ πηχτό.
1: Ναι, φαίνεται κάπως. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, είναι χαζά τα παιδιά.
0: Και έφαγε και σπρίγκλο. Δεν έφαγε σούσι, προφανώς.
1: Σπρίγκρολς έφαγε.
0: Okay.
1: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, παιδιά, σας είπα, είδα το Μέχικο με το που έβαλε το 2-0. Λέω εντάξει, οκ, okay, καθαρίσαμε. Οι άλλοι δεν ήταν και για πολλά. Φαινόταν ότι δεν ήταν και με ένα
0: παιχνικότερο.
1: Μετά έσκασε η δεύτερη κόκκινη της Νοτιού Αφρικής. Τώρα είδα, συγγνώμη, το πλάνο. Ήταν μια δύσκολη μέρα, με συγχωρείτε. Θα οργανωθώ και εγώ με το παγκόσμιο κύπελο. Είδε το ΒΑΡ, ο διαιτητής, και προσπάθησε να εξηγήσει στο μικρόφωνο.
0: Σε όλο το γήπεδο.
1: Σε όλο το γήπεδο. Όχι μόνο στους παίκτες. Σε όλο το γήπεδο. Ακουγόταν σε όλο το γήπεδο. Τι είδε και γιατί είναι κόκκινη κάρτα. Έπρεπε να βγει ο Χελάκης εκείνη την ώρα. Θα μας εξηγήσει κανείς τι είπε. Τι είπε τώρα.
0: Τόση ώρα μιλούσε.
1: Τόση ώρα μιλούσε. Προσπαθεί να μιλήσει ο άνθρωπος αγγλικά. Εντάξει, προφανώς και δεν το έχει με τη γλώσσα και δεν είναι και απαραίτητο εδώ που τα λέμε. Δεν κάνει.
0: Εντάξει, από την άλλη
1: language μετά, shaming.
0: Okay, γιατί πρέπει να συνεννοείσαι κάπως.
1: Είναι και Βραζιλιάνος και προσπαθεί να μιλήσει και αγγλικά, αλλά πρέπει να δείτε, γιατί κάνει ο μέγας σκηνοθέτης κοντινά πλάνα στους παίκτες της Νοτιού Αφρικής, που είναι σε φάση. What? Τι είπε τώρα? Και το μόνο που καταλάβανε είναι red card. Δεν κατάλαβε κανένας. Κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Κυκλοφορούν κάτι βιντεάκια εκπληκτικά με Σοφία Βεργάρα από bloopers από Modern Family, που προσπαθεί να μιλήσει αγγλικά. Θα σου φύγει το κρανίο. Γιατί μιλάει πολύ γρήγορα. Ένα γονείο. Κάνει κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει.
1: Όχι, δεν θα έρθει ο Τσίβι, μπορείς να αλλάξει σταθμό.
0: Ναι, και
1: θα
0: να λέμε από Δευτέρα.
1: Θα λέμε από Δευτέρα, να είσαι καλά, καλά να είσαι.
0: Έχει κομματάκια μέσα το Αριάννη, λέει. Ήου, εντάξει, και η πορτοκαλάδα έχει κομματάκια. Δεν την πίνεις. Τι.
1: Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν μερικά παιδάκια.
0: Ναι,
1: δεν θα βάλω επιθετικό προσδιορισμό μπροστά. Που θέλουν να μου το σουρώσει. Τι να σουρώσει. Τι να σου σουρώσει. Δεν μπορώ να το με ενοχλεί. Πιες το πως είναι, κλείς τη μύτη και πιες το.
0: Πιες.
1: Κάποιος ψάχνει ένα τραγούδι από χθες, κατά τις 10 και κάτι σε break, λέει 90's hip hop ήταν. Λείπει και ο Κυριάκος, ρε εσύ, που τα έβαλε χθες.
0: Ναι.
1: Ναι, μωρέ.
0: Δύσκολο να σου βρω τη χθεσινή λίστα, οπότε.
1: Ναι. Έχετε δίκιο, εντάξει. Πλάκα κάνουμε, χιουμοράκι. Είχε και τράκο ρε φέρει. Σου λέει εντάξει, ποιος με βλέπει.
0: Ποιος με βλέπει.
1: Μισή φίλιο, σιγά σιγά. Ποιος με βλέπει.
0: Μη σου πω.
1: Σιγά σιγά.

0: Θοδωρή. Θοδωρή λέει τυπώνω σχολικό βιβλίο.
1: Μάλιστα.
0: Και είδα τον παίκτη με έψιλον.
1: Ορίστε.
0: Για όσους μπερδεύονται, να, ξέρω, να πούμε ότι ο παίκτης γράφτηκε με αλφαγιώτα.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω γιατί βλέπουν διάφορα τα ματάκια μου εδώ πέρα. Δηλαδή, ναι, τον παίκτη με έψιλον. Δεν ξέρω. Μπορεί να ξέφυγε της διόρθωσης. Γιατί πάντα τα βιβλία περνάνε και από διόρθωση.
1: Καλημέρα σας. Το έκανα με το κεφέρι επειδή θα μπουν στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Α, θα
0: πούνε. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, εκεί θα μπουν.
1: Πολλές πωλήσεις.
0: Παχαμός θα γίνει.
1: Θα ξεπουλάνε τα κυλικία.
0: Μιλάμε για ουρές. Μιλάμε για ουρές.
1: Θα πέφτουν μπούφλες. Ποιος θα πάρει το τελευταίο.
0: Μαρία, τι την έκανε στη Σοφία. Άκουσε την. Ψάξε λίγο βιντεάκια στο Instagram και στο TikTok που κυκλοφορούν και η Βεργκάρα έτσι μιλάει, να ξέρετε. Και εντάξει, εννοείται ότι και καρδιτσιώτικα να μιλήσει το σοφάκι είναι πάντα στην καρδιά μας.
1: Εντάξει.
0: Και στη δική μου, να ξέρετε. Και στη δική μου.
1: Όσοι ετοιμάζεστε για μεγάλη μέρα γενικότερα, πάρτε και μια ομπρελίτσα μαζί σας. Διότι είναι λίγο ό,τι να είναι ο καιρός. Είναι λίγο ό,τι να είναι ο καιρός. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές, καταιγίδες το απόγευμα, το μεσημέρι, στην Αττική. Προσέξτε το γενικότερα όσοι μάλλον θα αργήσετε.
0: Για σήμερα μόνο. Έτσι,
1: για σήμερα. Τώρα για αύριο. Έχει ο Θεός.
0: Παντελή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Μαρία. Λοιπόν, θέλουμε γνώμη για γεμιστά με πληγούρι. Ωραίο είναι. Έχω δοκιμάσει.
1: Εντάξει, είναι και οι διαβητικοί νομίζω οι οποίοι.
0: Ναι, που δεν τρώνε.
1: Τρώνε έτσι. Κάποιο το στείλε νωρίτερα στο Βαγγέλη.
0: Ωραίο είναι. Ωραίο.
1: Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν έχω.
0: Παιδιά, άλλο είναι το τρένο με αλφαγιώτα και με έψιλον που γράφτηκε με τα δύο.
1: Ναι, γιατί είναι δάνειο το τρένο. Είναι ξένη λέξη.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι από το train.
1: Train.
0: Λοιπόν, αλλά. Όχι, το παίζω τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Το παίζω
0: με τι. Γιατί. Όχι, δεν θα πάω στο φως.
1: Όχι.
0: Καλημέρα, Νικόλ.

0: Παιδιά, μας έχουν απαγορεύσει, ναι. Ρίξτε ένα μάτι στον ουρανό να δείτε τι γίνεται σήμερα.
1: Γιατί ξέρετε, μας αυτοί οι οποίοι διατάσσουν τους αεροψεκασμούς εκείνη την ώρα πηγαίνουν σε ένα ανήλιαγο υπόγειο 17 ορόφους κάτω από τη γη και δεν τους πιάνει.
0: Α, έτσι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Α. Τώρα το είπες όμως, αλλά...
1: Εντάξει ρε παιδί μου, γιατί... υπάρχει ένα κόλπο, κάπως γίνεται.
0: Εντάξει, γενικά μιλάμε για πάρα πολλά θέματα, αλλά για τους αεροψεκασμούς δεν μιλάμε.
1: Ναι, δεν μιλάμε. Λίγο απογορευμένο, κάνει τζιζ.

Για μίλα και εσύ αγγλικά να σε δούμε, θα καταλάβουμε τίποτα. Γιατί είμαι εγώ διαιτητής. Πήγα εγώ να διαιτητεύσω Νότια Αφρική, Σενεγάλη, ξέρω εγώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καθένας καθίσε φοετάχθη. Είπε τώρα κάτι περίεργο.

0: Μερικές λέξεις λέει γράφονται πλέον με την απλούστερη ελληνική γραφή. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Λιόν με γιώτα. Λιόν με ύψιλον και ωμέγα. Ας πούμε και τώρα το γράφουν με γιώτα και όμικρο.
1: Ενώ παίζω με όμικρο.
0: Καταρχάς αυτές είναι ξένες λέξεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και γι' αυτό τις γράφουμε και με την απλούστερη μορφή της. Προφανώς. Τώρα το παίζω που έχει ρίζες και κάτι από παιχνίδι και τα λοιπά. Και είναι από τα αρχαία μας. Θα το κάνουμε με ύψιλον. Εγώ πιστεύω ότι ήταν απλά λάθος.
1: Ναι. Καμιά φορά ξεφεύγουν.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Καλά ξεκίνησε η μέρα με αμάξι στο συνεργείο. Παπάσια.
1: Ρίο, άσε τις ξερμινάδες, φίλε, είναι σιβαρό το θέμα. Οκ, αδερφέ.
0: Για ποιο απ' όλα. Α, για τους αεροψυχασμούς. Εντάξει, αν ήταν σοβαρό το θέμα, δεν θα μας ρωτούσες αν μας έχουν απαγορεύσει να μιλάμε γι' αυτό.
1: Και σε κάθε περίπτωση κάποιος τους διατάσσει αυτούς τους αεροψυχασμούς, εάν γίνονται. Αυτοί δηλαδή που κρύβονται και πιάνει μόνο εμάς και όχι εκείνους, ξέρω εγώ.
0: Με συγχωρείς, για ποιο λόγο γίνονται οι αεροψυχασμοί?
1: Για να είμαστε βλαμμένοι, ξέρω εγώ.
0: Αφού ψεκάζουν, ψεκάζουν. Δεν μπορούν να ψεκάσουν και για αυτά τα κουνούπια.
1: Τα κουνούπια.
0: Και τις κνύπες που με το που βγαίνουν από το σπίτι έρχονται και με γαζώνουν κανονικά.
1: Ισχύει, ισχύει, πες τα.
0: Πω, που το θυμήθηκε.
1: Ναι, το λοιπόν, μπροστά μου, λέω, κάτσε το ρίξω.
0: Καλά έκανες. Λοιπόν, βρέξει σήμερα, δεν βρέξει, πιονίσει, τέλος πάντων. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, παντός καιρού, συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Περισσότερα, κοσμοτέ.gr. Αν θέλεις να δώσεις λίγο deluxe χαρακτήρα στο τραπέζι σου, στα Lidl σε περιμένουν οι αγαπημένες σου γεύσεις deluxe για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή λίγο πιο ξεχωριστά. Ανακάλυψε νοπά γεμιστά ραβιόλι, μπρεζά όλα σε φέτες, σαλάμι αέρος και μπαλίτσες κρέμα στυριού για εντυπωσιακά πλατό και γευστικά ορεκτικά. Συνάδευσέ τα με πέστο, μίξ μπαχαρικών, ακόμα περισσότερη νοστιμιά και για το τέλος πίτσι λαχταριστά, επιδόρπια, ταρτάκια και σεμιφρέντο αλμύρι καραμέλα που θα κλέψουν την παράσταση. Όλα αυτά στα Lidl.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FM αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος. Ο Σταύρος Καλογεράκης, με συγχωρείτε.
4: Η Βαλεντίνα κάνει τις παρεμβολές της πάλι, θέλει να κάνω σαρδάμ, αλλά δεν θα τις κάνω το χατήρι, το έχω πει από χθες. Ο Μάνταλος ένιωσε προπονήσεις τη χθεσινή προπόνηση και ίσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήθελε να τσεκάρει το επίπεδο ετοιμότητάς τους. Να λέμε και το σύγχρονο των τελικών. Η πρώτη αγωνιστική της Super League έχει ως εξή. Να λέμε και το σύγχρονο των τελικών. Έχει ως εξή. Με δύο γκολ του Χριστοδουλόπουλου και δύο του Γκερέρου. Ένας άλλος, ο Μάξ από την ΑΕΚ.
5: Παίζε μπάλα, γόρι μου, μόνος σου, παίζε μπάλα.
4: Βίρτου Σεντέλα Σαλερτινάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Σαλερτινάνα. Σκυτάλες έχουμε εδώ πέρα. Με διπλή συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες. Τα χαμόγελα του Μαρίνου και του Μέτρου και του Πέτρου. Τρελό ασπρόμαδρο πάρτι στα αποδυτήρια, που όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να φύγει. Και ωραία, Σαρδάμ. Θα δούμε και το πρόγραμμα της Super League, φυσικά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων της Super League. Αυτό είπα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, μια χαρά, Σαρδάμ, εκπληκτικό. Άλλο ένα. Μου λέει θα σε κάνω φίλμα, μου λέει θα σε μάθει όλη η οικουμένη.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουν σκάσει. Ο Γιούχτα Τζαζ λέει: έχω ξεχάσει και τα υλικά που ξέρουμε. Ναι, λέει και το ορθοπαιδικό με έψιλον γράφεται. Ναι, αλλά δεν βγαίνει. Βγαίνει από το πεδίο. Ναι, από το ορθοπαιδείο, λέει, και όχι από το όρθιο παιδί.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι, ο παίκτη όμω βγαίνει από το παιχνίδι. Από το παιδί. Από εκεί βγαίνει.
1: Παίζω, ναι.
0: Ναι, από το παίζω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου φταίει για το χάλι της Δημοτικής, ενώ αν είχαμε καθαρεύουσα θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Ωραία.
0: Αλλά θα ήταν φανταστικά, φανταστικά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν θα ξανα. Εντάξει, δεν το ξέρουμε το θέμα των αεροψεκασμών.
1: Ναι, το ξέρετε. Κρατήσατε εσείς
0: που το ξέρετε.
1: Okay. Είπες πριν για ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να μπουν να παρακολουθήσουν αγώνες Μουντιάλ. Εδώ γίνεται και με τις διαιτητές θέμα.
0: Ναι, καλέ, τον Σομαλό τον στείλανε αντίο, φιλάκια και χαιρετίσματα. Ο οποίος βραβευμένος διαιτητής, κορυφαίος της Αφρικής.
1: Της χρονιάς για το 2025,
0: ναι,
1: διαβάζω.
0: Κορυφαίος. Και είπαν εντάξει.
1: Επειδή είναι τι, ποιο πρόβλημα, το πρόβλημα με τη Σομαλία.
0: Τον συνδέσανε, λέει, το όνομά του με διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις και ήταν ύποπτος και πνέρε, σου λέω εγώ. Σου λέω εγώ, ναι, τον στείλανε σπίτι του. Όμως. Είπε η καλή UEFA, φέρ τον εδώ, είναι καλό παιδί, φαίνεται. Τελικά δεν ήταν μπλεγμένος με κακές παρέες.
1: Η Σομαλία βρίσκεται στη λίστα χωρών με ταξιδιωτικούς περιορισμούς που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση Τραμπ, γεγονός που φαίνεται να σχετίζεται με την απόφαση.
0: Αυτό δεν το ήξερε η FIFA όταν όριζε τους διαιτητές.
1: Κάτσε, τι θα ξέρει και
0: αυτή. Τι να πρωτοκάνει και αυτή, ρε παιδί μου. Ένα κορμί είναι αυτό.
1: Δεν το προλαβαίνει και αυτόν τον Ντόναλτ.
0: Είπε λοιπόν η UEFA. Φέρ τον αυτόν, επειδή είναι καλός. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος. Έκανε ένα λάθος η αδελφή μας, η FIFA. Εμείς, η UEFA, θα τον βάλουμε να σφυρίξει το Super Cup.
1: Μας το ρέει.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη δεν
0: κάποιος θα έλεγε, κάποιος έτσι κακότροπος, θα έλεγε ότι προσπαθούν να σώσουν τα άσωστα. Και είπε η FIFA στην UEFA, ρε, εσύ δεν τον βάζει να σφυρίξει κανένα παιχνίδι.
1: Μεγάλο, έτσι.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι σαν να έχεις κλείσει ένα resort, έτσι. Οχτάστερο, ξέρω εγώ, να πας μέχρι την είσοδο, να κάνεις check-in, σου λένε, λυπάμαι, σας απαγορεύουμε την είσοδο για διάφορους λόγους, γιατί είμαστε full booked. Και μετά, αλλά για να σας, θα σας πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο διάστερο και από τον πρώτο θα σας βάλουμε στον δεύτερο. Αυτό ήτανε. Ο άνθρωπος πήγε να σφυρίξει στο Μουντιάλ και τώρα του λένε, εντάξει, θα σφυρίξει στο Super Cup.
1: Super Cup Ευρώπης. Εντάξει, εντάξει. Πλάκα μας κάνετε τώρα, βγήκε ξανά ο Τσούβης στο διάλειμμα και διαφήμιση στην παράσταση. Πού τον έχετε κρυμμένο?
0: Τον βγάζουμε πότε.
1: Από τον Παούλ. Εντάξει φίλε, εντάξει, σταμάτα να γράφεις τρεις λέξεις σε μία. Οκ, τα ξέρεις καλύτερα. Εμείς του Δίφραγκου. Έχω να πάω σε ένα γάμο στις 7.
0: Α, εδώ είμαστε.
1: Ξαδέρφη της συζύγου, βαριόμαστε και οι δύο, βρείτε μας δικαιολογία. Παρασκευή, παντρεύεται ο κόσμος.
0: Όλες τις μέρες παντρεύεται ο κόσμος. Όλες τις μέρες. Και η Παρασκευή είναι και κοντά σε ό,τι. Κύριε Κωσουλή, δεν έχει και θεματάκι.
1: Ναι. Και 7 η ώρα. Ναι.
0: Και 7 η ώρα. Εν τω μεταξύ, 7 η ώρα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Αν, κοίταξε, αν είσαστε, πώς το λένε, καλεσμένοι και στο τραπέζι.
1: Μπορεί να βαριούνται όμως, ρε παιδί μου τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλουν. Πρέπει να τους βρούμε μια δικαιολογία. Για στείλτε καμιά δικαιολογία. Καλή όμως.
0: Πρέπει να μάθετε αν έχει καλέσει πολύ κόσμο. Αν έχει καλέσει πολύ κόσμο, δεν θα φανεί η απουσία σας.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε. Δηλαδή δεν θα είναι με. Οι νύφοι, ίσως και ο γαμπρός, να μην έχουν την έκνοια σας. Λέω εγώ.
1: Εντάξει,
0: όχι, δεν θα βρείτε καμία δικαιολογία. Αλλά. Δεν θα βρείτε. Και αν μιλήσετε αργότερα, σε κάμια εβδομάδα, δύο, όταν θα συνέλθουν αυτοί από το γάμο κτλ. Θα του στείλετε ένα μήνυμα να ζήσετε. Θα στείλετε δώρο, μην είσαστε.
1: Ναι, μην είστε τέτοιοι.
0: Τώρα, εντάξει. Θα στείλετε δώρο. Εκτός αν θέλετε να μην πάτε για το δώρο. Όχι, δώρο θα στείλετε. Εσύ,
1: θα το έχουν πάρει σήμερα.
0: Σωστά, σωστά. Θα στείλετε το δώρο. Εσύ δεν μπορεί. Άστο, εντάξει, μωρέ, έγινε κάτι, αλλά εντάξει, οκ, το ξεπεράσαμε. Μην πει λεπτομέρειες. Όπως λέει και ο Τσούβι, θα ακολουθήσουμε τη φιλοσοφία του Τσούβι. Δεν θα πει λεπτομέρειες, ακούγεται πιο σοβαρό. Αυτό. Και καθίστε να δείτε μισό λεπτό, να δω τι έχουμε σήμερα. Περίμενε σήμερα. Α, δεν έχει.
1: Έχει.
0: Έχει, εννοώ στις 10 η ώρα.
1: Α.
0: Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη.
1: Ωραιότατο.
0: 10 η ώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και στις 4 τα ξημερώματα, USA, Παραγουάι.
1: Α, προλάβω το δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Εντάξει.

0: Γεια σου Ηλία από τον Κολονό, γεια σου Λευτέρη από την Κατερίνη.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη από Καμαντερό. Καλημέρα σας, είμαι στο δρόμο για το σχολείο με τα παιδιά 7 και 11. Έκλεγαν γιατί ήταν η τελευταία μέρα, ενώ θα πρέπει να κλείσει εσύ. Τον αλήτη που μου άλλαξε τα παιδιά στο νοσοκομείο θα τον βρω, λέει.
0: κάπου υπήρχε και ένα ανάλογο μήνυμα. Κάπου. Το χάσα τώρα με τους ψεκασμούς και αυτά. Ξαφανίστηκαν πολλά. Τελειώνουν τα δημοτικά σήμερα. Συγκίνηση για τα μικρά μας που μεγαλώνουν. Τι θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι, πάνη μου, τρέλα μου, λέει ο Διονύσης, ο οποίος καλημερίζει. Τι θα κάνουμε.
1: Ούτε είπαμε ανοίγουν τα σχολεία.
0: 11.
1: Ξέρω, κάτσε να δω τι μέρα πέφτει.
0: Σεπτέμβρη 11.
1: Γιατί έχω δει πότε πέφτει το Πάσχα του
0: Παρασκευή.
1: Χρόνου.
0: Παρασκευή. Μήπως θα ξεκινήσω 14.
1: Παρασκευή θα κάνουμε τα
0: δίκαια. Την είσοδο. Ναι, εντάξει.
1: Μαρία, δεύτερη φορά σε 7 χρόνια διακοπές στη Ρώμη. Η πρώτη φορά σε Βαρκελόνη. Οκτώβριο μήνα με τη σύζυγο. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίος μήνας ο Οκτώβρης για Ρώμη. Γιατί άμα πας τώρα θα ψηθείς κανονικά σαν το κοτόπουλο.
0: Κάποιος λέει πείτε COVID και εγώ αυτό σκέφτηκα.
1: Όχι ρε, μην πείτε τίποτα. Παιδιά, δεν ασχολείται κανένας μαζί σας. Σήμερα παντρεύεται το ζευγάρι. Δεν ασχολούνται μαζί σας. Σε καμιά εβδομάδα πάρε ένα τηλέφωνο. Και όχι ρε τηλέφωνο για βόμβα στην εκκλησία. Μην χαλάσει το γάμο. Στερλί, πάτε καλά.
0: Μπορεί να παντρεύονται στο δημαρχείο.
1: Έχουν δώσει ένα σκασμό λεφτά οι άνθρωποι. Τι?
0: Μπορεί να παντρεύονται στο δημαρχείο.
1: Μπα.
0: Όχι.
1: Μπορεί να παντρεύονται 7 η ώρα το απόγευμα, μωρέ.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν ξέρω.
1: Για του γάμου και για του αεροψυχασμού δεν έχω ιδέα.
0: Α, δεν σώζεται Μαρία, στέλνουν τα παιδιά. Μην το ψάχνει. Πεθεράκι, μα μάθανε με το κιάλι ποιο δεν ήρθε.
1: Α, ναι.
0: Έχουμε...
1: τίποτα, εξαφανιστείτε τώρα και εμφανιστείτε σε μια εβδομάδα. Αυτό, εξαφανιστείτε και μετά το COVID. Γεια σας.
0: No More Lies, Dance of Death, προχτές τα άκουγα.
1: Καλημέρα στη Μαρία, τη γειτόνισσα. Το κεφίρ λέει, δεν το έχεις... με ξέρει λίγο καλά η Μαρία. Το κεφίρ δεν το έχεις δοκιμάσει γιατί δεν ταιριάζει με το αλκοόλ.
0: Α, ναι, δεν γίνεται συνδυασμός.
1: Το είχα δοκιμάσει μια φορά με τζιν και λέω όχι.
0: Ο γιος με τις τελευταίες μέρες σηκώνεται λέει μόνο στα πιχαρά του.
1: Επειδή τελειώνουν τα σχολεία.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ναι, σήμερα και τη Δευτέρα. Εμείς τη Δευτέρα.
0: Βαθμούς μόνο.
1: Παίρνουν βαθμούς και μπουγέλο.
0: Ναι.
1: Οπότε τη Δευτέρα είναι το μπουγέλο. Σήμερα έχουν κανονικά σχολείο. Εντός πολλών εισαγωγικών δηλαδή.
0: Μας χθες τα βγάλαμε βόλτα στην πόλη μας. Λέει να τη γνωρίσουμε.
1: Εμείς προχθές πήγαμε στη Βουλή. Beat that. Άσε με τώρα. Μου είδαν τόση λεφτά για εκδρομή. Γιατί πάτε εκδρομή, τι αφού τελείωσε.
0: Πάγαμε παγωτό, πήραμε σουβλάκι.
1: Εκπαιδευτική εκδρομή, να ξέρεις.
0: Μπράβο.

0: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν,
2: για μένα κορυφαία στιγμή της χθεσινής ημέρας. Εντάξει, θα το πάω αγωνιστικά. Mm-hmm. Θα πάω τον γκολ του Χουάνκ. Αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι σήμερα, δεν είναι χθες.
2: Δεν έχει σημασία. Ό,τι έχουμε δει, ρε Σιρήλο, μη μου χαλάς
1: την πρώτη μέρα. Είναι τη πρώτη μέρα. Το δέχομαι. Ναι. Πολύ ωραία τρίπλα, διάζει αμυντικό.
2: Ναι, ωραίο γκολ.
1: Πολύ ωραίο πλασέ. Ίσα ίσα μην το προλάβει ο αμυντικός, ο οποίος κυνήγησε, αλλά δεν.
2: Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ. Ωραία. Συμφωνώ. Πάμε. Και παύξανω.
0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Στου 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξτε το φουνταριστό με χορηγό.
5: Πρίξτε το φουνταριστό, είπε.
4: Πνίξτε.
5: Να πνίξτε.
4: Πρίξτε το φουνταριστό.
5: Πρίξτε το φουνταριστό, είπε.
4: Πνίξτε.
5: Να πνίξτε.
4: Πρίξτε. Πρίξτε το φουνταριστό.
6: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
7: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο.
8: Γιατί να σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
7: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλασικά.
9: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
10: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
9: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
11: Μα τι λέω.
10: Νίκη Ρόδο.
9: Δεν είναι συνόμως.
12: Το απόψινό, τέλος πάντων, παιδιά. Ας αφήσουμε τους ψηφισμούς. Να πάμε όλα τα χώρα στον επόμενο φίλο.
13: Μην ενοχλείτε.
12: Ναι.
13: Τώρα κοιμάμαι.
12: Έλα, φίλε, στον αέρα είσαι.
13: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
12: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή.
14: Έξω, απολύεσαι.
15: Απολύομαι μωρό μου και τρελαίνομαι.
12: Έφυγε.
14: Εφάγει.
13: Κι άρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
12: Καλά.
16: Τι θα γίνει αυτό και πέρα στο αθλητικό δικαστή.
12: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
16: Καλώς ήρθατε.
10: Λοιπόν, καλημέρα.
9: Γαλάστε.
10: Καλημέρα.
9: Γαλάστε.
15: Μα τι λέω στα αλήθεια, θέ μου.
12: Σταύρο, λες, πίσω στο σχόλιο μου ότι θα σου πω, ντε.
13: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
12: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Αϊντέ.
17: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
12: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
17: Να το είπαμε και το Μάνος.
15: Μα τι λέω.
12: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
15: Μα τι λέω.
12: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια αφιδνών. Ατέλειωτες πλάγιο σλί. Από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλδάμε στο όνομά μας, θα είμαστε καλά.
4: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
18: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος. Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
19: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
20: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
21: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
19: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
15: Μα τι λέω.
3: Big Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: πια.
1: Πού ήταν ο Χιμένεθ χθες, κάποιος ανάρτησε.
2: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Mm. Θα το ψάξω και στο διάλειμμα και θα σας πω. Mm-hmm. Κάποιος διαμαρτύρεται και λέει: συγγνώμη, 857 ομάδες, ξέρω εγώ, και να έχουμε μόνο δύο παιχνίδια σήμερα. Ναι, δεν κατάλαβες. Η Κορέα με την Τσεχία ήταν τη σημερινή αγωνιστική.
1: Δεν ήταν τη πρώτη.
2: Είναι λίγο περίεργα επειδή υπάρχει διαφορά της ώρας. Mm. Της πρώτης, δηλαδή η Κορέα με την Τσεχία είναι μαζί θεωρητικά με το Καναδά και Βοσνία Ζερογοβίνη και με το USA Παραγουάη. Κατάλαβες.
1: Όμως όχι. Νομίζω ότι η πρώτη μέρα ήταν το εναρκτήριο, το Μέχικο, και στην ίδια μέρα ήταν και η Κορέα. Όχι.
2: Τα βάζουν ημερολογιακά.
1: Ναι.
2: Ημερολογιακά λοιπόν είναι η Κορέα με την Τσεχία και ο Καναδάς με τη Βοσνία Ζερογοβίνη. Το βλέπω δηλαδή στο live score.
1: Μάλιστα.
2: Και σου λέει Tomorrow morning, όπως έρχεσαι, 4 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Σε κάθε περίπτωση πάλι δύο παιχνίδια είναι την ημέρα. Έχει δίκιο.
2: Περίμενε να δω. Ναι. Δύο, Σάββατο, USA Παραγουάη και Κατάρ. Ναι. Δύο είναι. Ναι, σωστό. Δύο είναι. Δύο.
1: Τι είπε.
2: Τι είπα.
1: Από εδώ και πέρα μου μιλάει μου σουράκι στο αυτή. Από εδώ και πέρα λέει θα έχει πιο πολλά. Μάλιστα.
2: Ωραία. Άμαρε, δεν κατάλαβες. Ρώμη έχουμε ξαναπάει πριν από 7 χρόνια. Απλά Βαρκελόνη δεν έχουμε ξαναπάει. Η σύζυγος φοβάται απίστευτα τα αεροπλάνα. Και η Ρώμη φαίνεται πιο σύντομος προορισμός. Είναι πιο σύντομος προορισμός.
1: Εντάξει,
2: ναι, η Βαρκελόνη
1: αεροπλάνα,
2: είναι ένα τριωράκι, πρέπει να είναι. Ναι.
1: Είτε πας όμως στην Καβάλα, είτε πας στη Βαρκελόνη, θα μπεις.
2: Δηλαδή, άμα μπεις.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, άμα δεν έχετε πάει Βαρκελόνη, ωραία είναι. Η Ρώμη είναι πάντα μια καλή ιδέα. Πάντα μια καλή ιδέα. Αλλά ναι. Επίσης, νομίζω ότι η Ρώμη είναι και λίγο πιο φτηνή από τη Βαρκελόνη. Από όλες τις απόψεις.
1: Δεν το ξέρω ποτέ.

0: Εσύ που έχεις λυσάξει με τη Σέριφο, είπα ότι θα πάω. Εντάξει, είχες πάει και εσύ πριν από 3 χρόνια. Θα πάω και θα σου πω.
1: Εντάξει,
0: ευχαριστώ.
1: Γάμο εν μέσω Μουντιάλ καταρχάς δεν κάνεις. Είτε τον κάνεις πριν ή από Οκτώβριο και μετά. Εγώ το Ιούλιο Αύγουστο θα πήγαινε κανονισμένο σε γάμο. Εντάξει, την αρχή τον κάνει. Ρε παιδί μου, την πρώτη μέρα. Και εσύ μην είσαι τέτοιο.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά δεν παίζει και η εθνική μας.
1: Ναι.
0: Να καταδικάσουμε κόσμο τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, οκ, okay, ναι, έχασε το άλλο στο το Νότια Αφρική, Μεξικό. Οκ.
1: Όπω.
0: Επίσης δεν έχει 7 η ώρα παιχνίδι, έχει στις 10.
1: Στις 10.
0: Κουκλά ημερολογιακά για την Αμερική. Παιδιά, ό,τι να είναι τώρα, δηλαδή μην περιμένετε να βγάλετε συμπέρασμα και εσείς πώς έχει γίνει το πρόγραμμα. Καλημέρα από Αμβούργο Κώστας. Έχω το προνόμιο δουλειά security 12ωρο νυχτερινή βάρδια να βλέπω Μουντιάλ. Είχα παίξει σωστή μακιά σου την Κορέα.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Έχεις ξεκινήσει.
0: Μια χαρά. Προσπαθώ να ξυπνήσω δύο παιδιά και γυναίκα, η οποία πλέον έχει τεντώσει και είναι η πιο δύσκολη. Τσάντες, φαγητό, δοχεία στο μαγαζί της με έπιπλα. Τώρα έχω τεντώσει κι εγώ. Έχει πάρα πολύ πλάκα ένα. Πολλά βιντεάκια κυκλοφορούν που λέει στην αρχή της σχολικής χρονιάς που ετοιμάζω το πρωί. Το βαλιτσάκι του παιδιού και βάζω αγκουράκια. Ναι, κάνω σχηματάκια με την ντοματούλα κτλ. Στο τέλος σχολικής χρονιάς βάζω ένα κρεμμύδι, ομό αρακά, ένα μπουκαλάκι ουίσκι και αντέ.
1: Καλημέρα παρέα. Τι θα γίνει με την κίνηση στους δρόμους στις μισές Παρασκευές κολλημένος, στις άλλες μισές άδεια? Μήπως να μπεις και στοιχηματικές να αρχίσουμε να κάνουμε προβλέψεις? Τι να σου πω τώρα. Η Δευτέρα συνήθως είναι χαλάρη. Έτσι εγώ την έχω πάρει λίγο χαμπάρι. 150 ευρώ πρόστιμο και 20 μέρες αφαίρεση διπλώματος για παρκάρισμα πάνω στο πεζοδρόμιο έξω από το πάρκινγκ μου.
0: Ναι, φιλέ, έχεις παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Δεν
1: έχει σημασία που είσαι. Ναι. 20 μέρες αφαίρεση. Πω. Παρασκευή, λέει, είναι πιο φθηνή η εκκλησία.
0: Τις καθημερινές γενικότερα είναι πιο φθηνή η εκκλησία. Την Τρίτη είναι ακόμα πιο φθηνή από την Παρασκευή.
1: Αχ.
0: Καταλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι πιο φθηνή. Και έχει και λιγότερο κόσμο, σαν τα μπουζούκια και παλιά. Όσο πλησιάζει προς το Σαββατοκύριακο.
1: Ανεβαίνει
0: τιμή, γιατί ανεβαίνει και η ζήτηση. Αυτό. Καλύτερα καβάλα από Βαρκελόνη, αν με ρωτάς. Έχει Βαρκελόνη χονδροθύμιο? Ρωτάει από δύο πομπαίος μάγλος. Ναι, αλλά και ο χονδροθύμιος δεν είναι τώρα στην καβάλα.
1: Δεν έχει σημασία, είναι πάντα στην καβάλα ο χονδροθύμιος. Όπου και αν είναι.
0: Γιατί διαβάζετε οικογενειακές ιστορίες άλλων? Κατάντια. Ή δεν διαβάσαμε όμως και το δικό σου?
1: Δεν είδες.
0: Ο Νίκος από Παναγία Κανάλα Κύθνου λέει: το μεγαλύτερο μειονέκτημα του να πας στη Σέριφο είναι ότι περνάς από την Κύθνο και δεν κατεβαίνεις. Δεν έχω πάει Κύθνο, να πω την αλήθεια. Ούτε αλλά εγώ. Επειδή έχει γίνει πολύ must τα τελευταία 2-3 χρόνια. Μου έλεγε κάποιος πέρσι που είχε πάει ότι δεν φτάνανε οι καρέκλες στα εστιατόρια και στις ταβέρνες από τον πολύ κόσμο. Έμενε κόσμος νηστικός.
1: Καλημέρα στη Βάσο, νομίζω ότι τα παιχνίδια είναι ένα όμιλο. Ναι, πάντα παγαίνουμε με τη σειρά των ομίλων. Χρόνια τώρα, και είναι και 12.
0: Όχι, δεν πάνε ένα όμιλο. Το παιχνίδι της Κορέας με την Τσεχία είναι Group A, ναι. Και το παιχνίδι του Καναδά με τη Βοσνία είναι Group B. Και το παιχνίδι της Αμερικής με την Παραγουάη είναι Group D. Δεν πάνε ένα όμιλο.
1: Α, καλά.
0: Όχι.
1: Καλά.
0: Ναι. Άστος,
1: ίσως επειδή είναι οι τρεις διοργανωτές να παίξουν.
0: Ναι, έχει Μέχικο, έχει η Αμερική, έχει από εδώ και από εκεί. Ναι. Εντάξει, παιδιά. Το επόμενο, να είμαστε καλά, που θα γίνει Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τα πρώτα
1: δεν
0: παιχνίδια.
1: Δεν το πες τύχη, ισχύει αυτό που πες.
0: Ναι.
1: Α, οκ.
0: Τι να βρω τρεις χώρες που θέλω να πάω.
1: Είναι κοντά, ας πούμε.
0: Αλλά έχω την... Θα σου πω.
1: Νομίζω ότι θα είναι 60.
0: 64.
1: 64.
0: Ξέρω εγώ, λέω.
1: Κάποιος έστειλε νωρίτερα ότι ήταν 60 στο επόμενο.
0: 60.
1: Το 30. 30, πω.
0: 48 θα είναι ακόμα.
1: Οκ.
0: Έχω εμπιστοσύνη. Ξενέρωμα, ρε. 2030. Πρόσεξε.
1: Για πες.
0: Οι κύριες χώρες θα είναι το Μαρόκο, η Πορτογαλία και η Ισπανία.
1: Ωραία.
0: Εκεί θα γίνουν το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μ' αρέσει ο τρόπος που με κοιτάς, γιατί και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, περίμενε λίγο, θα γίνουν στην Ουραγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη. Τι γίνεται, βεβαίως. Κάπου το άκουγα χθες και λέω κάτι πρέπει να το. Γιατί γιορτάζουμε 100 χρόνια επιτυχίες.
1: Αχα.
0: Από το 1930 που ήταν το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ουραγουάη.
1: Ναι, σωστά.
0: Καταλαβες. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, εντάξει, γιορτάζουμε 100 χρόνια. Δώστε στην Ουρουγουάη. Γιατί πρέπει
1: τελείωσαν να ξοδεύουμε. Αυτά που τα είχε μία χώρα έχουν όχι. Τελειώσει πια. Τελείωσαν. Τελείωσαν. Εντάξει.
0: Όχι, γιατί έλαβες, έτσι τα ξέραμε. Πού έγινε.
1: Αυτά που να τα ξεχάσετε.
0: Εγώ όταν ήμουν στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, το πρώτο πράγμα που μας είχε βάλει ο Σωτηρακόπουλος να μάθουμε ήταν τους φιναλίστ του Champions League και του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, τους νικητές του Euro.
1: Αχα, και το Μουντιάλ.
0: Και το Μουντιάλ. Και λέγαμε, ξέρω εγώ, 30 Ουρουγουάη, 34 εκεί. Τώρα τι θα μάθουν τα παιδιά. Τι θα μάθουν που θα πρέπει να θυμούνται 800 χώρες.
1: Ναι.
0: Έχουν δυσκολέψει τα
1: πράγματα. Υπάρχει ένα δίκιο σε αυτό. Υπάρχει. Τώρα λέει που άλλαξα το προϊόντα στο κηλικείο, δεν είναι ωραία επιχειρηματική ιδέα. Πάγκος έξω από τα σχολεία μέσα των μονοτριόπιτες. Λέει ο Βαγγέλης. Έτσι θα λυθεί το κυκλοφοριακό. Θα μας πάρουν όλων τα διπλώματα. Ναι.
0: Ρε κονφερενσάκια. Ναι. Καρέκλες και τραπέζια θα τρώγανε νηστικοί, θα έμεναν οι ταξιδιώτες μόνο αν δεν έφταναν οι προμήθειες των τροφίμων. Θα τους βάζανε όρθιους να φάνε στην Κύθνο στα εστιατόρια. Ναι, οι άνθρωποι δεν κάθονται στα τραπέζια, στις καρέκλες κάθονται.

0: Θωμά μου, όλη τη σχολική χρονιά ο μικρός πρωτοδημοτικού με το ζόρι ξυπνούσε 8 παρατέταρτο. Σήμερα που δεν έχει σχολείο, είδαμε το δεύτερο ημίχρονο της Κορέας. Εννοείται. Θωμά, να ξέρεις, θα δεις όλο το μουντιάλ.
1: Καλημέρα από Ρόδο. Ανεβαίνω Αθήνα Σουκού να δω τα παιδιά χωρισμένος. Ποιες είναι οι δύο καλύτερες περιοχές για παραλία ή water park? Θα πρέπει να είναι και πολλά τα water park, νομίζω, που
0: στην
1: υπάρχουν.
0: Στην Αθήνα water park.
1: Υπάρχει ένα σταλιώσια έχει.
0: Υπάρχει ένα σταλιώσια και υπάρχει ένα στα Σπάτα.
1: Το οποίο είναι αρκετά καλό, τουλάχιστον όταν είχα πάει εγώ πριν 2-3 χρόνια.
0: Δεν θα πας στο Σουκού. Εκτός αν είσαι αποφασισμένος, θα πεις: θα πάω με τα παιδιά μου και θα πάρω δύο άλλα. Δεν πρόκειται να τα ξαναβρεις τα παιδιά σου, να ξέρεις.
1: Πήγαινε στο άνοιγμα καλύτερα.
0: Σε ρωτάνε στο water park πόσα παιδιά φέρατε. Τόσα θα πάρετε. Όχι απαραίτητα τα δικά σας. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει και τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Έτσι και το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Μπες και σε διαφημιστικό κλίμα.
0: Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και για εμάς που έχουμε την Big Win στο πλευρό μας και αυτό το δίωρο, το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Big Win με 0% γανιάτα, ενισχυμένες αποδόσεις, Build a Bet και στο live.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Και εδώ δεν μπορώ να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
4: Ναι. Εκτός
3: δεν
4: αν...
3: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
5: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
3: Ούτε...